Θεός είναι. Εσύ σαν Παναγιώτης δεν είσαι τίποτα, αλλά μόνο να πιστεύεις στο Χριστό. Άμα πιστεύεις, όλα θα έρχονται βολικά. Αλλά να μην επερηφανεύεσαι. Θα μιλάς όλο τον κόσμο. Και σαν μικρό παιδάκι θα μιλάς, θα το λες καλημέρα. Και αυτό είναι σπλάχνο του Θεού. Άσε που είναι μικρό. Γέννημα θρέμα του Θεού είναι. Η περηφάνεια δεν είναι ζωή. Σκαλιά κάνει ο Θεός. Αλλά ποιος τα ξέρει τα σκαλιά. Σ' ανεβάζει και ύστερα σε κατεβάζει. Η κυρία Ευαγγελία, σύζυγος του κυρίου Αργύρη Ρο από την Καστοριά, είναι μία από τις πολυάριθμες μαθήτρες της Σοφίας. Σαν θησαυρό πολύτιμο φυλάγει απομαγνητοφωνημένη μία συνομιλία σε κασέτα με τα λόγια της γερόντισσας, στη σύγχρονη όμως γλώσσα. Συχνά τα διαβάζει για να τα θυμάται και να τα μελετάει. Κάποια από τα απλοϊκά εκείνα λόγια θυμίζουν λόγους μεγάλων, συγχρόνων, νηπτικών πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η φράση της «Πατέρα, στείλε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τον κόσμο να μετανοούν» είναι ίδια με τους λόγους του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. «Δέο μέσου ελέημον Κύριε, όπως σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου πάντες οι λαοί». Ορίστε λίγα από αυτά τα ευλογημένα και θεόσοφα γλυκά λόγια της Μακαρίας Σοφίας. «Εγώ, ο ανάξιος δούλος του Θεού, ακούω και λέγω. Εγώ είμαι πολλά αμαρτωλή. Πώς θα αξιωθώ να δω το πρόσωπο του Θεού? Ελάτε όλοι, μικροί μεγάλοι, ελάτε στην Παναία, να αγαπάτε, ελάτε στην Παναία. Αχ, αν κάνουμε ένα καλό, λέμε κάναμε έναν καλόν. Με ποια δύναμη κάναμε το καλό? Με τη δύναμη του Θεού. Έδωσε σε ο Θεός ευλογία και έκανες το καλό. Πρώτα το Θεό να τιμάτε, ύστερα την Παναία. Ύστερα τους Αγγέλους, ύστερα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους. Οι Απόστολοι όλοι εσταυρώθηκαν όπως ο Χριστός. Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους για να δουν αν ο κόσμος μετανοεί. Οι Άγγελοι γέμισαν το σύννεφο. Μικροί μεγάλοι να έρθουν στη μετάνοια να μετανοούν, να γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι πάνω. Αυτοί δεν το γνωρίζουν. Σαν τα άλογα ζώα τρώνε την Παρασκευή. Παρακαλώ το Θεό να μετανοούν. Αυτοί δεν μετανοούν. Σας παρακαλώ, όποιος κάνει υπομονή, χαρά σε αυτόν. Όποιος κάνει υπομονή, σαν τον ήλιο θα λάμψει. Πολύ υπομονή να κάνετε. Το στόμα το χρυσό εμίλησε και είπε. Οι πεθεράδες να σκεπάζουν. Οι γεροντάδες να σκεπάζουν. Οι νέοι να φυλάγουν τα λόγια του Θεού. Τριαντάφυλλα στο στόμα. Χρυσό κρασάκι στο στόμα, να είναι πάντα με το Θεό. Και οι νέοι να βάλουν στο νου τους τα παντάψιλα του Θεού λόγια. Τα λόγια του Θεού σαν τριαντάφυλλα να είναι μέσα στην καρδιά. Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλον. Εγώ χορτάτη είμαι απ' όλα. Μόνο θυμίαμα δεν χορταίνω. Καντήλια, πώς να σου το πω, κεριά δεν χορταίνω. Όταν δίνετε να μιλέτε έδωσα, έχασα, τάισα. Ο Θεός σας έδωσε τα υπάρχοντα. Ο Θεός έδωσε ευλογία για να δίνετε. Όταν έρχονται από μακριά, να φιλοξενείτε και να τα δίνετε όλα. Δώσε στους φτωχούς. Εμείς είμαστε αχόρταγοι, ανόητοι, βλάστημοι, λέμαργοι. Εγώ θα φύγω, αλλά να ξέρετε, η λεμαργία θα χάσει τον κόσμο. Η λεμαργία και η περηφάνεια. Ο Θεός περιμένει. Περιμένει. Παρασκευή ημέρα έρχεται στην Παναγία. Τα μαλλιά λιτά. Μπροστά ανοιχτά και τρώνε την Παρασκευή. Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτά. Λογιών των λογιών ανθρώποι. Εσύ αγαπάς το Θεό και σκανδαλίζεσαι. Εκάκινε ο κόσμος. Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της, Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία. Συγχώρεσε τον κόσμο. Παναγία μου, προσκυνώ τη χάρη σου. Ο Κύριος λέει, εγώ κατέβηκα. Σταυρώθηκα, καρφώθηκα και αυτοί δεν πιστεύουν. Αναμένει ο Θεός, αναμένει, κάνε υπομονή. Έδειξαν με τα δαιμόνια και είπαν με, θα έρθει πολύ μίσος. Πολλά υπομονή, πολλά υπομονή. Τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά κλειστά για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει, τι είδες, τι ξέρεις, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω. Χαπάρκι έχω. Δεν ακούω, δεν βλέπω. Μυρίζω χώμα. Το χώμα μας έπλασε.
το χώμα θα πάμε. Ελάτε εσείς που είστε καλοί, θα γιάσετε το χώμα. Το καλό το σώμα θα γιάσετε το χώμα. Το σώμα το κακό θα βρωμήσει το χώμα. Να μετανοήσετε, να πάρετε το δρόμο του Θεού. Φόβος Θεού, αρχή σοφίας στον άνθρωπο. Να καθαρίζουν το σώμα και να το περιποιούνται, αυτό που θα πάει στο χώμα, και θα φροντίζουν την ψυχή. Πώς θα πάει η ψυχή στον ουρανό? Δεν μετανοούν, δεν ξέρουν που πάνε, δεν ξέρουν που βαδίζουν. Ο φόβος του Θεού κάνει σοφό τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού? Όχι να φοβάσαι το Θεό, αλλά να φοβάσαι να μην στεναχωρήσεις τον άλλον, να μην τον βλάψεις, να μην τον αδικήσεις, να μην τον κατηγορήσεις. Αυτή είναι η σοφία. Ύστερα τα άλλα, για να ζήσεις, σε φωτίζει ο Θεός τι να κάνεις. Άμα τα πράγματα τα αφήκεις στο Θεό, έρχονται μονάχα. Μην προσπαθείς να βγάλεις, άμα δεν σε δώσει ο Θεός. Όσο τρέχεις, τόσο λίγο βγάζεις. Μετανοήστε, γιατί τα σύννεφα της οργής του Θεού σίμωσαν στη γη. Μεγάλο κακό έρχεται. Να σκεπάζετε, να σας σκεπάζει ο Θεός. Το σίδερο πώς το βάζουν στη φωτιά επάνω και κοπανούνε, και κοπανίζουνε και το βάζουν στη φωτιά, και κοπανούνε και πάλι το βάζουν στη φωτιά. Εμείς σαν το σίδερο πρέπει να είμαστε. Αν κάποιος θυμώσει, να πάει αμέσως να μιλήσει, να λέει δώσε μου ένα κάτι και να μιλήσει. Θυμό να μην κρατούμε. Ο θυμός είναι κακό πράγμα. Όποιος είναι θυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει. Να μην κάνετε χρέη, να είστε ελεύθεροι. Η ψυχή να φύγει απάνω. Ο πατέρας κάνει την αμαρτία Τετάρτη και Παρασκευή και Κυριακή, και το παιδί γεννιέται άρρωστο, αμαρτωλό. Δεν θα λέτε λόγια στους γέρους. Δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε το Χριστό. Από πάνω είναι ο πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας. Να ακούτε τους γονείς σας, να μην διαλυθούν τα σπίτια σας. Την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα, μόνο τις αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα Θεού. Κυριακή να μην δουλεύετε. Όποιος δουλεύει την Κυριακή είναι κλέφτης. Τα χέρια του λερώνει, όπως οι κλέφτες. Τη Δευτέρα να κάνετε καλοσύνες. Το καντήλι να το ανάβεις καθαρή και να βάζεις καθαρό λάδι. Εκάκινεν ο κόσμος. Θα έρθει καιρός που θα τρώνε ανθρώπους. Όχι να πενεύκεστε με το Κύριε και Κυρία, φουσκώνει ο άνθρωπος. Αδελφέ και αδελφή να λέτε. Πολλά λόγια να μην λέτε, λίγα και ευλογημένα. Να αγαπάτε το Θεό και η καρδιά σας να λάμπει ως σαν τον ήλιον. Να ψάχνετε να βρίσκετε τους φτωχούς και να μαζεύετε να πάτε να τους βοηθάτε. Αυτά θέλει ο Θεός. Όχι να πηγαίνετε τάχα να προσεύχεστε στην εκκλησία. Σας παρακαλώ αδέρφια, πολλά υπομονή μου. Αχ να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας. Ούτε ψωμί, όχι λάδι. Μη μαντζηρίζετε Τετάρτη και Παρασκευή. Μην τρώτε δηλαδή αρτήσιμα που σας λερώνουν την Τετάρτη και την Παρασκευή. Πρώτα το δικό σου το μπαχτσέ να ποτίζεις, αν μπορείς και το ξένο. Η ελεημοσύνη κρυφή να είναι, μόνο ο Θεός να ξέρει. Οι ταπεινοί θα κερδίσουν τον παράδεισο.

Όσα θυμούνται στα ποντιακά. Και λίγοι λόγοι της στα ποντιακά όπως τους έλεγε. Παναία μου γουρπάν τσαναίνουμε ή Παναία μου γουρπάν ιναίνουμε σ' όνομά σου. Δηλαδή η Παναγιά μου θυσία να γίνω για σένα. Άμα ελέπω έναν ταπεινών χριστιανών, ο λίγων χαίρομαι, μόνο Θεός εν καλός. Εγώ όταν βλέπω κάποιο ταπεινό χριστιανό χαίρομαι λίγο, μόνο Θεός είναι καλός. Δε μετανοούν, δεν εξέρνε που πάνε, που βαδίζνε δεν εξέρνε. Τρώνε τας Παρασκευάς, τρώνε μέλια και λιές και λένε πως νηστεύνε. Νηστεία θα υπεί άλας και ψωμί. Να μη ρούζετε σύν αμαρτίαν, να μη κολατίεστεν. Μην πέφτετε δηλαδή στην αμαρτία να μην κολαστείτε. Να πάτε λούσκεσνε, να έρχεσνε καθαρή στο μοναστήρ. Να πάτε να πληθείτε, να εξομολογηθείτε δηλαδή, να έρχεστε καθαρή στο μοναστήρι. Σέσον τη γούλα το ερούξεν, εσύ τα εσά τα κρίματα να τερείς. Δηλαδή, στο δικό σου το κεφάλι τι έπεσε, δηλαδή εσένα τι σε νοιάζει, να κοιτάζεις τις δικές σου τις αμαρτίες. Και θα πω μένα παν στην γην Παρθενίαν και παρακαλεί η Παναία των Ιών. Τα γουρόπο κι μετανοούν. Δεν θα απομείνει πάνω στη γη αρετή της Παρθενίας. Τα γόρια δεν μετανοούν. Να μην τηρείτε τσαργούτς τσο πρόσωπον. Το μάταιας θα εν χαμπηλά. Τους άντρες να μην τους κοιτάτε στο πρόσωπο, τα μάτια σας να βλέπουν χαμηλά. Να ζείτε. Χαρά να έχετε. Καλό πνεύμα. Καλήν φώτισιν, Παναία χαρίζει αιώνιον ζωήν.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτησα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Οριοδότησία ΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το όνοματί σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου. Εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην. Επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού, και αυτός κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και ελπισάτος αν επί σύ, οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ου καπελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησόν με, Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Ενεπάγησαν έθνη εν διαφθρά ή επίησαν εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σ' αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτσαν οι αμαρτωλοί εις τον άδειν, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι, ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων, ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστα άνθρωπος, κριθήτωσαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ινατί, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο φτωχός, συλλαμβάνεται εν διαβουλής, εις διαλογίζεται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ο μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ο αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθιται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης το αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει το αρπάς επτωχών, αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτών, εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέλειστο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένα και εν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου, σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό, σύ εις τα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος. Την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
2: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω, Κύριε, με όλη μου την καρδία. Θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα. Θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση, αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου, ύψιστε Κύριε. Όταν κατατροπώθηκαν και πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή οι εχθροί μου, συνετρίβει η δύναμή τους. Αυτοί εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Μόλις εφάνει το προστατευτικό για μένα, το οργισμένο σε εκείνους όμως πρόσωπό σου. Διότι εσύ, ως δίκαιος και παντοδύναμος κριτής, έκρινες την υπόθεσή μου, έκαμες δίκη υπέρ μου. Κάθισες στον βασιλικό σου δικαστικό θρόνο, εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών, τους σύλλεξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησες άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μετά βοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθους σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. Ψάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με, Κύριε, είδε τον εξευτελισμόν των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, σύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ειδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους, διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο, ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του Άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε πάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δεν μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαρή και βρωμερή η δρόμη της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι οι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία, στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους, στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτει κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δε ζητεί λογαριασμό και δε μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά σύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του οπτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γη του Κυρίου. Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
2: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
6: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την επόμενη Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η Ιερά Μονή της Παναγίας, γυναικείο κοινόβιο σήμερα, βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Βαρικό και Κλεισούρα, στις ανατολικές υπόρειες του βουνού Μουρίκη, στα ριζά του δάσους με τις βελανιδιές που ονομάζεται Κουρί και είναι δάσος της Παναγίας από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Κάτωθεν και ανατολικός της κομοπόλεως Κλεισούρας, ακριβώς στο διαχωριστικών όριων των ονομών Κοζάνης, Φλωρίνης και Καστορίας, εις απόσταση 2 περίπου χιλιομέτρων και εν μέσω μιας φύσεως ημιαγρίας και δροσοβόλου, είναι κτισμένον το ιερόν τούτον προσκύνημα, το μοναστήρι της Παναγίας. Εις το μέσον της μονής εγείρεται ναός αφιερωμένος εις την αϊπάρθενον Μαρίαν και εις τη μνήμη της γεννήσεως αυτής τιμόμενος. Προς τη βορείαν πλευράν και εις μικρόν βάθος από την σαυλής απλούται λαχανόκηπος, περιρεόμενος υπό πολλών υδάτων. Εις την ανατολική πλευράν του κήπου, από μικρόν πέτρινον κύλωμα, αναβλύζει μυροβόλος πηγή, το αγίασμα της μονής, και παρά την είσοδον αυτού προς τον δρόμον απέναντι της αυλής, βλέπομεν μεγαλοπρεπή, ωραίαν κρίνην, εκλαξευτού μαρμάρου, με τρεις κρουνούς, εκ των οποίων ρέει άφθονον είδωρ πολύ δροσερών και πόσιμων το ονομαστό νερόν της Παναγίας. Οι κλεισουριώτες και οι περίοικοι αποκαλούν το μοναστήρι μικρή.

Παναγία, επειδή πανηγυρίζει το γενέσιο της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου. Ενώ την κοίμηση της Θεοτόκου, κατά την οποία πανηγυρίζει το χωριό Κλεισούρα, την ονομάζουν Μεγάλη Παναγία. Το μοναστήρι κτίστηκε στη σημερινή του μορφή στα τέλη του 17ου ή στις αρχές του 18ου αιώνος. Πολλές όμως ειδήσεις μαρτυρούν ότι στην ίδια θέση υπήρχε και παλαιότερα μοναστικό ίδρυμα. Κατά τον καθηγητή Κεραμόπουλο, το σημερινό μοναστήρι κτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Ως κτήτορας της Μονής θεωρείται ο ιερομόναχος Ισαΐας Πίστας, καταγόμενος από την Κλεισούρα, ο οποίος, επί Μητροπολίτου Καστορίας Νεοφύτου, έκτισε επάνω σε παλαιότερα θεμέλια, πιθανώς του 14ου αιώνα, ερχόμενος από το Άγιον Όρος, από την Ιερά Μονή των Ιβύρων, έφερε μαζί του και μία μικρή, αλλά ιστορική και θαυματουργή εικόνα με το γενέσιο της Παναγίας. Κατά άλλες ειδήσεις, η θαυματουργή εικόνα βρέθηκε σχεδόν έξω από το σημερινό χωριό Βαρικό. Πιθανώς οι αναταραχές στο Άγιον Όρος κατά τον 18ο αιώνα, με τους οσίους πατέρες τους Κολυβάδες να ανάγκασαν τον μακαριστό Ισαΐα ώστε να επιστρέψει στην πατρίδα του και να επανιδρύσει την εν λόγω Μονή. Η μορφή του ως κτήτορος διαιωνίζεται με την τοιχογραφία που σώζεται στη βόρεια πλευρά του γυναικονίτη στο καθολικό της Μονής, όπου εικονίζεται κρατώντας ομοίωμα του μοναστηριού. Η Σοφία διατηρούσε πάντοτε αναμένο καντήλι μπροστά στη μορφή του κτήτορος. Το κτίριο του καθολικού, της κεντρικής δηλαδή μοναστηριακής εκκλησίας, είναι κτίσμα του 17ου αιώνα που ανακαινίστηκε το 1813, αλλά έχει δεχτεί και ποικίλες αλλαγές στη διάρκεια της ζωής του, όπως το άνοιγμα του Τρούλου στις αρχές του 1800 περίπου. Στα αριστερά της νοτιοδυτικής πόρτας του υπάρχει κτητορική επιγραφή με αναφορά στο Μητροπολίτη Καστορίας Νεόφυτο και τον ηγούμενο της Μονής ιερομόναχο Ισαΐα. Η στρατηγικής σημασίας θέσης του στο σύνορο ακριβώς των τριών σημερινών νομών, της Κοζάνης, της Καστοριάς και της Φλόρινας, προκαλούσε πάντα τους εχθρούς που το συναντούσαν μπροστά τους. Άντεξε όμως των καιρών τα γυρίσματα ως τις μέρες μας. Λέγεται πως από αυτόν τον ευλογημένο τόπο ξεκίνησε τη δράση του στη Μακεδονία και ο Παύλος Μελάς. Θαυματουργή θεωρείται η εικόνα βρεφοκρατούσης Παναγίας με τον Κύριο που κρατάει τη σφαίρα του κόσμου. Η εικόνα αυτή, το παλάδιο της Μονής, βρίσκεται στη βορεινή άκρη του τέμπλου σε ιδιαίτερο προσκυνητάρι με πολλά αφιερώματα πιστών. Ξεχωρίζουν ασημένια ομοιώματα βρεφών που γεννήθηκαν μετά μας στη χάρη της. Θαυματουργή επίσης θεωρείται η μεγάλη εικόνα της γεννήσεως της Παναγίας. Μέσα στο μοναστήρι, στις διάφορες πτέρυγες, υπάρχουν τα παρεκκλήσια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και της Αγίας Παρασκευής. Απέναντι ακριβώς από τη μοναστηριακή πύλη υπήρχε από παλαιά προσκυνητάρι της ζωοδόχου πηγής με πολύ θαυματουργό αγίασμα της Παναγίας. Λίγο βορειοδυτικότερα, δίπλα στο δρόμο, υπήρχε ξύλινο παράπηγμα με προσκυνητάρι της Αγίας Άννας. Η Σοφία διατηρούσε σε αυτό, παρά τις αντίξουες συχνά καιρικές συνθήκες, ακίμητο καντήλι και αρέσκονταν να κάθεται εκεί επί πολλές ώρες. Στα νοτιοδυτικά, έξω από τον περίβολο του μοναστηριού, βρίσκεται ο μικρός κημητηριακός ναός, αφιερωμένος στη μνήμη της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου, κτίσμα του 1844. Σώζονται επίσης και επιτάφιοι σταυροί με χρονολογίες του 1717. Κοντά στο εκκλησάκι, παλαιότερα έρεε αγίασμα του Προδρόμου που τελευταία στέρεψε. Πιο πάνω από το μοναστήρι, στην απότομη πλαγιά του βουνού, σχεδόν μέσα στο βράχο, σώζεται το μικρό κάθισμα της Αγίας Τριάδος. Εκκλησάκι με σπήλαιο στην νοτιοδυτική πλευρά του, που θεωρείται κτίσμα του 1813. Αυτό πρέπει να υπήρξε ασκητήριο αγνώστου ασκητή, πολύ πιθανώς του ιδίου του οσίου κτήτορος Ισαΐα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις. Όλο αυτό το δάσος που περιβάλλει το μοναστήρι αναφέρεται ως δάσος της Παναγίας, πράγμα που φανερώνει ότι αποτελούσε ανέκαθεν αναπαλωτριωμένο κομμάτι της μοναστικής περιουσίας της Παναγίας της Κλεισούρας. Σήμερα η διαμόρφωση της έξω αυλής της Παναγίας
έχει αλλάξει κυρίως με τη διάνοιξη του νέου αυτοκινητόδρομου Βαρικού Κλεισούρας. Με την εγκατάστασή της νέας αδελφότητας γίνονται συνεχείς ανακαινιστικές επεμβάσεις με βάση αρχιτεκτονικές μελέτες και τις σύγχρονες ανάγκες της μονής. Αν και το μοναστήρι συμπλήρωσε 2 αιώνες ζωής και είχε πάντοτε σχετική αγροτική περιουσία, την οποία απέκτησε από άτυπες δωρεές ευσεβών χριστιανών, αρκετά χρόνια πριν από το 1905, σύμφωνα με το τότε Οθωμανικό Δίκαιο, δεν ευτύχησε ποτέ να έχει μεγάλη μοναστική αδελφότητα. Ένας ηγούμενος και ένας ή δύο μοναχοί το υπηρετούσαν. Η διαλυθήσα το 1912 από την τουρκική κυβέρνηση φιλεκπαιδευτική και φιλόπτωχος αδελφότης Κλεισουραίων Μακεδονίας, ο προφήτης Ηλίας, που ιδρύθηκε το 1907 στην Κωνσταντινούπολη, βοηθούσε οικονομικά τη μονή. Για ένα διάστημα διοικητικά θεωρήθηκε μετόχη της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλων Αετού. Το 1908 δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος των Απανταχού Κλεισουριαίων, Άγιος Μάρκος. Με διάταγμα μετά από σχετική απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η διαχείριση όλης της περιουσίας της Μονής ανατέθηκε στο Σύλλογο αυτό, μέχρι ότου να βρεθεί κατάλληλη μοναστική αδελφότητα για την επάνδρωσή της. Το μοναστήρι και όλη η μοναστηριακή περιουσία του παραχωρήθηκε στο Σύλλογο. Μετά το 1950, ως την εγκατάσταση της σημερινής γυναικείας μοναστικής αδελφότητας, τη Γενική Μέρημνα και Φροντίδα είχε υπομειστεί με βασιλικό διάταγμα τη συγκατανεύση του τότε Μητροπολίτου Καστορίας ο Σύλλογος. Τα κατά καιρούς διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου μεριμνούσαν για όλες τις ανάγκες της Μονής, από τις μικρότερες και καθημερινές ως τη μεγάλη πανήγυρη του Σεπτεμβρίου και την εξέβρεση ηγουμένου ή εφημερίου ιερέως. Όταν το μοναστήρι περιήλθε διαχειριστικά στο Σύλλογο, με έναν τελείως ιδιότυπο κανονισμό, τα κειμήλια του, ιδίως τα χειρόγραφα, μεταφέρθηκαν στην κλεισούρα και οι κώδικες εκτίθονται στην λαογραφική συλλογή του χωριού. Η Σοφία διατηρούσε με όλα τα κατά καιρούς διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου τις αγαθότερες σχέσεις. Ο Σύλλογος τη δέχτηκε και πάντα τη θεωρούσε κομμάτι του μοναστηριού της Παναγίας. Μάλιστα, σε αυτήν εμπιστευόταν το ένα από τα 2 κλειδιά της εξωτερικής πύλης αλλά και της εκκλησίας του μοναστηριού. Με απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Καστοριάς, προεδρευωμένου από τον μακαριστό Μητροπολίτη Καστορίας Γρηγόριο τον Τρίτο, ο οποίος ενήργησε τότε και από 13 Δεκάτου του 1992 και εφεξής, το μοναστήρι είναι γυναικείο, κοινόβιο, με καθηγουμένη τη γερόντισσα Ανησία Μοναχή. Η αδελφότητά του προέρχεται από το μετόχι της Παναγίας Κορνοφωλιάς Εύρου, που ανήκει στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Εγκαταστάθηκε εδώ με ενέργειες του μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας Γρηγορίου του Τρίτου το 1992. Ήδη από την 21η Νοεμβρίου 2000 επεστράφησαν πλέον στο μοναστήρι και όλα τα παλαιά κτίσματά του.

ψάχνεις να μάθεις την πολιτεία κάποιου που έφυγε από την παρούσα ζωή πριν από χρόνια, είναι σαν να μαζεύεις πολύτιμους κόκκους στις όχθες ενός ποταμού που συνεχώς κυλάει. Σιγά σιγά μαζεύεται κάποια ποσότητά της. Συγκεντρώνονται οι χρυσές ψηφίδες. Με την συναρμολόγησή τους θα δώσουν το ψηφιδωτό της μορφής αυτού που τώρα βρίσκεται στον ουρανό. Τα πράγματα όμως δυσκολεύουν αν ο βιογραφούμενος αγάπησε πολύ διαβίου το Χριστό. Αυτός πέρασε, άφησε κάποια ίχνη, αλλά η πλημμύρα των επισυμβαινόντων τα σβήνει ή τα θολώνει ή τα κρύβει. Και τότε χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο. Θέλει σύντονη προσευχή, έντονη προσευχή και κυρίως τη συναντήληψη του βιογραφημένου Αγίου Προσώπου. Συνήθως οι άνθρωποι που ζουν εν Χριστώ περνούν απαρατήρητοι. Κανείς σχεδόν δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Αλλά και όταν ρωτούν τους ίδιους για την προηγούμενη κοσμική του τη ζωή, αυτοί από ταπείνωση και αγάπη για την αφάνεια αποφεύγουν τις εξηγήσεις και τις πληροφορίες. Άλλοι πάλι ενδιαφέρονται μόνο για τα πνευματικά γεγονότα και δεν μαθαίνουν σχεδόν τίποτε για τα υπόλοιπα. Αυτά ισχύουν και για τις μακαρίες δούλης του Θεού Σοφίας, την ασκητική πολιτεία. Η Σοφία μιλούσε πάντοτε ποντιακά και έτσι όλοι θυμούνται τα λόγια της και φυλάγουν τις συμβουλές τους όσα καταλάβαιναν στα ποντιακά. Ενδιαφέρον προκαλεί το ασυνήθιστο όνομα του πατέρα της, Αμανάτιος, που εξηγείται από την παρακάτω ιστορία. Οι γονείς του δεν είχαν παιδιά, γι' αυτό μόλις γεννήθηκε ο γιος τους τον έταξαν και τον ονόμασαν Αμανάτιο. Το όνομα αυτό προέρχεται από την τουρκική λέξη Αμανάτ, που σημαίνει ενέχειρο, τάμα. Ο Αμανάτιος Σαουιλίδης με τη σύζυγό του Μαρία απέκτησαν ένα γιο, τον Κωνσταντίνο, γεννημένο το 1880, τη Σοφία και ακόμα μία θυγατέρα, τη Σιμέλα. Ο Κωνσταντίνος με τη σύζυγό του Πελαγία Σελασίδου απέκτησαν 5 τέκνα, Αβραάμ, Σοφία, Γεώργιο, Ισαάκ και Ελισάβετ. Στην οικογενειακή μερίδα του Ισαάκ Σαουλίδη, στο Γενικό Μητρό της κοινότητας Αναράχης Κουζάνης, φέρεται εγγεγραμμένη και η θεία του Σοφία ως χείρα και άτεκνη. Ως έτος γεννήσεως της Σοφίας στα κοινοτικά βιβλία αναφέρεται το 1891 και όχι το 1883 ή το 1887 που λέγονται σε άλλες περιπτώσεις. Πιθανώς όμως το κοινοτικό έγγραφο να μην έχει το σωστό έτος γεννήσεως, γιατί οι πρόσφυγες κατά την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα συνήθως δεν διέθεταν επίσημα χαρτιά με τα ακριβή ληξιαρχικά του στοιχεία. Ο Ισαάκ γυροκόμισε και τον πατέρα του Κωνσταντίνο, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν επίτροπος ταμείας στον Άγιο Γεώργιο, την ενοριακή εκκλησία της Αναράχης και κοιμήθη στις 17 Νοεμβρίου 1969. Ο σύζυγος της Σιμέλας απεβίωσε μέσα στο καράβι που τους έφερνε από τον Πόντο και αντί άλλη σταφής τον έκαψαν στους φούρνους του καραβιού. Αυτό έκανε τη Σιμέλα να αλοφρονήσει. Το χωριό Σαρή Παπά ή Ποπά ή Μπαμπά πρέπει να ήταν ένα από τα πολλά χωριά της περιοχής Κουρντουνίου γύρω από την Άρδασα, η οποία ως επισκοπή υπαγόταν εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη Νεοκεσαρίας, που ήταν η πατρίδα του Αγίου Γρηγορίου. Η Σοφία, από μικρή στην πατρίδα, έτρεχε στις εκκλησίες και τα εξοκλήσια για να τα περιποιηθεί και να ανάψει τα καντήλια. Δεν της άρεσαν οι παρέες και οι άτακτες συζητήσεις των συνομήλικων κοριτσιών. Ήταν, όπως λένε, εξαιρετικά όμορφη. Μάλλον κοντή στο ανάστημα, με μικρό κεφάλι, μικρά, καστανόμαυρα μάτια και μακρόστενο πρόσωπο. Τα μαλλιά της ήταν ξανθά και τα έπλεκε σε 5 μακριές πλεξούδες όπως συνηθιζόταν στην πατρίδα. Πολύ καμάρωνε για τα μαλλιά της και ίσως γι' αυτό αργότερα δεν τα περιποιόταν καθόλου από την ημέρα που αποφάσισε να ασκητέψει. Ούτε τα έλουσε, ούτε τα χτένισε. Για γάμο όμως η Σοφία δεν ήθελε ούτε να ακούσει. Οι γονείς της ήσαν θεοφοβούμενοι και δεν την πίεζαν στο θέμα αυτό. Μάλλον την άφηναν να αποφασίσει ελεύθερα. Τελικά, σε αρκετά μεγάλη για την εποχή της ηλικία, πιεζόμενοι από άλλα συγγενικά τους πρόσωπα, την πάντρεψαν
με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη, που καταγόταν από το μικρό συνοικισμό, το Γρούλ, της κομοπόλεως Αδράσης. Από το σύντομο γάμο της με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη, την επτάχρονη συζυγία τους, 1907-1914, απόκτησαν ένα τέκνο. Για το παιδί της, ο Γερονεκτάριος θυμάται πως η ίδια η Σοφία του εκμυστηρεύτηκε κλαίγοντας τα συμβάντα. Κατά τον Φέρο βγήκαν στα χωράφια για να θερήσουν και ενώ θέριζαν, το βρέφος το άφησαν παράμερα μέσα στην τρόκνα, την κούνια δηλαδή. Είχαν όμως μαζί και τα σπιτικά γουρούνια που ξέφυγαν από την προσοχή τους και βρίσκοντας το μωρό αφύλακτο, το έφαγαν. Κατά άλλη διήγηση, η πεθερά της που έμεινε κατά το Φέρο στο σπίτι αδιαφόρησε, ξεχάστηκε στη γειτονιά και συνέβη το δυστύχημα. Σύμφωνα με τον Ισαάκ, αυτό συνέβη το 1912. Ανάλογα γεγονότα, όσο παράξενα και αν φαίνονται σήμερα, ήταν συχνά τότε στους αγροτικούς πληθυσμούς. Τα οικιακά γουρούνια, όταν μάλιστα ήταν πεινασμένα και λιτά, δεν δίσταζαν να επιτεθούν στα αφύλαχτα μικρά παιδιά. Το φαινόμενο να έχουν φάει το αυτί ή το χέρι κάποιου παιδιού δεν ήταν σπάνιο. Άλλοι πάλι, κυρίως συγγενείς, δεν τα δέχονται αυτά. Λένε πως στην περιοχή τους, στον Πόντο, δεν έθρεφαν χείρους. Το παιδί όμως ή δεν γεννήθηκε ή μετά τη γέννηση πέθανε αμέσως. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν σύγχυση όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το τέκνο της Σοφίας. Προτιμήσαμε να κρατήσουμε όλες τις εκδοχές που κυκλοφορούν μεταξύ των περιοίκων. Αποδεικνύουν ακριβώς από τη μία το ότι η ίδια η Σοφία ποτέ δεν μιλούσε ξεκάθαρα για εκείνα τα τραγικά γεγονότα, αφού πλέον παραδόθηκε στο θέλημα της Παναγίας και αφετέρου στο ότι η Σοφία έγινε θρύλος και πέρασε στην ιστορία. Ο θάνατος του παιδιού και η εξαφάνιση του συζύγου σφράγισαν με την τραγικότητά του στη ζωή της Σοφίας και αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα στο ασκητικό της βλέμμα. Αυτά την οδήγησαν σε βαθιά μετάνοια και σε διαβίου ασκητική αφιέρωση. Δεν ήθελε να αναφέρει τις δυστυχίες της ζωής της. Όταν όμως τα θυμόταν ή κάποιοι απρόσεκτοι τη ρωτούσαν για τα περασμένα, σταυροκοπιούταν και επικαλούνταν το όνομα της Παναγίας. Έκλαιε πικρά και επαναλάμβανε την αγαπημένη της φράση. «Είμαι πολλά αμαρτωλή, ο Θεός να ελεάμε, είμαι πολλά αμαρτωλή ή ο Κύριος να ελεά μας». Μερικοί λένε ότι έφυγε από τους συγγενείς όταν χάθηκε ο άντρας της. Οι περισσότεροι μαζί με αυτούς και ο πατήρ Νεκτάριος με τον πατέρα Φώτιο Γεώργιο λένε πως έφυγε για να μετανοήσει, συνεννοημένη με τον άντρα της, τον Ιορδάνη. Τι σημασία όμως είχε η αφορμή που την έκανε να φύγει και να αποταχθεί τα εγκόσμια? Όπως δείχνει ο βίος της, η Σοφία έζησε ζωή μεγάλης μετανοίας και αυτό μετράει. Ο μεγάλος καθηγητής του μοναχικού πολιτεύματος, ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναήτης, στην Κλίμακα, αναφέρει το εξής περιστατικό. Κάποιοι, γράφει, βγήκαν στο βουνό ως λιποτάκτες. Εκεί έτυχε να συναντήσουν τον βασιλιά που είχε βγει για κυνήγι. Αυτός τότε, αντί να τους συλλάβει και να τους τιμωρήσει, τους έκανε φίλους του. Με τη διήγηση αυτή, ο Όσιος Ιωάννης θέλει να πει ότι δεν έχει μεγάλη σημασία πώς και γιατί κάποιος ξεκινάει την ασκητική του ζωή. Οι περιστατικές αποταγές, όπως λέγονται στη μοναστική ορολογία. Σημασία έχει ο προσωπικός πνευματικός αγώνας και η διαβίου αγάπη προς το Βασιλέα Χριστό. Από τον Πόντο λοιπόν, την πατρίδα της, η Σοφία άρχισε την ασκητική της πολιτεία. Είναι γνωστή η μεγάλη μοναχική παράδοση που υπήρχε γύρω από την Τραπεζούντα, την Τρίπολη και την Αργυρούπολη του Πόντου, όπου υπαγόταν διοικητικά η επαρχία Αρδάσης και το χωριό Σαρή Ποπά, όπου γεννήθηκε η Σοφία. Μάλιστα, κατά ένα παράδοξο τρόπο, τα ίδια προσκυνήματα που υπήρχαν εκεί και κυρίως στην Τρίπολη, τα ίδια υπήρχαν και στην Παναγία της Κλεισούρας και αυτό ήταν μια ιδιαίτερη παρηγοριά για την απαράκλητη ζωή της Σοφίας. Στην Τρίπολη
υπήρχε προσκύνημα της ζωοδόχου πηγής του Αγίου Γεωργίου του γενεθλίου της Θεοτόκου. Πολύ κοντά υπήρχε το μοναστήρι της Παναγίας Γουμερά και λίγο μακρύτερα τα μεγάλα και ιστορικά μοναστήρια της Σουμελά, του Βαζελόνος, του Περιστερεώτα, του Χουτουρά. Σε ένα σημείωμά του για τα γεγονότα της 1ης Απριλίου 1916 με τον εκτοπισμό των ποντίων, ο Ισαάκ αναφέρει και τα άλλα χωριά της περιοχής τους: Άκτσαλη, Κεοντέρ, Σαρίποπα, Σιμικλή, Πέχτελα, Καργάενα, Παπαβράμ. Όλα αυτά ήσαν χωριά της περιοχής Κουρτουνίου, αν και συνήθως δεν αναφέρονται αναλυτικά στους διαφόρους καταλόγους ή τους χάρτες της περιοχής. Στην Ορντού, τα αρχαία Κωτίωρα, η Σοφία κατέφυγε μακριά από τους συγγενείς της, μόνη στο βουνό. Ίσως, μάλιστα, εκεί, σε κάποιο μοναστήρι, να φόρεσε και τα καλογερικά ράσα με τα οποία τη βρήκε ο Ισαάκ στην εκκλησία της Αναλήψεως της Θεσσαλονίκης. Αν και δεν ξέρουμε αν έγινε τότε μοναχή. Οι ειδήσεις από αυτή την περίοδο της ζωής της είναι εξαιρετικά πενιχρές, αλλά και τα ιστορικά γεγονότα ιδιαίτερα σκοτεινά και κρίσιμα. Εκεί ακόμη, στην πατρίδα, σε παλαιότερο διωγμό από τους Τσέτες, της παρουσιάζεται στο βουνό ο Άγιος Γεώργιος και αφού της φανέρωσε τον επερχόμενο κίνδυνο, της παραγγέλει να ειδοποιήσει τους συγχωριανούς της για να κρυφτούν. Πράγματι, η Σοφία, μετά το όραμα του μεγαλομάρτυρα, κατεβαίνει στο χωριό και ανακοινώνει τα επερχόμενα στους συγχωριανούς της. Έτσι έγινε και το χωριό σώθηκε. Η τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου, ως γνωστόν, ήταν πολύ διαδεδομένη σε όλη την περιοχή του Πόντου, ακόμα και μεταξύ των μουσουλμάνων. Για το ταξίδι της προσφυγιάς προς την πατρίδα Ελλάδα, το 1919 κατά τον Ισαάκ, αναφέρεται από άλλες πηγές και η εξής ιστορία. Είχε μεγάλη θαλασσοταραχή. Το καράβι της ομάδας της Σοφίας, που είχε το όνομα Άγιος Νικόλαος, κινδύνεψε πολλές φορές να βουλιάξει. Οι επιβάτες δεν κρατούσαν την νηστεία την Τετάρτη και την Παρασκευή, πράγμα που έκανε την Παναγία να θυμώσει. Τελικά όμως σώθηκαν. Ο καπετάνιος, κάνοντας το σταυρό του, είπε: «Κάποιον δίκαιο είχατε ανάμεσά σας και σας έσωσε». Όλων τα μάτια τότε έπεσαν στην Σοφία, που απομονωμένη σε κάποια γωνιά του πλοίου δεν σταμάτησε την προσευχή σ' όλο το δύσκολο ταξίδι. Η διήγηση αυτή υπάρχει και σε μαγνητοτενία, όπου η ίδια η γερόντισσα αφηγείται το συμβάν. Λέει: «Τα κύματα γέμισαν αγγέλους και παρουσιάζεται η Παναγία. Θα χαθεί ο κόσμος», λέει, «γιατί είστε πολλά αμαρτωλοί. Παναγία μου, εγώ να χαθώ γιατί εγώ είμαι αμαρτωλή. Να σωθεί ο κόσμος». Τελικά, αφού κατέβασε μέσα στα κύματα μια εικόνα της Παναγίας, η Σοφία τους σώζει, το καράβι και τους συγχωριανούς της, για δεύτερη φορά. Όπως εύκολα διαπιστώνετε, σε διαφορετική εποχή ήρθαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα η Σοφία και οι συγγενείς της. Γι' αυτό και χάθηκαν μεταξύ τους. Πιθανώς μάλιστα η Σοφία να ήρθε νωρίτερα από τους άλλους, δηλαδή περί το 1916. Όταν έφτασαν επιτέλους στην Ελλάδα, η ίδια η Παναγία της παρουσιάστηκε λέγοντάς της: «Να έρθει στο σπίτι μου». Τότε η Σοφία την ρώτησε: «Ποια είσαι και πού είναι το σπίτι σου?» «Είμαι στην Κλεισούρα», ήταν η απάντηση.

Εκείνα όμως τα δύσκολα χρόνια, ποιος ήξερε για την κλεισούρα. Η εξαφίλιωση και η φτώχεια της προσφυγιάς δεν άφηναν περιθώρια για αναζητήσεις και εξερευνήσεις. Πέρασαν 6 μήνες και οι συγχωριανοί της σκόρπισαν. Παρουσιάζεται πάλι η Παναγία και της λέει: «Δεν σου είπα να έρθεις στο σπίτι μου?» Και της άστραψε ένα χαστούκι, φανερώνοντάς της ότι είναι η Παναγία. Ο καιρός περνούσε και το σημάδι από το χτύπημα δεν έφευγε, μάλλον χειροτέρευε, και οι γιατροί που παρακολουθούσαν τους πρόσφυγες ανησύχησαν. Όμως η Σοφία ήξερε και περίμενε. Κάποιοι χωριανοί και συγγενείς θα την οδηγούσαν σύντομα στην κλεισούρα. Σε μια άλλη εμφάνισή της, η Παναγία παρουσιάστηκε στη Σοφία με κόκκινα ενδύματα σαν τριαντάφυλλα. «Ρόδον το αμάραντον, η εξανθίσασα», κατά τον ιερό υμνογράφο. Όσο για το χαστούκι, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υπερβολικό ή έστω ασυνήθιστο, τα συναξάρια είναι γεμάτα από συνετιστικές παρουσίες του Κυρίου, της Θεοτόκου και των Αγίων. Αλλά και στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει ότι ο Θεός λέει: «Εγώ όσους σε ανφιλώ ελέγχω και παιδεύω». Μέχρι να εγκατασταθεί μόνιμα στην κλεισούρα, στην Παναγία έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα και στο μοναστήρι του Αγίου Μάρκου πρώτης Φλωρίνης. Μετά από καιρό, και ενώ η Σοφία ζούσε στο σπίτι του αδελφού της Κωνσταντίνου, στην Αναράχη, η Παναγία παρουσιάζεται μέρα μεσημέρι, αν και το σπίτι ήταν από παντού κλειστό και ασφαλισμένο. Παρουσιάζεται ολοφότινη και ξαναδηλώνει στη δούλη της πως βρίσκεται στην κλεισούρα, στο μοναστήρι της και πως την περιμένει. Κατά μία διήγηση, στην αρχή η Σοφία επισκέφτηκε το μοναστήρι, αλλά από την ερημιά, την απομονωμένη θέση του και τη μοναξιά που επικρατούσε, φοβήθηκε και δεν δέχτηκε να μείνει εκεί. Γι' αυτό και έμεινε παράλυτη στους συγγενείς της επί 3 εβδομάδες. Την ημέρα που αποφάσισε να υπακούσει αμετάκλητα την εντολή της Θεοτόκου, τη σήκωσαν και την έβαλαν επάνω στο κάρο με το οποίο τη μετέφεραν στην Παναγία. Μόλις πάτησε το πόδι της στο χώμα, συνήλθε και θεραπεύτηκε. Τα πρώτα χρόνια της διαμονής της στην Παναγία, ηγούμενος για περισσότερα από 40 χρόνια, όπως έλεγε η ίδια η Σοφία, ήταν ο ιερομόναχος πατήρ Γρηγόριος Μαγδάλης. Ήταν παλαιός αγιορείτης μοναχός, άνθρωπος μεγάλης αρετής, είχε καλή σειρά στην πνευματική του ζωή, κρατούσε μεγάλες νηστείες και ήταν πολύ ελεήμων. Αυτές τις αρετές του τις μετέδωσε και στη Σοφία, που την είχε σαν δεξί του χέρι, στις ποικίλες καθημερινές ανάγκες του μοναστηριού. Εκοιμήθη το 1946. Λέγεται μάλιστα ότι αυτός, σε αντίθεση με τους άλλους μοναχούς, ετάφη μέσα στην αυλή του μοναστηριού, στα νοτιοανατολικά του Καθολικού. Μια μέρα λοιπόν, τα χρόνια εκείνα, η Σοφία δούλευε στο λαχανόκηπο. Την πλησιάζει μια γυναίκα που έλαβε, της έδειξε τα κυπουρικά και της λέει: «Πότισε τα κόρη μου να φάει ο κόσμος». Η Σοφία, χωρίς να καταλάβει, είπε σε αυτή την κυρία να περάσει μέσα στην Παναγία να προσκυνήσει. Πράγματι, εκείνη μπήκε στο μοναστήρι και σε λίγο ήρθε και η ίδια να τη χαιρετήσει από κοντά. Αλλά πουθενά δεν βρέθηκε η γυναίκα. Έκπληκτη τότε η Σοφία διηγήθηκε το συμβάν στον ηγούμενο πατέρα Γρηγόριο, που τη βεβαίωσε ότι εκείνη η γυναίκα ήταν η Παναγία. Συνήθιζαν τότε όλα τα μοναστήρια να γυρίζουν στα γύρω χωριά οι γνωστές ζητίες και να συγκεντρώνουν ό,τι αγαθό πρόσφερε ο κάθε πιστός για τις ανάγκες του μοναστηριού. Στην Παναγία οι περιοδίες αυτές γινόταν συνήθως μετά την πανήγυρη του Σεπτεμβρίου, όταν πλέον είχαν μαζευτεί τα γεννήματα και όλα τα προϊόντα στις αποθήκες των χωρικών. Πήγαινε πάντοτε ο ηγούμενος με τη Σοφία και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας φορτωμένη επάνω στο άλογο και τα υποζύγια του μοναστηριού. Η Παναγία ευλογούσε τα χωριά και οι χωρικοί ανταπέδιδαν με υλικές προσφορές τη χάρη της: σιτάρι, φασόλια, σκούπες, μάλινα στρωσίδια και κουβέρτες και ό,τι είχε η κάθε οικογένεια. Το σπίτι του Ισαάκ, στην άκρη σχεδόν του χωριού, στην Αναράχη, ήταν συνήθως το κατάλημα των ταξιδιωτών. Ο ηγούμενος έμενε στο καλό δωμάτιο του σπιτιού, τα ζώα του μοναστηριού στο στάβλο, αλλά η Σοφία έμενε πάντοτε έξω από το οίκημα και κούρνιαζε σαν αγριοπούλι σε κάποια γωνιά της αυλής.
Στο μοναστήρι διατηρούσαν πολλά κτήματα καθώς και κοπάδια με πρόβατα και αγελάδες. Όλοι οι υπάλληλοι τροφοδοτούνταν από το μοναστήρι. Επίσης, κάθε περαστικός εκεί έβρισκε κατάλημα και διατροφή. Αν τύχαινε να ξεμείνει τη νύχτα ή αν τον έβρισκε ξαφνική κακοκαιρία ή μπόρα. Εκεί, στην Παναγία, ζούσε και μια παράλυτη μοναχή, παλαιά ηγουμένη από μοναστήρι της Φλόρινας που καταγόταν από την Κλεισούρα και ονομαζόταν Πελαγία Αθηνά στο κοσμικό της όνομα. Αυτή τη μοναχή πολύ την περιποιήθηκε η Σοφία και τη θεωρούσε σαν μάνα της. Μάλιστα, λέγεται ότι ζήτησε και η ίδια να πεθάνει στο ίδιο δωμάτιο που ξεψύχησε η Πελαγία. Στο μοναστήρι διέμενε και ένας ευλαβής από το Λέχοβο, Λεωνίδας το όνομά του, μεγάλης ηλικίας, που και αυτός είχε αφιερωθεί στη χάρη της Θεοτόκου, χωρίς όμως να γίνει μοναχός. Επίσης εκεί έμενε και ο Μάρκος Μαστορέκας από την Κλεισούρα. Όλα αυτά, εργαζομένους, περαστικούς, ασθενείς, τροφοδοσία, η Σοφία τα φρόντιζε με πολλή επιμέλεια, μαζί με τις καθημερινές εργασίες του νοικοκυριού.

πολύπαθο και μαρτυρικό το χωριό της Κλεισούρας, έμελε όμως να καταστραφεί και στα δύστιχα χρόνια της γερμανικής κατοχής από ανθρώπινο λάθος. Για το ρόλο της Σοφίας στην διάσωση των ανδρών και των γυναικοπαίδων, εκτός από αυτά που περιγράφει στο σύντομο βίο της ο Ισαάκ, σε άλλο χειρόγραφο σημείωμά του γράφει: «Έφτασε στρατός από Καστοριά Αμίντεων και καίουν όλην την Κλεισούραν την Κωμόπολην. Σκοτώνουν περί τα 300 άτομα. Τα γυναικόπαιδα πηγαίνουν στη Μονή Κλεισούρας που είχε 40 δωμάτια. Οι Γερμανοί ετοιμάζονται να βάλουν φωτιά ως κρυψώνα ανταρτών. Εκεί η μοναχή Σοφία με την εικόνα της Παναγίας στην αγκαλιά της γονατίζει στους στρατιώτες Γερμανούς, τους φυλά τα πόδια και κλαίει δυνατά. Τους λέγει όχι την Παναγία. Τότε οι Γερμανοί, η Παναγία, τους φώτισε και δεν πείραξαν το μοναστήρι καθόλου. Το γεγονός έχει ως εξής. Μόλις οι δυνάμεις κατοχής των SS και των βουλγαροκομιτατζίδων, συμμάχων τους, πληροφορήθηκαν το ατιμωτικό γεγονός που έγινε στο γερμανό μοτοσυκλετιστή, όρμησαν μανιασμένοι στην Κλεισούρα και άρχισαν να σφάζουν και να καίνε. Η Σοφία από 10 μέρες νωρίτερα έλεγε για το κακό που μέλει να γίνει στο χωριό. Την ίδια μέρα, από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, έλεγε σε όσους προσκυνητές βρέθηκαν στο μοναστήρι πως θα γίνει μεγάλο κακό σήμερα στην Κλεισούρα. Μια ομάδα παιδιών που βρέθηκε εκεί την είδε ανήσυχη και να προσπαθεί να παρηγορήσει λέγοντας: «Η Παναία να σας φυλάει». Πολλοί κάτοικοι, κυρίως γυναικόπαιδα, κατέφυγαν στα κελιά και στις κρυψώνες της Παναγίας για να σωθούν. Μέσα στο χωριό σφαγιάστηκαν 286 αθώα γυναικόπαιδα και κάηκαν 150 σπίτια. Ο κύριος Στέφανος Μη, νεαρός τότε, είδε το χωριό ρημαγμένο. Στη συνέχεια, οι Γερμανοί στρατιώτες, αγριεμένοι, κατεβαίνουν προς το μοναστήρι γιατί είχαν πληροφορίες ότι εκεί κρύβονται οι αντάρτες. Το περικυκλώνουν με μπετόνια γεμάτα βενζίνη. Και τότε η Σοφία ενήργησε με τον τρόπο που τη φώτισε η Παναγία. Έτσι σώθηκαν και ο κόσμος και τα κτίρια του μοναστηριού. Στο μοναστήρι οι χαροκαμένοι έμειναν για αρκετό καιρό. Η Σοφία με έναν ακόμη, τον Γκόγκα Πάντσιου, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τους παρηγορήσουν. Η κυρία Άννα Ταφ Μη έζησε εκείνες τις σκληρές ώρες και τις κατέγραψε με πολύ παρασταρτικότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή ο κόσμος μαζεύτηκε στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στον επάνω όροφο και εκεί έψαλαν τα εγκόμια. Η Σοφία, γονατιστή, προσευχόταν με πολύ πόνο για τα φρικτά συμβάντα. Η παρουσία της δέσποζε και παρηγορούσε ιδίως τις χαροκαμένες μάνες. Ο πόνος τους έγινε δικός της πόνος. Μάτωνε η καρδιά της καθώς πρόφερε εκείνο το «υπομονή, υπομονή, η Παναία και θα χάντσας», δηλαδή «η Παναγία δεν θα σας αφήσει να χαθείτε». Κάθε χρόνο στην Κλεισούρα γιορτάζεται το ολοκαύτωμα της Μεγάλης Τετάρτης, της 5ης Απριλίου του 1944, στο ειδικό μνημείο Πεσόντων μέσα στο χωριό, με επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και προσκλητήριο νεκρών. Για τη Σοφία όμως και τη διάσωση των γυναικοπαίδων στους κρυψώνες του μοναστηριού δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη ευχαριστίας. Κι όμως αυτή η φτωχιά και αγράμματη έβαλε μπροστά τη ζωή της και αντλώντας δύναμη από την εικόνα της Παναγίας που κρατούσε στα τίμια χέρια της, σύρθηκε στο χώμα φιλώντας τις γερμανικές μπότες για να σώσει εκατοντάδες αθώες ψυχές αλλά και το ιστορικό κτίσμα του μοναστηριού της Παναγίας. Και με τη βοήθειά της το πέτυχε.

Πόσες φορές παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος στη Σοφία δεν γνωρίζουμε. Όταν όμως εγκαταστάθηκε τελικώς στο μοναστήρι, στην κλεισούρα, αν και τότε όλα σχεδόν τα κελιά του μοναστηριού ήταν άδεια, αυτή έμενε στη βάτρα, δηλαδή την ποδιά του τζακιού, απέναντι από την εικόνα της Παναγίας, που είναι στο υπέρθυρο της νότιας πύλης του Καθολικού. Αυτή, όπως έλεγε, ήταν η εντολή που πήρε. Μπαίνοντας από τη μοναστηριακή πύλη, μετά από μια μικρή, κλειστή και σκεπασμένη αυλή στο ισόγειο της νότιας πτέρυγας των κελιών, υπάρχει ένας μακρόστενος χώρος που την εποχή εκείνη ήταν ανοιχτός και χρησιμοποιούνταν σαν μαγειρίο, φούρνος και τραπεζαρία. Αργότερα, οι 5 καμάρες του περιστόου κλείστηκαν με τζαμαρία. Εκεί, μια βρύση με 3 κρουνούς ακόμη τρέχει ασταμάτητα, αυξάνοντας την υγρασία του χώρου. Στη νότια πλευρά του τοίχου, σε ύψος περίπου 60 εκατοστών από το δάπεδο, ανοίγονται 3 φούρνοι ή μεγάλα τζάκια. Η αρχική μορφή του χώρου άλλαξε στη δεκαετία του 70, όταν έγιναν και άλλες ανακαινήσεις από το σύλλογο σε όλο το μοναστηριακό συγκρότημα. Απέναντι από την τρίτη καμάρα, μπροστά στο τρίτο τζάκι, βρίσκεται η νότια πύλη της εκκλησίας. Αυτή είναι πλέον και η κύρια πύλη της, αφού η δυτική έμενε για χρόνια πολλά κλειστή. Στο υπέρθυρο της νότιας αυτής πόρτας υπάρχει αγιογραφημένη παράσταση της κυρίας Θεοτόκου με τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά της, δεξιά τον Αρχάγγελο και στην άλλη τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, σε στάση σεβασμού. Η νέα αυτή αγιογράφηση, επάνω σε παλαιότερη, λέγεται πως έγινε με έξοδα της Σοφίας. Το ότι η Σοφία έμενε πάντοτε μέσα στο τζάκι κίνησε την περιέργεια των μαθητών της και ένας από αυτούς, ο μακαρίτης σήμερα Γεώργιος Κουμπάνης, με τη σύζυγό του Βασιλική από την Καστοριά, την ρώτησαν να τους εξηγήσει το λόγο. Από την πόρτα αυτή βγήκε η Παναγία και λέει «Δεν θα φύγεις από εδώ να σε βλέπω και να με βλέπεις», απάντησε η Σοφία, εξηγώντας γιατί έμενε συνέχεια στην πλάκα του τζακιού. Συγχρόνως όμως φανέρωσε ακόμη μία εμφάνιση της Θεομήτωρος στη φτωχή της δούλη. Το τρίτο τζάκι στο μαγειρίο έγινε το κελί της. Η πλάκα του τζακιού λοιπόν, με εντολή της Παναγίας, ήταν η μόνιμη κατοικία της Σοφίας. Γονατιστή, όλη νύχτα καθόταν με την πλάτη ακουμπισμένη στον υγρό τοίχο. Χωρίς την τζαμαρία, το κρύο με την υγρασία από τα τρεχούμενα νερά ήταν ακόμα πιο τσουχτερό. Το μεγάλο θερμόμετρο που υπάρχει ακόμα έξω από την μοναστηριακή πύλη συχνά το χειμώνα κατεβαίνει στους 15 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Στο τζάκι η Σοφία διατηρούσε λίγη ζιάρα, δηλαδή λίγα κάρβουνα αναμένα, λίγη φωτιά, και αυτήν, όπως η ίδια εξηγούσε, μόνο και μόνο για να βγαίνει λίγος καπνός από την καμινάδα και να λένε οι περαστικοί πως στο μοναστήρι κάποιος υπάρχει, δεν είναι μόνη της η Παναγία. Αλλά όλα ήταν ορθάνυχτα και η λίγη ζέστη χανόταν. Μαζί με την υγρασία, τις περισσότερες φορές η τραπεζαρία ήταν πνιγμένη στους καπνούς. Στο περβάζι του παραθύρου, από όπου έβλεπε απέναντι την τοιχογραφία με την Παναγία, η Σοφία διατηρούσε πάντοτε αναμένο καθαρό κερί. Εκεί καθόταν, εκεί έτρωγε, εκεί περνούσε τον καιρό της, παρακολουθώντας συγχρόνως και την πύλη της Μονής. Συχνά, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, αφού τηλέφωνα ή άλλος τρόπος επικοινωνίας τότε δεν υπήρχε, εκεί που συζητούσε με την παρέα της, τους φανέρωνε αυτούς που σε λίγο θα κατεύθυναν για να προσκυνήσουν. Μάλιστα, προέλεγε και το όνομά τους, πριν καν οι άλλοι δουν τους επισκέπτες. Όταν πάλι η Σοφία ήθελε κάτι να τους πει, σηκωνόταν από το τζάκι, παρουσιαζόταν απρόσμενα μπροστά στους προσκυνητές και τους το φανέρωνε. Όταν με αυτούς που καθόταν τύχαινε να τρώνε κάτι, η Σοφία πάντα κρατούσε μερίδα και για τον ερχόμενο που από πριν φανέρωνε τον επικείμενο ερχομό του. Η κυρία Λένη, σύζυγος του κυρίου Χρήσου Χ, που ζουν στην Πτολεμαΐδα, διηγείται ότι συνήθιζε ιδιαίτερα τις Κυριακές να κάνει ωραίες πίτες.
για τη Σοφία είχε ακούσει, αλλά δεν την είχε ποτέ συναντήσει. Μέσα της μάλιστα, σαν να την κορόιδευε κιόλας, με βάση όσα άκουγε για τη διαγωγή της. Κάποια μέρα, ανυποψίαστη, πήγαινε οικογενειακό στο μοναστήρι. Με το που πατάει η Ελένη το πόδι της μέσα από την πύλη του μοναστηριού, κρατώντας από τα χέρια της τα δυο της παιδιά, να σου μπροστά της η Σοφία, ξερακιανή, με το τσεμπέρι και τα φτωχικά ρούχα, ξυπόλυτη. «Μη κορίτσι, μην κάνεις πίτες Κυριακή». Η κυρία Ελένη θυμάται το ύφος και τα λόγια όπως ακριβώς τα είπε η Σοφία. Αλλά από αυτήν την ξαφνική συνάντηση πολλές απορίες γεννήθηκαν μέσα της. Πού την ήξερε και πώς γνώριζε τι κάνει? Μόλις την είδε η Σοφία, της φανέρωσε τις πράξεις της. Την ιστορία αυτή με τις πίτες τη γνωρίζει και μας τη διηγήθηκε και ο μακαριστός πλέον πατήρ Δημήτριος, εφημέριος στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος Πτολεμαΐδας. Την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα, μόνο τις πιο αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα του Θεού, συμπλήρωνε σε άλλες περιπτώσεις. Άλλοτε πάλι, ενώ καθόταν με προσκυνητές και η μοναστηριακή πύλη ήταν κλειδωμένη, τους έλεγε: «Πάμε να ανοίξουμε, έρχεται ο τάδε και ο τάδε». Και πράγματι έτσι γινόταν, όπως το προέλεγε η ίδια. Κάποτε είχε έρθει στην Παναγία ένα λεωφορείο με ευλαβείς προσκυνητές από τον Κρόκο Κοζάνης. Η Σοφία τους χαιρέτησε όλους με το όνομά τους και συγχρόνως ανέφερε στον καθένα το προσωπικό ή το οικογενειακό του πρόβλημα. Δεν παρέλειψε μάλιστα να ρωτήσει και για όσους έμειναν στο χωριό. Το τζάκι ήταν ακόμα για τη Σοφία και το αποστολικό της βήμα, ο άμβωνας από που έκανε τα κηρύγματά της. Ο λόγος της, θα έλεγε κανείς, όχι μόνο αλάτι ηρτημένος, δηλαδή σοφός και σίγουρος, αλλά μέλητη μεμειγμένος, όλος στοργή και γλυκύτητα. Στη Σοφία ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να γίνει κήρυκας της αγάπης του Χριστού και της Θεοτόκου. Οι φράσεις της, με τρόπο φυσικό και ανεπιτίδευτο, συνοδεύονταν από γλυκύτατες προσφωνήσεις στα ποντιακά: «Πουλίμ, πουλόπουλομ, γιαβρούμ, γιαβρόπουμ», λόγια γλυκά που σε κέρδιζαν. «Φιλάνθρωπον γαρ πνεύμα Σοφία». Πράγματι, ήταν πολύ φιλάνθρωπο το πνεύμα και της ταπεινής Σοφίας. «Η Σοφία έδινε μία χαρά στον άλλον», λέει η κυρία Παρασκευή Α. Πράγματι, ανάγνωση και γραφή φαίνεται πως δεν είχε μάθει. Είχε όμως αποστηθήσει την παράκληση της Παναγίας και άλλα εκκλησιαστικά τροπάρια και τα έψελνε με τη γλυκιά έρηνη προφορά της. Ο Παπαφώτης γράφει και το εξής: «Της έλεγα μερικές συμβουλές από χωρία των πατέρων και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα τα θυμόταν και μου τα έλεγε. Εκεί, στο τζάκι, στην πλάκα του τζακιού, δεχόταν επίσης ό,τι φαγόσιμο της πήγαιναν και χωρίς να σκεφτεί ξάπλωνε πάνω στα φαγητά και λερωνόταν. Αλίμονο όμως σ' όποιον πήγαινε να την καθαρίσει ή να τα πετάξει. Όταν πλέον έφευγαν οι επισκέπτες, τα έπαιρνε η ίδια ή κάποιος υπάλληλος με την άδειά της και τα έριχνε στα σκοσάρας, τις όρνηθες δηλαδή της μονής. Στη στάχτη που μαζευόταν όταν πλέον γύρασε και δεν μετακινούνταν εύκολα, ουρούσε δείγμα κι αυτό μαζί με το προηγούμενο των φαγητών, των γυρατιών, αλλά και της σαλότητας. Το θαυμαστό όμως είναι ότι καμία αποφορά, ίδισος μία, δεν υπήρχε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά σε επιστολές τους ο Παπαφώτης και ο Παπαχρυσόστομος Αβαγιανός. Η στάχτη είχε γίνει σαν τσιμέντο και ουδεμία μυρωδιά. Το περιστατικό αυτό, πολλούς που έτυχε να το διαβάσουν, τους σκανδάλισε. «Αυτά τα έκαναν και στα χωριά μας, οι γριές», είπαν. Πράγματι, στα χωριά, τα παλιότερα χρόνια, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν και στο θέμα αυτό πολύ δύσκολες. Δεν είναι όμως σημαντική η μαρτυρία δύο εκκλησιαστικών προσώπων που εντυπωσιάστηκαν από αυτήν την απρεπή λεπτομέρεια τόσο ώστε να τη σημειώσουν στα γράμματά τους? Δεν υπήρχε καμία αποφορά ή δυσοσμία στον τόπο όπου ζούσε η Σοφία, γράφουν. Το μοναστήρι είναι άνηλιο
και πολύ υγρό από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο. Ήλιο δεν βλέπει. Εκεί που καθόταν τρέχαν νύχτα μέρα 4 βρύσες. Το ρεύμα την έκοβε. Όταν δε το χειμώνα χιόνιζε, το πρωί την έβρισκαν με χιόνι στο κεφάλι. Όταν κάποτε την επισκέφτηκα στο μοναστήρι μαζί με την παπαδιά, το θερμόμετρο είχε 10 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Μπαίνουμε μέσα, τη βλέπουμε πάνω στο τζάκι. Ξυπόλυτη, της κάνουμε μετάνοια και φυλάμε τα πόδια της. Φωτιά, ζεστά τα είχε και μας λέει «Πώς σας έφερε η Παναγία», γράφει σε επιστολή του ο πατήρ Φώτιος. Τον ίδιο και την μακαρίτισσα Γεωργία, την πρεσβυτέρα του, πολύ τους αγαπούσε η Σοφία. Κάθε φορά που πήγαιναν έλεγε «Παπαδία, ψήσον τον πατερούλη και εσέ έναν κακαούνιν». Εννοούσε το κακάο. Με μητρική τρυφερότητα τον παπαφώτη πάντοτε τον προσφωνούσε πατερούλη. Η κυρία Σούλα Σίγμα από τη Βέρεια διηγείται με επιστολή της το εξής. «Στα μαθητικά χρόνια βρεθήκαμε ως εκδρομής στην Παναγία της Κλεισούρας και εκεί γνώρισα τη Σοφία. Έκανε κρύο και φορούσαμε ζακέτες, ενώ εκείνη, ξυπόλυτη, έριχνε κρύο νερό στα χέρια και τα γυμνά της πόδια. Ξαφνικά και χωρίς να τους περιμένει κανείς, φτάνει μια ομάδα προσκυνητών με δικό τους αυτοκίνητο. Η Σοφία τρέχει κοντά τους και δίχως άλλη κουβέντα τους λέει «Αργήσατε, η Παναγία σας περιμένει. Δώστε μου το λάδι και την καντήλα, τη φέρνετε μόνοι σας». Οι προσκυνητές τα έχασαν, γιατί δεν είχαν μιλήσει σε κανέναν για το τάμα τους. Είχαν δηλαδή τάξει να προσφέρουν στην Παναγία λάδι και μια καντήλα. Κάτι ανάλογο αναφέρει και η κυρία Ουρανία Σίγμα, κάτοικος Θεσσαλονίκης. «Είμαστε από το χωριό Βεγόρα Αμιντέου Φλωρίνης. Μαθήτριες περίπου το 1967 πηγαίναμε εκδρομή με το λεωφορείο μέχρι το Βαρικό και από εκεί με τα πόδια στην Κλεισούρα, στο μοναστήρι, 10-15 κορίτσια να ακούσουμε τη Σοφία, να την ακούσουμε να μας συμβουλεύει. Τη βάζαμε στη μέση και εμείς γύρω-γύρω. Την είχαμε σαν δασκάλα. Μας έλεγε ότι την χειρούργησε η Παναγία. Ήταν πάντα χαρούμενη. Έτρεχε ασταμάτητα μέσα στην εκκλησία, ενώ ήταν διπλωμένη στη μέση μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, σηκωνόταν όρθια λαμπάδα. Τα λόγια της Σοφίας ακόμα τα θυμάμαι».

Τα ενδύματα της Σοφίας ήσαν πάμπτωχα. Εσωτερικά ρούχα ή εσώρουχα δεν φορούσε. Καμιά φορά το καταχύμωνο έριχνε στην πλάτη της μια τρίπια κουβέρτα ή κανένα ποντικοφαγωμένο σάλι. Μια φορά ο τότε ηγούμενος πατέρας Θεόφιλος της αγόρασε καινούριο ρασάκι. «Θέλω να είσαι περιποιημένη», της είπε. Αλλά εκείνη η ευλογημένη, θυμάται η κυρία Πολυξένη Π, το φορούσε ανάποδα και το έδαινε με ένα σκοινί στη μέση της. Ο κύριος Ελευθέριος Μη θυμάται. «Τα ρούχα της όλα κουρελιασμένα. Έβλεπα τα ρούχα που της έδινε η μητέρα και η γιαγιά μου να τα πλένει έξω στις βρύσες του μοναστηριού και στη συνέχεια να τα χτυπάει με πέτρα για να τα παλιώσει και δεν καταλάβαινα γιατί το έκαμνε». Πάντα ήταν ξυπόλυτη. Το χειμώνα συχνά την έβλεπα να παίρνει μια παλιοκατσαρόλα που χρησιμοποιούσε, να τη γεμίζει νερό και να την αδειάζει αλίπητα στα ξυλιασμένα της πόδια. Σπάνια φορούσε κάτι μάλινα, σκουφούνια, τρύπια και παλιά και κάτι παλιοπαντόφλες ή παλιοπάπουτσα. Για να πάει στην εκκλησία χρησιμοποιούσε ξύλινα τσόκαρα ή παντόφλες συνήθως καθαρές. Άλλοτε μάζευε στο τζάκι φύλλα και κλαδιά από τα δέντρα και τρύπωνε μέσα σε αυτά σαν ποντίκι. Τύχαινε όμως να αρπάξουν φωτιά και μόλις που πρόφτενε να ξυπνήσει για να μην καεί ζωντανή. Τότε τα παλιό ρουχά της έμεναν για μέρες καμένα, ώσπου να βρεθεί κάποιο καλύτερο. Βλέποντάς την υπροσκυνητέ με τα παλιό ρουχά, μέσα στα κρύα και την υγρασία, της πήγαιναν άλλα καινούρια και ζεστά. Αλλά αυτή η μακαρία με το ένα χέρι τα δεχόταν και με το άλλο τα σκόρπιζε στους φτωχούς. Καινούριο ρούχο δεν φόρεσε, ούτε κράτησε ποτέ δεύτερη αλαξιά. Η Σοφία εφάρμοζε επακριβώς το λόγο ενός αβάτου γεροντικού, ο οποίος λέει «Μη έχεις εν το κελίο σου ημάτιον κρεμάμενων αργών, ότι θάνατό σου εστί, διότι άλλοι ρηγώσει οι δικαιωτέροι σου και εσύ ο αμαρτωλός περισσά έχεις». Σε κάποια γιορτή των γενεθλίων της Θεοτόκου πήγαιναν δώρα και στη γιαγιά Σοφία, θυμάται η κυρία Κίτσα. «Εγώ της πήγα παντόφλες με όλα τα άλλα δώρα και τη αφήσαμε κοντά της. Ύστερα από ώρα μου είπε, εγώ ατά και φορώ ατά. Έπαρτα και δώστα ατά όπου εξέρεις. Φέρονται μάτας παντόφλας που σπάνια φορούσε. Εγώ τατά αναπαύουμε και πορπατώ. Δηλαδή, εγώ αυτά δεν τα φοράω. Να τα πάρεις και να τα δώσεις εκεί που ξέρεις. Φέρε μου τις δικές μου τις παντόφλες. Εγώ με αυτές αναπαύομαι και περπατώ». Καινούρια πράγματα ποτέ της δεν επιθύμησε να φοράει. Κάποτε μου ζήτησε να ράψω ένα ρούχο που λέγεται ζύπκα και ένα φωτάν, δηλαδή μια φούστα. Τα έραψα με χαρά και της τα πήγα. Εκεί ήταν μια χείρα ηλικιωμένη και αμέσως παίρνει τα ρούχα από μένα και τα δίνει σε εκείνη. Της λέω τότε, «Θεία Σοφία, εγώ έραψα το κοστούμ για τεσέν και εσύ έδεκες αλλού. Γιατί, Θεία Σοφία?» Εκλώστεν και είπε με, «Γιάβρουμ, εσύ με πήκες με το κοστούμ ή εγώ θα φοράω η ατέ? Φορεί ατό ατέ και χαίρουμαι εγώ». Δηλαδή, «Πουλάκι μου, εσύ κατασκεύασες για μένα το κοστούμι ή εγώ θα το φοράω ή αυτή. Το φοράει αυτή και εγώ χαίρομαι». Τύχαινε μερικές φορές να την ξεχάσουν έξω από το μοναστήρι το βράδυ όταν έκλεινε η μοναστηριακή πόρτα, αλλά η Σοφία δεν παραπονιόταν. Κάποτε που είχε ρίξει πολύ χιόνι, την σκέπασε και το βράδυ δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για να τη βρει. Την άλλη μέρα το πρωί, ανοίγοντας την πύλη, τη βρήκε ο τότε υπάλληλος να είναι σε μια σπηλιά από χιόνι, αλλά να διατηρείται ζεστή. Θαύμασε και ο ίδιος και οι άλλοι, όσοι λόγω κακοκαιρίας είχαν διανυκτερεύσει στο μοναστήρι. Ένας από αυτούς, κατά την αναφορά του κυρίου Παύλου Ταφ, προσπάθησε να δει αν θύμωσε γι' αυτό, αλλά η Σοφία με αγάπη και μάλιστα με ένταση ομολόγησε πολύ καλά. Στο κεφάλι είχε πάντα δεμένη μαύρη μαντήλα. Τα μαλλιά της από τον πόντο ακόμα ούτε τα έλουσε ούτε τα χτένισε. Είχαν κατσιάσει και είχαν γίνει σκληρά σαν κοτσάνι, σαν την ουρά του αλόγου. Το κεφάλι της όμως ευωδίαζε. Μια φορά η παπαδιά του Παπαφώτη προσπάθησε να της ελευθερώσει κάπως τα μάτια μπροστά στο μέτωπο,
αλλά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το ψαλίδι που κούρευαν τα πρόβατα του μοναστηριού. Και ενώ την κούρευε, αντί για άλλη μυρωδιά, έστω και ανθρώπινη, φώναξε και τον Παπαφώτη να μυρίσει την ευωδία που έβγαινε από την τιμία κεφαλή της. Μια μέρα, προς το τέλος της ζωής της, ο επίτροπος του μοναστηριού με τον υπάλληλο την έπλυναν και της φόρεσαν καθαρά καινούρια ρούχα. Ύστερα, την έβαλαν να καθίσει σε μια καρέκλα έξω από την πύλη μπροστά στη μεγάλη βρύση και τη φωτογράφησαν. Αυτή η φωτογραφία φυλάσσεται σαν άγιο εικόνισμα από πολλούς μαθητές της. Ένα από τα πολλά βαφτιστήρια της μας τη χάρισε σαν ευλογία. Άλλη φορά καινούριο ρούχο δεν την είδε να φοράει. Στην ίδια θέση μπροστά στη βρύση έβγαινε και άλλες φωτογραφίες με όποιους προσκυνητές της το ζητούσαν. Τα βράδια, καθισμένη στο τζάκι, συνήθως έβαζε όποιον ήξερε ανάγνωση να τη διαβάζει βίους Αγίων από μικρά φυλαδιάκια που φύλαγε με προσοχή ανάμεσα στα πράγματά της. Όταν έκανε πολύ κρύο, οι επισκέπτες που την έβλεπαν ξυπόλυτη την παρακαλούσαν να βάλουν κανένα ξύλο στα λίγα κάρβουνα. Τότε αυτή φώναζε ένα μακρόσυρτο «όχι» που ακόμα έχει στα αυτιά του

Κάποτε ένας ανεδής προσπάθησε να τη φιλήσει. Ένας άλλος μια φορά την εξύβρισε. Αλλά και οι δύο είχαν πολύ κακή εξέλιξη. Την ανυπεράσπιστη Σοφία την υπερασπιζόταν ο Θεός, λένε όσοι θυμούνται αυτά τα άσχημα περιστατικά. Για τη διατροφή της Σοφίας ταιριάζει ο λόγος του προφήτη Ζαχαρία. «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, νηστεία η τετράς και νηστεία η εβδόμη και νηστεία η δεκάτη έσονται το οίκο Ιούδα εις χαράν και εις ευρωσύνην και εις εορτάς αγαθάς και εμφρανθίσεστε και την αλήθειαν και την ειρήνην αγαπήσατε».

Η τροφή της πάντα μυστεία. Κόκκινες πιπεριές ή κανένα πράσο ψημένα στη χόβολη του τζακιού, λίγο τουρσί, ντομάτα πράσινη, άσπρη από τη μούχλα, αλικά πεπέρε, αλμυρές πιπεριές και σε μέρες αρτήσιμες κανένα παστό ψαράκι. Έναν πεπέρι να τρώγω, κανείτε, μία πιπεριά να φάω μου φτάνει, έλεγε ποντιακά. Μαγείρευμα η ίδια δεν μαγείρευε. Μόνο όταν περίμεναν κόσμο, έβαζε τις γυναίκες να βράσουν φασόλια ή κρυθαράκι, άλλοτε λαδερό και άλλοτε δίχως λάδι, και το φαγητό, όσο κι αν έβαζαν στην κατσαρόλα, έβγαινε τόσες μερίδες όσες ακριβώς χρειαζόταν. Σε όλους τους περαστικούς και στους προσκυνητάς έψινε καφέ. Το μπρίκι όμως ποτέ δεν το έπλαινε και ήταν σχεδόν κλειστό από τα κατακάθια. Δεν άφηνε κανένα να το πλύνει, αλλά ούτε και συχαινόταν κανένας, όσο βρώμικη και αν φαινόταν. Μια φορά, θυμάται η κυρία Βικτωρία Χ, η Σοφία είχε βάλει σε ένα παλιοταψί λίγες πιπεριές για να τις ψήσει στη στάχτη του τζακιού. Ήλθε όμως μια προσκυνήτρια που ήθελε και αυτή να ψήσει τις δικές της πιπεριές, οπότε βλέποντας το ταψί της γιαγιάς Σοφίας, το τράβηξε περιφρονητικά στην άκρη και κάτι μουρμούρισε. Έβαλε τις δικές της και έφυγε για να γυρίσει ύστερα από ώρα να τις βγάλει. Όταν όμως επέστρεψε, βλέπει με έκπληξη τις δικές της πιπεριές που ήταν πάνω στη φωτιά να είναι ακόμα άψητες όπως τις είχε βάλει, ενώ τις γερόντισσας που τις είχε τραβήξει στην άκρη να έχουν ψηθεί σχεδόν χωρίς φωτιά. Τα αγριόχορτα, τα μανιτάρια και τα μουσκια που μάζευε από τα δέντρα τα έτρωγε σκέτα με μπόλικο αλάτι. Το Σάββατο και την Κυριακή έβαζε από μία κουταλιά λάδι στο φαγητό της ό,τι είχε. Άλλες φορές άνοιγε καμιά κονσέρβα, ψάρι και την έτρωγε ύστερα από μέρες αφού είχε πιάσει ένα δάχτυλο μούχλα. Έβαζε φαγητά σε παλιά μπακυρένια σκεύη και τα έτρωγε αφού πρασίνιζαν από τη σκουριά που θα έπρεπε ο θάνατος να είναι σχεδόν σίγουρος. Έβραζε φύλλα από τα δέντρα και φτέρι. Τα σταφύλια δεν τα καθάριζε από τα μερμήγκια, ούτε πετούσε τις άπιες ρόγες. Και με όλα αυτά ποτέ δεν πάθαινε τίποτε. Πάντα ήταν ευχαριστημένη και με βαθιά δοξολογική χαρά έλεγε «Εφράνθη η καρδία μου». Στις γυναίκες που την είχαν σαν πνευματική μητέρα και σαν διδασκάλισσα της αρετής και της πνευματικής ζωής, είχε μάθει να πλάθουν πίτες νηστίσιμες, βάζοντας αντί για ελαιόλαδο μία στρώση καρύδια που έβγαζαν το δικό τους λαδάκι. Από πάνω έβαζαν το ζυμάρι με γέμιση κιντέατα, τσουκνίδια δηλαδή, ή σπανάκι. Σε μεγάλο γυναικείο μοναστήρι που έτυχε πρόσφατα να διαβάζουν το βίο της Σοφίας, άρχισαν να εφαρμόζουν την συνταγή της για τις νηστίσιμες πίτες. Το ελαιόλαδο το είχε μόνο για τα καντήλια της Παναγίας, που ήθελε να είναι πάντοτε καθαρά και αναμένα για να λάμπει η εκκλησία πλημμυρισμένη στο φως. Η Σοφία ποτέ δεν πλήγωσε, ούτε και στεναχώρησε άνθρωπο. Όταν καταλάβαινε πως κάποιος δυσκολευόταν από τις αμαρτίες που τον τυραννούσαν, περνούσε διακριτικά από δίπλα του.

μούριζε μια-δυο κουβέντες, κάτι σαν σύνθημα, χωρίς να καταλάβουν ή να ακούσουν οι άλλοι, και πάλι απομακρυνόταν. Μόνο εκείνος που έπρεπε να καταλάβει, καταλάβαινε και την ακολουθούσε. Τότε, μόνοι οι δυο τους, καθισμένοι απόμερα, ώστε να τους βλέπουν, αλλά να μην τους ακούν, χωρίς να του φανερώσει την αμαρτία ή το πρόβλημα, ενώ τα προγνώριζε, πρώτα τον παρηγορούσε και ύστερα το συμβούλευε με ψυχοφελή στοργικά λόγια του Θεού. Σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις η Σοφία θύμωνε πάρα πολύ, τουλάχιστον επιφανειακά, έτσι έδειχνε. Όταν άκουγε κάποιον να βρίζει τα θεία, την πρώτη φορά τον συμβούλευε να μην το ξανακάνει. Αν όμως εκείνο συνέχιζε, τότε γινόταν πραγματική μάχη. Θύμωνε επίσης όταν πετούσαν ψωμί οι προσκυνητές. Και πάλι, όταν οι γυναίκες ήταν άσημνα και απρόσεκτα ντυμένες και δεν ήθελαν να διορθωθούν με τις χριστοειθείς συμβουλές της. Αμέσως όμως, μετά από το πρώτο κύμα θυμού, γαλήνευε και άρχιζε να κάνει όρθιες μετάνοιες και να ζητάει από το Θεό και την Παναγία να τις συγχωρήσουν, αναστενάζοντας με μακρόσυρτα «Αχ», κατηγορώντας συνεχώς τον εαυτό της. Η κυρία Αγάθη μη θυμάται. Η Κλεισούρα είναι το χωριό του Μακαρίτη του συζύγου μου Δημήτρη και έτσι τους τρεις μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο φεύγαμε από τη Θεσσαλονίκη και ανεβαίναμε για διακοπές στο χωριό. Όταν πρωτοπήγα θυμάμαι στο μοναστήρι φορούσα κοντομάνικο και η Σοβία με συμβούλεψε σαν καινούρια νύφη στο χωριό να προσέχω, να ντύνομαι σεμνά. Δεν με στεναχώρησαν τα λόγια της. Ήταν τόσο γλυκά όπως μου τα έλεγε, σαν να τη βλέπω μπροστά μου και σαν να την ακούω. «Ο λόγος της Σοφίας σε μπόλιαζε», λέει ο πατήρ Ελευθέριος, εφημέριος στο χωριό Άγιος Χριστόφορος Πτολεμαΐδας. Άλλες φορές η ίδια έλεγε «Αυτοί ήρθαν μαύροι στην Παναγιά και φεύγουν άσπροι». Ιδιαίτερα νοιαζόταν για τα ανύπαντρα κορίτσια που τύχαινε να παραστρατήσουν τότε που η παρθενία θεωρούταν απαραίτητη προϋπόθεση του γάμου. Τα μάζευε κοντά της και τα νουθετούσε καλύτερα από μάνα. Τα έλεγε να μην ξαναμιλήσουν για την πτώση τους και φρόντιζε να τα καλοπαντρέψει, δίνοντάς τα και πρίκα η ίδια χρήματα και ρουχισμό από αυτά που οι άλλοι της έδιναν. «Η Παναγία και θα χάνει σας. Δεν θα χάσει η Παναγία δηλαδή», συμπλήρωνε. Η ίδια ζούσε μέσα στην αθλειότητα και τη φτώχεια. Όταν ήταν πολύ δύσκολα κάτω στο τζάκι, πήγαινε στο επάνω πάτωμα, σε ένα κελί που είχε τον αριθμό 1. Εκεί είχε ρηγμένα φύλλα και άχυρα και ξάπλωνε. Αλλά η περιέργεια του κόσμου έψαξε και εκεί. Και τι βρήκε? Κάτω από τα άχυρα η Σοφία είχε σουβλερές πέτρες. Μια πνευματική της θυγατέρα την ρώτησε: «Θεία Σοφία, τι της έχεις αυτές τις σουβλιτερές τις πέτρες? Δεν σε φτάνει που δεν έχεις ούτε κρεβάτι, ούτε στρώμα, ούτε κουβέρτα?» Και η Μακαρία αναστέναξε που ανακάλυψαν την άσκησή της. Βρήκε τότε αφορμή και ευκαιρία να μιλήσει για τον πόλεμο της σαρκός, που για να νικηθεί θέλει ταλαιπωρία και κακοπάθεια. Για τον ίδιο ίσως λόγο την είδα να χτυπάει τα ξυλιασμένα πόδια της με αγκαθερά τσουκνίδια. Την περίοδο της κατοχής κάτω από τα άχυρα έκρυβε λάδια ή φαγόσιμα και τα μοίραζε με τον τρόπο της όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη. Εκείνα τα χρόνια πήγαν και κάποιοι χωριανοί της από την Αναράχη για να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά η Σοφία δεν τους έδωσε. Προτίμησε να μοιράσει ρούχα και τρόφιμα στα ορφανά του Λεχόβου που το είχαν κάψει οι Γερμανοί. «Εσείς δεν δίνετε στην Παναγιά και τώρα ζητάτε να σας δώσει?» τους απάντησε. Η Σοφία δεν χαριζόταν. Χατήρια δεν έκαμνε ούτε σε συγγενείς ούτε σε χωριανούς. Χρήματα από τα χέρια της πέρασαν πολλά. Τα έπαιρνε και τα έβαζε όπου τύχαινε. Σε θάμνους, στο καλτερίμι, κάτω από τις πέτρες, μέσα σε τρύπες, στα ντουβάρια, στα ξύλα της σκάλας, κάτω από τα κεραμίδια. Μόλις όμως τα χρειαζόταν, αμέσως τα έβρισκε και τα έδινε όπου έπρεπε.
είδε πολλά σκάνδαλα από λαϊκούς και μοναχούς και ιερείς. Ποτέ δεν κατηγόρησε. Κάποτε έγινε κλοπή στο μοναστήρι. Υπήρχε ένα σιδερένιος κουμπαράς και κάποιος τον ξεσήκωσε ακέραιο, κουτί και περιεχόμενο. Αυτή τότε, καθισμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν και αναλογιζόταν ποιος άραγε να πήρε τον κουμπαρά. Τότε η Παναγία την ράπησε και της είπε: «Τι σε μέλει εσένα, γιατί βασανίζεσαι? Δικά μου ήταν τα χρήματα. Εγώ ξέρω ποιος τον πήρε τον κουμπαρά». Και από τότε η Σοφία δεν ξανανιάστηκε για τέτοια. «Να σκεπάζετε, να σας σκεπάζει ο Θεός», έλεγε. Ανάλογο είναι και το παρακάτω γεγονός που πρόσφατα διηγήθηκε η κυρία Κίτσα Κάπα. Ένας πάμπτωχος πολύτεκνος οικογενειάρχης με 5 μικρά παιδιά αναγκάστηκε από τη μεγάλη του ανέχεια να ανοίξει κάποτε το παγκάρι της Παναγίας. «Παναγία μου», είπε, «ξέρεις τη φτώχεια μας, συγχώραμε, και όταν ευκολυνθώ θα στα επιστρέψω με το παραπάνω». Αλλά το γεγονός μαθεύτηκε. Το παγκάρι βρέθηκε άδειο και αναζητούσαν τον αίτιο. Μια φορά λοιπόν που ο πρόεδρος και τα διοικούντα μέλη βρέθηκαν στο μοναστήρι, συνεδρίαζαν πώς θα ανακαλύψουν και θα τιμωρήσουν τον κλέφτη. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος συγχωριανός με μεγάλη έπαρση και θράσος, μιλούσε εναντίον εκείνου του ταλέπορου και ήταν έτοιμος να αποκαλύψει το όνομα του δράστη που μέχρι εκείνη τη στιγμή το έκρυβε. Η Σοφία ήταν κάπου μακριά, αλλά τότε παρουσιάζεται απροσδόκητα μπροστά τους και τα βάζει με εκείνον. «Χάσον απαδακά, τον φτωχόν τον άνθρωπο κυνηγάς. Δεν φοβάσαι το Θεό και την Παναγιά? Πάψε, ξέρει εκείνη τι έγινε. Πάψε, να σηκωθείς να φύγεις. Δεν σε θέλει η Παναγία». Όλοι τα έχασαν μπροστά στο παράδοξο αυτό γεγονός. Μπροστά στην παράδοξη εξέλιξη, οι αποφάσεις όλες ακυρώθηκαν. Ο σύλλογος τη σεβόταν και κάπως την φοβόταν τη Σοφία. Εκείνος ο φτωχός έμαθε τα καθέκαστα και έπεφτε στα κοκαλιασμένα πόδια της Σοφίας. «Με έσωσες. Μόλις μπορέσω θα ξεπληρώσω το χρέος μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η φαμελιά μου θα σε ευγνωμονεί, μάνα μου». Και πράγματι, μόλις κάπως ξελασπώθηκε, άρχισε σιγά σιγά να επιστρέφει το χρέος του προς την Παναγία.

Άλλη φορά πάλι οι τσοπάνιδες από τα γειτονικά στα μοναστήρι Μαντριά την είδαν με θακτηλιές από χαστούκι στο κοκκινισμένο της πρόσωπο και τη ρώτησαν ποιος την έδιρε. Τότε αυτή με πιστική αθωότητα έλεγε πως την ράπησε η μητέρα της, η Παναγία. Λαϊκός ο πατήρ Φώτιος εργαζόταν στο φοιτητικό οικοτροφείο του Φάρου στη Θεσσαλονίκη και εκεί μεταξύ των φοιτητών μιλούσε για το θαύμα της Σοφίας. Όταν επέστρεφε στο Λέχοβο, πρώτα περνούσε να φιλήσει το χέρι της Σοφίας. Τότε το λεωφορείο σταματούσε στο Δροσερό. Μέχρι το μοναστήρι πήγαινε με τα πόδια. Ύστερα κατευθυνόταν στο χωριό του. Συνολικά περί τα 30 χιλιόμετρα ποδαρόδρομο για να πάρει την ευλογία της Σοφίας. Άλλες φορές ερχόταν με φοιτητές, οικοτρόφους και πνευματικά τέκνα του μακαριστού πατρός Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, με λεωφορεία, μόνοι ή μαζί με τον Δεσπότη για να θαυμάσουν. Κατά την επιστροφή, ο Σεβάσμιος Ιεράρχης έλεγε στους εντοπίους: «Πηγαίνετε στην κλεισούρα, έχετε θησαυρό εσείς εκεί πάνω». Στις 6 Ιουλίου 1971 πήγαν μαζί με τον πατέρα Φώτιο ο Δημήτρης Χίρας, καθηγητής φυσικών σήμερα, ο Χρήστος Μοναστηριώτης, μαθηματικός από τη Λάρισα και ο δάσκαλος Ηλίας Αραμπατζής. Ένας από εκείνους τους νεαρούς προσκυνητές γράφει: «Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 1971. Αγαπητέ μη πατήρ Φώτιε, χαίρε εν Κυρίου. Σου αποστέλω μερικάς φωτογραφίας μετά τις γεροντήσεις. Η επίσκεψης ήταν δι' εμάς πρόξενος μεγάλης ψυχικής ωφελίας. Αληθώς, τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να τους σοφούς κατεσχύνει και μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ευχαριστών δια την καλοσύνη που είχες να με συνοδεύσεις μέχρι το μοναστήρι. Εύχομαι, όπως ο δωρεοδότης πάντων Κύριος σου δίδει πλουσίαν τη χάριν και των φωτισμών του. Σε χαιρετώ μετά της εν Χριστώ αγάπης. Δημήτριος Χίρας». Σε τελευταία επιστολή του, ο κύριος Δημήτρης συμπληρώνει τις εντυπώσεις του από εκείνο το προσκύνημα. Η γερόντισα ήταν ένα γνήσιο, καλικέλαδο αλλά και θρηνητικό αηδόνι της Ανατολής, που η άσκησή της και οι προσευχές της διαπερνούσαν το στερέωμα για να φτάσουν κατευθείαν στο θρόνο του ουρανίου πατέρα. Εφλέγετο από την αγάπη του Χριστού. Τα πνευματικά μάτια της ψυχής της ήσαν πολύ διεισδυτικά, ώστε να βλέπουν ακόμη και εις το μέλλον. Αυτό το γράφω κυρίως εκ προσωπικής πείρας. Φοιτητές και θρησκευόμενοι νέοι, απλοϊκοί και στρατιωτικοί, μοναχές και ηγουμένες, υψηλόβαθμοι και ταπεινοί, κληρικοί και μοναχοί, ακόμα και από την Αθήνα, τα Ιεροσόλυμα και τη Γαλλία πήγαιναν στο μοναστήρι να πάρουν τη χάρη της Παναγίας και να δουν αυτό το σκελετωμένο κορμί, να ακούσουν τα λόγια του Θεού. Μερικοί μάλιστα κρατούσαν και σημειώσεις από αυτήν που κάποιοι ανόητοι κοντοχωριανοί την έλεγαν στα ποντιακά παλαλέσα, παλάλα, δηλαδή τρελή ή ακόμα και χαζοσοφία, και την κορόιδευαν. Περί το 1952-1953 μια ομάδα χωρικών ξεκίνησε από την Λακιά Αμιντέου με το κάρο που το έσερνε το άλογο να πάνε προσκύνημα στην Παναγία. Σε μια απότομη στροφή το ζώο αγρίεψε και όλοι βρέθηκαν κάτω, χωρίς θύματα ή τραυματίες. Μόνο το πουκάμισο του μικρού Κωστάκη, 8 ετών, σκίστηκε στο μανίκι. Οι προσκυνητές τακτοποιήθηκαν και συνέχισαν το δρόμο τους. Μόλις έφτασαν στη μοναστηριακή πύλη, να σου η Σοφία να τους καλωσορίζει και να τους μιλά για το θαύμα, πως έπεσαν και δεν χτύπησε κανένας. Ύστερα πήρε το μικρό παράμερα και τον παρηγόρησε. «Μη στεναχωριέσαι», του λέει, «τώρα όλα θα γίνουν καλά». Και παίρνοντας το βελόνι έραψε μόνη της το σκισμένο ρούχο. Περί το 1970 μια ομάδα ευλαβών με την κατηχήτριά τους την κυρία Ελευθερία Σίγμα, Νοέμβριο μήνα, ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη για την Κλεισούρα. Ο αυτοκινητόδρομος είχε πρόσφατα ανοιχτεί, αλλά ακόμη ήταν χωματόδρομος.
Σχεδόν έξω από το μοναστήρι, το λεωφορείο τους κόλλησε και συνέχισαν με ποδαρόδρομο μέσα στις λάσπες. Τελικά, την ώρα που ο υπάλληλος ετοιμαζόταν να κλειδώσει την πύλη, σχεδόν στις 11 τη νύχτα έφτασαν κατάκοποι και μουσκεμένοι. Ο ηγούμενος με ένα φανάρι βγήκε μέχρι έξω, μέχρι να μαζευτούν όλοι. Η Σοφία όμως από νωρίς έλεγε «Έρχονται τα αδέλφια μου» και έδειχνε μεγάλη ανησυχία, γιατί προέβλεπε, φαίνεται, την περιπέτειά τους. Μόλις στα σκοτεινά τελικά μπήκαν στην αυλή, ζητούν από τον υπάλληλο να τους παρουσιάσει στην ασκήτρια του μοναστηριού. Εκείνος αντέδρασε λέγοντας ότι το μοναστήρι είναι αντρικό και δεν υπάρχει εκεί ασκήτρια. Ύστερα την ζήτησαν ονομαστικά λέγοντας ότι ήρθαμε να δούμε τη Σοφία. Αυτός τότε απρεπώς λέει «Α, αυτή τη λεγάμενη?» «Ναι, αυτήν», απάντησαν οι προσκυνητές με παρησία. Μπροστά στην επιμονή τους υποχώρησε και τους πήγε στο τζάκι όπου ήταν κουλουριασμένη η Σοφία. Η κατηχήτρια τότε γονάτισε και της φιλούσε τα ξυλιασμένα ποδαράκια της λέγοντας «Εγώ κοιμάμαι σε μαλακό στρώμα, εσύ κοιμάσαι στην πέτρα, εσύ είσαι του παραδείσου». Η Χατζικούλα της είχε φέρει ένα κεντυμένο μαξιλάρι και ένα καρβέλι ζυμωτό ψωμί. «Δεν είμαι άξια να μου φυλάτε τα πόδια», έλεγε η Σοφία στα ποντιακά. «Δεν θέλω μαλακά μαξιλάρια να μου στερήσουν τον παράδεισο». Και οι ευλαβείς άνθρωποι έκλαιαν με αναφιλητά μπροστά στο εξαίσιο εκείνο θέαμα. Το μαξιλάρι δεν το κράτησε. «Όχι γιαβρούμ», είπε στη Χατζικούλα. «Εγώ και θέλω. Εγώ το μαξιλάρι άμα πάρω, αχάνω τα χρυσά, το ετοίμασε ο κύριος για τεμέ». Πήρε μόνο το ζυμωτό ψωμί. Ο υπάλληλος πήγε να ανάψει φωτιά και να ετοιμάσει φαγητό με εντολή της Σοφίας. Και εκείνη έφερε ρούχα από αυτά που φύλαγε για ανάλογες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ξεπλένονταν στις βρύσες και τουρτούριζαν από το κρύο. Αφού τακτοποιήθηκαν, ξαναγύρισαν να ακούσουν τα θεόσοφα λόγια της. Η συνομιλία τους παρατάθηκε μέχρι αργά το βράδυ. Η κατηχήτρια προσπαθούσε να εκφράσει τον σεβασμό και την αγάπη της στη Σοφία και εκείνη έδειχνε όλη τη μετρική της τρυφερότητα προς τους ανθρώπους. Τη ρωτούσαν οι προσκυνητές και η Σοφία απαντούσε σπάζοντας ψωμί από το καρβέλι της Χατζικούλας και τρώγοντάς το, αφού το αλάτιζε, φουτώντας το σε ένα σκουριασμένο κουτί κονσέρβας όπου φύλαγε το αλάτι. Πόντι οι περισσότεροι εύκολα καταλάβαιναν τα λόγια της. Τη ρώτησαν πώς μένει μόνη της μέσα στην ερημιά, αλλά αυτή, η ζωή της, ήταν μισή στη γη, μισή στον ουρανό. «Όχι, δεν είμαι μόνη μου», έλεγε εκείνη η ευλογημένη ψυχούλα. «Έρχονται οι άγγελοι και μου κάνουν παρέα. Με δείχνει ο Κύριος χωράφια και αγκάθια. Αυτή είναι η γη που ζούμε εδώ. Και με λέει, βλέπεις αυτά τα αγκάθια? Αυτά είναι η αμαρτία. Αυτά όλα θα καθαριστούν. Θα γίνει μεγάλο κακό, αλλά θα καθαριστεί ο κόσμος. Έρχεται η Παναγία, έρχεται ο Απόστολος Παύλος, έρχεται η Αγία Παρασκευή και με λένε, Σοφία, να χαίρεσαι. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάνε οι μέρες». Οι προσκυνητές εκείνο το βράδυ ήσαν από τη Θεσσαλονίκη, τη Σταυρούπολη, τον Τρίλοφο, την Μενεμένη, ακόμη και ένας γιατρός από την Κρία Βρύση, κάπου 50 άτομα όλοι μαζί. Το πρωί εκκλησιάστηκαν και αφού φίλησαν το ξυλιασμένο χέρι της Σοφίας και ευχαρίστησαν τον τότε ηγούμενο από το προσωπικό του μοναστηριού, ξεκίνησαν για την επιστροφή. Ο γιατρός της παρέας παρατήρησε πως το ξύλο που ακουμπούσε η Σοφία είχε κάνει λακκούβα. Σήμερα όλοι εκείνοι, μεγάλης πλέον ηλικίας, όλοι τους θυμούνται με ευγνωμοσύνη και ευλάβεια εκείνη την ευλογημένη συνάντηση. Στην κλεισούρα ξαναπήγαν και για δεύτερη φορά, αλλά η Σοφία έλειπε στο Λέχοβο. Την είχαν πάρει να επισκεφθεί κάποιον ασθενή, όπως συχνά γινότανε, όταν δεν μπορούσε ο άρρωστος να κινηθεί εύκολα. Την τρίτη φορά που πήγαν στο μοναστήρι, η Σοφία είχε πλέον αναχωρήσει από τα παρόντα. Η διήγηση αυτού του προσκυνήματος καταγράφηκε τέλη Αυγούστου του 1998. Την ίδια μέρα αναζητήθηκε να καταθέσει τη μαρτυρία του και ένας ακόμη από εκείνους τους προσκυνητές, ο κύριος Ιορδάνης Τσού, αλλά δεν βρέθηκε. Την επομένη,
1η Σεπτεμβρίου 1998, σε νέα προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, διηγήθηκε το αυτοκινητιστικό δυστύχημα που του είχε συμβεί μόλις πριν λίγη ώρα. Ο ίδιος απέδιδε την θαυμαστή σωτηρία του σε θαύμα εκείνης της μεγάλης ασκήτριας, προσθέτοντας: «Μια γυναικούλα καρδιογνώστης με φώναξε με το όνομά μου, μου μίλησε για τα παιδιά μου. Σήμερα, μόλις πριν από λίγο, με έσωσε. Δεν είναι Αγία? 2 ώρες τη βραδιά κοιμότανε και ύστερα χανόταν στην προσευχή. Επανερχότανε μετά από ώρες». Η Σοφία καταλάβαινε πολύ καλά τις ενάντιες διαθέσεις των άλλων προς το πρόσωπό της, αλλά τίποτε δεν έλεγε. Πάντα παρέμενε γλυκομήλητη, κι ας ήταν τόσο σοβαρό και βαθιστόχαστο το βλέμμα της. Αγαπημένη της φράση ήταν: «Πολλά υπομονή να κάμνετε, πολλά υπομονή», την έλεγε και την ξαναέλεγε, αυτή που η ζωή της ήταν μόνο υπομονή και σκληρός αγώνας για το Χριστό. Πολλά υπομονή. Και σύμφωνα με τα λόγια του Ψαλμοδού, «Ουκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύτε εις τέλος». Το σώμα της σκελετωμένο, κατάξερο, οσία Μαρία Αιγυπτία. Πρόσωπο μόνον κόκαλα, σκαμμένο, χαρακωμένο από τα θεϊκά περιπατήματα. Μήλα ξεπεταγμένα σαν μυστικές σημαδούρες. Βαθουλωμένες κόχες, σπήλαια που έκρυβαν βαθιά βιώματα. Μάτια μικρά, κατάμαυρα, διαπεραστικά. Σαν να διαπερνούσαν νου, σκέψη, τα πάντα εκείνα τα μάτια της. Σπηλαιώδη από την αγρυπνία της προσευχής που δάκρυζαν συνεχώς για τον κόσμο ή από αγάπη για τον Χριστό και την Παναγία. Το στόμα χωρίς δόντια, φρυγμένο από την πείνα και την εκούσια δίψα, και η γλώσσα σαν να είχε κατέβει στο λαιμό της. Η θωριά της πολλούς τους τρόμαζε, αλλά όταν χαμογελούσε στον κόσμο ήταν πολύ γλυκιά. Έλαμπαν και τα μάτια της. Δέρμα χωρίς ικμάδα, ηλιοψημένο, κίτρινο, σχεδόν άσπρο, δίχως αίμα. Μαλλιά χτένιστα, σκληρά, μπερδεμένα, με αγκάθια και κολτσίδες, φύλλα, χορτάρια και κοπριές από τα πρόβατα. Χέρια ροζιασμένα, καψαλισμένα από τις τάχτες και τα κάρβουνα. Δάχτυλα γεμάτα κόμπους σκληρούς από τις αμέτρητες μετάνοιες. Χτυπούσε το στήθος της κλαίγοντας και ακουγόταν σαν να χτυπάς λαμαρίνα, σκελετό κόκαλο και δέρμα ξερό, γράφει ο πατήρ Νικόλαος Μη. Πόδια σαν καλαμιάς, γόνατα από το συνεχές γονάτισμα και τις απειράριθμες γονικλησίες, απεσκλικότα σαν της καμήλας, φτέρνες σκασμένες και ματωμένες.

μαρτυρία του Μητροπολίτη κυρίου Σπυρίδωνος. Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κυρίου Σπυρίδων, καταγόμενος από την Κλεισούρα, θυμάται τις διηγήσεις των γονέων του για τη Σοφία. Για τη Σοφία άκουσα από τους μακαρίτες τους γονείς μου Δημήτριο και Μαρία Τραντέλη για πρώτη φορά περί το 1940. Η οικογένειά μας βέβαια είχε κατέβει στη Θεσσαλονίκη από το 1890, αλλά πήγαιναν συχνά στην Κλεισούρα. Περισσότερα άκουσα από την ευλαβέστατη και κοιμημένη πλέον ονά μου Αγγελική, σύζυγο Νικολάου Τραντέλη, από τότε που ήμουν παιδί 6-7 ετών. Αυτή καταλάβαινε περισσότερα. Μόνο που την έβλεπε στη Σοφία, μου έλεγαν, αισθανόσουν μία γαλήνη. Να πάρει μόνη της το ποτήρι, να σε κεράσει κρύο νερό. Ήταν άφοβη η Σοφία. Δεν την ένοιαζαν χιόνια, αποκλεισμοί, λύκοι. Δεν φοβόταν. Αγαπούσε τα μικρά παιδιά. Ήταν πρόσωπο κοινής αποδοχής. Τη λογάριαζαν όλοι. Δεν είχε πορισμόν την ευσέβεια. Δεν κρατούσε τίποτε δικό της. Όλοι είχαν να λένε. Όταν είχαν κάποιο πρόβλημα, προσέφευγαν σε αυτήν. Το πέρασμά της ήταν πέρασμα πνευματικού ανθρώπου. Σαν τη συγκύπτουσα του Ευαγγελίου και σαν την Άννα, τη θυγατέρα Φανουήλ, 7 έτη από της παρθενίας αυτής, η Σοφία παρέμενε στην αυλή της Παναγιάς για να διηγείται με απλότητα και αδιάψευτη πιστικότητα τα θαυμάσια του Θεού και της Παναγίας, μητρός του, στο μοναστήρι της Κλεισούρας. Δεν τη γνώρισα προσωπικά, γιατί φύγαμε από το χωριό νωρίτερα, αλλά οι μαρτυρίες των γονέων μου και άλλων κλεισουριαίων μου έδιναν την εικόνα ενός σεπτού και αγιασμένου, ταπεινού και χαριτωμένου προσώπου.

0: αρχιμανδρίτης πατήρ Γρηγόριος Χατζηνικολάου μεταξύ άλλων γράφει: «Ιξιώθη να τη γνωρίσω το έτος 1972, όταν υπηρέτουν ως ιεροκήρυξη στην Ιεράν Μητρόπολη Φλωρίνης, με έδραν την Πτολεμαϊδαν και ορμητήριον την Ιεράν Μονή Αγίας Παρασκευής Μιλοχωρίου Εορδέας ή της Γυτνιάζη με την Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας. Ήμην όντως εκ των ευεργεθέντων. Η γνωριμία μας με την ταπεινή και εκλεκτή δούλη του Θεού Σοφία υπήρξε διεμέ σημαντικό σταθμό στη ζωή μου. Ή το καταπληκτικόν το θέαμαν και εξαίσιον. Αντίκριζες εξ αρχής τη ζωντανή εικόνα της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, όπως την εξιστορούν τα ιερά συναξάρια. Η φράση «εξαϊλωμένη μορφή» δεν είναι ικανή να περιγράψει την αλήθεια. Όπως στην αυστηρή βυζαντινή εικονογραφία συμβαίνει, ή το σχεδόν αδύνατον να διακρίνεις ίχνος κρέατος στο ταπεινό κορμί της. Ένα κουβάρι οστών στην ψυχρή πλάκα του τζακιού, του ανοιχτού περιστόου, της εσωτερικής αυλής, ένθα ξεκούραζε το ταπεινό σαρκείον της, και αυτή η πλάκα ήτο και το μόνιμο στρώμα και προσκέφαλό της, χειμώνα καλοκαίρι, πάντα στο ίδιο αυτό τόπο, που συγχρόνως μετεβάλλετο και σε βήμα άμβονα του απλού θείου λόγου, μεστού αυστηρός ορθοδόξου περιεχομένου, ο λίγων λέξεων ως του Ιωάννου του Προδρόμου. Το βλέμμα της αυστηρό αλλά φιλάνθρωπου μας καθήλωνε και μας αφόπλιζεν. Ουδέποτε εδέχετο δώρα ή χρήματα. Ένα απλό, μόνιμο, από πολλών ετών τριμμένο, απέριτον μαύρο ύφασμα εκάλυπτε το σκελετωμένο από την πολυχρόνιο άσκηση κορμί της. Ταύτα, αγαπητέ μη πάτερ, ως εν μπουκέτο λουλουδιών εις τη μνήμη της εκλεκτής Αγίας του Θεού ευλαβώς προσφέρω, εξητών συγνώμην δια τας ελλείψης λόγω της φυσικής αδυναμίας μου, για να μην αδικήσω την Αγίαν». Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Χρυσόστομος Αβαγιανός, διάκονοι και ιεροκήρυκες μαζί με τον πατέρα Γρηγόριο Χατζηνικολάου, τότε στη Μητρόπολη Φλωρίνης, συμπληρώνει σε δύο επιστολές του: «Επισκεπτόμασταν την παρικμασμένη Ιερά Μονή της Κλεισούρας με τον συνδιάκονό μου πατήρ Γρηγόριο για να προσευχηθούμε, να νιώσουμε αναψυχή και να επισκεφθούμε την μακαριστή Σοφία. Πόσα δεν είχαμε ακούσει για την αρετή και τους ασκετικούς της αγώνες. Από τότε σε όλη εκείνη την περιοχή είχε φήμη γυναικός σωσίας. Γι' αυτό και πολλοί χριστιανοί συνέρεαν στην ατυχή σας αμονή για να δουν από κοντά την θαυμαστή αυτή γυναίκα. Τη συναντήσαμε συμμαζεμένη ένα σωρό κόκαλα, γεροντικό λείψανο, στο βάθος ενός φούρνου. Ο φούρνος ήταν το κατοικητήριό της. Θυμάμαι την εναγώνια φράση της σε ποντιακή διάλεκτο: «Είμαι πολλά αμαρτωλή». Θυμάμαι ότι το πρόσωπό της έλαμπε από θεία γαλήνη. Το αποστεωμένο κορμί της σε υπέβαλε. Μόλις με σεβασμό την χαιρετήσαμε, ζήτησε την ευχή μας προσθέτοντας: «Ο Θεός να με συγχωρέσει, είμαι πολλά αμαρτωλή». Από τη συνάντηση εκείνη ανέπαφη έμεινε η ζωηρή εντύπωση που μας προξένησε η παντελής έλλειψη δυσοσμίας. Από το στενόχωρο εκείνο μέρος όπου ζούσε και όπου έκανε τις φυσικές της ανάγκες. Το αντίθετο μάλιστα, το παραμικρό δεν ένιωθα. Πέρασε από το φτωχό μου μυαλό ότι όλα τα παράδοξα που συναντούμε στα συναξάρια είναι παναληθή. Πιστεύω ότι η ψυχή της μακαριστής Σοφίας θα ελεήθηκε πλουσίως από τον πανικτήρμονα Θεόν, και ότι οι ασκητικοί αγώνες της, οι προσευχές της, η σωματική κόπη της, η οσιακή πολιτεία της θα της εχάρισαν όχι λίγη παρησία στο θρόνο του Θεού. Άξιος ο μισθός σας, μου τη θυμήσατε μετά από τόσα χρόνια. Αναμνήσεις ευάρεστες από τη διακονία μου στην ευλογημένη Μακεδονία σας».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας.

Επιστολή από τις Συνούσες. Μοναχές από το γυναικείο κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ινουσών της Μητροπόλεως Χίου, με τις οποίες η Σοφία διατηρούσε πνευματικούς δεσμούς και παραβρίσκονταν στην κουρά της, στέλνοντάς μας ένα σχέδιο του αγιογραφείου της μονής τους με τη μορφή της Σοφίας, περιγράφουν στιγμές από τη γνωριμία τους στο μοναστήρι της Παναγίας. Με τη μακαριστή γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα είχαμε ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς. Αγαπούσε ιδιαίτερα και σεβόταν τη σεβαστή μητέρα μας Μαρία Μυρτιδιώτισσα μοναχή προσκυνήτρια κατά κόσμων κατήγκο πατέρα. Η σεβαστή μητέρα μας την επισκέφτηκε 3 φορές, κάθε φορά με διαφορετικές αδελφές. Σε κάθε αδελφή έλεγε κάτι από την προσωπική πνευματική της ζωή που έδειχνε το διορατικό της χάρισμα. Χαρακτηριστικό γεγονός ήταν το κόψιμο των μαλλιών της. Είχε μία κοτσίδα σχεδόν το 1/4 του σώματός της. Ήταν μία συμπαγής μάζα από άλουστα και αχτένιστα μαλλιά, αγκάθια, χώματα και ακαθαρσίες προβάτου. Ήταν ο κανόνας της για 40 περίπου χρόνια. Το ψαλίδι για τις μοναχικές κουρές ήταν τελείως άχρηστο για να κόψει αυτό το φοβερό μπέρδεμα. Έτσι, ο γεροφύλακας έφερε ένα μεγάλο ψαλίδι που κούρευε τα πρόβατά του. Με κόπο πολύ και τεράστια υπομονή, της έκοψε η σεβαστή μητέρα μας την κοτσίδα και εκείνη η αθώα ψυχούλα της έδινε συνέχεια ευχές που ξαλάφρωσε το κεφαλάκι της. Τελευταία φορά την επισκεφτήκαμε την 22 Ιουνίου 1973. Όταν μας είδε, άρχισε να σιγοκλαίει. «Γιατί κουράστηκες?» έλεγε και ξαναέλεγε στη μητέρα μας. Όμως πήρε πολύ χαρά. Το κελάκι που μας υποδέχτηκε ήταν ένα δωμάτιο ακατάστατο με ένα κρεβάτι, τραπέζι και σωρούς κάτω στο δάπεδο από διάφορα αντικείμενα. Από εικόνες, ρούχα, μέχρι φαγητά και ψωμιά που τις πήγαιναν ελεημοσύνη. Σε μία άκρη είχε τις εικόνες της με καντιλάκι. Τα καντήλια, τα κεριά, οι εικόνες ήταν η αδυναμία της. «Αυτά δεν τα χορταίνω», έλεγε. Ήταν το μόνο θέλημα που επέτρεπε στον εαυτό της. Πήγαμε στην εκκλησία να προσκυνήσουμε και μετά ανεβήκαμε στο κελάκι της. Αν και κελάκι και ασκητήριό της, ήταν για αυτήν τα βουνά και οι άγριες εκείνες ερημιές. Όπου βρισκόταν έξω προσευχόμενη, πλάγιαζε κάτω στα χόρτα και τα αγκάθια για να κοιμηθεί. Γι' αυτό στα μαλλιά της μέχρι τώρα είναι μπερδεμένα αγριάγκαθα, χώματα μαζί με χόρτα και σκουπιδάκια, για να θυμηθούμε το εγκόμιο του Οσίου Εφραίμ στους Οσίους Πατέρες. Όταν δε πλανώνται εις τα όρη, πλαγιάζουσιν επί της γης όσοι στριφήν. Όταν δε υπνώσουσιν, γύρονται με σπουδήν και υμνούσιν ως άλπιγγες Χριστών των ποθούμενων. Σε όλο το χώρο που ζούσε, έβλεπες εδώ και εκεί μια εικονίτσα και ένα καντιλάκι. Έξω στο υπόστεγο, κάτω στην αυλή, σε εσωτερικούς χώρους, είχε στήσει τέτοια προσκυνηταράκια. Στα κάγκελα των υποστέγων και στα σύρματα, έξω στο προάβλιο, είχε κολλημένα κεράκια. Το μεσημέρι μας παρέθεσε τράπεζα ο σεβαστός πατήρ Νεκτάριος ιερομόναχος που εξυπηρετούσε το καλοκαίρι το μοναστήρι. Η γερόντισσα δεν ήρθε. Όταν τελειώναμε, την βλέπουμε να έρχεται, συγκύπτουσα και κάνοντας μεγάλους σταυρούς, ακουμπώντας το χέρι της στο έδαφος, ψελίζοντας συνεχώς προσευχές. Όπου έβλεπε η εικόνα, στεκόταν και μετάνιζε. Όταν έφτασε τελικά στο τραπέζι, μετά από όλο αυτό το προσκυνηματικό διπορικό, ανέβηκε σε μία καρέκλα δίπλα στη σεβαστή μητέρα μας και καθόταν σαν πουλάκι, έχοντας ακουμπισμένο το σαγόνι στα γόνατά της. Η μητέρα την πίεζε να φάει το φαγητό που της είχαμε φυλάξει. Εκείνη δεν ήθελε, αλλά όταν της είπε πως αν δεν κάνει υπακοή όλες οι άλλες ασκήσεις δεν είναι τίποτε, αρχίζει να τρώει με βουλιμία τα φασόλια. Ο πατήρ Νεκτάριος μας λέει τότε: «Μη τη βλέπετε που τρώει έτσι, ποιος ξέρει από πότε έχει να φάει». Μετά τον Εσπερινό καθίσαμε όλοι στο πεζούλι της αυλής και μας έδινε ωραίες συμβουλές στον καθένα κατά την πνευματική του ανάγκη. Αισθανόσουν ότι είσαι βιβλίο ανοιχτό μπροστά στη δύναμη της πνευματικής της οράσεως.
μιλούσε με τέτοιο τρόπο που ενώ σε βοηθούσε σε κάποιο προσωπικό σου θέμα, οι άλλοι δεν καταλάβαιναν τίποτα. Ήταν συγκύπτουσα για να της βγάλουμε μια φωτογραφία που να φαίνεται το ασκητικό πρόσωπό της. Έκανε τεράστια προσπάθεια για να σηκωθεί λιγάκι, στηριζόμενη στο κλαδί που χρησιμοποιούσε για ραβδάκι. Είχε αποστεωθεί από την άσκηση. Το δέρμα, ηλιοψημένο, συγκρατούσε τα γεροντικά κόκαλά της, κι όμως αυτή είχε παράπονο. Μας έδειχνε τις φλέβες στο χέρι της και κλαψούριζε. Ακόμη έχουν αίμα. Η λάμψη του πνευματικού κάλους, της πανέμορφης και αγίας ψυχής της, εξουδετέρωνε τη φυσική της ασχήμια και το φως που ξεχύλιζε από τις κόρες των ματιών της στάλαζε γλυκιά ειρήνη και δέος στην καρδιά σου. Νομίζω πως όλη η πνευματική δύναμή της πήγαζε από αυτά τα μικρά και αθώα, τα γεμάτα καλοσύνη και ηλαρότητα ματάκια της. Ήταν η σφραγίδα γνησιότητος όλης της άσκησής της. Μιλούσε με εξουσία, αλλά πολλές φορές όταν σου αποκάλυπτε κάτι φοβερό, σκέπαζε το χάρισμα με μια επίπλαστη σαλότητα. Μας έλεγε πως κάποτε ήταν στη Βρύση και εκεί είδε μυστήρια Θεού. Εκείνη τη στιγμή κάποιος διέκοψε τη συζήτηση από απροσεξία και όταν μετά από λίγο την παρακαλέσαμε να συνεχίσει, έκανε πως δεν καταλάβαινε. «Εγώ είπα έτσι? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω», και σιγόκλαιε σαν μικρό παιδάκι. Μετά μας είπε όμως πως πολλές φορές κατέβαινε ο Άγιος Γεώργιος με το άλογο μπροστά της και τη βοηθούσε όταν είχε ανάγκη. «Στην κατοχή περάσαμε πολλά από τους Γερμανούς. Αχ, τι περάσαμε. Ήμουν μόνη εδώ πάνω. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Τι πέρασα, τι πέρασα». Στις συμβουλές της εκείνο που τόνιζε περισσότερο ήταν το εξής: τα μάτια να βλέπουν και να μην βλέπουν, τα αυτιά να ακούν και να μην ακούνε. Συγχρόνως έβγαζε μέσα από τα αυτιά της κομμάτια από χαρτιά που τα είχε βουλώσει. Το στόμα να μην βλαστημεί, κλειδί στο στόμα, και έκανε με το χέρι της μια κίνηση ότι κλειδώνει τα χείλη της. Να μην μεταφέρετε λόγια από τον ένα στον άλλον. Να έχετε για όλους αγάπη. Μην ξεχωρίζετε τον πλούσιο από το φτωχό. Μην έχετε ανθρωπαρέσκεια. Οι μοναχοί πρέπει να προσεύχονται νύχτα μέρα για τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον κόσμο σου και ύστερα εμάς. Προσευχή νύχτα μέρα, νηστεία, αγρυπνία. Εκείνο που είναι βαθιά χαραγμένο μέσα μας είναι το γλυκό και ειρηνικό βλέμμα της που στάλαζε μέσα στην καρδιά μας ουράνια γαλήνη. «Έχουμε τα μαλλιά της κουράστης», μου είχε πει μάλιστα ίδια, «αυτά να τα δίνω για φυλαχτό και είναι τον διάβολο. Διστάζω όμως να το λέω, γιατί μπορεί κάποιος να σκανδαλιστεί αν δεν είχε γνωρίσει την ταπείνωση της ουσίας».

Την επισκέφτηκε και η οσιακής φήμης και μακαρίου τέλους γερόντισα Μακρίνα, ηγουμένη στο φιλοθεήτικο μετόχι της πορταριάς Βόλου, και θαύμασε την άσκηση και την αρετή της σοφίας. Άμα τύχαινε κάποιοι φίλοι και καθυστερούσαν να πάνε στο μοναστήρι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τους έστελνε μήνυμα. «Να πει στον τάδε ή την τάδε να έρθει να ανάψει ένα κερί στην Παναγία. Το θέλει το κερί τους η Παναγία». Σε ερώτηση αν τη σεβόταν ο κόσμος, ένας από τους παλαιούς μαθητές της που εργαζόταν στο μοναστήρι λέει: «Αυτήν την Σοφία την υπολογίζαμε εμείς σαν Παναγία. Τη σεβόμασταν πολύ, όλος ο κόσμος, μικρή μεγάλη. Και αυτή συνέχεια το όνομα της Παναγίας στο στόμα. Η Παναγία ξέρει, είπε η Παναγία, είδε η Παναγία. Τίποτε δεν φανέρωνε. Ξέρει η Παναγία». Η κυρία Μερέτα Ταφ, που κατάγεται από την Κλεισούρα, αναφέρει: «Είχαμε μία κατηχήτρια που την έλεγαν Μυρόπη. Ήμασταν η Βούλα Σπού, η Βούλα Σου, εγώ. Εμείς την Παναγία την είχαμε σπίτι μας. Πηγαίναμε με την Μυρόπη στο μοναστήρι, στη Σοφία, και η Μυρόπη σιωπούσε να ακούμε τη Σοφία. Η Σοφία ένα κομμάτι ψωμί να είχε τόδινε. Σε ήξερε με το όνομά σου. Από τα ρούχα της Σοφίας είχα ένα κομματάκι και έδωσα σε όλους από λίγο, στα παιδιά μου, πάρτε να έχετε για φυλαχτό». Οι κλεισουριώτες μιλούσαν τα βλάχικα, άλλοι από γειτονικά χωριά, την τοπλολαλιά τους, ενώ οι προσκυνητές από την επαρχία Εορδέας ποντιακά. Η Σοφία όλους τους αγαπούσε. Με όλους συνεννοούταν άριστα, αφού μιλούσε τη γλώσσα των αγγέλων, τη γλώσσα της αγάπης. Πολλοί σήμερα στεναχωριούνται γιατί δεν καταλάβαιναν καλά τα λόγια της. Ήταν πόντισα και δεν τα καταλαβαίναμε όλα. Πηγαίναμε κάθε 10-15 μέρες κάτι να πάρουμε, κάτι να ακούσουμε για το δρόμο του Θεού. Πού αλλού να πάμε? Τότε αυτήν είχαμε μονάχα. Σούρωνε το στόμα σαν να έλεγε «Σιωπή». Ο Μακαρίτης Γεώργιος Κουμπάνης, έχοντας πνευματικό σύμβουλο τον πατέρα Σεβαστιανό στο Τσιρίλοβο και εξομολόγο τον Παπαχαράλαμπο στην Κορισό, πήγαινε από την Καστοριά στην Κλεισούρα και από εκεί με τα πόδια στο μοναστήρι. Μόνος είμαι και με την κυρά Βασιλική, τη συμβία του, παίρνοντας πολλές φορές μαζί τους και τους εγγονούς τους. Συνολική απόσταση 8 ωρών ποδαρόδρομος. Αυτός τόσο πολύ επηρεάστηκε από τις διδαχές της Σοφίας, ώστε κατασκεύασε πολύ νωρίς ο ίδιος το φέρετρο και τον επιτάφιο σταυρό του, βοηθούμενος από τον ομώνυμο εγγονό του, τον Τζιότζιο. Ύστερα όμως από πιέσεις άλλων που δεν τον καταλάβαιναν, αναγκάστηκε να καταστρέψει το φέρετρο. Αλλά το σταυρό τον κράτησε ως το μακάριο τέλος του. Μιλούσε πάντοτε για μνήμη θανάτου και φόβο Θεού, όπως διδάχτηκε από τη Σοφία. Πατήρ Φώτιος Γεωργίου γνώρισε τη Σοφία όταν ήταν παιδί του δημοτικού σχολείου και, όπως πολλοί άλλοι ιερείς στην περιοχή, σε αυτήν οφείλει την ιερατική του κλίση. Το 1970 χειροτονήθηκε ιερεύς και μέχρι το τέλος της ο σύνδεσμός του με τη Σοφία ήταν μεγάλος. Ο πατήρ Πέτρος Σίγμα καταγράφει: «Πόσο φιλάνθρωποι ήταν. Την μπουκιά από το στόμα της την έβγαζε να σου τη δώσει. Είμαι από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήμασταν 6 άτομα. Μου έδινε ψωμί, ό,τι είχε. Με είχε πει, εσύ θα γίνεις άνθρωπος του Θεού, θεοφοβούμενος. Με έλεγε να κάνω νηστείες, να προσεύχομαι. Από τότε που τη συνάντησα, σαν να έγινε μια αναγέννηση μέσα μου. Πραγματικά, αγία γυναίκα». Ο κύριος Ελευθέριος Μη, στην επιστολή του, που προαναφέρθηκε, συνεχίζει: «Ήμουν μικρό παιδί και, όπως είναι φυσικό, μου αρέσουν τα παιχνίδια στη μεγάλη αυλή της Παναγίας. Όμως το απόγευμα ξεχνούσα το παιχνίδι προσωρινά, γιατί αρεσκόμουν στις ιστορίες της γιαγιάς Σοφίας, βλέποντάς την να μιλάει για την Παναγία, για την εγχείρηση της κολικοειδίτιδας που την είχε κάνει. Σε εκείνο το σημείο το σημάδι της εγχείρησης ήταν μια απλή ψηλή γραμμή, χωρίς ραφές, πολύ λεπτή. Η γιαγιά Σοφία έδειχνε συχνά το σημάδι. Θυμάμαι ένα περιστατικό. Όπως μαζευόμαστε τα βράδια και ακούγαμε τις ιστορίες, μπροστά μας ένα καζάνι πάνω στη φωτιά και μέσα έβρεζαν καλαμπόκια.
Ένα από τα παιδιά διαμαρτυρήθηκε γιατί πήρε μικρό καλαμπόκι και η γιαγιά Σοφία έβαλε τα χέρια της μέσα στο καζάνι, ανακάτεψε με άνεση και έβγαλε με άνεση ένα μεγάλο καλαμπόκι για να δώσει στο παιδί. Αυτό, όσο το σκέφτομαι μεγάλος πλέον, καταλαβαίνω ότι δεν γινόταν έτσι απλά και είναι αδύνατον, όσο το σκέφτομαι, να γίνονταν χωρίς να καούν τα χέρια της γιαγιάς. Βάπτισε πολλά παιδιά η Μακαρία Γερόντισσα από τα γύρω χωριά. Πολλές οικογένειες που δεν μπορούσαν να κρατήσουν παιδί το έταζαν στην Παναγία. Όλα σχεδόν τα κορίτσια που έχουν το όνομα Σοφία στην περιοχή, αυτή τα βάπτισε. Βάπτισε και αγόρια. Σε κάποιο αγόρι από την Κλεισούρα έδωσε το όνομα Ιορδάνης, μοναδικό σε όλο το χωριό. Ήταν το όνομα του χαμένου συζύγου της. Ένα άλλο αγόρι που το ονόμασε Χαράλαμπο μεγάλωσε και σε ηλικία 30 περίπου ετών αποφάσισε να παντρευτεί. Ο πατέρας του τότε του λέει: «Παιδί μου, για να παντρευτείς πρέπει να πας να πάρεις την ευχή της νονά σου, να της φιλήσεις το χέρι και ύστερα σου δίνω και εγώ, ο πατέρας σου, την ευχή μου». Το παιδί δικαιολογημένα αντέδρασε. Όλα του τα χρόνια δεν είχε ακούσει για τη Σοφία, ούτε την είδε ποτέ από μωρό. Πώς θα τον γνώριζε τώρα? «Αν δεν πας στη Σοφία, ούτε κι εγώ σου δίνω την ευχή μου», αντέτεινε ο γονιός. Ξεκινάει λοιπόν ο Χάρης, σχεδόν απογοητευμένος, για το μοναστήρι. Σοφία τον περίμενε στη μέσα της αυλής. Τον φωνάζει με το όνομα που του έδωσε στη βάπτιση. «Γιαβρούμ, Χαράλαμπε μου, έλαβα. Αγαπημένο μου παιδί Χαράλαμπε, έλα κοντά μου». Τον αγκαλιάζει στοργικά και του εύχεται, μιλώντας του και για την μελλοντική σύζυγό του που ποτέ δεν την είχε δει. Επιπλέον τον παρακαλεί: «Εγώ παιδί μου γέρασα, δεν μπορώ να σε στεφανώσω. Να βρεις ένα καλό κουμπάρο. Το κορίτσι που θα πάρεις καλό είναι. Μόνο σε παρακαλώ να στείλεις την ώρα του γάμου μια κούρσα να με πάρει. Θέλω να χαιρετήσω τα στέφανα». Γύρισε στο χωριό ο Χάρης και τα είχε χαμένα. Έκανε όμως ακριβώς όπως του ζήτησε η νονά του. Και από τότε άρχισε να την επισκέπτεται συχνότερα και να δέχεται τις συμβουλές της. Ο πατήρ Νικόλαος Κίκαρνας, εφημέριος στο χωριό Κλεισούρα, διηγείται το εξής. Ήταν ετοιμοθάνατο ένα παιδί στο χωριό στην Κλεισούρα. Το παίρνουν και τρέχουν στο μοναστήρι να το βαπτίσουν πριν να πεθάνει. Τότε η Σοφία το κάνει αεροβάπτισμα και το ονομάζει Χάρη Θεοχάρη. Να έρθει η χάρη του Θεού να σωθεί το παιδί. Ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης συμπληρώνει: «Η Μακαρίτισσα η μάνα μου, Σουλτάνα το όνομά της, είχε χάσει 3 παιδιά και μόλις γεννήθηκα εγώ την 1η Αυγούστου 1946 είπα να με χαρίσουν στο μοναστήρι στην Παναγία και αν θέλει να ζήσω. Με πήγαν στο μοναστήρι χωρίς κουμπάρο και είπαν ότι όποιος παρουσιαστεί πρώτος αυτός θα με βαπτίσει. Ακούει η καλογριά η Σοφία από μέσα τα κλάματα και μας ανοίγει. Όλοι περίμεναν κανένα όνομα Θανάση, Πέτρο, αλλά αυτή είπε θα έρθει του Θεού η χάρη και θα σωθεί το παιδί. Και έτσι έζησα με το όνομα Θεοχάρης». Ο αδελφός του κυρίου Θεοχάρη, κύριος Περικλής Β, φιλόλογος, μιλάει με μεγάλη θέρμη για την νεογιότητα της Σοφίας. «Δίχως κανένα ψεγάδι, αν αξίζει κάποιος να τιμηθεί σαν Άγιος, αυτή είναι η Σοφία. Άκακος άνθρωπος, χωρίς κανένα ψεγάδι», προσθέτει με μεγάλη αγάπη και σεβασμό στη μνήμη της.

αξιομακάριστος πλέον στρατηγός κύριος Χρήστος Φατούσης αναφέρει σε επιστολή του. Ιστορικό γερόντισα Σοφίας που εμόνασε στην Ιερά Μονή Παναγίας Κλεισούρας. Είναι Οκτώβριος του 1969, όπου τοποθετούμε στρατιωτικός διοικητής της επαρχίας Εορδέας του νομού Κοζάνης. Κατόπιν διαταγής της 9ης Μεραρχίας εξέρχομαι για στρατιωτική αναγνώριση της περιοχής και στο χωριό Βαρικό ο εκεί δημιουργός του ΤΕΑ, ο Λεωνίδας Γκέρτσης, μου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έξω από το χωριό και σε μικρή σχετικά απόσταση υπάρχει μια ιστορική μονή της Παναγίας. Την αυτή ημέρα μετέβην πεζός διότι δεν υπήρχε βατός δρόμος για όχημα. Μετά από μισή ώρα φτάσαμε στη μονή. Η αλήθεια είναι ότι στο αντίκρισμα του ιερού αυτού προσκυνήματος η καρδιά μου εσκύρτησε από πόνο διότι η ιστορική αυτή μονή είχε χαρακτηριστικά δείγματα εγκαταλείψεως. Σε κάποια στιγμή πάνω στην παραστιά στο τζάκι βλέπουμε έκπληξη και ερωτηματικό. Τι ήταν αυτό που αντίκρισα? Ένα κουβαράκι τυλιγμένο με ένα τριμμένο ράσο και ξεπρόβαλε μέσα από αυτό μια ήρεμη μορφή μιας γερόντισσας που κρατούσε στο χέρι της ένα κομποσκίνι και γυρίζοντας προς εμέ άκουσα μια χαμηλή αλλά γλυκιά φωνή να με καλεί κοντά της λέγοντάς μου «Έλα Χρήστο, σε περίμενα αυτές τις ημέρες». Ναι, ήταν η γερόντισσα Σοφία η οποία δεν με είχε δει ποτέ και παρόλο ότι φορούσα στολή με αποκάλεσε Χρήστο. Την καλή γερόντισσα την επισκεπτόμουν τακτικά διότι ήθελα να έρχομαι στη Μονή για να ανάβω το κεράκι μου εμπρός στη γλυκοφιλούσα Παναγία. Είχε έλθει ο χειμώνας του 1970 και ένα πρωινό που ήλθα στη Μονή βλέπω τη γερόντισσα να πλένει τα πόδια της έξω στη βρύση που βρίσκεται μέσα στο προάβλιο του ναού και υπάρχει μέχρι σήμερα. Καθήν στιγμή το θερμόμετρο έδειχνε 18 βαθμούς κάτω του μηδενός, τα δε κρίσταλα κρεμόντουσαν από τα κεραμίδια της μονής και το χιόνι ξεπερνούσε το μισό μέτρο. Στην ερώτησή μου «Τι κάνεις εκεί Σοφία», έτσι την αποκαλούσα, «Θα παγώσεις», μου απαντά ποντιακά. «Παιδεύω το σαρκείο μου». Ήταν φοβερά λιτοδιέτη. Φορούσε ένα λεπτό μαύρο ράσο που φέγγιζε και διέκρινε κανείς τα κοκαλάκια της. Πάντοτε μας έλεγε και τόνιζε τη λέξη «μετανοείται». Ο στρατηγός μαρτυρεί και την εγχείρηση της Παναγίας γιατί έτυχε και πριν και μετά να φέρει στρατιωτικό γιατρό για να την περιποιηθεί. Εξάλλου είναι αυτός που με τα στρατιωτικά συνεργεία άνοιξε το δρόμο προς το μοναστήρι καθώς και τη μεγάλη πλατεία στα νότια κάνοντας συγχρόνως στραγγιστικά και στερεωτικά έργα στους τείχους που κινδύνευαν. Ο γιος του Νίκος, αντιπλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού σήμερα, συμπληρώνει. Το 1969 προφήτευσε η Σοφία την επιτυχία μου στο πανεπιστήμιο. Άναβε η Σοφία κεράκια στα στασίδια. Δεν πήγαινε όμως να τα φυλάξει και έφευγε. Έσβηναν μόνα τους και δεν άρπαζε φωτιά. Εγώ φοβόμουνα. Της έλεγα «Θεία Σοφιά, να προσέχεις που ανάβεις τα κεράκια. Θα αρπάξει καμιά φωτιά». Αυτή τότε με απαντούσε. «Η Παναγία μου λέει που να τα ανάβω». Την έλεγα «Γιατί δεν τρώει, γιατί δεν προσέχει λίγο» και αυτή μου απαντούσε «Παιδεύω το σαρκείο μου».

Κάποτε η Σοφία ασθένησε βαριά. Διπλώθηκε στη μέση από τον πόνο. Στην αρχή δημιουργήθηκε ένα πρίξιμο που σιγά σιγά αυξανόταν. Στη συνέχεια άνοιξε και έβγαινε δυσόδες υγρό για αρκετές ημέρες. Μερικοί μιλούν για περιτονίτιδα. Άλλοι υποστηρίζουν ότι την έσχισε το σκληρό λάστιχο από την πρόχειρη φούστα που φορούσε. Όπως όμως φαίνεται από τις περιγραφές όσων παρακολουθούσαν την υπόθεση, πρέπει να ήταν περισκολικοειδητικό απόστημα σύμφωνα με την ιατρική ορολογία. Και αυτή η μακαρία στούπωνε στην πληγή πανιά και φυτίλια από τις κανδύλες. Άρχιζε να σαπίζει. Η παπαδιά του Παπαφώτη και ο ίδιος την παρακαλούσαν να φωνάξουν γιατρό. Μύριζε, αλλά δεν δεχόταν καμία βοήθεια, ούτε περιποίηση. «Θα έλθει η Παναγία να με πάρει τον πόνο, μου το υποσχέθηκε», έλεγε, όπως θυμάται άλλο πρόσωπο από διήγηση της ίδιας της Σοφίας. Ο πατήρ Παναγιώτης Π, εφημέριο σήμερα στην Καστοριά, μας διηγήθηκε όσα έμαθε από το γαμπρό του Άγγελο Ρο από το Αμίντεο. Ο ίδιος και ο κύριος Άγγελος θυμάται με μεγάλη ακρίβεια το γεγονός. Το 1967, Σεπτέμβριο μήνα, είχαμε πάει κατασκήνωση με τους προσκόπους Αμιντέου στην Παναγία. Στήσαμε τις σκηνές έξω από το μοναστήρι στο Αλόνι και συχνά κατεβαίναμε μέσα στην εκκλησία. Ήταν η μέρα της εορτής 8 Σεπτεμβρίου. Έπιασε ένας καιρός, καταρακτώδης βροχή, και αναγκαστήκαμε να μαζέψουμε τα πράγματα από την κατασκήνωση και να έρθουμε μέσα στην αυλή του μοναστηριού. Τακτοποιηθήκαμε και μαζευτήκαμε στην τραπεζαρία. Εκεί ακούγαμε ένα παραπονιάρικο βογγητό να βγαίνει από το τρίτο τζάκι. Πλησιάζουμε και βλέπουμε ένα μαύρο κουβάρι από όπου ακουγόταν τα φωκητά. Αναγνωρίσαμε πως ήταν η Σοφία που πονούσε πολύ. Ήταν και ένας λαϊκός από το Βαρικό στο μοναστήρι. Του αναφέραμε το γεγονός και εκείνος είπε: «Έχει ζόρια η γριά». Η Σοφία σαν να παραμιλούσε ένα κουφό πονεμένο παραμιλητό. Ανάμεσα στις λέξεις που δεν καταλάβαινες, έλεγε συνέχεια: «Η Παναγία, η Παναγία». Τελικά οι μεγαλύτεροι τη σήκωσαν προσεκτικά και την ξάπλωσαν επάνω στο τραπέζι. Ο Γιώργος, ένας από τους βαθμοφόρους, ήταν πρωτοετής στην ιατρική. Ο πατέρας του ήταν διοικητής τότε στα ΤΕΑ Αμιντέου. Αυτός την κοίταξε και την εξέτασε. Ήταν και ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ορθοπαιδικός γιατρός σήμερα στη Φλόρινα, και ο φίλος μου ο Αναστάσιος Αθανασίου, που συγχωρέθηκε πρόσφατα ταγματάρχης. Η δυσοδεία ήταν μεγάλη και η πληγή ήθελε άμεση χειρουργική επέμβαση. Όλη η νύχτα η Σοφία βογκούσε. Την άλλη μέρα, 2-3 πρόσκοποι ξυπνήσαμε πολύ πρωί. Βγήκαμε στην αυλή και ο γέρος υπάλληλος μας καλημέρισε. «Έχουμε θαύμα σήμερα», πρόσθεσε. «Η Σοφία πήγε στη βρύση και έριχνε απάνω της νερό». Την πλησιάσαμε και τα παιδιά, τη σηκώσαν το ρούχο. Είδαμε όλοι με τα μάτια μας μια φρεσκοκλεισμένη ουλή από το στήθος μέχρι κάτω, στη σκολικοειδίτιδα. Καθίσαμε κι άλλες ημέρες στο μοναστήρι. Τη βλέπαμε να γυρίζει στην αυλή και να διηγείται το θαύμα. Δεν φαινόταν να δυσκολεύεται, σαν εχειρισμένη. Ήταν θαύμα, βλέπεις. Σ' άλλους έδειχνε και την πληγή, με ολοφάνερη χαρά.

Άγιο Γεώργιο, ήταν και άλλοι Άγιοι. Είπε ο Αρχάγγελος, θα σε κόψουμε τώρα. Εγώ είπα, είμαι αμαρτωλή, να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω και να με κόψεις. Δεν θα πεθάνεις, είπε, εγχείρηση θα σε κάνουμε, είπε και με άνοιξε. Τα διηγούταν αθώα και απλοϊκά, σαν να έγινε το πιο φυσικό πράγμα. Και σήκωνε χωρίς καμία ντροπή την μπλούζα ή το φόρεμά της για να δείξει την τομή που έκλεισε μόνη της. Περίμενε την επέμβαση της Παναγίας όπως της το υποσχέθηκε η ίδια και το θαύμα έγινε. Αμφιβολία στα λόγια της Σοφίας δεν χωρούσε καμία απολύτως. Η κυρία Κίτσα Κάπα, μία από τις πιο πιστές της μαθήτριες, θυμάται και συμπληρώνει το γεγονός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την έσκησε με το σπαθί και βγήκε μεγάλη βρωμιά. Έβγαλαν οι Άγιοι τα σπλάχνα έξω και τα ακούμπησαν δίπλα σε ένα κάθισμα επάνω στην ποδιά της. Ο Αρχάγγελος καθάρισε πολύ προσεκτικά την πληγή με τις υποδείξεις της Παναγίας. Η κυρία Βασιλική Κάπα προσθέτει ότι στη συνέχεια η Παναγία έβαλε στο στόμα της Σοφίας ένα άσπρο μικρό χαπάκι όπως το ανέφερε η ίδια και σε πολλούς άλλους. Το πρωί είχε θεραπευτεί τελείως. Σε άλλη μαθητριά της η Σοφία είπε πως ήταν μαζί και η Αγία Κυριακή με την Αγία Παρασκευή και πως το σπαθί του Αρχαγγέλου ήταν ξύλινο. Η Σοφία ήταν τότε 84 ετών. Ήρθαν τρεις χειρούργοι από την Αθήνα και οι γιατροί από την Κοζάνη και έλεξαν την πληγή όπου φαινόταν καθαρά η τομή που είχε κλείσει ακριβώς σαν χειρουργική επέμβαση. Τελευταία η κυρία Κίτσα είχε την καλοσύνη να διηγηθεί την εγχείρηση στα ποντιακά. Την καταγράφουμε ακριβώς όπως τα διηγήθηκε. Μετά την εγχείρηση της Σοφίας από την επέμβαση της Παναγίας μας, επισκέφτηκα αμέσως σε δύο μέρες το μοναστήρι και τη Σοφία και της είπα: «Θεία Σοφία, επίκεσε η Παναία εγχείρηση?» Λέει: «Ναι, επίκε με. Έρθεν ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ και η Παναία και είχε έναν χουτίν ο Γαβριήλ με τα εργαλεία νάτ. Έκατσεν συγκαρέκλαν η Παναία. Εγώ ασαπώνε θα πέθαινα. Η Παναία χάιδεψε το κατσίμ, το μετωπό μου δηλαδή, και είπε με: «Εσύ παρακαλείς και εγώ ήρθα να λαρώνωσε, να σε θεραπεύσω δηλαδή. Εσκάλωσαν και δίνεν διαταγάσον αρχάγγελων και εγώ όλια ελέπατα. Είπεν τον άγγελο: έβγαλ το σπαθί και τσέρτσον την κοιλία νάτς, ασύν τσίπα νάτς. Ους τα μέσα τσοπής, έβγαλ τα ιντερέτς και βάλε τα απά συγκαρέκλαν. Και επεκείν είπεν τον αρχάγγελων: εκείνον το τσουρούκ, το σάπισμα δηλαδή, τι ίντερ ελέψ, έβγαλ, κόψουν και σύρων ατά. Και απ' εκεί, η στερνία, επήρε ο άγγελον τα δύο άκρα ιντερί και κόλτσαν ατά. Α τώρα επάρει ντέρε α συγκαρέκλαν και βάλε να τάσον τόπο να τούν. Επαρα τώρα τα δύο μαρέα τη κοιλία ατς και με τα χέρια κόλτσον το πετσίν ατς», είπεν η Παναία στον Γαβρίλ. «Και έρχουτον ο αρχάγγελον τρίας βραδέας και έβαλεν έναν τόζ, σκόνη δηλαδή, άσπρον απάν συν γεράν, στην πληγή. Και ελαρώθεν σα τρία ημέρας. Το πρωί επήγασο και λύν την καλογέρ και έλθεν ο ιατρός και είπα τον: έλα να ελέψει κι εσύ. Άμα έρθεν απόψε Παναία και ελάφρωσέ με». «Εγώ», προσθέτει η κυρία Κίτσα, «ετέρεσα και ρώτησα να την: θεία Σοφία, η Παναία καλατσεύ ποντιακά», μιλάει δηλαδή ποντιακά, «και είπε με: το λες γιαβρούμ, η Παναία όλα τας γλώσσας εξέρ και εντεμορφέσα εμέν. Αχ, να αξίωνε ο Θεός να ελέψα την». Αχ, δηλαδή, να αξιώσει και σένα ο Θεός να τη δεις.

Χαπάρ. 6 Μαΐου του 1974, 5 η ώρα ξημερώνοντας Δευτέρα, μνήμη του Αγίου Ιώβ, του Πουλιάθλου, εκοιμήθη η Μακαρία και οι ενωσίες δούλη του Θεού, Σοφία. Η Σοφία φαίνεται πως είχε λάβει πληροφορία για την κοίμησή της και με πολύ ταπείνωση έλεγε από μέρες νωρίτερα στα χαριτωμένα της ποντιακά: «Θα διαβαίνω πλάν, έρθεν το χαπάρ», δηλαδή «θα φύγω, ήρθε το μήνυμα». 3 μέρες πριν από το τέλος της τη μετέφεραν στο κελί, στο επάνω πάτωμα. Στο κορμί της δεν είχε μείνει σάρκα, μόνο κόκαλα που πονούσαν. Κρύωνε και αναγκαστικά άναψαν τζάκι, αλλά η καμινάδα ήταν βουλωμένη γιατί είχαν κάνει μέσα στις σωλήνες τις φωλιές τους οι καρακάξεις. Ο καπνός από τη φωτιά και το θέαμα της Σοφίας σε έκαναν θέλοντας και μη να κλαις, και αυτή παρέμενε στοργική και γλυκομήλητη. Ο κόσμος, οι μαθητές της, όταν το έμαθαν, άρχισαν να έρχονται για να τη δουν για τελευταία φορά. Ήρθε από το Λέχοβο και ο Παπαφώτης. Η Σοφία έφευγε. Ο Παπαφώτης ενημέρωσε τους ιεροκήρυκες της Μητροπόλεως Φλωρίνης, όπως δηλώνει ο ίδιος. Όλη της τη ζωή την πέρασε καλογερικά και ίσως πιο σκληρά και από μοναχή, σαν ασκήτρια, με τέλεια ακτιμοσύνη, σοφροσύνη και υπακοή στο λόγο της κυρίας Θεοτόκου. Μόλις παρέδωσε την τελευταία της πνοή, το καμπουριασμένο και πολύπαθο σώμα ήρθε και ίσιοσε. Το τίμιο λείψανό της το συνέστηλαν και το τακτοποίησαν όσα πνευματικά της τέκνα έτυχε να βρίσκονται εκεί, είτε ειδοποιημένα είτε αυθόρμητα. Σε μία από τις πολλές μαθητριές της, κατά την μαρτυρία του μοναχού πατρός Δαμασκηνού Παντοκρατορινού, είχε από πριν πει: «Εσύ, κόρη μου, όταν θα πεθάνω, θα είσαι μέσα στην εκκλησία της Παναγίας και θα κρατάς αναμένο κερί. Μόλις το μάθεις, το κερί σου θα λυγίσει». Πράγματι, εκείνη μόλις το έμαθε πως η Σοφία ξεψύχησε, μέσα στο καθολικό όπου βρισκόταν τη στιγμή εκείνη, έβγαλε δυνατή φωνή και το αναμένο κερί της λύγησε. Την ετοίμασαν και το λείψαν όταν ζεστό, δεν είχε παγώσει. Τη βάλανε καθαρά ρούχα που τα είχε από χρόνια ετοιμάσει και τα είχε φυλαγμένα για αυτή την ώρα. Είχε αγορασμένο και το κρεβάτι, όπως λέγεται το φέρετρο σε εκείνα τα μέρη. Τη τοποθέτησαν όμως σε άλλο που έφερε από την Καστοριά ο Τάκης, γαμπρός του Πέτρου που την υπεραγαπούσε. Πήγα να τη βάλω μαξιλάρι, αλλά ήταν μια κουτσή καλογριά από το μοναστήρι στο μεσημέρι, Κασιανή, αδελφή του Βασίλη και του Γιώργου του Κάλφα, και δεν τους άφησε και της βάλανε μια πέτρα, θυμάται η υπάλληλος του μοναστηριού κυρία Χρυσαυγή. Ύστερα τη μάλωσε ο παπάς και λίγο απομακρύνθηκε η καλογριά, αλλά το πρόσωπο πρόφτασε και το σκέπασε. Εγώ, όταν ήταν να τη φιλήσω, εκεί που τη χαιρετούσαμε μέσα στην εκκλησία, γνέφω στην καλογριά πως θέλω να τη δω, να την ξεσκεπάσω. Έκλαιγα, αλλά δεν με άφησε με το βλέμμα της. Εγώ όμως την άνοιξα και την είδα καλά-καλά. Κεράκι και χρυμπάρι το χρώμα της. Τη χόρτασα στα δάκρυα και στο φίλημα. Ζήσαμε 4 χρόνια μαζί. Ζήσαμε καλά χρόνια μαζί. Εγώ τη αβάνωσα. Ξημερώνοντας ο Άι Γιώργης πέθανε. Σαν πουλάκι πέταξε, να πω καλύτερα. Εκείνο το σώμα της, πως καθαρίζει σε ένα ψαροκόκαλο, δεν είχε μείνει τίποτα, μόνο τα κόκαλα. Μόλις ξεψύχησε, έτσι πως ήταν καμπουριασμένη ένα κουβάρι, άπλωσε, μαλακή σαν κεράκι. Η νύφη της, η κυρία Ευθυμία, θυμάται: «Η Θεία Σοφία δεν πάγωσε, όλο ζεστή ήταν. Εγώ ήμουν δίπλα της, σαν την ιτιά την γύριζαν. Πως λυγίζουν τα κλονάρια της ιτιάς, έτσι λύγιζε το κορμί της. Ορίστε», είπανε, «το θαύμα του Θεού». Το τίμιο λείψανό της μέχρι και την ταφή την επομένη 7 του μηνός ήταν εύκαμπτο. Στην εξόδιο ακολουθία που διαβάστηκε στο καθολικό της Παναγίας προέστη ο τότε ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νεκτάριος Τεργίου. Επικ
Κίδιο, με την προτροπή του, εξεφώνησε ο τότε ιεροκήρυξ Αμιντέου της Μητροπόλεως Φλωρίνης, πατήρ Χρυσόστομος Αβαγιανός, που βρέθηκε εκεί μαζί με τον πατέρα Γρηγόριο Χατζηνικολάου, όπως γράφει ο ίδιος κατά θεία νεύση. Ο λόγος του άρχισε με το στίχο «Λαβούσα των Σταυρών» και «Πράτουσα δίδασκες υπεροράν μεν σαρκός». «Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου» από το Απολυτίκιο Οσείο Γυναικών. Ήταν αυτά τα λόγια μια πρώτη μαρτυρία ότι η Σοφία κατετάγει στη χωρία των Οσείων Αμάδων. Εκ μέρους επίσης των κατοίκων και του Συλλόγου Κλεισουριαίων μίλησε ο νεαρός τότε δάσκαλος Γεώργιος Γκαλίτσας. Η μοναχή Κασιανή από το μοναστήρι Τιμίου Σταυρού, που είναι στο μεσημέρι της Μητροπόλεως Εδέσης, κάλυψε κατά το μοναχικό τυπικό το πρόσωπο της Σοφίας, αλλά όλοι ήθελαν να την ξαναδούν για μία τελευταία φορά. Τη σωρώ μέχρι το μνήμα στο κημητήρι του Τιμίου Προδρόμου, την μετέφεραν στα χέρια πνευματικά τέκνα της και οι τότε επίτροποι του μοναστηριού εναλλάξ. Σε φωτογραφίες από την κηδεία μετρώνται εκτός του ηγουμένου 16 ιερείς, 2 διάκονοι, ένας μοναχός, μερικές μοναχές και περισσότερα από 700 άτομα που ήρθαν να την αποχαιρετήσουν. Κατά την εκδημία της προσήλκησεν μεγάλο πλήθος πιστών εξ όλων των περιοχών Μακεδονίας και Θεσσαλίας, και τούτο ήτο αξιοθαύμαστον πώς και πότε επληροφορήθη τόσον πλήθος λαού δια να παραστεί εις την εξόδιον ακολουθίαν της, γράφει ο σεβαστός πατήρ Γρηγόριος Χατζηνικολάου σε προμνημονηθήσα επιστολή του. Ενώ οι πρώτοι είχαν φτάσει στο μνήμα, οι τελευταίοι ήσαν ακόμη μέσα στην εκκλησία. Τόσος πολλής ήταν ο κόσμος. Ο νεαρός τότε θεολόγος κυρίως Λάμδα Λάμδα, ενώ η πομπή κατευθυνόταν προς την ίστατη κατοικία, της σήκωσε το χέρι και όλοι το είδαν. Ήταν ευκίνητο και ζεστό, όπως ακούστηκε να λένε, ξένων πάσης νεκρικής ακαμψίας. Αλλά ο κόσμος θεώρησε ότι η Σοφία σήκωσε το χέρι να τους χαιρετήσει για τελευταία φορά. Έτσι διατηρείται στη συνείδησή τους το γεγονός αυτό. Η κυρία Μέρι Εύ συμπληρώνει: «Πέθανε σε μια ζέστα, μια μέρα ζεστή. Πήρα τα δύο μωρά στην αγκαλιά και κατέβηκα στο μοναστήρι από το χωριό μας. Είναι περίπου 20 λεπτά ποδαρόδρομος. Την είχαν στην εκκλησία. Σταθήκαμε από μακριά. Ύστερα, όταν την κουβάλισαν, δεν μπόρεσα να πλησιάσω. Όταν έφτασα στον τάφο, την είχαν ρίξει στο χώμα. Αυτή τυραννεύτηκε πάρα πολύ. Και όταν έγινε η κηδεία της γριάς αυτής, ξέρεις τι κόσμος ήταν? Όλοι οι Κοζάνοι και η Πτολεμαΐδα. Όλος αυτός ο κάμπος ήταν γεμάτος και στην κηδεία και στο μνημόσυνο. Με μεγάλη δόξα, ούτε έναν υπουργό δεν τον κίνδεψαν έτσι όπως κιδέψανε τη Σοφία. Θυμάται και διηγείται ο κύριος Γεώργιος Γάμα από την Κλεισούρα, που δούλεψε χρόνια ως μάστορας στο μοναστήρι. Την ώρα που ήταν να την κατεβάσουν στο μνήμα, τη σήκωσε στα χέρια ο Νικόλαος Σίγμα λέγοντας: «Άμα λυγίσουν τα χέρια και τα πόδια, δείχνει ότι δεν έχει αμαρτία. Η Σοφία αγίασε. Και λύγησαν όχι μόνο τα χέρια αλλά και τα πόδια της, όταν τη σήκωσαν για να την εναποθέσουν στον τάφο».

Η κίνηση της Σοφίας ανακοινώθηκε και από τον τοπικό τύπο. Στην εβδομαδιαία εφημερίδα της Καστοριάς «Μακεδονικός Λόγος» του κυρίου Βάιου Μπερτσιώτη, στο φύλλο του Σαββάτου 18 Μαΐου 1974 εγγράφει: «Εξεδίμησεν εις Κύριον μοναχή, τη Δευτέραν 6 Μαΐου, εις ηλικίαν 86 ετών, εξεδίμησεν εις Κύριον η μοναχή Σοφία, ήτης επί 47 έτη υπηρέτησεν την Μονήν Παναγίας Κλεισούρας. Αυτή είχε συνδέσει τη ζωή της εις την Μονήν με πλήθος αγαθοεργών πράξεων και ήτο το στήριγμα και η παρηγορία των εχόντων ανάγκην συμπαραστάσεως χριστιανών, ήτινες κατέφευγον εις τας δυσκόλου στιγμάς κατά την περίοδο της κατοχής και του συμμοριτοπολέμου εις την Μονήν. Η κηδεία της έγινε το πάνδημο στην επομένη. Κατά αυτήν παρέστησαν 16 ιερείς και μέγα πλήθος πιστών της περιοχής Καστορίας, Κοζάνης, Φλωρίνης και Πτολεμαΐδος. Ο μακαρίτης πλέον Χρήστος Λάμδα από την Πτολεμαΐδα έμαθε για την κοίμηση της Σοφίας, αλλά δεν μπόρεσε εκείνη την ημέρα να παραβρεθεί στην κηδεία. Σε 2-3 ημέρες παίρνει τη γυναίκα του, την κουμπάρα τους και άλλον έναν και πηγαίνουν να προσκυνήσουν. Άναψαν κερί στην Παναγία και αναλογίζονταν πού άραγε να την έθαψαν για να ανάψουν και στο μνήμα ένα κερί. Ένιωσαν πως από κάπου έρχονταν ευωδία. Ακολουθώντας την βγήκαν από το μοναστήρι και προχώρησαν προς το εκκλησάκι του προδρόμου. Εκεί βρήκαν το φρεσκοσκαμένο μνήμα, προσκύνησαν, άναψαν το κερί τους και την ευχαρίστησαν. Ύστερα από λίγες ημέρες, πριν να συμπληρωθούν τα 40 όπως συνηθίζεται, ήρθε ένας μαρμαράς μπατζανάκης του Νίκου Α από το Βαρικό για να ετοιμάσει το μνημείο και να βάλει την επιτάφια πλάκα. Μέσα του είχε δύο φόβους. Έναν ότι το μνήμα είναι φρεσκοσκαμένο και θα μυρίζει πτωμαΐλα, όπως συνήθως τα τόσα μνήματα που ετοίμασε. Και δεύτερον, πως θα σηκώσει μόνος του την μαρμαρένια ταφόπλακα 2 επί 1 μέτρο, που ήθελε τουλάχιστον 2 γερούς άντρες για να μπορέσουν να την κουμαντάρουν. Πήγε λοιπόν με το αμάξι και άρχισε την ετοιμασία. Από το μνήμα έβγαινε μια θαυμάσια ευωδία, σαν μέλι, σαν βασιλικός, σαν λιβάνι. Καμία απολύτως δυσοσμία. Συνέχισε χαρούμενος να βάζει τα μάρμαρα γύρω-γύρω. Ήρθε η ώρα για την πλάκα και ακόμα να φανούν από το μοναστήρι οι 2-3 προσκυνητές που είχε καλέσει. «Δεν την πιάνω μόνος μου», σκέφτεται. Και αυθόρμητα σηκώνει τη βαριά μαρμάρινη πλάκα που του φάνηκε σαν να σηκώνεις αφρολέξ, σαν χαρτόνι, σαν πούπουλο. Με την πρώτη ήρθε στα μέτρα της. Όταν πλέον το συνειδητοποίησε, σταυροκοπήθηκε και θαύμαζε πως το έκανε. «Αυτή ήταν αγία γυναίκα», μονολογούσε. «Μαρμαράς, στα τόσα χρόνια πρώτη φορά έζησα κάτι τέτοιο. Ομολογεί σήμερα». Για το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο κυκλοφόρησε δίφυλλο αφιέρωμα με φωτογραφία και λίγα βιογραφικά της στοιχεία. Στις 22 Μαΐου 1974 από τον τότε αρχιμανδρίτη Κυπριανό Άγιο Κυπριανίτη, με τον οποίο συνδεόταν πνευματικός. Τα ίδια στοιχεία είχαν δημοσιευθεί και στις σελίδες 67 και 71 στο τεύχος 82 Απριλίου-Ιουνίου 1974 του περιοδικού Άγιος Κυπριανός. Μετά από ένα σχεδόν χρόνο, ο Σύλλογος Κλεισουριαίων ανακοίνωσε ως εξής το επικείμενο μνημόσυνο της Σοφίας. «Μνημόσυνον τελούνται στην Κυριακή 20 Απριλίου 1975 και ώραν 8 εν τη Ιερά Μονή της Παναγίας Κλεισούρας, ετήσιον μνημόσυνον υπεραναπαύσεως της ψυχής της Σοφίας Χωτοκουρίδου, μοναχής της Ιεράς Μονής Παναγίας Κλεισούρας. Παρακαλούνται πάντες οι συγγενείς και φίλοι, όπως ενώσιν τας προς τον ύψιστον δεήσιστον δια αιώνιον ανάπαυσιν, ο Σύλλογος Κλεισουριαίων». Η κυρία Αναστασία Κάπα διηγήθηκε τι της συνέβη 2 μήνες μετά από την κοίμηση της Σοφίας. «Ήταν ξημερώματα γύρω στις 5 η ώρα, μετά την αναχώρηση του συζύγου μου για τη δουλειά, και πλάγιασα πάλι στο κρεβάτι. Πριν προλάβω να κλείσω τα μάτια, ακούω την πόρτα να ανοίγει και να μπαίνει η γερόντισσα Σοφία με τη χαρακτηριστική σκυμμένη στάση της. Κοντοστάθηκε στην πόρτα και εγώ τη φώναξα: «Έλα Σοφία, έλα». Όπως ήταν σκυμμένη, με πλησίασε και ίσιοσε το κορμί της στον τοίχο δίπλα στο κρεβάτι.
όταν είδα το πρόσωπό της ήταν φωτεινό και φορούσε ένα ροζ ένδυμα, μία ροζ μαντήλα στο κεφάλι της και έλαμπαν και αυτά. Μου μίλησε και μου είπε «Δώσ' με το Σέρις». Την ένιωσα ολοζώντανη. Σε 20 μέρες πέθανε ο άντρας μου στα 38 του και εγώ 29, δόξα τω Θεώ.

Μετά από 7 χρόνια ή 8 αν συμπεριληφθεί και το 1974, στις 7 Ιουλίου 1981 έγινε η εκταφή των Λειψάνων της Σοφίας. Επάνω από το μνήμα είχαν ρίξει κατά την ταφή περισσότερο από 25 εκατοστά τσιμέντο. Έσπασαν λοιπόν τον πετό και ανοίγοντας ο τάφος ευωδίασε βασιλικός, όπως γράφει και ο Ισαάκ, και η ευωδία αυτή παρέμεινε μέρες πολλές. Άλλοι είδαν την ημέρα εκείνη να βγαίνει μία λάμψη από τον τάφο της και να ανεβαίνει προς τον ουρανό. Στην ανακομιδή πρωτοστάτησε η κυρία Παρασκευή Α από την Κλεισούρα. Συνηθίζουν στο χωριό τους, όταν συμπληρωθεί μονός αριθμός ετών από την ταφή, 5 ή 7 και σπανιότερα 9, να κάνουν την ανακομιδή. Η εκταφή συνήθως γίνεται μεσοβδόμαδα, ώστε το επόμενο Σάββατο να γίνει το απαραίτητο μνημόσυνο μαζί με τη Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με την αρχαία κολυβαδική εκκλησιαστική παράδοση. Η ίδια λοιπόν η κυρία Παρασκευή μάζεψε μερικές ακόμα συγχωριανές της και πήγαν να τη βγάλουν. Ήταν η κυρία Δέσποινα Σίγμα, η κυρία Χρυσάνθη Σίγμα, η Αναστασία Λάμδα, η Ευανθία Κάπα, η κυρία Μάγδα Γάμα, ήταν και η Ελευθερία, η γυναίκα του φύλακα. Συγκεντρώθηκαν 7 με 10 γυναίκες. Ήταν και ο σύζυγος της Ευανθίας, ο Πέτρος. Μόλις έφτασαν στο μνήμα, σκέφτηκαν να μην χαλάσουν το μαρμάρινο μνημείο, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Προσπάθησαν σιγά σιγά με το σκεπάρι και έσκαψαν γύρω γύρω. Την ώρα που άνοιξε ο τάφος βγήκε η ευωδία. Μία με την άλλη λέγαμε πια άραγε έχει κολόνια, αλλά ήταν τα κόκαλα της Σοφίας. Μύρισε σαν το λουλούδι το μάραθο. Έβγαλα κι άλλους, αλλά τόσο κίτρινα κόκαλα δεν ξαναέβγαλα, λέει η κυρία Παρασκευή. Τα μαζέψαμε προσεκτικά, τα βάλαμε σε μία ξύλινη κάσα μικρή, τα φέραμε στο μοναστήρι, τα πλύναμε 2 νερά και στο τρίτο τα ξεπλύναμε με κρασάκι και ύστερα τα θυμιατίσαμε και τα ξαναβάλαμε στο κουτί τους. Τα αφήσαμε μέσα στην εκκλησία, έτσι το συνηθίζουμε στο χωριό. Παπά το μοναστήρι τότε δεν είχε. Ερχόταν μόνο για να λειτουργήσει ο Παπαλάμπρος. Την άλλη μέρα, Σάββατο, κάναμε τη λειτουργία. 40 μέρες τα αφήνουμε έξω και ύστερα τα ξαναθάβουμε με το κουτί τους στο μνήμα. Τα ρούχα της δεν είχαν λιώσει και πήραμε ύφασμα στο ξεχωμάτιασμα, ενώ το μοίρασα φυλαχτό στην ύφη μου σε όλους. Συμπληρωματικά στοιχεία για το γεγονός δίνουν η κυρία Μερέτα με τον κύριο Κώστα Ταφ, τον σύζυγό της, κάτοικη σήμερα Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Ήταν 7 Ιουλίου της Αγίας Κυριακής. Λειτουργήσαμε στο εκκλησάκι που χτίσαμε μόνοι μας έξω από το Λέχοβο και ξεκινήσαμε για την Κλεισούρα. Ήταν μεσημεράκι, ο ήλιος να καίει. Μόλις φύγαμε από το εμπόριο, περνάμε το Βαρικό και αρχίζει να βρέχει. Θα περνούσαμε πρώτα από την Παναγία να ανάψουμε ένα κερί πριν πάμε στο χωριό, στην Κλεισούρα. Βλέπουμε κόσμο στον Άγιο Πρόδρομο. Λέμε, ας πάμε να ανάψουμε ένα κερί στη Σοφία. Μόλις φτάνουμε, είχαν ανοίξει τον τάφο. Ξεχύθηκε ένα άρωμα, μια ευωδία, όπως πας στους Αγίους. Η Δέσποινα του Σιάβα είναι ανιψιά μου. Με πλησιάζει και μου λέει, μήπως φοράτε άρωμα? Τι άρωμα καλέ να φοράμε? Παίρνω κι εγώ στο μνήμα. Στα πόδια της Σοφίας φορούσε κάλτσες, χούλα χούπ, και δεν είχαν λιώσει. Μέσα στην κάλτσα όλα τα κόκαλα. Στο ποδάρι μέσα στην κάλτσα μια αγριάδα καταπράσινη. Μέσα σε τόσο βάθος και να έχει καταπράσινα φύλλα. Είπαμε θαύμα. Τα κόκαλα κίτρινα φλουρί. Τα μάζεψαν τα καλύτερα και τα έβαλαν σε ένα κουτί. Ύστερα τα πήγαν στην εκκλησία και τα διάβασαν. Πώς δεν σκεφτήκαμε να πάρουμε ένα κοκαλάκι για ευλογία? Έχω λίγο ύφασμα από τα ρούχα της που το μοίρασα για φυλαχτό στα παιδιά μου. Ο κύριος Δημήτρης προσθέτει και τα εξής. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη. Ο ίδιος πρότεινε και στο φίλο του, Δέλτα, Αλφα, να κατεβούν για να βοηθήσουν τις γυναίκες, αλλά εκείνος προφασίστηκε πως έχει πολλή δουλειά και δεν πήγε. Είχε να παραδώσει εμπόρευμα και έπρεπε όλη μέρα να ράβει. Μόλις όμως έφτασαν στο μνήμα της Σοφίας, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε δυνατή βροχή. Για λίγη ώρα και ένας κεραυνός έπεσε στο μετασχηματιστή της ΔΕΗ μέσα στο χωριό και το έκαψε. Έτσι ο φίλος που δεν πήγε δεν κατάφερε να ράψει αφού δεν είχε ρεύμα. Μόλις άνοιξαν τον τάφο, σαν να χύθηκε μύρο, προσθέτει ο Δημήτρης.
Από το μνήμα ανακόμισαν την κάρα και τα μεγαλύτερα οστά. Τα μικρότερα λείψανα έμειναν μέσα στον τάφο. Ύστερα από μερικές ημέρες και ενώ τα λείψανα φυλάσσονταν στην εκκλησία, η κυρία Μαλαματή πήρε την κάρα όπως την συμβούλεψαν, τη γέμισε νερό και ήπιε το απόνυμα, τον αγιασμό για την κλονισμένη υγεία της και προς καιρόν, όπως η ίδια ομολογεί, θεραπεύτηκε. Επιπλέον, με το σύζυγό της, κύριο Ηλία Κάπα, επίτροπο τότε στο μοναστήρι, έψαξαν μέσα στο μνήμα και βρήκαν μία μικρή φάλαγγα από τα δάχτυλα της Σοφίας. Αυτό το λειψανάκι, ο κύριος Ηλίας το κουβαλάει πάντοτε με ευλάβεια μαζί του και πάντοτε τον προστατεύει από το κακό. Μικρή ευλογία από αυτό χορηγήθηκε και στον γράφοντα. Όμοιο λειψανάκι είχε και ο πατήρης Στέφανος Ρήνος, πνευματικός στο μοναστήρι της Παναγίας του Μικροκάστρου Σιατίστης, που το χάρισε η μακαρίτισσα σήμερα εξεγάμων μοναχή Μακαρία Τσιόπτσια από την Πτολεμαΐδα. Η γερόντισσα είδε στον ύπνο της τη Σοφία, με την οποία είχαν μακρόχρονη πνευματική φιλία, και της είπε: «Ψάξε στο μνήμα μου, κάτι έμεινε και για σένα». Πράγματι, κατά τη διήγηση του γιού της Μανώλη, πήγαν με την αδελφή του και τη μητέρα του και σκαλίζοντας τα χώματα μέσα στον τάφο βρήκαν το μικρό λειψανάκι που αργότερα το μοίρασαν στον πατέρα Στέφανο και στον ιερομόναχο Φιλόθεο. Μερικοί ασθενείς από χρόνια νοσήματα, κυρίως ψυχικά, όπως μας το δήλωσαν οι ίδιοι, πήγαν να ξαπλώσουν μέσα στο μνήμα τις ημέρες που ήταν ανοιχτό για ευλογία και για να ανακουφιστούν από την πάθησή τους. Και πράγματι είδαν βελτίωση. Η κυρία Χρυσάνθη Βίτα έψαξε μέσα στο μνήμα και βρήκε έναν κρίκο από τη χρυσή αλυσίδα του σταυρού που φορούσε η Σοφία. Αυτόν τον μικρό θησαυρό τον φύλαγε με πολύ φροντίδα και ασφάλεια και τον κουβαλάει πάντοτε μαζί της σαν φυλακτό. Η ίδια με ιδιαίτερη ευλάβεια και βαθιά συγκίνηση λέει: «Άγιος άνθρωπος η Σοφία, πήγα στον τάφο που ήταν ανοιχτός ύστερα από την ξεχωματίσανε και το βρήκα». Ο πατήρ Νεκτάριος αναφέρει πως κάποτε ήρθαν από την Αθήνα κάποιοι κληρικοί και αφού προσκύνησαν στο μοναστήρι όλη τη νύχτα έκαναν αγρυπνία επάνω στο μάρμαρο του τάφου. Αργότερα ο σταυρός του μνημείου έσπασε και οι τέσσερις κεραίες του βρίσκονταν πίσω από τον τάφο. Επάνω στο μάρμαρο πήγαιναν οι μαθητές της και όσοι την μάθαιναν και άναβαν κεροί επικαλούμενοι τις προσευχές της. Μέχρι το 1998 σωζόταν πίσω από το ιερό του προδρόμου ανάμεσα στους χορταριασμένους σταυρούς των θαμμένων παλαιών πατέρων. Στο όρθιο μάρμαρο κάτω από το σταυρό ήσαν χαραγμένα: «Σοφία Χωτοκουρίδου Μοναχή, Ιερά Μονής Παναγίας, απεβίωσε 6 Μαΐου 1974 ετών 78». Τι απέγιναν τα υπόλοιπα λείψανα της Σοφίας? Η κυρία Ευθυμία ρώτησε τον πατέρα Λάμπρο, που τότε εξυπηρετούσε ως εφημέριο στο μοναστήρι. «Δεν θα στο πω», της είπε. «Τα έχουμε κρυμμένα να μην μας τα κλέψουνε». Ο Ισαάκ γράφει πως βρίσκονται σε ασφαλές μέρος, ίσως μέσα στο μοναστήρι.

παραμονή της αναλήψεως 27 Μαΐου 1998, ο Γιώργος Μη με τον ξάδελφό του Γιάννη Κάπα πήγαν στο μοναστήρι και φεύγοντας πέρασαν από το μνήμη της Σοφίας να ανάψουν ένα κερί. Ανακάλυψαν τότε κάτι που κανείς δεν το είχε προσέξει. Μέσα στον τάφο, σε παλιό, μισοσαπισμένο ήδη ξύλινο κυβότιο που διατηρούσε κάπως στο καπάκι το αρχικό του λούστρο, βρίσκονταν το κρανίο και τα περισσότερα μεγάλα λείψανα. Αμέσως φώναξαν την γερόντισσα Ανησία, την ηγουμένη της μονής, τα περισυνέλεξαν και με ευλάβεια τα μετέφεραν μέσα στο μοναστήρι. Η κάρα, αν και μέσα στα χώματα, ήταν κίτρινη και πεντακάθαρη. Στο μοναστήρι κατέγραψαν με πρωτόκολλο επίσημα το γεγονός. Το πρωί της επομένης με φάξ μας ενημέρωσαν γράφοντας: «Πάτερ Πορφύριε ευλογείτε. Χτες το απόγευμα 7 η ώρα είχαμε το ευχάριστο γεγονός να βρούμε τα λείψανα της Σοφίας, τα οποία ήταν αρκετά οστά και η κάρα. Βρέθηκαν στον τάφο της. Τα παρέλαβαν οι αδελφές. Το γεγονός φωτογραφήθηκε». Η ηγουμένη με εντολή του Μητροπολίτη Καστορίας ζήτησε από τον Γιώργο και τον Γιάννη να καταθέσουν τη μαρτυρία τους και κατέστρωσε πρακτικό στον κώδικα της Μονής, αριθμός πρωτοκόλλου 7-27 Μαΐου 1998, επί τη ευρέση των λειψάνων της Σοφίας. Αργότερα, με επιστολή τους, περιέγραφαν αναλυτικά το γεγονός της ευρέσεως. «Πάτερ Πορφύριε, ευλογείτε. Με ζήτησες να σου γράψω το περιστατικό της ευρέσεως των λειψάνων της Σοφίας. Το γεγονός έχει ως εξής. Επισκεφτήκαμε το μοναστήρι της Παναγίας την Τετάρτη 27 Μαΐου 1998 το απόγευμα για να δώσω το βιβλίο σου που μου ζήτησε η γερόντισσα. Κατά την αναχώρησή μας από τη Μονή, σταματήσαμε στον τάφο της Σοφίας για να προσκυνήσουμε. Από ευλαβή περιέργεια, ανασηκώσαμε το μάρμαρο από τη θέση του σταυρού. Προς έκπληξη, είδαμε ανθρώπινα οστά. Ήταν ανάμεσα στα σάπια ξύλα της κάσας που τα είχαν βάλει. Τα περιεργαστήκαμε ώσπου αντικρίσαμε το κρανίο. Ξαναβάλαμε το μάρμαρο πρόχειρα στη θέση του και ειδοποιήσαμε τη γερόντισσα. Αφού φύγανε και οι τελευταίοι προσκυνητές, πήγαμε στον τάφο μαζί και με ακόμα μερικές αδελφές μαζέψαμε τα λείψανα. Μια αδελφή φωτογράφιζε το γεγονός. Μετά από όλα αυτά, οι αδελφές πήγαν στη Μονή και εμείς φύγαμε για την Καστοριά. Αυτά περίπου γράφηκε το πρακτικό. Γιώργος Μπακίδης, Γιάννης Καραμολέγκος. Μετά όμως από αυτήν την ανακάλυψη παρουσιάστηκε το πρόβλημα αν τα λείψανα που βρέθηκαν και τι εμφανώς ανήκαν σε γυναικείο γεροντικό σκελετό ήταν της Σοφίας. Την απορία την έλυσε ο κύριος Κώστας Ζήσης, παλαιός φύλακας στο μοναστήρι τα έτη 1955-1985. Αυτός, αν και περασμένης ηλικίας και αρκετά ασθενής πλέον, πήγε ο ίδιος από τη Θεσσαλονίκη όπου κατοικεί με τη θυγατέρα του κυρία Άννα και επιβεβαίωσε την καθηγουμένη και εβεβαίωσε την καθηγουμένη ότι ο ίδιος θα τοποθέτησε μέσα στον παλιό τάφο μετά την πρώτη ανακομιδή. Έδωσε μάλιστα και ενυπόγραφη γραπτή μαρτυρία περί αυτού. «Για να διαφυλάξω τα λείψανα της γερόντισσας Σοφίας Κοτοκουρίδου, τα εναπέθεσα ο ίδιος ξανά στο μνήμα της προς το μέρος της Κεφαλής. Τα λείψανα έσαν μέσα σε ένα ξύλινο κυβότιο. Διαλόγους προστασίας δεν τα έλεγα σε κανέναν. Κατόπιν προσκλήσεως της ηγουμένης της Ιεράς Μονής, το καλοκαίρι του 1998 επισκέφτηκα το μοναστήρι και θεώρησα καλό να ενημερώσω τη γερόντισσα ότι τα λείψανα βρίσκονται εκεί. Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 1999». Το γεγονός της δεύτερης ταφής, όπως συνηθίζεται στην κλεισούρα, έγινε κρυφά και το γνώριζαν μόνο 2-3 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο κύριος Ντίνος Παπ. Και αυτό επειδή άρχιζαν να σκορπίζονται τα λείψανα, γιατί τα έπαιρναν οι άνθρωποι από ευλάβεια, αλλά και γιατί κάποιοι παλαιοημερολογίτες, όπως μαρτυρούν οι περιοίκοι, ήθελαν να τα κλέψουν και να ιδιοποιηθούν τη Σοφία. Αυτοί που γνώριζαν επακριβώς τι συμβαίνει, διέδιδαν σκοπίμως άλλες θέσεις όπου δήθεν τα είχαν κρυμμένα. Ο πατέρ Νικόλαος Μήτρας γράφει:
Ο εκταφιασμός της έγινε με λίγες γυναίκες και θαύμασαν για την ευωδία και το χρώμα του σκηνώματος, κίτρινα ως φλουρί. Δεν είδα με τα μάτια μου, αλλά άκουσα από πολλούς και πολλές ότι πήραν και για φυλαχτό κάτι μικρό, έστω και ένα από τα νύχια της. Μετά από αυτό, η αδελφότητα του μοναστηριού ξανά άνοιξαν το μνήμα, όπου βρήκαν ελάχιστα ακόμα λείψανα, μικρά κοκαλάκια και άλλιωτα κομμάτια από τα ρούχα της Σοφίας. Σήμερα πλέον τα λείψανα φυλάσσονται με ευλάβεια από την ίδια την ηγουμένη του μοναστηριού. Όποιοι προσκυνητές το ζητήσουν μπορούν και προσκυνούν κυρίως την τίμια κάρα της Σοφίας. Κατά την ημέρα της μνήμης της, 6-7 Μαΐου, εκτίθονται επίσης σε προσκύνηση. Τελευταία συνέβη και το εξής αξιοσημείωτο, όπως μας το διηγήθηκε ο ηγούμενος της Μονής Σουμελά του Βερμίου, αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Αποστολίδης. Η μητέρα εξέχοντος εκκλησιαστικού προσώπου της περιοχής ασθένησε με πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτός τότε έλαβε από την ηγουμένη της Μονής τεμάχιο του λειψάνου της Σοφίας και την επισκέφτηκε στην Αθήνα όπου ζει. Κατά την ώρα που την σταύρωνε, όπως ο ίδιος δήλωσε στην ηγουμένη αλλά και στον πατέρα Παύλο, το λείψανο έβγαλε μια θαυμάσια ευωδία. Έκτοτε το λειψανάκι το φυλάγει πάντοτε δίπλα στο μαξιλάρι του.

ευλαβέστατος ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Στέργιος Σάκος, είχε την ευλογία, διακονώντας στην ακριτική εκείνη περιοχή, να γνωρίσει την μακαριστή γερόντισσα. Είχε μάλιστα την καλοσύνη να ανταποκριθεί σε σχετικό αίτημα και να καταθέσει την πολύτιμη και αυθεντική του μαρτυρία. Η επιστολή του παρατίθεται ακέραια. Η γερόντισσα Σοφία φύλαξε τον τόπο. Ταπεινή, αλλά και ακριβής απάντηση που εκφράζει το βάθος του μοναστικού μεγαλείου είναι η απάντηση του μοναχού στο ερώτημα «Τι κάνεις εσύ εδώ?» «Τον τόπο φυλάτω». Ένας μοναχός προσευχόμενος είναι φρουρός που φυλάται απειρόβλητο και απάτητο από το σατανά και τις δυνάμεις του τον τόπο όπου στέκεται, έστω και αν αυτός είναι μια σπιθαμή γης. Ο εμπεριπατών άπασαν την οικουμένην δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί όπου μια ψυχή ασκείται υπομένοντας το μαρτύριο της συνειδήσεως και δίδοντας την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Με αυτή την αρχή μπορεί κανείς να ερμηνεύσει και να σταθμίσει την ανυπολόγιστη προσφορά στην πνευματική της διάσταση της αείμνηστης και ουσιωτάτης γερόντισσα Σοφίας, της οποίας η μορφή επί δεκαετίες ήταν ταυτισμένη με το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στην Κλεισούρα. Ήταν γύρω στο 1970 όταν με μια συντροφιά εν Χριστώ αδελφών βρέθηκα προσκυνητής στην Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας. Πήκαμε στο Καθολικό για να ασπαστούμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ο ναός έχει ένα θαυμάσιο τέμπλο όπου με λεπτότητα και επιδεξιότητα απεικονίζονται περίτεχνα αγιογραφικές παραστάσεις. Η ατμόσφαιρα κατανυκτική και υποβλητική. Εκεί συναντήσαμε και γνωρίσαμε τη γερόντισσα Σοφία. Σώμα αδύνατο, σκυφτό, όμοιο με τις συγκύπτουσας του Ευαγγελίου. Μορφή ασκητική, ουσιακή. Πρόσωπο σκαμμένο από το χρόνο και τη στέρηση. Σε εντυπωσίαζε το γαλήνιο φωτεινό βλέμμα που έμοιαζε να βλέπει πολύ πιο μακριά από όσο της επέτρεπαν τα γέρικα μάτια. Πήραμε την ευχή της και μιλήσαμε ελάχιστα μαζί της. Είχαμε ακούσει να μιλούν με θαυμασμό για αυτήν όσοι πήγαιναν στο μοναστήρι. Ήταν πάντα λιγομίλητη. Δίδασκε όχι τόσο με τα λόγια, όσο με την ασκητική παρουσία της. Η τροφή της λιτότατη, νηστεύτρια και ασκήτρια. Εφρενόταν όχι με υλικά αγαθά, αλλά διακονώντας με ευλάβεια και αφοσίωση την Παναγία. Άναβε το καντήλι της και ζούσε με την αδιάλειπτη προσευχή. Έννοια της ζωής της η φροντίδα για το ναό. Να μην γίνει τούτος ο Άγιος τόπος γκαβουμονάστηρο, όπως λένε τα έρημα και εγκαταλελειμμένα μοναστήρια. Αψηφούσε το κρύο που έχουν οι βαρύς ψυχροί χειμώνες σε τούτα τα μέρη και ζούσε χωρίς θέρμανση, χωρίς καμία απολύτως άνεση. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής των χωριών της Καστοριάς, Φλόρινας και της Εορδαίας την τιμούσαν, την σέβονταν, την αγαπούσαν. Της πήγαιναν λίγα από τα αγαθά τους. Ήταν ευγνώμων και απλή. Δόξαζε το Θεό και ζούσε συνομιλώντας με την Παναγία. Τους έλεγε για τα δεινά που ο διάβολος τα φέρει στον κόσμο και τους νουθετούσε να ζουν τηρώντας τις εντολές του Θεού. Θυμάμαι πως περισσότερο από την εργατικότητα, την ασκητικότητά της, την κακοπάθεια και τη στέρηση με την οποία ζούσε, αρετές που τη συναντούσε κανείς όχι σπάνια στους ωρεσίβιους ανθρώπους της πατρίδος μας, μου έκανε εντύπωση η αφοβία της. Ολομόναχη γυναίκα ζούσε μέσα στα βουνά, μακριά από τον κόσμο, με φρόνημα ηρωικό. Ήταν πράγματι μια ανδρεία γυναίκα. Έφερε στη σκέψη μου τα εγκομιαστικά λόγια του Μεγάλου Βασιλείου στη μάρτυρα Ιουλίτα,
η οποία προέτρεπε τις γυναίκες να μην είναι μαλθακές μπροστά στους κόπους, χάρη της ευσεβίας, μήτε να επικαλούνται την αδυναμία της φύσεώς τους. Διότι είμαστε, έλεγε, από το ίδιο φύραμα με τους άντρες. Έχουμε πλαστεί όπως και αυτοί, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού. Από τον κτίστη η γυναίκα έγινε έτσι, ώστε εξίσου με τον άντρα να δέχεται την αρετή. Και πράγματι, δεν είμαστε καθόλου συγγενείς με τους άντρες, διότι για την κατασκευή της γυναίκας δεν έλαβε ο Θεός μόνο σάρκα, αλλά και οστούν εκ των οστέων, ώστε η σταθερότητα, η δύναμη και η υπομονή σε εμάς εξίσου με τους άντρες δόθηκαν από τον Δεσπότη. Της γερόντισσας Σοφίας ας είναι αιωνία η μνήμη, να έχουμε την ευχή της.

μακαριστός Μητροπολίτης Καστορίας Γρηγόριος ο Τρίτος, κινούμενος από προσωπική ευλάβεια και έχοντας ο ίδιος γνήσιο ασκητικό φρόνημα και πολιτεία ανάλογη, μετά την πρώτη συνάντηση στις 8 Νοεμβρίου 1989, όπου μας έδωσε την ευλογία του για την παρούσα εργασία, ενδιαφερόταν για την πορεία αυτής της έρευνας που πριν λίγο καιρό τότε είχε αρχίσει. Ο ίδιος όμως είχε ακούσει από τους πιστούς της επαρχίας του την ιστορία της Σοφίας και από ευλάβεια για την οσιακή της πολιτεία πήρε από τη σάλα του μοναστηριού τη μεγάλη φωτογραφία που υπήρχε εκεί και την μετέφερε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο της Καστοριάς. Μάλιστα, μας έστειλε μερικές φορές μήνυμα με καστοριανούς προσκυνητές ή με επιστολές γνωστών προσώπων για να πληροφορηθεί τα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει. Ο λόγος όμως του παπά Εφραίμ του Κατουνακιώτη ήταν δεσμευτικός για οποιαδήποτε δημοσιοποίηση. Κι έτσι δεν ενημερώθηκε τότε ο Άγιος εκείνος Μητροπολίτης. Την ευαρέσκειά του αλλά και την ευλογία για τη συνέχιση της παρούσης εργασίας εξέφρασε με δύο επιστολές του και ο νυν Μητροπολίτης Καστορίας κύριος Σεραφείμ. Στην πρώτη επιστολή του ο Σεβασμιότατος γράφει μεταξύ άλλων: «Αγαπητέ μη πατήρ Πορφύριε, έλαβα το από 8/21/1998 γράμμα σου, το σχετικό με τα στοιχεία και τις προσπάθειες συλλογής και νέων για την ζωή της γερόντισσας Σοφίας και θερμότατα σε ευχαριστώ. Βαθύτατα συγκινήθηκα. Το θέμα με απασχολεί ιδιαίτερα. Θα ήθελα όμως να γίνουν οι σωστές και όχι βιαστικές διαπιστώσεις για να είναι απολύτως έγκυρα όσα θα γραφούν. Στην Ιερά Μονή Γενεθλίου Θεοτόκου Κλεισούρας, όπου και ασκήτευε η μακαριστή γερόντισσα, έχουν κάποια στοιχεία και φωτογραφίες της. Μερικοί ευλαβείς χριστιανοί από την Πτολεμαΐδα που είχαν την ευλογία να τη γνωρίσουν διηγούνται αρκετά για τη ζωή της. Μετά πολλών ευχαριστειών, θερμοτάτων ευχών και πολύς εν κυρίω αγάπης, ο Καστορίας Σεραφείμ». Τόσο συγκινήθηκε ο Σεβασμιότατος από τον βίο και την άσκηση της Σοφίας, ώστε κατά την επίσκεψή του στην Αγιορητική Μονή Γρηγορίου για την πανήγυρη του Αγίου Νικολάου από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου 1998 μίλησε μετά το κτητορικό μνημόσυνο σε σύναξη της αδελφότητος και αναφέρθηκε στην οσιακή της μορφή και τον αγώνα της στο θεομητορικό προσκύνημα της κλεισούρας. Εκεί μάλιστα ανέφερε στους πατέρες και προσωπική του θεραπεία από στομαχικά προβλήματα με την προσευχή του στη Σοφία. Στην ίδια σύναξη της Γρηγοριάτικης Αδελφότητας στις 6 Δεκεμβρίου 1998 εσπέρας ήταν παρόν και ο καθηγούμενος της Μονής Κουτλουμουσίου Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστόδουλος, ο οποίος πριν λίγο καιρό είχε επισκεφτεί το μοναστήρι της Κλεισούρας και είχε προσκυνήσει τα λείψανα και την κάρα της Σοφίας. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Μονής Γρηγορίου να καταθέσει την εμπειρία του, μεταξύ άλλων είπε: «Τα κρανία και τα άλλα λείψανα δημιουργούν στον άνθρωπο μία παράξενη ψυχολογία. Τα λείψανα όμως της Σοφίας σε πλημμυρίζουν με έναν χαρμόσυνο αίσθημα». Δείγμα του σεβασμού που τρέφει ο Άγιος Καστορίας προς την οσίας μνήμης γερόντισσα Σοφία είναι και το γεγονός ότι κατά τις επισκέψεις εκκλησιαστικών προσώπων στην Καστοριά τους οδηγεί και στο μοναστήρι της Παναγίας να προσκυνήσουν και να μάθουν τα περί της Σοφίας. Μεταξύ αυτών ο Μητροπολίτης Σπάρτης και ο Ευστάθιος, ο οποίος εξεφράστη με βαθύτατο σεβασμό για το βίο και τα παλέσματα εκείνης της Αγίας Μορφής. Να τι μας έγραψε μετά από μια του επίσκεψη: «Πολύ ωφελήθηκα με όσα σεμνά, σοβαρά και γνήσια καταγράφονται δια την πιστή δούλη του Κυρίου μας Σοφία. Την σεβασμία προσωπικότητα η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς πολλών και εκλεκτών ψυχών». Την ίδια κατάσταση έζησε και ο πνευματικός της αδελφότητας Αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Αυτός βρέθηκε στο μοναστήρι της Κλεισούρας μετά την ανέβρεση των λειψάνων και τα κράτησε στο κελί του το διάστημα που έμενε εκεί. «Χαρά, χαρά, χαρά. Δεν με άφηνε η πλημμύρα της χαράς να κοιμηθώ τα βράδια. Όλο χαρά», καταθέτει ο ίδιος. Ανάλογα είναι και τα αισθήματα του γέροντος Κυρίλου, ηγουμένου της Μονής Αγίας Σκέπης Λαγκαδά,
ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με τους υποτακτικούς του με άλλη ευκαιρία το μοναστήρι και προσκύνησε την κάρα της Σοφίας. Είχαμε διηγηθεί αρκετές ιστορίες της Σοφίας και στον μακαρίτη τον Κυρνί Κοπεντζίκη, ο οποίος και αποφθεγματικά είπε: «Στις δύσκολες ιστορικές περιόδους ο Χριστός αναδεικνύει τέτοιους ανθρώπους που κανείς δεν τους υπολογίζει για να κρατήσουν το λαό του στην πίστη. Πριν γίνει στη Ρωσία ο όλεθρος του 1917, πολλοί Σαλοί παρουσιάστηκαν και στήριζαν το λαό για να τον ετοιμάσουν να αντέξει όσα ακολούθησαν. Πράγματι, η Σοφία, ίσως μόνο αυτή, σε τραγικά δύσκολες στιγμές της περιοχής, στήριξε την ορθόδοξη πίστη, τον απλό όμως περιούσιο λαό του Θεού». Ίσως όποιος ασχοληθεί μελλοντικά με την ιστορία και ιδιαίτερα την εκκλησιαστική της περιοχής της Καστοριάς αλλά και της Κοζάνης και της Φλόρινας, καταγράφοντας και άλλα γνωστά γεγονότα που όμως δεν πρέπει να γραφούν εδώ, θα μπορέσει να εκτιμήσει τον αγώνα εκείνης της μακαρίας της δούλης του Χριστού Σοφίας. Από το 1989 συγκεντρώνονται τα στοιχεία του βίου της, χρυσές ψηφίδες για να ζωγραφιστεί το Άγιο πρόσωπό της. Την ευλογία για τη συγκέντρωση των ειδήσεων από το γέροντά μας την ενέλαβα στις 7 Μαΐου 1992. Τώρα συνειδητοποιώ πως ήταν η ημέρα μνήμης της ταφής της πολύαθλης γερόντισσα Σοφίας.

Τώρα που πέρασαν σχεδόν 30 χρόνια από την κοίμησή της, ο κόσμος, οι απλοί άνθρωποι, οι φίλοι της και οι φίλοι του Θεού, οι μαθητέ και οι μαθήτριές της, τα πνευματικά της παιδιά, έχουν κάθε δικαίωμα να τη θυμούνται και να την τιμούν με αγάπη και διάκριση, ή καλύτερα έχουν υποχρέωση να μνημονεύουν τις ευεργεσίες του Θεού που τους έδωσε απλόχερα με το ταπεινό αυτό σκεύος της δικής του μοναδικής εκλογής, τη σοφία. Οι αποστολικές διαταγές μας προτρέπουν: «Τον λαλούντασι των λόγων του Θεού δοξάσεις, νηστήσι δε αυτού ημέρας και νυχτός, τίμησε Αυτόν». Αλλά και ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει: «Αδελφοί, μνημονεύετε όσων ελάλησαν ημίν το λόγον του Θεού, ως αναθεωρούντες στην έκβαση της αναστροφής, μίμηστε την πίστην». Στη σοφία την ημέρα εκείνη της κρίσεως θα πει ο Κύριος: «Είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου». Η παρούσα εργασία μέχρι να φτάσει στην τελική της μορφή διαβάστηκε και διορθώθηκε από πολλούς. Όλοι μιλούν με περισσή ευλάβεια για την πολιτεία της σοφίας και ανυπομονούσαν να δουν τελειωμένη και δημοσιευμένη την εκτενή βιογραφία της. Ένα μικρό φυλαδιάκι με 2 16-σελίδα που κυκλοφόρησε σε 2.000 αντίτυπα εξαντλήθηκε μέσα σε 4 μήνες. Από τους παλαιούς μαθητές της, μόνο ο πατήρ Φώτιος εξέφρασε κάποιες πνευματικές και ουσιαστικές αντιρρήσεις. Τι τα θέλεις τα στοιχεία να τα μάσεις όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε τον ηχάκι της? Πόσοι την έβλεπαν τη σοφία, πόσοι την άκουσαν, πόσοι ωφελήθηκαν? Ποιος παιδί μου ακολούθησε το βίο της? Ποιος τη μιμήθηκε έστω και για λίγο στη ζωή του? Ποιος προσπάθησε να της μοιάσει? Εσύ καλά κάνεις που φροντίζεις να μαζεύεις το βίο της. Οι μοναχοί προσπαθούν να μοιάσουν τους Αγίους. Εμείς όμως, παιδί μου, εμείς που ζήσαμε κοντά της, που είδαμε τον αγώνα της, τι απολογία θα δώσουμε? Πώς θα δικαιολογηθούμε? Πράγματι, αυτή είναι μια μεγάλη αναστολή για την καταγραφή των συναξαρίων. Το αν δηλαδή ο βίος γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και αφορμή προσωπικού αγώνα για την αγιότητα. Αλλά πάλι να πούμε ότι ο Θεός στην παρούσα γενεά δεν έχει τον κλήρο του, τους ανθρώπους που είναι τελείως αφιερωμένοι στο Πανάγιο θέλημά του? Μήπως και αυτό είναι βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος? Ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος λέει: «Μη κρύπτε λόγον Θεού, κατάγγελε τα θαυμάσια αυτού, για να πλεονάσει το χάρισμα της εν Χριστώ βιωτής και στους άλλους αγωνιζομένους των καλών αγώναν του Χριστού αδελφούς». Θα έπρεπε σίγουρα κάποιος, όχι απλώς καλύτερος χειριστής του λόγου, αλλά κάποιος που γνωρίζει εκ πείρας την αγιοπνευματική πολιτεία, να επιχειρούσε την παρούσα συγγραφή. Προς το παρόν, ας ευχηθούμε στη μακαρία και ουσία του Θεού να ευλογήσει και αυτό το παράτολμο εγχείρημα και να αναδείξει άλλων τέρτιων που να συμπληρώσει και όσα παραλείψαμε.

άχνο του Θεού. Άσε που είναι μικρό, γέννημα θρέμα του Θεού είναι. Η περηφάνεια δεν είναι ζωή. Σκαλιά κάνει ο Θεός. Αλλά ποιος τα ξέρει τα σκαλιά? Σ' ανεβάζει και ύστερα σε κατεβάζει. Η κυρία Ευαγγελία, σύζυγος του κυρίου Αργύρη Ρο από την Καστοριά, είναι μία από τις πολυάριθμες μαθήτρες της Σοφίας. Σαν θησαυρό πολύτιμο φυλάγει απομαγνητοφωνημένη μία συνομιλία σε κασέτα με τα λόγια της γερόντισσας, στη σύγχρονη όμως γλώσσα. Συχνά τα διαβάζει για να τα θυμάται και να τα μελετάει. Κάποια από τα απλοϊκά εκείνα λόγια θυμίζουν λόγους μεγάλων, συγχρόνων, νεπτικών πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η φράση της «Πατέρα, στείλε το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τον κόσμο να μετανοούν» είναι ίδια με τους λόγους του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. «Δέω μέσου ελέημον Κύριε, όπως σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου πάντες οι λαοί». Ορίστε λίγα από αυτά τα ευλογημένα και θεόσοφα γλυκά λόγια της Μακαρίας Σοφίας. «Εγώ, ο ανάξιος δούλος του Θεού, ακούω και λέγω. Εγώ είμαι πολλά αμαρτωλή. Πώς θα αξιωθώ να δω το πρόσωπο του Θεού? Ελάτε όλοι, μικροί μεγάλοι, ελάτε στην Παναία, να αγαπάτε, ελάτε στην Παναία. Αχ, αν κάνουμε ένα καλό, λέμε κάναμε έναν καλόν. Με ποια δύναμη κάναμε το καλό? Με τη δύναμη του Θεού. Έδωσε σε ο Θεός ευλογία και έκανες το καλό. Πρώτα το Θεό να τιμάτε, ύστερα την Παναία, ύστερα τους Αγγέλους, ύστερα τους Αποστόλους, ύστερα τους Αγίους. Οι Απόστολοι όλοι εσταυρώθηκαν όπως ο Χριστός. Οι Άγγελοι μιλάνε κάθε μέρα. Ο Θεός στέλνει τους Αγγέλους για να δουν αν ο κόσμος μετανοεί. Οι Άγγελοι γέμισαν το σύννεφο. Μικροί μεγάλοι να έρθουν στη μετάνοια να μετανοούν, να γνωρίζουν ότι ο Θεός είναι πάνω. Αυτοί δεν το γνωρίζουν. Σαν τα άλογα ζώα τρώνε την Παρασκευή. Παρακαλώ το Θεό να μετανοούν. Αυτοί δεν μετανοούν. Σας παρακαλώ, όποιος κάνει υπομονή, χαρά σε αυτόν. Όποιος κάνει υπομονή, σαν τον ήλιο θα λάμψει. Πολύ υπομονή να κάνετε. Το στόμα το χρυσό εμίλησε και είπε. Οι πεθεράδες να σκεπάζουν. Οι γεροντάδες να σκεπάζουν. Οι νέοι να φυλάγουν τα λόγια του Θεού. Τριαντάφυλλα στο στόμα. Χρυσό κρασάκι στο στόμα, να είναι πάντα με το Θεό. Και οι νέοι να βάλουν στο νου τους τα παντάψιλα του Θεού λόγια. Τα λόγια του Θεού σαν τριαντάφυλλα να είναι μέσα στην καρδιά. Το στόμα να γίνει βασιλικός και τριαντάφυλλον. Εγώ χορτάτη είμαι απ' όλα, μόνο θυμίαμα δε χορταίνω. Καντήλια, πώς να σου το πω, κεριά δε χορταίνω. Όταν δίνετε να μην λέτε έδωσα, έχασα, τάισα, ο Θεός σας έδωσε τα υπάρχοντα. Ο Θεός έδωσε ευλογία για να δίνετε. Όταν έρχονται από μακριά, να φιλοξενείτε και να τα δίνετε όλα. Δώσε στους φτωχούς. Εμείς είμαστε αχόρταγοι, ανόητοι, βλάστημοι, λέμαργοι. Εγώ θα φύγω, αλλά να ξέρετε, η λεμαργία θα χάσει τον κόσμο. Η λεμαργία και η υπερηφάνεια. Ο Θεός περιμένει. Περιμένει. Παρασκευή ημέρα έρχεται. Στην Παναγία, τα μαλλιά λιτά. Μπροστά ανοιχτά και τρώνε την Παρασκευή. Πολύ στεναχωριέμαι γι' αυτά. Λογιών των λογιών ανθρώποι. Εσύ αγαπάς το Θεό και σκανδαλίζεσαι. Εκάκινεν ο κόσμος. Η Παναγία κλαίει, κάθε μέρα κλαίει. Λέει στον Υιό της, Υιέ μου και Θεέ μου, δώσε στον κόσμο σοφία. Συγχώρεσε τον κόσμο. Παναγία μου, προσκυνώ τη χάρη σου. Ο Κύριος λέει, εγώ κατέβηκα. Σταυρώθηκα, καρφώθηκα και αυτοί δεν πιστεύουν. Αναμένει ο Θεός, αναμένει, κάνε υπομονή. Έδειξαν με τα δαιμόνια και είπαν με, θα έρθει πολύ μίσος. Πολλά υπομονή, πολλά υπομονή. Τα μάτια κλειστά, το στόμα κλειστό, τα αυτιά κλειστά για να κερδίσουμε. Ο κόσμος τι κάνει, τι είδες, τι ξέρεις, δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω. Χαπάρκι έχω. Δεν ακούω, δεν βλέπω. Μυρίζω χώμα. Το χώμα μας έπλασε. Στο χώμα θα πάμε. Ελάτε εσείς που είστε καλοί. Θα γιάσετε το χώμα. Το καλό το σώμα θα γιάσετε το χώμα. Το σώμα το κακό θα βρωμήσει το χώμα. Να μετανοήσετε, να πάρετε το δρόμο του Θεού. Φόβος Θεού, αρχή σοφίας στον άνθρωπο. Να καθαρίζουν το σώμα.

να το περιποιούνται αυτό που θα πάει στο χώμα και θα φροντίζουν την ψυχή. Πώς θα πάει η ψυχή στον ουρανό? Δεν μετανοούν, δεν ξέρουν που πάνε, δεν ξέρουν που βαδίζουν. Ο φόβος του Θεού κάνει σοφό τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο φόβος του Θεού? Όχι να φοβάσαι το Θεό, αλλά να φοβάσαι να μην στεναχωρήσεις τον άλλον, να μην τον βλάψεις, να μην τον αδικήσεις, να μην τον κατηγορήσεις. Αυτή είναι η σοφία. Ύστερα τα άλλα, για να ζήσεις, σε φωτίζει ο Θεός τι να κάνεις. Άμα τα πράγματα τα αφήκεις στο Θεό, έρχονται μονάχα. Μην προσπαθείς να βγάλεις, άμα δεν σε δώσει ο Θεός. Όσο τρέχεις, τόσο λίγο βγάζεις. Μετανοήστε, γιατί τα σύννεφα της οργής του Θεού σίμωσαν στη γη. Μεγάλο κακό έρχεται. Να σκεπάζετε, να σας σκεπάζει ο Θεός. Το σίδερο πώς το βάζουν στη φωτιά επάνω και κοπανούνε? Και κοπανίζουνε και το βάζουν στη φωτιά. Και κοπανούνε και πάλι το βάζουν στη φωτιά. Εμείς σαν το σίδερο πρέπει να είμαστε. Αν κάποιος θυμώσει να πάει αμέσως να μιλήσει, να λέει δώσε μου ένα κάτι και να μιλήσει. Θυμό να μην κρατούμε. Ο θυμός είναι κακό πράγμα. Όποιος είναι θυμωμένος και αντίδωρο δεν πρέπει να παίρνει. Να μην κάνετε χρέη, να είστε ελεύθεροι. Η ψυχή να φύγει απάνω. Ο πατέρας κάνει την αμαρτία Τετάρτη και Παρασκευή και Κυριακή και το παιδί γεννιέται άρρωστο, αμαρτωλό. Δεν θα λέτε λόγια στους γέρους. Δεν θα λέτε λόγια που πικραίνουν τους ανθρώπους. Πικραίνετε το Χριστό. Από πάνω είναι ο πατέρας και μας βλέπει. Προσεύχεστε να σωθείτε κι εσείς και τα παιδιά σας. Να ακούτε τους γονείς σας. Να μην διαλυθούν τα σπίτια σας. Την Κυριακή να μην κάνεις ούτε πίτες ούτε τίποτα. Μόνο τις αναγκαίες δουλειές. Η Κυριακή είναι μέρα Θεού. Κυριακή να μην δουλεύετε. Όποιος δουλεύει την Κυριακή είναι κλέφτης. Τα χέρια του λερώνει. Όπως οι κλέφτες. Τη Δευτέρα να κάνετε καλοσύνες. Το καντήλι να το ανάβεις καθαρή και να βάζεις καθαρό λάδι. Εκάκινε ο κόσμος. Θα έρθει καιρός που θα τρώνε ανθρώπους. Όχι να πενεύκεστε με το Κύριε και Κυρία, φουσκώνει ο άνθρωπος. Αδελφέ και αδελφή να λέτε. Πολλά λόγια να μην λέτε, λίγα και ευλογημένα. Να αγαπάτε το Θεό και η καρδιά σας να λάμπει σαν τον ήλιον. Να ψάχνετε να βρίσκετε τους φτωχούς και να μαζεύετε να πάτε να τους βοηθάτε. Αυτά θέλει ο Θεός. Όχι να πηγαίνετε τάχα να προσεύχεστε στην εκκλησία. Σας παρακαλώ αδέλφια, πολλά υπομονή. Αχ να ξέρατε τι έπαθε ο Κύριος την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τίποτα δεν θα βάζατε στο στόμα σας. Ούτε ψωμί, όχι λάδι. Μην μαντζηρίζετε Τετάρτη και Παρασκευή. Μην τρώτε δηλαδή αρτήσιμα που σας λερώνουν την Τετάρτη και την Παρασκευή. Πρώτα το δικό σου το μπαχτσέ να ποτίζεις, αν μπορείς και τον ξένο. Η ελεημοσύνη κρυφή να είναι, μόνο ο Θεός να ξέρει. Οι ταπεινοί θα κερδίσουν τον παράδεισο.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, στίχοι 1 έως 17. Η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Και όταν πλησίασαν στα Ιεροσόλυμα και ήλθαν στην Βηθφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητές και τους είπε: «Πηγαίνετε στο χωριό που βλέπετε απέναντί σας και αμέσως θα βρείτε ένα θηλυκό γαϊδούρι δεμένο και ένα πουλάρι μαζί του. Λύστε το και φέρτε μου και τα δύο εδώ. Και αν σας πει κανείς τίποτε, θα πείτε ότι ο Κύριος τα χρειάζεται και αμέσως θα σας τα στείλει πίσω». Και αυτό όλο έγινε για να πραγματοποιηθεί εκείνο που προφήτευσε ο προφήτης λέγοντας: «Πείτε στη θυγατέρα Σιών», δηλαδή στην Ιερουσαλήμ, «Ιδού ο βασιλιάς σου, ο Μεσσίας, έρχεται σε σένα πράος και καθισμένος πάνω σε γαϊδούρι και σε πουλάρι, γέννημα ζώου που μπήκε σε ζυγό». Και αφού πήγαν οι μαθητές και έκαναν όπως τους διέταξε ο Ιησούς, έφεραν το γαϊδούρι και το πουλάρι και επειδή δεν ήξεραν σε ποιο από τα δύο θα καθίσει ο διδάσκαλος, έβαλαν τα εξωτερικά τους ενδύματα πάνω σε αυτά και ο Ιησούς κάθισε πάνω στα ενδύματα που είχαν τεθεί στο πουλάρι. Στο μεταξύ, οι περισσότεροι από το πλήθος του λαού έστρωσαν στο δρόμο από τον οποίο περνούσε ο Ιησούς τα εξωτερικά τους ρούχα για να περάσει πάνω από αυτά, ενώ άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστρωναν στο δρόμο. Και τα πλήθη του λαού, όσα προπορεύονταν και όσα ακολουθούσαν, με δυνατές φωνές κράβγαζαν: «Δόξα στον απόγονο του Δαβίδ που περιμέναμε έως τώρα. Δοξασμένος να είναι αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο. Δόξα στο Θεό, ας κράζουν και οι άγγελοι που βρίσκονται στα υψηλότερα μέρη του ουρανού». Και όταν ο Ιησούς μπήκε στα Ιεροσόλυμα, ξεσηκώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της πόλεως λέγοντας: «Ποιος είναι αυτός?» Και τα πλήθη του λαού έλεγαν: «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο προφήτης, που κατάγεται από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας». Τότε ο Ιησούς μπήκε στον ιερό ναό που ήταν αφιερωμένο στο Θεό και έβγαλε έξω όλους εκείνους που πουλούσαν και αγόραζαν στο ιερό προάβλιο των εθνών και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών, καθώς και τα καθίσματα όπου κάθονταν αυτοί που πουλούσαν τα περιστέρια, και τους λέει: «Είναι γραμμένο στον Ισαΐα: ο οίκος μου θα ονομαστεί και θα είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο που συχνάζουν ληστές, αφού με τις εσχροκέρδιές σας κατακλέβετε και ληστεύετε τους προσκυνητές». Τότε τον πλησίασαν κάποιοι κουτσοί και τυφλοί στο ιερό και τους θεράπευσε. Όταν όμως είδαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς τα θαυμαστά έργα που έκανε ο Ιησούς και τα παιδιά που φώναζαν μέσα στο ιερό και έλεγαν «Δόξα στον απόγονο του Δαβίδ», αγανάκτησαν και του είπαν: «Ακούς τι λένε αυτοί». Και ο Ιησούς τους λέει: «Ναι, δεν διαβάσατε ποτέ εκείνο που λέει ότι από το στόμα νηπίων και μικρών παιδιών που θυλάζουν ακόμα έφτιαξες, Θεέ, τέλειο ύμνο? Γιατί λοιπόν αγανακτείτε, σαν να ανέχομαι κάτι που δεν το προφήτευσε το Πνεύμα του Θεού?» Και αφού τους άφησε, βγήκε έξω από την πόλη και πήγε στη Βηθανία, όπου πέρασε τη νύχτα του εκεί.

Στίχοι 18 έως 22. Η σικιά που ξεράθηκε. Και όταν το πρωί επέστρεφε στην πόλη, πείνασε. Και μόλις είδε κάποια σικιά στο δρόμο, ήλθε κοντά της, αλλά δεν βρήκε τίποτε επάνω της παρά μόνο φύλλα, ακριβώς όπως και η συναγωγή των Ιουδαίων τότε είχε να επιδείξει μόνο φύλλα και εξωτερικούς τύπους, όχι όμως και καρπούς αρετής. Και για να δώσει μάθημα για το ποια θα είναι η κατάληξη κάθε ανθρώπου άκαρπου σαν τη σικιά, λέει σε αυτήν, «Να μην ξαναβγάλεις ποτέ πια καρπό». Και αμέσως ξεράθηκε η σικιά. Και όταν το είδαν αυτό οι μαθητές θαύμασαν και είπαν, «Πώς αμέσως την ίδια στιγμή ξεράθηκε η σικιά?» Τότε ο Ιησούς τους αποκρίθηκε, «Αληθινά σας διαβεβαιώνω, εάν έχετε πίστη στη δύναμη του Θεού και δεν αμφιβάλλετε ότι θα λάβετε και εσείς θαυματουργική δύναμη, όχι μόνο το θαύμα της σικιάς θα κάνετε, αλλά ακόμη και αν στο βουνό αυτό πείτε «σήκω και πέσε στη θάλασσα», θα γίνει. Και όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή σας με πίστη στη δύναμη του Θεού, θα τα λάβετε».

Στίχοι 23 έως 27. Αποστομωτικές απαντήσεις προς τους Φαρισαίους. Και όταν ο Ιησούς ήλθε στο ναό, την ώρα που δίδασκε, τον πλησίασαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού και του είπαν: «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Και ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να διώχνεις από το ναό τους ανθρώπους και να διδάσκεις μέσα στον ιερό αυτό τόπο?» Τότε τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Θα σας κάνω κι εγώ μία ερώτηση, στην οποία εάν μου απαντήσετε, θα σας πω κι εγώ με ποια εξουσία κάνω αυτά που έκανα. Το βάπτισμα του Ιωάννου, ο οποίος μαρτύρησε για μένα και υπήρξε πρόδρομός μου, από πού προερχόταν? Από τον Θεό ή από επινόηση και εντολή ανθρώπων?» Αυτοί λοιπόν συλλογίζονταν μέσα τους και έλεγαν: «Αν πούμε ότι ήταν από τον Θεό, θα μας πει, γιατί λοιπόν δεν πιστέψατε σε Αυτόν? Αν όμως πούμε ότι προερχόταν από εντολή ανθρώπων, φοβούμαστε μήπως μας κακοποιήσει ο λαός, διότι όλοι τιμούν τον Ιωάννη ως προφήτη». Και αυτοί που ισχυρίζονταν ότι ήταν οι αναγνωρισμένοι διδάσκαλοι του Ισραήλ, του αποκρίθηκαν: «Δεν ξέρουμε». Τότε τους είπε και αυτός: «Αφού ξεφεύγετε και δεν είστε ειλικρινείς, ούτε εγώ σας λέω με ποιο δικαίωμα τα κάνω αυτά». Στίχοι 28 έως 32. Η παραβολή για τους δύο γιους. Πώς σας φαίνεται αυτό που θα σας πω? Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους και αφού πλησίασε τον πρώτο του είπε: «Παιδί μου, πήγαινε σήμερα και δούλεψε στο αμπέλι μου». Εκείνος του αποκρίθηκε: «Δεν θέλω να πάω». Ύστερα όμως μετάνιωσε και πήγε. Πλησίασε τότε και τον δεύτερο γιο και του είπε τα ίδια. Και αυτός του αποκρίθηκε: «Μάλιστα κύριε, πηγαίνω». Και δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα του? Του λένε ο πρώτος. Τότε τους λέει ο Ιησούς: «Αληθινά σας λέω ότι οι τελώνες και οι πόρνες, οι οποίες στην αρχή έδειξαν απήθεια στο νόμο του Θεού, πηγαίνουν πριν από σας τους Φαρισαίους και γραμματείς στη Βασιλεία του Θεού. Διότι εσείς με λόγια μόνο δείξατε υπακοή στο Θεό, στην πραγματικότητα όμως υπήρξατε απηθείς και άπιστοι. Διότι ήλθε σε σας ο Ιωάννης, κηρύττοντας την οδό της αρετής, τον ενάρετο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, κι όμως δεν πιστέψατε σε Αυτόν. Οι τελώνες όμως και οι πόρνες πίστεψαν σε Αυτόν. Και εσείς, ενώ τους είδατε να πιστεύουν, ούτε καν ύστερα μεταμεληθήκατε ώστε να πιστέψετε σε Αυτόν».

στίχοι 33 έως 46. Η παραβολή των κακών γεωργών. Άλλη παραβολή ακούστε. Ήταν κάποιος νοικοκύρης, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος φύτεψε αμπέλη, δηλαδή το Ιουδαϊκό έθνος. Και έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα γι' αυτό. Έβαλε δηλαδή τριγύρω του φράκτη και έσκαψε μέσα σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο για να μένουν οι φύλακες και εργάτες και το εμπιστεύτηκε σε γεωργούς, στους αρχιερείς και στους άρχοντες του λαού και αναχώρησε σε άλλη χώρα. Όταν πλησίασε ο καιρός της οδειάς, απέστειλε τους δούλους του, τους προφήτες, στους γεωργούς για να παραλάβουν τους καρπούς του. Για να διαπιστώσουν δηλαδή την αφοσίωσή τους στο Θεό και τα έργα της αρετής που όφιλε ο λαός αυτός ύστερα από την τόση εύνοια και πρόνοια του Θεού να καρποφορήσει, σαν ένα καλλιεργημένο πνευματικό αμπέλι. Όμως οι γεωργοί, οι άρχοντες δηλαδή του Ισραήλ, αφού συνέλαβαν τους δούλους του, άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και έκαναν και σε αυτούς τα ίδια. Ύστερα απέστειλε σε αυτούς τον γιο του λέγοντας «Πρέπει τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να ντραπούν το γιο μου». Οι γεωργοί όμως, όταν είδαν το γιο, τον Ιησού Χριστό δηλαδή, τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού, είπαν μεταξύ τους «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του για να γίνουμε έτσι ανενόχλητοι πλέον κύριοι και εκμεταλλευτές της Ιουδαϊκής Συναγωγής». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο κύριος του αμπελιού, τι είναι δίκαιο να κάνει στους καλλιεργητές εκείνους? Του απαντούν «Θα εξολοθρεύσει με τον χειρότερο θάνατο αυτούς που είναι τόσο κακοί». Και το αμπέλι θα τον νοικιάσει σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα του δώσουν τους οφειλόμενους καρπούς στην κατάλληλη εποχή. Πράγματι λοιπόν, αφού εξολόθρευσε τους Ιουδαίους και κατέστρεψε με τους Ρωμαίους την Ιερουσαλήμ, παρέδωσε το αμπέλι του, δηλαδή τον νέο Ισραήλ της Χάριτος, στους Αποστόλους και τους διαδόχους τους για να το καλλιεργούν καρποφόρα. Τους λέει ο Ιησούς «Δεν διαβάσατε ποτέ στις γραφές λίθων των οποίων απέρριψαν ως ακατάλληλο οι κτίστες, αυτός έγινε κεφαλή όλης της οικοδομής και ακρογωνιαίος λίθος. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι θαυμαστό στα μάτια μας, στα μάτια των πιστών». Δηλαδή, ενώ αυτοί που με τη διδασκαλία τους έχουν ως έργο και καθήκον να σας οικοδομούν, με απέρριψαν ως ακατάλληλο λίθος στην οικοδομή του Θεού, εγώ έγινα κεφαλή όλης της οικοδομής και συνένωσα τους λαούς σε μία εκκλησία. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μπροστά στα μάτια όλων των πιστών το έκανε ο Κύριος. Γι' αυτό σας λέω ότι θα αφαιρεθεί από σας η βασιλεία και η ιδιαίτερη προστασία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος το οποίο θα παράγει τα αγαθά έργα που είναι η καρπή της βασιλείας αυτής. Και εκείνος που θα πέσει με εχθρικές διαθέσεις πάνω στο λίθο αυτό τον ακρογωνιαίο θα τσαχιστεί. Επιπλέον, σ' όποιον πέσει βαρύς ο λίθος αυτός, θα τον κομματιάσει και θα τον σκορπίσει σαν σκόνη. Όποιος δηλαδή πολεμήσει τον Χριστό, θα αντικρίσει την οργή του και θα καταλήξει στον όλεθρο και τον αφανισμό. Και όταν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι άκουσαν τις παραβολές του, κατάλαβαν ότι για αυτούς μιλάει και σε αυτούς αναφέρεται. Και ενώ ζητούσαν να τον συλλάβουν, φοβήθηκαν τα πλήθη του λαού, επειδή ο λαός τον θεωρούσε προφήτη και τον τιμούσε.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, στίχοι 1 έως 14, η παραβολή των βασιλικών γάμων. Ο Ιησούς πήρε πάλι το λόγο και τους μίλησε με παραβολές λέγοντας: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με κάποιον άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος έκανε εορτασμούς γάμου για το γιο του. Έστειλε λοιπόν τους δούλους του για να καλέσει αυτούς που είχαν προσκληθεί στον γάμο, αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντας: «Πείτε στους καλεσμένους, ιδού, ετοίμασα το μεσημεριανό μου τραπέζι. Οι τάβροι μου και τα θρεφτάρια είναι σφαγμένα και όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στο γάμο». Αυτοί όμως αδιαφόρησαν και έφυγαν, άλλος στο χωράφι του και άλλος στην εμπορική του επιχείρηση. Και οι υπόλοιποι, αφού έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν τα άκουσε αυτά ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε και αφού έστειλε τα στρατεύματά του, εξολόθρευσε τους φωνιάδες εκείνους και κατέκαψε την πόλη τους. Έτσι τιμωρήθηκαν οι Ιουδαίοι και τα Ιεροσόλυμα, τους οποίους υπονοεί η παραβολή. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο. Οι καλεσμένοι όμως δεν ήταν άξιοι να πάρουν μέρος αυτό. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και τα τρίστρατα και όσους βρείτε εκεί καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν τότε εκείνοι οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από ανθρώπους που κάθισαν στο τραπέζι. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την εκκλησία, στην οποία κλήθηκαν και προσήλθαν οι ειδωλολάτρες που πίστεψαν. Και όταν μπήκε ο βασιλιάς για να δει τους καθισμένους στο τραπέζι, είδε εκεί και έναν άνθρωπο που δεν φορούσε επίσημο ένδυμα γάμου. Δεν είχε δηλαδή μαζί με την πίστη και τον καρπό της πίστεως, δηλαδή τις αρετές. Και του λέει: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ μέσα χωρίς να έχεις ενδυμασία γάμου? Ήταν εύκολο να απευθυνθείς στην υπηρεσία μου και να σου δώσει μια τέτοια ενδυμασία». Και αυτός τότε αποστομώθηκε. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε τα χέρια και τα πόδια του και πάρτε τον και ρίξτε τον έξω, στο πιο βαθύ σκοτάδι, που είναι μακριά από τη βασιλεία του Θεού. Εκεί οι άνθρωποι θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι στη βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί που έχουν τις αρετές και θα κληρονομήσουν τη βασιλεία αυτή».

0: Στίχοι 15 έως 22. Η πονηρή ερώτηση των Ηρωδιανών για τους φόρους και η θαυμαστή απόκριση του Κυρίου.
1: Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι στον τόπο των συσκέψεών τους και συμφώνησαν να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις. Του αποστέλουν λοιπόν τους μαθητές τους μαζί με εκείνους που ανήκαν στο κόμμα του Ηρώδη και του είπαν: «Διδάσκαλε, γνωρίζουμε ότι είσαι ειλικρινής και αληθινός και διδάσκεις το δρόμο του Θεού με βάση την αλήθεια και χωρίς ψέματα και δεν σε νοιάζει τίποτε, δεν φοβάσαι κανέναν, διότι δεν επηρεάζεσαι από σκέψεις και ιδέες ανθρώπων, ούτε χαρίζεσαι σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται να δώσουμε κεφαλικό φόρο στον Κέσαρα και να αναγνωρίσουμε έτσι ότι είμαστε υποτελείς και δούλοι του Κέσαρα?» Έτσι, οι Φαρισαίοι σκόπευαν ή να κινήσουν την οργή του πλήθους εναντίον του, εάν επέτρεπε την πληρωμή του φόρου, ή να τον καταγγείλουν μέσω των Ηρωδιανών ως επαναστάτη, εάν απαγόρευε την πληρωμή του. Ο Ιησούς όμως αντιλήφθηκε την πονηριά τους και είπε: «Γιατί προσπαθείτε να με εκθέσετε σε πειρασμό, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα με το οποίο πληρώνεται ο φόρος». Αυτοί λοιπόν του έφεραν ένα δινάριο, το οποίο ως νόμισμα ρωμαϊκό έφερε επάνω την εικόνα και την επιγραφή του Κέσαρα. Και τότε, δείχνοντας το νόμισμα, τους λέει: «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή?» Του λένε: «Του Κέσαρα». Ο Ιησούς τότε τους λέει: «Δώστε λοιπόν πίσω στον Κέσαρα εκείνα που ανήκουν στον Κέσαρα, και στο Θεό δώστε εκείνα που ανήκουν στο Θεό. Στον Κέσαρα και στους άρχοντες ανήκουν οι φόροι και ο σεβασμός και η υποταγή στους νόμους, εφόσον αυτά δεν συγκρούονται με τις εντολές του Θεού. Η ψυχή σας όμως και ολόκληρο το εσωτερικό σας και όλος ο εαυτός σας ανήκουν στο Θεό». Και όταν άκουσαν την απάντηση θαύμασαν, τον άφησαν τότε και έφυγαν.

Στίχοι 23-33. Η πονηρή ερώτηση των Σαδουκαίων για την Ανάσταση των νεκρών και η θαυμαστή απόκριση του Κυρίου. Την ίδια εκείνη ημέρα τον πλησίασαν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι πίστευαν και διεκήρυταν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, και τον ρώτησαν το εξής. «Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, αν κανείς πεθάνει χωρίς να αποκτήσει παιδιά, πρέπει ο αδερφός του να νυμφευτεί τη χείρα γυναίκα του και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν λοιπόν μεταξύ μας 7 αδελφοί και ο πρώτος, αφού ήλθε σε γάμο, πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε τη γυναίκα του στον αδελφό του. Με τον ίδιο τρόπο και ο δεύτερος και ο τρίτος νυμφεύθηκαν την ίδια γυναίκα μέχρι που την πήραν για σύζυγο και οι 7. Κι ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, σε ποιον από τους 7 άνδρες θα ανήκει ως σύζυγος η γυναίκα, διότι όλοι την είχαν σύζυγο?» Ο Ιησούς τότε τους αποκρίθηκε. «Βρίσκεστε σε πλάνη και δεν γνωρίζετε ούτε τις γραφές, οι οποίες δεν υποστηρίζουν οι ληστικές και παχυλές αντιλήψεις για την Ανάσταση, όπως εσείς τη φαντάζεστε, ούτε τη δύναμη του Θεού, για την οποία τίποτε δεν είναι αδύνατο ή δύσκολο. Βρίσκεστε σε πλάνη λοιπόν και δεν κατανοείτε το αληθινό νόημα των γραφών, διότι δεν ξέρετε ότι στην Ανάσταση ούτε οι άνδρες νυμφεύονται, ούτε οι γυναίκες παντρεύονται, αλλά είναι όλοι σαν άγγελοι Θεού στον ουρανό. Για την Ανάσταση όμως των νεκρών δεν διαβάσατε εκείνο που σας είπε ο Θεός πολλά χρόνια μετά τον θάνατο των τριών πατριαρχών? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών που κατάντησαν σε ανυπαρξία όπως φαντάζεστε εσείς, αλλά είναι Θεός ζωντανών. Και οι πατριάρχες λοιπόν, αν και είναι πεθαμένοι, ζουν. Και τα πλήθη του λαού όταν άκουσαν αυτά κυριεύθηκαν από έκπληξη και βαθύ θαυμασμό για τη διδαχή του.

Στίχη 34 έως 40. Η πονηρή ερώτηση ενός νομοδιδασκάλου. Οι Φαρισαίοι όμως, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, μαζεύτηκαν στο ίδιο μέρος όπου ήταν και εκείνος μαζί με τους Σαδουκαίους και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, τον ρώτησε δοκιμάζοντάς τον για να δει ποια απόκριση θα έδινε και του είπε «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στο νόμο?» Ο Ιησούς του είπε «Να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη σου την καρδιά, ώστε αυτόν ολοκληρωτικά να ποθείς και με όλη σου την ψυχή, ώστε ολόκληρη η θέλησή σου να είναι παραδομένη σε αυτόν και με το νου σου ολόκληρο, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέφτεσαι. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και δεύτερη εντολή όμοια με αυτήν και εξίσου σπουδαία είναι «Να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο εντολές στηρίζεται όλος ο νόμος και η διδασκαλία των προφητών.

στίχοι 41 έως 46. Ο Ιησούς ρωτά τους Φαρισαίους για τον Μεσσία. Και ενώ ήταν συναγμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι γνώμη έχετε σχετικά με τον Μεσσία, που θα αναδειχθεί και θα χρηστεί Μεσσίας από τον ίδιο τον Θεό? Ποιανού απόγονος είναι?» Του απαντούν: «Του Δαβίδ». Τους λέει: «Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, τον ονομάζει Κύριο, όταν λέει: «Είπε ο Κύριος και Θεός στον Κύριό μου Χριστό: Κάθισε στο θρόνο μου στα δεξιά μου, ωσότου θέσω τους εχθρούς σου νικημένους κάτω από τα πόδια σου». Αλλά οι παππούδες δεν ονομάζουν ποτέ Κυρίους τους τα εγγόνια τους και τα δυσέγγονά τους. Ούτε στέκει ποτέ να προσφωνούν οι πρόγονοι τους απογόνους τους Κυρίους. Εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριο, πώς είναι Υιός και απογονός του? Αυτό σημαίνει ότι ο Μεσσίας δεν είναι μόνο Υιός του Δαβίδ, αλλά και Υιός του Θεού, και γι' αυτό είναι και Κύριος του Δαβίδ. Και κανείς δεν μπόρεσε να του αποκριθεί ούτε λέξη, ούτε τόλμησε κανείς από την ημέρα εκείνη να του υποβάλει πλέον άλλα ερωτήματα.

0: υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Αμήν. Ορθοδοξία φυτεύσε στα δόγματα, κακοδοξία ακάνθαν σε ξέτεμε, και τον τη πίστεω πόρων επλήθυνα στη επομβρία του πνεύματο όσια. Διό εφημούμεν τη μνήμη σου.
1: Διό εφημούμεν τη μνήμη σου.
2: Αθανασίου την πανέωρ των μνήμην, ενωδέσει πιστή ενεφημίσουμεν σήμερον. Ούτω γαράριον των πλάνων και ευνόμιον άμα συν σαβελίο, της αληθείας κατέβαλε δόγμαση, πήρε το αιωνίο, παραδούς αυτούς κατακαίεσθε, ως βλασφημίσαντας άδικα κατά της του Σωτήρου Σαρκώσεως, ειν πάντες προφήτε προκατήγηλαν. Διό εφημούμεν την μνήμην αυτού.
1: Διό εφημούμεν την μνήμην αυτού.
2: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου, του εναγίης πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Αθανάσιε, που κομίζει, μη πάλιν και νεκρών εξόρισον εκπέμπους είσαι. Δευτερή γυναίκης Αθανασίου, εξέδι τίμου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής τη συμβίου αυτού και των τέκων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Όσιος Ιορδάνης ο Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται. Τες των σών Αγίων Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: δοξίσω μεν το Δεσπότη και Χριστόν οψώμεθα δικαίωσύνη ηλίων πάση ζωήν ανατέλλοντα.
1: Ήλθες εμπισκατωτά

0: άλλος αυτό. Υπάτος αν Ιουδαίοι, πόσοι στρατιώτε από όλες αντιρούνται στον βασιλέα. Δια τη γαρολίθος σου και φύλαξε την πέτρα τη ζωή. Ή τον τα φέντα δότωσαν ή αναστάντα προσκυνητώσαν λέγονται συνήμην. Δόξα το πλήθη των ικτηριμών σου, σωτήριμων δόξαση.
1: Είτε αυτόν

0: Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, της πυρήνης σου δόγμαση των αιρέσεων άπασα, φρυγανώδης φλέγεται η λιπάνσοφε των νοημάτων της βάθεση, βυθίζεται στράτευμα απειθούν των δισεβών, Αθανάσιε όσιε σιδεν σιδε δόγμαση, καλοποιίζεται μάκαρ καθεκάστην, τον πιστών η εκκλησία μεγαλοφόνος τιμώσασε.
1: Είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, τι των λόγων λαμπρότητη, τον εν Θεός σου όσιε, εκκλησία πάσα οραίζεται, και ευσεβώς καλοποιίζεται, ωραίης εν κάλεση, και τιμά χρεωστήκος, την πανέορτα μνήμη σου, Αθανά.

ευλογείται αυτόν εν κυμβάλλει σε διήχηση, ενείται αυτόν εν κυμβάλλει σε λαλαγμό. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, της Χριστού ο παιδίωξας νοητούς λύκους πάνσοφε, εκκλησίας κύμπονη των δογμάτων σου, και ταύτην κύκλο ετύχησας, λόγον οχυρώμασι παραστήσας το Χριστό, ασυνή και αλόβητον ονικέτευε, εκθοράς και κινδύνει.

Τα μοίρα της νητής υπάρχει αρμόδια. Χριστός δε διαφθορά σε δείχθει αλότριος. Αλλά κραυγάσατε ανέστη ο Κύριος, παρέχουν το κόμμα.

0: Του λαού, το απεκδεχομένο το παράσου μέγα και πλούσιον έλεου.
1: Κύριε ελέησον,
2: η ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναβέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εύξεστε οι κατοικούμενοι του Κυρίου, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτοί το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς.

Πάλι και πολλά και εσύ πρεσπιπτωμέν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο που σε επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσιμαντας ψυχάς και τα σώματα που παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόησιν ημών, ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημών προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύους εσύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμεν με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου του Άγιον, εσύ εκ του μειώνος του είναι η μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις ασφάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την Βασιλείαν σου ευχαρίσου θυμένωσαν υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ. Και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοτίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίως σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσης αυτών.

Του βασιλείου του Προπατώρων, Πατέρων, Πατριακών, Προθετών, Αποστόλων, Κυρίων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογικών, Εγγραφευτών και Παντός Πνεύματος Δικαίου και Αρχής του

Φέρει μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά

Και διημών παντή το λαό ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σόνι μου, υψώσουσε ο Θεός μου ο βασιλιάς.

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή μη μόν Χριστό το Θεό παραθούμεθο.
1: Συ Κύριε.
2: Παρούση μέρα κατεξίσου εσημάς των επορανίων σου καθενά των μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβος τους πάντας, πουλούσον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες της ενδόξου, Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγίασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν τον Πατρί και το Υιό

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλογήσον.
1: Ο ευλογόντος ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθόντες όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγιώσουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουσαν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησε να αναφέρουμε.

0: καθένας ψυχάς των δούλων σου.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από όπου και παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ορθόδοξη Μαρτυρία, η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Ο μεσαιωνικός ελληνισμός. Ένας κόσμος έξω από τον κόσμο. Καθώς περνούσαμε μέσα στο μοτόρι, τη δυτική πλευρά του Άθο, ένας γέρος καλόγερος, καυσοκαλυβίτης, άνοιξε το στόμα του να μας πει. Ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιο Όρος. Και τα φαρδιά κάτασπρα γένια του ανατρίχιασαν μέσα στο δροσερό αγεράκι του στερνού καλοκαιριού. Τα κόκκινα ξεχυλωμένα του μάτια κοίταξαν την ραχοκοκαλιά του βουνού που ανέβαινε μοναξιασμένη μέσα στο λαμπρό φως του καταμεσήμερου. Και ο λόγος του απλώθηκε καθώς ο αρχαίος ολολιγμός «Πάνω μέγας τέθνηκε» ή το άλλο εκείνου του εκλελιπότος χριστηρίου των Δελφών. «Ουκέτη φίβος έχει καλύβιν». Τον σίμωσα. Το μοτόρι σκαμπανέβαζε φορτωμένο νεαρούς μοναχούς, λιγοστούς λαϊκούς, φουσκωμένα τα γάρια. Εκείνος είχε ζήσει στα καυσοκαλύβια, στην πολλή ερημιά, 50 χρόνια σωστά. Ήταν ένα μεγάλο αγαθό, πουλί, ξεραγκιανό και λιγνό, με μαδημένες φτερούγες. Είχε αποφασίσει να δρασκελίσει το σύνορο, να υπερπηδήσει το άβατο. Η απόφασή του είχε στοιχήσει ανυπόφορο δισταγμό. Μα ήταν άρρωστος, πονούσαν τα κόκαλά του και έπρεπε να συμφιλειωθεί με τον κόσμο, να πάει στους γιατρούς και να μάθει, αν έφτασε η ώρα να τον προσκαλέσει στην Άνω Καλιά των Αγγέλων ο Κύριος. Δεν έμαθε τίποτε. Τι να ξέρουν οι άνθρωποι από τα μυστικά του Θεού. Μονάχα που είδε τις πολιτείες, την αγωνία και τον πάταγο του αιώνα και ανατρόμαξε, γιατί τόνιωσε ΣΥΡΙΖΑ στην ψυχή του πόσο άφιλος έχει καταντήσει τούτος ο κόσμος και πόσο απελπισμένος.

Γιατί, γέροντα, ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιον Όρος? Με κοίταξε, καθώς ένα παιδί που έχει πέσει σε λάθος συλλογίστηκε, ύστερα είπε: «Γιατί είδα τι γίνεται τώρα στις πολιτείες και έλειωσε η καρδιά μου. Πού να απομείνει τόπος για το Θεό μέσα στην κόλαση που έχει γίνει η πλάση του? Κάθε μέρα και πιο πολύ τούτο το βουνό ερημώνεται. Εμείς οι γέροι αγκιστρωμένοι στους βράχους του φεύγουμε και οι άλλοι που έρχονται όλο ένα και λιγοστεύουν». Έπιασε το κομοσκήνι του και αφοσιώθηκε στην νοερή προσευχή του. Μόλις που είχαμε περάσει τα κατάφυτα βουνά, τις κατάσκιες νάπες, τα δάση της Χαλκιδικής όπου η Καστανιά, η Αριά, η Οξιά, η Φλαμουριά και το Κυπαρίσι σχηματίζουν μυστικούς παραδείσους, σταματήσαμε για λίγο στην Ουρανούπολη, με τον κατάψιλο πύργο της ορθωμένο στην παρυφή της στεριάς. Είχαμε αφήσει πίσω μας τη χαμηλή Ιερισσό με τη φαρδιά Αμμουδιά, το στενό κομμάτι της γης που το είχε σκάψει ο Ξέρξης και είναι τώρα γεμάτο βούρλα και άλλα τέτοια θάμνα του αλμυρού νερού. Σημάδι πως η παράδοση μπορεί να αληθεύει και να έχει περάσει κάποτε η μια θάλασσα από εκεί, προσπαθώντας να σμίξει την άλλη. Είχαμε αφήσει στο δεξί μας χέρι και το νησί, την Αμμουλιανή, και τα άλλα μικροσκοπικά νησάκια περιχυμένα μακάριο φως. Δεν προφτάσαμε καλά-καλά να μπαρκάρουμε στο μοτόρι και ακούσαμε τον ναύκληρο του Παπαδιαμάντη να πληροφορεί σαν από έθος αρχαίο: «Εδώ αρχίζει το όρος».

Ήταν μια πράσινη ακροθαλασσιά που άρχιζε να ανεβαίνει στα μάτια μας, να ξετυλίγεται πότε αμουδερή, πότε στρωμένη μεγάλα κάτασπρα βότσαλα, πότε καταδυναστευμένη από άγριους βράχους. Ψυχή ανθρώπου δεν σάλευε, μήτε στον άμμο, μήτε στο βράχο. Σιωπή, μοναξιά και άπλετη ηλιολαμπή. Κάπου κάπου ένα αφημένο σπιτάκι, βασανισμένο από τον άνεμο του χειμώνα, με σφαλισμένα παράθυρα, με κλειστές πόρτες, έτοιμο να κατερρυπωθεί μέσα στην πολλή εγκατάλειψη. Στην Ουρανούπολη είχαμε αντικρίσει για στερνή φορά τη γυναίκα. Το όρος επί χίλια χρόνια την αγνοεί. Όποιος πηγαίνει να καλογερέψει το ξέρει πως μπορεί να περάσουν και 20 και 40 και 60 χρόνια, μια ζωή, και να μην ξαναδεί τη γυναίκα παρά μόνο στη θύμησή του και στην εικόνα της Παναγίας, που είναι η μόνη γυναίκα του όρους. Η άσπηλη, η άμωμη, η αϋπάρθενη, περιβόλη της Παναγιάς έχουν ονομάσει το όρος.

Ακόμα και στις εκκλησίες, τις ακαταμέτρητες, καθώς η άμμος της θάλασσας σε αρσενικούς αγίους ως επιτοπλίστων αφιερώνουν. Μια Αγία Άννα, μια Αγία Παρασκευή είναι η εξαίρεση. Ο Άθος είναι η Χερσόνησος, χωρίς γυναίκα. Ο Παπαντονίου έγραψε κάποτε μιλώντας για την πρωτεύουσα του Όρους, τις Καριές. Τα χαμόγελα της ζωής δεν λείπουν από την πεθαμένη πολιτεία. Είναι μερικά μπαλκόνια με γλάστρες. Είναι και παράθυρα με κουρτίνες. Τώρα θα ειδείς, νομίζεις, και το γυναικείο χέρι που θα σιάξει τα κουρτινάκια και θα ποτίσει τα βασιλικά. Μα η τρελή φαντασία σου χάνεται και ξαναβλέπεις εκείνο που είναι. Μια κοινωνία χωρίς γυναίκα. Και με όλα ταύτα, το Άγιον Όρος είναι αυτό. Κραυγή του όντος που σχηματίζει την κοινωνία. Είναι το ξόρκισμα της γυναίκας, η στέρηση και ο θάνατος που γίνονται πρόγραμμα και σκοπός. Η κραυγή κατά της κοινωνίας. Το Όρος είναι αντιθηλυκή πολιτεία. Σταθμοί στην ιστορία του έχουν γίνει οι σπανιότατες παραβιάσεις του πανάρχαιου κανόνα από ιδιόρυθμες και θαραλέες γυναίκες. Παραβιάσεις σε περιορισμένο τόπο και χρόνο. Άκουσα αγαθό προηγούμενο να ομολογεί. Δεν πάει πολύς καιρός που ήρθε μια συντροφιά με δικό της πλεούμενο. Άντρες και γυναίκες κολύμπησαν, βγήκαν στην αμμουδιά. Στάθηκα στον εξώστη να βάλω φωνή. Οι γυναίκες, μόλις ένιωσαν την παρουσία μου, έσπευσαν να πέσουν στη θάλασσα και φορούσαν οι καταραμένες μπικίνι. Εγώ συλλογίστηκα. Ο προηγούμενος ξέρει και τον μπικίνι. Ο Παπαντονίου προσθέτει. Έχουν αφήσει κοτέτσια μόνο με πετινούς, βουστάσια μόνο με τάβρους, κοπάδια γυγιών μόνο με τράγους και κοινωνία μόνο με γενιάδες. Θέλω να πληροφορήσω πως οι κότες έχουν εισβάλει ήδη στο Όρος. Επίσης οι γάτες. Κάπου αντίκρισα και ένα σκυλί. Δεν μπόρεσα να μάθω σε ποιο γένος ανήκε. Τα μοναστήρια άλλωστε διατηρούσαν μεγάλα κοπάδια στην Αμουλιανή και σε άλλους τόπους. Σήμερα μόνο η Μεγίστη Λαύρα έχει κοπάδια στο μετόχι της των Βορείων Σποράδων, την Κυραπαναγιά, ένα ολόκληρο νησί δικό της, σημά στην Αλόνισο. Εξάλλου, το ραδιόφωνο δεν είναι άγνωστο. Μερικά φύλλα εφημερίδων και μάλιστα από τις λαϊκότερες ανεβαίνουν ίσα με τις μακρινές σκήτες. Και οι καλόγεροι έχουν γίνει πιο ευκίνητοι. Το μοτόρι είναι πάντα γεμάτο. Πηγαίνει και φέρνει. Πότε για τα μετόχια, πότε για τις αρρώστιες, πότε για τα οικονομικά ζητήματα, οξύτατα πάντα των μοναστηριών. Μήπως είναι και τούτα ένας λόγος που ετράβηξε η Παναγιά το χέρι της από το Άγιον Όρος? Μπορεί. Η κυριότερη ωστόσο αιτία βρίσκεται στην προοδευτική απίσχναση της ασκητικής ροπής. Όσοι αποφασίζουν να ασκητέψουν σήμερα δεν είναι πολλοί. Και οι περισσότεροι ανάμεσα στους λιγοστούς είναι απαίδευτοι και χωρίς σταθερό εσωτερικό έρμα. Αλλά υπάρχει και το αντιστάθμισμα. Μια μικρή πινακοθήκη ηρωικών προσωπικότητων που ασκούνται με βαθύτατη αφοσίωση και με βαθύτατη συνείδηση ευθύνης. Ιεραστές του απόλυτου. Προσπάθησα να τους αναζητήσω, να τους γνωρίσω, να συνομιλήσω μαζί τους, να συλλάβω μέσα στα μάτια τους την αρχαία φωτιά. Είμαι αληθινά ικανοποιημένος που το κατόρθωσα.

Γιατί τώρας δεν είναι μόνο η φύση, η τέχνη, η πίστη, η παράδοση, η ιστορία. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το νόημα. Αν δεν κάνεις δικό σου το νόημα, ξένος πηγαίνεις και ξένος επιστρέφεις από το όρος. Αν το κάνεις δικό σου, τα πάντα ξαναβρίσκουν το πραγματικό τους ανάστημα. Υπάρχει μια περιπέτεια του ανθρώπου, μια περιπέτεια ψυχής εκεί, που έχει αφήσει ζωντανά τα χνάρια της. Και ένας κόσμος αλλότροπος, ιδιόρυθμος, ο μεσαιωνικός ελληνικός κόσμος, σταματημένος στην πιο ελκυστική του ώρα. Αυτός ο ένδοξός μας βυζαντινισμός, καθώς τον ονόμασε με κάποια αισθητική κατάνοιξη ο Καβάφης.

Μόλις γνωρίσεις κάπως το όρος, αισθάνεσαι πως έχεις ήδη οπισθοχωρήσει μέσα στο χρόνο. Ό,τι μπορεί να θυμίσει το σύγχρονο σύμπαν σιγά σιγά απαλήφεται. Δεν απομένουν παρά οι μικρές και πέρα για πέρα σποραδικές παραβιάσεις που εμνημόνευσα παραπάνω. Οι κοσμικές προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις καταργούνται. Δεν θα πεις καλημέρα, καλησπέρα και τα παρόμοια. Θα πεις ευλογείτε και θα σου αποκριθούν ο Κύριος. Δηλαδή, εγώ είμαι ανάξιος να σε ευλογήσω. Ας σε ευλογήσει ο Κύριος. Αντί να χτυπήσεις μια πόρτα για να σου ανοίξουν, πρέπει να φωνάξεις διευχών των Αγίων Πατέρων. Θα σου αποκριθούν αμήν και θα σου ανοίξουν την πόρτα. Τα 19 από τα 20 μοναστήρια ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο. Μονάχα το βατοπέδι νεωτερίζει. Ακόμα και η ώρα είναι βυζαντινή, ευαγγελική θα πρέπει να πούμε σωστότερα. Αρχίζει με την Ανατολή πρώτη ώρα. Οι ακολουθίες ρυθμίζονται με το βυζαντινό τυπικό. Η λεγόμενη ευρωπαϊκή μουσική απαγορεύεται. Γέλια δεν ακούς πουθενά, μήτε τραγούδια. Το όρος είναι πάντα βυθισμένο στη σιωπή του. Το μόνο πλάσμα του Θεού που έχει το δικαίωμα να τραγουδήσει είναι το πουλάκι μέσα στη βαθιά φιλοσιά. Ουρλιάζουν και τα τσακάλια μέσα στη νύχτα και κάπου κάπου λαλεί πετεινός, ασυλλόγιστος, ερημίτης και τούτος. Η φωνή του όρους είναι η υμνοδία. Άλλωστε και ποια άλλη φωνή να ακουστεί σε μια βουνίσια Χερσόνησο που κατέχει περίπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα και που κατοικείται από 1500 περίπου ψυχές, καλόγερους και λαϊκούς. Στα πρώτα χρόνια του αιώνα μας οι καλόγεροι μόνο έφταναν τις 6.500 και πολλοί τότε μιλούσαν για την πληθυσμιακή καθίζηση του Άθο. Στα 1956 οι 6.500 είχαν γίνει 1.900. Σήμερα έγιναν 1.200. Πρόκειται για κατακόρυφη πτώση και μάλιστα αν συλλογιστεί κανείς πως η πτώση δεν αναφέρεται μόνο στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Όλο ένα και λιγοστεύουν και στο όρος οι άνθρωποι που ασκούνται με σωστή συνείδηση προσωπικής ευθύνης, καθώς παρατήρησα ήδη. Οι λιγοστοί συνειδητοί πασχίζουν με ασάλευτη επιμονή, με άγιο πείσμα, να διασώσουν την αρχαία απλότητα, την αφοσίωση, την μεταρσίωση, την υπερβατική ουσία του ασκητικού βίου. Αυτοί αποτελούν την άγκυρα της ελπίδας.

αλλά δεν επιθυμώ να προχωρήσω πριν πω το λόγο μου, λόγω αγάπης και ευγνωμοσύνης για τον πολιτικό διοικητή του Όρους, τον κύριο Μανώλη Ρούνη, άνθρωπο νεότατο και λογιότατο, φίλο από χρόνια παλιότερα και με πρόθυμη καρδιά και άγρυπνο νου, συμμόχθησε συνανεβαίνοντας τα κρυμνώδη και μου συμπαραστάθηκε από την πρώτη, ίσαμε τη στερνή στιγμή. Ο κύριος Ρούνης, πρώτος διοικητής της δεύτερης χιλιετηρίδας του Όρους, έπειτα από την μακρόχρονη και κατά πάντα λαμπρή διοίκηση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, είχε πολλές φορές από τα πρώτα του χρόνια ζήσει την ώρα του άθο. Έτσι, κατόρθωσε να κερδίσει την πλήρη γνώση γεωγραφική, ιστορική, καλλιτεχνική του τόπου και τη γνώση των αναγκών του και να αναλάβει το λειτουργήμά του διακόνημα υψηλότατο, θα το ονόμαζαν εκεί, με γενναία συνείδηση ευθύνης και με την πρόθεση, χρησιμοποιώντας την ανεξάντλητη δραστηριότητά του, να κάνει το καλύτερο. Χωρίς τον κύριο Ρούνη, η περιήγηση και η δική μου και του νεαρού μου συντρόφου θα ήταν δύσκολη και λειψή.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

0: η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων.
1: Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

είναι ταπείνωση, Αβά?» ρώτησαν κάποιο γέροντα οι αδελφοί της Κίτης. «Ταπείνωση, παιδιά μου», αποκρίθηκε εκείνος, «είναι να σου φταίξει ο άλλος και εσύ να το συγχωρέσεις παρευθείς, χωρίς να περιμένεις να σου ζητήσει συγγνώμη. Πιο σύντομο δρόμο για τον ουρανό από την ταπείνωση δεν μπορείς να βρεις», έλεγε άλλος πατήρ.

Δύο επίσκοποι σε γειτονικές επαρχίες, ο ένας πλούσιος και ισχυρός, ο άλλος φτωχός και ταπεινός, παρεξηγήθηκαν κάποτε για ασήμαντη αφορμή. Από τότε ζητούσε ο πλούσιος ευκαιρία να εκδικηθεί το φτωχό. Εκείνος όμως δεν φοβήθηκε και έλεγε συχνά στους κληρικούς του: «Κάνετε υπομονή, αδελφοί, εμείς θα νικήσουμε στο τέλος». Σε ένα μεγάλο πανηγύρι που ο πλούσιος επίσκοπος με πομπή ατέλειωτη γιτάνευε την εικόνα του Αγίου που γιόρταζε, ο γείτονάς του πήρε όλους τους κληρικούς του και πήγε στην επαρχία του. «Θα κάνετε ό,τι κάνω εγώ», τους είχε πει, «και σήμερα με τη δύναμη του Θεού θα τον νικήσουμε». «Τι έχει στο νου του τάχα να κάνει?», έλεγαν με απορία εκείνοι μεταξύ τους. Σαν έφτασαν στη γειτονική πόλη, η πομπή βρισκόταν στον πιο κεντρικό δρόμο. Τότε ο ταπεινός επίσκοπος με όλο του τον κλήρο έπεσε στα πόδια του αντιπάλου του και είπε δυνατά για να ακουστεί από όλους: «Συγχώρεσέ μας, δέσποτα, δούλοι σου είμαστε όλοι». Ο ισχυρός επίσκοπος εκάμφθηκε και, διώχνοντας τη σκληρότητα από την καρδιά του, αγκάλιασε τον ταπεινό επίσκοπο και του είπε: «Σύ είσαι πατέρας και δεσπότης μου». Από την ημέρα εκείνη απέκτησαν μεγάλη φιλία μεταξύ τους. «Δε σας έλεγα, παιδιά μου, πως θα τον νικήσουμε», έλεγε ο φτωχός επίσκοπος στους κληρικούς του. «Η ταπείνωση είναι αληθινή δύναμη στη ζωή».

Βαβάς Σέργιος διηγεί το ακόλουθο περιστατικό στους υποτακτικούς του για να τους αποδείξει πόσο κερδίζει ο ταπεινός. «Κάποτε κατεβαίναμε στην πόλη με το Μακαρίτη το γέροντά μου και δύο ακόμη αδελφούς. Στο δρόμο, χωρίς να το καταλάβουμε, πέσαμε σε ένα χωράφι και πατήσαμε λίγα σπαρτά. Μόλις το πήρε είδηση ο ιδιοκτήτης που έσκαβε πιο πέρα, έγινε έξω φρενών από το θυμό του. Ήλθε κοντά μας και άρχισε

θα προσέχαμε και δεν θα κάναμε τέτοια ζημιά. Σφάλαμε, συγχώρεσέ μας για την αγάπη του Κυρίου». Με μιας ο χωρικός ηρέμησε. Τα ταπεινά λόγια του γέροντα έσβησαν το θυμό του. Ντράπηκε για όσα προηγουμένως είχε πει και πέφτοντας στα γόνατα του είπε: «Συγχώρεσέ με, άνθρωπε του Θεού, και πάρε με μαζί σου να γίνω κι εγώ καλόγερος». Ο γέροντας τον δέχθηκε με τα χαράς και από τότε έμεινε για πάντα στην υποταγή του.

Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Αγίου, μέσα από την οποία θα γνωρίσουμε τους Αγίους που η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει στις 2 Μαΐου. Στις 2 Μαΐου λοιπόν τιμάται από την Εκκλησία μας η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Αθανασίου. Η γιορτή του Μεγάλου Αθανασίου είναι στις 18 Ιανουαρίου. Σήμερα όμως γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων αυτού του γίγαντα της Ορθοδοξίας μας. Η Εκκλησία του απέδωσε πολλές τιμές, διότι αναδείχθηκε ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Να πως τον χαιρετίζουν οι εκκλησιαστικοί ύμνοι. Ως την μεγάλην της Εκκλησίας Σάλπιγγα, των αρετών κανόνα, των νουν των περίβλεπτων, των πατριαρχών την κρυπίδα, την οξυτά την γλώσσαν, των διαυγή οφθαλμών, των λαμπτήραν των φαϊνότατων, των πέλεκιν των κόμπτοντα, πάσαν ύλη νερέσεων και καταφλέγοντα το πυρίτο του πνεύματος. Και ακόμα, ως των απερίτρεπτων στήλων, των άσυστων πύργων, των χρυσορό ανήλων της Αθανασίας των επώνυμων, των πυρσών των μετάρσεων, των ακατάβλητων πύργων, των ταξιάρχην Θεολέκτου Παρατάξεως, των θεόφρων της Χάριτος Ποταμών, αρχιερέων το Κλέος, αριστεία των Αΐτητων, των συγκόψαντα τα σφάλαγγα των αιρέσεων τη δυνάμη του πνεύματος, των στήσαντα της Ορθοδοξίας τα τρόπαια καθόλην την οικουμένη. Ας προσέξουμε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά του Μεγάλου Αθανασίου και ας αγωνιστούμε να τον μιμηθούμε. Στους στίχους διαβάζουμε: «Αθανάσιε που κομίσει, μη πάλιν και νεκρών εξόριστον εκπεμπούσισε». Δηλαδή, Αθανάσιε, για πού μετακομίσεσαι, μήπως πάλι, αν και νεκρός τώρα, σε στέλνουν στην εξορία. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας έζησε στην γη βιοαγγελικό. Τους αγώνες και τους άθλους του για την ορθόδοξη πίστη, τις αντιρρήσεις του κατά των αιρετικών, τις συχνές και άδικες εξορίες, καθώς και τις ασύστολες και ψευδέστατες συκοφαντίες που υπέμεινε, τα εκθέτουν διεξοδικότερα άλλα γραπτά κείμενα και άλλα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Μέγας Αθανάσιος, ύστερα από πολλούς άθλους, μακρόχρονες εξορίες και ποικίλους διωγμούς που επί 42 ολόκληρα χρόνια υπέμεινε, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε εν γύρα καλό και εξεδίμησε προς Κύριον. Στο απολυτίκιο του Αγίου διαβάζουμε: «Στήλος γέγονας Ορθοδοξίας, θείς δόγμασιν υποστηρίζουν την Εκκλησίαν, ιεράρχα Αθανάσιε, το γαρ πατρί το Υιό Μουσιον, ανακηρύξας κατίσκηνας Άριον. Πατερόσιε, Χριστό τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θε ημίν το Μέγα Έλεος».

Είτε αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου και Ζωής της Συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Έσπερος και Ζωή ζούσαν στα χρόνια που βασίλευε ο αυτοκράτορας Αδριανός. Ήταν δούλοι κάποιου κατάλου και της γυναίκας του Τετραδίας στην Ιταλία. Οι κύριοι τους αυτοί κατάγονταν από την Ρώμη, αλλά είχαν μετικήσει από εκεί και διέμεναν σε άλλη πόλη της Ιταλίας. Τον Έσπερο και την Ζωή τους είχαν αγοράσει από την Παμφιλία της Μικράς Ασίας. Οι Άγιοι Έσπερος και Ζωή ήταν μεν δούλοι κατά το σώμα, ήταν όμως ελεύθεροι κατά την ψυχή. Για τον λόγο αυτό δεν ανέχονταν ούτε και κατά το σώμα να είναι δούλοι σε ασεβείς κυρίους, οι οποίοι αντί να τιμούν και να λατρεύουν τον ποιητή και δημιουργό των πάντων, τιμούσαν και λάτρευαν τα είδωλα. Τα δε παιδιά των Αγίων αυτών, Κυριακός και Θεόδουλος, πρότειναν στην μητέρα τους να μην συγκατοικούν με τους ασεβείς, αλλά να φύγουν από κοντά τους για να μην συναπολεσθούν με αυτούς. Εκείνη όμως τους είπε: «Είναι κύριοι μας». Τότε τα παιδιά με υψωμένη την φωνή της είπαν: «Έχουμε ελευθερωθεί με το αίμα του Χριστού». Έτσι λοιπόν η μητέρα συμφώνησε με την πρότασή τους. Αμέσως δε τότε τα παιδιά, αφού πήραν θάρρος ο ένας από τον άλλον, παρουσιάστηκαν στον κάταλο και του δήλωσαν ότι την κυριότητα των ψυχών τους την έχει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ενώ αυτός έχει μόνο και από κάποια τύχη την κυριότητα των σωμάτων τους. Ακόμη του δήλωσαν ότι είναι προτιμότερη για αυτούς η εξουσία του Χριστού και του τόνισαν ότι πρέπει να πειθαρχούν μάλλον στον Θεό παρά στους ανθρώπους. Ο κάταλος έμεινε εμβρόντιτος από τις δηλώσεις αυτές των Αγίων και τους έστειλε μαζί με την μητέρα του Ζωή στον πατέρα τους Έσπερο, ο οποίος βρισκόταν σε ένα τόπο ονομαζόμενο Τριτόνιο. Αργότερα δε ο κάταλος, σε μια οικογενειακή γιορτή για τα γενέθλια του παιδιού του, έκαμε τις προβλεπόμενες θυσίες στα είδωλα και αποφάσισε να στείλει στον Έσπερο και στην οικογένειά του κρασί και κρέας από τα ειδωλόθητα, με σκοπό να δοκιμάσει αν οι Άγιοι φάνε από αυτά. Εκείνοι όμως δεν τα άγγιξαν καθόλου. Τα πήρε μάλιστα η Ζωή και τα πέταξε στα σκυλιά. Το γεγονός αυτό το πληροφορήθηκε ο κάταλος και φούντωσε από το θυμό του. Αμέσως δε τότε έδωσε εντολή πρώτον να κρεμάσουν τα τέκνα Κυριακό και Θεόδουλο και να τους καταξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια. Οι Δήμοι εκτέλεσαν την εντολή. Οι γονείς όμως των παιδιών Έσπερος και Ζωή με θερμά λόγια τα ενθάρρυναν να μην ολιγοψυχήσουν, αλλά να υπομείνουν μέχρι τέλους, αποβλέποντας στους στεφάνους του μαρτυρίου. Εν συνεχεία ο κάταλος διέταξε να ξεκρεμάσουν τα παιδιά και να τα δίνουν ανηλαιώς μαζί με την μητέρα τους. Αφού έγινε και αυτό, έδωσε εντολή να πυρακτώσουν κλίβανο και να ρίξουν μέσα σε αυτόν και τα παιδιά και τους γονείς τους. Και η εντολή αυτή εκτελέστηκε. Μέσα δε στον πυρακτωμένο κλίβανο οι Άγιοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό και έλαβαν τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου. Το πρωί της επόμενης ημέρας ακούγονταν στον κλίβανο φωνές μελωδικές, σαν να έψελναν κάποιοι. Μόλις όμως άνοιξαν τον κλίβανο δεν βρήκαν κανέναν άλλον μέσα παρά μόνο τους Αγίους, των οποίων μάλιστα τα σώματα, χωρίς να έχουν υποστεί καμία βλάβη από την φωτιά, ήταν στραμμένα προς ανατολάς και φαίνονταν σαν να κοιμούνται. Η σύναξη των Αγίων αυτών μαρτύρων τελείται στο Αγιότατό τους μαρτύριο ναό, το οποίο βρίσκεται στον τόπο που ονομάζεται Δεύτερο.

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Ιορδάνη του Θαυματουργού, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά. Τέλος, αγαπητοί ακροατές, στις 2 Μαΐου τιμάται από την Εκκλησία μας ο Όσιος Σάβας, επίσκοπος Δαφνουσίας. Στον Λαυρεωτικό Κώδικα συναντάμε το εξής υπόμνημα. Ούτως, δια την ενάρετον αυτού πολιτείαν, την κατά Θεόν ειν εκβρέφους ενεδείξατο, εν πάση ευλαβία και σεμνότητη και φόβο Θεού, και δια την προσούσαν αυτού αρετήν, επίσκοπος Δαφνουσίας ψήφος συνοδική καθίστατε, και τους ίακας του θρόνου αναλαβών πάντας εξεπαίδευσεν, εμένην τη αληθινή και ευλαβή πίστη, και πολλούς από των ειδωλολατρών επέστρεψε και ευάπτησε. Και ούτω καλός και θεοφιλός βιώσας προς Κύριον εξεδίμησε, ον εκβρέφους επόθησεν. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής του Αγιολογίου, μιας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στους Αγίους, που η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει στις 2 Μαΐου. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ταξιδεύσουμε στη Ρωσία και προσκεκλημένος στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας είναι ο συγγραφέας και μεταφραστής Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ορίσατε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές σας, πατέρα Πέτρο.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε και να μας πληροφορήσει έτσι για τη δική σας την πνευματική διαδρομή.
1: Πνευματική διαδρομή δική μου είναι, νομίζω, η πνευματική διαδρομή ενός συνηθισμένου ανθρώπου που γεννήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 60, που έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα εφηβικά του χρόνια στο ίδιο μέρος και στη συνέχεια πήγε για σπουδές στην πρώην Σοβιετική Ένωση και συγκεκριμένα στην πόλη του Κίεβου, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο και στη Σχολή της Φιλοσοφίας. Εκεί σπούδασα ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία. Σπούδασα φιλοσοφία, ρωσική γλώσσα και λογοτεχνία και μετά έκανα τον πρακτικιακό μου στη φιλοσοφία. Στη συνέχεια επέστρεψα και μετά από το στρατό πήγα και σπούδασα στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ήθελα έτσι να ολοκληρώσω ένα κύκλο σπουδών που έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνει κάθε άνθρωπος να απαντήσει σε μερικά βασικά ερωτήματα που διέπουν το βίο όλων μας. Σπουδές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Μες στη συνέχεια υπήρξε η συνηθισμένη βιοπάλη, κάνοντας μαθήματα σε σχολεία. Για 10 χρόνια ήμουν διευθυντής σε τεχνικό λύκειο. Κάποια στιγμή κουράστηκα και στράφηκα προς τη δημοσιογραφία. Ήμουν συντάκτης σε μεγάλες εφημερίδες, σε μεγάλες τηλεοπτικές εκπομπές. Εξοδοτική δουλειά, την οποία είχα πολλές χαρές και πολλές πίκρες. Και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με τους μετανάστες. Ο Δήμος Αθηναίων έχει στον 1984 μια ξενόγλωσσα συχνότητα. Εκεί πέρα έχουμε εκπομπές σε 16 γλώσσες, η πλειοψηφία των οποίων απευθύνεται στις μεταναστευτικές κοινότητες των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Είτε είναι νόμιμα είτε παράνομα. Προσπαθούμε να γίνουμε μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτούς και την ελληνική κοινωνία, να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν, να βρουν άκρη με την ελληνική γραφειοκρατία, να κρατήσουν μια επαφή με την πατρίδα τους, να προβάλλουμε τα ήθη και τα έθιμά τους, τον πολιτισμό τους, τη μουσική τους. Είναι μια δουλειά που έχει πολλές χαρές, έχει πολλές λύπες. Όλα αυτά τα χρόνια βέβαια, τον καιρό που ήμουν φοιτητής, το 1982, εγώ ξεκίνησα και μετέφραζα αρχικά τους αγαπημένους μου Ρώσους στοχαστές και στη συνέχεια και Ρώσους λογοτέχνες και Ρώσους ποιητές και Ρώσους δραματουργούς. Σήμερα μετά από 30 χρόνια ενασχόλησης με την μετάφραση μπορώ να πω ότι έχω εκδώσει 50 διαφορετικούς τίτλους που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα από την ρωσική φιλοσοφία μέχρι τη σύγχρονη μετακομμουνιστική ρωσική λογοτεχνία. Έχω άλλα 20 βιβλία έτοιμα στο συρτάρι μου και συνεχίζω και μεταφράζω, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο λυτρωτική δραστηριότητα για μένα αυτή η μετάφραση, και νομίζω ότι θα το κάνω όσο κρατάνε οι δυνάμεις μου.
0: Τώρα, αφορμή για να σας καλέσω ήταν η επίσκεψη σε ένα φίλο μου σκηνοθέτη και διευθυντή φωτογραφία, στον Τάκη του Ζερβουλάκο. Όταν το άρχισαμε να συζητούμε για τα διαβάσματα και μου λέει, ξέρεις, τον τελευταίο καιρό διάβασα ένα συγκλονιστικό βιβλίο, «Τους δαίμονες της Επανάστασης» του Μπερντάγεφ.
1: Ναι, «Οι δαίμονες της Ρωσικής Επανάστασης» του Νικολάη Μπερντάγεφ. Τελείως συμπτωματικά, τα περισσότερα μαθήματα στη Φιλοσοφική Σχολή του Κιέβου τα έκανα στην αίθουσα που δίδασκε ο Μπερντάγεφ το 1905-1908. Η Φιλοσοφική Σχολή του Κιέβου έχει βγάλει, όπως ξέρετε, πολλούς μεγάλους Ρώσους στοχαστές, μεταξύ των οποίων ο Μπερντάγεφ, ο Νικολάη Μπερντάγεφ, ο Σέργιος Μπουλγάκοφ, ο Φρανκ, ο Λεωνίτ Φρανκ και ο Λόσκι, ο πατήρ. Μετά ο γιος πήγε στη Γαλλία, στο Θεολογικό Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου. Οι δαίμονες Ρωσικής Επανάστασης είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, γραμμένο πάνω στην κάψα των γεγονότων, πάνω στη, στον καύσωνα των γεγονότων του 1900, της επανάστασης που έγινε το 1905-1908 στη Ρωσία, με αφορμή τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο και την αποτυχία του Ρωσικού Αυτοκρατορικού Στρατού να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του, την ήττα δηλαδή που υπέστη η Ρωσία, ξέσπασαν ταραχές, τις οποίες προσπάθησαν τότε να εκμεταλλευτούν τα διάφορα κόμματα τα οποία θέλανε να εξυγχρονίσουν τη Ρωσία και από απόλυτη μοναρχία που ήταν απολυταρχική μοναρχία να την περάσουν να την κάνουν συνταγματική μοναρχία. Αυτό ήταν ο στόχος βασικά. Τα γεγονότα κάποια στιγμή ξέφυγαν, άρχισαν να γίνονται διάφορες εξεγέρσεις εργατών οι οποίοι πεινούσαν στην κυριολεξία. Ήταν μια αγρότες οι οποίοι δεν είχαν σπόρους να φυτέψουν για την επόμενη χρονιά κλπ. Ο Μπερντιάεφ ήταν μια πολύ διορατική προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε πολύ μπροστά του. Στα νιάτα του ήταν μαρξιστής. Ανήκε στην δεξιά πτέρυγα των Ρώσων Σοσιαλδημοκρατών. Στη συνέχεια αυτός μαζί με τον Σέργιο Μπουλγάκοφ, τον συνοδοιπόρο του.
0: Ο οποίος ήταν αδελφός του Μιχάλ Μπουλγάκοφ.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι ένα κοινό επίθετο του Μπουλγάκοφ, είναι όπως λέμε στην Ελλάδα Παπαδόπουλος. Άρχισαν να μελετούν περισσότερο τη μαρξιστική βιβλιογραφία. Μάλιστα του Σέργιου Μπουλγάκοφ υπάρχει ένα εκπληκτικό δοκίμιο, ο Κάρολος Μάρξ ως θρησκευτικός τύπος. Θα βγει προσεχώς από τις εκδόσεις Αρμός, μαζί με ένα άλλο δοκίμιο που έχω μεταφράσει, ο Ιβάν Καραμάζοφ ως πολιτικός τύπος. Ένα ζευγάρι εξαιρετικό, όπου εκτελήσει όλη.
0: Πάλι είναι μελέτη του
1: Σέργιου Μπουλγάκοφ είναι αυτά τα δύο.
0: Και τα δύο. Και ο Μάρξ ως θρησκευτικός τύπος
1: και ο Ιβάν Καραμάζοφ ως πολιτικός τύπος. Είναι εξαιρετικά και τα δύο. Μικρά δοκίμια, 30 σελίδων, α πούμε, αλλά εξαιρετικά. Εκεί ο Μπουλγάκοφ αναφέρεται στο ηθικό έλλειμμα του μαρξισμού. Ο Μπερντιάεφ, από την άλλη πλευρά, άρχισε να μελετάει πάρα πολύ. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι άλλο, θα σας πω κάτι άλλο προηγουμένως. Το 1900 είναι ένα ορόσημο για την ιστορία, όχι μόνο ειδικά για την ιστορία της Ρωσίας.
0: Και του κόσμου, και από ό,τι απεδείχθη μέτρα, με τις συνέπειες, με αυτά που επακολούθησε.
1: Με τις εξελίξεις. Είναι ένα ορόσημο. Στη Ρωσία το 1900 σηματοδοτεί την έναρξη μιας περίοδου όπου η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού άρχισε να αναπτύσσει υπερμεγέθεις εσχατολογικές προσδοκίες. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, οι πολλοί αγράμματοι κτλ. Πίστευαν ότι ο Αντίχριστος είναι πρώτον πυλών. Κάποιοι άλλοι πίστευαν ότι η Ρωσία επιτέλους θα μπορέσει να υλοποιήσει το όραμα του Μεγάλου Πέτρου και όχι να ανοίξει ένα παράθυρο στη Δύση που ήταν η Αγία Πετρούπολη, αλλά ολόκληρη να προσετεριστεί το δυτικό πολιτισμό. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν διάφορες άλλες θεωρίες του πανσλαβισμού, όπως θα θυμάστε, που ήταν ιδιαίτερα εμφανής εδώ στα Βαλκάνια, στον ανταγωνισμό μεταξύ της Αυστρο-Ουγγρικής, της Ρωσικής και της Τουρκικής Αυτοκρατορίας. Και πολύ δεδομένες αυτές τις εσχατολογικές προσδοκίες ήταν σε πολύ πλατιές μάζες της ρωσικής διανόησης. Οι μεν ληστές πίστευαν ότι θα γίνει μια κοινωνική επανάσταση που θα ανατρέψει τα πάντα. Κάποιος θα πει ότι έγινε το 17, θα διαφωνήσω ως προς τον ορισμό της επανάστασης, τη θεωρώ πραξικόπημα. Και άλλοι πίστευαν ότι θα αναγεννηθεί η Ρωσία, θα αποκτήσει δηλαδή αυτό που ο Ντοστογεύσκη πριν από 2-3 δεκαετίες έλεγε, τον πραγματικό ιστορικό της ρόλο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θα γίνει ο πνευματικός καθοδηγητής των ανθρώπων. Ο Μπερντιάεφ, έξυπνος άνθρωπος, διορατικός, με τεράστια ευρημάθεια, καλλιεργημένος, καθηγητής φιλοσοφίας, νεαρός, θέλησε να μελετήσει και να δει πώς καταλήξανε στο 1905-1908 και κατά συνέπεια αργότερα πώς καταλήξανε στο 1917. Και άρχισε να μελετάει την ηθική, την επίδραση που είχαν οι τρεις κορυφαίοι Ρώσοι στοχαστές και συγγραφείς του 19ου αιώνα στη διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης της Ρωσίας. Ξεκίνησε με τον Νικολάη Βασίλιτς Γκόγκολ, το γενάρχη ας πούμε της ρωσικής λογοτεχνίας. Ο Γκόγκολ και ο Πούσκιν είναι αυτοί οι οποίοι θεμελιώσαν τη ρωσική λογοτεχνία στην πρόζα και στην ποίηση, φτιάξαν τη σύγχρονη ρωσική γλώσσα. Σε αυτούς οφείλεται, γιατί ανάλογα με αυτό που έκανε σε εμάς ο Σολωμός, ο Κοραής κλπ. μελέτησε το έργο του Νικολάη Βασιλείου Γκόγκολ και κυρίως το ημιτελές του μυθιστόρημα «Οι νεκρές ψυχές». Ξέρετε, το δεύτερο τόμο ο Γκόγκολ σε μια κρίση παράνοιας τον έκαψε και δεν τον έχουμε. Μετά μελέτησε πάρα πολύ το έργο του Φιοντόρ Μιχάλεβιτς Ντοστογεύσκη και από εκεί ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ένθετη νουβέλα που υπάρχει στους αδελφούς Καραμάζοφ, η συζήτηση με τον μεγάλο εξεταστή, όπου υπάρχει φράση «Δεν υπάρχει Θεός, άρα όλα επιτρέπονται». Και πέρασε στο έργο του Λέοντα Τολστόη, όπου από αυτόν πήρε τις τελευταίες ηθικές, ηθικιστικές ας πούμε διδασκαλίες που είχε προς τα δυσμάς του βίου του. Και θεώρησε ότι αυτοί οι τρεις, και το τεκμηριώνει μέσα στο βιβλίο του, αυτοί οι τρεις συγγραφείς, ο καθένας με το δικό του τρόπο και ο καθένας...
0: Τολστόη...
1: Γκόγκολ, Ντοστογεύσκη, Τολστόη. Αυτοί οι τρεις επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση αυτών των εσχατολογικών προσδοκιών που άλλοι περιμέναν τον Αντίχριστο, άλλοι θέλουν να κάνουν επανάσταση, τρίτοι θέλουν να κάνουν εκβιομηχάνηση της Ρωσίας κλπ.
0: Άρα μεσιανισμός.
1: Ναι, ένας μεσιανισμός και μια εσχατολογία. Η δε, εκεί που υστερούσαν ήταν η σωτηριολογία της όλης υπόθεσης, όπου εν αντιθέσει ακόμα και οι θρησκευόμενοι και οι ένθεοι άνθρωποι της Ρωσίας δεν έβλεπαν τον Χριστό ως τον σωτήρα σε αυτή την ιστορία. Βλέπαν, όλοι κάτι, βλέπαν κάτι άλλο. Ο Νικολάη Μπερδιάεβιτς τα υπογραμμίζει όλα αυτά. Υπογραμμίζει τη συμβολή που είχε ο καθένας από αυτούς τους στοχαστές στη διάβρωση της ηθικής συνείδησης της Ρωσίας με την καλλιέργεια αυτού του είδους των προσδοκιών.
0: Συγγνώμη, η ηθική συνείδηση της Ρωσίας ποια ήταν πριν, ας πούμε,
1: και κατά τον Μπερδιάεφ.
0: Ναι.
1: Κατά τον Μπερδιάεφ. Η ηθική συνείδηση της Ρωσίας. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι ο Μπερδιάεφ, όπως και οι υπόλοιποι που αναφέραμε πιο πριν, ο Μπουλγάκοφ,
0: ο Λόσκι.
1: Ο Φρανκ, η αδελφή Τρουμπετσκόη, ο πατήρ Παύλ Φλορένσκι κλπ. Είναι όλοι με αυτές του Βλαδίμιρου Σολαβιώφ. Ο Βλαδίμιρου Σολαβιώφ εγκαινιάζει.
0: Ο γενάρχης, έτσι.
1: Ο γενάρχης της ρωσικής φιλοσοφίας. Πέραν όλων των άλλων, εγκαινιάζει και μία αντίληψη πολύ πιο σοβαρή από αυτή που μέχρι σήμερα διάφοροι μελετητές βλέπω να σημειώνουν. Είναι γνωστό ότι την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, επί Πατριάρχου Νίκονος, αναπτύχθηκε η θεωρία της Τρίτης Ρώμης. Εντάξει, θα σας πω ότι η πρώτη Ρώμη έπεσε από τους Βάρβαρους, η δεύτερη Ρώμη έπεσε στους Μωαμεθανούς, η τρίτη Ρώμη είναι η Μόσχα, η οποία δεν πρέπει να πέσει ποτέ. Αυτή είναι η θεωρία εν ολίγης της Τρίτης Ρώμης. Με βάση αυτή τη θεωρία, η Ρωσία αποκτά ένα ιδιαίτερο ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Ένα ρόλο πνευματικού καθοδηγητή. Μέχρι εδώ ο κόσμος κουτσά στραβά, το έχει ακούσει, το ξέρει κτλ. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τη σημερινή μέρα είναι να δούμε ότι με βάση αυτή τη θεωρία αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε η θεωρία και η πολιτική αντίληψη της Ευρασίας ως έναν ξεχωριστό πολιτισμό, ο οποίος ξεκινάει από τα Καρπάθια Όρη και φτάνει στο Βερίγιο Πορθμό, τον Πορθμό που χωρίζει την Αλάσκα από τη Σιβηρία. Ένας τεράστιος κόσμος. Εκεί πέρα κατοικούν γύρω σε 150 με 170 διαφορετικές εθνότητες που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες, άσχετα αν είναι κυρίαρχη η ρωσική τους τελευταίους τρεις αιώνες ή δυόμισι αιώνες. Είναι όμως ένας κόσμος ο οποίος δεν υπόκειται στους νόμους της δυτικής ιστορίας. Και ο Μπερδιάεφ το ήξερε καλά αυτό. Και διέβλεψε, προέβλεψε τον ζόφο και τον τρόμο που έρχεται.
0: Το γκουλάκ δηλαδή το είδε.
1: Το γκουλάκ το είδε, ναι. Τα γκουλάκ τα είχε δει, όπως είχε δει και, την, και το Auschwitz. Και φανταστείτε την αφόρητη υπαρξιακή μοναξιά αυτών των ανθρώπων, την εποχή που ολόκληρη η ανθρωπότητα ανέμιζε κόκκινα λάβαρα, πίστευε στη νέα θρησκεία, την εκοσμικευμένη, την επί της γης και τα λοιπά βασιλεία. Αυτές οι μοναχικές φωνές, οι εξόριστοι, οι εμιγκρέδες, οι άνθρωποι οι οποίοι λιμοκτονούσαν στους δρόμους του Βερολίνου, του Παρισιού, του Ελσίνκη
0: και περιμέναν την ουτοπία,
1: αυτοί οι μοναχοί άνθρωποι σηκωνόταν, ορθώνουν το ανάστημά τους, βγάζαν βιβλία και λέγανε ότι ξέρετε, ο Ζόφος έρχεται. Δεν τους ακούσανε οι σύγχρονοί τους. Δεν τους ακούσαν ούτε ακόμα εκείνοι που είχαν πριν από το 40 αντικομμουνιστικές αντιλήψεις, οι οποίες ήταν πολύ στενόμυαλες ως αντιλήψεις. Διότι γινόταν κριτική στον ολοκληρωτισμό. Ναι. Η πρώτη κριτική στον ολοκληρωτισμό στη Δύση είναι γραμμένη από τον Άρθουρ Κέσλερ στο «Μηδέν και το Άπειρο», ένα βιβλίο του 1939. Πριν από αυτόν, κανείς, όλοι οι μεγάλοι διανοούμενοι της Δύσης, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, όπως ο Καζαντζάκης, στον αναφορά στον Γκρέκο. Yeah. Έχει εκτεταμένες αναφορές στη Ρούσια, όπως τη λέει κλπ. Ο Μπρέχτ, ο Μπέρναρντ Ράσελ, όλοι αυτοί οι διανοούμενοι υπέκυψαν στη γοητεία της νέας θρησκείας.
0: Της απόλυτης εξουσίας και της απόλυτης δύναμης και της επίγειας.
1: Ο Μπέρναρντ Μπρέχτ, για να αναφέρουμε και άλλα ονόματα κτλ. Μόνο ένας Άρθουρ Κέσλερ βρέθηκε και ορισμένοι Ρώσοι διανοητές.
0: Ο Μπόρις Σουβάριν όμως, και ο Μπόρις Σουβάριν, ναι, που έχει γράψει. Ναι. Και επίσης αυτός ο Ελληνορουμάνος συγγραφέας.
1: Ο Πανάητης Στράτη. Ναι. Μετέπειτα όμως αυτή.
0: Ναι, ναι. Που συγκρούστηκε κιόλας με τον Καζαντζάκη, ναι, ναι, και ο Καζαντζάκης τον.
1: Ναι, ναι. Αυτά είναι μετά το 1953 όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν το δούμε ιστορικά, όλοι αυτοί αφυπνίστηκαν μετά το 1953.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ελάχισταν αυτοί. Όπως ήταν, ναι, σε εμάς, ας πούμε, ο Γιάννης ο Κορδάτος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος μέχρι το 1926 ήταν γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, πήγε εκείνη την επέσχυντη απόφαση, ναι, για το μακεδονικό κτλ. Δεν του παρόντος. Αλλά παρόλα αυτά, εξεδιώχθη από τη θέση του. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ελάχιστοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στον επερχόμενο ολοκληρωτισμό. Υπάρχει μια ολόκληρη μυθολογία η οποία έχει καλλιεργηθεί συστηματικά τα τελευταία 60 χρόνια από την αριστερή ιστοριογραφία, η οποία κατά τη γνώμη μου πολύ δεστευλώνει πάρα πολλά πράγματα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Κανείς δεν μιλάει σήμερα για τη συμβολή στην κοινωνιολογική και στην πολιτική σκέψη του Μάξιμου Μάξιμου, ενός από τους κορυφαίους διανοητές που είχε η Ελλάδα, τον οποίο η αριστερά τον αποσιώπησε, όπως αποσιώπησε και τον Λεκατσά. Δεν γράφτηκε ποτέ η παραμικρή κριτική με κομματική εντολή. Τα βιβλία του Λεκατσά διδάσκονται αυτή τη στιγμή, εδώ και 30-40 χρόνια που το ξέρω εγώ, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν μεταφραστεί. Οι κορυφαίοι μελετητές στην εθνοκοινωνιολογία και στην εθνολογία έχουν το Διόνυσό του, για να φέρω ένα από τα βιβλία του, ας πούμε, το έχουν ως εγκόλπιο. Είναι του αυτού μεγέθους, όπως ήταν ο Κλοντ Λεβιστρός ή ο Μιρτσέ Ελιάντε. Ήρθαν και τον ψάχνανε, πήγανε στην Ακαδημία Αθηνών, δεν υπήρχε. Πήγανε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεν υπήρχε, δεν το γνωρίζανε. Και ο Παναγής ο Λεκατσάς ζούσε εδώ, στην Κεσαριανή, κουτσός, κάνοντας επιμέλειες βιβλίων, αυτός και η γυναίκα του. Και κανείς τότε δεν έγραφε κριτικές για τα βιβλία του, διότι δεν συνεμορφώθη προς τις υποδείξεις. Στο πλαίσιο αυτό, το βιβλίο του Νικολάη Μπερντιάεφ είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Οι δαίμονες της Επανάστασης.
1: Οι δαίμονες της Ρωσικής Επανάστασης. Είναι ένα εκπληκτικό δοκίμιο, προφητικό θα το λέγαμε, χωρίς να θέλουμε να το αποδώσουμε με τα φυσικές διαστάσεις, αλλά αποδεικνύει το πόσο διορατικό στοχαστής ήταν, το πόσο ευαίσθητος παρατηρητής των κοινωνικών εξελίξεων ήταν και το πόσο έντιμος άνθρωπος ήταν ο Νικολάη Μπερντιάεφ. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας διανοούμενος είναι η εντιμότητα. Να μην σιωπά όταν πρέπει να μιλά. Να μην σκύβει το κεφάλι απέναντι, όχι στην εξουσία, απέναντι στο σειρμό. Διότι ο σειρμός μπορεί τη δεδομένη στιγμή να λατρεύει απίστευτα πράγματα. Και ένας διανοούμενος θα πρέπει να έχει το θάρρος και το στένος να σηκωθεί και να πει ότι, ξέρετε, εδώ πρόκειται για είδωλα.
0: Να μπούμε λίγο στην ουσία του βιβλίου. Γενικά οι δαίμονες της Επανάστασης ποιοι είναι, ας πούμε?
1: Κατά τον Νικολάη Μπερντιάεφ είναι η ίδια η ρωσική διανόηση, η οποία υπέφερε από το διχασμό που προκάλεσε ο Πέτρος, ο Μεγάλος Πέτρος. Ο κόσμος ξέρει τον Μεγάλο Πέτρο σαν ένα πολύ μεγάλο αναμορφωτή της Ρωσίας. Δημιούργησε το πρώτο έτσι ενιαίο συγκεντρωτικό κράτος μετά τον Ιβάν τον Τρομερό. Το εξυγχρόνησε, έφτιαξε παλάτια, έφτιαξε πόλεις, έφτιαξε στόλο. Θα σας πω κάτι που λίγοι το ξέρουν. Ο Μεγάλος Πέτρος κατήργησε το θεσμό του Πατριάρχη στη Ρωσική Εκκλησία. Το θεσμό αυτό τον επανέφεραν οι Μπολσεβίκοι το 1918. Όλο αυτό το μεσοδιάστημα των 2,5 περίπου αιώνων, η Ρωσική Εκκλησία διοικούνταν από την Ιερά της Σύνοδο, επικεφαλής οποίας ήταν ο ειδικός κρατικός επίτροπος του Τσάρου. Υπεύθυνος για τα θρησκεύματα. Αυτός έλυνε και έδινε στα θέματα της διοίκησης της Εκκλησίας, στα θέματα της πνευματικής της δουλειάς, στα θέματα της καθημερινής της ζωής. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τη ρωσική κοινωνία. Η ρωσική κοινωνία δεν έχει σχέση με τη δυτική Ευρώπη, δεν έχει σχέση με τον δυτικό πολιτισμό, είναι κάτι ξεχωριστό. Ένας ξεχωριστός κόσμος, ο οποίος έχει τη δική του δυναμική, τα δικά του αρχέτυπα, τις δικές του συνήθειες, τα ήθη του. Ο Πέτρος δια της βίας προσπάθησε να εκδυτικοποιήσει τη Ρωσία. Αυτό προκάλεσε ένα πολύ μεγάλο σχίσμα. Σχίσμα στην ίδια την Εκκλησία με τη δημιουργία μιας άλλης εκκλησίας αιρετικής των παλιόπιστων. Καμία σχέση με τους παλιομερολογίτες. Είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύανε στα παλιά βιβλία πριν τη μετάφραση που έκανε ο Πατριάρχης Νίκονας. Δηλαδή στα βιβλία που μεταφράστηκαν από τους πρώτους Έλληνες μοναχούς και τους πρώτους Έλληνες κληρικούς μέχρι το 1400-1500. Αυτοί πήραν αυτά τα παλιά βιβλία να συνεχίσουν τη λατρεία.
0: Δηλαδή τα βιβλία που μετέφρασαν οι Έλληνες μοναχοί ή τα.
1: Ναι, τα βιβλία που μετέφρασαν οι Έλληνες μοναχοί πήραν θεώρηση
0: ο Μάξιμος ο Γρεκός.
1: Ο Μάξιμος ο Γρεκός κτλ. Και πριν από αυτόν διάφοροι Έλληνες ελληνικής καταγωγής, Βυζαντινοί Μητροπολίτες οι οποίοι υπήρχαν στη Ρωσία πριν δημιουργηθεί η αυτοκέφαλη Ρωσική και η Εκκλησία και μετά γίνει Ρωσικό Πατριαρχείο. Σχίσμα στην Εκκλησία, σχίσμα και στην ίδια την κοινωνία. Προσπάθησε να εισάγει βία τα δυτικά έθιμα. Υποχρέωσε τους βογιάρους της ευγενής εποχής να κόψουν τις γενιάδες, τους φεουδάρχες, να κόψουν τις γενιάδες, να φοράνε δυτικά ρούχα, να μην πίνουν τσάι, να πίνουν καφέ, να κάνουν χοροεσπερίδες, να ακούνε δυτική μουσική κτλ. Αυτό ήταν ένας βιασμός της ρωσικής κοινωνίας. Αυτός ο βιασμός κρατάει μέχρι σήμερα. Μπορεί κάποιος να δει πολλές αναλογίες με την Ελλάδα.
0: Απέναντι σε αυτή, ας πούμε, τη βία εισαγωγή.
1: Υπήρξε η προσκόλληση στην παράδοση. Ναι. Υπήρχε η προσκόλληση στην παράδοση.
0: Η οποία όμως αντίδραση της διανόησης οδήγησε τελικά στον κροτισμό, έτσι.
1: Η διανόηση, λοιπόν, το 19ο αιώνα χωρίστηκε στα δύο. Ήταν οι δυτικόφιλοι, οι δυτικίζοντες, όπως συνηθίζω να τους αποκαλώ εγώ στις μεταφράσεις που κάνω, και οι σλαβόφιλοι. Οι Σλαβόφιλοι πιστεύανε σε αυτό που είπαν προηγουμένως, στην Τρίτη Ρώμη, στον καθοριστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο της Ρωσίας στη σύγχρονη ιστορία κτλ. Και οι δυτικίζοντες, Χέρτσεν, Μπελίνσκι, Τσερνισέουσκι κλπ., θέλανε να πάνε τη Ρωσία, ας πούμε, προς την Δύση. Ήταν πολύ γοητευτικό τότε τα μηνύματα του διαφωτισμού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Και πιστεύανε οι δυτικίζοντες ότι μέσω του διαφωτισμού των μαζών, των αγροτικών μαζών, θα ανέβει το επίπεδο της κοινωνίας, θα εξυγχρονιστεί η κοινωνία κτλ. Οι Ρώσοι απέναντίας ήταν οι Ρωσόφιλοι, ήταν μια επιστροφή προς τον κοινοβιακό, προς τον κοινοτικό τρόπο ζωής, προς την επιστροφή στην παλιά πίστη, στις παλιές συνήθειες, στα παλιά ήθη κλπ. Αυτός ο διχασμός υπάρχει μέχρι σήμερα. Αυτός ο διχασμός, για όποιον παρακολουθεί σήμερα τα πολιτικά πράγματα της Ρωσίας, το βλέπει ξεκάθαρα στο μοντέλο εξουσίας που έχει διαμορφωθεί μέσα και γύρω από το Κρεμλίνο. Και αυτή είναι πάλι σε διάφορα επίπεδα.
0: Μάλιστα, τώρα η θέση του Μπερντάγεφ, ο Μπερντάγεφ παίρνει θέση όπως και οι άλλοι, ας πούμε, ή απλώς καταγράφει.
1: Ο Μπερντάγεφ καταγράφει αυτά τα πράγματα, καταγράφει τις δύο τάσεις που υπάρχουν, πώς και οι δύο εκμεταλλεύτηκαν τους τρεις αυτούς συγγραφείς, τον Νικολάη Γκόγκολ, τον Φιοντόρ Μιχαηλόβιτς Ντοστογεύσκη και τον Λέοντα Τολστόη. Πώς τον εκμεταλλεύτηκε και η μία παράταξη και η άλλη προς ιδίως όφελος, όπου οδήγησε τελικά στον γκρεμό. Διότι η Ρωσία, έτσι όπως τη γνωρίσαμε το 1917, γκρεμίστηκε μέσα σε ένα έρμο το 1917. Το οποίο βγήκε μέσα από αυτό το έρμο, βγήκε ένα τέρας. Ένα τέρας ολοκληρωτικό, το οποίο εξανδραπόδησε τον ίδιο τον λαό.
0: Νικίτα Μιχαλκόφ, αυτός ο μεγάλος σκηνοθέτης, είχε πει ότι το μεγαλύτερο τέρας, ας πούμε, ιδεολογικό που υπάρχει στην ιστορία των ιδεών, ας πούμε, είναι ο Μπολσεβικισμός.
1: Ναι, θα συμφωνήσω και θα το ίμιση μαζί του. Ναι. Γιατί το άλλο, το δίδυμα αδελφάκι του, ας πούμε, είναι η ολοκληρωτική αντίληψη που καλλιεργήθηκε στη Δύση με την έκφραση, την πολιτική έκφραση του ναζισμού και του φασισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ο ρωσικός ολοκληρωτισμός έχει τις δύο μορφίες του, αλλά δεν πάει να είναι ολοκληρωτισμός.
0: Ναι. τώρα τα στοιχεία, ας πούμε, και τα σπέρματα του ρωσικού ολοκληρωτισμού, δηλαδή που εκφράζει μέσα από τον πολσεβικισμό, πού βασίζονται? Δηλαδή ο Μπερντάγεφ, ας πούμε, και οι άλλοι μας φωτίζουν, ας πούμε,
1: ναι,
0: σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Βέβαια. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσα σημειώματα όλων αυτών των στοχαστών που αναφέραμε, και του Μπερντιάφ και του Μπουλγάκοφ ιδιαίτερα, διότι αυτοί το 1921 φύγαν από τη Ρωσία. Τους έδιωξε ο Λένιν με προσωπική του διαταγή. Έχω τα αρχεία αυτά στα χέρια μου με τις ιδιόχειρες υπογραφές του Λένιν. Έκανε μια προγραφή της ρωσικής διανόησης και έδιωξε χιλιάδες κόσμο τότε υπό την απειλή της φαγής. Αν θα μείνεις στη Ρωσία, θα μείνεις και θα υποταχθείς σε εμάς. Αν όχι, φεύγεις. Αν δεν φύγεις, θα σε σκοτώσουμε. Η περιβόητη έξοδος των διανομένων του 1921. Η Ρωσία στερήθηκε τα καλύτερα μυαλά της.
0: Άρα έχουμε μια πνευματική γενοκτονία.
1: Έχουμε μια γενοκτονία. Και πνευματική μεταξύ των άλλων. Έτσι, ναι. Γιατί είχε προηγηθεί το 1918-19 ένας εμφύλιος πόλεμος, όπου έγινε μια απίστευτη γενοκτονία και στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές. Στην Τσετσενία, ας πούμε, σήμερα που βλέπουμε εδώ και τα τελευταία 20 χρόνια, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας οπύρος ενός πολέμου, ο οποίος δεν σταμάτησε.
0: Ο οποίος ξεκίνησε
1: πριν από 2,5 αιώνες.
0: Μου φαίνεται ότι έγραψε και μια νουβέλα ο Τολστόι, έτσι πάνω στο αντικείμενο.
1: Μα ο Γκρόζνη, η πρωτεύουσα Γκρόζνη, είναι το όνομα του στρατηγού του Ρώσου που κατάλαβε την Τσετσενία και την καθυπόταξε πριν από 2,5 αιώνες. Λοιπόν. Οι παρατηρήσεις που κάνουν και ιδίως ο Μπερντιάεφ και σε πολιτικό και σε φιλοσοφικό επίπεδο είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όχι μόνο για να καταλάβουμε τι έγινε εκείνη την εποχή, αλλά για να δούμε και σήμερα, να εντοπίσουμε και σήμερα τα σημεία εκείνα όπου φαίνεται ότι θα αναδυθεί ένας καινούργιος ολοκληρωτισμός. Μπορεί να σας ξαφνιάσω με αυτό που θα σας πω, αλλά τον 21ο αιώνα ο νέος ολοκληρωτισμός θα έχει τη μορφή των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Για να πάμε λίγο πίσω και να δούμε πάλι τώρα τη σκέψη του Μπερντάγεφ και των άλλων συγγραφών. Καταρχάς, πέστε μου εσείς, εκτός από τους δαίμονες επανάστασης πάνω, αν και όλο σας το έργο, αλλά αναφέρεται, ας πούμε, έτσι, και έχει συγκεκριμένα παραδείγματα πάνω σε όλη αυτή την προβληματική. Από τα βιβλία που έχετε μεταφράσει.
1: Ναι.
0: Ποια είναι, ας πούμε, τα πιο χαρακτηριστικά, έτσι, παραδείγματα?
1: Στον τομέα της, ας πάρουμε κατά το μήνυμα, στον τομέα της φιλοσοφίας, εξαιρετικά θεωρώ ότι είναι τα έργα του Βλαδίμηρου Σαλαβιό που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, Το νόημα του έρωτα.
0: Αυτές εκδόσεις.
1: Τις εκδόσεις Αρμός.
0: Μάλιστα.
1: Και δύο άλλα έργα του, που το ένα άλλο έργο το οποίο λέγεται Το προσωπικό δράμα του Πλάτωνα. Επίσης από τις εκδόσεις Αρμός, από τη σειρά Μούσες που διευθύνει ο Στέλιος Ράμφος. Ευελπιστώ κάποια στιγμή, αν λιγάκι καταλαγιάσω κουρνιαχτός αυτής της οικονομικής κρίσης, να μπορέσουμε να εκδώσουμε ένα από τα καλύτερα του έργα του Βλαδίμηρου Σαλαβιού, που είναι οι διαλέξεις για την θεανθρωπότητα.
0: Από τέχνη σε τέχνη, παραγωγή παρουσίαση Πατήρ Πέτρος Μινόπετρος, στην επιμέλεια του ηχοσόζων Ιριώτης και προσκεκλημένος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, ο συγγραφέας και μεταφραστής Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, που μας κάνει μια πνευματική περιήγηση και ξενάγηση στο χώρο της ρωσικής πνευματικότητας. Ξεκινήσαμε από το βιβλίο «Οι δαίμονες της Επανάστασης», που ήταν αφορμή, έτσι, για αυτή την πρόσκληση.
1: «Δαίμονες της Ρωσικής Επανάστασης», του Νικολάη Μπερντιάεφ.
0: Του Νικολάη Μπερντιάεφ. Είχαμε μείνει σε ένα άλλο βιβλίο, στο πρώτο μέρος, για τον Πλάτων, θυμίστε μου.
1: Είναι το προσωπικό δράμα του Πλάτωνα, του Βλαδίμηρου Σαλαβιόφ.
0: Ναι. Τώρα θα ήθελα, έτσι, να μιλήσουμε, και εσείς θα επιλέξετε, μάλλον εγώ μια πρόταση κάνω, έτσι, στο τραπέζι αυτό που έχουμε, το ραδιοφωνικό. Δαιμονισμένη, Ηλίθιος και Αδελφή Καραμάζου.
1: Ναι, πρόκειται για τα τρία κορυφαία έργα.
0: Ναι.
1: Η τριλογία του Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς Δοστογεύσκη. Η Αδελφή Καραμάζοφ είναι το τελευταίο που έχει γράψει. Σκόπευε να γράψει τη συνέχεια του 20 χρόνια μετά, όπου αλλιώς θα γίνεται μηδενιστής επαναστάτης και βάζει βόμβες. Δεν πρόλαβε, τον πρόλαβε ο θάνατος. Ο Ηλίθιος είναι ένα μυθιστόρημα με τον πρίγκιπα Μίσκιν, το έχουν διαβάσει φαντάζομαι περισσότεροι οι ακροατές μας, όπου διαπραγματεύεται ηθικά ζητήματα. Τα προσωπικά, τα ατομικά, ηθικά διλήμματα και η επίλυσή τους από τον άνθρωπο. Η Δαιμονισμένη είναι το καθαρά πολιτικό έργο, το πολιτικό μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη.
0: Συγγνώμη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κοινά τους πολιτικής διαθήκης?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν θα το πω, δεν μπορώ να το πω αυτό. Θα πω παρακάτω πια, επειδή να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Οι δαιμονισμένοι είναι το καθαρά πολιτικό μυθιστόρημα που έχει γράψει ο Ντοστογιέφσκι και είναι μια απάντηση στην υπόθεση Νετσάγεφ, στην υπόθεση του αναδυόμενου εξαιρετικά επικίνδυνου φαινομένου του ρωσικού μηδενισμού με τους αναρχικούς που έκαναν τότε την εμφάνισή τους στη Ρωσία. Και η αδελφή Καραμάζοφ, κατά τη γνώμη μου, είναι το κατεξοχήν φιλοσοφικό του έργο και ιδιαίτερα η ένθετη νουβέλα που έχει μέσα ο μεγάλος ιεροξυταστής, όπου ο Ιβάν Καραμάζοφ, ο μεσαίος αδελφός, λέει τη φράση στον μικρότερο τον Αλιώσια: δεν υπάρχει Θεός, άρα όλα επιτρέπονται. Όπου εκεί πέρα ο Ντοστογιέφσκι, αυτή είναι η πνευματική διαθήκη του Ντοστογιέφσκι, κατά τη γνώμη μου, αδελφή Καραμάζοφ, και συγκεκριμένα αυτή η ένθετη νουβέλα, ένα κεφάλαιο είναι, έτσι λέγεται, η συζήτηση με τον μεγάλο ρωξιστή, αν συνδυαστεί και με το όνειρο που βλέπει ο Ιβάν Καραμάζοφ στο τέλος, την επίσκεψη του διαβόλου στο κελί, μπορούμε να δούμε την πνευματική διαθήκη του Ντοστογιέφσκι. Ο Ντοστογιέφσκι θέτει με τυπητάσιος το ερώτημα που έθετε η εποχή του, ο 19ος αιώνα, ο ύστερος, 1880, περί υπάρξεως του Θεού και περί της πορείας του κόσμου με ή χωρίς το Θεό. Αυτή η φράση του Ντοστογιέφσκι, δεν υπάρχει Θεός, άρα όλα επιτρέπονται, είναι μια από τις κορυφαίες φράσεις που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ των οποίων όλος ο ευρωπαϊκός υπαρξισμός του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, Καμί κλπ.
0: Σάρτερ
1: κλπ. Στηρίζονται στον Ντοστογιέφσκι και συγκεκριμένα σε αυτήν εδώ πέρα τη φράση.
0: Υπέρ κατά.
1: Είναι εκείνο που λέει ο Καμί, ότι από τη στιγμή που αποφασίσεις αν αξίζει να ζεις ή όχι, έχεις απαντήσει το βασικό ερώτημα της φιλοσοφίας, ξεκινάει από αυτή τη φράση του Ντοστογιέφσκι, αν παρακολουθείς τη σκέψη και είναι του Καμί. Αυτά τα τρία βιβλία είναι, κατά τη γνώμη μου, η τριλογία, όχι ότι είναι ίσονο σημασία και τα άλλα βιβλία του Ντοστογιέφσκι, και πολύ μεγάλη σημασία έχει για κάποιον που ενδιαφέρεται για τη σκέψη το ημερολόγιο του συγγραφέα. Έχω μεταφράσει μόνο 4 από τους 8 τόμους, έχουν βγει σε 2 τόμους στα ελληνικά, 2 και 2 ρωσικοί, και μένω να μεταφράσω άλλους 4, ελπίζω τα επόμενα χρόνια να δοθεί η ευκαιρία να το κάνω και να βγει ολοκληρωμένο αυτό το έργο. Είναι ντροπή μας, τη μόνη ευρωπαϊκή χώρα, μόνη ευρωπαϊκή γλώσσα στην οποία δεν έχει μεταφραστεί πλήρως αυτό το έργο του Ντοστογιέφσκι, και νομίζω ότι ένας από τους στόχους που έχω στη ζωή είναι να ολοκληρώσω αυτούς τους 8 τόμους από το ημερολόγιο του συγγραφέα. Η υπόλοιπη τομή στους οποίους έχω ασχοληθεί μεταφραστικά είναι η ποίηση. Έχω μεταφράσει έργα της Άννας Αχμάτοβα, που είναι μια ποιήτρια την οποία λατρεύω, του Βλαδίμιρου Μαγιακόφσκι, του Ιωσήφ Μπρόνσκι, του νομπελίστα, του Βελιμίρ Χλέμπνικοφ. Φέτος το χειμώνα θα ασχοληθώ με τη μετάφραση από ενός θεατρικού έμετρου της Μαρίνας Φετάεβα, τη Φέδρα, με βάση το μύθο του Υπόλοιδου. Και ο άλλος τομέας, τον οποίο πέραν της λογοτεχνίας που έχω μεταφράσει πάρα πολλά, δηλαδή έχω μεταφράσει τον Στοϊκεύσκι, τον Στοϊ, Τουργένιεφ, σύγχρονους έχω μεταφράσει τον Γκούρκοφ, τον Βασίλη τον Αξιόνοφ, Μαγιακόφσκι, Πεζά έχω μεταφράσει, είναι το θέατρο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ρωσικό θέατρο και συγκεκριμένα το θέατρο της ρωσικής πρωτοπορίας 1900-1930-35 και το θέατρο της μετασοβιετικής Ρωσίας. Για κατά τη γνώμη μου, τα δύο αυτά σημεία, το ενδιάμεσο δεν...
0: Υπάρχει μια στασιμότητα.
1: Το ενδιάμεσο του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και τα λοιπά, το θέατρο δεν με ενδιαφέρει, δεν το βρίσκω...
0: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μένα. Αλλά έχω μεταφράσει Λεωνίδα Ντρέγεφ, δύο θεατρικά του, έχω μεταφράσει με τα σοβιετικού στη Λιουτμίλα Αντιραζουμόσκα, θα παιχτούν και τα δύο φέτος το χειμώνα. Ένα το οποίο έχει σχέση με τους ανθρώπους μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, τους ηλικιωμένους, και ένα που έχει με παιδιά, επίσης μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού. Εξαιρετικά σκληρά και συνάμα τρυφερά έργα. Θεωρώ την καλύτερη εν ζωή δραματουργό της σύγχρονης Ρωσίας, στη Λιουτμίλα Αντιραζουμόσκα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον επίσης είναι το θέατρο που έχει γράψει ο Αλεξάνδρ Μπλοκ και ο Ντάνιελ Χάρμς.
0: Κύριε Τριανταφυλλίδη, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά τα τρία μυθιστορήματα, Δαιμονισμένοι, Ηλίθιος και Αδελφοί Καραμάζοφ. Ποια είναι η βάση τους? Την είπατε βέβαια στην αφήγηση προηγουμένως, για ένα βιβλίο το οποίο το θεωρείται έτσι και αυτό σταθμός.
1: Ναι, νομίζω ότι ένα από τα πιο εμβληματικά βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας είναι ένα από τα πιο άθλια, τα πιο κοινικά και τα πιο ολοκληρωτικά κείμενα τα οποία έχουν γραφτεί. Και πρόκειται για την κατήγηση του επαναστάτη του Νετσάγεφ. Είναι το κείμενο το οποίο βάζει, κατά τη γνώμη μου, την ταφόπλακα σε όλο τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός πιστεύει στη συνδιαλλαγή, πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην ανταλλαγή των απόψεων. Έρχεται ο Νετσάγεφ, ένας νεαρός φανατικός Ρώσος, με αυτής του Μπακούνιν, τον οποίο ο ίδιος ο Μπακούνιν απέπεμψε. Το είπε ότι είναι απαράδεκτες οι ιδέες σου για τον αναρχισμό, τον οποίο ο Μπακούνιν κήρυται ως μια ανθρωπιστική προσέγγιση κατά της φτώχειας, της δουλείας, της καταπίεσης κλπ. Τον έδειξε ο ίδιος ο Μπακούνιν. Είναι ένα κείμενο εξαιρετικά κοινικό, εξαιρετικά ολοκληρωτικό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασπάζονται τις παρόμοιες αντιλήψεις κρατούν στα χέρια τους τα κλειδιά από τις πόρτες, από τις πύλες της κόλασης, έτσι όπως τη γνωρίσαμε τον 20ο αιώνα, και δεν είναι άλλοι από τις πύλες του Άουσβιτς και τον Γκουλάκ. Ένα κείμενο στο οποίο ο συγγραφέας θεωρεί ότι μπορεί να τα κάνει όλα χωρίς κανέναν ηθικό φραγμό. Μπορεί να εκμεταλλεύεται τους πάντες και τα πάντα προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το κείμενο αυτό, κατά τη γνώμη μου, επέδρασε πολύ σημαντικά στις διαθέσεις και στις ωρέξεις μιας σημαντικής μερίδας ρωσικής διανόησης. Ξεπίδησε μέσα από αυτό το κείμενο, ξεπίδησαν διάφορες αναρχικές τρομοκρατικές ομάδες από την παράταξη των δυτικίζοντων, οι οποίοι θέλανε με βίο τρόπο να ανατρέψουν την υφιστάμενη κατάσταση. Εγώ δεν υπερασπίζομαι την υφιστάμενη κατάσταση. Πρόκειται περί μιας απολυταρχίας, μιας δολοπαρικίας. Μην ξεχνάτε ότι μόλις το Μάρτιο του 1861, με διάταγμα του Αλέξανδρου του Πρώτου, καταργήθηκε η δολοπαρικία στην Ρωσία. Ήταν η τελευταία χώρα της Ευρώπης. Και από εκεί πέρα, όχι ότι αλλάξαν και πολύ τα πράγματα. Δεν αλλάξαν καθόλου.
0: Και μετά με τον κομμουνισμό ξαναγυρίσαμε πάλι στην
1: Ελλάδα. Και ξαναγυρίσαμε πάλι εκεί πέρα ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα κολχόζ και με τα σοφχόζ.
0: Την κολεκτικοποίηση και όλα αυτά.
1: Το βιβλίο του Νετσάγεφ είναι αυτό το πέρα. Όταν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, δημιούργησε αρκετές τριβές. Γράφτηκαν διάφορα, κυρίως στο διαδίκτυο. Ίσως γιατί εγώ θεώρησα σκόπιμο ως επίμετρο σε αυτό το βιβλίο, πέρα από τη μικρή δική μου την εισαγωγή, να βάλω το δεύτερο κεφάλαιο από το βιβλίο του Νικολάη Μπερδιάβ, «Οι πηγές και το νόημα του ρωσικού κομμουνισμού», όπου περιγράφει ακριβώς το μηδενιστικό κίνημα της δεκαετίας του 1860-1870, όπου βρίσκονται οι απαρχές όλων των δεινών της Ρωσίας στον 20ο αιώνα. Είναι εκπληκτικό.
0: Και του κόσμου, κατ' επέκταση, με την έννοια ότι είχαμε μια εξαγωγή αυτής της ιδεολογίας.
1: Είχαμε και μια εξαγωγή αυτής της ιδεολογίας. Το θέμα είναι ότι βλέπω πολύ κόσμο να είναι νοσταλγός αυτής της ιδεολογίας σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουν ανοίξει τα αρχεία, έχουν κυκλοφορήσει η γνώση πια. Η άγνοια πλέον.
0: Για ποια αρχεία εννοείται, ποιες.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα. Έχω εκδώσει ένα βιβλίο πριν από λίγα χρόνια που λέγεται Ολοκληρωτισμός και Τέχνη. Και έχω βάλει τα αρχεία που αφορούσαν τις υποθέσεις της Αχμάτοβα, του Ζόσεγκα, του Σαστακόβιτς, του Χατσαντουριάν, του Μπορίς Πάστερνακ.
0: Πάλι στον αρμό έχει
1: δει. Όχι, αυτό το έχουμε βγάλει με τα μεσονίκητες εκδόσεις, ένα μικρό εκδοτικό οίκο. Στον οποίο έβγαλα και ολόκληρη πια στα ελληνικά την ομιλία του Χρουτσόφ, τη μυστική ομιλία του Χρουτσόφ στο 20ο συνέδριο του
0: Βουσέλη. Για μιλήστε μας για αυτό το βιβλίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι και το θέμα της εκπομπής, ναι. Το σκοπός από τέχνη σε τέχνη, τέχνη και ολοκληρωτισμός.
1: Το βιβλίο αυτό ήταν έτσι μια παρόρμηση της στιγμής όταν έπεσαν στα χέρια μου αυτά τα αρχεία και πέσανε με τον πιο απλό τρόπο. Έστειλα μια επιστολή στα κρατικά αρχεία της σημερινής Ρωσίας, τους ζήτησα κάποιους φακέλους και οι άνθρωποι τους βγάλαν φωτοτυπία, μου στείλανε το κόστος, το οποίο ήταν μηδαμινό, και μου στείλανε τα αρχεία φωτοτυπημένα. Δεν πρόκειται πια κανένα κρατικό μυστικό κτλ. Ζήτησα δηλαδή τους φακέλους της Αχμάτοβα, του Πάστερνακ, του Σαστακόβιτς, του Χατζατουριάν και μια σειρά από μυστικές αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουσέ και
0: της Κομμουνιστικού Κόμματος της
1: Ένωσης και τις αντίστοιχες εντολές που έδωσε στις μυστικές υπηρεσίες και στις διάφορες υπηρεσίες του κράτους για το τι μουσική θα πρέπει να ακούνε, ας πούμε, οι εργαζόμενοι όταν πηγαίνουν να κάνουν διακοπές, στα οργανωμένες διακοπές σε κάτι αναπαυτήρια που είχαν. Τι μουσική θα πρέπει να παίζουν στα πάρκα όταν κάνουν βόλτα οι εργαζόμενοι. Πώς πρέπει να γίνονται τα αγάλματα. Πώς πρέπει να γίνεται ο κινηματογράφος.
0: Από το πενταετές πλάνο.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό. Ήταν το πώς ένα κόμμα, δηλαδή 300 άτομα στην ουσία. Ναι. Η ηγεσία του ήταν 300 άτομα. Ήθελε να ελέγχει την προσωπική ζωή 260 εκατομμυρίων ανθρώπων που απαρτίζαν τον πληθυσμό.

0: με τον οποίο μοιράζανε τα σπίτια. Ο τρόπος με τον οποίο υποχρεώνανε διάφορες οικογένειες να ζουν κάτω από την ίδια στέγη σε ένα διαμέρισμα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο έλεγχος της πιο προσωπικής, των πιο προσωπικών στιγμών του ανθρώπου.
1: Όπως και το ζήτημα της ιδιοκτησίας, βέβαια. Διότι με την κατάργηση της ιδιοκτησίας δεν υπήρχε κανένας ζωτικός χώρος, τα πάντα ήταν ελεγχόμενα από το κράτος.
0: Ακριβώς. Η κατάργηση της ιδιοκτησίας δεν είχε σχέση με τα μέσα παραγωγής και τον έλεγχο του πλούτου.
1: Ακριβώς.
0: Είχε σχέση με την κατάληψη του ζωτικού χώρου του ατόμου.
1: Και την
0: τον εκμηδενισμό του ατόμου.
1: Ακριβώς.
0: Το πιο καλό βιβλίο, Πάτερ Πέτρο, σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Δόκτωρας Ζιβάγκο.
1: Για μιλήστε μαζί αυτό.
0: Ο Μπορίς Πάστερνακ, ο Δόκτωρας Ζιβάγκο, διαπραγματεύεται ένα κορυφαίο ζήτημα της ζωής του ανθρώπου και της λογοτεχνίας. Είναι ο μεμονωμένος άνθρωπος στη δίνη της ιστορίας. Πώς ένας γιατρός, ο οποίος ρομαντικός, ιδεαλιστής, το μόνο που ήθελε στη ζωή του ήταν να αγαπάει μια συγκεκριμένη γυναίκα και να θεραπεύει ασθενείς, βρίσκεται στη δίνη μιας τρομακτικής ιστορίας. Μιας τρομακτικής αναταραχής μέσα στην ιστορία. Πότε τον παίρνουν οι Μπολσεβίκοι, τον επιστρατεύουν να γίνει γιατρός στα δικά του στρατεύματα. Πότε οι αντίπαλοι, οι λευκοί, τον επιστρατεύουν. Πότε κάποιοι λίσταρχοι, ας πούμε, τοπικοί παράγοντες, τοπικοί φεουδάρχες και κουτσαμπάσιδες και κομιτατζίδες, θα το πω έτσι, τον επιστρατεύανε. Αυτός όμως δεν μπορούσε να ζήσει. Μέσα σε αυτή τη δίνη της ιστορίας, χάνεται η αγαπημένη του. Χάνεται και ο ίδιος. Το κυριότερο απ' όλα είναι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος έχασε το ζωτικό του χώρο ως άτομο, ως πρόσωπο, για να χρησιμοποιήσουμε
1: την
0: καλύτερη.
1: Την ορθόδοξη έτσι, ορολογία.
0: Και τη γνώμη μου είναι πιο σωστή.
1: Ναι.
0: Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι.
1: Για να θυμίσουμε πρόσωπο. Και ακρότες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του προσώπου.
0: Ας μην ξεχνάμε ότι η έννοια του προσώπου, η ίδια η έννοια του προσώπου, η λέξη είναι προσώψιν. Δηλαδή είναι το βλέμμα. Η δυναμική του βλέμματος του δικού μου προς τη δική σας όψη, πράγμα το οποίο είναι νομίζω και ο θεμέλιος λίγος επικοινωνίας. Αν το δείτε έτσι και μετά το αν το αναγάγετε και θεολογικά το πρόσωπο, καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση του πλάστη και τα λοιπά, τότε θα βγάλετε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι λοιπόν ο Δόκτωρας Ζιβάγκος, ο γυαλιστής αυτός νεαρός, χάνει το ζωτικό του χώρο στη ζωή. Βρισκόμενος μέσα σε μια ιστορική δίνη η οποία το παρέστηκε και το διέλυσε εν τέλει. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης δεν ήθελε να βγει αυτό το βιβλίο στη Δύση. Γι' αυτό και έβαλε τους Ιταλούς συντρόφους τους να το κλέψουν, να προσπαθήσουν να το κλέψουν από τον εκδοτικό οίκο, τον Ιταλικό που το έβγαλε και τελικά πήρε το βραβείο Νομπέλ το 1959. Ένα χρόνο αργότερα ο συγγραφέας πέθανε, διότι του δηλητηριάσαν τη ζωή. Το διαπόμπευσαν δημόσια. Το διέγραψαν από την Ένωση Συγγραφέων. Γινότανε λαϊκές συνελεύσεις και σηκωνόταν και τον καταργιότανε.
1: Λαϊκά δικαστήρια.
0: Απαράδεκτα πράγματα. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, Λογισμός και Τέχνη, έχω όλο σχεδόν το φάκελο της κρατικής μυστικής υπηρεσίας της Σοβιετικής Ένωσης για την υπόθεση του Πάστερνακ. Και περίπου όλα, παρέλειψα 2-3 ίσονο σημασία έγγραφα για την υπόθεση της Άννας Αχμάτοβα. Τώρα πλέον κανείς δεν μπορεί να πει «δεν ήξερα». Η άγνοια δεν είναι πλέον άλοθη. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γι' αυτό και έκανα αυτό το βιβλίο. Ένα από τα επόμενα βιβλία που θα κάνω θα είναι ο διωγμός της ρωσικής διανόησης από τον ίδιο τον Λένιν. Από τον ίδιο τον Λένιν. Γιατί λένε μέχρι τώρα ο καλός ο Λένιν και ο κακός ο Στάλιν.
1: Γιατί υπάρχει, ναι, υπάρχει αυτή η αυτοκρατορία.
0: Ναι, είναι ο καλός και ο κακός χωροφύλαξη.
1: Ενώ απ' την άλλη, ας πούμε, ξέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, το μόνο που έκανε να υπογράφει διατάγματα.
0: Πατέρα Πέτρο, εγώ πιστεύω ένα βασικό πράγμα. Και το οποίο το. Εντοπίζει πολύ καλά στο βιβλίο του ο Σέργιος Μπουλγάκοφ, ο Κάρολος Μάρξ ως θρησκευτικός τύπος. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ηθικό έλλειμμα του μαρξισμού.
1: Για
0: και θα σε εξηγήσω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Ο μαρξισμός ορίζει την ουσία του ανθρώπου ως το σύνολο των οικονομικών του σχέσεων. Και συνάγει από αυτό ότι αν αλλάξουν οι οικονομικές σχέσεις, το οικονομικό περιβάλλον, θα αλλάξει η ουσία του ανθρώπου. Το τονίζω, η ουσία του ανθρώπου. Δηλαδή, αν εγώ σήμερα είχα τη δύναμη να αλλάξω το οικονομικό περιβάλλον εδώ στην Ελλάδα, θα άλλαζα την ουσία κάθε ανθρώπου. Θα τον έκανα καλύτερο, εντιμότερο, δικαιότερο κτλ. Μόνο με την αλλαγή των οικονομικών σχέσεων. Εγώ θα σας θέσω ένα ερώτημα που έδωσα τότε στον καθηγητή μου το 1982, στην καθηγήτριά μου μάλλον το 1982 στο Κίεβο. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, μπορείτε να με εξηγήσετε το έγκλημα πάθους που συμβαίνει ακόμα και σήμερα σε συνθήκες αναπτυγμένου σοσιαλισμού.
1: Οι κλοπές, οι αυτές.
0: Το πρόσωπο.

0: του πάθους. Η κλοπή πες ότι έχει μέσα της το στοιχείο της, του οικονομικού ωφέλους. Στο έγκλημα πάθους δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος. Υπάρχει ένα πάθος το οποίο βγαίνει μέσα από τα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής. Τα πιο σκοτεινά του σημεία.
1: Ναι. Βέβαια όμως, σε αυτό είχε δίκιο ο Μάρξ με την εξής έννοια, ότι όντως το πέρασμα από τις φεουδαρχικές ή τις καπιταλιστικές σχέσεις, ας πούμε, στις σχέσεις στις σοσιαλιστικές, οδήγησε, ας πούμε, σε ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, έφτασε να κάνει τους ανθρώπους ακόμα χειρότερους. Τους αποθηριοποίησε, ας πούμε,
0: σε κανοπηρία
1: κλπ. Με την έννοια ότι όλοι πλέον, η Σοβιετική Ένωση και οι υπόλοιπες σοσιαλιστικές χώρες, ήταν ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δηλαδή, πήγαμε στην εποχή της δουλείας και σε φαραωνικές, ας πούμε, καταστάσεις.
0: Γιατί ο ίδιος ο Μαρξισμός είναι μια οπισθοδρόμηση στη φιλοσοφία σε σχέση με τον υπόλοιπο γερμανικό ρομαντισμό.
1: Αλλά βέβαια αυτή, όπως είπατε, η υπεροχή και η κυριαρχία του οικονομικού στοιχείου, ας πούμε, και
0: όχι μόνο και η κυριαρχία, όχι απλώς υπεροχή. Η κυριαρχία του οικονομικού παράγοντα.
1: Και η εκμυδένιση όλων των άλλων
0: υπολείπων. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι δηλαδή μια οικονομική μονάδα.
1: Ακριβώς,
0: τίποτα άλλο.
1: Και από εκεί και στα, ας πούμε, ξεχνάμε αυτή όλη την πολύπλοκη έτσι ψυχοσωματική και πνευματική.
0: Αυτή η φράση του Μάρξ στα πρώιμα φιλοσοφικά του έργα, νομίζω το λέει στο βιβλίο του Η Αγία Οικογένεια. Και μάλιστα στο πρώτο κεφάλαιο που ορίζει αυτό το πράγμα και το συνεχίζει μετά και στα οικονομικά χειρόγραφα του 1848.
1: Ναι, επειδή αυτά και αυτά έχουν μυθοποιηθεί ότι ναι, υπάρχει ο ηθικός μαρξισμός.
0: Ναι, ακριβώς από εκεί, κατά τη γνώμη μου, ξεκινάει ο ολοκληρωτισμός, ο οποίος έπληξε την ανθρωπότητα τον 20ο αιώνα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάτε, ότι και ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι παρουσίασαν τις ολοκληρωτικές αντιλήψεις ως εθνικοσοσιαλιστικές.
1: Υπάρχει πάντα το σχεδιασμό.
0: Όπου μιλήσανε για την απαλωτρίωση των μέσων παραγωγής. Ο Χίτλερ αυτά έκανε στην αρχή.
1: Άρα υιοθέτησε όλη
0: την. Ήταν η δυτική απάντηση στο ρωσικό πολιτισμό. Άσχετα αν τα πράγματα ξέφυγε μετά για άλλους λόγους που δεν παράγουν τον αντισυστημό.
1: Απλώς μπαίνει και το στοιχείο της φυλής και του έθνους.
0: Αλλά ο φιλετισμός, ο γερμανικός φιλετισμός είναι γνωστός. Το βλέπουμε πρώτον, τον είδαμε ξανά πρόσφατα με τη μορφή του οικονομικού φιλετισμού. Πρόσφατα.
1: Εκτονώνεται μέσα.
0: Τους προηγούμενους μήνες το είδαμε το θέμα του οικονομικού φιλετισμού και της προσεκής αντίληψης.
1: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το θέατρο που έχετε μεταφράσει. Δηλαδή και το κλασικό θέατρο, ας πούμε, έχετε μεταφράσει τον Αντρέγεφ και αυτή τη συγγραφέα που είπατε, ας πούμε, που είναι...
0: Τη Λιουτμίλα Ραζουμόσκα, ναι. Αυτή είναι νεότερη, είναι με τα... Ήταν τη Σοβιετική εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γράψει πολλά έργα, δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Ναι. Άρχισαν να δημοσιεύονται το 1989.
1: Κείμενο του Σιρταριού, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι πάρα πολλοί τέτοιοι συγγραφείς. Υπήρχαν και υπάρχουν και... Τα τελευταία χρόνια έτσι διαβάζω δυτικά οτιδήποτε έχει σχέση με το κίνημα των αντιφρονούντων και ό,τι γέννησε αυτό το κίνημα. Δηλαδή, ένας από τους μεγαλύτερους γιους αυτού του κινήματος είναι ο Ιωσήφ Μπρόνσκι. Μεγάλος αυτός Ρώσος
1: ποιητής. Για πέστε μας, γιατί και οι ακροατές και οι ακροάτες έχουν μια βαθιά άγνοια, ας πούμε, και στη Δύση αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα. Τι ήταν οι διαφωνούντες?
0: Οι διαφωνούντες ήταν μια χούφτα διανοούμενη. Την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ξεκίνησε αυτό τη δεκαετία του 60, του 68 και μετά την εισβολή των Σοβιετικών στην Τσεχοσλοβακία, οι οποίοι διαμαρτυρώνταν για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήρθαν σε αντιπαράθεση με ένα θηριώδες κόμμα, ένα θηριώδες κράτος, και παρόλα αυτά άντεξαν. Θυμίζω χαρακτηριστικά την περίπτωση του Αντρέη Ζαχάροφ, του ακαδημαϊκού και πατέρα της ρωσικής υδρογονοβόμβας. Ήταν από τους κορυφαίους εργάτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εποχή εκείνη. Θυμίζω τον Αλεξάνδρ Σοτζενίτσιν, τον ποιητή. Θυμίζω τον Ιωσήφ Μπρόνσκι, τον ποιητή. Θυμίζω μια σειρά άλλους ανθρώπους, τους οποίους χαρακτήριζαν τρελούς και τους κλείναν στα ψυχιατρία.
1: Το ψυχιατρίο πάλι τι ιστορία ήταν γι' αυτό? Τι ξέρετε γι' αυτό?
0: Έχω όλα τα αρχεία για τον ψυχιατρικό ολοκληρωτισμό. Τα ζήτησα και μου τα στείλανε πάλι.
1: Εκεί ποιος ήταν?
0: Εκεί ήταν η Σοβιετική Ψυχιατρική Εταιρεία. Αυτό ξεκινάει από, από τις αρχές δεκαετίας του 60, όπου υπό την πίεση, καταρχάς χαλάρωσα λίγο τα πράγματα επί Χρουτσόφ, μετά πάλι ξανασφίξανε. Ήταν η λεγόμενη έτσι Χρουτσοφική Άνοιξη. Τότε δημοσιεύτηκε το Μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς, του Σολτζενίτσιν και κάποια άλλα έργα του Βαρλάμ Σαλάμοφ κλπ. Στις αρχές δεκαετίας του 60 άρχισαν να χρησιμοποιούνται την ψυχιατρική για πολιτικούς σκοπούς. Τους διάφορους αντιφρονούντες με διάφορες προφάσεις και πραγματογνωμοσύνες, τις οποίες δεν κάνανε εντεταλμένοι ψυχίατροι αλλά πράκτορες της ΓΚΜ ή ψυχίατροι που ήταν ταυτόχρονα και πράκτορες για Διεμπέ χαρακτήριζαν σχιζοφρενείς, παρανοϊκούς, σχιζοειδείς, ψυχοσικούς, διάφορους αντιφρόνους και σχέδιζαν στα ψυχιατρία όπου με την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή μετατρέπονταν σε φυτά.
1: Ο Κοριάγκιν, μου φαίνεται, ο Ανατόλη Κοριάγκιν ήταν έτσι ο αυτός.
0: Ένας από αυτούς οι οποίοι είχαν βγει από το Σιδρού Παραπέλασμα για τους μάθαμε.
1: Στη λογοτεχνία, ας πούμε, γιατί στον κινηματογράφο ξέρουμε στο θέατρο έχει περάσει, ας πούμε. Δηλαδή, τον Γκουλάκ πέρασε, ας πούμε, από το Σολζενίτσιν και έτσι έμαθε όλος ο πλανήτης τι συνέβη. Στο κινηματογράφο και στο θέατρο έχει περάσει, ας πούμε, το ψυχιατρίο και στη λογοτεχνία. Υπάρχει, ας πούμε, από τη γνώση.
0: Στο σοβιετικό κινηματογράφο δεν έχω δει. Ναι. Στο σοβιετικό κινηματογράφο δεν έχω δει.
1: Ένας Ρουμάνος, ο Πιντιλί έχει κάνει ένα φιλμ πάνω στο αντικείμενο.
0: Ούτε στο σοβιετικό θέατρο έχω δει κείμενα. Στη λογοτεχνία, κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, ο Ντοστογεύσκη του 20ου αιώνα είναι ο Βαρλάμ Σαλάμοφ.
1: Για πέστε μου γι' αυτό.
0: Ο Βαρλάμ Σαλάμοφ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο και μόνο γιατί ενώ ήταν φοιτητής στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Μόσχας, υποστήριξε το 1927 την αριστερή αντιπολίτευση που ήταν ενάντια στο Στάλιν, απελευθερώθηκε το 1953 από τα στρατόπεδα.
1: Ήταν σοσιαλιπάνα με τους σοσιαλιπανεστάτες.
0: Ήταν με την αριστερή αντιπολίτευση τότε. Κάμενεφ και λοιπά. Ζινόβιεφ και τέτοια. Αυτοί εκτελέστηκαν το 1936 στις περιβόητες δίκες της Μόσχας. Οι οπαδοί τους σαπίσανε στα διάφορα. Είναι πολύ γνωστό το
1: Σαλαμόφ, τι μας έχει αφήσει.
0: Έχει μας αφήσει τις νύχτες της Κολυμά. Τα διηγήματα της Κολυμά. Εγώ τα έχω μεταφράσει. Έχει τυπωθεί το βιβλίο, δεν κυκλοφορήσει ποτέ.
1: Σε εκδόσεις αγρά.
0: Όχι, από κάποιες άλλες εκδόσεις. Είναι άτυχο αυτό το βιβλίο.
1: Γιατί το είχε αναγγείλει.
0: Γιατί η χείρα του. Ναι. Οι εκδόσεις. Πέρασμα.
1: Ναι, γιατί εκδόσεις άγρα επίσης το είχαν αναγγείλει εδώ και 10 χρόνια. Ναι.
0: Το έχω μεταφράσει, ναι, έχει τυπωθεί, το έχω πιάσει. Δεν έχω την αντίτυπο.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς η χείρα του συγγραφέα του πούλησε δύο φορές τα πνευματικά δικαιώματα σε δύο Έλληνες εκδότες και αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Δηλαδή η μόνη σκοπιμότητα είναι για να μην εκδοθεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για μιλήστε μας όμως.
0: Εγώ κατά τη γνώμη μου, και κατά τη γνώμη όσοι το έχουν διαβάσει αυτό το βιβλίο σε άλλες γλώσσες, είναι ο Ντοστογεύσκη του 20ου αιώνα. Είναι διηγήματα γραμμένα στα κάτεργα της ελληνικής τρομοκρατίας. Είναι διηγήματα γραμμένα με αίμα. Είναι διηγήματα τα οποία γράφτηκαν για να μην ξεχαστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι το μαρτυρολόγιο της Ρωσίας του 20ου αιώνα. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο, εγώ το μετέφρασα και δεν έχω και πρόβλημα και να το πω δημόσια. Αυτό έπεσε σε μελαγχολία όταν τελείωσε αυτό το βιβλίο. Και για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά δεν μετέφραζα. Δεν έπιανα στα χέρια μου βιβλίο, δεν διάβαζα. Έπεσε σε μια πολύ βαθιά μελαγχολία. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Κρίμα που ήταν αυτή η δίκτυο στα ελληνικά. Ελπίζω να το μεταφράσει κάποιος άλλος και να έχει λυθεί το πρόβλημα μέχρι τότε.
1: Σε αυτή όλη έτσι τη λογική μεταφράζεται τώρα και θα, επιτέλους θα εκδοθεί, πιστεύουμε, ο τρίτος τόμος από το Αρχιπέλαγος Γκουλάκ του Σολζενίτσιν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η μοναδική εκδοση στα ελληνικά που δεν έχει βγει.
0: Είναι είμαστε η μοναδική γλώσσα που δεν έχει βγει ολόκληρο το έργο. Οι εκδόσεις Πάπυρος το είχαν βγάλει στις αρχές δεκαετίας του 70 σε μια μετάφραση της αείμνης της Σκύρας της Σύνου που είναι εξαιρετική μεταφράστρια. Το ξανακυκλοφόρησε πρόπερση μαζί με την καινούργια μετάφραση του Μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς που έκανα εγώ.
1: Την οποία έκανατε εσείς.
0: Και προχτές με καλέσανε από τον εκδοτικό οίκο και μου ζητήσανε να μεταφράσω τον τρίτο τόμο να ολοκληρωθεί πια αυτό το έργο και στα ελληνικά. Νομίζω ότι μέσα στο 2011 θα κυκλοφορήσει.
1: Αλλά μου φαίνεται ότι μεταφράζεται, έχετε τελειώσει και το σπίτι της Ματρόνα.
0: Το σπίτι της Ματρόνα θα βγει νομίζω τους προσεχείς μήνες, ίσως και μέχρι τα Χριστούγεννα. Το έχω δώσει.
1: Για το οποίο βέβαια.
0: Είναι τρεις νουβέλες. Είναι ένας άλλος Σολτζενίτσιν. Ένας γλυκός Σολτζενίτσιν, ένας τρυφερός Σολτζενίτσιν, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μαζί με τους ήρωές του, είτε μέσα στις χατιές της Σιβηρίας, είτε σε κάποιες επαρχιακές πόλεις. Ασχολείται με τα μικρά αλλά ουσιαστικά, δηλαδή με τη στάση του ανθρώπου να φτάσει στη μεθόριο. Ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα. Ο Σολτζενίτσιν είναι ένας πολύ παρεξηγημένος κατά τη γνώμη του συγγραφέας.
1: Καλά, για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες.
0: Είναι ένας πολύ. Καταρχάς είναι πολύ καλός λογοτέχνης.
1: Πολύ
0: όμορφα ρωσικά. Και είναι μια πρόκληση για τον μεταφραστή να αποδώσει και τους ιδιωματισμούς.
1: Και να βρει τα ισοδύναμα όλα.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι και πολύ. Αυτό το σπίτι της Ματρόνας είναι τρεις νουβέλες. Και οι τρεις έχουν θέμα τους απλούς ανθρώπους που παλεύουν να μείνουν έντιμοι. να αγαπάνε τον άνθρωπό τους, να τον βοηθάνε σε ένα καθεστώς το οποίο κάθε άλλο παρά βοηθάει αυτήν την κατάσταση, κάθε άλλο παρά συμβάλλει στη διαμόρφωση τέτοιων σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων.
1: Ήταν η εκπομπή Από Τέχνη σε Τέχνη, παραγωγή παρουσίαση Πατήρ Πέτρος Μινόπετρος, στην επιμέλεια του ήχου Σόζον Ιριώτης. Φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και στην εκπομπή Από Τέχνη σε Τέχνη ήταν ο συγγραφέας, μεταφραστής και θεολόγος κύριος Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, σας είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας και την κατάσταση της ψυχής σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.

0: Μιχάλη Ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σημερινός μεγάλος ευεργέτης με στον οποίο θα αναφερθούμε είναι ο Μαρίνος Κοριαλένιος, κεφαλονίτης γέννημα Θρέμα. Και γι' αυτό κοντά μας έχουμε από την Κεφαλονιά τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Μεσολορά, διδάκτορα θεολογίας και μουσικοδιδάσκαλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδων Αργοστολίου, για να μας παρουσιάσει την προσωπικότητα και το έργο του Μαρίνου Κοριαλένιου. Πατέρα Ιωάννη, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κεφαλήν, λοιπόν.
1: Κεφαλήν, βεβαίως.
0: Γεννημένος στην Κεφαλονιά το 1830, αν δεν απατώμε.
1: Ναι, ναι.
0: Για πέστε μας, λοιπόν, την οικογένειά του, την καταγωγή του.
1: Λοιπόν, πριν από αυτό θα σας δώσω ένα στίγμα του ανδρός, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από ένα δημοσίευμα, έναν εγκομιαστικό λόγο που κάνει γι' αυτόν ένας διευθυντής της Κοριαλενίου Βιβλιοθήκης, εξαίρετος λόγιος της Κεφαλονίας, ο Γεράσιμος Μοσχόπουλος. Λέγει για τον Κοριαλένιο: «Εν τη ατελευτή το χωρία των εξόχων φυσιογνωμιών, δια τας οποίας εγκαυχάται δικαίωση Κεφαλονία, ως φωστή πυλαυγής και αγλαόφωτος εκλάμπιεν το πανθέο των μεγάλων του έθνους ανδρών, κατοπτρίζων δια της εκθαμβωτικής αυτού φεγκοβολίας της ευγενούς κεφαλινιακής και του μεγαλουργού κεφαλινιακού πνεύματος, το εκπληκτικόν μεγαλείον ο Μαρίνος Κοριαλένιος». Έτσι μιλάει γι' αυτόν. Λοιπόν, εν πρώτη στο όνομά του φαίνεται περίεργο.
0: Κοριαλένιος. Και ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, είναι περίεργο.
1: Και σήμερα δεν πρέπει να έχει μείνει κανείς από την οικογένεια αυτή. Σαφώς δεν είναι ελληνικό. Είναι λατινικό, ιταλικό. Είναι ξενόφερτος. Ξενόφερτο όνομα. Δηλαδή και αυτός ξένος πρέπει να ήταν από αυτούς τους επίκους που κατά καιρό επίκησαν την Κεφαλονιά. Συναντάται ένας στα αρχεία της Κεφαλονίας γύρω στα χίλια, στο τέλος του 16ου αιώνα, ένας μοναχός, ο Ιάκωβος Κοριαλένιος, ο τελευταίος της οικογένειας Κοριαλένιου. Μην εκπλησιστέ, θα εξηγήσω κατόπιν πώς φτάσαμε στο 1800-1900 με τον Μαρίνο, ο οποίος μονάζει στη Μονή Θεμάτων εδώ στην Κεφαλονιά, σε ένα περίφημο μοναστήρι, και κατόπιν σε ένα άλλο μοναστήρι, του Αγίου Ανδρέου Μιλαπηδιάς, όπου πέθανε υπέργυρος. Αυτός είχε μία αδελφή, την Αγγελική, την οποία παντρεύτηκε ένας Ιωάννης Καρίδης, και με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Ο Καρίδης ή το εκ των αρχόντων. Αλλά ο Ιωάννης Καρίδης. Αλλά κατόπιε δικοπάλεσε με έναν συγγενή του, τον Βίκτορα Καρίδη, γιατί ισχυριζόταν ο Βίκτορο Καρίδης γνήσιος εκ του Καρίδης ότι αυτός δεν είναι ο Ιωάννης, με το συγγενή του Βίκτορα, γιατί όσο ισχυριζόταν μόνο αυτός είχε το δικαίωμα να φέρει τον τίτλο της παλαιάς ονομασίας της οικογενείας. Έχασε τη δίκη όμως όταν ο γιος του Ανδρέας, πηγαίνοντας στη Βενετία, όπου θα εκδικαζόταν η έφεση, σε ένα ναυάγιο μόλις κατάφερε να διασωθεί, έχασε τα πιστοποιητικά για τους τίτλους που θα στήριζαν την απέτησή του. Από τότε ο πατέρας Ιωάννης άλλαξε το επώνυμό του σε Κοριαλένιος και το κληροδότησε στα παιδιά του, πήρε δηλαδή το επώνυμα της συζύγου του Αγγελικής, και έτσι από εδώ και πέρα έχουμε μια συνέχεια της οικογένειας Κοριαλένια, η οποία σταματάει στον Μαρίνο, γιατί δεν πέθανε χωρίς απογόνους.
0: Δεν είχε κάνει οικογένεια, δεν παντρεύτηκε.
1: Παντρεύτηκε μεν, θα μιλήσουμε για το γάμο του αργότερα, αλλά δεν έκανε απογόνους.
0: Γεννιέται λοιπόν στην Κεφαλονιά και στη συνέχεια...
1: Λοιπόν, γεννιέται στην Κεφαλονιά, έχει 6 αδέρφια, έχει 5 αδέρφια και αυτός 6, 4 αγόρια. Τον 4 αγόρια και 2 θυγατέρες. Βέβαια ο πατέρας του Σπυρίδων παντρεύεται μία αρχοντοπούλα της οικογένειας Πίγκικα, περίεργο όνομα και αυτό, έτσι. και κάνει, είπαμε, 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Ο Μαρίνος είναι ο τελευταίος. Τέλος πάντων, η ιστορία της οικογένειας Κοριαλένια είναι λίγο... έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, άρχοντες, όντες, ας πούμε, ασχολήθηκαν με το εμπόριο. Βέβαια δεν γράφτηκαν στον Κύπρο Ντόρο, ήταν όμως πλούσιοι, αλλά δεν τα κατάφεραν τόσο καλά στα οικονομικά, επιτόχευσαν και είχαν περιπέτειες, τέλος πάντων. Τα δύο πρώτα αδέρφια του, τα δύο πρώτα παιδιά του και αδέρφια του Κοριαλένιου φύγαν, τράβηξαν τους δρόμους, δεν μας ενδιαφέρει στη διαδρομία τους. Έμειναν κοντά τα δύο μικρά με τη μητέρα τους, πέθανε ο πατέρας τους εντωμεταξύ, με τη μητέρα τους, όπως είπαμε, την Αγγελική. Και τελικά ο μικρός ο Μαρίνος Κοριαλένιος αποφασίζει, μικρός όν, σε κάποια ηλικία των 16 χρονών περίπου νομίζω, να φύγει και να μεταναστεύσει, στη Σμύρνη.
0: Είναι στην περίοδο του 19ου αιώνα, στα μέσα του 19ου αιώνα.
1: Ναι, το 1830 γεννήθηκε.
0: Στη Σμύρνη εκείνη την περίοδο είναι γνωστή και για την εκπαίδευσή της και για το εμπόριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Πηγαίνει λοιπόν στη Σμύρνη και εκεί πηγαίνει να μαθητεύσει σε έναν αγγλικό εμπορικό οίκο. Μαθητεύσει, αυτή η φράση που χρησιμοποιείται. Δηλαδή να εργαστεί, να λάβει πείρα τέλος πάντων και να αναδειχθεί και αυτός σε έμπορο κατόπιν. Μένει στη Σμύρνη μερικά χρόνια, όχι πολλά, και κατόπιν φεύγει και πηγαίνει στη Ρωσία, στην Οδυσσό.
0: Άλλο εμπορικό κέντρο που υπάρχουν πολλοί Έλληνες έμποροι την περίοδο εκείνη επίσης.
1: Ακριβώς. Εκεί συναντάει κάποιον κεφαλονίτη, παντού οι κεφαλονίτες ήταν βέβαια, και συνήθως είχαν το εμπόριο των σιτηρών στα χέρια τους. Συναντάει κάποιον κεφαλονίτη και του ζητάει να τον απασχολήσει στην εργασία του, στο εμπόριό του, σαν ας πούμε άνθρωπο που μπορεί να πάει να κλείνει τις δουλειές, έτσι, εμπορικό αντιπρόσωπο, να το πούμε κάτι τέτοιο, έτσι. Αλλά μόλις τον είδε τον Μαρίνο Κοριαλένη έτσι καλοστεκούμενο, δηλαδή με αρχοντική τέλος πάντων μορφή, και έτσι ήταν και ξανθός, και του έκανε εντύπωση, του λέει, αυτή η δουλειά, λέει, δεν είναι για σένα να κάνει, ήθελε να ζήτησε να κάνει τον εμπορομεσίτη στα σιτηρά. Του λέει, αυτή η δουλειά για σένα, του λέει, δεν πάει αυτή η δουλειά στα Αρχοντόπουλα, του λέει. Και του λέει ο Μαρίνος, Αρχοντόπουλο θα μείνω, αλλά από δουλειά θα δουλέψω περισσότερο από χαμάλιες, του λέει. Πολύ καλά, του λέει ο Βουτσινάς. Έχω να σου δώσω δύο συστατικά, πώς όμως θα κάνεις το μεσίτη αφού δεν ξέρεις ρωσικά? Αυτή είναι η δική μου δουλειά, του λέει. Και τι κάνει? Παίρνει ο Μαρίνος, είναι ανυποχώρητος βέβαια και είναι ισχυρογνώμων και δυνατός χαρακτήρας. Παίρνει κάποιον μεταφραστή και περιέρχεται την Όδυσσο και κλείνει δουλειά για τον Βουτσινά. Βέβαια δεν κάθεται πολύ, είπαμε, και εδώ μετά, και συνεχίζει για πού αλλού, για την Αγγλία. Βέβαια για την Αγγλία πηγαίνει λοιπόν στο Λονδίνο. Εκεί υπάρχει βέβαια αξιόλογη ελληνική παροικία. Έχουν τις έδρες τους, υπάρχει το Λονδίνο η έδρα επιχειρήσεων τότε της μεγάλης Βρετανικής Αυτοκρατορίας, και έχουν καταφύγει εκεί και οι Έλληνες, κυρίως ο Χίοι, σε σημείο που να διαχωρίζονται οι Έλληνες του Λονδίνου σε Χίους και μη Χίους. Μπορούμε να θυμηθούμε τις οικογένειες των Ράλι, Μαυροκορδάτου, Σκουλούδη, Σκυλίτζη, Ροδοκανάκη, Πετροκόκκινου και τα υπόλοιπα. Στους άλλους στην οικογένεια Ιωαννίδη, από την Κωνσταντινούπολη η οικογένεια, από την Ήπειρο, τη Σμήνη, τα νησιά. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχωρίζουν για την οικονομική του επιφάνεια, ο οίκος Γεραλόπουλου και κι άλλες, Ράγι, Ιωνίδη, Λοιπόν, φτάνει εκεί το 1859 ο Κοριαλένιας και βρήκε καλή υποδοχή. Αμέσως συνδέεται εμπορικά με πολλούς ομογενείς και κυρίως με τους Ουράλη και Ιωνίδη. Και αναπτύχθηκε μάλιστα μια φιλία μεταξύ αυτών. Αλλά κυρίως εκείνο, εδώ συνδέθηκε και με τον ποιητή Δημήτριο Βικέλα, ο οποίος ήταν γυναικάδελφός του. Κατόπιν συνδέθηκε και πήραν δύο αδελφές, τις κόρες του Ιεραλόπουλου. Εδώ λίγο ξεχνάει τις εμπορικές του δραστηριότητες, είναι η εποχή που πρέπει να γυφενθεί και βάζει στο μάτι μία κόρη αυτού του μεγάλου εμπόρου του Κωνσταντίνου Γεραλόπουλου, την Αγγελική, την οποία καταφέρνει τελικά να παντρευτεί. Και τι του έφεραν δυσκολίες ο πατέρας του, ο οποίος υποψιάστηκε ότι την παίρνει για οικονομικούς λόγους, αλλά πραγματικά πρέπει να ήταν πραγματικό αίσθημα, διότι απεδείχθηκε εκ των υστέρων ότι έζησαν πολύ αγαπημένοι και αυτή η γυναίκα του συμπαραστάθηκε και αυτός την αγάπησε. Λοιπόν, εδώ στο Λονδίνο βέβαια συμμετέχει στα δρόμενα της κοινότητας, παραδείγματος χάρη συμμετέχει στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία σαν βασικά ο γάμος του έγινε το 1861 στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Σωτήρα στο Λονδίνο. Μιλάμε τώρα ο Σωτήρας η Εκκλησία πριν, στο ίδιο μέρος που ήταν η Αγία Σοφία στο Bayswater, η γνωστή περίφημη εκκλησία των Ελλήνων του Λονδίνου στο Bayswater, η οποία νοικοδομήθηκε εκ των υστέρων. Εκεί υπήρχε η Εκκλησία του Σωτήρος, εκεί έγινε ο γάμος του σε ηλικία 32 χρονών και της γυναικός του, της Αγγελικής, σε 22 χρονών. Βέβαια δεν βασιζόταν, ήταν ο άνθρωπος πολύ δυνατός, πολύ δυνατός χαρακτήρες και δεν βασιζόταν σε άλλους, με ήθελε μόνος να δημιουργήσει και μόνος να κατάφερε τελικά να δημιουργηθεί. Εδώ στο Λονδίνο κάνει την πρώτη του εμπορική εταιρεία. Εδώ στο Λονδίνο κάνει την πρώτη εμπορική εταιρεία, αλλά αποτυχάνει. Και αποφασίζει να φύγει πάλι για τη Μασσαλία. Ήταν εμπορικά κέντρα αυτά βέβαια τότε που γινόταν διακομιδή κυρίως σταριού και δημητριακών. Βέβαια στο Λονδίνο ασχολήθηκε με τον εμπόριο σταριού και εκπροσωπούσε παράλληλα και διάφορες ναυτιλιακές και ασφαλιστικές και εμπορικές εταιρείες. Πήγε λοιπόν στη Μασσαλία και εκεί συνδέθηκε και κατέθεσε φαίνεται μεγάλο μέρος από το αποθεματικό του σε έναν περίφημο οίκο του Αβασιώτου, ενός περίφημου εμπόρου που είχε βάσει τη Βραήνα της Ρουμανίας. Μπαίνοντας αλληλέγγυος συνεταίρος. Διευθύνει το ίδιο στο κατάστημά του στη Μασσαλία, μην παραλείποντας να συνδεθεί παράλληλα και με ανθρώπους του πνεύματος και των τεχνών. Γιατί εκ των υστών θα αποδειχνεί ότι είναι και φιλότεχνος και άνθρωπος με αισθήματα, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έτσι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό έγινε και μέγα ευεργέτης, γιατί αγάπησε για την πατρίδα του, την ελευθερία και τους ανθρώπους. Συνέπεσε όμως αυτός ο Αβασιώτης να... αλλά πριν από αυτό πρέπει να πω ότι κατόρθωσε στην Μασσαλία ο Κοριαλένιος σε ελάχιστο διάστημα να καταλάβει τα σκύπτρα του εμπορίου των σκυρών, βέβαια, και να συμβεί σε μία μόνο μέρα να φτάνουν 56 μεγάλα φορτία πλοίων, φορτωμένα πλοία και να τα παραλαμβάνει ο Κοριαλένιος. Δηλαδή πολύ και σπουδαία επιχείρηση στη Μασσαλία. Συνέπεσε όμως ο Αβασιώτης να αποτύχει με τον οποίο ήταν συνδεδεμένος οικονομικά και επομένως δεσμεύτηκαν οι επιχειρήσεις στο Δούναβι του Αβασιώτη από τους πιστωτές και ο Κοριανέλιος μένει ακάλυπτος και ουσιαστικά οικονομικά κατεστραμμένος πλέον στη Μασσαλία. Αλλά όμως δεν τα βάζει κάτω, τα βασικά του. Είναι επίμονος και δεν τα βασικά του. Έδειξε ψυχραιμία και συνεχίζει από την αρχή. Γυρίζει μένει για λίγο στη Μασαλία για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες. Τα χρήματα που του έχουν μείνει στη Μασαλία είναι πολύ λίγα, μόνο 20.000 φράγκα.
0: Της εποχής εκείνης βέβαια. Της
1: εποχής εκείνης, ναι. Φεύγει το 1873 για το Λονδίνο. Εξακολουθεί να έχει βέβαια τη σχέση της Μασαλία που θα το χρησιμεύσει μέχρι αργότερα. Λοιπόν, βρίσκεται στο Λονδίνο, στο κέντρο πλέον της οικονομίας του κόσμου τότε, έτσι, την πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανικής Αυτοκρατορίας, και το βλέπει βρέσει κατάλληλο χώρο να αναπτύξει τις δραστηριότητές του και τις ικανότητές του. Βεβαίως δεν παραλείπει, όπως όλοι τότε οι μεγάλοι Έλληνες, να αποτελεί μέλος της μεγάλης ελληνικής οικογένειας, της ομογενείας εκεί πέρα, με κέντρο, οι οποίοι όλοι αυτοί έχουν κέντρο, την εκκλησία τους. Την εκκλησία του Σωτήρος και κατόπιν, όπως λέγαμε, της Αγίας Σοφίας, η οποία κτίστηκε με τις περίφημες εκκλησίες της Αγίας Σοφίας, η οποία κτίστηκε με συνεισφορές όλων αυτών των ανθρώπων, ας πούμε.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις δραστηριότητες του πλέον στην Δυτική Ευρώπη. Να σας ξεκουράσουμε λίγο, πατέρα Ιωάννη, ναι, και να συνεχίσουμε ευθύς αμέσως.

0: ακολουθεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτη σήμερα. Αναφερόμεθα στον Μαρίνο Κοριαλένιο από την Κεφαλονιά. Και κοντά μας ο άνθρωπος που μας παρουσιάζει την προσωπικότητα και το έργο του, ο πατήρ Ιωάννης Μεσολοράς. Πατέρα Ιωάννη, αφήνουμε τον Μαρίνο, έχουμε αφήσει τον Μαρίνο Κοριαλένιο να βρίσκεται στα...
1: Στο Λονδίνο,
0: παντρεμένος στα μέσα του 19ου αιώνα.
1: Μιλάμε το 1872 ακριβώς.
0: Έχουμε προχωρήσει.
1: Έχουμε προχωρήσει. Είναι 42 χρονών ο Μαρίνος Κοριαλένιος και είναι την εποχή του που πρωθυπουργός στο ζενίθ της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, πρωθυπουργός Συνογλάστων. Και τον βρίσκουμε λοιπόν εκεί στην Αγγλία. Εκεί ασχολήθηκε με τι ασχολήθηκε, ας μην αναδειθούμε σε λεπτομέρειες. Ασχολήθηκε βασικά, ήταν χρηματομεσίτης και τραπεζίτης, αλλά και έμπορος. Χρηματομεσίτης, τραπεζίτης, αλλά και έμπορος. Το εμπόριο. Στο εμπόριο τον βοήθησαν και αδερφοί Βαλιάνοι, άλλοι κεφαλονίτες έμποροι και μεγάλοι ευεργέτες του νησιού και της Ελλάδος. Τον βοήθησαν, διατηρούσε καλές σχέσεις μαζί του. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι, λέγεται ότι... Λέει κάπου ο ίδιος τώρα όσον αφορά την διαγωγή του σαν και τη στάση του απέναντι στου πελάτη σαν εμπόρου. Λέει ο ίδιος, επέβλεψα, δηλαδή επιβίωσα, λέει ο ίδιος, διότι εργάστην πάντοτε λησαλαίως και τιμίως και διότι συγχρόνως εκείταζα πάντοτε τα συμφέροντα των πελατών μου περισσότερον ίσως από τα ειδικά μου. Και κατόπι κάπου αλλού λέει ένας ο βιογράφος του, εις διάστημα 12 ετών είχε αποκτήσει 5 εκατομμύρια φράγκα. Η δραστηριότητα του και η τιμιότητα του ήσαν παροιμιώδεις. Εις αυτάς όφιλε τα συμπαθίας εκείνας, έτεινε στην απαραίτητη εις μέγαν μεσίτην του χρηματιστηρίου. Και αλλού λέει ο βιογράφος του, ουδένα εζημίωσαν ποτέ ή ειδίκησαν εν τις εμπορικές αυτού εργασίες. Είναι σημαντικά αυτά, διότι πρόκειται περί ενός τιμίου ανθρώπου ο οποίος αντιγωνίζεται το τιμίως και ασκούσε το επάγγελμά του αυτό του εμπόρου και του χρηματιστού. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε μία συνάντηση που είχε με τους μεγαλοτραπεζίτες, τους Ρότσιλντ, αυτούς τους Εβραίους.
0: Την εποχή εκείνη.
1: Βρέθηκε σε κάποια ανάγκη, δεν είχε ρευστό. Και ήταν κάποια στιγμή που η ολόκληρη ευρωπαϊκή οικονομία κλονίζεται. Και για να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις του, καταφέρει στον Ρότσιλντ. Ο ίδιος ο γέροντας τον δέχεται και δέχεται να του δώσει, να τον πιστώσει, να του δώσει πίστεση με 1/4 λιγότερο τόκο από ό,τι έδινε στους άλλους. Λοιπόν, λέγεται το εξής, έχει διασωθεί μια στοιχομηθεία που αποδίδεται σε αυτή την επίσκεψη με τον μεγάλο τραπεζίτη. Του λέει ο Εβραίος, τα πολλά ευχαριστώ είναι περιτά. Να μου πείτε μονάχα πόσοι χριστιανοί θα έκαναν για το χατήρι στενού φίλου του σε εκείνο που εγώ, ο πάλι ο Εβραίος, έκαμα διεσέ. Έναν άνθρωπο που σχεδόν δεν εγνώριζα, αλλά που από την πρώτη στιγμή εσυμπάθησα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά.
1: Πολύ σημαντικά. Λοιπόν, πλέον στον Λονδίνο γίνεται μεγάλο σύντρανος, πλουτίση βέβαια. Από εκεί και πέρα χαίρεται και τη ζωή του, δηλαδή συμμετέχει στις κοινωνικές εκδηλώσεις της κοινότητος, βοηθάει, συνάπτει κοινωνικές σχέσεις, ζητάει να του δοθεί η αγγλική υπηκότης, έτσι. Έρχεται και σε σχέση με την Ελλάδα, την κυρίως Ελλάδα τότε. Συγκεκριμένα έρχεται και στην Κεφαλονιά, κάνει ταξίδια και στην Κεφαλονιά. Εδώ όταν έρχεται στην Κεφαλονιά βέβαια σπέβδουν οι άνθρωποι να τη ζητήσουν μικροχορηγίες, έτσι. Δεν ήταν εύκολο σε αυτές τις μικροχορηγίες γιατί του φαινόταν πως είναι επαιτία. Αυτός προτιμούσε να δώσει χρήματα για βασικά έργα που να αποδώσουν κατόπιν, όχι να, έτσι, να δώσει να λύσει πρόσκαιρες, να δώσει πρόσκαιρες λύσεις. Θα δούμε κατόπιν ότι οι κεφαλονίτες δεν το βλέπαν με καλό μάτι αυτό και τον κατηγορούσαν. Λοιπόν, ε, ε, Έμεινε λοιπόν τιούτωσον λεπτό στα αισθήματά του και εκλεκτικό στην εκτίμηση των αξιών. Είχε γνωριζόταν με τον Βασίλειο Μελά, κάποιον που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, Λόγιο, και τον Δημήτριο Βικέλα, τον οποίο ήταν συγγενής, έτσι. Μάλιστα στον γάμο του ο Δημήτριος Βικέλας έγραψε ένα ποίημα για να δικαιολογήσει, να το διαβάσουν και τα παιδικά του, να δικαιολογήσει τον Μαρίνο και να δείξει ότι δεν ήταν κάποια σκοπιμότης που τον ώθησε να ζητήσει την κόρη του, αλλά ήταν έρωτας, ας πούμε, γι' αυτόν. Κατόπιν συνάπτει σχέση με την Ελλάδα και μάλιστα με τις αρχές, με τον διάδοχο Κωνσταντίνο, τον πρίγκιπα τον Γεώργιο που ήταν αρμοστή στην Κρήτη, άλλους τον Ζαΐμι, τον Αλέξανδρο Ζαΐμι, που ήταν διοικητής τράπεζα, τον Δημήτριο Εγινίτη του Αστεροσκοπίου, το γιο του ποιητή του Αριστοτήτου Βαλαρή, τον Ιωάννη, τον καθηγητή Σφύρο Λάμπρου, καθηγητές, άλλους καθηγητές τραπεζίτες και οικονομικούς παράγοντες, και γενικά χαίρεται την συντροφιά πλέον του πνευματικού κόσμου και την σχέση του με την Ελλάδα.
0: Μένει στην Ελλάδα?
1: Όχι βέβαια, κάνει κάποιες επισκέψεις, αλλά δεν μένει. Μερικά ταξίδια κάνει στην Κεφαλονιά. Δεν μένει καθόλου στην Ελλάδα.
0: Μιλάμε για ποια χρόνια τώρα, πατέρα?
1: Μιλάμε από το 1872 πήγε στο Λονδίνο, από εκεί πέρα αρχίζει η άνοδος του, ας πούμε, έτσι μέχρι το 1911 που πέθανε, 13, από 11. Και σε αυτά τα χρόνια, τέλος του 19ου αιώνα.
0: Είναι η περίοδος που η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γίνονται κάποιοι πόλεμοι, έτσι δεν είναι?
1: Είναι η περίοδος πλέον που οι Έλληνες και οι βασιλείς στρέφονται προς τους ευεργέτες του εξωτερικού και ζητούν την ενίσχυσή τους, κάνουν ιδιαίτερη προσπάθεια γι' αυτό, και γιατί έχουν την ανάγκη τους βέβαια, και ακριβώς ανταποκρίνεται ο Μαρίνος Κουριαλένιας σε αυτό το κάλεσμά τους.
0: Δωρίζει δηλαδή ποσά.
1: Θα πούμε μετά τι δωρίζει, έτσι, επιτρέψουμε αργότερα, έτσι, να τα φτάσουμε στη διαθήκη του. Λοιπόν, εν τω μεταξύ παράλληλα μεγαλώνει και όσο γεράζει η ευαισθησία του για θεσμούς, για πρόσωπα, για την πατρίδα, έτσι βέβαια, βέβαια. Που τον οδήγησε στο τέλος να αφήσει όλη την περιουσία του, ας πούμε, στην πατρίδα. Αλλά είναι και ευαίσθητος, είναι και καλλιτεχνική φύση. Μην ξεχνάμε ότι είναι επτανήσιος και εκ των αρχόντων. Λοιπόν, το σπίτι του, ένα περίφημο σπίτι που είχε, υπάρχει μέχρι σήμερα, στη Mount Street, νούμερο 53, στο Grosvenor Square του Λονδίνου, είναι μουσείο. Δηλαδή γίνεται μια περιγραφή εδώ πέρα το τι πράγματα των πραγμάτων που έχει μέσα. Αυτό το σπίτι το εντεκτήριον των Ελλήνων. Εκεί τον συναντούν οι φίλοι του, οι εξελάντος, τους φιλοξενεί, τους δείχνει τα αποκτήματα τα οποία έχει εκεί. Περιμένω να σου διαβάσω τι πράγματα έχει εκεί πέρα. Είναι σωστό ανάκτορο, θησαυρός έργων τέχνης, αναρρύθμιτα δωμάτια, 12 υπνοδωμάτια, σειρές επίπλων βοσκαλιστό μαόνι, καρύδια ή φουνιστή, δουλεμένη οξία, τραπεζαρίες από μόγανο, μικροέπιπλα, περσικά χαλιά, ανατολικοί τάπηδες, κορνίζες, σκανίσματα, κουρτίνες, παραδοσιακά έπιπλα, κομωδίνα, λουδοβίκου 16ου, τραπέζι, 18ου αιώνος, πού να τα λέω, και μεταξύ αυτών πίνακες ζωγραφικής, γραβούρες, ακουαρέλες, σπάνια βιβλία. Αυτό έχει σημασία, διότι αυτά τα βιβλία του τα έδωσε κατόπιν και απετέλεσαν το προζήμιση, να πούμε, για την Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη που υπάρχει μέχρι σήμερα.

0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες. Μιλάμε για το Μαρίνο Κοριαλένιο. Κοντά μας ο πατήρ Ιωάννης Μεσολοράς. Πατέρα Ιωάννη.
1: Πεπρωμένο ήταν και αυτός ο μεγάλος άνθρωπος να εκμετρήσει το ΣΥΜ και να πληρώσει το κοινό χρέος. Είχε περάσει στα 80 ή είχε καταργηθεί πλέον. Ο χειμώνας του επιδείνωσε τα βροχικά του και έτσι γύρω στο Πάσχα του 1811, με δύο μέρες μετά, πεθαίνει. Πήγαινε μερικές φορές έτσι για να ξεκουραστεί κάπου στην Νότιο Γαλλία εκεί, αλλά τελικά υπέκυψε λοιπόν στο Μοιραίο. Διαβάζεται στην Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, λέγεται ότι πριν πεθάνει χαμογέλασε πικραμένος και ψιθύρισε το δίστιχο του Διάκου για δες καιρό που διάλεξε. Ήταν άνοιξη λοιπόν μετά το Πάσχα του 1911. Και τελευταία στιγμή υπογράφει ένα έγγραφο με το οποίο μεταβιβάζει προς την Εθνική Πινακοθήκη οφειλεί προς αυτόν 10.000 λιρών κάποιου μεγάλου τραπεζιτικού οίκου των Αθηνών. Την τελευταία στιγμή που πέθανε, δηλαδή βάζει στην υπογραφή του για να δωρήσει, για να κάνει δωρεά. Πέθανε λοιπόν η κηδεία του γίνεται στην Αγία Σοφία του Λονδίνου, στην οποία είπαμε είχε υπηρετήσει και επίτροπος και πρόεδρος και είχε συμβάλει για την ανοικοδόμησή της. Και αυτό το θεώρησε πολύ τιμητικό το να υπηρετήσει σαν πρόεδρος της Αγίας Σοφίας, της περίφημης αυτής της εκκλησίας. Είχε ζητήσει να γίνει μια σεμνή νεκρόσιμη ακολουθία. Βέβαια η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική παροικία έσωψε να τον τιμήσει στην νεκρόσιμη ακολουθία του. Και ζήτησε βέβαια να μεταφερθεί να ταφεί στην Κεφαλονιά. Μόλις ανηγγέλει ο θάνατός του, ο περίφημος στο Ζυζάνιο, ο Μολφέτας, ο Γεώργιος Μολφέτας, έγραψε ένα ποίημα. Διαβάζω δύο τις στίχους. Κεφαλονιά περήφανη, μητέρα τιμημένη, κλάψε με αγάπη στα άκρια το γέρο που πεθαίνει. Το γέρο που είχε τη στοργή, που είχε την αρετή σου και δεν σε ξέχασε ποτέ πως ήταν παιδί σου. Κλάψε το γέρο που φύγε από παιδί στα ξένα και έχει νυδρότα τίμιο για να τιμά εσένα. Και ακούραστο σε δούλευε ως ότου να πεθάνει, να σε στολίσει με αρετή σαν μάραντο στεφάνι. Κλάψε με αγάπη δάκρυα πατρίδα ζηλεμένη, ψυχή από αυτό πολύτιμο το χώμα σου βγαλμένη ανέβηκε στον ουρανό με τα λευκά φτερά της και σκόρπισε τη γλίγα της την παρηγοριά της. Εκεί που φάνεψες και ερεδημιές και φτώχες κατοικούνε και μόνο οι αγνές ψυχές τους πόνους τους ακούνε. Του γέρου που τον Άγιο μας έδειξε σκοπό του το μνήμα πως τιμήσετε και τη στιγμή στον ίδρωτα στο κρύο μέτωπό του με σέβας να φιλήσετε. Το διαβάζω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Μορφέτας είναι ο τιμητής των ηθών της Κεφαλονίας, επειδή κάθε Σάββατο την εφημερίδα του Ζυζάνιο, το περίφημο Ζυζάνιο, και εκφράζει το λαό και τα λέει τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή, και τι είπα προηγουμένως, ότι δεν ευεργέτησε πολύ την Κεφαλονιά, οι Κεφαλονίτες δεν έπρεπε να αισθάνονται περήφανοι γι' αυτόν, επίσης τις ευεργεσίες τους στην άλλη πατρίδα. Δεν τους πειράξει τόσο αυτό. Κάποιοι έτσι ζητούσαν, ας πούμε, μικροπράγματα. Αλλά στην ουσία ανεγνώρισαν την αρετή του, αν και άφησε και στην Κεφαλονιά, τα οποία θα δούμε κατόπιν. Λοιπόν, λέγεται ότι έκανε δωρεά. Η περιουσία του ανήχεται σε 522.000 χρυσές λίρες. Κοντά σε αυτά πρέπει να αποστεθούν τα άλλα ποσά τοποθετημένα σε χρεόγραφα, ακίνητα, τιμαλφή, έργα τέχνης, οικοσκευή και πολύτιμες πέτρες. Ακόμη και το σπίτι του στο Λονδίνο, το οποίο απολύθη βέβαια, για να δοθούν τα χρήματα σε δωρές. Λοιπόν, ζήτησε να ταφεί στη μητέρα του, στον οικογενειακό του στάφο στο Αργοστόλι, που βρίσκεται στο νεκροταφείο του Δραπάνου στο Αργοστόλι μέχρι σήμερα. Βέβαια, μετέφεραν τη σωρό του και τις 26 Ιουνίου έγινε η κηδεία του. Συνέρευσαν βέβαια τότε, καλά όλο το Αργοστόλι βέβαια, αλλά εκπρόσωποι του βασιλέως, της κυβερνήσεως, με τον υπουργό των εξωτερικών τότε, διαβάστηκε στην εκκλησία του Σωτήρας, στο Αργοστόλι. Κόσμος πάρα πολύ, συστολισμένο το φέρετρό του με φυσικά λουλούδια και στεφάνια πάρα πολλά και ο διαλογαριασμό της κυβερνήσεως και του βασιλέως, ο υπουργός το προσεφώνησε με τα εξής λόγια των νεκρών. Η παραγωγός των σου των μεγαθήμων τέκνων κεφαλή, μικρό κείμενο, δύο παραγράφους. Η δικαίως αποκληθής αέβανλος είναι η γενέτειρα και του προσφυλούς νεκρού Μαρίνου Κουριαλένιου, ως της ηγάπησιν και ευεργέτησιν αυτήν, αλλά και προς την κοινήν και μεγάλην πατρίδα εστράφει η λατρεία του Κουριαλένιου, εκδηλωθήσα διηγεμονικών αληθώς δωρεών. Εφώ, ως επτώσιμον άναξ και ελληνική κυβέρνηση, μνήμονες της φιλοπατρίας του Μεγατήμου και Φαγίνους, ανέθεν τόμινα προσφέρω τους διτούς στεφάνους εις αείδιον εθνικήν ευγνωμοσύνη και προς την αγύρω μνήμη του Μαρίνου Κοριαλένη. Τώρα, αν θέλετε να έρθουμε στα ευεργετήματα, στα κληροδοτήματά του, βέβαια αυτό ενδιαφέρει φαντάζομαι, έτσι. Τη διαθήκη του, μπορούμε να δούμε τη διαθήκη του. Είναι χαρακτηριστική. Βρω μια στιγμή, γιατί αυτή βέβαια θα τη διαβάσω.
0: Είναι καλό να διαβάζουμε, πατέρα Ιωάννη, κάποια κείμενα, γιατί έτσι μας δείχνουν και την εικόνα και τη σκέψη της εποχής εκείνης από τους ανθρώπους που τον είχαν γνωρίσει κιόλας και είχαν συναναστραφεί μαζί του. Και όχι από τις ιστορικές έρευνες των αρχείων. Έχει άλλη ζωντάνια και αξία.
1: Διορίζει λοιπόν Άγγλους εκτελεστές και επιτρόπους. Έχει ένα ειδικό κληροδότημα προς τον διάδοχο, τον Κωνσταντίνο Δότη. Του λέει: δίδω εις την αυτού βασιλική υψηλότητα των διάδοχων του ελληνικού θρόνου πρίγκιπα Κωνσταντίνων, το εκκυανής πορσελάνης σέρβης ορολόγιών μου σχήματος γύρας, φέρουν την υπογραφή του Γκοτό των Παρισίων και χρονολογία 1784, το οποίο είναι συνήθως τοποθετημένο επί της εστίας της αιθούς υποδοχής της οικίας μου, 53 Mount Street, και παρακαλώ την αυτού βασιλική υψηλότητα να δεχθεί αυτό ως τεκμήριον της αφοσιώσεως και ευγνωμοσύνης μου. Τότε, μπορεί να φαίνεται σήμερα περίεργο, αλλά η αποστροφή των Ελλήνων προς τον βασιλέα ως σύμβολο του έθνους και αρχηγό του έθνους είναι σημαντική και εξαιρετική και αποφελής. Μετά έχει κάποιες διατάξεις για τη σύζυγό του. Δεν τα αφήνει, τις αφήνει βεβαίως όσα χρειάζονται για να ζήσει, δεν τα αφήνει σε αυτή, γιατί τι θα γινόντουσαν μετά από αυτή. Αφήνει στη σύζυγό του λοιπόν, η οποία δεν ήρθε βέβαια στην κηδεία. Δεν ήρθε στην κηδεία από το Λονδίνο, ενδεχομένως, μάλλον λένε οι ερευνητές, ότι είχε ασθενήσει, ίσως δεν καταλάβαινε και που βρισκόταν, ας πούμε, δεν καταλάβαινε. Μετά αφήνει σε κάποιον ανιψιώτη, αφήνει στις αγκές της ανιψιούς του, χρήματα, αλλά και αντικείμενα, έτσι. Στον ένα, ας πούμε, αφήνει τα εκ Μαργαρίτου κομβία μου, στον άλλον την εκ Μαργαρίτου καρφίδα μου, το χρυσόν ορολόγιον σε άλλον μετά της αγίσεως και αυτά. Μετά κάποια άλλα ειδικά κληροδοτήματα. Επιθυμώ μετά το θάνατο της συζύγου μου, όπως όλα η οικογενειακή μου εικόνες στη φωτογραφία, σταλώσιν σκεφαλινίεν προς ορυνθέντα ανεψιό μου Αναστάσιο Νικολόφου Καν Γιώργα Κάτων. Μετά έχει κάποιο άλλο κληροδότημα για έναν άλλο ανιψιόντα, αυτό τον Αναστάσιο Κάγιο Όργα Κάτω ή την θυγατέρα του, για κάποια ανιψιά του Πινελόπη Σπύρου Μητάκη, σε αυτήν 3.000 λίρες, ενδεικτικά έτσι αναφέρομαι και σε άλλους, στον κάποιον ανιψιό του Σοκράτη Σπυρίδωνος Κοριαλένιου 10.000, σε κάποια άλλη 10.000, κάπου αλλού 10.000.
0: 10.000 είναι μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη.
1: Μιλάμε χρυσές λίρες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, χρυσές λίρες μιλάμε τότε.
0: Άρα στους συγγενείς του τους αφήνει μεγάλο χρηματικό ποσό.
1: Αφήνει και στην εξαδελφή του Πινελόπη Ανδρέου Λασκαράτου, είναι η σύζυγος του Ανδρέα Λασκαράτου. Η Πινελόπη. Βέβαια, το γένος Κοριαλένια, τα εξαδέρφη, το γένος Κοριαλένια. Η οποία ήταν περίφημη σαν σύζυγος και πολύ αγαπητή στον Ανδρέα Λασκαράτου. Τη αφήνει 10.000 λίρες. Βέβαια.
0: Και να έρθουμε τώρα στα κληροδοτήματα στο κράτος, έτσι.
1: Ακόμα, ναι, πριν από αυτό θα πρέπει να αναφέρω κληροδότημα που αφήνει και στον Λόρδο Δήμαρχο του Λονδίνου για φιλανθρωπικές σκοπούς. Αφήνει 2.000 στον Δήμαρχο του Λονδίνου για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Βέβαια. Λοιπόν, κατόπιν ερχόμαστε στα δικά μας. Λοιπόν, αφήνει στο ναό της Αγίας Παρασκευής, είναι σημαντικό αυτό. Η σχέση του με τον ενωριακό ναό του, βέβαια. Εκεί ήταν και το σπίτι του. στη συγγυγεία της Αγίας Παρασκευής, μια εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, η οποία γκρεμίστηκε με τους σεισμούς και δεν ξαναφτιάχτηκε βέβαια. Αισθανόταν δηλαδή πως ήταν η νωρίτης αυτής της εκκλησίας. Την αγαπούσε και την βοηθούσε. Και ζώντας τα ακόμη δεν είχε έρθει στη φωνή, της είχε δώσει χρήματα. Αλλά αφήνει και χίλιες γύρες στους επιτρόπους του ναού της Αγίας Παρασκευής για τις ανάγκες του ναού βέβαια. Και αυτά τα χρήματα αφήνει υπό την επίβλεψη του Αρχιεπισκόπου Κεφαλονίας.
0: Τότε ήταν αρχιεπισκοπή. Ναι. Η Κεφαλονία ήταν άλλο το καθεστώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά, ερχόμαστε στην Κεφαλονιά. Αφήνει χρήματα 40.000 γύρες για ίδρυση ένα αρρωστολείο της Νέας Κεφαλονίας Σχολής Κληθυσσωμένης, η Κοριαλένιος Επαγγελματική Σχολή. Όπου έδινε χρήματα για ίδρυση ιδρύματος, αξιούσε να τεθεί ο τίτλος Κοριαλένιος. Κοριαλένιος, έτσι. Κοριαλένιος Επαγγελματική Σχολή. Θα δούμε και πιο κάτω. Σε αυτή τη σχολή, στην οποία θα μορφώνονται τεχνίτες, όσον ένεστη τελειότερη εν τη ιδία έκαστος τέχνη. Στη σχολή τάχνη θα γίνονται δεκτοί άποροι παιδες στους αριθμών επιτρεπόμενων υπό τον πόρον αυτής και τα υπόλοιπα. Αν είναι δυνατόν μπορούν να κάνουν δεκτούς και μαθητάς εκ των άλλων μερών της Ελλάδος. Ζητάει μετά, συστήνεται βέβαια Κοριαλένιο Διοικητικό Συμβούλιο. Κοριαλένιο Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι εκτελεστές του στην Ελλάδα, οι εκτελεστές του. Και ζητάει από αυτούς να του κατασκευάσουν, να κρατήσουν σε καλή κατάσταση, σε ευπρεπή κατάσταση των οικογενειακών τάφων και των αυσολίων της μητρός του και μου στο κημητήριο του εργοστολίου.
0: Εκεί, να διατηρεί... εκεί έχετε αφήσει το εργοστόλι, έτσι.
1: Εργοστόλι, ναι. Και να διατηρεί και ανανεώνει τα σεκί ροδέας. Για σας...
0: 30 φιλιές.
1: Για φανταστείτε, τα 30 φιλιές, αντίστοιχα να μην ξεραθούν, να φύγονται πάνω στον τάφο του.
0: Τώρα αναγκαστικά υποχρεώνεται να σας ρωτήσω σε τι κατάσταση είναι σήμερα ο τάφος του και αν υπάρχουν οι ροδιές.
1: Οι 30
0: φιλιές.
1: Όχι, βέβαια δεν υπάρχουν. Νομίζω δεν υπάρχουν. Ο τάφος του είναι εκεί όπως είναι, βέβαια. Εντάξει, δεν έχει κανένα τον φροντίσει, να τον ανάψει ένα καντήλι που λέει ο λόγος. Υπάρχει όμως εκεί μεγαλοπρεπή στέκη, εκεί στο ιστορικό τμήμα του κημητηρίου του Δραπάνου.
0: Εκοιμήθη στο Λονδίνο, ετάφη στο εργοστόλι. Μάλιστα.

Δεν είναι δυνατόν βέβαια ο χρόνος, θα καλύπτει όλα. Λοιπόν, το άλλο που είναι σημαντικό είναι η δωρεά για ίδρυση κοριαλενίου παρθεναγωγείου στο Αργοστόλι. Ακούστε τι λέει. Γιατί θέλει να ιδρύσει παρθεναγωγείο. Θεωρών την μόρφωση των γυναικών ως ένα εκ των σπουδαιότερων παραγόντων πολιτισμού εν πάση κοινωνία και επιθυμών να συντελέσουν στην ανύψωση της διαπαιδαγωγήσεως των μητέρων μελουσών γενεών, δίδω την ειρημένη πατρική μου οικία, κειμένη εν τη ενορία της Αγίας Παρασκευής εν Αργοστολίου και Φωγενείας, μετά των τριών μικροτέρων εξαρτημάτων της και τα υπόλοιπα, όπως χρησιμεύσει παρθεναγωγείων υπό το όνομα των Κοριαλένιων Παρθεναγωγείων καθ' υπόδειγμα του Αρσακίου Αθηνών. Δίδω επίσης το ποσό των 10.000 γυρών έτοιμη στέρωση κατατεθεί παρά των Ελλήνων εκτελεστών μου παρά την Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος εντόκος ή ισχυρόγραφα αποφέροντα τόκων και το εισόδημα των οποίων θα πληρώνεται εις το Κοριαλένιον Διοικητικό Συμβούλιο και χρησιμοποιείται παρά αυτού για την συντήρηση του πληρημένου παρθεναγωγείου. Η εξέλιξη του παρθεναγωγείου, η εξέλιξη, δηλαδή η συνέχεια αυτής της ρήτρας στη δουλειά του είναι η εξής. Το παρθεναγωγείο ιδρύθηκε το 1931 από το Κοριαλένιο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά με τους νόμους του Μεταξά, εκεί που τα έκανε δημόσια, μετατρέπεται σε γυμνάσιο, περιέρχεται στο δημόσιο και γίνεται γυμνάσιο, δημόσιο-γυμνάσιο. Δεν έχει πόρους πλέον να συντηρηθεί από μόνο του. Εξάλλου οι ευεργέτες αυτό κάναν. Δεν υπήρχε πάντα η δυνατότητα και δεν είναι δυνατό να συντηρούνται από τόκους, διότι ξέρουμε γιατί. Έκαναν την αρχή, χτίζαν το κτίριο, βάζαν τις υποδομές και περιμέναν από το κράτος μετά να συνεχίσουν τη λειτουργία του. Λοιπόν, περίπτωση του κράτους έγινε γυμνάσιο. Εκείνο που σώζεται μέχρι σήμερα είναι, λοιπόν, μετά τους σεισμούς εδώ στο Κεφαλαιό το 1953, στο οικόπεδο εκείνο που βρίσκεται το παρθεναγωγείο και οικοτροφείο, δίπλα έχει και οικοτροφείο, ανοικοδομήθηκε το γυμνάσιο Θηλαίων. Τουλάχιστον κρατήθηκε κάτι. Γυμνάσιο Θηλαίων μέχρι πρώτη νοσοκομεία, γιατί τώρα είναι μεικτό. Το γυμνάσιο Θηλαίων. Ένα καλό σχολείο στο Αργοστόλι και με καλούς καθηγητές από ό,τι θυμάμαι εγώ. Και παράλληλα οικοτροφείο δίπλα. Αυτά βέβαια δεν ανοιγιάζουν. Θα πάνε στο κράτος όταν έρθει το γυμνάσιο και το οικοτροφείο νομίζω θα πάνε στο ενός άλλου ευεργέτου του Μπασιά. Μαγκαρίτη του Μπασιά. Και μέχρι τώρα υπάρχει αυτό το σχολείο μεικτό, υπάρχει και το κτίριο δίπλα. Και ο επάνω όροφος φαίνεται έγινε κάποια σύμβαση τότε με το κράτος μετά τους σεισμούς. Ο επάνω όροφος που έχει κάτι γραφεία, τα οποία ενοικιάζονται, αποφέρει κάποια μικρά έσοδα στο σημερινό Κοριαλένιο κληροδότημα, για το οποίο θα κάνω εκτενέστερο λόγο κατόπιν στην πορεία της συζητήσεως.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» και σήμερα μιλάμε για τον Μαρίνο Κοργιαλένιο με τον πατέρα Ιωάννη Μεσολορά. Πατέρα Ιωάννη, μας έχετε πει μια σειρά από ευεργετήματα του Κοργιαλένιου στην ιδιαίτερη πατήριδα του, την Κεφαλονιά. Όμως δείξαμε και το ποσόν το μεγάλο που έδωσε στον βασιλιά Γεώργιο για την εθνική οργάνωση, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να τελειώσω με ένα-δύο ακόμη την Κεφαλονιά και θα έρθουμε σε αυτά βεβαίως. Εγώ σου πω καλά το λέτε. Λοιπόν, έδωσε ακόμη για την κυροδότημα για σχολαρχία ή γυμνάσια στο Αργοστόλιο. Όχι μόνο φιλέων και αρένων. Να φτιάξουν σχολαρχία ή γυμνάσια στο Αργοστόλιο. Βέβαια. Έδωσε χρήματα. 10.000 λίρες. Δεν έγιναν μάλλον αυτά, όχι. Κατόπιν έδωσε 10.000 λίρες για ίδρυση δημοσίας βιβλιοθήκης στο Αργοστόλιο. Εδώ επιτρέψτε να σταθώ, διότι αυτή η βιβλιοθήκη ευτυχώς υπάρχει μέχρι σήμερα στο ίδιο μέρος, ανοικοδομημένη μετά τους σεισμούς στο ίδιο ρυθμό με την παλιά, και είναι περίφημη, περιέχει χιλιάδες τόμων βιβλίων, αρχείων της Κεφαλονιάς, συστεγάζεται το αρχείο της Κεφαλονιάς, συστεγάζεται το μουσείο και λαογραφικό μουσείο από κάτω στο υπόγειο. Έδωσε 10.000 λίρες, είναι το μόνο που απομένει δηλαδή από τα ιδρύματα του Κοργιαλένιου στην Κεφαλονιά σήμερα. Αυτό, έδωσε τα δικά του βιβλία, έδωσε χρήματα να αγοραστούν βιβλία και είναι ένα κάφι με την Κεφαλονιά, το κατεξοχήν πνευματικό ίδρυμα της Κεφαλονιάς, το οποίο δυστυχώς μη δυνάμενο να ανταποκριθεί στα έξοδα λειτουργίας του, αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, διότι οι υπάλληλοι του 4-5 έχουν κάνει επίσκεψη εργασίας.
0: Και δεν μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό το τομέα, πατέρα Ιωάννη?
1: Έγινε προχθές. Πρόεδρος εννοείται όλων αυτών των κληροδοτημάτων, είναι ο Μητροπολίτης, ο εκάστοτε Μητροπολίτης.
0: Όπως σε πάρα πολλά κληροδοτήματα γενικότερα.
1: Ναι. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, μήπως αναλάβει ο Δήμος να χρηματοδοτήσει το κληροδότημα αυτό. Βέβαια, μέχρι τώρα παίρνουν κάποια λίγα νίκια από εκείνα που σας είπα, τα γραφεία που ενοικιάζουν στον χώρο που ήταν το Παρθεναγωγείο, μια μικρή επιχορήγηση του κράτους και κάποια εισιτήρια από είσοδο στο Λογογραφικό Μουσείο, το οποίο συστεγάζεται στο κτίριο αυτό. Κάνουν μια προσπάθεια, μήπως τώρα τελευταία αποφάσισαν, μάλλον το Διοικητικό Συμβούλιο με πρώτο τον Μητροπολίτη, να το εκχωρήσουν στο Δήμο, να αναλάβει ο Δήμος τα έξοδα για τη λειτουργία του. Είναι κρίμα, γιατί η βιβλιοθήκη είναι περίφημη και εργάζεται περίφημη. Είναι η μοναδική της Κεφαλονιάς τόσο σπουδαία, μαζί με την άλλη στο Λιξούρι βέβαια. Λοιπόν,
0: έχουμε στην Αθήνα τώρα και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε χρόνο, περίπου θα τα πω γρήγορα στη Κεφαλονιά.
0: Έχουμε περίπου 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά, φάγαμε το χρόνο σε άσχετα μου φαίνεται. Λοιπόν, έδωσε 16.000 γύρες για να αποξηρανθεί ένα έλος εδώ στον Κούτεβο, στο Αργοστόλιο, που είναι έλος. Και προξενούσε αρρώστιες και στους κατοίκους. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Αθήνα. Έδωσε 4.000 λίρες στην φιλόπτωχο εταιρεία υπό την προστασία της Βασιλείας της Ελλάδος. Δίνει 40.000 λίρες δια την ίδρυση δημοσίου σχολείου στην Αθήνα ή πλησίων αυτής, έτσι, συμμεριζόμενα σε επιθυμία του βασιλέως Γεωργίου. Εδώ τι συνέβη, η σχολή αυτή δεν ιδρύθηκε στην Αθήνα, ιδρύθηκε στις Σπέτσες. Είναι η Αναργύριος και η Κοργιαλένιο σχολή Σπετσών. Έτσι δεν είναι, εκεί δεν είναι. Ναι. Κατόπιν συνενώθηκαν οι δύο προσφορές του Σωτηρίου Αναργύρου, άλλου ευεργέτη και του Κοργιαλένιου, και ιδρύθηκε αυτή στις Σπέτσες. Κατόπιν δίδει άλλα χρήματα για τον 25.000 γύρω για το νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία στην Αθήνα. Δίδει 15.000 για τη μελέτη φυσικών και πρακτικών επιστημών. Έτσι. Ας μην σταθώ περισσότερο, δεν το αναφέρω αφού δεν έχουμε χρόνο. Δίδει κληροδότημα στο αστεροσκοπείο Αθηνών, 8.000 γύρες. Δίδει στο Μουσικών Δραματικών Σύλλογων, 15.000 γύρες. Κληροδότημα στην αυτού μεγαλειότητα των Βασιλεία των Ελλήνων, 15.000 γύρες. Στην Αθήνες Γεωργική Εταιρεία, 10.000 γύρες. Κληροδότημα 10.000 γύρες για την ανέγερση στρατώνων. Κληροδότημα στον Εναθήνες Γυμναστικών Σύνδεσμων. Κληροδότημα για την ίδρυση νοσοκομείου Εναθήνες, 80.000 γυρών. Κληροδότημα στο Ταμείο του Εθνικού Στόλου, 40.000 λίρες. Για την Πολυκλινική Αθηνών, 10.000 λίρες. για το Σύλλογο Ωφελήμων Βιβλίων, 10.000 λίρες. Για να φτιάξουν πρότυπες φυλακές, 25.000 λίρες. Χειροδότημα στη Βασίλισσα της Ελλάδας για το νοσοκομείο Ο Ευαγγελισμός, υπέρτονα 10.000 λίρες. Δίδει για την Κέρκυρα 2.000 λίρες. Αλλά είχε δώσει και 500.000 λίρες στον, όπως είπατε, σε αυτό αναφερθήκατε.
0: Για το Βασιλέο Γεώργιο υπέρ της Εθνικής Οργάνωσης,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, 500.000 λίρες είναι αυτές. Αυτά βέβαια πέδωσε και αλλού στην Κέρκυρα, στο χρονοτροφείο. Και αλλού και αλλού και αλλού. Ο άνθρωπος το μέγιστος. Και λέει στο τέλος, για να τελειώσω κι εγώ, και τέλος περαίνω την παρούσα διαθήκη μου λέγον ότι δεν είναι ο πόθος της ιστεροφημίας ο οποίος με οθεί να συνάψω το όνομά μου με τα πολλών κληροδοτημάτων μου, αλλά ότι πράττω τούτο είναι χρησιμεύει ως ελαττήριον εις άλλους, και διότι η επιθυμία μου και η διακαής μου ευχή, όπως και άλλοι των εν Ελλάδη και εν το εξωτερικό συμπατριωτών μου, μιμηθώσει το παράδειγμά μου και διαπαρομοίων κληροδοτημάτων ευεργετήσουσι εν το μέλλοντι την προσυγγήνη ημών πατρίδα.
0: Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας αυτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή αφιερωμένη στον Μαρίνο Κοριαλένιο ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Μεσολωράς, διδάκτορ θεολογίας και μουσικοδιδάσκαλος εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνα Αργοστολίου.

φυλακή ήμην και ήλθετε πρόσμε. Η εκπομπή του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Εσταυρωμένος.

0: Φίλες και φίλοι μας, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, το Σανέστη. Είμαστε εδώ στους 104 στον FM με την εκπομπή του Σταυρωμένου Βόλου και σήμερα τα μικρόφωνα. Ο πρόεδρος συλλόγου μας, ο οποίος είναι και ο διαφωνικός μας παραγωγός, πατέρας Θεόδωρος Πατάκας. Καλή σας μέρα, ευλογείτε πατέρα.
1: Καλημέρα. Ο Θεός και η Παναγιά είναι μαζί σας, αληθώς Ανέστη.
0: Ο Αλέξανδρος στον ήχο και την επιλογή της μουσικής. Η Μαρία Χατζηγεωργίου στο δεύτερο μικρόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι μας, πριν ξεκινήσουμε, είχαμε μια ευχάριστη έκπληξη από τον πατέρα Θεόδωρο. Έφερε κάτι παλιές φωτογραφίες που αφορούν γενικά εδώ τη ζωή την εκκλησιαστική, και είδαμε ανθρώπους που μπορεί να μην υπάρχουν πια, άλλους τους είδαμε σε νεαρή ηλικία, γνώριμους που τους έχουμε μαζί μας ακόμα και δοξάζουμε το Θεό. Και με την ευκαιρία, επειδή είδαμε και μία νεαρή γυναίκα και ρώτησα εγώ, λέω, φυσιογνωμία γνωστή μου φαίνεται, θα ήθελε ο πατέρας Θεόδωρος να μοιραστεί μαζί μας, με όλους εμάς, την ιστορία αυτής της γυναίκας. Πατέρα,
1: πριν να γυρίσουμε 30 χρόνια πίσω.
0: Α, πρόσφατα.
1: Πριν 30 χρόνια, όταν άρχισε σιγά σιγά να ενεργεί ο Σταυρωμένος, έμαθα ότι μία κοπέλα από την Πολωνία συνελήφθη και βρίσκεται στα κρατητήρια της Νέας Ιωνίας. Εσύ θυμάσαι, Μαρία, την κατάσταση εκείνων των κρατητηρίων, έτσι? Βέβαια έχουν φύγει από εκεί τώρα οι αστυνομικοί, είναι πιο πολιτισμένα τα πράγματα, εκείνο όμως ήταν πολύ δύσκολο.
0: Ήταν λίγο δύσκολο, ναι.
1: Και το θέμα είναι ότι η παραμονή των κρατουμένων εκεί πέρα ήταν, ξεπερνούσαν και μήνες και πολύ περισσότερο.
0: Αυτό, και κατά περιόδους ήταν πάρα πολύ γεμάτα,
1: λοιπόν,
0: τα κελιά, και εκεί ήταν πολύ πιο δύσκολα
1: εκεί, λοιπόν,
0: τα πράγματα.
1: Πήγα και γνώρισα την κοπέλα αυτή. Δεν πρέπει να πω το όνομά της, γιατί είναι γνωστή σε πολλούς, να μην έχουν και κανένα πρόβλημα. Και μάθαμε ότι ήταν και έγκυος. Μία έγκυος γυναίκα μέσα στα κρατητήρια, μέσα στην υγρασία, μέσα σε συγκατοίκησε με άλλες γυναίκες κρατούμενες κτλ. Αυτή η κοπέλα λοιπόν έφυγε από την πατρίδα της και ήρθε στην Ελλάδα μέσω της παρανόμου οδού, μέσω της μαφίας δηλαδή, και δούλευε σε ένα μπαρ. Οι κύριοι συγκεκριμένοι, τα κορίτσια αυτά, τα ξεγέλασαν λέγοντας ότι σας θέλουμε να άρχιστε να τραγουδάτε και να χορεύετε τα μπαρ, και εκεί θα έχετε μια πολύ καλύτερη ζωή. Εκεί όμως, μέσα στα συγκεκριμένα αυτά, πώς ήταν τα κολαστήρια, τέλος πάντων, υποχρέωναν τις κοπέλες να κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Κονσομασιόν.
1: Πολλές από αυτές βέβαια δεν θέλαν να κάνουν. Να μην τα πω εγώ, επειδή ήταν παράνομη εδώ στην Ελλάδα, και την έπιασε η αστυνομία, την έβαλε στα κρατητήρια και περίμεναν πότε θα συμπληρωθεί λεωφορείο να τη βγάλουν εκτός της Ελλάδα. Να μην το απογελογώ, όλη την περίοδο που ήταν στα κρατητήρια, εμείς τις επισκεπτόμασταν, και αυτοί και άλλες κοπέλες, προκαλέσαμε την νοσηλεία της στο νοσοκομείο, με φρούρηση βέβαια, λίγο να πάρει λίγο αέρα, να παρακολουθεί εκείνη το παιδί της. Και κάποια στιγμή λοιπόν έφυγε, εξαφανίστηκε. Δηλαδή την πήρανε και την έβγαλαν στη Βουλγαρία. Εκεί λοιπόν στη Βουλγαρία, τι έκανε, πλησίασε και πάλι τους ιδίους ανθρώπους της μαφίας, οδήγησαν αυτοί και άλλες πολλές κοπέλες λίγο μέσα από τα σύνορα της Ελλάδος σε μια πολύ μεγάλη αποθήκη. Τον πρώτο όροφο, αχαιρόνα σου σε δεκαετία, είχα βάλει τις κοπέλες εκεί πέρα φυλακισμένες. Και κάτω από όλη την Ελλάδα ήρθαν εκπρόσωποι των διαφόρων μαγαζιών, νυχτερινών κέντρων κτλ. Και γίνονταν μια αγοροπολισία. Ουσιαστικά αυτή την κοπέλα την πούλησαν ουσιαστικά για 100 ευρώ.
0: Για 100
1: ευρώ. Δώσαν δηλαδή 100 ευρώ στους μαφιόζους εκεί. Και μόλις κατάλαβε η κοπέλα το τι έγινε, νύχτα λοιπόν πήδησε έγκυος γυναίκα από τον πρώτο όροφο του Αχιρώνα συγκεκριμένο, και καταμακελωμένη βρέθηκε σε ένα δημόσιο δρόμο, και δεν ξέρω πώς και γιατί, τι έδωσε και τα λοιπά, ήρθε λοιπόν και κρύφτηκε εδώ στην περιοχή μας. Εμοτηλεφώνησε, έτσι λέω, ρε παιδάκι μου, πού είσαι, τι κάνεις? Δεν πρόσωπο, λέει, που είμαι, περνάω πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω τι να κάνω, πρέπει να γεννήσω τώρα το παιδί. Λέμε τα πουλιά, λοιπόν, γέννησε το παιδάκι, το συγκεκριμένο. Αυτοί βέβαια συζούσε με ένα μαστροπό που ήταν πρώην κρατούμενος και ήταν το παιδί του αυτό. Και κάποια στιγμή λοιπόν μαθαίνω ότι αυτοκτόνησε η κοπέλα, γιατί δεν άντεξε άλλο εδώ στην Ελλάδα την κατάσταση αυτή. Πήρε ένα μπουκάλι ενόπνευμα, το έβαλε στο στόμα της, ήπιε και αρκετό και έβαλε φωτιά και αυτοπυρπολήθηκε.
0: Το θυμάμαι αυτό σαν γεγονός, ναι, είχε γίνει τότε ντόρος.
1: Και ήταν, όχι, γέννησε βέβαια το παιδί, γέννησε, και το παιδί αυτό πρέπει να ζει σήμερα εδώ. Δηλαδή γι' αυτό δεν λέω και ονόματα. Τέτοιες ιστορίες έχουμε πάρα πολλές στο Σταυρωμένο, και βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να ελευθερώσουμε ανθρώπους από τις φυλακές και τα κρατητήρια. Βέβαια, αν υπάρχουν προϋποθέσεις οικονομικές, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Αλλά αυτά τα παιδιά, τα νέα κορίτσια.
0: Πόσο σκληρή είναι η ζωή για κάποιους ανθρώπους. Και να ήταν μία και δύο. Ένας και δύο.
1: Θυμάμαι μια άλλη κοπέλα, ερχόταν στον Άγιο Νικόλο και έκλαιγε τα απογεύματα. Την πλησίασα με το μαντιλάκι της, το κεφάλι της, ήταν από τη Ρουμανία, ξέρω το όνομά της. Της είχαν πάρει το διαβατήριο αυτή η τύπη. Βάλαμε κάποιον αστυνομικό δικό μας και πήρε το σχετικό δημόσιο έγγραφό της. Θυμάμαι τη φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας, γνώρισε τα παιδιά μας, φάγαμε μαζί, αλλά όμως την είχε κλεισμένη σε ένα ξενοδοχείο. Τη διώξαν βέβαια από εδώ πέρα, βρέθηκε στην Πάτρα σε ένα άλλο κέντρο, και μετά από κάποια χρόνια μου τηλεφώνησε ότι ξεσπάτρε, λέει, είμαι στην Κύπρο και έχω παντρευτεί εκεί.
0: Αχ, μπράβο, υπάρχουν και αυτές οι εξελίξεις.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας και τη φιλοξενία σας. Πολλά τέτοια περιστατικά.

0: Φίλες και φίλοι μας, έχουμε ήδη αναφερθεί στις προηγούμενες εκπομπές. Σε αυτή την εκδήλωση πρόκειται να γίνει στις 6 Μαΐου. Στα πλαίσια λοιπόν του εορτασμού των 30 ετών από την ίδρυση του Σταυρωμένου, έχω μία πρόσκληση μπροστά μου και θα στη διαβάσω έτσι ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Βόλου Εσταυρωμένος έχει τη τιμή να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα «Ο Εσταυρωμένος 30 χρόνια διακονίας και κοινωνικής προσφοράς». Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Αχίλιο και θα περιλαμβάνει πρώτον μία ταινία ντοκιμαντέρ σε πρώτη προβολή αφιερωμένη στο έργο του Εσταυρωμένου, η οποία αποτελεί πόνημα του εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Μπατάκα, ο οποίος έχει κάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. Δεύτερον, περιλαμβάνει την ομιλία του κυρίου Κώστα Μάγου, καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θέμα «Το τρίτο χέρι, δράσεις, υποστήριξης και ενσυναίσθησης προς τους κρατούμενους συμπολίτες μας». Και τέλος, μουσικό πρόγραμμα με την κυρία Κασιανή Αμυγδαλίτση στο πιάνο και τον κύριο Πέτρο Ραχούτη στο τραγούδι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας υποσχόμαστε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Θα έχει πραγματικά πολλά και ενδιαφέροντα και για εκείνους που ίσως θα ήθελαν να ξέρουν κάτι παραπάνω για τη δράση του Εσταυρωμένου και δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίζουν. Πατέρα Θεόδωρα.
1: Καταρχάς να σας πω για την ταινία. Ο Κωνσταντίνος ο δάσκαλος εργάστηκε 4 μήνες, πάρα πολλές ώρες, για να συγκεντρώσει όλο το υλικό, να πάρει συνεντεύξεις, να βρει φωτογραφίες, να δημιουργήσει βίντεο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τα μικρόφωνα του Δόξου Μαρτυρίας. Είναι πραγματικά μια ιστορική ταινία η οποία θα διασώσει την ίδρυση, τη λειτουργία, τις δομές, την ακτίνα δράση του Εσταυρωμένου. Βεβαίως έχουμε καλέσει και το φίλο μας τον Κώστα τον Μάγο, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, ο οποίος και άλλες φορές μας βοήθησε ως εθελοντής. Κυρίως ήρθε και μίλησε στην παραλία του Βόλου, το παρουσιάσαμε τα παιδικά μας βιβλία, προλόγησε κάποιο βιβλίο μας. Και από ό,τι βλέπω εδώ έχει και πολύ μεγάλη εμπειρία ως εθελοντής των χώρων κράτησης. Και ασφαλώς η ευγενέστατη κυρία Κασιανή Αμυγδαλίτση, που θα παίξει πιάνο και θα τραγουδήσει ο Πέτρος Ραχούτης. Εμείς σας προσκαλούμε όλους σας να μας γνωρίσετε από κοντά και όλοι μαζί να χαρούμε και να δοξάσουμε τον Θεό για όλο αυτό το έργο που γίνεται 30 ολόκληρα χρόνια μέσω του Εσταυρωμένου.

0: Φίλες και φίλοι μας, θα θέλαμε να αναφερθούμε λίγο στην τελευταία περίοδο, προ και μετά τις μεγάλες εορτές του Πάσχα, πόσο έχει αυξηθεί η εργασία διακονία των συνεργατών μας στο Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Αυτό το γεγονός χαροποιεί όλους τους εθελοντές μας, οι οποίοι με σταθερότητα, ευγένεια, υπακοή και ζήλο ετοιμάζουν όλα τα σχετικά προστήριξη και ενίσχυση των ωφελούμενων συμπολιτών μας, αλλά και δεκάδων κοινωνικών και εκκλησιαστικών φορέων που συνεργάζονται με τον Εσταυρωμένο. Όλοι δε οι συνεργαζόμενοι στο ΚΕΔΑΒ νιώθουμε πως είμαστε μέλη μιας μεγάλης εκκλησιαστικής οικογένειας που σκοπό έχει την καθημερινή έκφραση της έμπρακτης αγάπης της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία ευλογεί και στηρίζει όλα όσα ο Σύλλογος υλοποιεί με την καθοδήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να πούμε λοιπόν επ' ευκαιρία για μια αποστολή που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη. Πατέρα, θέλετε να αναφερθείτε σε αυτό?
1: Ναι. Όπως είναι γνωστό σε όλους σας, αγαπητοί μου, η ακτίνα δράσης του Εσταυρωμένου συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την Ελλάδα. Μάθαμε λοιπόν ότι στη μεγάλη φυλακή των Γραβενών, όπου υπάρχουν και αρκετοί βολιώτες, συμπολίτες μας φυλακισμένοι εκεί, έχουν μεγάλη ανάγκη από αναγκαία είδη, και μετά από επικοινωνία τηλεφωνική που είχαμε με την κοινωνική υπηρεσία, κάναμε και ένα έγγραφο αίτημα καταθέτοντας την διάθεσή μας να τους βοηθήσουμε. Ήταν βέβαια θετική στο να παραλάβουν την όλη βοήθειά μας. Εργάστηκαν πολύ οι συνεργάτες μας και συγκέντρωσαν πραγματικά ένα βαν γεμάτο. Και επειδή το της Μητροπόλεως μας το Φορτηγάκι δεν ήταν σε θέση να κάνει αυτό το μεγάλο ταξίδι, η ίδια η Μητρόπολη, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ, νίκιασε ένα βαν καινούριο, το οποίο γεμίσαμε. Εμείς βάλαμε τα πετρέλαια, τα διόδια και τα υπόλοιπα, και δύο συνεργάτες μας πήγαν στη φυλακή των Γραβενών και τα προσέφεραν εκεί στην κοινωνική υπηρεσία για τη στήριξη των εκατοντάδων εκεί πέρα απόρων κρατουμένων. Μάθαμε εδώ ότι είναι πάνω από 700 οι κρατούμενοι.
0: Εκεί στα Γραβενά είναι δύσκολες οι φυλακές, πατέρα?
1: Εντάξει, είναι καινούργια φυλακή. Ας πούμε έχει λίγο, είναι πιο άνετη,
0: ναι, αλλά είναι άνθρωποι με μεγάλες ποινές.
1: Ναι, ναι. Και ναι. Κυρίως οι ποινές εκεί πέρα έχουν σχέση με σεξουαλικά
0: εγκλήματα. Μάλιστα.
1: Αλλά για μας δεν ρωτάμε και δεν έχω καμία σχέση το τι κάνει ο κάθε άνθρωπος.
0: Φυσικά.
1: Απλά προσπαθούμε να έχουμε επικοινωνία και με τους ίδιους, αν μας το επιτρέπουν. Οι ίδιοι μας τηλεφωνούν και εμείς εκείνο που κάνουμε, στηρίζουμε τους γονείς τους, κυρίως τη μάνα, που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το παιδί της βρίσκεται στη φυλακή, και ασφαλώς τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, προσφέροντας τόσο μια οικονομική και υλική βοήθεια και βεβαίως ψυχολογική στήριξη, αλλά και υποτροφίες στα παιδιά του. Κάποιοι αρνούνται το βοήθημα το οικονομικό.
0: Αλήθεια?
1: Χάρη είναι αξιοπρέπει.
0: Καλά, είναι το παιδί του ή ο σύζυγός του στη φυλακή,
1: ναι.
0: Για τέτοιους λόγους,
1: ναι,
0: σοβαρούς, ναι.
1: Και όμως νιώθουν ότι...
0: ότι έχουν αδικηθεί, έτσι?
1: Όχι, δεν θα το πω αυτό. Ότι δεν θέλουν, δηλαδή, να πέσουν τόσο χαμηλά και να πάρουν μια ελεημοσύνη από την εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τους λέμε, ρε παιδιά, ωραία, αφήστε μας να βοηθήσουμε τα παιδάκια σας, τιμήσένε και να τους δώσουμε μια υποτροφία. Και έτσι λοιπόν τα βρίσκομαι και στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Και εντός και εκτός της φυλακής. Ναι. Απλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι στις μεγάλες αυτές αποστολές αδειάζουν οι αποθήκες μας και έχουμε άμεση ανάγκη να αναπληρώσουμε όλα αυτά τα οποία πλέον λείπουν.
0: Ωραία.

0: Πριν από το μουσικό διάλειμμα αναφερθήκαμε στην αποστολή την πρόσφατη που είχαμε στις φυλακές των Γρεβενών και είπαμε με την ευκαιρία ότι έχουμε πολύ σοβαρές ελλείψεις, γιατί όσο φεύγουν τα πράγματα από εδώ, βέβαια αδειάζουν τα ράφια μας. Να πούμε λοιπόν ότι πριν από κάποιες μέρες στο ΚΕΔΑΒ άρχισαν να τοποθετούν στην έκθεση ενδυμάτων τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά ρούχα με σκοπό να διευκολύνουν τους αφελούμενους συμπολίτες μας την επιλογή των κατάλληλων ενδυμάτων που έχουν ανάγκη. Αποσύρθηκαν όλα τα χειμωνιάτικα και διαπιστώθηκε πως υπάρχει άμεση ανάγκη για ρουχισμό της εποχής. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε φίλες και φίλοι μας θερμά, όσοι έχετε τη δυνατότητα, να μας προμηθεύσετε εποχιακά ενδύματα όπως παιδικά, γυναικεία και ανδρικά, αρκεί να είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα αλλά πλημμένα και καθαρά. Οι συνανθρωποί μας που θα επιλέξουν να τα πάρουν δεν έχουν πλυντήρια και σιδερωτήρια. Ας τα ετοιμάσουμε στο σπίτι μας με αγάπη, όπως θα τα ετοιμάσαμε για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας. Η συγκέντρωση των προσφορών σας θα πραγματοποιείται καθημερινά στο ΚΕΔΑΒ του Κηδίδου 10 απέναντι από το ΙΚΑ, στο σιδηροδρομικό σταθμό δηλαδή. Ώρες παράδοσης 9.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι. Παρακαλώ, όχι χειμερινά. Είπαμε, θέλουμε μπλούζες αντρικές,
1: κοντομάνικες,
0: παντελονάκια, σορτσάκια, γενικά και παιδικά και γυναικεία.
1: Τζιν, παντελόνια.
0: Πατέρα, υπάρχει ανάγκη, όπως κάθε χρόνο φροντίζουμε και παίρνουμε, για σαγιονάρες για τους...
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι. Και θέλουμε αυτές τις σαγιονάρες όχι με τη διχάλα, έτσι. Αυτές οι σαγιονάρες που πιάνουν έτσι το κουτουπιέ τους είναι πολύ πιο βολικά. Τα θερά λοιπόν. Μα στη Λαϊκή με ένα ευρώ βρίσκεις τέτοιες παντοφλίτσες, που το ένα ευρώ το δίνουμε όλοι με ευκολία, αρκεί να το σκεφτούμε να το κάνουμε, και λύνουν ένα πραγματικά πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στις φυλακές μέσα είναι πάρα πολύ απαραίτητες αυτές οι σαγιονάρες.
1: Είναι ασφυκτικά γεμάτες οι φυλακές.
0: Και εδώ στην περιοχή
1: και
0: μας,
1: και οι ανάγκες αυξάνουν. Να φανταστείτε ότι έχουμε αιτήματα και από τη φυλακή των Πατρών.
0: Εκεί έχουμε ξαναστείλει.
1: Στην Τρίπολη είχαμε στείλει. Τώρα, ας πούμε, έτσι, επειδή έγινε γνωστός ο Σταυρωμένος παντού, αρχίζουν και ζητάνε και άλλες φυλακές που δεν έχουμε πάει. Εντάξει, και εμείς θα δούμε τι ακριβώς θέλουν και αν έχουμε θα στείλουμε. Αλλά όλα εξαρτιόνται από τις προσφορές των αγαπητών συμπολιτών μας. Κυρίως ελαφρώς μεταχειρισμένα ρούχα.

0: Μιας και μιλάμε για την ανάγκη προσφορών από όσους από εσάς ευαισθητοποιούνται να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, και πραγματικά είναι τόσες οι ανάγκες, είναι τόσοι αναγκεμένοι οι άνθρωποι, είναι κάθε μέρα και περισσότεροι, λες και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί γύρω μας που εκμεταλλεύονται την καλή διάθεση κάποιων ανθρώπων και ζητούν, πλησιάζουν, παρουσιάζουν μια εικόνα δακρύβρεχτη και μας πείθουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι είναι άξιοι, ότι έχουν ανάγκη και είναι άξιοι της βοήθειάς μας. Θα θέλαμε λοιπόν να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μην παίρνουμε υπόψη αυτά που μας ανακοινώνουν όλοι οι άνθρωποι γύρω μας. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί δεν ξέρουμε τις διαθέσεις εκείνων που βλέπουν το ίδιο πράγμα, το ίδιο γεγονός, το ίδιο περιστατικό, αλλά από κάποια διαφορετική οπτική γωνία. Καλά είναι να μην αναπαράγουμε τα όσα ακούμε σε βάρος των άλλων. Είναι και αυτό ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, μαζί με το να μην είμαστε εύπιστοι, γιατί ακούμε διάφορα πράγματα και τα ανακυκλώνουμε και μπορεί αυτά να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στους συμπολίτες μας. Οι θεοφόροι πατέρες μας τονίζουν πως δεν πρέπει να πιστεύουμε ακόμα και αυτό που βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια. Δυστυχώς αυτό το λάθος το κάνουμε όλοι και πέφτουμε με ευκολία την κατηγορία, την κατάκριση.
1: Την ιεροκατηγορία.
0: Ιεροκατηγορία.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή κατακρίνουμε τους ιερείς, τους μοναχούς, τους αρχιερείς.
0: Και είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό, έτσι. Μας βολεύει. Μας βολεύει να φταίνε και εκείνοι. Γιατί λέμε, κοίταξε, εδώ οι ιερείς. Και παρανομούν εμείς που είμαστε άνθρωποι απλοί και αδύναμοι.
1: Γιατί εμείς οι κύριοι και δεν είμαστε και απλοί και αδύναμοι.
0: Ας αφήσουμε το Κύριο να κρίνει και να αποφασίσει. Απ' την άλλη μεριά, να είμαστε επιφυλακτικοί. Επανερχόμαστε λίγο στην αρχή του κειμένου. Να είμαστε επιφυλακτικοί με αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε. Δεν είναι όλοι ειλικρινείς. Εκεί χρειάζεται κάποια διάκριση, να μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που πραγματικά έχει ανάγκη και να σταθούμε δίπλα του.
1: Πάντως έχει μεγάλη σημασία να ξέρετε, αγαπητοί ακροατές, ότι τα χρήματα τα οποία μας προσφέρετε δεν είναι προσωπικά μας, δεν είναι δικά μας, και θα πρέπει να ιδρώσει το χέρι μας για να τα προσφέρουμε και που πραγματικά έχουν ανάγκη. Και αυτό το τσεκάρουμε δηλαδή και μέσω κοινωνικών υπηρεσιών και μέσω εγγράφων. Αλλά και πάλι μπορεί να πάθουμε κι εμείς κάποια τέτοια ζημιά όπως πάθαμε τόσες άλλες φορές. Απλά θέλω να σας πω το εξής. Εκμεταλλευτείτε την παρουσία του εσταυρωμένου και δώστε την ελεημοσύνη σας σε απόρους κρατουμένους, σε γυναίκες κρατουμένους, σε παιδιά κρατουμένων, γιατί κάποτε θα μας ζητήσει ο Θεός το λόγο αν πήγαμε στη φυλακή, όχι αν αποφυλακίσαμε κάποιον, αν πήγαμε μια επίσκεψη. Και αυτό που προσφέρετε εσείς είναι μια επίσκεψη δική σας στη φυλακή.
0: Θα ήθελα, πατέρα, επειδή το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να δώσουμε και λίγο τον αριθμό λογαριασμού που έχουμε στην Εθνική, για να μπορεί όποιος θέλει να προσφέρει έστω και το ελάχιστο. Είχαμε λιγάκι τρολάρει το 1 ευρώ που κάποια φορά σε μια έκκληση δική μου είχαμε πει έστω και 1 ευρώ. Και ήταν κάποιος άνθρωπος ευσεβής, ο οποίος κάθε μήνα έβαζε 1 ευρώ στην λογαριασμό.
1: Προσωπικά εντυπωσιάστηκα. Όχι αρνητικά, αλλά θετικά. Μπράβο του.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα λογαριασμό καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα. Ο αριθμός λογαριασμού είναι 201 κάθετος 29 6205 Παύλα 53. Να επαναλάβω, 201 το κατάστημα, 29 6205 Παύλα 53. Να δώσουμε και το IBAN, είναι GR 340

@gmail.net. Το email μας είναι oesthavromenos@gmail.com και το Facebook «Οι φίλοι του Εσταυρωμένου». Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχετε επαφή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πιστέψτε μας, θα έχετε κι εσείς πάρα πολύ ενδιαφέρον.

0: Φίλες και φίλοι μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Αμέ, είστε ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί σας.

φυλακή ήμην και ήλθετε προς με. Η εκπομπή του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Εσταυρωμένος.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην Παλαιή Διαθήκη, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, υπάρχει οπωσδήποτε θεοπτία, γιατί οι πατριάρχες και οι προφήτες είδαν τον άσαρκο λόγο. Μερικοί λένε ότι στην Παλαιή Διαθήκη έχουμε εμφάνιση του Πατρός, ενώ στην Καινή Διαθήκη έχουμε εμφάνιση του Λόγου και στην Εκκλησία έχουμε εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν είναι θεολογικά σωστό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τον άσαρκο λόγο. Δια του ασάρκου λόγου οι δίκαιοι μετήχαν τις ενεργίες του Τριαδικού Θεού, και στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον συσαρκωμένο λόγο, αφού ο άσαρκος λόγος σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος για να απαλλάξει τον άνθρωπο από τον θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Έτσι έχουμε θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη. Τον άσαρκο λόγο είδε ο Αβραάμ, αυτό είδε ο Μωυσής, ο προφήτης Ισαΐας, ο προφήτης Ηλίας και όλοι οι δίκαιοι και οι μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως εκτός από τη θεοπτία στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και νοερά καρδιακή προσευχή. Η καρδιακή νοερά προσευχή δεν είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει καρδιακή προσευχή και στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους προφήτες. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προκειμένου να ομιλήσει για την νοερά καρδιακή προσευχή, χρησιμοποιεί παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη, τους ψαλμούς του Δαβίδ. Χρησιμοποιεί πολλά τέτοια παραδείγματα, όπως επίσης χρησιμοποιεί την περίπτωση του προφήτη Ηλία, που ανέβηκε επάνω στο όρος, καθόταν και έσκυψε το πρόσωπό του και το τοποθέτησε μεταξύ των γονάτων του και προσευχόταν. Και γράφει ότι αυτό είναι τύπος του μοναχού, ο οποίος ασκείται στην νοερά καρδιακή προσευχή. Έτσι έχουμε πολλά παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπων, δικαίων, προφητών, βασιλέων, όπως του Δαβίδ για παράδειγμα, οι οποίοι έκαναν την νοερά καρδιακή προσευχή. Στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο παράδειγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ εκφραστικό. Είναι το παράδειγμα της μητέρας του προφήτου Σαμουήλ, της Άννης, μιας ευλογημένης γυναίκας, η οποία, όπως την παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη, είχε έντονη καρδιακή προσευχή μέσα στην καρδιά της. Θα δούμε λοιπόν τα γεγονότα, τι έκανε η Άννα και πώς προσευχόταν καρδιακά και νοερά στο Θεό. Το πρώτο είναι ότι η Άννα δεν είχε παιδιά. Ήταν παντρεμένη με τον Ελκανά και δεν είχε παιδί από αυτόν, και αυτό τη στενοχωρούσε και τη δημιουργούσε αθυμία. Στην Παλαιά Διαθήκη θεωρείται όνειδος το να μην έχει μια γυναίκα παιδί, διότι εκτός των άλλων ο Θεός δεν ενεργεί για τη γέννηση παιδιού. Θεωρούσαν πάντοτε ότι το παιδί που γεννιέται από μια μητέρα είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Το θεωρούσαν ως επίβλεψη και αγάπη και έλεος του Θεού. Άρα σαν να μην την αγαπά ο Θεός αυτή τη γυναίκα που δεν συλλαμβάνει και δεν γεννά παιδιά. Έτσι ακριβώς το αισθάνονταν. Αλλά υπήρχε και μια άλλη άποψη, ότι κάθε γυναίκα ήθελε να γεννήσει ένα παιδί, μήπως από αυτόν τον απόγονο γεννηθεί ο Χριστός, τον οποίο περίμεναν όλοι οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη. Στενοχωριόταν λοιπόν η Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, γιατί δεν είχε παιδιά. Στο σημείο αυτό η Αγία Γραφή, στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών, που αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, και με αυτό αρχίζει το πρώτο βιβλίο των Βασιλειών, λέει: «Απέκλεισαν ο Κύριος τα περί την μήτρα ναυτής του, μη δούνε αυτοί παιδίων». Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός, η ενέργεια του Θεού, απέκλεισε, δηλαδή συνέκλεισε, τα περί τη μήτρα της Άννης, ώστε να μην δώσει παιδί. Και θα δούμε πιο κάτω ότι αργότερο ο Θεός ευδόκησε, όπως λέγεται, και ικανοποίησε το αίτημά της και μετά απέκτησε το παιδί και λέει: «Εμνίσθη αυτής Κύριος και συνέλαβεν». Επομένως εδώ λέει απέκλεισε ο Θεός τα περί τη μήτρα και συνέκλεισε τα περί τη μήτρα και ύστερα εμνίσθη ο Θεός και συνέλαβε. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού που διευθύνει τον κόσμο. Δεν υπάρχουν απλώς μερικοί νόμοι εξωτερικοί που διευθύνουν τον κόσμο, αλλά τον διευθύνει ο ίδιος ο Θεός με την άκτιστη ενεργειά του, την άκτιστη πρόνοιά του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί που φαίνεται ότι υπάρχουν νόμοι, εκεί είναι η πιστότητα της Θείας Συνεργίας που θέλει να ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Για το συγκεκριμένο αυτό γεγονός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας θα μας πει: «Τότε εκείνο άνωθεν έχει την αρχή από τις του Θεού προνοίας, και ούτε γυναικός φύσης, ούτε συνουσία, ούτε άλλο ουδέν άφταρκης προς τούτο εστίν». Δηλαδή, το να γεννήσει μια γυναίκα παιδί, αυτό οφείλεται στο Θεό, προέρχεται από το Θεό, άνωθεν εστί, και είναι αποτέλεσμα της προνοίας του Θεού, της ενεργίας του Θεού. Δεν είναι απλώς η φύση της γυναίκας, ούτε απλώς η συνουσία του ανδρός με τη γυναίκα, και τίποτε άλλο δεν μπορεί να προξενήσει αυτό παρά μόνον η ενέργεια του Θεού, που δίνει τη δυνατότητα στο γενετικό υλικό των ανθρώπων να συλλάβουν και να γεννηθεί το παιδί. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι κάθε παιδί είναι δώρο και ευλογία του Θεού. Η Άννα αισθανόταν πολύ μεγάλη αθυμία, όπως είπα προηγουμένως, επειδή δεν είχε παιδί. Μια μέρα, αφού έφαγε, σηκώθηκε και πήγε στο ναό να προσευχηθεί. Γράφει η Αγία Γραφή: «Ανέστη η Άννα μετά το φαγήν αυτούς εν σιλό και κατέστη ενώπιον Κυρίου, και ηλί ο ιερεύσε κάθετο επί του δίφρου σε ένα ανάκλητρο, επί των φλοιών», δηλαδή στην είσοδο ναού του Κυρίου. Δηλαδή, έφαγε και σηκώθηκε η Άννα για να πάει στο ναό για να προσευχηθεί ενώπιον του Θεού. Και ο ιερεύς, ο οποίος ονομαζόταν Ηλί, καθόταν επάνω σε ένα ανάκληθρο μπροστά στην είσοδο του ναού. Προσπέρασε η Άννα τον ιερέα και μπήκε μέσα στον κατάλληλο χώρο για να προσευχηθεί. Εδώ μας δείχνει η Παλαιά Διαθήκη πώς προσευχήθηκε η Άννα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς πώς τα διηγείται η Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό που λέγαμε στην αρχή, για την αερά καρδιακή προσευχή. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις μιας αληθινής προσευχής? Λέγει η Αγία Γραφή στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών: «Και αυτή κατόδυνος ψυχή και προσήφξα το προς Κύριον, και κλαίουσα, έκλαψε και ύφξα το ευχήν Κυρίω». Δηλαδή, στάθηκε ενώπιον του Θεού η Άννα με μία ψυχή γεμάτη οδύνη και μεγάλο πόνο. Να λοιπόν η προϋπόθεση της προσευχής, της αληθινής, που είναι η οδύνη και ο πόνος. Προσευχόταν στο Θεό με οδύνη καρδιάς, όχι με τυπικά λόγια, όχι εξωτερικά, όχι εγκεφαλικά, αλλά με πόνο και οδύνη προσευχόταν στον Κύριο. Χρησιμοποιεί εδώ δύο λέξεις, λέει «κλαίωσα, έκλαψε», δηλαδή έχινε συνεχώς δάκρυα. Επομένως, ο πόνος της καρδιάς και τα δάκρυα της Άννας και έταξε αυτήν, δηλαδή έκανε τάξιμο μαζί με τον πόνο της καρδιάς.

Προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, είδαμε ότι η Άννα, η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, πήγε στο ναό και προσευχόταν και μάλιστα έκλαιγε και οδυνάτω και έκανε ένα τάξιμο. Ποιο ήταν το τάξιμο? Ποια ήταν τα λόγια της προσευχής? Είδαμε την προϋπόθεση. Είδαμε το κλίμα μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η προσευχή, που ήταν η οδύνη και τα δάκρυα, τα συνεχή δάκρυα. Ποιο ήταν το αίτημά της και ποια ήταν τα λόγια της προσευχής? Τι έλεγε? Αδωνάη, Κύριε Ελοέ Σαβαώθ. Χρησιμοποιήσε πολλά ονόματα. Ο Θεός έχει πολλά ονόματα ανάλογα με τις ενέργειές του. Υπάρχουν πολλά ονόματα του Θεού στην Αγία Γραφή ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία δημιουργούν οι ενέργειες. Γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος ως προς την ουσία, αλλά είναι πολυώνυμος ως προς τις ενέργειές του σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία δημιουργούν. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όπως κάποιος όταν θέλει να πετύχει το αίτημά του και πηγαίνει στον Αυτοκράτορα, χρησιμοποιεί πάρα πολλά ονόματα και του λέει «Κρατεέ, Άνακτο, Αύγουστε, Προσκυνητέ». Χρησιμοποιεί δηλαδή διάφορα ονόματα προκειμένου να τον πείσει για να ικανοποιήσει το αίτημά του. Έτσι και εκείνη η Άννα χρησιμοποιεί πάρα πολλά ονόματα, εκφράζοντας έτσι την αγάπη της προς τον Θεό, και στη συνέχεια του ζητούσε να στείλει το έλεος του ώστε να τη θυμηθεί και να της δώσει παιδί. Και όταν θα της δώσει το παιδί, αυτή θα το αφιερώσει στον Θεό από τη μικρή ηλικία μέχρι το θάνατό του. Αυτή ήταν η προσευχή την οποία έκανα. Και μάλιστα, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, επλήθυνε προσευχομένη ενώπιον Κυρίου. Δηλαδή προσευχόταν συνέχεια, δεν το είπε μια φορά και σταμάτησε, δεν έλεγε διαφορετικά λόγια, αλλά έλεγε πάντα τα ίδια λόγια και πολλές φορές. Το άλλο που μπορούμε να δούμε εδώ είναι ο τρόπος που προσευχόταν. Είδαμε τις προϋποθέσεις της προσευχής, είδαμε τα λόγια της προσευχής. Θα δούμε και τον τρόπο με τον οποίο προσευχόταν. Και αυτό φαίνεται καθαρά από το ότι ο ιερεύσιλη καθόταν στην είσοδο του ναού και παρατηρούσε την Άννα και έβλεπε ότι ακινούντο τα χέρια της, αλλά δεν άκουγε φωνή από το στόμα της. Δεν μιλούσε δηλαδή με το στόμα της, δεν είχε φωνή, απλά εκκινούντο τα χείλη. Ήλι ο ιερεύς εφύλαξε, δηλαδή παρατήρησε το στόμα αυτής και είδε ότι αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής και τα χείλη αυτής εκκινήτο και φωνή αυτής ουκικούετο. Καθόταν λοιπόν και παρακολουθούσε και παρατηρούσε ο Ήλι και έβλεπε τα δάκρυά της, φαινόταν καθαρά ότι έκλαιγε, πιθανόν να χρησιμοποιούσε και διάφορες κινήσεις του σώματος, και έλεγε αυτός ότι ναι, μάλλον προσεύχεται, αλλά τότε ήταν μαθημένοι να προσεύχονται και με τα λόγια. Έβλεπε λοιπόν να κινούνται τα χέρια της, αλλά δεν ακουγόταν η φωνή της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο λόγος έβγαινε μέσα από την καρδιά της, δεν έβγαινε μέσα από τα χείλη της. Ήταν καρδιακός λόγος, εκκινήτω η καρδιά. Έχουμε τον προφορικό έναρθρο λόγο και έχουμε και λόγο εν την καρδία, τον ενδιάθετο λόγο, όπως λένε οι πατέρες, μέσα στην καρδιά, τον εν την καρδία λόγων. Έχουμε τον προφορικό λόγο με τα χείλη και έχουμε τον ενδιάθετο λόγο μέσα στην καρδιά μας. Οπότε η Άννα φαινόταν καθαρά ότι προσευχόταν με την καρδιά της, εσωτερικά. Εξωτερικά ήταν μόνο τα δάκρυά της και φαινόταν ότι προσευχόταν. Ο Ηλί θεώρησε ότι αυτή ήταν μεθυσμένη και ελογίσε το αυτήν ηλίης μεθύωσαν. Νόμισε ότι ήταν μεθυσμένη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η νοερά προσευχή. Ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι σαν μεθυσμένος. Είναι μεθυσμένος εσωτερικά από μεγάλη αγάπη για τον Θεό. Όμως αυτή η προσευχή είχε και κινδύνους, είχε διάφορους πειρασμούς. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Το παιδάριον, δηλαδή ο δούλος του Ηλί, που ήταν κοντά του και τον υπηρετούσε στις διάφορες ανάγκες του, θα λέγαμε σήμερα ήταν ένα παπαδοπαίδι, ένα παιδί που είναι στο Ιερό Βήμα. Αυτός ο δούλος του παιδάριον την έβλεπε και αυτό σε αυτή την κατάσταση που ήταν, και πλησίασε και της είπε: «Έως πότε μεθυστήσει?» Δηλαδή, «Ως πότε θα είσαι μεθυσμένη?» Γιατί και εκείνο κατάλαβε μάλλον ότι είναι μεθυσμένη. Και της είπε: «Περί ελού τον ίνο σου και πορεύω εκ προσώπου Κυρίου». Δηλαδή, πάψε να είσαι μεθυσμένη και φύγε από τον ναό του Κυρίου, προσώπου Κυρίου. Την έδιωχνε από τον τόπο που προσευχόταν.
Επαναλαμβάνω ότι ήταν μια προσευχή που γινόταν με την καρδιά της. Εκινήτω η καρδία, υπήρχε ο πόνος στην καρδιά, ο πόνος μαζί με την προσευχή ενώθηκαν εσωτερικά και λειτουργούσαν μέσα στην καρδιά, και αυτό έδειχνε σαν να ήταν μεθυσμένη. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς πώς γινόταν η προσευχή και τι περιεχόμενο είχε και τι βάθος είχε αυτή η προσευχή. Και ενώ είπε αυτά το παιδάριον του Ήλι, η Άννα σταμάτησε την προσευχή της και είπε: «Ουχή Κύριε, όχι Κύριε, εγώ δεν είμαι μεθυσμένη και ίνον και μέθυσμα ου πέποκα, δεν ήπια ούτε κρασί ούτε κανένα άλλο μεθυστικό ποτό, αλλά και εκχαίω την ψυχή μου ενώπιον Κυρίου. Αυτήν την ώρα χύνω την ψυχή μου στον Κύριο». Κοιτάξτε, έκφραση πάρα πολύ σημαντική. Λέει ότι εγώ αυτήν την ώρα που προσεύχομαι δεν είμαι μεθυσμένη όπως εσείς με θεωρείτε, αλλά άνοιξα την καρδιά μου και ξεχύνω την ψυχή μου στον Θεό. Οπότε έχουμε μια προσευχή που γίνεται καρδιακά, εσωτερικά, με τον ενδιάθετο εν την καρδία λόγο, και γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που οι άλλοι το θεωρούν ως μέθη. Και προχωρεί η Άννα και λέγει στο παιδάριον του Ηλί: «Μη δώσ' την δούλη σου εις τη γατέρα λιμήν, ότι εκ πλήθους αδολεσχίας μου εκτέτακα έως νυν». Το είπε ότι δεν είμαι κακόφημη γυναίκα, που σημαίνει αρρώστια, δεν έχω κάποια αρρώστια. Με αυτήν την έννοια έλεγαν εκείνους που προκαλούσαν την αρρώστια μέσα στην κοινωνία. «Όχι Κύριε», λέει, μη θεωρείς την δούλη σου ότι είμαι μια κακόφημη γυναίκα, ότι είμαι μια πόρνη γυναίκα που κάνω αυτά και είμαι μεθυσμένη, αλλά λιώνω και χύνω την ψυχή μου στον Κύριο, ότι εκ πλήθους αδολεσκίας μου εκτέτακα έως νυν». Δηλαδή η ψυχή μου διαλύθηκε, έλειωσε από την αδολεσκία μου, έλειωσε από τη φιλιαρία μου με τον Θεό. Είναι μια προσευχή που δεν έχει πολλά λόγια, έχει λίγα λόγια, αλλά αυτή τα θεωρεί ότι είναι φιλιαρία, είναι αδολεσκία. Όσοι διαβάζουν τους ψαλμούς του Δαβίδ θα δουν ότι πολλές φορές υπάρχει έκφραση «ιδολέσχον το Κυρίο», δηλαδή φλιαρώ, ομιλώ συνεχώς, όχι μια φορά, όχι λίγα λεπτά, αλλά συνέχεια αδολεσχώ με τον Κύριο. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η λέξη. Τη διάβαζα στους ψαλμούς, αλλά δεν την πρόσεξα τόσο πολύ όσο όταν συνάντησα έναν ασκητή στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν ακόμη λαϊκός φοιτητής της θεολογικής σχολής. Θα σας πω για αυτό το γεγονός μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Προηγουμένως αναφέρθηκα στη λέξη ειδωλέσχων, τον Κύριο. Δηλαδή φλιάρισα με τον Κύριο. Και σας είπα ότι δεν την έδινα, τη διάβαση του ψαλμού δεν έδινα ιδιαίτερη προσοχή. Για πρώτη φορά την άκουσα ιδιαίτερα και της έδωσε μεγάλη σημασία όταν ως φοιτητής πήγαινα στο Άγιον Όρος να συναντήσει τον πατέρα Εφραίμ, που αργότερα πήγε στην Αριζόνα, στην Αμερική. Τότε ήταν στη Νέα Σκήτη και η Σκήτη αυτός και η συνοδεία του στην Ωερά Προσευχή. Περνούσαμε από τη Νέα Σκήτη. Χτυπήσαμε να μας ανοίξει και είπε κάποιος ότι δεν μπορείτε να τον δείτε τώρα, γιατί έκανε αγρυπνία όλη τη νύχτα και τώρα πήγε να ησυχάσει. Καθίσαμε περίπου 2 με 3 ώρες έως όταν ξυπνήσει για να μας μιλήσει. Και τότε μας έκανε μια ομιλία, θυμάμαι, και μας έλεγε συνέχεια ότι πρέπει να αδολεσχούμε με τον Κύριο. Έλεγε η αδολεσχία μας να γίνεται συνεχής προσευχή με τον Κύριο. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αδολεσχία σημαίνει συνέχεια να συζητάμε, να φλιαρούμε με τον Κύριο, και αυτό να γίνεται με πόνο καρδιακό. Είδατε, λέμε, έχω πόνο, με πόνισε η καρδιά μου και έλειωσα, εκτέτακα εκ πλήθους αδολεσχίας μου έως νυν, έλεγε η Άννα. Και αυτό το λέει μια γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη. Ποιο όμως ήταν το αποτέλεσμα αυτής της νοεράς καρδιακής προσευχής την οποία έκανε η Άννα ενώπιον του Κυρίου στο ναό? Καρπός ήταν ότι αμέσως μετά ο Ηλί κατάλαβε ότι αυτή δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα, ότι αυτή έκανε εσωτερική καρδιακή προσευχή, και απεκρίθη η Ηλί και είπε αυτή: «Πορεύου εις ειρήνην, ο Θεός Ισραήλ δόησι παν έτοιμά σου, ο ητήσω παρά αυτού». Πήγαινε εν ειρήνη, δηλαδή να έχεις τη χάρη του Θεού, πήγαινε με ειρήνη και γαλήνη στην ψυχή σου, ηρέμησε. Αυτό που λέμε στην Εκκλησία, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, ή εν ειρήνη προέλθομεν. Δηλαδή θα φύγουμε με ειρήνη, σημαίνει να έχουμε την ειρήνη του Θεού, την ενέργεια του Θεού, τη γαλήνη. Αυτό την απόδειξε ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει το αίτημά της. Φύγε με ειρήνη στην καρδιά σου και ο Θεός θα ικανοποιήσει το αίτημά σου. Και λέει πιο κάτω ότι πήγε στο σπίτι, είδε το σύζυγό της και ο Ελκανά έγνω την Άννα γυναίκα αυτού και εμνίστη αυτής Κύριος και συνέλαβε. Στη φράση αυτή είναι 3 ρήματα που είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο, έγνω ο Ελκανά τη γυναίκα αυτού. Το έγνω σημαίνει ότι γνώρισε. Είχε μια σωματική επαφή. Είδατε με πόση λεπτότητα μιλάει η Αγία Γραφή. Το δεύτερο ρήμα είναι και εμνίστη ο Κύριος. Ενήργησε η ενέργεια του Θεού. Και το τρίτο ρήμα είναι και συνέλαβε η Άννα. Ωραίες λέξεις που δείχνουν πώς μιλά η Αγία Γραφή για τα θέματα αυτά. Και έτσι συνέλαβε το μεγάλο αυτόν προφήτη, τον Σαμουήλ, για τον οποίο θα πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένας σημαντικότατος προφήτης. Είναι πολύ σημαντικό κάτι το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την προσευχή της Αγίας Άννης, της μητέρας του προφήτου Σαμουήλ. Λέει ότι η αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ, του προφήτου, ήταν οι προσευχές, τα δάκρυα, η πίστη, και όχι απλώς όπως τους άλλους ανθρώπους, ύπνος και σύνοδη των γεννησάντων μόνων. Και εδώ παρατηρούμε τι ωραία είναι η έκφραση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Για να μιλήσει για την συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός, προκειμένου να γεννήσουν παιδιά και να έχουν αυτή την επικοινωνία, λέει ότι η αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ ήταν η προσευχή, τα δάκρυα, η πίστη της γυναίκας, και όχι απλώς ο ύπνος, το να κοιμηθούν στο ίδιο κρεβάτι, και η σύνοδη, δηλαδή η συνέβρεση, θα λέγαμε σήμερα, των γεννησάντων μόνων. Γι' αυτό συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να πει ότι από μια τέτοια ένωση ανδρός και γυναικός, κατόπιν τέτοιες προσευχής μάλιστα που είχε η Άννα, αποτέλεσμα ήταν να γεννηθεί ένας προφήτης, αφού σεμνοτέρας των άλλων έσχε τα σγονάς. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνήλθαν αυτοί μεταξύ τους ήταν η προσευχή. Γι' αυτό και η γέννηση ήταν σεμνότερη από τους άλλους, που προσέχουν μόνο τον ύπνο και τις συνόδους, όπως ακριβώς λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όλο αυτό το περιστατικό με την Άννα, τη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, τι σημαίνει? Είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι υπάρχει νοερά καρδιακή προσευχή στην Παλαιά Διαθήκη. Η νοερά προσευχή δεν είναι απλώς ένα έργο και ένα γεγονός το οποίο εμφανίστηκε στην Καινή Διαθήκη,
αλλά υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσουμε όλους τους συγχρόνους αγιορείτες πατέρες και όταν διαβάσουμε και τα κείμενα της Φιλοκαλίας, εκεί που γίνεται λόγος για την αερά καρδιακή προσευχή, θα δούμε ότι όταν μιλούν για την αερά προσευχή αναφέρονται και στη μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, αλλά συγχρόνως έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δηλαδή μιλάνε για την προσευχή με τον τρόπο που προσευχόταν η Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ. Τι σημαίνει λοιπόν νοερά προσευχή? Το πρώτο είναι αυτό που διαβάζουμε στη Φιλοκαλία και στα έργα των συγχρόνων Αγίων Πατέρων και Αγιοριτών. Γίνεται προσευχή από μια κατώδυνη ψυχή, μια ψυχή που έχει πόνο εσωτερικά. Αυτή είναι η νοερά προσευχή. Όταν μια μητέρα προσεύχεται για το παιδί της και λέει «Θεέ μου, σε παρακαλώ, το παιδί μου υποφέρει, βοήθησέ το» και πονάει, τότε η μητέρα αυτή στην πραγματικότητα έχει συγκεντρωμένο το νου της εκείνη την ώρα και αυτή είναι νοερά προσευχή, γιατί συγκεντρώνεται ο νους μέσα στην καρδιά, μέσα στην ψυχή και δεν διαχέεται εξωτερικά. Είναι μια προσευχή που γίνεται με πόνο, με μετάνοια, με δάκρυα. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι όταν υπάρχουν δάκρυα και πόνος, τότε ο νους ενώνεται με την καρδιά. Το δεύτερο γνώρισμα της νοεράς προσευχής είναι ότι κινείται εσωτερικά η καρδιά, όχι απλώς τα χείλη. Δηλαδή εξωτερικά δεν μιλάει κανείς, αλλά μιλάει εσωτερικά. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι ο καρδιακός λόγος, ο ενδιάθετος εν την καρδία λόγος και όχι απλώς ο έναρθρος και προφορικός λόγος. Οπότε κινείται η καρδιά, όχι απλώς το σωματικό όργανο, γιατί όταν λέμε καρδιά σχετικά με την προσευχή στην παράδοσή μας, εννοούμε το κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, εκεί που ενώνεται το θυμικό με το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, δηλαδή η αγάπη και ο θυμός, και όλα αυτά είναι ενωμένα και στρέφονται προς το Θεό. Την ώρα που προσεύχεται κανείς έχει το νου του καθαρό, ο νους του δεν έχει κανένα λογισμό και ενώνεται με την αγάπη προς το Θεό και όλο το θυμικό, δηλαδή όλη αυτή η δύναμη, η ενέργεια της ψυχής συγκεντρώνεται σε αυτό και προσφέρεται στο Θεό. Αυτό σημαίνει καρδιακή προσευχή, συγκεντρωμένος ο νους μέσα στην καρδιά. Και τότε ο άνθρωπος προσεύχεται φαίνεται σαν μεθυσμένος. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη μεθύσκεστε ίνο, ενώ εστίν ασωτεία, αλλά πληρούστε πνεύματι, λαλούντε σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο». Είναι στην προσευχή της επιστολής, στο 5ο κεφάλαιο. Και το τρίτο σημείο είναι ότι η Άννα επλήθυνε προσευχομένη, προσευχόταν συνεχώς και επλήθυνε. Αυτό δείχνει την αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι η καρδιακή προσευχή είναι αδιάλειπτη προσευχή και βέβαια προφέρεται το όνομα του Θεού, που είναι η ενέργεια του Θεού. Λέει κανείς το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με» ή κάποια άλλη προσευχή η οποία έχει πάρει την αναφορά στο Θεό, και τότε που μνημονεύεται το όνομα του Χριστού, το ευλογημένο αυτό όνομα έχει ενέργεια και ενεργεί μέσα στην καρδιά. Μια τέτοια προσευχή συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Τέτοια προσευχή ήταν εκείνη που έκανε ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων και τα λιοντάρια υπετάγησαν σε αυτόν. Μια τέτοια προσευχή έκαναν οι τρεις παιδες μέσα στην κάμνα του πυρός στην Κεομέρη, μέσα στη φωτιά και δεν καίγονταν. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Ιωνάς μέσα στην κοιλία του Κήτους και γι' αυτό διαφυλάχθηκε σώος. Μια τέτοια προσευχή έκανε ο Απόστολος Παύλος μέσα στη φυλακή των Φιλίππων. Μια τέτοια προσευχή κάνουν όλοι εκείνοι που αγαπούν τον Θεό, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό ας αγαπήσουμε αυτή την προσευχή, γενικότερα την προσευχή και ειδικότερα αυτή τη χαριτωμένη πραγματικά προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», το οποίο να το λέμε με τα χείλη μας, με τη λογική μας, με το νου μας και αν επιτρέψει ο Θεός και με την καρδιά μας, για να αποκτούμε γνώση του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

0: θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

Οδών. Μία εκπομπή με την κυρία Αλεξάνδρα Παντελεήμονος Πιτσιώρη, δασκάλα. Διαβάζει βιβλία του πατρός Θεοδόρου.

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι πνευματικοί. Τα παιδιά μας, αν από μικρά δεν τα οδηγήσουμε στην αγκαλιά του Χριστού, ο άλλος, ο πονηρός, θα τα ρίξει σε κάποιες άλλες θανατηφόρες αγκαλιές. Η εφηβεία και η νιώτη είναι περίοδοι στη ζωή του ανθρώπου που χαρακτηρίζονται και από μεγάλες πτώσεις και επικίνδυνα παραστρατήματα. Κάπνισμα, νυχτερινή ζωή, αλκοόλ, ναρκωτικά, παρέες. Μετά το λύκειο, τα παιδιά μας φεύγουν από τα σπίτια και τις οικογένειές τους για να σπουδάσουν. Ονειρεύονται να ζήσουν ελεύθερα από δεσμεύσεις, επιτηρήσεις, παρατηρήσεις, γκρίνιες και κατασκοπίες εκ μέρους των γονέων τους. Εισέρχονται σε ένα πέλαγος προκλήσεων και παγίδων που τους υπόσχονται ελευθερία ανεφορίων. Και όλα αυτά έχουν προετοιμάσει το εσωτερικό τους έδαφος. Η πλοήγηση στο διαδίκτυο τους έκανε φροντιστήριο σε όλα. Κι όμως οι νέοι και οι νέες της Εκκλησίας μας μπορούν να αντισταθούν σε όλες αυτές τις παγίδες που στείνει επιστημονικά ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, με την προϋπόθεση να έχουν στη ζωή τους έναν καλό σύμβουλο και πατέρα. Μαζί του θα αντιμετωπίσουν ό,τι και αν έρθει στην καθημερινότητά τους. Οι πνευματικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά και δύσκολα προβλήματα των νέων χωρίς καν να τα γνωρίζουν οι γονείς και πρέπει να τους ευγνωμονούν. Προ πολλών ετών, μία νέα εγκαταστάθηκε σε μια μεγαλούπολη της πατρίδας μας μετά την εκπληκτική επιτυχία στις εξετάσεις για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο. Ήταν ένα αγνό πλάσμα στη ψυχή και στο σώμα. Είχε την εμπειρία των κατηχητικών σχολείων και ζούσε πνευματική ζωή. Το μέλλον της διαγράφονταν λαμπρό. Οι γονείς και οι καθηγητές καμάρωναν και για τη δική τους συμβολή. Οι πρώτες εβδομάδες μακριά από την οικογένεια ήταν δύσκολες. Στη συνέχεια γνώρισε και άλλους συναδέλφους που κατά κάποιο τρόπο κάλυψαν το κενό. Οι φίλες της άρχισαν να την ειρωνεύονται που δεν είχε σύντροφο. Αυτές ήταν πολύ προχωρημένες από τα μαθητικά τους χρόνια. Σε κάθε συνάντηση έλεγαν τις εμπειρίες τους κάπως παραφουσκωμένες. Εκείνη αντιστεκόταν όσο μπορούσε, αλλά μέσα της ζήλευε τις άλλες νέες. Βέβαια, είχε μέσα της ένα εμπόδιο, τη δειλία. Μετά από πολλές πιέσεις της παρέας, γνωρίστηκε με έναν ευγενέστατο κύριο, μια δεκαετία μεγαλύτερό της. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα γλυκόλογα, οι συχνές συναντήσεις σε διαφόρους χώρους, τα δώρα, δολώματα αυτά, την οδήγησαν σε μεγάλη παγίδα με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ξαφνικά ήρθε η είδηση πως είχε μείνει έγκυος. Το είχε υποψιαστεί, αλλά δεν ήθελε να το πιστέψει. Έχασε τον ύπνο της. Βρέθηκε σε δεινή θέση όταν ο ευγενέστατος σύντροφός της ανακοίνωσε πως είναι παντρεμένος και δεν θέλει να μπλέξει σε περιπέτειες με την οικογένειά του που, όπως δήλωσε, την υπεραγαπούσε. «Κάνε ό,τι νομίζεις», της είπε και την εγκατέλειψε και έμεινε μόνη. Κατέφυγε στον πνευματικό της που τον είχε τελείως ξεχάσει. Βρήκε παρηγοριά και στήριξη. Δεν ήθελε να το ανακοινώσει στους καλοκάγαθους γονείς της. Δεν υπάκουσε στις συμβουλές του κληρικού. Με συνοπτικές διαδικασίες κατέφυγε στη δολοφονία του Εμβρίου. Δανείστηκε χρήματα από κάποιο φίλο. Δεν μπορούσε όμως να τα επιστρέψει, διότι τα οικονομικά της πατρικής της οικογένειας δεν της επέτρεπαν να δικαιολογήσει την έκτακτη και μεγάλη οικονομική διαρροή. Αποφάσισε να εργαστεί σε νυχτερινό κέντρο. Άλλαξε την αμφίεσή της, αφού αυτό της επέβαλαν οι εργοδότες της, και δούλευε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. «Μα παιδί μου», της είπε ένας άλλος καλοντημένος μεσήλικας, «εσύ δεν ταιριάζεις σε αυτό το περιβάλλον. Τι σου συμβαίνει? Θέλω να σε βοηθήσω».
Σας παρακαλώ κύριε, δεν σας πέφτει κανένας λόγος. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Τα βγάζω πέρα και μόνη μου. Πέρασαν κάποιες εβδομάδες και ο άντρας αυτός έφευγε τελευταίος από τον μπαρ για να τη συνοδεύσει με ασφάλεια στο σπίτι της. Σιγά σιγά τον αποδέχτηκε και του επέτρεπε να συνοδηπορούν προς το διαμέρισμά της. Η ανοχή της νέας φοιτήτριας έδωσε κάποια δικαιώματα στον άλλο και αυτό που ακολούθησε ήταν χειρότερο από το πρώτο πάθημά της. Της εξομολογήθηκε πως ήταν φορέας μιας μεταδοτικής και επικίνδυνης ασθένειας που οδηγούσε στο θάνατο. Στο άκουσμα αυτής της είδησης έπεσε να πεθάνει. «Πού να καταφύγει για βοήθεια, μήπως τους γονείς της?» Αποκλείεται. Αν το μάθαιναν θα έχαναν πάσα ιδέα για την κόρη τους. Κατέφυγε στον ιερέα. Όντως, βρήκε παρηγοριά. Το θέμα όμως ήταν επίγον και πρακτικό. Έπρεπε να κάνει εξειδικευμένες εξετάσεις επί εξετάσεων και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιος θα έπρεπε να προχωρήσει μπροστά και εκείνη να ακολουθήσει. Και πάλι ο πνευματικός που διέθετε το απόρριτο μπήκε μπροστά αντί να είναι οι γονείς της που κοιμόντουσαν ήσυχοι. Ευτυχώς όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Ο Θεός δεν επέτρεψε τη θανατηφόρο μετάδοση του ιού. Εκείνη όμως ζούσε επί χρόνια ως φορέας αυτής της ασθένειας που εκείνη την εποχή ήταν σε έξαρση. Πόσο ευτυχείς είναι οι χριστιανοί όταν στις δύσκολες στιγμές της ζωής έχουν έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης πλάι τους. Πόσο ευλογημένοι είναι εκείνοι οι γονείς που οδήγησαν από μικρά τα παιδιά τους στην αγκαλιά του Χριστού και της Εκκλησίας.

από το Ιράκ στον Βόλο. Μια άλλη νεαρά χριστιανή γυναίκα από το Ιράκ εμφανίστηκε στην πόλη μας με τα δύο ανήλικα παιδάκια της. Ο ιερέας και οι εθελοντές κλήθηκαν και πάλι να βοηθήσουν στη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Επρόκειτο για μια ακόμα κακοποιημένη γυναίκα που ζητούσε προστασία. Ο εσταυρωμένος στάθηκε με διάκριση κοντά της, τη φιλοξένησε για 5 μήνες στο δεύτερο ξενώνα του και φρόντισε να μην λείψει τίποτα αναγκαίο από τα ανήλικα παιδιά της. Θυμάμαι τα παιδάκια της να παίζουν στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου με Ελληνόπουλα, να παρακολουθούν κατηχητικά σχολεία, να συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες και σε εκδηλώσεις της ενορίας. Όλες αυτές οι εμπειρίες και τα βιώματα θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. Ποτέ δεν ένιωσαν ξένοι στον τόπο μας. Εργάστηκε ως καθαρίστρια του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Βόλου και στη συνέχεια τακτοποιήθηκε σε μια άλλη εργασία για να μπορέσει να σταθεί όρθια στα πόδια της χωρίς τα βοηθήματα της Εκκλησίας. Σιγά σιγά μίσθωσε με τις δικές της δυνάμεις ένα μικρό διαμέρισμα και τα παιδιά της παρακολούθησαν μαθήματα στο δημοτικό σχολείο της γειτονιάς τους. Μετά από ένα χρονικό διάστημα και αφού συγκέντρωσε με τις οικονομίες και τον ιδρώτο του προσώπου της τα χρήματα για την αγορά ενός αεροπορικού εισιτηρίου, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της για να συνεχίσει τη ζωή της, μεταφέροντας στις αποσκευές της πολλές αγαθές αναμνήσεις από τους ανθρώπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Και μόνο τους ηθικούς κινδύνους που διέτρεχε αυτή η νεαρά κυρία να σκεφτεί κάποιος, είναι αρκετό για να αντιληφθεί τη μεγάλη προσφορά των ανθρώπων

στην εκκλησία. Ίσως ήταν η μόνη που είχε ανοιχτές τις αγκάλες της και τις υπηρεσίες της για να περιθάλψει κάθε ξέμπαρκο συνάνθρωπό μας. Η εμπειρία μας είναι μεγάλη και στον τομέα αυτό. Δεν είναι εύκολο να ασχοληθείς με αλλοδαπούς που έχουν ζήσει κάτω από άλλες συνθήκες ζωής, με διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα, θρησκεία και χρώμα δέρματος. Όσοι ασχολούνται ανιδιοτελώς με τη διακονία αυτή πρέπει να έχουν εμπειρία, γνώση και χάρισμα. Η παγκόσμια γλώσσα της αγάπης πρέπει να είναι η κινητήρια δύναμη.

ο ανάπηρος και το παλτό. Από τότε που κατακλείστηκε η πόλη μας από επέτες Βουλγάρους, με τη σύμπραξη πονηρών ομάδων, η είσοδος του πνευματικού κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και συγκεκριμένα ο μικρός ναός του Αγίου Χριστοφόρου θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα στέκια. Όλα γινόντουσαν υπό την εποπτεία επικίνδυνων ανθρώπων της μαφίας. Δεν τολμούσε κανείς άλλος ζητιάνος να πάρει θέση σε εκείνο το σημείο. Ένα κρύο πρωινό του Γενάρη συναντήσαμε σε αυτό το σημείο έναν νεαρό ανάπηρο πάνω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Τα ρούχα του ήταν ακατάλληλα για την περίοδο του χειμώνα. Γι' αυτό έτρεμε από το κρύο. Τον πλησιάσαμε και τον ρωτήσαμε αν ήθελε ένα ζεστό παλτό για να σκεπάσει το σκελετωμένο σώμα του. Εκείνος με χαρά μας έδωσε να καταλάβουμε πως θα δεχτεί το δώρο μας. Σε λίγο εμφανιστήκαμε εμπρός του με ένα ζεστό παλτό προσφορά του συλλόγου ο Σταυρωμένος. Τον βοηθήσαμε να το φορέσει και ικανοποιημένοι επιστρέψαμε

έμπαινα στα γραφεία του συλλόγου. Μετά από ένα δεκάλεπτο διαπιστώσαμε πως ο εργοδότης του, που παρακολούθησε τις κινήσεις μας, δυσφόρησε. Αμέσως έτρεξε κοντά στον επέτη και του αφαίρεσε το παλτό. Όπως φάνηκε στη συνέχεια, η θέα του αναπήρου με το ζεστό παλτό μείωνε και εμπόδιζε τη διάθεση των φιλάνθρωπων χριστιανών. Έπρεπε να τουρτουρίζει ο φτωχός από το κρύο για να ελκύει την προσοχή των περαστικών. Έκρυβε επαγγελματική ευαισθησία. Φοβερό περιστατικό. Η επαιτία είναι η πιο κερδοφόρος επιχείρηση. Κάποιοι δεν εργάζονται διότι βγάζουν καλό μεροκάματο ζητώντας χρήματα από τους άλλους. Το ελληνικό φιλότιμο και η ευαίσθητη καρδιά του Έλληνα είναι εκμεταλλεύσιμο είδος. Ας είμαστε προσεκτικοί και διακριτικοί.

Ιστορίες για αγρίους. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ποιματική διακονία των κληρικών μας είναι η αλόγιστη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου τους. Σπάνια βλέπει κανείς το ράσο να κυκλοφορεί στους δρόμους της ενορίας, στα καταστήματα. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι πατέρες κινούνται μόνο με τα αυτοκίνητά τους. Και μόνη η θέα του ράσου στο δρόμο μιλάει για το Θεό που υπηρετεί. Θυμάμαι ένα γεγονός που με συγκίνησε. Ήμουν στο προάβλιο μιας πολυπληθούς φυλακής. Οι φυλακισμένοι βρισκόντουσαν στο προάβλιο για να γυμναστούν, να συναντηθούν με τους συγκρατουμένους τους, αλλά και να παίξουν με κάποια μπάλα. Μόλις μπήκε στο προάβλιο ο κληρικός, όπου συνήθιζε μια φορά τη βδομάδα, τον πλησιάζει ένας φυλακισμένος και του λέει: «Όταν σας βλέπω να βαδίζετε στο προάβλιο της φυλακής, νιώθω πως μας επισκέφτηκε ο Θεός». Όντως, αυτή είναι η αλήθεια που βιώνουν μόνο οι πιστοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Κάποιοι άλλοι ενοχλούνται και δαιμονίζονται και μόνο που τον βλέπουν. Τον θεωρούν αίτιο πολλών κακών, διότι είναι προληπτικοί και δυσιδαίμονες. Και το χειρότερο είναι πως κάνουν διάφορες κακές, ανήθικες και υποτιμητικές κινήσεις που συνοδεύονται από ηρωνίες και γέλια. Προ 2 ετών, ο εφημέριος της ενορίας βάδιζε σε ένα κεντρικό δρόμο προσευχόμενος. Από την αντίθετη φορά του δρόμου κατέβαινε μια καλοντημένη κυρία. Μόλις συναντήθηκαν, ο κληρικός την χαιρέτησε, διότι είχε τη συνείδηση πως είναι ο πατέρας της ενορίας εκείνης. «Καλημέρα σας», είπε. Η γυναίκα, αντί να ανταποδώσει το χαιρετισμό, έφτισε τον ιερωμένο λέγοντας: «Φτού σου». «Σας ευχαριστώ», είπε ο διάκονος του θυσιαστηρίου και συνέχισε το δρόμο του προσευχόμενος και αναλογιζόμενος: «Μα τι της έκανα και με έφτισε δημοσίως? Δεν την είχα ποτέ συναντήσει». Μια άλλη φορά ο ίδιος κληρικός δέχτηκε τηλεκτική επίθεση ενός γενιοφόρου νέου, ο οποίος ταυτόχρονα βλασφημούσε τον Χριστό και την Παναγία. Είχε άγριες διαθέσεις και άρχισε να τον κυνηγά μέσα στον πολυσύγνωστο και εμπορικό δρόμο της πόλης. Έτρεχαν και οι δύο μπροστά στα έκφυκτα μάτια των περαστικών. Τελικά, ο ιερωμένος σώθηκε από τα χέρια του παράφρονα, δαιμονισμένου νέου, εισερχόμενος στο κατάστημα ενός συγγενούς του. Και ενώ ήσαν πολλοί οι μάρτυρες αυτής της σκηνής, ουδής έκανε μια κίνηση για να βοηθήσει και να προστατεύσει τον πατέρα της ενορίας. Δυστυχώς, έχουν καταγραφεί πολλά τέτοια περιστατικά που φανερώνουν τα αποτελέσματα του αντικληρικού πνεύματος της εποχής μας. Το πρόσωπο του κληρικού είναι ιερό και δεν έχει σχέση με την ηθική, μορφωτική, κοινωνική ή ακόμα και την ηλικιακή του κατάσταση. Αυτός είναι που κρατά τα κλειδιά του παραδείσου για όλους μας. Με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας γεμίζει τον παράδεισο και αδειάζει την κόλαση. Με την εξομολόγηση συγχωρεί αμαρτίες και με το λόγο του παρηγορεί, ενισχύει και οικοδομεί. Ο ιερέας είναι ο ευεργέτης μας που θα πρέπει να τον τιμάμε και να τον σεβόμαστε, διότι είναι ένας μικρός Χριστός.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η Φιλοσοφία μέσα από τα βιβλία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στα βιβλία θα είμαστε μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 2. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των εκπομπών έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην φιλοσοφική παραγωγή από τα αρχαία μέχρι τα νεότερα χρόνια μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων, άλλοτε γνωστότερων και άλλοτε λιγότερο γνωστών έργων της φιλοσοφικής παραγωγής. Σε ένα από αυτά τα έργα της πρώτης κατηγορίας των γνωστών, των εμβληματικών έργων των νεότερων χρόνων της φιλοσοφίας θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Παύλο Κλιματσάκη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης. Μαζί με τον κύριο Κλιματσάκη, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για το έργο του Χέγκελ, Εγκυκλοπαίδεια των Φιλοσοφικών Επιστημών. Κύριε Κλιματσάκη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Σας χαιρετώ, κύριε Παπα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και χαιρόμαστε που σας ακούμε και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή της πρόσκλησης, ώστε να μιλήσουμε για έναν σπουδαίο πραγματικά διανοούμενο, για έναν σπουδαίο στοχαστή και φιλόσοφο, τον Χέγκελ. Νομίζω ότι εσείς είστε ένας από τους ανθρώπους που θα μπορούσε κανείς να αποκαλέσει από τους πλέον αρμόδιους για να μιλήσουν για το έργο του Χέγκελ. Και θα παρακαλούσαμε,
1: νομίζω, ναι.
0: Και θα παρακαλούσαμε, λοιπόν, να έχουμε μια πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση από εσάς και για το Χέγκελ και για το έργο του συνολικότερα.
1: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Χέγκελ μαζί με τον Αριστοτέλη είναι δύο κορυφαίες στιγμές στην παγκόσμια φιλοσοφία, διότι ήταν οι δύο άνθρωποι που ήταν σε θέση, κατάφεραν να συμπυκνώσουν στο έργο τους όλη την πορεία της φιλοσοφίας μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι ίδιοι. Όπως, δηλαδή, ο Αριστοτέλης μπόρεσε να συμπυκνώσει μέσα στο έργο του να αξιοποιήσει τα διδάγματα όλων των προηγούμενων φιλοσόφων, έτσι αντιστοίχως και ο Χέγκελ μπόρεσε να αξιοποιήσει όλη την προηγούμενη φιλοσοφία από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή του. Είναι επομένως μια κορυφαία στιγμή της φιλοσοφίας. Το σύστημά του είναι πολύ περιεκτικό. Είναι, θα λέγαμε, ίσως και το πιο ανεπτυγμένο φιλοσοφικό σύστημα στην ιστορία της φιλοσοφίας. Και θα μπορούσε να τον δει κανείς, όπως σας είπα, σε ένα σημείο όπου κορυφώνεται η φιλοσοφική σκέψη. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι εξαιτίας αυτής της κορύφωσης, την μετα-εγελιανή, όπως την ονομάζουμε πολλές φορές φιλοσοφία, δηλαδή στη φιλοσοφία μετά το Χέγκελ, που σημαίνει, δηλαδή, από τα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή περίπου το 1850 και μετά, ουσιαστικά θα έλεγα έχουμε και μία κατάπτωση, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, του φιλοσοφικού σαρασμού. Ή, αν θέλετε, εγώ το λέω κατάπτωση, διότι έχω τους λόγους μου, αλλά άλλοι το λένε μια μεταστροφή προς το πεπερασμένο, προς τον άνθρωπο, προς την υπερατότητα κτλ. Δηλαδή, αν θέλετε, φιλοσοφίες όπως του Νίτσε ή, αν θέλετε, και αρχές ενωμένες με τον Σόπενχάουερ. Και μέχρι την εποχή μας η φιλοσοφία έχει πάρει μια άλλη στροφή, η οποία, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, ουσιαστικά είναι και μια παρακμή. Είναι, δηλαδή, μια πιστοχώρηση φιλοσοφική, η οποία, βέβαια, έχει τους λόγους της και εξηγείται με κάποιο τρόπο, αλλά έχει εκπέσει από εκείνο το υψηλό επίπεδο στο οποίο την έφτασαν οι κλασικοί της φιλοσοφίας. Υπ' αυτή την έννοια, ο Χέγκελ, όπως σας είπα, είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος μπόρεσε να συμπυκνώσει το έργο του όλη την προηγούμενη πορεία της φιλοσοφίας. Γι' αυτό η φιλοσοφία του είναι και έντονα ιστορική. Δηλαδή, σε ένα πολύ σημαντικό έργο του που λέγεται «Παραδόσεις για την ιστορία της φιλοσοφίας», στις παραδόσεις του αυτές, οι οποίες τα παραδόσεις που έγιναν στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή, και αργότερα κυκλοφόρησαν και σαν βιβλίο, ουσιαστικά μας δείχνει πώς η φιλοσοφία πορεύτηκε μέσα στους αιώνες μέχρι την εποχή του. Μέχρι, δηλαδή, την εποχή του γερμανικού ιδεαλισμού. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο μόνος που μπόρεσε να δείξει τα όρια της εγελιανής φιλοσοφίας και πώς πρέπει να πάμε παραπέρα, ο οποίος άνοιξε ένα καινούριο δρόμο, ήταν ένας εξίσου σημαντικός φιλόσοφος, ο Σέλινγκ, με τον οποίο Χέγκελ ήταν και καλός φίλος, τουλάχιστον στα νεανικά του χρόνια. Στην φιλοσοφία της αποκαλύψεως. Και μάλιστα, επί τη ευκαιρία, να σας πω ότι, αν τυχόν έχετε ευκαιρία στις επόμενες εκπομπές σας, ίσως πρέπει να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία της αποκαλύψεως του Σέλινγκ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως σας είπα, λοιπόν, ο Χέγκελ κορυφώνει την πορεία της φιλοσοφίας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Στη φιλοσοφία, πρέπει να ξέρουμε, υπάρχουν τρεις περίοδοι. Πρώτον, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Να πω παρεμπιπτόντως ότι η αλλεγόμενη ανατολική φιλοσοφία δεν είναι κατεξοχήν φιλοσοφία. Είναι ένας στοχασμός, ο οποίος εκκινεί κυρίως από τα θρησκευτικά στοιχεία των εθνοτήτων, των ανατολικών εθνοτήτων, των ανατολικών εθνών, όπως ο Ινδουισμός, όπως ο Βουδισμός κτλ. Πάνω στο θρησκευμά τους έχουν κάποιους στοχασμούς, αλλά δεν αποτελεί πραγματική φιλοσοφία. πραγματική φιλοσοφία εμφανίζεται στην Ελλάδα και φτάνει στην ακμή της, όπως είπαμε, σε προηγούμενη εποχή, με τον νεοπλατωνισμό. Τώρα, μετά έχουμε τη μεσαιωνική λεγόμενη φιλοσοφία, η οποία εν μέρει αγγίζει λίγο και τον βυζαντινό κόσμο, αλλά όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στον ορθόδοξο κόσμο, δηλαδή, δεν έχουμε έντονη φιλοσοφική σκέψη, γιατί δεν ήταν αναγκαία. Εμφανίζεται πιο δυνατά η φιλοσοφία με τον σχολαστικισμό, δηλαδή στην Δύση, στο πλαίσιο του ρωμαιοκαθολικισμού, και απελευθερώνεται, αν θέλετε, τελείως από τη σχέση της με τη θρησκεία, με τον Καρτέσιο. Οπότε έχουμε αυτόνομη πλέον φιλοσοφική σκέψη με τον Καρτέσιο και μετά. Αυτή η φιλοσοφία που αρχίζει από τον Καρτέσιο και μετά ονομάζεται νεότερη ευρωπαϊκή. Είναι η φιλοσοφία του νεότερου ευρωπαϊκού κόσμου και πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι είναι μια φιλοσοφία μέσα στο πλαίσιο ενός χριστιανικού κόσμου, με χριστιανικές δηλαδή καταβολές, η οποία εκκινεί από τη διαφορά ανάμεσα στην πίστη και στη γνώση και προσπαθεί να δείξει η φιλοσοφία αυτή πού μπορούμε να πάμε με τη γνώση, όχι με την πίστη. Δηλαδή γίνεται αποδεκτή η πίστη της Εκκλησίας, και όταν λέω της Εκκλησίας εν προκειμένου εννοώ της Ρώμαιο-Καθολικής, οι φιλόσοφοι δεν έρχονται σε αντίθεση, σπάνιες είναι περιπτώσεις που έρχονται σε σύγκρουση με την Εκκλησία, και οι περισσότεροι από αυτούς είναι άλλωστε, αν όχι όλοι δηλαδή, ήταν πιστοί άνθρωποι, και προσπαθούν να δούνε τι μπορεί κανείς να πει δια της γνώσεως, όχι δια της πίστης, έτσι. Ο Καρτέσιος, ας πούμε, ξεκινάει μια πορεία στη φιλοσοφία, η οποία ξεκινάει από την απόλυτη αμφιβολία, δηλαδή αφισβητεί τα πάντα και προσπαθεί να δει πού μπορούμε να στηρίξουμε τη γνώση μας. Τη στηρίζει στο λεγόμενο κόγκιντο, δηλαδή στο νοήν. Επί τη βάση του νοήν, επιχειρεί και μια απόδειξη της ύπαρξης του Θεού και βρίσκει ότι ο Θεός είναι εκείνος που εγγυάται, προσέξτε το, αυτό έχει λίγο σημασία, γιατί έχει σημασία και στην Εγγελιανή φιλοσοφία, ότι ο Θεός τελικά είναι εκείνος που εγγυάται ότι το νοήν μας μπορεί να μας παράσχει την αλήθεια. Ότι δηλαδή το νοήν μας δεν είναι αστήριχτο, δεν είναι, ας πούμε, κάτι το υποκειμενικό, αλλά έχει αντικειμενικότητα. Δηλαδή ο Καρτέσιος ξεκινάει και αποδεικνύει μέσω του νοήν την ύπαρξη του Θεού και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι επειδή υπάρχει Θεός μπορούμε να μιλάμε για αντικειμενικότητα στη σκέψη μας. Αντικειμενικότητα στη σκέψη μας σημαίνει ότι η σκέψη μας δεν είναι υποκειμενική, δεν είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, αυτό το σκέφτηκες, αυτό σου πει σκέψη σου, αυτό σου λέει λογική σου, που λένε πολλές φορές οι άνθρωποι. Όχι, οι φιλόσοφοι πιστεύουν ότι όποιος σκέφτεται λογικά, όποιος σκέφτεται δηλαδή σύμφωνα με τον ορθό λόγο, όπως λέμε πολλές φορές, σκέφτεται και την αλήθεια. Είναι σημαντικό στη φιλοσοφία αυτό. Και από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και σε τι βαθμό μπορούμε να σκεφτούμε την αλήθεια. Διότι βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι δεν είμαστε θέσεις να τα σκεφτούμε όλα με τη μία και εφάπαξ. Αλλά η σκέψη προχωράει, θα λέγαμε. Ο Χέγγελ, ας πούμε, βλέπει τη φιλοσοφία ιστορικά. Ότι μέσα στην πορεία των χρόνων οι φιλόσοφοι όλο και περισσότερο συγκεκριμενοποιούν την μία αλήθεια. Δηλαδή, όλοι οι φιλόσοφοι για την ίδια αλήθεια μιλάνε, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και όσο περνάνε οι αιώνες και όσο βαθαίνει η σκέψη, η αλήθεια αυτή προσεγγίζεται με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Και όπως λέει ο Χέγγελ, στην περίπτωση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, αυτό που κατανοεί τελικά η φιλοσοφία είναι την αλήθεια που μας αποκάλυψε ο χριστιανισμός. Το προσέχουμε αυτό λίγο, γιατί η σημασία είναι κεντρικό μοτίβο της νεότερης ευρωπαϊκής φιλοσοφίας κατά το Χέγγελ. Η φιλοσοφία στη νεότερη Ευρώπη, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, είναι μια φιλοσοφία του χριστιανικού κόσμου, δεν είναι μια φιλοσοφία του ελληνικού αρχαίου κόσμου. Έτσι πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Έχει κάποιες άλλες προϋποθέσεις η φιλοσοφία αυτή. Προσεγγίζει την αιώνια αλήθεια, τη μία αλήθεια, μάλλον λέγεται τον Θεό, και μάλιστα στην περίπτωση ευρωπαϊκής φιλοσοφίας, όπως τον αποκάλυψε η χριστιανική θρησκεία. Βεβαίως εννοείται πάντοτε η χριστιανική θρησκεία στο πλαίσιο της Δυτικής Ευρώπης. Δεν πρόκειται για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Ναι. Εξ εκ τούτου μπορούμε να περιμένουμε εκ των προτέρων, ήδη από τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσικό ότι κάποια στοιχεία που προσυδειάζουν στην Ορθοδοξία δεν υπάρχουν στην Εγγελιανή φιλοσοφία και εκεί είναι και τα ωριά της, τα λέγαμε. Εκεί συναντά τα ωριά της. Αλλά ωστόσο ορισμένα πολύ σημαντικά πράγματα τα νόησε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Χέγγελ. Και η φιλοσοφία αυτή κατατίθεται ή κατατέθηκε συστηματικά σε ένα έργο που ονομάζεται Εγκυκλοπαίδεια των Φιλοσοφικών Επιστημών. Εγκυκλοπαίδεια ήταν ένας τρόπος εκφοράς της εποχής εκείνης. Ας πούμε και ο Νταλαμπέρτη είχε γράψει, νομίζω, να θυμάμαι καλά, μια εγκυκλοπαίδεια. Δηλαδή εννοούσαν την σύνολη γνώση, τη σύνολη φιλοσοφική γνώση σε ένα έργο. Την ονομάζαν εγκυκλοπαίδεια. Θα μπορούσε κάποιος να το πει και το σύστημα της φιλοσοφίας της Χέγγελ. Έτσι είναι το ίδιο πράγμα, περί αυτού πρόκειται. Δεν ξέρω αν θέλετε τώρα να μπούμε κάπως πιο συγκεκριμένα στο ίδιο το έργο.
2: Ναι, να περάσουμε δηλαδή στο έργο και να δούμε με ποιον τρόπο συστηματοποιεί αυτή τη φιλοσοφική σκέψη ο Χέγγελ στο έργο αυτό.
1: Λοιπόν, Κοιτάξτε, το έργο αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, έτσι. Έχει τρία μεγάλα μέρη. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, ένα έργο το οποίο αποτελείται από τρία έργα ή από τρία βιβλία. Τα τρία βιβλία αυτά είναι τα εξής. Το πρώτο μέρος ονομάζεται Λογική. Το δεύτερο μέρος ονομάζεται Φιλοσοφία της Φύσεως. Και το τρίτο μέρος ονομάζεται Φιλοσοφία του Πνεύματος. Όλα αυτά τα τρία μέρη συνιστούν κατά το Χέγγελ τα τρία βασικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η φιλοσοφία. Για να μην μπερδευτούμε, παρότι το πρώτο μέρος ονομάζεται Λογική, υπάρχουν λόγοι γιατί ο Χέγγελ επέλεξε αυτό το όνομα, αλλά για να μην μπερδευτούμε, ουσιαστικά πρόκειται για αυτό που ονομάζουμε στη φιλοσοφία συνήθως μεταφυσική. Δηλαδή η λογική του Χέγγελ, η λεγόμενη επιστήμη της λογικής, αντιστοιχεί στην αριστοτελική μεταφυσική, στα μετά τα φυσικά του Αριστοτέλους. Περί αυτού πρόκειται. Είναι δηλαδή η λεγόμενη, όπως ο Αριστοτέλης το ονομάζει, η λεγόμενη πρώτη φιλοσοφία, είναι ο λόγος των πρώτων αρχών και θείων, είναι η οντολογία, όπως λέμε με άλλες διατυπώσεις, είναι η μεταφυσική. Το δεύτερο κομμάτι, όπως ονομάζεται, φιλοσοφία της φύσης. Εδώ τα καταλαβαίνουμε κάπως καλύτερα, βεβαίως, το δεύτερο μέρος ασχολείται με τη φύση. Τώρα βέβαια η δυσκολία εδώ να καταλάβουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με τη φιλοσοφία της φύσης ή δεν έχουν ποτέ ακούσει φιλοσοφία της φύσης, με τι ασχολείται η φιλοσοφία όταν ασχολείται με τη φύση. Γιατί βεβαίως η φιλοσοφία όταν ασχολείται με τη φύση δεν ασχολείται όπως ασχολούνται οι εμπειρικές επιστήμες. Έτσι βεβαίως και οι εμπειρικές επιστήμες, δηλαδή η φυσική, η χημεία, η βιολογία, επίσης ασχολούνται με τη φύση. Και το ερώτημα είναι με τι ασχολείται η φιλοσοφία όταν καταγίνεται με τη φύση, τι ψάχνει να βρει μέσα στη φύση. Τρίτον, είναι όπως είπαμε, η φιλοσοφία του πνεύματος. Αυτό θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε, για να γίνει πιο εύκολα προσιτό, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και φιλοσοφία του ανθρώπου. Δηλαδή, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μέρος του συστήματος που ασχολείται με τον άνθρωπο και με την ιστορία του ανθρώπου και με τις καταστάσεις του ανθρώπου. Όπως είναι, για παράδειγμα, η γνώση, η ηθική, το δίκαιο, το κράτος, η ιστορία, η τέχνη, η θρησκεία και η φιλοσοφία. Όλα αυτά τα πράγματα, οι φανερώσεις δηλαδή του ανθρώπινου πνεύματος, οι φανερώσεις του πολιτισμού, τα έργα του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, ονομάζονται από το Χέγγελ όλα μαζί ονομάζονται πνεύμα. Και δεν είναι τυχαίος, δεν είναι τυχαία η επιλογή του όρου, δηλαδή πάει προς το Άγιο Πνεύμα το όλο πράγμα, για να καταλάβετε. Λοιπόν, τώρα, να μπούμε σιγά σιγά πιο συγκεκριμένα, να δούμε δηλαδή κάθε μέρος λίγο πιο αναλυτικά.
2: Βεβαίως θα το κάνουμε αυτό, αφού ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, και αμέσως μετά θα παρακαλούσαμε να μας απαντήσετε και στην ερώτηση αν είναι τυχαία η επιλογή μέσα στο έργο αυτό, με αυτή τη σειρά που μας τα είπατε, δηλαδή λογική, φύση και πνεύμα, αν είναι τυχαίο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαία, είναι πολύ καλή ερώτηση.
2: Πολύ ωραία.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του σταθμού στα βιβλία και πιο συγκεκριμένα μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή στην φιλοσοφία μέσα από τα βιβλία. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να αναφερόμαστε στο έργο του Χέγκελ, Εγκυκλοπαίδεια των Φιλοσοφικών Επιστημών, και με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Παύλο Κλιματσάκη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, επιχειρούμε να ειχνηλατήσουμε αυτό το πολύ χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, έργο του Χέγκελ, που συστηματοποιεί, θα λέγαμε, συνολικότερα και τον τρόπο σκέψης του στα φιλοσοφικά πράγματα. Λίγο πριν από την διακοπή, κύριε Κλιματσάκη, σας ρωτήσαμε αν είναι τυχαία η επιλογή από την πλευρά του Χέγκελ μέσα στο βιβλίο, τυχαία η σειρά των βιβλίων και των θεμάτων που επιχειρεί να συνδιαλλαγεί μαζί τους, το ζήτημα της λογικής δηλαδή, της φύσης και του πνεύματος.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαία η σειρά αυτή. Αντίθετα, αντανακλά ακριβώς τη σκέψη του φιλοσόφου, αντανακλά ακριβώς τη βασική του ιδέα. Η βασική ιδέα του Εγγελιανού συστήματος, κοιτάξτε, ο Χέγκελ έχει μία φήμη ότι είναι σκοτεινός, ότι τα βιβλία του είναι δύσκολα, ότι το έργο του είναι πάρα πολύ δύσκολο κτλ. Είναι δύσκολο, αλλά αν κανείς γνωρίζει τη βασική του ιδέα, την οποία θα αναφέρω τώρα, μπορεί να προσεγγίσει τα πράγματα πιο εύκολα. Βεβαίως δεν είναι σκοτεινός υπό την έννοια ότι διαβάζεται. Αν κανείς κάνει κάποια υπομονή και προσπαθήσει λίγο να εμπαθύνει, θα τα καταφέρει τελικά. Λοιπόν, ποια είναι η βασική ιδέα του Εγγελιανού συστήματος? Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ απλή ιδέα. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία κατά το Χέγκελ αναζητεί. Η φιλοσοφία είναι μια ιδιαίτερη επιστήμη. Δεν είναι όπως οι εμπειρικές επιστήμες. Δεν είναι δηλαδή όπως οι επιστήμες που έχουν ένα ειδικό αντικείμενο. Η φιλοσοφία έχει ένα αντικείμενο το οποίο είναι διαφορετικό. Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο? Στην φιλοσοφία ονομάζεται με διάφορους τρόπους. Την εποχή του Χέγκελ, δηλαδή στο πλαίσιο του γερμανικού ιδεαλισμού, ονομάζεται το απόλυτο. Το απόλυτο είναι αυτό το οποίο δεν υπόκειται σε όρους. Είναι αυτό που δεν έχει περιορισμούς. Το άπειρο, το αιώνιο, το αίδιο. Με άλλα λόγια, ο Θεός. Ο Χέγκελ, δηλαδή, ευθύς εξ αρχής δηλώνει ότι αντικείμενο της φιλοσοφικής ερεύνης είναι ο Θεός. Το κατεξοχήν αντικείμενο της φιλοσοφίας είναι ο Θεός. Από αυτή την άποψη, η φιλοσοφία και η θεολογία ταυτίζονται, έχουν ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο και ακριβώς το ίδιο αντικείμενο ερεύνης. Ενώ και προκαταβολικά να σας πω ότι ενώ στη θρησκεία και πολύ πιο συγκεκριμένα στο χριστιανισμό, ως θρησκεία της Αποκαλύψεως, ο Θεός εμφανίζεται, φανερώνεται στους ανθρώπους, στη φιλοσοφία ο Θεός γίνεται αντικείμενο ενιολογικής προσέγγισης. Δηλαδή, η φιλοσοφία προσπαθεί να κατανοήσει, να καταλάβει αυτό που έχει ήδη αποκαλυφθεί στη θρησκεία. Προσπαθεί να το προσεγγίσει δηλαδή με το νου του ανθρώπου. Όσο αυτό είναι δυνατόν βεβαίως. Αυτή είναι λοιπόν η προσέγγιση του Χέγκελ. Ο Χέγκελ θεωρεί δηλαδή ότι η φιλοσοφία έχει ως κατεξοχήν αντικείμενό της το απόλυτο, τον Θεό. Το απόλυτο, όπως είπα, σημαίνει το οτιδήποτε δεν υπόκειται σε όρους. Διότι οτιδήποτε πεπερασμένο, δηλαδή εμείς οι ίδιοι άνθρωποι, τα φυσικά όντα, η ύλη, οι ζωντανοί οργανισμοί, οι πλανήτες, τα αστέρια κτλ. Είναι όντα πεπερασμένα, τόσο από άποψη χώρου όσο και από άποψη χρόνου. Ήρθαν και θα παρέλθουν κάποια στιγμή, έτσι. Είναι αυτό που λέμε πεπερασμένα όντα, περατά. Ενώ ο Θεός είναι το αιώνιο, το ατελεύτητο, το αμετάβλητο κτλ. Κτλ. Αυτό είναι το αντικείμενο της φιλοσοφίας. Αυτό λοιπόν τον Θεό, το απόλυτο, το μελετάει, όπως είπαμε, η επιστήμη της λογικής, όπως λέει ο Χέγκελ, αλλά για να μην μπερδευόμαστε, η μεταφυσική. Η μεταφυσική λοιπόν τι κάνει? Ουσιαστικά διατυπώνει ορισμούς του απολύτου. Δηλαδή ο Χέγκελ λέει το εξής. Στην ιστορία της φιλοσοφίας, όλοι οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με τη μία και αιώνια αλήθεια. Ποια είναι η μία και αιώνια αλήθεια? Ο Θεός. Δεν υπάρχει καμία άλλη αλήθεια. Λοιπόν, και μάλιστα ανάλογα με το βαθμό στον οποίο είχε αναπτυχθεί η σκέψη, προσέγγισαν το αντικείμενο αυτό με κάπως όλο και πιο συγκεκριμένο και με όλο και πιο βαθύ τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην αρχή οι φυσικοί φιλόσοφοι έβλεπαν το Θεό σχεδόν με φυσικό τρόπο. Αργότερα άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο Θεός είναι πέραν της φύσεως. Έτσι, αργότερα άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο Θεός είναι προσωπικός, είναι πρόσωπο, είναι κάτι δηλαδή αντίστοιχο με τον άνθρωπο. Και αργότερα, όπως οι νεοπλατωνικούς, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι είναι και ένα όν υπερούσιο. Έτσι. Και με τους νεοπλατωνικούς πλησιάσαμε και πολύ προς τον χριστιανισμό. Χωρίς όμως να ταυτίζεται, όπως είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή που ήμασταν μαζί, νεοπλατωνισμός και χριστιανισμός δεν ταυτίζονται. Λοιπόν. Είναι επόμενο λοιπόν ότι στο πλαίσιο μιας χριστιανικής φιλοσοφίας, όπως η φιλοσοφία της νεότερης εποχής, ο χριστιανισμός, ο Θεός, η έννοια του Θεού προσεγγίζεται όλο και πιο χριστιανικά. Στην περίπτωση λοιπόν της Εγελιανής φιλοσοφίας, ο Χέγκελ έχει συνείδηση του γεγονότος ότι ο Θεός πρέπει να παρουσιαστεί ως τριαδικός. Δηλαδή η φιλοσοφία του ουσιαστικά αποσκοπεί ακριβώς να αναδείξει ότι το απόλυτο, ο Θεός, αυτό το οποίο είναι το θεμέλιο του παντός, το όν το οποίο δημιούργησε τα πάντα, δεν μπορεί παρά να έχει κάποιο τύπου τριαδικότητα, όπως ακριβώς μας τον αποκαλύπτει η χριστιανική θρησκεία. Αυτός είναι στόχος της Εγελιανής φιλοσοφίας. Στην επιστήμη λοιπόν της λογικής, ο Χέγκελ, μέσω μιας πολύ γνωστής μεθόδου, την οποία θα την έχουν πολλοί ακούσει, αν και φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος δεν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, η μέθοδος αυτή είναι η λεγόμενη διαλεκτική, έτσι. Η μέσω της διαλεκτικής μεθόδου δείχνει, αποδεικνύει, ότι οι διάφοροι ορισμοί που εδόθηκαν περί του απολύτου ή περί του Θεού στην ιστορία της φιλοσοφίας, στην πραγματικότητα παράγονται ο ένας μέσα από τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το εξής, ότι ξεκινώντας από έναν πολύ απλό προσδιορισμό του απολύτου, που ένας απλός προσδιορισμός είναι, ας πούμε, το απόλυτο είναι το εν, ή ότι το απόλυτο είναι το είναι, ή ότι το απόλυτο είναι η ουσία του κόσμου κτλ. Μπορεί κανείς να δείξει πώς από τον έναν, πώς από τον κάθε ορισμό πηγαίνουμε στον επόμενο και πώς από τον επόμενο πηγαίνουμε στον επόμενο. Δηλαδή καθένας από αυτούς τους ορισμούς του Θεού βγαίνει ο ένας μέσα από τον άλλο, μέσα από μια φυσική κίνηση της έννοιας, όπως λέει ο Χέγκελ. Η ίδια η έννοια που χρησιμοποιούμε κάθε φορά από μόνη της αυτοαναιρείται, αναιρείται από μόνη της η έννοια που χρησιμοποιούμε και μας αναγκάζει να πάμε σε μια υψηλότερη ή αν θέλετε πιο βαθιά και πιο συγκεκριμένη έννοια κάθε φορά. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται κατανοητό, γιατί βεβαίως πρέπει κανείς να έχει ασχοληθεί λίγο με τη διαλεκτική. Αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με μια διαδικασία κατά την οποία η σκέψη εξελίσσεται. Η σκέψη δηλαδή βαθαίνει και συνειδητοποιεί τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, όπως ο κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του, όταν είναι παιδί, ας πούμε, όταν είναι βρέφος, δεν έχει αντίληψη των πραγμάτων, αλλά σταδιακά αρχίζει και καταλαβαίνει τι συμβαίνει και βλέπει γύρω του και καταλαβαίνει τα πράγματα, και όσο περνάνε τα χρόνια της ζωής του αποκτάει όλο και μεγαλύτερη πείρα και αποκτάει πιο βαθιά γνώση του τι συμβαίνει, έτσι αντιστοίχως και η ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και η φιλοσοφία ειδικότερα, βαθαίνει στη σκέψη της, κάνει τη σκέψη της πιο συγκεκριμένη και προσεγγίζει την έννοια του Θεού όλο και πιο συγκεκριμένα. Είναι νομίζω σαφές, έτσι, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Να πούμε λίγο και για την έννοια της άρνησης μέσα στην Εγελιανή διαλεκτική. Εσείς μιλήσατε για μια αυτοκατάργηση ουσιαστικά.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το κάνω πολυτεχνικό, γιατί ίσως θα δυσκολευτούν, ναι. Αλλά ουσιαστικά έχουμε, στη διαλεκτική έχουμε να κάνουμε με το εξής. Η διαλεκτική είναι στην ουσία κατά το Χέγκελ η ίδια η σκέψη μας. Δηλαδή, αν προσέξει κανείς, θα καταλάβει το εξής, ότι όταν σκεφτόμαστε κάποιο συγκεκριμένο όρο ή όταν σκεφτόμαστε κάποιο συγκεκριμένο καθορισμό ή κάποια συγκεκριμένη έννοια, αν συνειδητοποιήσουμε τι λέει αυτή η έννοια, τι μας διδάσκει αυτή η έννοια, θα καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα η ίδια η έννοια αναιρείται από μόνη της και πάει σε μια υψηλότερη. Κοιτάξτε ένα απλό παράδειγμα. Αν πει κανείς για παράδειγμα ότι ο χώρος αποτελείται από σημεία, δηλαδή από αδιάστατα, από μικρά αδιάστατα κομμάτια. Μόλις το σκεφτεί αυτό το πράγμα, μόλις σκεφτεί δηλαδή τι σημαίνει το σημείο, τι σημαίνει κάτι να είναι αδιάστατο, θα καταλάβει ότι αυτό είναι αδύνατο και θα πάει στο αντίθετο του κατευθείαν. Θα καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν ο χώρος να αποτελείται από σημεία, αλλά ότι πρέπει να είναι συνεχής. Αντιστρόφως, αν πει κανείς ότι ο χώρος είναι συνεχής, δηλαδή δεν αποτελείται από σημεία, και μόλις το σκεφτεί λίγα και καλύτερα, θα καταλάβει ότι αυτό είναι αδύνατο και θα ξαναγυρίσει στα σημεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η σκέψη κινείται μέσα σε δύο, πάντοτε σε δύο αντίθετους όρους. Και η σκέψη, όταν μένει κανείς στη μία πλευρά της αντίθεσης, αναγκάζεται, η ίδια η σκέψη τον αναγκάζει να πάει στην αντίθετη πλευρά. Τι λέει ο Χέγκελ? Το αληθινό είναι η ενότητα των αντιθέτων. Πολύ κρίσιμος όρος στη φιλοσοφία του. Το αληθινό είναι η ενότητα των αντιθέτων. Και μάλιστα οτιδήποτε υπάρχει, τόσο στη γη όσο και στον ουρανό, όσο και παντού, είναι ενότητα αντιθέτων όρων. Και αυτό, βεβαίως, αυτή την ενότητα αντιθέτων, ο Χέγκελ την αναδεικνύει και σε γνώρισμα της θεότητας, σε γνώρισμα του απολύτου, και λέει ότι αυτό είναι η τριαδικότητα. Τριαδικότητα σημαίνει να έχεις το ένα αντίθετο, το άλλο αντίθετο και την ενότητά τους. Αυτό ο Χέγκελ το ονομάζει και τριαδικότητα. Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή για ένα χριστιανικό χαρακτηριστικό το οποίο θέλει να εισάγει στη φιλοσοφία του. Βεβαίως η διαλεκτική είχε ανακαλυφθεί από την αρχαιότητα, αλλά ο Χέγκελ την αναδεικνύει σε κατεξοχήν όργανο της φιλοσοφίας. Ό,τι λοιπόν σκεφτούμε, γι' αυτό το λόγο άλλωστε, ξέρετε, γι' αυτό το λόγο όταν οι άνθρωποι επιμένουμε σε μία μονόπλευρη αντίληψη, είναι σαφές ότι θα προκαλέσουμε αντίδραση. Οι άνθρωποι συνήθως όσον αφορά σε θέματα, για παράδειγμα όσον αφορά σε θέματα δικαίου και ηθικής, συνήθως υιοθετούμε κάθε άνθρωπος μια εντελώς μονόπλευρη αντίληψη και αυτό προκαλεί μια αντίδραση και αυτό φέρνει τους ανθρώπους πάντοτε σε διαμάχη. Η δυσκολία πάντοτε στα ανθρώπινα πράγματα και στις ανθρώπινες σχέσεις είναι να ξεπεράσει κανείς τη μονοπλευρικότητά του ή αν θέλετε να ξεπεράσει τον εγωισμό του και να καταλάβει ότι το αληθινό είναι το όλο. Η ενότητα των αντιθέτων. Δηλαδή ότι δεν έχω εγώ μόνο δίκιο και ο άλλος έχει δίκιο, αλλά και ο άλλος να καταλάβει ότι δεν έχει μόνο εκείνος δίκιο, αλλά και εγώ έχω δίκιο. Και να υπάρξει έτσι η συμφιλίωση. Δηλαδή να πάψει κανείς να κινείται στο πλαίσιο μιας αντίθεσης, να παίρνει δηλαδή τη μία μονοπλευρά και να αφήνει την άλλη, εκτός του νου του. Η αλήθεια λοιπόν είναι ενότητα των αντιθέτων κατά το Χέγγελ. Και επομένως, ο δικός του ορισμός του απολύτου, αν θέλετε ο τρόπος με τον οποίο αν θέλετε ορίζει, γιατί στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ορισμό, γιατί ορισμός σημαίνει και περιορισμός, έτσι. Ενώ ο Θεός δεν μπορεί να περιοριστεί, αφού είναι το απόλυτο, είναι πέραν πας, εξ ορισμού είναι πέραν πας, πέρα από κάθε περιορισμό. Αλλιώς θα ήταν και ο Θεός πεπερασμένος. Ο Θεός λοιπόν είναι η κατεξοχήν ενότητα αντιθέτων, η κατεξοχήν ενότητα εντός της οποίας εμπεριέχονται τα πάντα. Εντός του Θεού δηλαδή υπάρχει κάθε όρος και κάθε αντίθεση και όλα έχουν απορροφηθεί σε μία ενότητα. Η διαφορά του Χέγγελ από το νεοπλατωνικό εν είναι ότι ενώ οι νεοπλατωνικοί έβλεπαν το εν ως ενότητα, αλλά απλώς ως ενότητα, ο Χέγγελ λέει ότι ο Θεός δεν είναι απλώς ενότητα, είναι ενότητα μέσα στη διαφορά και διαφορά μέσα στην ενότητα. Και αυτό το ονομάζει τριαντικότητα. Δηλαδή λέει ότι η διαφορά του χριστιανικού Θεού από τον Θεό των νεοπλατωνικών είναι ότι ο Θεός των νεοπλατωνικών φιλοσόφων είναι αφηρημένος, δηλαδή μένει μόνο στην ενότητα, μόνο στην απλότητα. Ο χριστιανικός Θεός είναι συγκεκριμένος, περιέχει μέσα του και τη διαφορά, είναι δηλαδή τριαδικός. Είναι αυτό που λέμε στη θεολογική γλώσσα, δηλαδή μία ουσία με τρεις υποστάσεις ή τρία πρόσωπα σε μία ουσία. Όταν το μεταφέρουμε, λέει ο Χέγγελ, αυτό σε μία θεολογική γλώσσα, αντιστοιχεί σε αυτό που ονομάζουμε στο χριστιανισμό τριαδικότητα. Να πω ευθύς εξ αρχής, για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, ότι προσωπικά δεν συμφωνώ απολύτως με την αντίληψη του Χέγγελ. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπόρεσε να εκφράσει την τριαδικότητα ακριβώς όπως έπρεπε. Αν μάλιστα κάνουμε μια εκπομπή για τη φιλοσοφία της αποκαλύψεως του Σέλινγκ, μπορούμε να πούμε εκεί πιο συγκεκριμένα το όριο της Εγγελιανής φιλοσοφίας. Αλλά καταρχάς μας ενδιαφέρει να το καταλάβουμε αυτό, ότι δηλαδή ο Χέγγελ έχει πάντα κατά νου ότι το απόλυτο είναι τριαδικό και ότι το τριαδικό εκφράζεται ως ενότητα αντιθέτων. Ως ενότητα δηλαδή εντός της οποίας υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Χέγγελ λέει ότι ο Θεός στον εαυτό του, έτσι, ο Θεός στον εαυτό του είναι Θεός και μέσα στον εαυτό του υπάρχει και το στοιχείο της αντίθεσης. Υιός. Δηλαδή, είναι πατήρ, είναι Υιός, είναι και Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, δεν μπορείς να εκφράσεις τον Θεό απλά και μόνο ως ενότητα. Πρέπει μέσα στον εαυτό του να έχει και τη διαφορά. Για να μην το κάνω όμως πολυτεχνικό, γιατί θα δυσκολευτούν από εδώ
2: πέρα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι επισημάνσεις σας, κύριε Κλιματσάκη. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό.

0: Είναι η εκπομπή «Φιλοσοφία μέσα από τα βιβλία». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό έχετε την δυνατότητα να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Ο διδάκτρος φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, ο κύριος Παύλος Κλιματσάκης, είναι ο σημερινός μας προσκεκλημένος, και μετά τα όσα πολύ σημαντικά νομίζουμε ανέφερε πριν από λίγο για τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται ο Έγελος στην εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, στην επιστήμη της λογικής, και εξήγησε με ποιον τρόπο ουσιαστικά αναφέρεται στην μεταφυσική μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να αναφερθεί στον Θεό, στο απόλυτο. Να πούμε δύο λόγια τώρα, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Κλιματσάκη, και για την φιλοσοφία της φύσης.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, πόση ώρα έχουμε διαθέσει σήμερα να προλάβω να πω ορισμένα για τη φύση και ορισμένα για το πνεύμα, να έχω δηλαδή κάποια εικόνα, μια εποπτεία του χρόνου.
0: Έχουμε ακόμη γύρω στα 23 λεπτά από ό,τι βλέπω στη διάθεση.
1: Ωραία, για να μοιράσω δηλαδή λίγο. Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν, στη μεταφυσική του Χέγκελ, στη λογική του, αναπτύσσει μέσω διαλεκτικής μεθόδου μια σειρά από ορισμούς του απολύτου, μια σειρά δηλαδή από τρόπους καθορισμού της έννοιας του Θεού, και ο Χέγκελ βρήκε ότι η διαλεκτική είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο η σκέψη σκέφτεται τα όντα και σκέφτεται και το απόλυτο, και ότι στην ιστορία της φιλοσοφίας οι άνθρωποι ξεκίνησαν να σκέφτονται περί του Θεού και περί του απολύτου με αντίστοιχο τρόπο όπως αναπτύσσονται οι έννοιες περί Θεού και στη λογική και μέσα στη μεταφυσική. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην ιστορική πορεία της φιλοσοφίας μέσα στον χρόνο. Αυτό που έγινε δηλαδή μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία, μπορεί να το αναπλάσει και η σκέψη στην επιστήμη της λογικής. Μέσα από τη διαλεκτική μεθόδου, και να φτάσει τελικά σε έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης της έννοιας του Θεού ως ενότητας αντιθέτων, ως τριαδικότητας με άλλα λόγια, μια έννοια η οποία κατά το Χέγκελ ουσιαστικά εκφράζει αυτό που στην θρησκεία του χριστιανισμού ονομάζεται τριαδικότητα, ονομάζεται μια ουσία και τρεις υποστάσεις, έτσι, γιατί οπωσδήποτε ο Χέγκελ είναι ένας χριστιανός φιλόσοφος, άλλωστε στα νιάτα του είχε σπουδάσει και προτεσταντική θεολογία, και έχει και συνείδηση ότι η φιλοσοφία του είναι η φιλοσοφία του χριστιανισμού. Ξαναλέω, από την πλευρά μας δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικές αφετηρίες που μας δίνει και για την Ορθοδοξία. Βέβαια δεν ταυτίζεται σκέψη του με την Ορθόδοξη αντίληψη των πραγμάτων, αυτό είναι σαφές. Λοιπόν, η επιστήμη της λογικής λοιπόν φτάνει στον πιο υψηλό και στον πιο συγκεκριμένο τρόπο καθορισμού της έννοιας του Θεού, του απολύτου. Και τίθεται από εκεί και πέρα το ερώτημα, η έννοια του απολύτου που αποκτούμε στη φιλοσοφία του Χέγκελ, ποια σημασία έχει για τη φύση, για τον κόσμο, για αυτό που εμείς σήμερα τροποτινά ονομάζουμε το σύμπαν. Ο Χέγκελ λοιπόν προσπαθεί να δείξει, ή αν θέλετε μία από τις σημαντικότερες σκέψεις του είναι ότι αντιλαμβάνεται τη φύση, το σύμπαν, την ύλη, αυτό που ονομάζουμε δηλαδή φυσική πραγματικότητα. Οι αρχαίες συνήθως λέγανε τα αισθητά. Έτσι, αυτό που λέμε εμείς σήμερα την ύλη, οι αρχαίοι το ονομάζαν τα αισθητά. Τα όντα δηλαδή τα οποία προσεγγίζουμε δια των αισθήσεων. Ο Χέγκελ λοιπόν λέει ότι η φύση ουσιαστικά είναι ο Θεός κατά την εξωτερικότητά του. Αυτό είναι τώρα μια περίεργη έκφραση, θα την εξηγήσω όμως. Ο Θεός στο βαθμό που εξέρχεται το εαυτό του, γίνεται αλότριος το εαυτό του, αποξενώνεται από τον εαυτό του, είναι φύση. Αυτό έχει λιγάκι, είναι μια περίεργη έκφραση, αλλά πρέπει να την προσέξουμε, διότι είναι, θα λέγαμε, πολύ φιλοσοφημένη. Τι θέλει να πει ο Χέγκελ? Ο Χέγκελ θέλει να πει το εξής, ότι όσοι ξεκινούν από την υλική πραγματικότητα και νομίζουν ότι η υλική πραγματικότητα, η φύση, είναι κάτι αυτόνομο, μπορεί να υπάρχει από μόνο του, σφάλει. Η φυσική πραγματικότητα είναι μια εξαρτημένη πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να υπάρχει από μόνη της, δεν μπορεί να υπάρχει από τον εαυτό της. Είναι μια πραγματικότητα που, όπως λέει ο Χέγκελ, έχει τεθεί. Έχει τεθεί. Να σας το μεταφράσω σε θρησκευτική γλώσσα. Όταν το μεταφράζουμε σε θρησκευτική γλώσσα, αυτό σημαίνει ότι η φύση είναι μια πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, ο Χέγκελ θέλει να δείξει ότι τα φυσικά όντα, τα οποία είναι βεβαίως πεπερασμένα, τα οποία είναι περατά, τα οποία είναι χώρο χρονικά, έτσι οτιδήποτε είναι φυσικό, είναι στο χώρο και στο χρόνο. Δεν μπορούν να υπάρχουν από μόνα τους, αλλά συνιστούν μια πραγματικότητα η οποία είναι τεθειμένη. Έχει τεθεί δηλαδή από πού αλλού, από το απόλυτο, από το Θεό. Είναι επομένως μια πραγματικότητα εντός της οποίας κυριαρχεί το σχετικό, το μεταβλητό, το περατό, αυτό που στη θρησκευτική γλώσσα ονομάζουμε κτιστό. Πρόκειται περί της κτιστής πραγματικότητας. Τώρα, ο Χέγκελ λέει το εξής, πώς προέκυψε αυτή η κτιστή πραγματικότητα. Στη θρησκευτική γλώσσα λέμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μη όντος. Εκ του μη όντος. Ο Χέγκελ το μεταφράζει αυτό ως εξής. Ο Θεός εξέρχεται το εαυτού του. Εννοείται χωρίς να σταματήσει να είναι Θεός, να το προσέξουμε λίγο αυτό. Ο Θεός εξέρχεται το εαυτού του, θέτει τον εαυτό του απέναντι στον εαυτό του. Καθιστά δηλαδή τον εαυτό του κάτι μη θεϊκό. Καθιστά τον εαυτό του κάτι πεπερασμένο. Αυτό το πράγμα είναι η φύση. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός μπορεί, έχει τη δυνατότητα, την παντοδυναμία, τη δύναμη να γίνει έτερον τι του εαυτού του, ονομάζεται για το Χέγκελ, ονομάζεται στη θρησκευτική γλώσσα δημιουργία. Ονομάζεται δημιουργία εκ του μη όντος. Κοιτάξτε, θυμάστε ότι είχαμε πει ότι οι νεοπλατωνικοί θεωρούσαν ότι κάθε είδους πραγματικότητα, έτσι έβλεπαν την πραγματικότητα σαν μια ιεραρχία, και έλεγαν ότι στην κορυφή της ιεραρχίας αυτής βρίσκεται το εν. Και ότι το εν, το οποίο είναι ο Θεός για τους νεοπλατωνικούς, έχει την δυνατότητα να υπερεχυλίζει, να δημιουργεί τις λεγόμενες απορροές, όπως ο ήλιος τροποντινά λέγανε στέλνει τις ακτίνες του χωρίς ο ίδιος να πάει να είναι ήλιος. Έτσι με τον ίδιο τρόπο το εν υπερεχυλίζει, γίνεται δηλαδή τι, γίνεται πέραν του εαυτού του, καθίσταται κάτι περισσότερο του εαυτού του, και αυτό το πέραν του εαυτού του είναι η υπερατή πραγματικότητα. Δηλαδή οτιδήποτε πέραν του ενός. Δηλαδή για παράδειγμα πρώτα ο νους, μετά η ψυχή και στη συνέχεια η ύλη. Αντιστοίχως λοιπόν ο Χέγκελ, αλλά με μια διαφορά που θα πούμε τώρα, λέει ότι ο Θεός, ο απόλυτο, ο χριστιανικός Θεός, η απόλυτη ενότητα αντιθέτων όπως την ονομάσαμε, η τριαδικότητα όπως την ονομάσαμε, έχει την δύναμη, έχει την παντοδυναμία να γίνεται κάτι πέραν του εαυτού της. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σκεφτείτε ως εξής. Το ότι ο Θεός δημιουργεί εκ του μη όντος σημαίνει ότι ο Θεός γίνεται κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Έχει τη δυνατότητα κατά κάποιο τρόπο να γίνει κάτι περισσότερο από αυτό που είναι ο Θεός, και αυτό το περισσότερο είναι πλέον μια πεπερασμένη πραγματικότητα, κάτι που βρίσκεται πλέον απέναντι στο Θεό, αυτό που ονομάζουμε φύση.
2: Κάτι περισσότερο όμως, όχι κάτι λιγότερο.
1: Γιατί ο Θεός γίνεται κάτι περισσότερο από το εαυτού του, mm-hmm. αλλά αυτό το κάτι που είναι πλέον στη συνέχεια εκτός του Θεού, είναι εκτός του Θεού αυτό κάτι, είναι μια πραγματικότητα η οποία προέκυψε μένα από το Θεό, αλλά επειδή δεν είναι ο Θεός, είναι πεπερασμένη.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Μάλιστα. Έχουμε, η φύση λοιπόν, η φύση, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στη φιλοσοφία του Χέγκελ, διότι ο Χέγκελ αντιλαμβάνεται τη φύση σαν μια πραγματικότητα η οποία στη φύση ουσιαστικά πάντα πρέπει να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί η φύση είναι μια τεθειμένη πραγματικότητα, δεν μπορεί να υπάρχει από μόνη της δηλαδή, αφενός και αφετέρου γιατί τα φυσικά πράγματα είναι πεπερασμένα. Όλη η φυσική φιλοσοφία των αρχαίων, δηλαδή με αφετηρία τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, ουσιαστικά τι προσπαθούσε να εξηγήσει? Προσπαθούσε να εξηγήσει την κίνηση και τη μεταβολή στα φυσικά όντα. Και ήρθε αργότερα, πολύ αργότερα, ο Αριστοτέλης για να πει ότι όλοι οι προηγούμενοι αποτύχανε, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την κίνηση και τώρα θα σε εξηγήσω εγώ την κίνηση. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία δηλαδή στο να εξηγήσει την κίνηση και μεταβολή ή να εξηγήσει τι είναι το πεπερασμένο. Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, ο Χέγκελ λοιπόν, επειδή έχει κατά νου ότι η φύση ως εν συνόλο δεν μπορεί να προέρχεται από τον εαυτό της, δεν μπορεί με άλλα λόγια να είναι αιώνια. Η φύση δεν μπορεί να είναι αιώνια, πρέπει να έχει αρχή. Άρα πρέπει να είναι δημιουργημένη. Αφενός και αφετέρου η φύση πρέπει να αποτελείται από πεπερασμένα όντα, έτσι όπως τα βλέπουμε γύρω μας. Τι βλέπουμε γύρω μας? Πολλά και διάφορα πράγματα, τα οποία είναι πεπερασμένα. Και τι σημαίνει πεπερασμένα? Είναι, έχουν ένα συγκεκριμένο σχήμα, μέγεθος κτλ. Διάφορες ιδιότητες. Και ταυτόχρονα είναι περατά. Δηλαδή κάποια στιγμή εκλείπουν. Έρχονται κάποια στιγμή στο «ον» και κάποια στιγμή πάβουν να υπάρχουν, καταστρέφονται περιγενέσεως και φτωράσεις, και γράψει ο Αριστοτέλης. Γιατί? Γιατί τα φυσικά όντα κάποια στιγμή γεννώνται, κάποια στιγμή φτύρονται ή πεθαίνουν όσον αφορά τους ζωντανούς οργανισμούς. Για να μπορέσουμε, λέει ο Χέγκελ, να τα εξηγήσουμε αυτά, πρέπει να καταλάβουμε ότι η φύση είναι κατ' ουσίαν το απόλυτο, το οποίο είναι εκτός του εαυτού του. Δηλαδή, γιατί τα θέλει αυτά? Δηλαδή, ο Χέγκελ θέλει στη φύση να βλέπει πάντα δύο στοιχεία. Η φύση είναι το απόλυτο, και θα δούμε γιατί είναι το απόλυτο, αλλά είναι το απόλυτο το οποίο δεν είναι και απόλυτο ταυτόχρονα. Κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το μυστικό της Αγγελιανής σκέψης σε αυτό το θέμα. Δεν επαρκεί να πεις ότι τα φυσικά όντα είναι απλώς πεπερασμένα. Αυτό είναι η μία πλευρά τους. Το ζήτημα κατά το Χέγγελ είναι να καταλάβεις ότι μέσα στη φύση υπάρχει και το θεϊκό στοιχείο, υπάρχει και το απόλυτο. Είναι η ουσία των όντων. Είναι αυτό που στην θεολογική μας ορολογία ονομάζεται οι λόγοι των όντων. Ναι. Όπως λέει και ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Θεός έχει ενεργεί ουσιοποιητικά αφενός, δηλαδή ποιεί ουσίες, και θεοποιητικά, ή αν θέλετε όταν με τη χάρη του και με τις άξιες ενέργειές του θεοποιεί. Αλλά κατά πρώτον ο Θεός ενεργεί ουσιοποιητικά. Δηλαδή ο Θεός τι δημιουργεί, δημιουργεί ουσίες. Με άλλα λόγια, αν το δούμε με τη θρησκευτική γλώσσα, μέσα στη φύση ενεργεί ο Θεός. Μέσα στη φύση υπάρχει το απόλυτο. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, εν αυτό γαρζόμεν και κινόμεθα και εσμέν. Δηλαδή, ακόμα και η πραγματικότητα η δική μας, η υλική πραγματικότητα, η κτιστή πραγματικότητα, περιέχει το θεϊκό στοιχείο. Περιέχει το θεϊκό στοιχείο υπό την έννοια ότι ο Θεός ενεργεί μέσα στη φύση, γιατί αλλιώς, αν δεν ενεργούσε ο ίδιος ο Θεός μέσα στη φύση, δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν τα διάφορα είδη των φυσικών όντων. Μέσα στη φύση υπάρχει μια ιεραρχία. Δηλαδή, μέσα στη φύση δεν είναι όλα τα ίδια. Τι συναντάμε στη φύση? Συναντάμε αφενός με ανόργανα όντα και οργανικά όντα. Δηλαδή, συναντάμε όντα που έχουν ζωή και όντα που δεν έχουν ζωή. Τι λέει τώρα ο Χέγγελ? Ότι αν δούμε τα φυσικά όντα, παρατηρούμε ότι όσο πηγαίνουμε από την απλή ανόργανη ύλη, από την πιο απλή ύλη, στην πιο πολύπλοκη ύλη, αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε οργανική ύλη, ζωντανούς οργανισμούς δηλαδή, ουσιαστικά τι παρατηρούμε? Ουσιαστικά παρατηρούμε ότι όσο πιο περίπλοκη, όσο πιο πολύ πηγαίνει η ύλη προς το συγκεκριμένο που ονομάζουμε φυσικός οργανισμός, ζωντανό ον δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι βλέπουμε ότι μέσα στη φύση ενσωματώνεται το θεϊκό στοιχείο. Με άλλα λόγια, ο Χέγγελ θεωρεί ότι αυτό που ονομάζουμε ζωή, και βέβαια στην κορύφωσή της η ζωή είναι ο άνθρωπος εν τέλει, αυτό που ονομάζουμε ζωή ουσιαστικά είναι η φανέρωση του θεϊκού στοιχείου μέσα στη φύση, μέσα στην ύλη. Έχουμε δηλαδή την ενέργεια του Θεού μέσα στην υλική πραγματικότητα, έχουμε δηλαδή την ενέργεια και την παρουσία του Θεού σε αυτό που δεν είναι Θεός. Βλέπετε τι θέλω να πω? Θέλω να πω δηλαδή το εξής, ότι αυτό που ονομάζουμε φύση δεν είναι απλώς μια πραγματικότητα εκτός Θεού, είναι μεν εκτός Θεού, αλλά μέσα στην οποία ενεργεί ο Θεός. Γι' αυτό τι λέει ο Χέγγελ, ότι η φύση είναι το απόλυτο στην εξωτερικότητά του, στο βαθμό δηλαδή που έχει βγει από τον εαυτό του. Η φύση έχει αυτή τη διπλότητα, αυτή τη δυσκολία. Είναι μεν εκτός Θεού και ταυτόχρονα ενεργεί μέσα της ο Θεός.
2: Αυτό συμβαίνει και στην ανόργανη ύλη.
1: Αυτό φαίνεται κυρίως σε όλη τη φύση. Ναι. Σε όλα τα είδη. Γιατί τι είπαμε, ο Θεός είναι ουσιοποιητικός. Δηλαδή, ο Θεός δημιουργεί διάφορα είδη ουσιών. Πώς το λέει, ας πούμε, στη γέννηση? Λέει, δημιούργησε πρώτα εκείνο, μετά το άλλο. Μετά το. Και τελικά, πού πάμε στα.

0: Τέλειο άνθρωπος, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, είναι και εικόνα του Θεού. Δηλαδή έχει τόσο πολύ ενσωματωθεί το θεϊκό στοιχείο στη φύση, ώστε ο άνθρωπος πλέον είναι και εικόνα του Θεού. Δεν είναι. Επομένως, ο Χέγκελ λέει τη φύση δεν μπορούμε να τη δούμε απλά ως μία μη θεϊκή πραγματικότητα. Βεβαίως και είναι μη θεϊκή πραγματικότητα, είναι εκτός Θεού. Αλλά ταυτοχρόνως είναι ταυτόχρονα πραγματικότητα μέσα στην οποία ενεργεί ο Θεός, και μόνο εφόσον ενεργεί ο Θεός μέσα σε αυτή την εκτός Θεού πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει φύση. Αλλιώς στη φύση δεν θα υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο, θα υπήρχε απλά ο χώρος, τίποτα άλλο. Για να μπορέσει η φύση να έχει όλα αυτά τα είδη που συναντάμε, όλες αυτές τις ουσίες, ή να το πούμε εκκλησιαστικά, όλους αυτούς τους λόγους των όντων, έτσι, οι λόγοι των όντων τους λαμβάνει ο Θεός. Στη θεολογική μας γλώσσα τι λέμε? Ότι τους λόγους των όντων ο Θεός τους λαμβάνει στο νου του και στη συνέχεια τους πραγματοποιεί, τους υλοποιεί, αν θέλετε, μέσα στη φύση. Οι λόγοι των όντων είναι οι σκέψεις του Θεού, οι οποίες ενσωματώνονται ουσιαστικά μέσα στη φύση. Έτσι, ο άνθρωπος έχει το δικό του λόγο του όντος, έχει τη δική του ουσία, με άλλα λόγια. Τις ουσίες λοιπόν των όντων τις λαμβάνει ο Θεός και τις ενσωματώνει μέσα στη φύση. Αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει φύση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αντίληψη είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις σημερινές νατουραλιστικές, δηλαδή φυσιοκρατικές ερμηνείες της φύσεως. Όπως είναι όλες αυτές οι θεωρίες εξελίξεως, για παράδειγμα η δημιουργία του κόσμου με το Big Bang, το οποίο βέβαια έχει κάποια έτσι καλή πλευρά, αλλά είναι νατουραλιστικές. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται φυσικό επιστημονικά δεν καταλαβαίνουν ότι για να υπάρξει η φύση αυτό δεν είναι δυνατόν μόνο μέσω απλών φυσικών διαδικασιών. Είναι, όταν ακούτε φυσικο-επιστημονικές εξηγήσεις της δημιουργίας του κόσμου, να ξέρετε ότι είναι εντελώς αντίθετες με το πνεύμα του χριστιανισμού, διότι οι φυσικο-επιστημονικές ερμηνείες κατά κάποιο τρόπο συνεπάγονται ότι το σύμπαν δημιουργείται από μόνο του. Ενώ αυτό το οποίο μας λέει ο χριστιανισμός και το ερμηνεύει ο Χέγκελ με αυτόν τον τρόπο είναι το εξής, ότι στην πραγματικότητα το σύμπαν δεν δημιουργείται από μόνο του, η φύση δεν δημιουργείται από μόνο της, αλλά πολύ περισσότερο τίθεται ως πραγματικότητα από τον Θεό και διαμορφώνεται, ουσιοποιείται, δημιουργούνται τα διάφορα είδη δηλαδή μέσω των ενεργειών του Θεού. Δηλαδή ο Θεός ενσωματώνεται μέσα στην εξωτερικότητα αυτή της φύσεως και δημιουργούνται όλα αυτά τα είδη. Αν δεν είχαμε τις ενέργειες αυτές του Θεού μέσα στη φύση, δεν θα μπορούσε η φύση να έχει τίποτα συγκεκριμένο. Θα ήταν ένα τίποτα. Μάλιστα. Θα ήταν μια εντελώς χαοτική πραγματικότητα. Έτσι, επομένως, η σκέψη του Χέγκελ εδώ είναι εντελώς αντίθετη με τη φυσιοκρατική αντίληψη των ημερών μας, η οποία για αυτό το λόγο, κατά την άποψή μου, είναι και εσφαλμένη. Εντελώς εσφαλμένη και εντελώς παραπλανητική. Η φύση λοιπόν οθείται τελικά από το Θεό στη δημιουργία του ανθρώπου, καταρχάς δηλαδή στη δημιουργία ζωντανών οργανισμών και τέλος στη δημιουργία του ζωντανού οργανισμού που ονομάζουμε άνθρωπος. Εκεί κορυφώνεται η φύση, αλλά ταυτοχρόνως εκεί που βρίσκει το όριό της περνάει και στο επόμενο στάδιο, όπου ο Χέγκελ το ονομάζει επιστροφή του απολύτου στον εαυτό του. Αν θέλετε να περάσουμε τώρα δηλαδή στη φιλοσοφία του πνεύματος,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όσο μιλάγαμε για τη φύση, ουσιαστικά μιλάγαμε για μια πραγματικότητα που είναι εκτός Θεού. Έτσι, η φύση είναι η πραγματικότητα που είναι εκτός Θεού. Είναι μια εξωθεϊκή πραγματικότητα. Είναι αυτό που στη θρησκευτική γλώσσα ονομάζουμε το κτιστό «ον». Ωραία. Ωραία, δηλαδή έχουμε το κτιστό και έχουμε το άκτιστο. Το απόλυτο είναι το άκτιστο. Στην εκκλησιαστική γλώσσα το δημιουργημένο «ον» είναι το κτιστό. Ωστόσο, ο Θεός, όπως είπαμε, ενσωματώνεται μέσα στη φύση και τελικά φτάνει ένα σημείο όπου μέσα στον άνθρωπο όχι μόνο ο Θεός ενσωματώνεται σε αυτή την εξωτερικότητά του, αλλά ταυτοχρόνως, λέει ο Χέγκελ, επιστρέφει στον εαυτό του. Δηλαδή ξεπερνάει ο Θεός εντελώς αυτή την εξωτερικότητα που δημιούργησε, τη φύση, τη χωροχρονική πραγματικότητα, και καταφέρνει να ενσωματωθεί ο Θεός μέσα σε αυτή την εξωτερικότητα, και αυτό το ο Χέγκελ το ονομάζει πνεύμα. Όταν φτάσουμε δηλαδή στη δημιουργία του ανθρώπου, σε εκείνο το σημείο που στη Γένεση λέει ότι έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, πήρε χούν χώμα εκ της γης και δημιούργησε τον άνθρωπο, το σώμα του δηλαδή, αλλά στη συνέχεια τι έκανε, λέει ο Θεός, ενέπνευσε σε αυτό το συγκεκριμένο φυσικό όν, στον άνθρωπο δηλαδή, ψυχή ζώσα. Ενώ δηλαδή όλα τα υπόλοιπα όντα τα δημιούργησε ο Θεός απλά και μόνο από την φυσική πραγματικότητα, έπαιρνε ας πούμε για παράδειγμα χώμα από τη γη και δημιουργούσε τα διάφορα όντα, στην περίπτωση του ανθρώπου κάνει μια περαιτέρω δημιουργική ενέργεια,

0: κάνει ο Θεός στην περίπτωση του ανθρώπου? Εμφυσεί στον άνθρωπο κάτι από τον εαυτό του. Εμφυσεί ο Θεός ψυχή ζώσα στον άνθρωπο. Κάτι δηλαδή, εμψυχεί στον άνθρωπο δηλαδή, εμφυσεί, συγγνώμη, στον άνθρωπο κάτι αιώνιο. Αυτό που ονομάζουμε ψυχή ζώσα, αυτό που ονομάζουμε αθανασία της ψυχής, το οποίο με άλλη γλώσσα ο Χέγκελ το ονομάζει προκειμένο πνεύμα. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι πνευματικό όν, υπό την έννοια ότι περιέχει ένα, μέσα του ένα αιώνιο στοιχείο, αυτό που ο Χέγκελ ονομάζει πνεύμα. Στη δημιουργία του ανθρώπου δηλαδή έχουμε μια ιδιαίτερη, όπως βλέπουμε στην περιγραφή της γενέσεως για παράδειγμα, βλέπουμε μια ιδιαίτερη δημιουργική ενέργεια του Θεού που αφορά μόνο τον άνθρωπο. Μέσω της εμφυσίσεως της ζώσας ψυχής στον άνθρωπο, ο άνθρωπος καθίσταται η εικόνα του Θεού. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε λίγο, γιατί πολλές φορές λόγω της αμαρτωλότητάς μας το ξεχνάμε. Με την έννοια δηλαδή ότι βλέπουμε τα τωρινά μας χάγια και το ξεχνάμε. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο συνιστά Θεό εκτός Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Βεβαίως από την αμαρτωλότητα και μετά, όχι Θεός εκτός Θεού δεν είμαστε, έχουμε πέσει στο τάρταρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καταρχάς, κατά την πρώτη δημιουργία του ανθρώπου, ο άνθρωπος δημιουργείται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι Θεός εκτός Θεού. Βεβαίως με την αποστολή εν τέλει να φέρει όλη τη δημιουργία πίσω στον Θεό, όπως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής. Λοιπόν, στην Αιγελιανή φιλοσοφία λοιπόν αυτή η αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόναν Θεού εκφράζεται με την έννοια του πνεύματος. Για το Χέγκελ, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός έχει τόσο πολύ ενσωματωθεί μέσα στην εξωτερικότητά του, μέσα δηλαδή στη φύση, ώστε τελικά ξεπερνά, υπερβαίνει αυτή την εξωτερικότητα και επιστρέφει στον εαυτό του. Μέσα σε αυτή την εξωτερικότητα. Αυτή η επιστροφή του Θεού στον εαυτό του, ότι, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο Θεός κάνει μια κίνηση δημιουργική μέσω της οποίας βγαίνει από τον εαυτό του, δημιουργεί τη φύση, μπαίνει πάλι μέσα στη φύση και την ξεπερνάει και επιστρέφει στον εαυτό του, δηλαδή δημιουργεί πλέον μια πραγματικότητα η οποία είναι θεϊκή πραγματικότητα και εκτός Θεού. Αυτό ο Χέγκελ το ονομάζει πνεύμα. Πρόκειται για τον άνθρωπο ουσιαστικά. Ο άνθρωπος είναι και στη φιλοσοφία του Χέγκελ ένα ιδιαίτερο όν, δεν είναι όπως τα άλλα φυσικά όντα, περιέχει το πνευματικό στοιχείο και το πνευματικό στοιχείο κατά τον Χέγκελ σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ως νους βεβαίως, γιατί ο σώμα είναι περατός και κάποια στιγμή θα πεθάνει, ως νους είναι μια αιώνια πραγματικότητα, είναι ένα όν εντός του οποίου το απόλυτο έχει επιστρέψει, όπως το λέει ο Χέγκελ, στον εαυτό του, έχει δηλαδή πλέον δημιουργηθεί ένα όν που είναι όντως θεϊκό και εκτός Θεού. Ο άνθρωπος είναι ένας θεός εκτός Θεού. Αυτό το πράγμα ο Χέγκελ το μεταχειρίζεται και το διαπραγματεύεται στην λεγόμενη φιλοσοφία του πνεύματος. Η φιλοσοφία του πνεύματος έχει να κάνει με ανθρωπολογικές κατηγορίες. Δηλαδή έχει να κάνει με τον άνθρωπο και με τις σχέσεις των ανθρώπων και με την ιστορία του ανθρώπου και με τη γνώση που αποκτάει ο άνθρωπος. Ο Χέγκελ λέει ότι όλα αυτά τα πράγματα που συναντάμε στον άνθρωπο, ποια πράγματα δηλαδή, ότι ο άνθρωπος έχει νου, ότι σκέφτεται, ότι έχει επιθυμίες, ότι έχει βούληση, ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ηθική, ότι δημιουργεί κοινωνίες, ότι προσπαθεί να δημιουργήσει το δίκαιο, ότι υπάρχει μια πορεία μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, ότι εν τέλει ο άνθρωπος φτάνει και σε μια υψηλή γνώση που ονομάζουμε θρησκεία, φιλοσοφία και τέχνη, γιατί για το Χέγκελ αυτές οι τρεις μορφές της γνώσης, δηλαδή η τέχνη, η φιλοσοφία και η θρησκεία, συνιστούν τη λεγόμενη απόλυτη γνώση. Μέσα σε αυτές τις τρεις μορφές του ανθρώπινου νου παρουσιάζεται η γνώση του απολύτου, δηλαδή με τα λόγια πάλι του Θεού. Έτσι, και η γνήσια τέχνη κατά το Χέγκελ πάλι το θεϊκό στοιχείο μας παρουσιάζει. Και η θρησκεία βεβαίως μας αποκαλύπτει πάλι το θεϊκό στοιχείο. Η δε φιλοσοφία νοεί το θεϊκό στοιχείο, προσπαθεί να εννοήσει το θεϊκό στοιχείο όσο βεβαίως είναι δυνατόν στον άνθρωπο. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία της ανθρώπινης δραστηριότητας, όλες αυτές οι ανθρώπινες δραστηριότητες που τις συναντάμε τόσο μέσα στον άνθρωπο τον ίδιο, έτσι, ο άνθρωπος ας πούμε είναι ένα όν το οποίο βούλεται, έχει κάποιες επιθυμίες, έχει κάποιους στόχους, κάποιους σκοπούς. Επίσης ο άνθρωπος είναι ένα όν που προσπαθεί να πράξει σύμφωνα με την ηθική, αν το επιδιώκει, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να ξεπέσει και στην ανηθικότητα, έτσι. Ο άνθρωπος επίσης είναι ένα όν που προσπαθεί να συγκροτήσει κοινωνίες και να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο μέσα σε αυτές τις κοινωνίες. Και όλα αυτά τα πράγματα επίσης υπόκεινται σε μια ιστορική πορεία, διότι είναι πεπερασμένα και ακόμα και τα έθνη και οι λαοί έρχονται σε συγκρούσεις μεταξύ τους. Όλα αυτά τα πράγματα που συναντάμε δηλαδή μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια πορεία του ανθρωπίνου πνεύματος, κατά το Χέγκελ, Είναι μια πορεία του ανθρωπίνου πνεύματος, μια πορεία του πνεύματος της ανθρωπότητας συνολικά, να οδηγηθεί σε μια όλο και πιο υψηλή γνώση του Θεού. Ο στόχος της ιστορίας κατά το Χέγκελ είναι διτός. Αφενός μεν οι άνθρωποι μέσα στην ιστορία ουσιαστικά προσπαθούν και οδηγούνται μέσα από ατελείωτες βεβαίως συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, αντιπαραβολές κτλ. Κτλ. Μέσα από όλα αυτά που γνωρίζουμε που έχουν συμβεί μέσα στην ιστορία, οδηγούνται αφενός σε κοινωνίες όπου από την άποψη του δικαίου κυριαρχεί όλο και περισσότερο η έννοια της ελευθερίας. Υπάρχει δηλαδή μια ιστορική πρόοδος κατά το Χέγκελ. Όσο δηλαδή περνάει ο χρόνος, η ανθρώπινη ιστορία επιδιώκει να φτάσει σε επίπεδα όλο και δυνατόν μεγαλύτερες ελευθερίες για τον άνθρωπο. Και από την άποψη της γνώσεως, η ανθρωπότητα οδηγείται σε μια όλο και πιο συγκεκριμένη γνώση του Θεού. Αντιλαμβάνεται δηλαδή το Θεό όλο και περισσότερο σύμφωνα με το πόσο αυτός πραγματικά είναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Κλιματζάκη, επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα.
0: Είναι πολλά τα στοιχεία, βλέπετε.
1: Είναι πραγματικά πολλά τα στοιχεία, αλλά εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που με έναν χαρακτηριστικά εύληπτο τρόπο καταφέρετε να μας εισάγετε σήμερα σε κάποια στοιχεία τη σκέψη του Έγελου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολλές. Ναι.
1: Προφανώς. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή «Η Φιλοσοφία μέσα από τα βιβλία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή ο κύριος Παύλος Κλιματσάκης, διδάκτορας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βόνης. Κυρίες και κύριοι,

άλλη μια δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Ευχές για να γίνει και αυτή η συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

λογικό προβάλλει τα επιχειρήματά του και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου. Ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο. Και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Το λογικό για να στερεώσει την υπεροχή του στο είναι προβάλλει τις επιτεύξεις και τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωπο ως προς τους νόμους της λειτουργίας του το λογικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της, σε περίπτωση που του παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου. Βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής του, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται ως τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, το λογικό προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται «ουκ έστι Θεός».

Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει το λογικό. Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχθώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ? Η έκφραση αυτή ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φθάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει. Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός. Και πράγματι, ο νους παύλα λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους.

Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές του λογικού και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια. Αλλά ο ορθόδοξος ασκητής της πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων. Γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος, Κύριε σώσον με. Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτερικού σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει στο θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεων μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής.

Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα Σιλουανό για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν τον γνωρίσαμε μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις.

νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως το βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν μέχρι ότου έμεινε ανέστητος. Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πάνω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος, οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου».

κι εμείς. Πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού. Και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων.

γέροντας Ιλουανός έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος στις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα, από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορείς να ανεβήσω στον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος. Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χεροβήμ. Και αν γίνεις χεροβήμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό. Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αφθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται. Και τότε θα ζεις με το Θεό.

Ο γέροντας Ιλουανός υπογράμμιζε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου τους από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι, θα τιμωρηθώ στον Άδη, και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία.

Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με το λογικό διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει, έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία του λογικού δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη, αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος. «Α, ο οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί, διηγούμενος ό,τι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση του ανθρώπινου λογικού ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων, άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και ενιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν, έστω και κατά προσέγγιση, αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφύης κι αν είναι αυτός. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

άλλη είναι η καθαρότητα του νου και άλλη της καρδιάς. Ο νους είναι μια από τις αισθήσεις της ψυχής, ενώ η καρδιά περιέχει και εξουσιάζει τις εσωτερικές αισθήσεις. Η καρδιά είναι η ρίζα, και αν η ρίζα είναι αγία, τότε και τα κλαδιά της είναι άγια. Με άλλα λόγια, αν η καρδιά καθαριστεί από το κακό, είναι φανερό ότι είναι καθαρές και όλες οι εσωτερικές αισθήσεις. Άγιος Ισαάκ Οσύρος.

Ο άλλος δεν μας φταίει. Γιατί εμείς αγαπάμε ένα ιδανικό και θέλουμε να το ενσαρκώσουμε σε έναν άνθρωπο. Τον θαυμάζουμε, ενώ δεν είναι άξιος θαυμασμού. Και αφού τον θαυμάσουμε και τον θαυμάσουμε και έρθει και η τριβή και τον γνωρίσουμε καλύτερα, πέφτει μια μέρα από το βάθρο που του κάναμε. Και εμείς θυμώνουμε μαζί του. Αυτός όμως δεν φταίει καταρχήν. Φταίμε εμείς που με τη φαντασία μας τον βάλαμε πάνω στο βάθρο. Τον κάναμε ένα είδωλο. Τον θαυμάσαμε και ύστερα τον ρίξαμε κάτω. Ενώ αυτός ήταν, είναι και θα είναι αυτός που είναι. Γερόντισσα Γαβριηλία.

είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά είμαστε και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, χωρίς συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία, γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ενωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. «Ο γάρες θείων και πείνων αναξίως», λέει ο Απόστολος Παύλος, «κρίμα εαυτό εσθεί και πίνει». Γι' αυτό δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εσθιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται. Ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής. Ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσε παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσετε. Απόστολος Παύλος.

Πιέροντα, όταν ένας δεν έχει ανάγκη αλλά προσποιείται ότι έχει, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Ο Χριστός είπε να δίνουμε σε αυτόν που μας ζητάει χωρίς να εξετάζουμε. Και αν δεν έχει ανάγκη αυτός που σου ζητάει, πάλι πρέπει να του δώσεις. Να χαίρεσαι που θα του δώσεις. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εμείς γιατί να μην βοηθήσουμε τον πλησίον μας? Μήπως και εμείς είμαστε άξιοι για όλα τα δώρα που μας δίνει ο Θεός? Ο Θεός ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Σου ζητάει κάποιος φτωχός βοήθεια? Ακόμη κι αν αμφιβάλλεις για την κατάστασή του, πάλι να τον βοηθήσεις με διάκριση, για να μην σε πειράξει ο λογισμός. Είδες τι λέει ο Αβάς Ισαάκ? Και έφυπος να σου ζητήσει να του δώσεις. Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι. Εσύ να πιστεύεις αυτό που σου λέει ο άλλος και να δίνεις ανάλογα με αυτό που σου ζητάει. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Θεός δεν κράτησε κοντά του τον Ιούδα με τη βία. Επειδή δηλαδή μας έκαμε κυρίους της θελήσεώς μας και ελεύθερους να εκλέγουμε ανάμεσα στις φαύλες και στις καλές πράξεις, γι' αυτό θέλει να γινόμαστε καλοί με τη θέλησή μας. Και γι' αυτό, όταν δεν θέλουμε, δεν μας πιέζει, ούτε και μας εξαναγκάζει. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

είπε ο Αβάσπιμίν. Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο. Από το μεγάλο γεροντικό.

μακριά από τη ζήλια. Τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Από φθόνο μια μοναχή προσάλλητη φαντάστηκε να σχημονεί και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Εγώ τα έζησα. Οι άνθρωποι με είχαν για καλό και ερχόντουσαν πολλοί για να εξομολογηθούν και μου τα έλεγαν με ειλικρίνεια. Ευτυχισμένος ο μοναχός που έμαθε να αγαπάει όλους μυστικά. Δεν ζητά από τους άλλους αγάπη, ούτε τον νοιάζει να τον αγαπούν. Εσύ αγάπα όλους και προσεύχου μυστικά μέσα σου. Γέροντας Πορφύριος.

της ψυχής είναι η προσευχή. Και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λογοπροφορικό, να βλέπει παράδειγμα και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολλή απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Όλα τα έργα σου να τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη στο όνομα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο θα υψωθεί ο καρπός των έργων σου στον ουρανό. Γιατί η υπερηφάνεια μοιάζει με πανύψηλο δέντρο που έχει σαπίσει και τα κλαδιά του είναι σάπια από παντού. Και όταν κανείς ανεβεί σε αυτό, αμέσως γκρεμίζεται από ψηλά. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Κάποτε πήγε ένας μοναχός σε ένα κελί που ήταν καθαρό, περιποιημένο, αρχοντικό, επίσημο. Είπε, όπως είναι η καρδιά του γέροντα, έτσι είναι και το κελί του. Πήγε και σε ένα άλλο που ήταν ακατάστατο, αραχνιασμένο και άνω κάτω. Είπε, ο γέροντας είναι καλός, ασχολείται συνέχεια με τα πνευματικά και δεν έχει καθόλου καιρό για τα υλικά. Ήταν αγαθός ο μοναχός αυτός και τα έβλεπε όλα όμορφα. Ό,τι είσαι, αυτό βλέπεις. Ό,τι ζητάς, αυτό βρίσκεις.

Τέτοια είναι η αγάπη. Δεν εμποδίζεται από την απόσταση του δρόμου. Δεν μαραίνεται από την παράλυση μεγάλου χρόνου. Δεν καταβάλλεται από τις δύσκολες περιστάσεις. Αλλά υψώνεται πάντοτε ψηλά προς τα ουράνια. Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος.

δρόμος του Θεού είναι καθημερινός σταυρός. Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Αν δε βράσει η χύτρα με δυνατό βρασμό, το φαγητό δεν γίνεται νόστιμο. Το ίδιο και εμείς οι αμαρτωλοί. Αν δεν ψηθούμε πολύ με πειρασμούς και θλίψεις, δεν θα κληρονομήσουμε την ουράνια βασιλεία. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

ερώτηση. Παραμένει η χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο μετά την αμαρτία? Απάντηση. Ο Θεός θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο πάλι στην αληθινή ζωή και τον προτρέπει να κλάψει και να μετανοήσει. Αν παραμείνεις λοιπόν στη μετάνοια, θα σε κάνει πιο σταθερό από πριν, αφού μετανοείς για όσα προηγουμένως αμάρτησες. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ήλιου, αλλά μετά το σύννεφο ο ήλιος είναι πολύ θερμός. Έτσι η μικρή πνευματική αδιαφορία σκεπάζει την ψυχή, αλλά μετά από αυτή η χαρά είναι μεγάλη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όπως ακριβώς η μέλισσα κατασκευάζει κρυφά μέσα στην κυψέλη το κερί, έτσι και η Θεία Χάρη παρουσιάζει μυστικά μέσα στην καρδιά την αγάπη της και μεταβάλλει την πικρότητα της αμαρτίας σε γλυκύτητα ψυχής και τη σκληρότητα σε απαλότητα. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, πολλές ευχές.

από τους θησαυρούς της Παλαιάς Διαθήκης. Μελέτη των Ιερών Κειμένων από τον Αρχιμανδρίτη Πάμφιλο Κυλιά.

Αγαπητοί ακροατέ της Ορθοδόξου Μαρτυρίας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Είναι εκπληκτική η προφητεία του προφήτου Ιεζεκιήλ που αναγινώσκεται τη Μεγάλη Παρασκευή στους Ιερούς Ναούς μετά την επιστροφή του Επιταφείου. «Εγένετο επ' εμέ χειρ Κυρίου», λέγει ο προφήτης, «και εξήγαγε με εν πνεύματι Κύριος και έθηκε με εν μέσω του πεδίου», το μέσον μιας παιδιάδας που ήταν γεμάτη ανθρώπινα οστά. Και με ρωτά ο Κύριος, «Ιε ανθρώπου, μπορούν να ζήσουν πάλι αυτά τα οστά?» Και απήντησε ο προφήτης, «Συ μόνος, Κύριε, γνωρίζεις καλά γι' αυτό». Και μου είπε, «Προφήτευσες τα οστά αυτά και πες τους, τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου. Τα δε λέγει Κύριος, ιδού εγώ θα φέρω σε εσάς πνοή ζωής και θα σας δώσω νεύρα και θα σας ανεβάσω σάρκες και δέρμα και δώσω πνεύμα μου εφημάς και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι ο Κύριος πάντων». Και προφήτευσε ο προφήτης και έγινε σεισμός και προσήγησε κάθε οστό αρμονικά με το ταιριαστό άλλο οστό και έγιναν ανθρώπινοι σκελετοί και φύτρωσαν και ανέβηκαν σάρκες και δέρμα και έζησαν και στάθηκαν στα πόδια τους σύναξης ανθρώπων μεγάλη. Από εκεί που είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά, σήμερα συνεχίζουμε.

Και ο Άγιος Θεός που προβλέπει τη μετάνοια των Ισραηλιτών και τους ενθαρρύνει με το όραμα της Αναστάσεως των ανθρώπων, τους προαναγγέλει και άλλα ευχάριστα γεγονότα που θα συμβούν μελλοντικά και τα οποία ιδίως στους αιχμερώτες στη Βαβυλώνα δίνουν πολύ χαρά και αισιοδοξία. Και γνώσονται τα έθνη ως αν καταληφθώς η κύκλο ημών. Θα γνωρίσουν τα διάφορα έθνη όσα θα απομείνουν γύρω σας ότι εγώ, ο Κύριος των πάντων, ανεκοδόμησα τις κατεστραμμένες πόλεις και γέμισα με φυτά τις έρημες περιοχές. Τα είπα αυτά εγώ, ο Κύριος των πάντων, και θα τα πραγματοποιήσω οπωσδήποτε. Αυτά λέγει ο Κύριός μου, ο μόνος εξουσιαστής του παντός. Θα παρακινηθώ να κάνω και αυτό ακόμη για τους απογόνους του Ισραήλ. Θα τους πληθύνω, θα πληθυνθούν οι άνθρωποι σαν κοπάδια προβάτων. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι άγιοι όπως τα πρόβατα που ξεχωρίζονται για να προσφερθούν ως θυσία στον Άγιο Ναό. Όπως γέμιζαν τα πρόβατα τους δρόμους της Ιερουσαλήμ κατά τις εορτές της, οπότε μαζεύονταν πολλοί Ιουδαίοι για να εορτάσουν και να προσφέρουν θυσίες, έτσι θα γεμίσουν οι πόλεις που σαν έως τώρα έρημοι από πρόβατα ανθρώπους και θα γνωρίσουν τότε ότι εγώ είμαι ο Κύριος των πάντων. Θα προσέχουν δε να μην μολύνονται στο εξής με τα είδωλα που ελάτρευσαν προηγουμένως. Θα τους συγχωρήσω όλες τις παρανομίες που διέπραξαν και αμάτησαν ενώπιόν μου και θα τους εξαγνήσω. Έτσι θα είναι αυτοί για μένα ο λαός μου και εγώ ο Κύριος του παντός θα είμαι για αυτούς ο Θεός τους. Ο δε δούλος μου ο νέος Δαβίδ θα είναι άρχον εν μέσω αυτών και θα είναι ένας ποιμήν όλων. Θα έχουν αυτή την ευλογία της ενότητος, διότι θα συμπεριφέρονται πλέον σύμφωνα προς τα προστάγματά μου και θα τηρούν τις εντολές μου και θα τις εφαρμόζουν. Θα κατοικήσουν δε στη χώρα τους, την οποία εγώ έχω δώσει στο δούλο μου Ιακώβ, εκεί όπου είχαν κατοικήσει οι πατέρες τους. Θα εγκατασταθούν αυτοί εις αυτήν και ο νέος Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι άρχοντας αυτών στους αιώνας των αιώνων. Θα συνέψω μαζί τους και συμφωνία ειρήνης. Αυτή η συμφωνία θα είναι διαθήκη αιώνιος με αυτούς. Θα βάλω σε αυτούς και τα άγια σκηνώματά μου για να υπάρχουν ανάμεσά τους αιωνίως. Θα κατασκηνώσω επίσης και θα εγκατασταθώ ανάμεσά τους και θα είμαι για αυτούς ο Θεός τους και αυτή θα είναι για μένα ο λαός μου. Έτσι θα γνωρίσουν τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος των πάντων. Εγώ που αγιάζω και ξεχωρίζω το λαό μου με το να υπάρχουν αιωνίως ανάμεσά τους τα άγια σκεύη και σκηνώματά μου. Ο Δαβίδ, ο ένδοξος βασιλιάς του Ισραήλ, είχε αποθάνει προ 400 και πλέον ετών και δεν αναστήθηκε ποτέ για να αναλάβει και πάλι την κοσμική εξουσία και να λαμπρύνει κατά κόσμο τον Ισραήλ. Δεν είχαν δε ποτέ από τις ημέρες της επανάδου τους από τη Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι βασιλέα. Δια τούτο και εβδομήκοντα μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης εδώ ονομάζουν άρχοντα και όχι βασιλέα τον αρχηγό του νέου Ισραήλ, Ιωήλ Γιανακόπουλος. Ονομάζει δε, όπως προαναφέρθηκε ήδη, τον Δαβίδ δούλο του ο Θεός, διότι ο ενανθρωπής σας Κύριος, ο Μεσσίας Χριστός, έλαβε μορφήν δούλου, δηλαδή ανθρώπου. Ονομάζεται ο Δαβίδ και ποιμήν εις πάντων, διότι ο Μεσσίας Χριστός είναι ο καλός ποιμένας της μιας ποιμνης του και η κεφαλή της Εκκλησίας, στην οποία θα ενταχθούν όλα τα λογικά πρόβατά του. Υπόσχεται επιπλέον ο Θεός ότι θα συνάψει διαθήκη ειρήνης με το λαό του και τονίζει ότι η διαθήκη αυτή θα είναι αιωνία. Πρόκειται για την Καινή Διαθήκη η οποία συνήφθη δια του τιμίου αίματος του Μεσσίου Χριστού και η οποία ισχύει από 20 ήδη αιώνες και θα ισχύει έως συντελείας των αιώνων.
Αντιθέτως η Διαθήκη του Νόμου, η οποία συνήφθη δια του Μωυσέως στο Σινά, ήταν προσωρινή. Προετοίμαζε τους ανθρώπους για την αποδοχή της Καινής Διαθήκης και ως άλλη σκιά παρήρθε της χάριτος ελθούσης.

προσθέτει ακόμη ο Θεός «Και θύσω τα Άγιά μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα». Και αυτή η υπόσχεση δεν έχει σχέση με την κρατική οντότητα των Ισραηλιτών που επέστρεψαν τότε από την εξορία τους στην Ιερουσαλήμ, ούτε με το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ. Ο ναός των Ιεροσολύμων, που θεωρείται ως ο μοναδικός τόπος λατρείας του Αγίου Θεού, δεν υπάρχει σήμερα. Ο δε ναός, περί του οποίου ομιλεί στα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του ο Εζεκίηλ, είναι ιδεατός. Τα πάλε Άγια, Θεοδόρητος, είναι έρημα της παρουσίας του Θεού. Δεν επανήλθε πλέον στα Ιεροσόλυμα, το ναό των Ιουδαίων, που έκτισε ο Ζωροβάβελ μετά την επάνωδο από τη Βαβυλώνα η δόξα του Θεού, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Σιών, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Εζεκίηλ. Εζεκίηλ, Ιωτα Α22-23. Κατήλθε όμως με τρόπο επιβλητικό και ένδοξο στο υπερό της Ιερουσαλήμ το Πνεύμα του Θεού κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και άρχισε πλέον τη δράση της η Αγία Εκκλησία του Μεσσίου Χριστού, έργο της οποίας είναι ο εξεαγιασμός του κόσμου. Όταν επομένως λέγει «Θύσω τα Άγιά μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα», εννοεί τους Αγίους του Θεού οίκους, τους ιερούς ναούς, δηλαδή της Εκκλησίας, τα Θεία Θυσιαστήρια, τα οποία δεν είναι πλέον αποκλειστικότητα των Ιουδαίων, αλλά πάσιν ανθρώπης εδωρήθη, Θεοδόρητος. Τόπος λατρείας Άγιος δεν είναι τώρα μόνον Ιερουσαλήμ, αλλά κάθε χώρα. Οι δε ιεροί ναοί ευρίσκονται πράγματι αιωνίως εν μέσω όλων των πιστών τέχνων της Εκκλησίας. Βεβαιώνει ο Κύριος ότι θα κατασκηνώσει εν μέσω του λαού του αιωνίως και θα τον αγιάζει με την παρουσία του, καθώς και με την παρουσία εν μέσω αυτών των Αγίων σκηνωμάτων και σκευών που ανήκουν σε εκείνον. Αυτή δε η Αγία συνήκησης του Θεού με το λαό του θα δίνει μαρτυρία στα έθνη ότι ο Θεός του Νέου Ισραήλ είναι ο Κύριος που εξουσιάζει τα πάντα. Και αυτός επίσης ο προφητικός λόγος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο κράτος του Ισραήλ, διότι κάθε άλλο παρά καλή και Αγία μαρτυρία για το Θεό έδωσαν τότε, δίνονται και σήμερα οι Ισραηλίτες. Η μόνη σχετική καλή μαρτυρία είναι ότι στα Ιεροσόλυμα εσκήνωσε πραγματικά ο Θεός δια της ιδρύσεως της Εκκλησίας και ότι οι άλλοτε σταυρωτές Ιουδαίοι όταν πίστευσαν στον Χριστό εξαγιάστηκαν πράγματι και μαρτυρούν ότι όντως ο Κύριος αγιάζει το λαό του. Οδηγεί εκείνος με τη σοφία και τη δύναμή του κατά τρόπο θαυμαστό και μυστικό το σύγχρονο Ισραήλ στον αγιασμό, στην πίστη δηλαδή στον Κύριο Ιησού και την ενσωμάτισή του στην Εκκλησία του, πράγμα το οποίο όπως προαναφέρθηκε θα συμβεί οπωσδήποτε κατά τον καιρό που όρισε εκείνος. Και για να μην μένει η απορία και στον προφήτη και στον καθένα γιατί οι Ισραηλίτες τόσο πολύ ετιμωρήθηκαν, ο Άγιος Θεός του αποκαλύπτει με άλλο όραμα μία δυσάρεστη πραγματικότητα. Εδώ περιγράφει ο προφήτης την πεβίλωση του ναού των Ιεροσολύμων από τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν γίνει ειδωλολάτρες. Η περιγραφή είναι ζωηρωτάτη. «Και γένετο εν το έκτο έτη το πέμπτο μηνή, πέμπτη του μηνός, εγώ εκαθήμην εν το οίκο και η πρεσβύτερη Ιούδα εκάθητο ενώπιόν μου και γένετο επ' εμέ χείρ Κυρίου». Τον πέμπτο μήνα του έκτου έτους της εχμαλουσίας μου, συγκεκριμένα την πέμπτη ημέρα του μηνός τούτου, καθόμουνα στην οικία μου και μπρος μου ήσαν καθισμένοι οι προεστοί του Ιουδαϊκού λαού, που ήσαν και αυτοί εχμάλωτοι των Βαβυλωνίων. Και ξαφνικά ήρθε πάνω μου η δύναμη του Κυρίου για να μου αποκαλύψει ένα μήνυμά του. Και είδα μπρος μου κάποιον που ομοίαζε με άντρα, αλλά όμως από τη μέση του και κάτω ήταν σαν φωτιά και από τη μέση του και πάνω σαν ήλεκτρο. Και εξέτεινεν ομοίωμα χειρός και ανέλαβε με της κορυφής μου.
Άπλωσε δε κάτι που ομοίαζε με χέρι και αφού με σήκωσε από τα μαλλιά της κεφαλής μου, με ύψωσε μεταξύ ουρανού και γης μία πνοή και με μετέφερε στην Ιερουσαλήμ. Έβλεπα στο θείο εκείνο όραμα ότι βρισκόμουν μπροστά στα πρόθυρα της εσωτερικής πύλης του ναού, η οποία έβλεπε προς βοράν. Στο σημείο εκείνο είδα να υπάρχει μία ειδωλολατρική στήλη προς τιμήν του Θεού του εμπορίου, Ερμού. Και ο Κύριος, συνεχίζει ο Θεοκίνητος προφήτης, μου είπε: «Κοίταξε, άνθρωπε, σε όλο αυτό το διάστημα από τη βορεία έως την ατολική πύλη της αυλής του ναού και πρόσεξε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Διαπράττουν ανομίες με το να λατρεύουν αυτό το είδωλο που είδες. Διέκοψαν πλέον τη σχέση τους μαζί μου και με τα Άγιά μου. Θα ειδείς όμως και ακόμη χειρότερα πράγματα. Όταν απομακρυνθεί πράγματι κανείς από το Θεό και τον νόμο του και τολμά να ζει ανόμος και ασεβός, προχωρεί από το ενός κακού στο άλλο. Δεν το συγκρατεί τίποτε». Με οδήγησε κατόπιν, συνεχίζει, μέσα στα πρόθυρα της αυλής του ναού του Σολομώντος και μου είπε: «Σκάψε σε αυτόν τον τοίχο». Πιθανώς ήταν κάποιο τμήμα της Τοάς, Ιωήλ Γιανακόπουλος. «Έσκαψε πραγματικά όπως μου είπε ο Κύριος», προσθέτει ο Ιεζεκίηλ, «και βλέπω αμέσως εμπρός μου μία θύρα. Πέρασε μέσα», ακούγεται η φωνή του Θεού, «και ρίψε το βλέμμα σου στις παρανομίες που διαπράττουν αυτοί εδώ, στον Άγιο δηλαδή τόπο του ναού». Έκαμα πράγματι αυτό που μου είπε ο Κύριος και βλέπω μέσα στο χώρο αυτό, ζωγραφιστά στον τοίχο, όλα τα βδελικτά είδωλα των ειδωλολατρικών λαών, τα οποία λάτρευε πλέον ο Ισραηλιτικός λαός.

Και εισήγαγε με επί τα πρόθυρα της αυλής και είπε προς με, «Ιέ ανθρώπου όριξον και όριξα και ειδού θύρα μία». Και είπε προς με, «Εισέλθε και ειδέ τας ανομίας ας ούτι ποιούσιν όδε». Με έβαλε κατόπιν μέσα στα πρόθυρα της αυλής και μου είπε, «Άνθρωπε σκάψε στον τοίχο της το ας». Έσκαψα πραγματικά και είδα προς μου μία θύρα. Μου είπε κατόπιν ο Κύριος, «Προχώρησε μέσα και αντίκρισε τις ανομίες που διαπράττουν αυτοί σε αυτόν τον Άγιο τόπο». Και μπήκα και αντίκρισα μπρος μου τα βδελιρά είδωλα. Όλα μάλιστα τα είδωλα των Ισραηλιτών ήσαν χαραγμένα και ζωγραφισμένα ολόγυρα επάνω στον τοίχο. Είδα και 70 άνδρες από τους προϊστούς των Ισραηλιτών, μεταξύ δε αυτών ήταν και ο Ιεζονίας, ο γιος του Σαφάν, που έστεκε μάλιστα εμπρός τους. Καθένας από αυτούς κρατούσε στο χέρι του ένα λιβανιστήρι και λιβάγιζε τα ζωγραφισμένα είδωλα που ήσαν σχήματα διαφόρων ζώων και ανέβαινε προς τα άνω ο καπνός του θυμιάματος. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, «Είδες άνθρωπε αυτά που κάνουν οι προϊστοί των Ισραηλιτών? Αυτά κάνει καθένας τους κρυφά και στο υπνοδωμάτιό του. Δικαιολογούν μάλιστα την πράξη τους λέγοντας, «Δεν μας βλέπει εδώ που είμαστε ο Κύριος». Ενώ ήταν βασική εντολή του Δεκαλόγου το «ου ποιήσει σε αυτό είδωλον», ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σύνταση υποκάτω της γης, ου προσκυνήσεις αυτής, ουδε μη λατρεύσεις αυτής, Εξόδου κάπα 4 έως 5, παρά ταύτα αυτοί δεν υπολόγιζαν τη θεία εντολή, έκαναν το ακριβώς αντίθετο και μάλιστα μέσα στο ναό του Θεού. 70 δε προεστοί επίσημοι Ισραηλίτε, μεταξύ των οποίων και ο Ιεζονίας, ο γιος του Σαφάν, το μνημονεύει πιθανώς ως επιφανέστερο, έστηκαν μπροστά στα ζωγραφιστά αυτά είδωρα με λιβανιστήρια στα χέρια τους και τα λιβάνιζαν και ανέβαινε προς τα ύψη ο καπνός του θυμιάματος. «Είδες τι κάνουν οι άρχοντες αυτοί του Ισραήλ?» με ρώτησε ο Κύριος, συνεχίζει ο προφήτης. Η ερώτηση αυτή υπονοεί ότι εφόσον οι άρχοντες είχαν ασεβήσει και έγιναν ειδωλολάτρες, το ίδιο θα έκαναν και οι υπόλοιποι Ισραηλίτες επηρεασμένοι από το παράδειγμα των αρχόντων τους. Δεν ελάτρευαν δε οι ασεβείς αυτοί άρχοντες τα είδωλα μόνο στο ναό, αλλά και στα σπίτια τους. Ακρύβονταν στα ισότερα δωμάτια τους που χρησιμεύευαν και ως τόπος προσευχής. Και λάτρευαν εκεί τα είδωλα που είχαν ζωγραφίσει στους τοίχους τους. Αυτό σήμαινε ότι η ειδωλολατρία τους δεν ήταν κάτι το επιφανειακό και επιπόλαιο, αλλά είχε γίνει ένα με την ύπαρξή τους. Είχε διαποτίσει την ψυχή τους. Και είπε προς με, «Έτι όψη ανομίας μίζωνας ας ούτι ποιούσι». Μου είπε εν συνεχεία ο Κύριος, «Θα ειδείς και άλλες, ακόμη μεγαλύτερες ανομίες, τις οποίες διαπράττουν αυτοί». Με ρώτησε δε μέσα στην αυλή και με έφερε στα πρόθυρα της εξωτερικής πύλης του ναού του Κυρίου, η οποία έβλεπε προς τον βοράν. Και βλέπω εκεί εμπρός μου καθισμένες γυναίκες να θρηνούν τον Θεό των ειδωλολατρών θαμούς. Και είπε προς με, «Ιε ανθρώπου εώρακας, και τι όψη επί τη δέματα μίζωνα τούτων». Μου είπε δε πάλιν ο Κύριος, «Άνθρωπε είδες τι κάνουν? Δε δεις όμως κι άλλα βδελικτά έργα τους, πολύ χειρότερα από αυτά». Με έφερε δε μέσα στην εσωτερική αυλή του ναού του Κυρίου και εκεί μεταξύ των προπηλαίων του ναού και του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων αντίκρισα 20 περίπου άνδρες οι οποίοι είχαν στραμμένα τα νότα τους στο ναό του Κυρίου και τα πρόσωπά τους απέναντι προς ανατολάς. Όλοι αυτοί είδα ότι προσκυνούσαν τον Θεό Ήλιο. Και είπε προς με, «Εώρακας ή ανθρώπου, μη μικρά το οίκο Ιούδα του ποιήν τας ανομίας ας πεποίηκα συνόδε. Είδες άνθρωποι όλα αυτά?
Μήπως είναι μικρό και ασήμαντο πράγμα να κάνουν οι Ιουδαίοι τις ανομίες αυτές, τις οποίες διέπραξαν αυτοί εδώ στον Άγιο Ναό μου? Δεν είναι μικρό, διότι γέμισαν τη χώρα με ανομίες και ασέβειες και ενεργούν σαν να μικτηρίζουν και να εμπέζουν εμένα και τον νόμο μου. Θα ενεργήσω λοιπόν και εγώ αναλόγως. Θα τους φερθώ με θυμό. Δεν θα τους λυπηθεί ο οφθαλμός μου, ούτε θα τους σφλαχιστώ. Ο Άγιος Θεός να μας φυλάξει από το ξέσπασμα της Θείας Οργής Του λόγω των αμαρτιών μας.

Ακούσατε την εκπομπή από τους θησαυρούς της Παλαιάς Διαθήκης. Ευχαριστούμε που την παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Νικόλαο Βαραλή που είχε την ευθύνη στη ρύθμιση του ήχου. Αγαπητοί ακροατές της Ορθοδόξου Μαρτυρίας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.

από τους θησαυρούς της Παλαιάς Διαθήκης. Μελέτη των Ιερών Κειμένων από τον Αρχιμανδρίτη Πάμφιλο Κοιλιά.

Ακούτε την εκπομπή «Πορεία Ορθοδοξίας» με ειδήσεις και σχόλια από την δραστηριότητα των Ορθοδόξων Ιεραποστολικών Κλιμακίων ανά τον κόσμο. Επιμελούνται και παρουσιάζουν η Ηρακλία Μητροπούλου και ο Πατέρας Απόστολος Μόναχος.

Αγαπητοί μας ακροατές, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Πορεία Ορθοδοξίας» που αφιερώνει ο Σύλλογος Εξωτερικής Ιεραποστολής σε εσάς, τους ακροατές, για να μαθαίνετε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο στα ιεραποστολικά κλιμάκια, στα ορθόδοξα ιεραποστολικά κλιμάκια. Η έδρα του Ξυλόγου Εξωτερικής Ιεραποστολής βρίσκεται επί της οδού Δημητριάδος και Όγλ, στην βιβλιοθήκη Τρεις Ιεράρχοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, όπως προείπαμε στην τελευταία εκπομπή, με την Ιεραποστολική Αποδημία στην Πάντακα του Εκουατέρ. Πεντηκοστή νεορτάζομαι και πνεύματος επιδημίαν. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμεν ημίν. Τα είπε ο Χριστός ο ίδιος παρά αυτά και καταγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 28, στίχη 19-20. Τούτος ο λόγος του Σωτήρου Χριστού συχνά πυκνά ηχεί στους θόλους της καρδιάς μας, ως άβρα λευτή έρχεται να θερμάνει τον πνευματικό ζήλο ως δρόσος αερμών. Εμφανίζεται για να ανάψει μέσα μας τη φλόγα της Ιεραποστολής που πάντοτε συχνικαίει στα ιερατικά μας σπλάχνα. Με αυτό το λόγο των Ευαγγελικών εστροβιλίζεται στην ησυχία του νου μου, κλέβοντας προσωρινά τη σκέψη μου, ανεβήκαμε στο αεροπλάνο μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου Κινσάσας και τον τελειόφυτο φοιτητή της Θεολογικής Σχολής της Ιεράς Μητροπόλεως Κινσάσας Αχίλιο, και διασχίσαμε τους εθέρες κάνοντας ένα πρωτόγνωρο άνοιγμα της Ορθοδοξίας και της Ιεραποστολής σε μια άγνωστη επαρχία της Ιεράς Μητροπόλεως Κινσάσας, τη μακρινή Μπάνταγα, πρωτεύουσα της επαρχίας του Εκουατέρ, μιας πόλης 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και γεωγραφικά σε έκταση 4 φορές όσο η Ελλάδα. Λίγο καιρό πριν την έλευσή μας, η κραυγή των εκεί αδελφών μας ως αχώς πνευματικός αναδύθηκε από τα τρίσβαθα της ψυχής τους και ως κραυγή ηκεσίας και θερμής παρακλήσεως διήνυσε χιλιάδες χιλιόμετρων απόσταση και έφτασε στο ιεραποστολικό μας κλιμάκιο στην Κινσάσα. Δέσποτα, μην ξεχάσει τα παιδιά σου στην Πάντακα. Τούτη η φωνή, τούτη η κραυγή σήμανε πνευματικό συναγερμό στις καρδιές μας. Κάλεσα σε σύναξη τους συνεργάτες μου. Παιδιά μου, τους είπα, σήμανε η ώρα για την Ορθοδοξία στη μακρινή Πάντακα. Ποιος από εσάς θέλει να πάει να προετοιμάσει το έδαφος? Εγώ, αποκρίθηκε πρώτος, προλαβαίνοντας όλους ο Αχίλλιος. Θα πάω εγώ με την ευχή σας, δέσποτα. Και να, ο Αχίλλιος, φορτωμένος με ζήλο γερό, φεύγει το μακρύ ταξίδι για την Πάντακα. Εκεί αναζητά, ψάχνει, ρωτά, κατηχεί, μιλά σε ραδιοφωνικούς σταθμούς για τον Χριστό, για τον οποίο έχουν ξανακούσει, αλλά ποτέ δεν βρήκαν αληθινά και ουσιαστικά. Τους λέει για το μεγάλο δώρο της Ορθοδοξίας. Τους καλεί σε ένα μυστηριακό πανηγύρι. Τους παρακαλεί κανείς να μην λείψει από αυτό. Οι μέρες πέρασαν, ο σπόρος έπεσε σε έφορο έδαφος. Ο Αχίλλιος γύρισε πίσω στην Κινσάσα ενθουσιασμένος, με θύμησες ιερές και άγιες, με εικόνες συγκλονιστικές που σίγουρα δεν διαγράφονται εύκολα από το ημερολόγιο των προσωπικών του συναισθημάτων. Δέσποτα, ήρθε η ώρα, πρέπει να πάμε, μας περιμένουν. Σας περιμένουν με λαχτάρα, με πόθο, με αγάπη, είπε και τα μάτια του έτρεχαν βουρκωμένα δάκρυα χαράς. Για πρώτη φορά πατήσαμε το ευλογημένο χώμα της Πάντακα του Εκουατέρ στις 23 Φεβρουαρίου του 2023, γεμάτη προσδοκίες και ελπίδες. Συναντηθήκαμε με τον κυβερνήτη της χώρας, τον δήμαρχο και τις τοπικές αρχές. Σαν να άνοιγαν οι πόρτες αυτόματα, όλα κατευχήν, όλα ευλογημένα. Στόχος μας η ανέγερση ιερού ναού επ' ονόματι της Αναστάσεως του Χριστού. Όλα για να θυμίζουν αυτή την ιστορική ημέρα. Την Ανάσταση της Πάντακα, την πεντηκοστή της τοπικής εκκλησίας που έψαχνε το τιμημένο ράσο του Ελληνοορθόδοξου Παπά να το αγγίξει ευλαβικά για να λάβει χάρη και ευλογία που τόσο ποθούσε. Τόπος συναντήσεώς μας ήταν το ποτάμι της περιοχής. Κόσμος συναγμένος, 7 κατηχούμενοι ξεχώρισαν, έτοιμοι σαν από χρόνια. Περίμεναν υπομονητικά. Άντε, δέσποτα, μην αργείς. Το μυστήριο ξεκίνησε. Έκλεγαν όλοι, 7 νέοι, οι πρώτοι χριστιανοί Ορθόδοξοι στη νέα τοπική εκκλησία. Δόξα τω Θεώ, το θαύμα ξεκίνησε. Δέσποτα, κι εγώ να βαπτιστώ, μου φώναξε τραβώντας μου το ράσο ο μικρός Σικαού. Δέσποτα, κι εγώ και τα παιδιά μου, κράβγαζε με λαχτάρι υπερπολίτεκνη μητέρα Κλεού, κρατώντας μου σφιχτά το χέρι. Το έργο μας μόλις ξεκίνησε. Πριν το Πάσχα θα έρθει ιερέας να κατηχήσει και να σας βαπτίσει. Ο Χριστός σας βρήκε, βρήκαμε τον Χριστό, βρήκατε τον Χριστό, είναι πια δικό σας. Την επόμενη μέρα, την τελευταία της Ιεραποστολικής μας αποδημίας, λειτουργήσαμε στην κεντρική αίθουσα του ξενοδοχείου. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας για πρώτη φορά ήταν μια μοναδική όντως στιγμή. Ανεπανάληπτα συναισθήματα, ιστορικές στιγμές.
Πάσχα ιερών, Αναστάσεως ημέρα, Χριστός Ανέστη. Ναι, αυτούς τους Πασχάλιους ύμνους ψάλαμε στον Όρθρο. Πάσχα πριν την Ανάσταση στην Πάντακα. Καμπάνα δεν είχαμε, σημάνανε το τάλαντο. Με τα φόβο Θεού πίστεως και το Άγιο Ποτήριο βαστάζοντάς το να εμφανίσει κίνηση, εξήλθε για να κοινωνήσουμε τους νεοφώτες, τους χριστιανούς. Όλοι γίναμε ένα σώμα, μια εκκλησία, μια ψυχή, μια πνοή. Σήμερα, παιδιά μου, ο Χριστός δεν ήρθε απλά στη ζωή σας, αλλά με τη Θεία Λειτουργία μπήκε στην καρδιά σας. Κρατήστε τον εκεί, τον πολύτιμο θησευρό, μαζί με την ευχή και την ευλογία του Πατριάρχου μας, του Μακαριωτάτου κυρίου κυρίου Θεοδόρου του Β. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, στην Πάντακα, φώναξε ο Δεσπότης, και η Πάντακα Ανέστη, αντιλαλούσε η φωνή σε όλη την περιοχή. Ο Κυνσάσας Θεοδόσεως.

Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης 1908-1998. Μετά την κοίμηση του πατρός Χρυσοστόμου, ο φίλος και συνοδοιπόρος του, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χαρίτων, άκουσε την ίδια κλήση του Θεού και έσπευσε να συνεχίσει το έργο. Το 1973 ταξίδεψε στο Κονγκό και ευάσταξε την Ιεραποστολή εκεί για 25 χρόνια. Ο πατήρ Χαρίτων ήταν άνθρωπος βαθίας προσευχής και ταπεινώσεως. Τον θυμάμαι ζωηρά. Κατά τα χρόνια του γυμνασίου ερχόταν να μας διδάξει, να μας μιλήσει και να ακούσει τις εξομολογήσεις μας. Η παρουσία του ήταν πατρική, οι λόγοι του γεμάτοι χάρη και το παράδειγμα του βαθιά εμπνευστικό. Μέσα από αυτόν έμαθα ότι όλα στη ζωή είναι μέρος του μυστηριώδου σχεδίου του Θεού, έστω και όταν ακόμα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η Ιεραποστολή του στην Κεντρική Αφρική δεν ήταν χωρίς κινδύνους. Κάποτε, κατά μία περίοδο βίας και λελεσιών, γονάτισε μπροστά σε μία εικόνα της Παναγίας, της Παναγίας της Πορταϊτήσης, και ανεφώνησε: «Παναγιά μου, κάνε τώρα το θαύμα». Αμέσως οι καρδιές των στρατιωτών αλλοιώθηκαν και η Ιεραποστολή εσώθη. Ως ευχαριστία ανηγέρθη αργότερα ένα παρακλήσιο της Παναγίας Πορταϊτήσας στην Κανάγκα, παντοτινή μαρτυρία της Θείας Προστασίας. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χαρίτων έμεινε πιστός μέχρι την κοίμησή του το 1998, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει το ποίμνιο που του ενεπιστεύθη. Τα χρόνια της σιωπηρής σταθερής θυσίας του πότισαν τους σπόρους που είχε φυτεύσει ο πατήρ Χρυσόστομος και εξασφάλισαν ότι η Ορθοδοξία στο Κονγκό θα αντέξει. Ένα κοινό κληροδότημα. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εργάστηκε περισσότερο ή λιγότερο από αυτούς τους δύο ήρωες. Εκείνο που μετρά είναι ότι ήσαν από τους πρώτους που θυσίασαν τη ζωή τους για τον πλησίον. Η βαθιά πίστη τους, βιωμένη και εφαρμοσμένη στην πράξη, μαρτυρεί ότι ο Ιησούς Χριστός και η Ορθοδοξία έχουν αληθινά τη δύναμη να μεταμορφώσουν την ανθρωπότητα. Μέσα από τους αγώνες τους, η Ορθοδοξία στην Αφρική δεν φυτεύθηκε απλώς, εριζώθηκε στο έδαφος της θυσίας, της ταπεινώσεως και της αγάπης. Μας δίδαξαν με το παράδειγμα τους ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι θεωρία, αλλά ζωντανή πραγματικότητα που φέρνει ελπίδα και φως, ακόμα και μέσα στις δυσκολότερες συνθήκες. Το κληροδότημά τους δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Ισχύει και για μας σήμερα. Δείχνουν τις νέες γενιές της Αφρικής ότι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορούμε να μάθουμε είναι αυτό, να κηρύττουμε τον Χριστόν όχι μόνο με τα χείλη αλλά με την ίδια μας τη ζωή, να αγαπάμε όχι μόνο τους φίλους αλλά και τους εχθρούς μας, να ταπεινωνόμαστε και να διακονούμε τους άλλους όποιο κι αν είναι το κόστος. Συμπέρασμα: θεωρώ ως μία από τις ευλογίες της νεότητάς μου ότι το ότι αλληλογράφησα με τον πατέρα Χρυσόστομο και κάθισα κάτω από τη διδασκαλία και πνευματική καθοδήγηση του πατρός Χαρίτωνα. Αυτοί οι δύο ήρωες αποτελούν μέρος της δικής μου πνευματικής πορείας και συνεχίζουν να με εμπνέουν στην διακονία μου. Αυτοί οι δύο ήρωες του 20ου αιώνα δείχνουν σε μας τη νέα γενιά μερικά από τα γόνιμα μαθήματα που πρέπει πάντοτε να διακηρύττουμε και να ακολουθούμε στη ζωή μας. Η αποκάλυψη του Ευαγγελίου μεταμορφώνει το σύμπαν, ανοίγοντας ένα καινούριο δρόμο, δρόμο ελπίδας και αγάπης για τον πλησίον. Και γιατί να μην επεκταθεί αυτή η αγάπη και προς τους εχθρούς μας?
διότι και αυτοί πρέπει να αγκαλιαστούν και να αγαπηθούν ως ευεργέτες, αφού με αυτούς μαθαίνουμε την ταπείνωση και την κλίση με ήττα να διακονήσουμε τους άλλους ακόμα και σε πιο δύσκολες συνθήκες. Ας λάβουμε λοιπόν το παράδειγμά τους ως οδηγό. Ας εφαρμόσουμε στη ζωή μας τον ζήλο τους, τις θυσίες τους, την αφοσίωση και την αγάπη τους για κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως πολιτισμού, γλώσσης ή καταγωγής. Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνουμε το θείο θέλημα, διότι ο καθένας μας είναι πλασμένος κατ' εικόνα του. Μετά από πολύ στοχασμό στις ζωές αυτών των δύο ιεραποστολικών ηρώων, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μόνον ο Θεός γνωρίζει το τι είναι καλύτερο για μας. Εγώ ούτε όνειρο, ούτε πρόθεση είχα να έρθω στην Αφρική, αλλά όταν ήρθε η κλίση, θυμήθηκα όχι μόνο τα λόγια του τότε πνευματικού μου πατέρα, του νυν Αγίου Σοφρονίου, αλλά και τα λόγια ενός γερασμένου ασθενούς Ιεραποστόλου που εκείνη την εποχή υπηρετούσε στην Αφρική και είχε πει ότι θα αναλάβω την Ιεραποστολή μετά από αυτόν. Το πιο σημαντικό μυστικό είναι να κρατούμε τον Θεό βαθιά στην καρδιά και στις πράξεις μας, έτσι όπως έκαναν αυτοί οι δύο ιεραποστολικοί ήρωες, έτσι και εμείς θα συμβάλλουμε στη μεταμόρφωση του κόσμου. Από το περιοδικό Φως Εθνών, Τεύχος 184-185 του 2025.

επέτες της δικής σας αγάπης. Με τη χάρη του Θεού, τις ευλογίες του Μακαριωτά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου του Β' και την αγάπη του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Μαλάου και κυρίου Φωτίου, επιθυμούμε να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά τη βαθιά ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για την προκοπή της αεροποστολικής μας διακονίας στο Μαλάουι. Η περιοχή του Μαλάουι δοκιμάζεται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Η έλλειψη βροχοπτώσεων τον περασμένο Δεκέμβριο είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση απόδοσης καρπών στη Σοδιά. Στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κυκλώνα Φρέντι, ο οποίος χτύπησε τόσο αστικές περιοχές στην πόλη του Μπλαντάιρ, οι άστεγοι ήταν αρκετές χιλιάδες και οι νεκροί ανήλθαν περίπου στους 900. Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί και μια επιδημία χολέρας. Η οποία εμφανίστηκε τον Νοέμβριο και κορυφώθηκε το Δεκέμβριο μετά τον κυκλώνα. Όλα τα παραπάνω έχουν ως κοινό παρονομαστεί το νερό. Γι' αυτό, γιατί η καθημερινότητα και η υγεία των ανθρώπων θα ήταν πολύ διαφορετική αν οι άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Το Μαλάουι, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, έχει πολύ νερό, αλλά εντοπίζεται σε βάθος 40 ή και 80 μέτρων. Αυτό απαιτεί δαπανηρές γεωτρήσεις που κοστίζουν ανάλογα με την περιοχή. Ένα τέτοιο έργο όμως μπορεί να αλλάξει τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων. Η Επισκοπή μας αγωνίζεται να επιτύχει την κατασκευή μιας γεώτρησης.

λείπεται πλέον μόνο το βιβλίο της Παρακλητικής, το οποίο με τη χάρη του Θεού ελπίζουμε να ολοκληρωθεί σύντομα. Τα μηνέα κοστίζουν περίπου 15 ευρώ το ένα. Αυτό το ποσό μπορεί να φαίνεται μικρό, όμως για να ολοκληρωθεί το εγχείρημα και να καλύψουμε λειτουργικά βιβλία όλες τις ενορίες, το συνολικό ποσό θα ανέλθει γύρω στα 2.000 ευρώ. Και αυτό το ποσό θα αυξηθεί αν συμπεριλάβουμε και τα, τα προσευχητάρια με συλλογές προσευχών από τον Όρθο, τον Εσπερινό και το Απόδειπνο, που τυπώνουμε κάθε μήνα και τα χρειάζονται οι ιερείς και οι κατηχητές μας στις περιοδίες τους για τις καθημερινές προσευχές στις αχυροκαλύδες. Τα βιβλία φθήρονται γρήγορα λόγω των καιρικών συνθήκων και των συνθήκων φύλαξής τους, οπότε πρέπει να τα αντικαθιστούμε ένα συχνά διαστήματα. Αγαπητοί αδελφοί, επέτες της δικής σας αγάπης, ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι κάποιοι από τους πολύτιμους συνεργάτες σας και φίλους του έργου της Αποστολής θα συμβάλλουν με τον οβολό τους, ούτως ώστε να γίνει πραγματικότητα τόσο ο πόθος μας για καθαρό πόσιμο νερό, όσο και για περισσότερα λατρευτικά βιβλία για τους χριστιανούς του Μαλάουι. Εκ της Ιεράς Επισκοπής Αρχιμανδρίτης Χρήσανθος Παπαποστόλου. Η παρουσία της Εκκλησίας τώρα στη Βόρεια Ουγκάντα. Στους μεγάλους αγώνες και στις άκνες προσπάθειες που καταβάλει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας για την διάδοση του Λόγου του Ευαγγελίου στην Αχανή Αφρικανική Ήπειρο, πολύτιμη αποδεικνύεται η συνδρομή των κατατόπων επισκοπών και μητροπόλεων. Μια τέτοια επισκοπή με έδρα την πόλη Κούλου, την πρωτεύουσα της Βορείου Ουγκάντας, ιδρύθηκε στον Ιανουάριο του 2022 με τις ευλογίες του Μακαριωτά του Πατριάρχου Αλεξανδρίας κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου και της Ιερός Συνόδου του Πατριαρχείου. Πρώτος της επίσκοπος εξελέγει ο Θεοφυλάστατος κ. Νεκτάριος Καμπούγια, απόφοιτος της Ριζαρή Εκκλησιαστικής Σχολής και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κατάσταση της Ουγκάντας μπορεί να χαρακτηριστεί πραγματικά τραγική, καθώς για περισσότερο από 20 χρόνια βρέθηκε στη δίνη του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος διεξαγόταν μεταξύ του τακτικού στρατού και της ένοπλης αντιπολίτευσης. Επειδή και οι δύο πλευρές κατέβαλαν προσπάθειες ελέγχου του πληθυσμού, οι άμαχοι βρίσκονταν συχνά μεταξύ δύο μετόπων και αναγκάζονταν να αυτοεξοριστούν σε γειτονικές χώρες προς αναζήτηση ασφαλείας. Εκτεταμένη όμως υπήρξε και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του άμαχου πληθυσμού, ο οποίος υπέστη εκτελέσεις, βιοπραγίες και βιασμούς εκ μέρους των στρατιωτών και άλλων ένοπλων ομάδων που δραστηριοποιούνται κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Πολίτες που δεν συμμετείχαν στις αντιπαραθέσεις γίνονταν συχνά θύματα εκπροθέσεως και αυθαιρέτων ανθρωποκτονιών. Ακόμα και παιδιά αποτελούσαν αντικείμενο κακοποίησης και βιασμού, ενώ συχνά υποχρεώνονταν δια της βίας να συμμετέχουν στον ένοπλο αγώνα. Πολλά νεαρά άτομα και των δύο φύλων πλήρωσαν με τη ζωή τους τις προσπάθειες φυγής από την ελόγω κατάσταση. Την περίοδο εκείνη ήταν αδύνατη κάθε ιεραποστολική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία οδηγήθηκε αναπόφευκτα σε οικονομική παρακμή και βρέθηκε αντιμέτωπη με πολλά μεγάλα προβλήματα, πρωτίστως εκείνο του επισιτισμού και της αύξησης του αριθμού των ορφανών παιδιών. Για τον λόγο αυτό, το έργο μας στη Βόρεια Ουγκάντα ξεκινάει κυριολεκτικά από το μηδέν. Καθώς δεν υπάρχουν εκκλησίες, το μόνο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε στα πρώτα μας ιεραποστολικά βήματα εκεί είναι το γεγονός ότι ο κόσμος διψάει κυριολεκτικά για την Ορθοδοξία. Μέχρι στιγμής, σε διάστημα ενός μόνο χρόνου, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε περισσότερες από 25 ενορίες και να πραγματοποιήσουμε γύρω στις 3.000 βαπτίσεις. Στην οργάνωση των ενοριών, μεγάλη είναι η βοήθεια που παρέχουν οι 11 ιερείς και οι 3 διάκονοι της Ιεράς Επισκοπής. Σήμερα η τοπική μας εκκλησία διαθέτει μόνο έναν αξιοπρεπή καθεδρικό ναό του Αγίου Λαβρεντίου στην πόλη Κούλου, ο οποίος διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση, καθώς οι 6 παλιοί Ορθόδοξοι ναοί, 2 των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ αντίστοιχα και 4 των Αγίων Βασιλείου, Γρηγορίου, Αθανασίου και Νεκταρίου, έχουν υποστεί πολλές ζημιές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Στα μέσα Μαρτίου, το χωριό Ατσόλι Νιέκο της περιοχής Ομόρου θεμελιώσαμε ένα ιερό ναό επ' ονόματι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, στον οποίο θα εκκλησιάζονται 115 νεοφώτιστοι που βαπτίστηκαν πρόσφατα, και ευελπιστούμε ότι οι εργασίες ανέγερσης θα ολοκληρωθούν σύντομα με τη συνδρομή των φίλων της Ιεραποστολής. Οι προσπάθειές μας, ωστόσο, επικεντρώνονται κυρίως στα ορφανά παιδιά που δεν έχουν οικογένειες, καθώς γεννήθηκαν από γυναίκες και νεαρά κορίτσια που βιάστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου από τους στρατιώτες. Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός ορφανοτροφείου στον χώρο της Ιεράς Επισκοπής και η παροχή κάθε φροντίδας σε αυτά, ώστε στο μέλλον να αποκτήσουν και την κατάλληλη παιδεία. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η έλλειψη πόσιμου νερού, ιδιαίτερα στα χωριά της επαρχίας. Σταδιακά σκοπεύουμε να κατασκευάσουμε γεωτρήσεις στο προάβλιο του Επισκοπείου και σε όλες
της υποείδεσης

φυσιονορίες ώστε να ανακουφίσουμε τον κόσμο που αναγκάζεται να διενύει μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση πόσιμου νερού, γιατί διαφορετικά είναι πολλοί από αυτοί που κινδυνεύουν να πεθάνουν από λειψιδρία. Αγαπητοί αδελφοί μας, στην έναρξη της αεροποστολικής μας δραστηριότητας στη Βόρεια Ουγκάντα, επιζητούμε την αγάπη, τις προσευχές και τη στήριξη όλων σας, ώστε το μικρό μας πίμνιο να σταθεροποιηθεί στην πίστη του και σταδιακά το έργο μας να αποδώσει καρπούς. Μετευχών, Ογκούλου και Βορείας Ουγκάντας, Νεκτάριος.

0: Άγιες γραφές στους νέους της κατασκηνώσεως. Βάλε την Αγία Γραφή στη ζωή σου. Αυτό ήταν το φετινό σύνθημα στην κατασκήνωση των νέων της Επισκοπής Μπουκόμπας από 18 έως 30 ετών, που φιλοξενήθηκαν για μια εβδομάδα στο Ιεραποστολικό Κέντρο Χαρά και Ειρήνη Χριστού στο Κασίκιζι. Ραχοκοκαλιά της κατασκηνώσεως ήταν οι ακολουθίες πρωί-βράδυ, όπου διάβαζαν και έψαλαν οι νέοι μας. Η κατασκηνωτική ζωή μοιραζόταν στη μελέτη Αγίας Γραφής, στην κατήχηση, στο παιχνίδι, στα τραγούδια, στο καθαρό και χορταστικό φαγητό. Οι ομιλίες από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χρυσόστομο ήταν γύρω από την Αγία Γραφή. Τι είναι η Αγία Γραφή? Η ανάγκη μελέτης Αγίας Γραφής, ο Λόγος του Θεού μοναδικός και αιώνιος, η Αποκάλυψη του Θεού. Επίκεντρο της Αγίας Γραφής ο Χριστός, η σπουδαιότητα της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή απαντά σε όλα τα ερωτήματα του ανθρώπου. Η εφαρμογή της Αγίας Γραφής στη ζωή μας, Εκκλησία και Αγία Γραφή. Η Εκκλησία καθόρισε την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία ερμηνεύει σωστά την Αγία Γραφή. Ο Επίσκοπος μοίρασε σε όλους τους νέους από μια Αγία Γραφή στα Σουαχίλη. Ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας Χρυσόστομος. Αγαπητοί φίλοι της Ιεραποστολής, με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου κύριου Θεοδόρου, το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας μας προχωρεί. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια πάντα υπάρχουν, αλλά ο Θεός δίνει συντό πειρασμό και την έκβαση. Ξεκινήσαμε μία μικρή ομάδα από την Ιεραποστολή για ένα μεγάλο ταξίδι 1450 χιλιόμετρων βορείως της Μαδαγασχάρης. Η διαδρομή μόνο να πάμε ήταν 3 μέρες, οδηγώντας νύχτα και ημέρα. Αφού διανύσαμε την μισή διαδρομή, φτάσαμε σε ένα μέρος όπου υπήρχε ένα μεγάλο ποτάμι, όπου δυστυχώς η γέφυρα είχε γκρεμιστεί κατά το 1/4 από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις. Πολλά αυτοκίνητα περίμεναν παρκαρισμένα και από τις δύο πλευρές, κόσμος πάρα πολλής, καθώς επίσης και πολλά εμπορεύματα. Όλα αυτά και ο κόσμος εξυπηρετούνται με βάρκες μικρές και μεγάλες. Το αυτοκίνητο της Ιεραποστολής, φορτωμένο με διάφορα πράγματα για τις εκκλησίες που έχουμε στο βορρά, πώς θα περνούσε απέναντι το μεγάλο ποτάμι? Αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε και να ανησυχούμε. Κάποιος από εμάς μας πρότεινε μια λύση: να δέσουμε πλάι-πλάι 2 βάρκες και με μαδέρια να ανεβάσουμε το αυτοκίνητο επάνω. Ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό, διότι υπήρχε κίνδυνος να βουλιάξουν οι βάρκες. Μετά από πολλή λοιπόν σκέψη, πήραμε την απόφαση να προβούμε στην πράξη. Με πολλή προσοχή και προσευχή ανεβάσαμε το αυτοκίνητο επάνω στις βάρκες και με μια μικρή μηχανή αρχίσαμε να διασχίζουμε το ποτάμι. Μετά από 10 λεπτά, λόγω των ρευμάτων του ποταμού, φτάσαμε απέναντι, όπου και φαβγαίναμε στην στεριά. Πάλι με τον ίδιο τρόπο κατεβάσαμε το αυτοκίνητο και πήραμε τον δρόμο του προορισμού μας. Επισκεφθήκαμε τα χωριά όπου υπήρχαν χριστιανοί και τους μιλήσαμε καταλήλως για τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας, και αφού τους δώσαμε τα φτωχικά δώρα μας, εικόνες και σταυρούς, πήραμε το δρόμο του γυρισμού με τον ίδιο τρόπο. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Βορείου Μαδαγασχάρης, από το περιοδικό Φως των Εθνών, τρίτη τριμηνία του 2025.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα σας αφήσουμε κλείνοντας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, και θα σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε και σήμερα, και ελπίζουμε κάποιοι από εσάς να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις για την ενίσχυση του ιεροποστολικού έργου που τόσο ανάγκη έχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας κάπου εκεί σε φτωχά μέρη και στερημένα και υποφέρουν. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Πορεία Ορθοδοξίας» με ειδήσεις και σχόλια από την δραστηριότητα των Ορθοδόξων Ιεραποστολικών Κλιμακίων ανά τον κόσμο. Επιμελήθηκαν και παρουσίασαν η Ηρακλία Μητροπούλου και ο πατέρας Απόστολος Μόναχος.

του Αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου από τον Ιερό Ναό Παναγίας Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης.

0: Θα συνεχίσουμε από αυτά που διαβάζαμε την προηγούμενη Δευτέρα, από κείμενα που αναφέρει ο γέροντας Εμιλιανός, σε μοναχούς βεβαίως, αλλά η μοναστική κοινότητα είναι μια ανθρώπινη κοινότητα και ό,τι ισχύει σε αυτή την ανθρώπινη κοινότητα συμβαίνει και έξω στον κόσμο σε εμάς. Οπότε είναι πολύ πρακτικά αυτά που θα διαβάσουμε και θεωρούμε πολύ σημαντικά και είναι καλό να τα προσέξουμε. Είναι η τελευταία συνάντηση φέτος. Με το καλό να έχουμε καλό καλοκαίρι και αν θέλει ο Θεός από το φθινόπωρο θα ξαναξεκινήσουμε. Λοιπόν, επιλέξαμε κομμάτια τα οποία είναι τελείως πρακτικά και χρήσιμα για μας. Ερμηνεύει κάποιους μοναστικούς κανόνες, κανόνες δηλαδή που ρυθμίζουν τη ζωή των μοναχών, αλλά αυτά, όπως είπαμε, η κοινωνία είναι ίδια, ανθρώπινη, είτε μοναστική είτε κοσμική, και επομένως έχουν και την λειτουργία τους και την έκφρασή τους και σε εμάς. Θα ξεκινήσουμε κάτι το οποίο είναι πιο ειδικό και θα πάμε στα πιο γενικά που αφορούν ίσως όλους μας. Λέει εδώ ένας μοναστικός κανόνας του Αγίου Αντωνίου: «Εξεγειρώμενοι πρωί επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς». Μιλάει για το πώς πλησιάζουμε τους ασθενείς. Και ασθενείς θα δούμε και παρακάτω, δεν είναι μόνο αυτούς που πάσχουν σωματικά αλλά και ψυχικά. Ποια είναι η προσέγγιση τους? Λέει λοιπόν και ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός, λέει: «Μόλις σηκωθείτε», λέει ο Άγιος Αντώνιος, «το πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφθείτε τους ασθενείς». Η πρώτη κίνηση, δέστε πόσο σημαντικός είναι ο ασθενής στη ζωή μας. Ο δυσκολεμένος άνθρωπος. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, λέει, είναι να επισκεφθούμε τον ασθενή. Της κοινότητας, της μοναστικής. Μετά τη λειτουργία λοιπόν και την πρωινή ακολουθία, το πρώτο, λέει, που θα κάνουμε είναι να επισκεφτούμε τους ασθενείς. Δίνει την αξία που έχει. Και το ερμηνεύει. Ο ασθενής, λέει, επειδή διέρχεται μία ιδιάζουσα κατάσταση, πιο εύκολα ρέπει προς την αμαρτία, προς τον πειρασμό, προς τη στενοχώρια, προς τους λογισμούς. Επειδή εξαντλούν τις σωματικές του δυνάμεις, αλλά και οι ψυχικές, έχει μία τάση ο άνθρωπος να σκέφτεται άσχημα, να σκέφτεται αρνητικά και επομένως να έχει μεγαλύτερη τάση προς το κακό, προς τον πειρασμό. Και λέει αυτούς πρώτα να επισκέφτεστε. Δέστε διάκριση, πλησιάζουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, η έννοια της διάκρισης. Λένε οι πατέρες μας ότι μίζων πασών αρετών η διάκριση, η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Να ξέρουμε στην κάθε περίπτωση τι έχουμε και πώς φερόμαστε. Και λέει η φύση του είναι πιο αδύνατη, γι' αυτό ζητάει παρηγοριά, ενίσχυση. Όταν τον επισκεφτείς το πρωί, παίρνει θάρρος και αλλιώς αντιμετωπίζει τη μέρα του. Δεν πάει το βράδυ μόνο. Κυρίως το πρωί που αρχίζουν, ξεκινά κανείς τη μέρα του και χρειάζεται να έχει μια ενίσχυση και ένα ενθουσιασμό. Να μην σκέφτεται αρνητικά. Λέγοντας όμως ο Άγιος, επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς, δεν εννοεί να ψάχνετε που υπάρχουν άρρωστοι, αλλά εννοεί αυτούς που είναι στο περιβάλλον σας. Δηλαδή δεν βάζει βραχνά, αλλά θέτει έναν περιορισμό. Δεν τους υποχρεώνει να ψάχνουν από εδώ και από εκεί τον ασθενή, αλλά αυτούς που είναι δίπλα τους, στον χώρο τους. Αυτούς να επισκεφτούν. Ο Άγιος απευθύνει αυτόν τον κανόνα στους υγιείς και όχι στους ασθενείς, ώστε να περιμένουν τους κάνουν πρωί-πρωί επίσκεψη. Ο άρρωστος πρέπει να θυμάται ότι η ασθένεια που του χαρίζει ο Θεός είναι μοναδική ευκαιρία για την τελείωσή του. Δίνει άλλη διάσταση εδώ. Εμείς θεωρούμε ως κάτι κακό τη δυσκολία που έρχεται στη ζωή μας, κάτι αρνητικό, την ασθένεια, αλλά θεωρεί εδώ ο γέροντας ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για το προχώρημά μας, για την προσωπική μας τελείωση και ανάπτυξη. Η ασθένεια, λέει, αντικαθιστά την προσευχή, έχει τέτοια δύναμη που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αντικαθιστά τη λατρεία, στην οποία δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε. Αντικαθιστά τα κατορθώματα της πίστης, των παλεσμάτων, την νηστεία όταν πρέπει να φάμε. Όταν είμαστε άρρωστοι, με ελάχιστο αντίδρο εξουφλούμε όλες μας τις υποχρεώσεις απέναντι του Θεού. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ασθενής ταπεινώνεται. Κάμπτεται το φρόνημά του. Και είναι πιο δεκτικός για τον Θεό. το μεγάλο μας εμπόδιο, η μεγάλη μας δυσκολία για να ανοίξει η καρδιά μας στον Θεό είναι ο εγωισμός μας. Και η ασθένεια μας προσγειώνει. Φεύγει ο ξυπασμός και η φαντασίωση ότι κάποιοι είμαστε, ότι είμαστε φοβεροί. Και αυτό το πράγμα ήδη μας κάνει δεκτικούς της χάρητος του Θεού. Ο πόνος, η δυσκολία, το βάσανο, η αρρώστια. Όλα αυτά λοιπόν εξισορροπούν οποιαδήποτε άλλη πνευματική άσκηση και προσπάθεια. Ο Σατανάς όμως λέει, ενώ έτσι τα πράγματα είναι ωφέλεια και είναι ευλογή η ασθένεια, ο Σατανάς τα παρουσιάζει ανάποδα και μας δημιουργεί απογοήτευση. Το μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου σε κάθε περίπτωση είναι η απογοήτευση. Είναι η απελπισία. Και σε καταστάσεις όταν εξαντλούνται οι σωματικές μας δυνάμεις, σε μία ασθένεια κάτι μας στενοχωρεί, τότε πιο πολύ μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα της απογοητεύσεως και απονευρώνεται ο άνθρωπος, χάνει τη δύναμή του και πάει στο βυθό όπως το μολύβι, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος και να προχωρήσει. Το μεγαλύτερο εφόδιο και η μεγαλύτερη νίκη του ανθρώπου είναι να διώξει τον αρνητικό λογισμό, τον περιφρονήσει. Και χάλια να είναι και στην κόλαση να είναι, να ελπίζει ότι είναι στον παράδεισο. Μεγαλύτερη νίκη είναι αυτό, ακόμη και τα χάλια μας να έχουμε και τα μεγαλύτερα εγκλήματα να έχουμε κάνει, δεν θα απογοητευτούμε. Γιατί αυτό μας απονευρώνει και δεν μας δίνει τη δύναμη να πούμε ένα Κύριε ελέησον. Λέει ο Σατανάς όμως τα παρουσιάζει ανάποδα και μας δημιουργεί απογοήτευση. Όπως λένε και άλλοι πατέρες μας, ο Σατανάς πριν την αμαρτία μας παρουσιάζει τον Θεό φιλάνθρωπο για να αμαρτήσουμε και μετά την αμαρτία μας τον παρουσιάζει σκληρόν κριτή για να απογοητευτούμε και να μην οδηγηθούμε στη μετάνοια. Λέει αυτό δεν είναι σωστό. Η ασθένεια που μας δίνει ο Θεός είναι με το σταγονόμετρο ζυγισμένη για μας που θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Ξέρει ο Θεός, δίνει τη δοσολογία που μας χρειάζεται. Αποκλείεται λέει να γίνουμε τέλειοι χωρίς την αρρώστια και μάλιστα την απρόσμενη, την απρόοπτη, η οποία ενδεχομένως μας ταπεινώνει ενώπιον των άλλων με το να τους χρειαζόμαστε και να μην μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Φανταστείτε να είμαστε επαρμένοι και ξυπασμένοι ότι όλα περνούν από το χέρι μας. Όλα τα κάνουμε εμείς και ξαφνικά τίποτα να μην κάνουμε και να μας βοηθούν οι άλλοι. Δεν είναι ταπείνωση μεγάλη αυτή? Καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε εμείς που ρυθμίζουμε τα πάντα, ότι και χωρίς εμάς μπορεί να γίνει, αλλά το κυριότερο ότι εξαρτώμεθα από άλλους. Μέγιστη ταπείνωση είναι αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε αυτάρκης. Να αυτονομούμεθα και να κατηγορούμε, να έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τους άλλους. Όταν λοιπόν ασθενούμε, ας γνωρίζουμε πως αυτό είναι το άθλημά μας. Τι άθλημα? Το λέει πάρα πολύ ωραία. Το μεταγωγικό μέσο μας για τον ουρανό. Είναι αυτό που μας οδηγεί στον ουρανό. Μας οδηγεί στην πνευματική αυτήν κατάσταση. Και ασθένεια είπαμε είναι κάθε μορφή, όχι μόνο η σωματική. Και ότι είναι ανάγκη να στομώνουμε τον εαυτό μας, να του δυναμώνουμε τον εαυτό μας. Και όσο μπορούμε να μην έχουμε ανάγκη τους άλλους, όχι με την έννοια την εγωιστική, αλλά με το να μην να παραπονούμεθα και να γκρινιάζουμε και να απαιτούμε, με την έννοια της απέτησης. Να μοιάζουμε τον Κύριο και τους Αγίους, οι οποίοι ούτε παρηγοριά ζητούσαν, ούτε λάμφρυση του ζυγού της ασθένειάς τους. Η απέτηση λοιπόν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πολλές φορές εκμεταλλευόμαστε την αδυναμία μας για να απαιτούμε από τους άλλους και γινόμαστε ιδιότροποι. Είναι άλλη πτυχή της ασθένειάς μας ή του προβλήματός μας. Και συνεχίζει ο γέροντας, τους παροιμήν ασθενείς. Εάν διαβάσουμε τη ζωή του Αγίου, θα διαπιστώσουμε ότι με τη λέξη ασθενής εννοεί τους σωματικούς, αλλά προπάντων τους ψυχικούς και πνευματικούς ασθενείς, οι οποίοι και τους σωματικούς και τους πνευματικούς και ψυχικούς ιδιαιτέρως, οι οποίοι λέει δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον αγώνα τους και τα τροτά της υγείας τους. Άρα και αυτούς λαμβάνουμε υπόψη και αυτούς ενισχύουμε πρωί-πρωί. Αυτό είναι το διακόνημά μας, το καθημερινό. Και φανταστείτε όταν το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εύσπαλαχονό και τον Θεό προς εμάς. Εμείς αν είμαστε σε ένα χώρο και δούμε κάποιον δυσκολεμένον άνθρωπο να προσφέρει στους άλλους, αμέσως γινόμαστε θετικοί προς αυτόν και ποιηκείς. Και αμέσως θα προστρέξουμε να βοηθήσουμε και εμείς αυτόν όταν του παραστεί ανάγκη. Χωρίς αυταπάγγελτα, χωρίς να μας πει τίποτα, βλέποντας το ήθος του, πόσο ευαίσθητος είναι, πόσο συμπαθής είναι, πόσο συμπάσχει με τους άλλους, αμέσως μας λυγίζει. Φανταστείτε λοιπόν ο Θεός, πόσο επίκης γίνεται. Και λέει πνευματική ασθένεια είναι τα πάθη, τα αμαρτήματα, οι λογισμοί, οι φαντασιώσεις. Αλλά όποιος έχει λογισμούς, λέει, δεν έχει ισορροπημένη ψυχή, έχει ψυχικά νοσήματα. Οι λογισμοί είναι πρόβλημα. Όποιος έχει λογισμούς, λέει, είναι ισορροπημένος. Και δηλαδή όλοι είμαστε ανισόρροποι. Και όποιος αμαρτάνει, δεν είναι σωματικός υγιής. Γι' αυτό, λέει, οι ασθενείς είναι συνήθως τα πιο συμπαθή μέλη μιας αδελφότητος. Είτε έχουν μια βαριά ασθένεια, έναν καρκίνο, είτε έχουν ένα πονόδοντο. Ο ασθενής έχει ανάγκη από ειδική περιποίηση και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν, διότι ο Θεός μας συγκληρώνει, μας παρέχει την ίδια κληρονομιά. Δηλαδή, σου λέει ο Θεός, θα ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Και αν θα ζήσουμε με την ασθένειά του, με το πρόβλημά του, με τη δυσκολία του, θα είμαστε δίπλα του. Και μαζί θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών, μαζί θα πορευθούμε εις τον Θεό. Και λέει ότι είναι και πέρα από τα σωματικές ασθενείς, είναι και τα πάθη μας, οι λογισμοί μας, η δυσκολία μας που δείχνει την ανισορροπία μας. Ο άνθρωπος που διαρκώς σκέφτεται και δεν ησυχάζει δείχνει μια ανισορροπία, μια ανασφάλεια, μια μειονεξία, μια προσπάθεια να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους, ένα τραυματισμένο συνέστημα, έναν πόνο εσωτερικό και προσπαθεί με τους λογισμούς να προστατεύσει τον εαυτό του και το διέλει ακόμη περισσότερο. Αυτοί λοιπόν είναι οι λογισμοί μας. Ο άνθρωπος που έχει μια υγεία πνευματική, ο μετανόων άνθρωπος, δεν έχει λογισμούς. Δεν του νοιάζει τίποτα. Τα έχει αφήσει τον Θεό, του νοιάζει. Αν βρει τον Θεό, δηλαδή βρει το πάνω, δεν του νοιάζει τίποτα. Αλλά είναι απλά οδοντόκρεμα στα υπόλοιπα. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Γιατί μας φαίνεται σημαντικό? Γιατί δεν έχουμε το σημαντικό. Όσο δεν έχουμε τον σημαντικό, όλα μας φαίνεται σημαντικό. Είναι ασήμαντα όλα. Όταν έχουμε το σημαντικό, τίποτα δεν μας κόφτει. Άρα γιατί να έχω λογισμούς? Για ποιο λόγο? Ποιο είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να σκεφτώ? Δεν τα έχω όλα. Έχω τον Θεό. Επομένως, δεν είναι αποδεκτό ένας άνθρωπος που έχει τον Θεό να έχει λογισμούς. Ούτε να καλλιεργεί λογισμούς. Στους λογισμούς κρύβεται η αρρώστια μας. Που πρέπει να δούμε ποια είναι η αρρώστια μας για να μετανοήσουμε. Εμείς κάνουμε αγώνα να δικαιώσουμε τον λογισμό μας αντί να μετανοήσουμε. Και μπορεί να δικαιωθεί σήμερα ο λογισμός μας. Αύριο όμως να τσαλαπατηθεί. Σήμερα τακτοποιηθεί, αύριο να ξυπνήσουν άλλοι 10 και 100 λογισμοί και τρελαθούμε. Και να βγάζουμε άκρη στη ζωή μας. Αυτό είναι πρόβλημα. Και συνεχίζει, δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα. Αδελφότητα, βάλτε και την οικογένεια και την κοινότητα, οτιδήποτε. Όταν υπάρχει σκληρότητα, αδιαφορία προς τον ασθενή. Διότι ασθενής, λέει, δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα όταν υπάρχει σκληρότητα, αδιαφορία προς τον ασθενή. Η μεγαλύτερη σκληρότητα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος είναι να περιφρονεί τον ασθενή. Να υπάρχει μεγαλύτερη. Αν ο ασθενής δεν σε συγκινεί, αν ο ασθενής δεν σε μαλακώνει, και αν ο ασθενής δεν σου υπενθυμίζει την αδυναμία της φύσεώς μας, αν ο ασθενής δεν σου θυμίζει και τον θάνατο και δεν σε μαλακώνει, τι θα σου το θυμίσει? Δεν μπορεί να στηριχθεί η αδελφότητα ότι υπάρχει σκληρότητα, αδιαφορία προς τον ασθενή. Διότι ασθενής δεν είναι ο Α ή ο Β στην πραγματικότητα. Όλοι είμαι ασθενής. Μπορεί να μην φαίνεται σήμερα η ασθένειά μας. Θα φανεί όμως αύριο ή μεθαύριο. Όταν θα βρεθούμε σε μια δύσκολη στιγμή. Όλοι λοιπόν είμαι ασθενείς και έχουμε τη χρήση ιατρού, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι πολύ φεδρό, πολύ αστείο όταν έρχονται ζευγάρια και κατηγορεί ένας τον άλλο. Λες και ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο. Είναι αστείο. Προσπαθείς να αποδείξεις ότι είναι λίγο παραπάνω κακός ο άλλος και λίγο καλύτερος εσύ. Αφού ήδη χάλια έχουμε όλοι. Ανάλογα με το κληρονομικό που έχει ο καθένας, το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, τη συγκυρία την οποία του έτυχε, δεν υπάρχει καλύτερος ή χειρότερος. Όλοι στην ίδια ασθένεια βρισκόμαστε. Και άρα αυτό μας καθιστά επικείς, αν έχουμε αγάπη, που σημαίνει να βγω από τον εαυτό μου. Όχι να έρθει ο άλλος να με υπηρετήσει. Ποιος κουτσομπόλευε? Μ' αρέσει. Κούνα ψήθυρο μου φαίνεται. Ή κάποιος παραμιλάει. Λοιπόν, όλοι είναι ασθενείς και έχουμε την χρεια ιατρού, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος. Γι' αυτό λέει μια παλαιότατη, ωραιότατη, μοναχική παράδοση την οποία τιμούσαν και οι μεγάλοι πατέρες. Είναι αυτό. Ποιο? Το εξεγειρώμενο πρωί, όταν σηκωθούμε το πρωί από το κρεβάτι μας, επισκέπτεστε τους παροιμήν ασθενείς. Τους ασθενείς πρώτα θα επισκεφτούμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι. Να δούμε και το επόμενο κεφάλαιο. Αυτά νομίζω είναι πολύ βοηθητικά να μας μαλακώσουν την καρδιά. Να είναι εφόδια μας. Θυμίζουμε κάποιον ασθενή που μπορεί να είναι σωματικά να πάσχει, ψυχικά. Η στάση δική μας θα δείξει και την πνευματική μας κατάσταση. Είμαστε ξυπασμένοι, είμαστε αδιάφοροι, είμαστε περιφρονητικοί, λειτουργούμε με την έννοια της δικαιοσύνης, είμαστε χαμένοι από χέρι τότε. Δεν υπάρχει, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι νεκρός, άδειος τελείως. Αυτός ο άνθρωπος που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο μοιάζει να είναι πιο σημαντικό. Μηδενή ονείδιζε ή ονδήποτε ελάττωμα διουδεμή ενετία. Να μην κατηγορείς κανέναν για κανένα λόγο και για κανένα ελάττωμα το οποίο έχει. Πώς να πλησιάζουμε λοιπόν? Μιλάει, είπαμε, σε μοναστική αδελφότητα. Όμως είπαμε, η φύση μας είναι ίδια, η κοινωνία, η κοινότητα μας είναι ίδια. Οπότε αυτό απευθύνεται σε όλους. Αφορά την καθημερινή μας ζωή. Πώς να προσεγγίζω τον αδελφό μου, τον φίλο μου, τον σύντροφό μου, τον συνεργάτη μου, τον οποιοδήποτε. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Είναι σοφή αυτή η συμβουλή και δείχνει με πόση τρυφερότητα ο Μέγας Αντώνιος αντιμετώπιζε τους αδελφούς. Και τι λέει λοιπόν? Ποτέ μην προσβάλλεις, μην κατηγορήσεις, μην στενοχωρήσεις κάποιον για κάποιο ελάττωμά του. Ο καθένας μας νομίζει ότι είναι καλύτερος από όλους και μπορεί να παριθμίσει κατάλογο ελαττωμάτων και δυσκολιών των άλλων. Αν θέλει κανείς να μάθει τα ελαττώματα κάποιου ανθρώπου, υπάρχει μια εύκολος τρόπος να ρωτήσει τον άντρα ή τη γυναίκα του. Θα σου σκιαγραφίσει από τον πολύ ερωτά του όλα τα ελαττώματα. Και το δυστυχές είναι ότι ο διάβολος κοιτάει τα αρνητικά. Ο άνθρωπος κοιτάει τα θετικά. Ο καθένας μας, και λέει, ο καθένας μας νομίζει ότι είναι καλύτερος από όλους και μπορεί να παριθμίσει κατάλογο ελαττωμάτων και δυσκολιών των άλλων. Για να δικαιολογούμε τον εαυτό μας, φέρουμε επιχείρημα της αδυναμίας των άλλων. Τι λέμε συνήθως? Ήρθα να αγιάσω, αλλά δεν με αφήνουν. Αυτός είναι έτσι, εκείνος είναι αλλιώς. Όλοι έχουμε ένα παράπονο στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, παντού. Αντί για να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, αποδίδουμε την ευθύνη στον άλλο. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα που λέει ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει, ο άλλος δεν σου βάλε το πάθος. Ο άλλος σε βοήθησε να φανεί το πάθος, το οποίο ήδη υπήρχε μέσα σου. Όπως λέει, αν πάρουμε ένα μουχλιασμένο ψωμί και το κόψουμε μαχαίρι, θα φανεί τι έχει μέσα στο ψωμί. Τη μούχλα δεν την έφερε το μαχαίρι. Το μαχαίρι που κόβει το ψωμί έδειξε τη μούχλα που είναι μέσα. Άρα ο άλλος δεν μας δημιουργεί το πάθος. Μας βοηθάει να καταλάβουμε το πάθος που ήδη έχουμε με δική μας ευθύνη και είναι δικό μας. Ιδιαίτερα, λέει, όταν το ελάττωμα του αδελφού μου έχει σχέση προσωπικά με μένα. Όλα τα ελαττώματα του άλλου έχουν προσωπική αναφορά σε εμάς και αντίκτυπο σε εμάς. Πάντοτε είναι αυτό. Επομένως, το να παριθμίσω τα ελαττώματα του άλλου είναι, προσπαθώ να προστατεύσω τον εαυτό μου, να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Και λέει, πώς είναι δυνατόν το πρόβλημα του άλλου να έχει σε μένα έκφραση, και το λέει. Και δεν είναι δυνατόν, λέει, να μην έχει, να έχει αποτέλεσμα σε μένα. Γιατί ο θυμώδης θα θυμώσει και μαζί μου. Ο ράθυμος θα πει και σε μένα όχι. Ο υπερήφανος θα αφαιρθεί και σε μένα με τρόπο υβριστικό. Και εγώ τότε θα αρχίσω να τον κατηγορώ. Τα ελαττώματα του άλλου λοιπόν έχουν αντίκτυπο σε μένα και τα δικά μου στον άλλον. Επομένως έχουν αντίκτυπο. Και τι κάνω εγώ τότε, πώς το διαχειρίζομαι? Για να δούμε τι συμβουλή δίνει. Θέλω επί παραδείγματι να κάνω κάτι και ζητώ τη βοήθεια ενός αδελφού μου. Αυτός μου αρνείται με άσχημο, κατά τη γνώμη μου, τρόπο. Τι ωραία, κατά τη γνώμη μου. Είναι υποκειμενικό αυτό. Εγώ μπορώ να είμαι τσιτωμένος, να έχω φτιάξει χίλιους ιδεολογισμούς και να ερμηνεύω με το δικό μου τρόπο αυτά που βλέπω στον άλλον. Είναι το πραγματικό του κίνητρο όμως. Είναι η πραγματική του διάθεση. Δίνω χρόνο στον εαυτό μου να το καταλάβει. Τον ρωτάω να το καταλάβω. Και λέει, θέλω παραδείγματα να κάνω κάτι και ζητάω τη βοήθεια ενός αδελφού μου. Αυτός μου αρνείται με άσχημο, κατά τη γνώμη μου τρόπο. Και τότε τι κάνω εγώ? Τι κάνω, ε? Συνήθως τι κάνω? Όταν ο άλλος μου φερθεί με άσχημο τρόπο, συνήθως τι κάναμε? Πάω και το λέω σε άλλο. Αυτό λέω εδώ. Και τότε εγώ πάω σε έναν άλλο αδελφό μου και τον κατηγορώ. Για να αποδείξω ότι είναι ο φταίκτης αυτός και εγώ είμαι το θύμα. Και επειδή δεν μπορώ να διαχειριστώ τη σχέση, δεν μπορώ να μπω στη δικασία να τον καταλάβω τον άλλον, τον δικαιώσω, να τον δικαιολογήσω, πάω να δικαιολογηθώ σε τρίτο που θα με βγάλουν λάδι. Κατόπιν σε ένα δεύτερο, σε έναν τρίτο. Όταν κάτι δεν μας κάθεται καλά, πάμε σε 100 άνθρωπους να με δικαιώσουν. Και ως τέλος, για να μας ξεφορτούν οι άλλοι, θα μας πούνε: έχεις δίκιο, πώς τα λέει, πώς σε αδικούνε. Και αυτόν είναι ο αγαπητός μας άνθρωπος, αυτόν τον αγαπούμε. Λέει: με αυτός με κατάλαβε. Αυτό το επεισόδιο που το ερμήνευσα με τη δική μου καρδιά, έτσι το κατάλαβα εγώ, με το δικό μου εγωισμό και όχι με την πρόθεση του αδελφού μου, διότι δεν ξέρω πόση κούραση και τι πρόβλημα είχε. Είδατε, εμείς μένουμε σε επεισόδια. Έρχονται άνθρωποι και κατηγορούν ένας τον άλλο, ζευγάρια. Και λέει: μου κάνε έτσι. Ρώτησες όμως τι είχε στην καρδιά του? Αν ήταν θετική ή αρνητική διάθεση? Ποιο ήταν το κίνητρό του? Ποια ήταν η αιτία? Εμείς μένουμε στα εξωτερικά γεγονότα που μας φύγουν και ταυτόχρονα προσπαθούμε μέσα από τα εξωτερικά γεγονότα να δικαιολογηθούμε και να δικαιωθούμε. Και δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Το πρόβλημα στη βάση του πάσχει. Όχι τι έγινε, τι είπε ο καθένας, αλλά τι έχουμε στην καρδιά μας. Όχι μόνο άλλος, πρωτίστως εμείς. Δηλαδή, αν κάποιον άνθρωπο τον αγαπώ πραγματικά, θα κάτσω να τον γκρινιάξω ότι με αδίκησε? Θα πάω να τον κατηγορήσω? Σημαίνει το πρόβλημα, έχω έλλειμμα εγώ προσωπικό. Δεν ξέρω να αγαπώ και δεν θέλω να αγαπήσω. Για μένα αγάπη είναι να με υπηρετεί ο άλλος, να με δικαιώνει. Είναι αγάπη αυτό? Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τι είναι αγάπη τελικά? Να βρω ένα που θα με δικαιώνει? Η αγάπη να βγω από τον εαυτό μου και να συγχωρέσω τον άλλο που νομίζω ότι δεν με δικαιώνει? Αντί να ασχοληθούμε με αυτό το ουσιώδες, να δούμε ποια είναι η στάση ζωής μας, ασχολούμαι με επεισόδια. Μου είπε, του είπε. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αν δεν λυθεί κάτι άλλο μέσα μας, να διερευνήσουμε τα προσωπικά μας πρωτίστως κριτήρια και κίνητρα σε κάθε τι και μέσα από αυτό να έχουμε τη διάκριση να αναγνώσουμε, να αναγνωρίσουμε και τα κίνητρα και τις διαθέσεις του άλλου. Τις πραγματικές διαθέσεις. Αυτό είναι το βαθύτερο. Επειδή αυτό δεν αντέχουμε να το κάνουμε, επειδή δεν θέλουμε να δούμε τους δικούς μας εγωισμούς, τους δικούς μας εμετούς, τα ξεράσματα τα δικά μας, επειδή δεν αντέχουμε να τα δούμε, μπαίνουμε στην εύκολη λύση να μιλούμε για τα επεισόδια, για να κατηγορούμε ένας τον άλλον, για να ψάξουμε τη δική μας οχύρωση και δικαίωση. Και λέει, θέλω επί παραδείγματι να κάνω, το είπαμε αυτό, και κατόπιν σε έναν δεύτερο, σε έναν τρίτο. Αυτό το επεισόδιο που το ερμήνευσα με τη δική μου καρδιά, δέστε, με τη δική μου καρδιά. Λοιπόν, δεν φτάνει να δω τι έγινε εξωτερικά, αλλά τι ερμηνεία δίνουμε σε αυτά που γίνονται. Ένας διεστραμμένος και κακός άνθρωπος, αν τον ερμηνεύσουμε, μπορεί να είναι μια ψυχούλα. Να είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά δεν ξέρει πώς να εκφράσει το καλό. Έχει τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του ταλαιπωρίες, τα δικά του κόμπλεξ. Τις δικές του ελλείψεις, όμως έχει μια πολύ καλή καρδιά. Εμείς πώς θα τον ερμηνεύσουμε? Εμείς ερμηνεύουμε με ισοπεδωτικό τρόπο. Μα είπε αυτό, έκανε αυτό, τέλος, μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να το πάρουμε παραπέρα. Να ερμηνεύσουμε με την καρδιά του άλλου ανθρώπου και να δώσουμε μέσα στην ερμηνεία αυτή θετική διάσταση. Και ερμηνεύουμε με τη δική μου την καρδιά. Με τη δική μου καρδιά. Αλλά η καρδιά δική μου είναι καθαρή? Έχει αγνές διαθέσεις? Έχει αγνά κίνητρα? Με τη δική μου καρδιά, με το δικό μου εγωισμό, λέει. Άρα, ό,τι κι αν συμβαίνει, πώς το ερμηνεύουμε, πώς τοποθετούμεθα? Με τον εγωισμό μας ή με την αγάπη? Με την καρδιά μας που είναι κλεισμένη στον εγωισμό, ότι σε μια καρδιά που είναι ανοιχτή και θέλει να δικαιολογήσει τον άλλο, να αναπαύσει τον άλλο, να δώσει χαρά στον άλλο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και δεν το ερμηνεύουμε και όχι με την πρόθεση του αδελφού μου, Άρα άλλο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και να αφήνεται κάτι αρνητικό και άλλο ποια είναι οι διαθέσεις του. Ξέρω τις διαθέσεις του, μπορώ να τις ερμηνεύσω. Διότι δεν ξέρω πόση κούραση και τι πρόβλημα είχε. Έτσι εγώ γίνομαι διαστροφεύς απατεών μέσα στο μοναστήρι και θα δώσω απολογία για τη στάση μου. Είδατε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πρώτα η δική μας η καρδιά τι διαθέσεις έχει. Και να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, να τον ερμηνεύουμε όχι βάσει του δικού μας εγωισμού, του πληγωμένου, αλλά με τη δική του πρόθεση και τη δική του πραγματικότητα. Αυτό είναι πώς το λέμε, είναι η μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση για να μιλούμε για σχέση και αγάπη. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει. Χωρίς τέτοια πρόθεση να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να προσεγγίσουμε τον άλλο σύμφωνα με αυτό που είναι ο άλλος και με τις προθέσεις του, αν δεν το κάνουμε αυτό, είναι αναπηρία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει. Δεν μπορεί να σχετιστεί. Δεν μπορεί, όχι μόνο να αγαπήσει, να σχετιστεί δεν μπορεί. Εμείς είμαστε κλειδωμένοι στα οχυρά μας, τις βεβαιότητές μας, η σιγουριά μας, ότι τα ξέρουμε, τα ερμηνεύσαμε, τα αναλύσαμε, επειδή το μυαλουδάκι μας κινείται γρήγορα. Δεν φτάνει το μυαλό μας να είναι εύστροφο. Χρειάζεται και η καρδιά μας να λειτουργεί και να καταλαβαίνει πρώτα τις δικές μας διαθέσεις. Και λέγει, συνεχίζει ο γέροντας, ο αδελφός μου όμως μπορεί να είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη, διότι πιθανό ήταν κουρασμένος, στενοχωρημένος και δεν μπορούσε να μου μιλήσει. Ή μπορεί να έχει μια δυσκολία με μένα προσωπικά. Είναι ένα τέτοιος ο χαρακτήρας του και να μιλάει έτσι σε όλους. Βέστε τι πρώτη διαστάσεις μπορεί να έχει. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω το γιατί. Αυτός μπορεί να είναι αθώος και εγώ ευρίσκομαι αμέσως εν αμαρτία. Αλλά και ένοχος να ήταν την ώρα εκείνη, θα τον αθώσει ο Θεός και εγώ θα σηκώσω όλο το βάρος και όλη την ευθύνη και τη δική μου και τη δική του. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα ακόμη. Σε στέλνει ο γέροντάς σου σε κάποιους επισκέπτες και σου ξεφεύγει μια κουβέντα. Αργότερα σου λέγει ένας αδελφός σου. Πώς σου ξέφυγε αυτή η κουβέντα, αλλά τέτοιος είσαι πάντα. Αυτό δεν λέμε, συχνό. Σε ζευγάρια, τι λένε συνήθως, αν ήξερα ποιος ήσου, θα σε παντρευόμουν νομίζεις. Είναι η πιο γλυκιά κουβέντα που λένε οι σύντροφοι. Αν ήξερα ποιος ήσου, θα σε παντρευόμουν νομίζεις. Η πιο τρυφερή κουβέντα. Εγώ ήθελα άλλον άνθρωπο δίπλα μου. Να με νεβάζει. Να με έχει όπα-όπα. Να με υπηρετεί. Να κάνει τα θελήματά μου. Να με καταλαβαίνει. Τα πάντα όλα. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια διάθεση μέσα σου, θα ανεχθείς κάτι να ανατρέπει αυτές τις προσδοκίες σου. Θα μπορείς να δεχθείς ότι αγάπη είναι να αποδέχουμε τον άλλο τη στιγμή που μου ακυρώνει όσες προσδοκίες είχα και φαντασιώσεις. Αυτό είναι αγάπη. Εμείς αντιδρούμε. Θυμώνουμε, οργιζόμαστε, τρελαινόμαστε. Κάνουμε σκηνικά, κάνουμε ολόκληρα σενάρια, ιστορίες. Και λέμε, α, γιατί, από, δεν είμαι χαρούμενος, δεν είμαι χαρούμενος, τι μου συμβαίνει, τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα η βάση μας πάσχει, δεν καταλάβαμε τι σημαίνει αγάπη. Λοιπόν, καλύτερα λέει ο γέροντας να φας τη γλώσσα σου παρά να του μιλήσεις έτσι. Θα το ξαναπαναλάβουμε. Πώς σου ξέφυγε αυτή η κουβέντα, αλλά τέτοιος είσαι πάντα. Καλύτερα να φας τη γλώσσα σου παρά να του μιλήσεις έτσι. Ουδέποτε προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο. Ουδέποτε τον κάνουμε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα. Διότι λέει του σκοτώνουμε την ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματιστεί και δεν θα μπορεί να πετύχει στη ζωή του. Τι λεπτά πράγματα αυτά. Δέστε τι λέει ο γέροντας εδώ. Όταν προσβάλλουμε κάποιον, ουδέποτε να προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο που μπορεί να είναι και το παιδί μας. Δεν σημαίνει επειδή είσαι γονέας μπορείς να προσβάλλεις έτσι το παιδί σου. Ουδέποτε προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο. Ουδέποτε τον κάνουμε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα, διότι του σκοτώνουμε την ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματιστεί και δεν μπορεί να επιτύχει στη ζωή του. Αρχίζει να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του, να μην εκτιμά τον εαυτό του, να μην αγαπάει τον εαυτό του. Και αλίμονο τότε δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν αυτό τον κανόνα. ας πάρουμε τους ανθρώπους που αποφάσισαν και μπερδεύτηκαν, ξεγελάστηκαν και παντρεύτηκαν. Γιατί μόνο αν ξεγελαστείς παντρεύεσαι. Λοιπόν, να εφαρμόσει η ζωή του, να μην κάνει νηστείες, να μην κάνει προσευχές, τίποτα, τίποτα, να κάνει μόνο αυτόν τον κανόνα. Θα είναι λύτρωση η ζωή του. Δέστε. Τι να κάνει, ουδέποτε προσβάλλουμε ή λυπούμε άνθρωπο. Ουδέποτε του κάνουμε να νιώσει στερημένος, ελαττωμένος, να νιώσει κατωτερότητα, διότι σκοτώνουμε ψυχή. Αυτός ο άνθρωπος θα τραυματιστεί και δεν θα μπορέσει να πετύχει στη ζωή του. Λοιπόν, να πάρουμε έναν κανόνα, να μην προσβάλλουμε ποτέ τον άνθρωπό μας. Να μην το στενοχωρήσουμε. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό μόνο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Τότε θα γίνει καλός κι ο άλλος. Θα γίνει αυτός που ονειρευόμασταν. Αλλά μπλοκάρουμε τον άλλον. Τον άλλον μπορεί να είναι στην ευκαιρία θελικό να παρεξηγηθούμε. Μπλοκάρουμε τον άλλον γιατί αμέσως είμαστε επικριτικοί, προσβλητικοί. Και δεν ξέρουμε άλλως τι αντοχές έχει. Μπορεί να τα χάσει μέσα του. Να χάσει την εκτίμηση που έχει στον εαυτό του. Και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Το κακό είναι, μπορεί να το πεις αυτό και τι σου λένε. Είδες τι είπε ο πάτερ, δεν μου το κάνεις. Και αυτό μπορεί να το πάρει ένας που έχει με τον αρνητικό λογισμό να κατηγορεί στον σύντροφό του. Είδες, εσύ με στενοχωρείς. Άντε, βγάλει άκρη μετά. Στο τέλος αργίζεται υδρώνεις, καύσωνας. Δηλαδή λες και στον εαυτό σου ότι μην προσβάλλεις τον άλλο και εμείς λέμε, είδες με προσβάλλεις. Δεν είναι πρέπει να προσβάλλεις. Μα έτσι σε μια ζωή. Και αρχίζει αυτό να προσβάλλει μετά. Και παίρνει να προσβάλλει με αυτό που του λες να μην προσβάλλει. Και βγάζει άκρη μετά. Γίνεται σε χάρη εκείνη στο τέλος. Αναθέτει σε κάποιον, λέει και άλλο παράδειγμα, να ψάλει και εκείνος κάνει λάθος τον ήχο και τότε του λες, πάλι πήρε στραβά το τροπάριο. Κάθε φορά που θα πηγαίνει να ψάλει θα το θυμάται και θα λέει, πρέπει να προσέξω μην το πάρω στραβά. Και θα το παίρνει πάλι στραβά. Ποιος θα φταίει, αυτός που του έκανε την παρατήρηση. Είδατε από αμηχανία ο άνθρωπος, προσπαθεί να προσέξει και τα κάνει μουσκεμα χειρότερα. Ποτέ λέει δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του, το πρόβλημά του. Δέστε τι ευγένεια. Πόσο πνευματικό είναι αυτό. Αυτό δεν ισχύει για τους καλογύρους μόνο, για κάθε άνθρωπο. Είναι άξονα ζωής αυτό. Ποτέ δεν τονίζουμε σε κάποιον την αδυναμία του, το πρόβλημά του. Ποτέ δεν του υπενθυμίζουμε την κακία του, την αμαρτία του. Μόνο τον έπαινο χρησιμοποιούμε, αλλά τον ευγενή έπαινο, όχι τον αφέλη, όχι τα αγλιώδη πράγματα. Αυτό που έχει ανδρείο φρόνημα και έχει αλήθεια και έχει ουσία. Διότι ο άνθρωπος λέει ουδέποτε διορθώνεται με ονειδισμό, όπως και με παρατήρηση. Εμείς νομίζουμε ότι θα διορθώσουμε κάποιον να του κάνουμε παρατήρηση ή αν μας κάνει κάποιος παρατήρηση. Ποτέ δεν διορθωνόμαστε. Είναι απόφαση δική μας αν θα διορθωθούμε και απόφαση του άλλου αν θα διορθωθεί και του Θεού. Αν θέλει να σπάσει τα μούτρα, θα σπάσει. Αυτό που μας πιάνει να σώσουμε τον άλλο, όχι. Αφήστε τον άνθρωπο στο κακό του. Θα την πατήσει, θα δει το αδιέξοδο του. Μα θα πονέσει. Μα επιλογή του είναι να πονέσει. Τι να κάνουμε το ζόρι. Αν ερωτηθείς, θα πεις αυτό που πιστεύεις. Αλλά δεν θα κυνηγήσεις κάποιον να του πεις σόγγε καλά το λάθος του. Τον κάνεις και ήρωα μετά. Και μετά του φτιάχνεις φαντασιώσεις ότι είναι ο καταδιωκόμενος και του ιεροποιείς το πάθος του, την αμαρτία του. Και είναι πολύ ωραίο στην αμαρτία μας, πολύ επικίνδυνο στην αμαρτία μας, να φτιάχνουμε εχθρούς που μας πολεμούν για να χειρωνόμαστε ακόμη πιο πολύ στην αμαρτία μας και στο πάθος μας. Και αυτή η παρατήρηση δεν ωφελεί ποτέ. Πρέπει, λέει, να είσαι πολύ άγιος. Πρέπει να είναι πολύ άγιος για να δεχθεί να διορθωθεί ο άνθρωπος με τον ονειδισμό, την υπόδειξη, την παρατήρησή σου. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις εχθρός ο σύντροφό σου, κάνε του παρατήρηση να διορθωθεί. Δεν διορθώνεται ποτέ. Χειρότερος θα γίνει. Χειρότερος 100%. Ένας δαίμονας είναι, του κάνεις παρατήρηση, θα γίνει 10 δαίμονες θα γίνει. Δεν πρόκειται. Ποιος άνθρωπος το δέχεται, εμείς το δεχόμαστε. Για φανταστείτε, δηλαδή κάποιος μας κάνει παρατήρηση. Κανείς μας δεν το δέχεται. Αμέσως θα χαμογελάσουμε, θα κρυώσουμε μέσα μας, θα βάλουμε λογισμούς και μια-δυο ώρες, μια-δυο μέρες μετά θα ξεσκίσουμε, θα θάβουμε σε τρίτους. Θα βρούμε κάτι άλλο, ναι, αλλά τον ξέρει, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Α, και αυτό να τι κάνει. Και υψώσουμε άμυνες. Δεν το δεχόμαστε. Είμαστε τόσο ανάπηροι, τόσο εγωιστές μέσα μας που κανείς μας δεν δέχεται παρατήρηση και δεν διορθώνεται την παρατήρηση. Αλλά αν ήταν τόσο άγιο και λέει, πρέπει να είναι πολύ άγιος για να δεχθεί να διορθωθεί με τον ονειδισμό, την υπόδειξη, την παρατήρησή σου. Αλλά αν ήταν τόσο άγιος, δεν θα είχε αυτό το ελάττωμα, για το οποίο χρειάστηκε να του κάνεις παρατήρηση εσύ. Αφού λοιπόν το έχει, το ελάττωμα αυτό, το μόνο που χρειάζεται, τι λέει ο γέροντας, δέστε. Δεν τα λέει ένας φιλελεύθερος άνθρωπος, τα λέει ο γέροντας Εμιλιανός, ο οποίος είναι ένας μεγάλος, πιστεύουμε, ασκητής και γνώστης ανθρωπίνης ψυχής και έμπειρος της χάρητος του Θεού. Λέει, τι λέει, αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι, το μόνο που χρειάζεται είναι ο άκρος σεβασμός σου, για να μπορέσει κάποτε να ταπεινωθεί και να διορθωθεί, βλέποντας τη δική σου ειρήνη, πραότητα, ταπείνωση, αγάπη, μακροθυμία, Χριστότεπη και γλυκύτητα. Μόνο όποιος έχει αυτές αρετές μπορεί να διορθώσει κάποιον άλλο. Πάντοτε είχα αυτό το δίλημα μέσα μου και έλεγα, βρε παιδάκι μου, πηγαίνουμε σε κάποιους γεροντάδες και είναι τόσο επίκης. Λέω, καλά δεν καταλάβανε τι γίνεται. Μήπως με τη στάση τους αυτοί νομιμοποιούν την αμαρτία. Και τώρα το καταλαβαίνουμε αυτό. Όχι, η στάση τους αυτή δείχνει την αρχοντιά του Θεού, που σε αφήνει ελεύθερο και να αμαρτήσεις και σε σέβεται. Και από εκεί και πέρα είναι δική σου ευθύνη πώς θα ζήσεις. Αν θα ζήσεις με τον θάνατό σου, με την απουσία του Θεού θα επιστρέψεις. Αυτό πάντως που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο είναι ο άκρος σεβασμός σου και η δική σου εσωτερική κατάσταση, η ειρήνη, η πραότητα, η αγάπη, η μακροθυμή, η Χριστότητα, η γλυκύτητα. Αυτό μόνο είναι δυνατόν να διορθώσει κάποιον, να τον διεγείρει, να τον ελευθερώσει. Γιατί κάποιοι λένε, μα και αν δεν το πούμε, καλά και αν το πεις θα αλλάξει. Είναι αφελέστατοι οι γονείς που λένε, θα πω και θα αλλάξει. Ή είναι αφελέστατοι οι παπάδες εμείς που λέμε, θα τιμήσουμε το κακό και θα αλλάξει ο κόσμος. Τίποτα, χειρότερος θα γίνει. Γι' αυτό όταν δεν λέμε κάτι, δεν είναι γιατί πιστεύουμε ότι είναι λάθος, η αμαρτία δεν είναι αμαρτία, αλλά δεν αλλάζει ο άνθρωπος έτσι. Χρειάζεται η χάρη του Θεού και να εμπνευστεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος εμπνέεται όταν είμαι μέσα στην αμαρτία, του δείξουμε λίγο καλοσύνη. Χωρίς να τον κρίνουμε εσωτερικά, όχι στημένα, ως αντεχνική. Από εσωτερικά να βγαίνει. Κάποιος θα νομίζει ότι νομοποιούμε την αμαρτία. Όχι. Αλλά δεν διορθώνεται και ο άνθρωπος με τον έλεγχο. Χειρότερος, σκληρότερος γίνεται. Κλείνεται πιο πολύ στον εαυτό του. Στην προσπάθεια του να αμυνθεί, δικαιολογεί τα πάντα, γίνεται πιο σκληρός. Και συνεχίζει ο γέροντας. Ας μην ονειδίζουμε λοιπόν τον άλλον και του υπενθυμίζουμε το ελάττωμά του. Αυτό. Τι λέει, τι ευγετή λόγια χρησιμοποιεί. Αυτό επαναλαμβάνω, αν στις σχέσεις μας το εφαρμόζαμε. Ας μην ονειδίζουμε λοιπόν τον άλλο και το υπενθυμίζουμε το ελάττωμά του. Αυτό μόνο να κάναμε. Αυτό που είπαμε και πριν. Αυτό το απλό πράγμα. Θα ήταν αλλιώς η ζωή μας και οι σχέσεις μας. Αυτό λέει, για να γίνει απαιτεί η αξιοπρέπειά μας. Αυτό απαιτεί η αξιοπρέπειά μας. Η ευγένειά μας και η στοιχειώδης φιλαδελφία μας. Θέλει στοιχειώδης, αν κανείς στοιχειωδός είναι φιλάδελφος, αγαπά τον αδελφόν του δηλαδή, και έχει ευγένεια και αξιοπρέπεια, αυτό γεννάει ευγένεια και αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια και ευγένεια αυτό το πράγμα είναι. Και λέει, χρειάζεται πολύ, πολύ λεπτότητα. Γι' αυτό κάποιος λέει, πάλι θα ξέρω το ερώτημα, καλά και αν δούμε, θα μιλήσουμε, θα το κάνει. Απαιτείται πολύ, πολύ λεπτότητα, αξιοπρέπεια, ευγένεια και στοιχειώδης φιλαδελφία. Και λέει, ο Μέγας Αντώνιος, άνθρωπος των ερήμων και των ωραίων, έζησε για χρόνια μέσα σε τάφο και σε κάστρο, κι όμως πώς προσέχει τον άνθρωπο. Είδατε, ο Άγιος Αντώνιος θέλει αυτά. Πώς, τέτοια άσκηση, τι λεπτότητα, τι επίγνωση είχε της ανθρώπινης ψυχής, της ανθρώπινης δυσκολίας, της ανθρώπινης αδυναμίας, και έχει αυτή τη λεπτότητα, αυτόν τον τρόπο. Και εμείς μπορούμε να πούμε κάτι στραβό που κάνει άλλος, αλλά έχει νόημα. Όταν λες το στραβό του άλλου, τα μάτια σου να τον αγκαλιάζουν, να τον περιθάλπουν, να βγαίνει με έναν τρόπο που να μην αισθανθεί άλλος ότι πρέπει να αμυνθεί, πρέπει να οχυρωθεί, αλλά να ανοιχτεί ακόμη περισσότερο. Και άρα πρέπει εμείς να ελέγξουμε τον εαυτό μας, πώς κάνουμε την παρατήρηση ή επισημαίνουμε κάτι στραβό ή πώς αντιδρούμε. Γιατί κάποιος μπορεί να μας πρόσβαλε, αμέσως εμείς όμως τι κάνουμε, μου τρώνουμε. Πολλές γυναίκες, για παράδειγμα, κατηγορούν τους άντρες τους ότι δεν πάνε να πατάνε σπίτι και είναι όλο έξω. Ναι, αλήθεια είναι. Δεν δικαιολογούμε τους άντρες, αλλά υπάρχει ένα ελάττωμα των γυναικών να μην συγχωρέσουν, που θέλει μεγάλη προσοχή. Το πιο δαιμονικό πράγμα. Δυσκολεύονται οι γυναίκες να χαρούν, βρε παιδί μου. Να χαρούσε μια ώρα, λέει μια να στενοχωρούνται. Δηλαδή, εξασκούν τέτοια ψυχολογική πίεση στον άντρα που πρέπει να τρέχει από πίσω να τις κάνει χαρούμενες. Και δυσκολία να περνάει μια γυναίκα και ένας άνθρωπος, το επικεντρώνουμε εκεί, γιατί είναι πειρασμός αυτός. Η απουσία χαράς είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και 10 καλά να τύχουν, ένα στραβό θα γκρινιάξουν με το στραβό. Ε, κάτσε. Δες τα 9. Γιαλότο είσαι. Λοιπόν, δες τα καλά που γίνονται. Το στραβό θα δεις. Και δεν βλέπεις το καλό, να το επενέσεις. Να το αναγνωρίσεις. Και εκεί θα είναι εκεί. Και τέλος βλέπεις τον άλλο σαν δούλος να τρέχει, να τρέχει, κάνει να ευχαριστήσει. Ναι, αλλά αυτό. Και μένει έτσι. Το γίνεται γιατί τις φορές με τρέχει στο καφενείο. Και γιατί έλειπες από το σπίτι, έλειπες από το σπίτι. Να έρθω σπίτι να ακούσω την παρατηρήσή σου που δεν τα κάνω όλα τέλεια. Ε, κάτσε. Οι άντρες έχουν άλλα. Απλώς επειδή το έχω εισπράξει από πολλούς γυναίκες, δηλαδή έχουν μια συναισθηματική αστάθεια και έχουν μια θλίψη μέσα τους και πρέπει να αναγκάσουν τον άλλο χειριστικά να τις κάνει χαρούμενες. Και είναι στρατιωτάκι πάντα έτσι, τσίτα. Για να δω, είναι καλά. Δεν συμβαίνει. Έτσι το συναντώ τουλάχιστον. Ίσως είναι μια αδυναμία που μπορεί να έχει και ψυχολογικά στοιχεία. Αλλά πάντως και στραβό να γίνει, αν όλος το υπερβαίνει και εκφράσει χαρά, παίρνει κουράγιο. Και άλλος γίνεται μετά πιο άνετος και ομορφαίνει και σχέση. Τέλος πάντων, είναι πολύ κακό στη ζωή μας να επισημαίνουμε τα στραβά και να βγάζουμε αχ και γκρίνια και κλάματα. Και όχι χαρά. Όταν βγάλουμε χαρά, παίρνουμε κουράγιο να αλλάξουμε τη ζωή μας. Είχα ακούσει κάποτε, λέγανε για τον πατέρα Σοφρόνη στο Έσεξ. Πήγε μια γυναίκα ξεμορφή και μου της πήγε, λέει μέσα, αχ. Λέει, γιατί βλαστημάς της, λέει. Βλαστήμια είναι το αχ. Γιατί θλίψη, γιατί κατάθλιψη, γιατί άρνηση, γιατί αχ και βαχ. Να χαιρόμαστε, να βλέπουμε τα καλά. Ο άνθρωπος του Θεού βλέπει τα θετικά, δεν βλέπει τα στραβά. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ ευφυής να βλέπεις από τα 10 καλά το μισό στραβό και να ασχολείσαι με αυτό. Αδικείς τον εαυτό σου, αδικείς τη ζωή σου. Να το προσέξουμε αυτό. Λοιπόν, ο Μέγας Αντώνιος, άνθρωπος των ερήμων και των ωραίων, έζησε για χρόνια μέσα σε τάφο και σε κάστρο. Και όμως πώς προσέχει τον άνθρωπο? Εάν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας, δέστε τι λέει. Εάν δεν προσέχουμε αυτό που είναι πλάι μας και δεν είμαστε λεπτοί και ευγενείς, δέστε τι λέει, δεν θα γίνουμε ποτέ παιδιά του Θεού. Αυτό είναι δηλαδή. Τι σημαίνει παιδιά του Θεού? Άνθρωποι που νιώθουμε ότι ο Θεός είναι το παν για μας. Αυτό θα το νιώσουμε με αυτό μόνο τον τρόπο. Όταν είμαστε λεπτοί και ευγενείς με τους ανθρώπους που είναι πλάι μας. Και λέει, και στον ουρανό να μας βάλει ο Θεός, δηλαδή στον παράδεισο, εμείς δεν θα μπορούμε να ζήσουμε με κανέναν άλλο. Εάν δεν έχουμε μάθει να έχουμε αυτή τη λεπτότητα, αυτό το σεβασμό, αυτή την τρυφερότητα στην ψυχή που είναι δίπλα μας, να τη φροντίσουμε, να την αναπαύσουμε, να την κολακεύσουμε. Αν δεν δούμε αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και στον παράδεισο να μας βάλει ο Θεός, μόνοι μας θα είμαστε. Διουδεμή είναι τι εμή εξετάζεις, εάν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος. Δέστε τι απλά πράγματα, πολύ καθαρά όμως, πολύ πρακτικός ο γέροντας. Διουδεμίαν αιτή εν μη εξετάζεις εάν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος, διότι θα κάνεις λάθος. Ε, δεν το κάνουμε συνέχεια. Φταίς ή δεν φταίς, φταίω ή δεν φταίω, πόσο φταίω εγώ, πόσο φταίς εσύ, μα εσύ φταίς, εγώ φταίω. Και αρχίζει να τέλειωνε η κουβέντα, δεν την τελειώνει ποτέ. Σφίγγει το στομάχι του άλλου, εκνευρίζει το άλλο. Ο άλλος είναι πιο γρήγορο στο μυαλό, ο άλλος πιο αργός. Μέχρι να μιλήσει, του βγαίνουν τα σάλια, τρελαίνεται. Και είναι χαμός. Στο τέλος. Και δεν σας έτυχε. Εμένα μου συμβαίνει ιδίως με τους συνομιλητές μου, γιατί είμαι πιο γρήγορος. Λοιπόν, θέλει προσοχή αυτό το πράγμα. Διουδεμίαν αιτία μην εξετάσεις αν φταίει ή δεν φταίει ο άλλος, διότι θα κάνεις λάθος. Θα ερμηνεύσεις το ελαττωμά του με το προσωπικό σου κριτήριο και όχι με το κριτήριο της δικής του καρδιάς. Άλλωστε, δεν σε ενδιαφέρει ο άλλος, αλλά η δική σου ψυχή. Δέστε λοιπόν, γιατί θα κάνεις λάθος, θα ερμηνεύσεις, λέει, τον άλλο με το δικό σου κριτήριο
1: Και όχι με το κριτήριο της δικής του καρδιάς, που δεν το ξέρεις την καρδιά του. Δεν ξέρεις την καρδιά του, δεν ξέρεις το κριτήριό του. Άρα θα τα κρίνεις με τη δική σου διάθεση και κατάσταση, με το δικό σου λογισμό. Δεν θα κάνεις λάθος. Σαν να ξέρεις μια άλλη γλώσσα και ερμηνεύεις μια άλλη γλώσσα. Γίνεται αυτό. Λάθος θα κάνεις. Άλλη γλώσσα μιλάει η καρδιά του άλλου. Άλλο κωδικό έχει. Άλλο τρόπο σκέψεως. Άλλα δεδομένα. Άλλον τρόπο αντίληψης έχει των πραγμάτων και των καταστάσεων. Πώς θα τερμηνεύσεις, μόσχεμα θα γίνει. Ασυνεννοησία, τρέλα θα γίνει. Οπωσδήποτε λοιπόν, όταν μπεις σε μια δικασία να πεις φταίεις εσύ, φταίεις ή φταίει ο άλλος, οπότε θα παγιδευτεί σε μια δαιμονική σύγκρουση που δεν θα τελειώνει ποτέ. Να συνεχίσουμε κι άλλο. Κι άλλο να πάμε. Λίγη ώρα έχουμε ακόμα. Λοιπόν, λέει ένα πράγμα το οποίο ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά μου έκανε εντύπωση, είναι σοφόν. Λέει, μη αποκάλυπτε εις πάντας τα διανοήματά σου, αλλά προς εκείνους μόνον ήτινες δύνατε να σώσει την ψυχή σου. Λέει, μην ανοίγεις την καρδιά σου, τα διανοήματά σου, σκέψη τον καθένα. Αλλά σε αυτό που μπορεί να σώσει.

0: αποκαλύπτει τις σκέψεις του. Επαναλαμβάνει το ίδιο σε δεύτερο και σε έναν τρίτο. Στο τέλος διαπιστώνει ότι όλοι γνωρίζουν το τι είπε. Πέφτει από τα σύννεφα. Νιώθει προδομένος. Ποιος φταίει? Δέστε, δεν το κάνουμε εμείς. Αρχίζουμε για κάποιο λόγο, γιατί θέλουμε να γίνουμε κέντρο ενδιαφέροντος στους άλλους. Γιατί θέλουμε το πρόβλημά μας να το βγάλουμε από μέσα μας. Γιατί ψάχνουμε μία δικαίωση. Το λέμε από εδώ και από εκεί και λέει κουτσομπόλες. Μα εσύ το έκανες. Εσύ το διέδωσε με τον τρόπο σου. Εσύ δημιούργησες αυτό το πρόβλημα. Και τελικά χαλάστηκες. Χάθηκε ο θησαυρός της καρδιάς σου. Προσβλήθηκε η καρδιά σου. Οι αδελφοί μεν, οι οποίοι μετέδωσαν όσα άκουσαν, ζουν τη δική τους δυσοδεία και την αποσία του Θεού την ψυχή τους. Και αυτοί που ακούν μπορούν να ακούσουν, ζουν το δικό τους πάθος. Αγοράζουν για άλλο λόγο από αυτό που νόμιζες εσύ. Δείχνουν ότι είναι αθυρόστομοι. Και λέει ο γέροντας κάτι πολύ σοφό. Διότι λέει εκ του στόματος του ανθρώπου γνωρίζεις τον άνθρωπο. Αν θέλεις να καταλάβεις έναν άνθρωπο, το καταλάβεις από το στόμα του, από αυτά που λέει. Αν μπορεί να ελέγξει το στόμα του, τα λόγια του, αν ξέρει να κρατάει σιωπές και αν, όταν μιλάει, τι λέει. Ο δόκιμος λοιπόν όμως είναι άξιος της τύχης του. Δεν λέμε λοιπόν τα διανοήματά μας, το παράπονό μας, τη δυσκολία μας, τον πειρασμό μας, το πάθος μας, τη λακτάρα μας, δεν ανοίγουμε την καρδιά μας στον οποιοδήποτε. Αλλά σε κάποιον που μας σέβεται, που είναι ευγενής ανώτερος άνθρωπος. Στο γέροντά μας που έχει την ευθύνη για μας απέναντι του Θεού, που μας αγαπά πραγματικά. Δεν στρέφει το διάλογό μας σε κοσμικά θέματα που μας βλάπτει με το φρόνημά του. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε ευθύνη σε ποιον ανοίγουμε την καρδιά μας. Και πρωτίστως γιατί την ανοίγουμε, τι θέλουμε. Ούτε κανείς πρέπει να είναι ανασφαλής, κλειστός, να μην μοιράζεται πράγματα, να κλείνει τον εαυτό του, αλλά να ξέρει με διάκριση γιατί μιλάει και σε ποιο μιλάει. Το θέμα αυτό είναι σοβαρό και χρειάζεται πολύ προσοχή. Εάν δεν το προσέξουμε, θα υποστούμε ταλαιπωρίες, θα ανεμοδαρθούμε, θα γίνουμε σαν τις ανεμοδαρμένες στέγες. Πέταξε την υγεία σου, σκόρπισε το χρόνο σου, τα εκατομμυριά σου, όχι όμως την καρδιά σου, διότι δεν θα τη σεβαστούν. Χρειάζεται λοιπόν η καρδιά μας να τη σεβόμεθα πρώτα εμείς. Απαιτούμε να τη σέβονται οι άλλοι, εμείς δεν τη σεβόμεθα. Την πουλούμε και την πετάμε από εδώ και από εκεί. Και να απαιτήσει ο άλλος να τη σεβαστεί η καρδιά σου, πρέπει εσύ πρώτα να σέβεσαι την καρδιά σου. Να μην την κάνεις. Ας μην το πω. Λοιπόν, είναι δύσκολο, λέγει, ανάμεσα στους 500 ανθρώπους να βρεις 2-3 πρόσωπα κατάλληλα να βοηθήσουν την ψυχή σου. Πολύ περισσότερο δεν λέμε τον πόνο μας, το πρόβλημά μας, η δυσκολία μας, ακόμη και τα διανοήματά μας όταν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον. Τα διανοήματά μας είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας. Και λέει παραδείγματα. Κουβεντιάζουν λόγου χάρη δύο για τον κήπο. Και ο πρώτος προτείνει να γίνει στο μέρος που δεν φυσάει άνεμος. Το ακούω εγώ και λέγω. Δεν φυσάει άνεμος, αλλά δεν πάει και ήλιος. Πώς θα αναπτυχθούν τα φυτά? Μα δεν με ρώτησε για να πω τη γνώμη μου. Πρέπει να με ρωτήσει, να με παρακαλέσει. Εάν κάνουν λάθος, ας κάνουν λάθος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να επέμβεις εσύ και να υποδείξεις τον άλλον άνθρωπο. Εάν εσύ μην κάνεις λάθος, ο Θεός σε έταξε να φρουρήσει τη δική σου ψυχή. Το πολύ πολύ να φέρεις το θέμα στο γέροντα, στο πνευματικό, τίποτε άλλο, δεν σε αφορά. Θα πάθεις και εσύ ζημία. Είμαι παρακαλάς να σου πω πού να βάλεις μια εικόνα, ένα κάδρο, μια φωτογραφία. Σου λέγω πού να βάλεις την εικόνα και θέλω να συνεχίσω για τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι σωστό. Πρέπει να δω αν θέλεις να προχωρήσω. Εάν δω ότι δεν συνεχίζεις να με ακούς, ότι τώρα σκέπτεσαι κάπως διαφορετικά, από αυτά που συζητούσαμε δηλαδή, πρέπει να αποχωρήσω με τον ευγενέστερο τρόπο, σαν να μην κατάλαβα τίποτα. Όταν άλλος λοιπόν έχει άλλο λογισμό και καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεται, δεν κάνεις παρατηρήσεις, δεν επιμένεις, φεύγεις διακριτικά. Κάνεις πως δεν κατάλαβες και ας ξέρεις τι γίνεται. Δεν σε αφορά. Πρέπει να σε ρωτήσει.
1: Πρέπει να σε παρακαλέσει για να το πεις, όχι να επέμβεις.

0: Δεν είσαι ο σωτήρας κανενός, ούτε υπεύθυνος για τη σωτήρα κανενός ανθρώπου. Την παραμικρή, λέει, αλλίωση να δώσω το βλέμμα σου, στον τρόπο σου, στη στάση σου πρέπει να φύγω. Πώς να φύγω? Όχι όμως με το παράπονο ότι δεν με ακούς. Αν δεν με ακούς, θα δεις απάτηση και μετά θα με θυμηθείς. Όχι έτσι. Αλλά με τη χαρά πια, ότι μπορώ να απέλθω στη σιωπή μου, στη φυσική θέση και πράξη του πιστού ανθρώπου. Εμείς δεν καταλάβουμε ότι το πιο όμορφο πράγμα είναι η σιωπή. Το πιο χαρούμενο πράγμα είναι η σιωπή. Α, σε αφήνω στην ησυχία σου, τι καλύτερο από αυτά που θέλεις. Σε αφήνω στην ησυχία σου, στην προσευχή σου, στην ανάπαυσή σου. Δεν σε νοιάζει, δεν θα τρέξεις να σώσεις τον άλλον άνθρωπο. Αν σε ρωτήσει, θα απαντήσεις. Και να σε παρακαλέσει, μάλιστα. Αν δεις ο άλλος δεν έχει διάθεση, σιωπάς. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σιωπάς και να μην έχεις ευθύνη για κανένα. Η σιωπή εκφράζει τον άνθρωπο του Θεού, διότι στη σιωπή υπάρχει ο Θεός και η προσευχή. Ο λόγος, η συζήτηση είναι η έξοδος από την πραγματική μας θέση. Να ξαναπώ λοιπόν πάλι στο κελί μου, χωρίς να πω σε κάποιον το τι συνέβη. Εμείς τι κάνουμε, έχουμε μια αρρώστια. Συζητάμε, αναλύουμε, εξηγούμε, παρεμβαίνουμε, συμμετέχουμε, προσπαθούμε να διορθώσουμε, σχεδιάζουμε, μηχανευόμαστε, κάνουμε τεχνάσματα και χανόμαστε. Γιατί είμαστε άρρωστοι. Μας τρομάζει η σιωπική ησυχία. Μας τρομάζει η φυσική μας θέση που είναι η προσευχή μας. Μέσα στο ταμείο μας. Και νομίζω πως γινόμαστε άχρηστοι με τη σιωπή και γινόμαστε χρήσιμοι με τα λόγια. Ο πιο χρήσιμος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της σιωπής και της προσευχής. Ο πιο άχρηστος είναι αυτός που θέλει να παίξει σωτήρα σε όλο τον ανθρώπο και να μπει στη ζωή του και να παρέμβει. Λέει να είμαι θα αξιοπρεπής και ποτέ να μην αποκαλύπτουμε τη γνώμη μας για τους άλλους. Να σεβόμεθα σαν άσυλο τον άλλον. Όπως τα χερουβίμ και τα σεραφίμ καλύπτουν τα μάτια τους για να μην βλέπουν τη δόξα του Θεού, έτσι και εμείς να καλύπτουμε τον εαυτό μας και τα μάτια των άλλων για να μην βλέπουν τις κοιλίδες της εικόνες του Θεού. Οι εικόνες του Θεού να μείνουν πάντα σεβαστές. Στο θέμα αυτό, λέει ο γέροντας, πρέπει να προσθέσουμε και κάτι σημαντικό. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αποθέματα θησαυρό στην καρδιά τους. Όταν όμως ανοίγουν το στόμα τους, μαζί με τα λόγια τους φεύγει και ο θησαυρός της καρδιάς τους. Βγαίνει το υποσυνείδητο, όχι απλώς της προσωπικής ζωής, αλλά και της ανθρωπίνης φύσεως. Λέει ο γέροντας, λοιπόν, έχουμε θησαυρό και λέγοντας το χάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα βγαίνει και η ανθρώπινη φύση μας, βγαίνει το υποσυνείδητο, βγαίνει τα πάθη μας. Βγαίνει η αδυναμία της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό όσο λιγότερα λέμε και όσο λιγότερο εκθέτουμε τον εαυτό μας αδιάκριτες ανθρώπους που δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, τόσο προστατεύουμε την καρδιά μας. Πολλές φορές λέγοντας τα προβλήματά μας, θέλουμε να το παίξουμε έξυπνοι, καμπόσοι, να επερώμεθα πως είμαστε σπουδαίοι και σημαντικοί. Και στο τέλος δεν ξέρουμε τι έχουμε πει και σε ποιον. Και χάνουμε την εσωτερική μας συνοχή, την εσωτερική μας ηρεμία, την εσωτερική μας ισορροπία. Πού προσευχή μετά, αφού είμαστε ζαλισμένοι. Ό,τι μας κατέβει, λέει με οτιδήποτε, στον οποιοδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Όταν δεν έχουμε αυτά τα όρια μέσα μας, δεν μπορεί να κολακευτεί ο Θεός και να έρθει στην καρδιά μας. Ο Θεός θέλει ήσυχες ψυχές, σιωπηλές ψυχές, που δεν ανακατεύονται με όλα και με όλους και που δεν εκθέτουν τον εαυτόν τους. Λέει κάποιος, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Μα τι να προσευχηθούμε, αφού όλο μιλάμε. Όλο ζαλιζόμαστε. Εάν κάτσουμε λίγο ήσυχοι και δεν μιλάμε καθόλου, ούτε με το στόμα μας, ούτε με το μυαλό μας, είναι η καλύτερη προετοιμασία για την προσευχή. Είναι οι καλύτερες συνθήκες για να έρθει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θέλει ησυχία. Είναι πολύ ταπεινός. Δεν μπαίνει σε φασαρίες. Σε πελάτες ο Θεός δεν μπαίνει. Με το ζόρι, με τα βαντούρι να μας πει, έλα σου πω, ρε. Θέλει πρώτα να ησυχάσουμε, να αδειάσουμε. Και έρχεται απαλά, ήρεμα, ευγενικά, με λεπτότητα. Είναι τόσο λεπτός ο Θεός, δεν αντέχει την ένταση δική μας. Πολλές φορές δεν ακούμε το Θεό γιατί έχουμε ένταση. Είμαστε γεμάτοι από το εγώ μας, από τους λογισμούς μας, από τον εαυτό μας. Κάνουμε πάρα πολύ θόρυβο μέσα μας. Και ο Θεός θέλει ησυχία. Όταν πας σε μια συνευλία, ιδίως κλασική ή μουσική, δεν ξεκινάει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Κάποτε λέγανε το Χατζηδάκι όταν συναυλίες, θέλει απόλυτη ησυχία. Το ιερό πράγμα. Θέλει ησυχία. Θέλει λοιπόν ησυχία ο Θεός. Είναι τόσο ταπεινός. Αν υπάρχει κάτι άλλο, προτιμάει να φύγει ο Θεός παρά το, να φύγει το κάτι άλλο. Το καταλάβετε. Ο ταπεινός, ο εγωιστής άνθρωπος, εδώ θα κάτσω ρε, όλοι οι άλλοι να φύγουν. Ο ταπεινός λέει, δεν θέλεις φεύγω. Αφήνω τη θέση μου στον άλλο. Έτσι κάνει ο Θεός. Μόνο όταν φύγουν όλα από μέσα μας και οσιοποιήσουμε, τότε έρχεται ο Θεός. Γιατί είναι πολύ ταπεινός. Δεν θέλει να πάρει θέση κανενός ο Θεός. Ακόμη τις αμαρτίες μας δεν θέλει να πάρει τη θέση. Δεν θέλει να πάρει την θέση της αμαρτίας μας ο Θεός ή κάτι που θεωρούμε είναι σημαντικό. Μόνο αν παραδεχθούμε ότι αυτός είναι ο σημαντικός και διώξουμε τα πάντα, τότε θα έρθει ο Θεός. Δεν θέλει να μας δυσκολέψει, να δυσκολέψει ούτε κάτι την αμαρτία μας. Θέλει να έχουμε την αμαρτία. Πάρε τι παιδάκι με αμαρτία σου, αυτό θέλεις. Κράτα το. Αυτό κάνει ο Θεός. Δεν μας βιάζει. Όταν καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένας θάνατος και το διώξουμε, θα πει: φύγαν όλοι, θες να έρθω εγώ. Μήπως ακόμη θέλεις κι άλλο η αμαρτία. Δεν είπε ο Κύριος από τους μαθητές, αν θέλετε φύγετε κι εσείς. Δεν τους το είπε, αν θέλετε φύγετε. Σκανδαλιστικό, τους έδιωχνε. Και ο Θεός ακόμα τα λέει: για να δούμε η καρδούλα σου, θέλει την αμαρτία ή εμένα. Αν θέλεις αμαρτία, εντάξει, εγώ κάνω υπομονή. Μόνο θέλω ησυχία. Δεν θέλω να πάρει θέση ούτε τη αμαρτία σου ούτε του πάθους σου. Αν φύγουν όλα, θα έρθω. Έτσι λοιπόν, απαιτείται να έχουμε σιωπή στη ζωή μας. Η καλύτερη συνθήκη, η καλύτερη προετοιμασία για την προσευχή είναι η απόλυτη σιωπή και ησυχία. Η εσωτερική κυρίως. Δεν έχουμε επιθυμίες, δεν έχουμε προσδοκίες, δεν έχουμε φαντασίες, δεν έχουμε λογισμούς. Αδειάζουμε. Δεν είναι κανείς Θεός πλην του Θεού στη ζωή μας. Τίποτα. Και οραστίες είναι μια φαντασία, είναι μια απάτη είναι. Νομίζω πως είναι χρυσό, αλλά είναι ένα παραμύθι, ένα μπαλμούτι είναι. Το καταλάβουμε σιγά σιγά, βαριές. Θα φτάσει η στιγμή. Πρέπει να χρεοκοπήσουμε. Να αδειάσουμε για να έρθει πραγματικά ο Χριστός. Και τότε εν Χριστώ αγαπούμε εν ελευθερία τους πάντες. Αυτά λοιπόν λέει ο γέροντας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Τώρα που γυρνάει, μετά του χρόνου. Μισό λεπτό, πέστε.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ταραχή μέσα μας,
0: κύριος. Ήμασταν κουρασμένοι, το νευρικό μας σύστημα ήταν τσιτωμένο, είναι και φωνακλάς. Πολλά μπορεί να είναι. Έχουμε και τον εγώ μας που πληγώνεται. Άνθρωποι είναι. Αυτό δεν χάθηκε ο κόσμος. Μην στενοχωρηθείτε, αλλά μην το βρίσετε. Μην στενοχωρείτε, αλλά μην το βρίσετε. Μην ψάξεις ποιος φταίει, γιατί θα σκοτωθείτε στο τέλος. Κανονικά. Πες Θεέ μου, λες και αυτό και εμένα και προσπάθησε με την χάρη του Θεού να καταλάβεις τα θετικά του στοιχεία. Να παλύνεις την ένταση. Και προσπάθησε με ένα θετικό τρόπο να πλησιάσεις. Τότε μπορεί μετά να αλλάξεις και ο ίδιος. Ανέφερε ένα παράδειγμα ο Βασίλης ο Γοντικάκης και μου έκανε εντύπωση. Λέει γιατί δίνουμε τις προσευχές της Θείας Λειτουργίας. Ήταν λέει μια δασκάλα σε ένα σχολείο, πρωτοδιορισμένο σε ένα χωριό και ένα παιδί πάρα πολύ ζωηρό. Την τρέλαινε. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει κουμάντο ζάφτη αυτό το παιδί. Και αυτή δεν του λέγε τίποτα. Βγήκε τον παπά του χωριού, λέει: θέλω να κάνω σανταλίτουργο. Και θέλω κάθε και μέρα να μνημονεύει αυτό το όνομα. Και πήγαινε αυτή η λειτουργία. Μόλις τέριωσε σανταλίτουργο, πήγε τη πήρε λουλούδια το παιδί τη δασκάλα. Αυτά μυστικά. Η ψυχή λειτουργεί. Δεν είναι λογικά αυτά. Εμείς θέλουμε όλα λογικά να τα ερμηνεύσουμε. Όταν όμως υπάρχει ταπείνωση και προσευχή, μυστικά ο Θεός μεταφέρει τις ευλογίες του και τα θετικά μηνύματα. Πολύ περισσότερο αν τα λέγαμε εμείς. Άρα χρειάζεται εμείς να διαμορφώσουμε ένα άλογο ύφος πνευματικό για να αλλοιωθεί ο άλλος άνθρωπος. Πολλές φορές λέμε πάρα πολλά λόγια, αλλά η καρδιά μας είναι πάρα πολύ ωραία λόγια, αλλά η καρδιά μας είναι ταραγμένη. Ο άλλος δεν μένει στα λόγια, μένει στην καρδιά μας. Εισπράττει την καρδιά μας. Και πολλές φορές λέμε άγρια λόγια τα οποία μπορεί να είναι σκληρά, αλλά η καρδιά μας έχει πόνο και το νιώθει ο άλλος. Αυτό χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, να διορθώσουμε την καρδιακή μας διάθεση εναντί του άλλου. Αυτό να εισπράξει ο άλλος, να τον πλουτίσουμε, να τον γεμίσουμε από τη θετική μας διάθεση, την εν Χριστώ. Μετά ας πούμε και μια χαζομάρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά μέσα μας είναι η θετική διάθεση, αυτό μετράει.
2: Ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρνάβα Γιάνγκου από τον Ιερό Ναό Παναγίας Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης.
3: Ορθόδοξη Μαρτυρία, η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
4: Α, Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου για να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Δέστα άνθρωπο τα έργα αυτού και την εργασία του έως εσπέρας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρροδηγής της κτήσεώς σου, αυτή θα όσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ολοκέστη αριθμός, ζω μικρά με το μεγάλο. Εκεί ποιοι διαπορεύονται, δράκωνα τους ανέπεσε μπέζιν αυτοί, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε τη δοχθούν αυτόν εις εύκολο, δώνε τους αυτοίς η λέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σήματα πληθείς του Χριστότητος, όπως θα έπρεπε να δώσει το πρόσωπο να ταραχθήσονται, πάντα να γίνει στο πνεύμα αυτόν και εκλείψουσιν, και εις δοχθούν αυτόν επιστρέψουσιν, εις προσθεγεί στο πνεύμα και εκτιστήσονται, και να κενεί στο πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφραθήσει Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την υγιήνη και υπηρεθούν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνηθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφραθήσω εν το Κυρίο, εκλείπαινε μου το Γεία που ζήθηκε άνομος τιμή υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέντενη, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήξους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός.

Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήνεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Μην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτε, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι ήδον η οφθαλμή μου του σωτηρίων σου, ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτους ημών, και μη εισενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρούς και του

0: ευλογητός
1: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και μόνο των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Αυτοεκκλησία την πόλη την ωραία τάφτη Μητροπόλη ημών, το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο Λιθινός Υιός ημών της Πρεσβείης Παναθράντου και Παναμού μου, Αγίας Αυτομητρωσία, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παπηγήσων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Ποσών των Θείων Αϊλών δυνάμεων σωμάτων. Και εσύ εις του Τιμίου δόξου Πατρών και Πατριστού Υιών, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Ιεροτσιμικίας του Θεματουργού, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαιών.

Επανάληψη εκπομπών «Μικρά μυστικά οικογενειακής ευτυχίας» με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Χριστόδουλο.

Μικρά μυστικά οικογενειακής ευτυχίας. Η ελληνοορθόδοξη άποψη για τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Χριστόδουλο.

Μικρά λοιπόν μυστικά για την οικογενειακή ευτυχία, αγαπητοί μου ακροατέ, και συνεχίζουμε αυτή την σειρά των εκπομπών μας που αναφέρονται ακριβώς σε αυτό το θέμα που ενδιαφέρει πολλούς. Ο άνθρωπος κυνηγός της ευτυχίας και νοσταλγός μέσα στην οικογένειά του να βρει την οικογενειακή του γαλήνη, την ηρεμία, με ένα λόγο την ευτυχία. Αυτό που όλοι το θέλουν, δυστυχώς όλοι δεν το απολαμβάνουν. Και τούτο διότι δεν ξέρουν τα μυστικά που πρέπει να ήξεραν για να μπορέσουν να ψάξουν την πραγματικότητα της ευτυχίας μέσα στην οικογένεια. Συνεχίζουμε λοιπόν έτσι και απόψε και σήμερα, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να αποκαλύψουμε αυτά τα μυστικά. Να δώσουμε μερικές χρήσιμες οδηγίες, κυρίως πρακτικής φύσεως, σε όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν μέσα από την οικογένειά τους να καταξιωθούν, να δικαιώσουν τους πόθους και τις επιθυμίες τους. Και ερχόμεθα σήμερα, που είναι η δεύτερη κατά σειράν αυτή εκπομπή μας, να αναφερθούμε σε μια βασική προϋπόθεση από την οποία εξαρτάται η σύλληψη της ευτυχίας μέσα στην οικογένεια. Η προϋπόθεση αυτή είναι να καταλήξουμε στο ποιος είναι ο σκοπός της οικογένειας, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, από εκεί και πέρα μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες λεπτομέρειες. Στον κόσμο αυτό, αγαπητοί μου ακρόατε, κάθε πράγμα έχει και κάποιο σκοπό. Δεν υπάρχει τίποτε, είτε άψυχο είτε έμψυχο, που να μην διακονεί κάποια μικρή ή μεγάλη σκοπιμότητα. Από τον γενικό λοιπόν αυτόν και απαράβατο κανόνα, δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο σπουδαίος και τόσο σοβαρός θεσμός του γάμου. Έχει λοιπόν και αυτός κάποιο σκοπό που υπηρετεί. Και αυτόν τον σκοπό, όπως σας είπα, έρχομαι στη σημερινή μου εκπομπή να σας παρουσιάσω. Επάνω στο θέμα αυτό περί του σκοπού του γάμου, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς πάρα πολλές απόψεις που οι περισσότερες αλληλοσυγκρούονται και αναιρούνται αμοιβαία. Έτσι λοιπόν, μερικοί υποστηρίζουν πως ο σκοπός του γάμου είναι η ικανοποίηση του γενετησίου ενστίκτου του ανθρώπου. Οι νόμιμοι λένε διέξοδος στο ένστικτο αυτό είναι ο γάμος και καθώς μέσα σε αυτόν ικανοποιούνται οι σαρκικές ανάγκες των ανθρώπων χωρίς κινδύνους και εμπόδια, εκπληρώνεται έτσι ο σκοπός της συζυγίας. Όπως καταλαβαίνει κανείς, μια τέτοια αντίληψη για το γάμο είναι απαράδεκτη και για τον πολιτισμό μας και για την πίστη μας. Η αντίληψη αυτή κατεβάζει το γάμο στο επίπεδο μιας ασίδωτης σαρκολατρίας που ικανοποιεί τον υλικό άνθρωπο και τίποτε άλλο. Λείπουν από ένα τέτοιο γάμο τα ευγενέστερα ιδανικά που καθιστούν την οικογένεια εστία πολιτιστική και φυτώριο ανωτέρων κατευθύνσεων. Αφαιρεί κάθε στοιχείο ιερότητος και αγιότητος από τον γάμο, που έτσι γίνεται μια απλή φυσική ένωση με αντικειμενικό στόχο την εφήμερη τέρψη και την υλική απόλαυση, που ωστόσο είναι παροδική και φευγαλαία, μην μπορώντας να δώσει βαθύτερη και ουσιαστικότερη ικανοποίηση στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Άνθρωποι που διέπονται από μια τέτοια αντίληψη για το γάμο δείχνουν την έλλειψη κάθε υψηλού σκοπού από τον εαυτό τους, που φαίνεται να είναι εχμαλωτισμένος στα δίχτυα του πάθους που δύσκολα χαλιναγωγείται και τυθασεύεται. Στο σημείο αυτό τα ζώα φέρονται ανώτερα, γιατί σε αυτά η φυσική ένωση σκοπόν έχει τη διαιώνιση του είδους και όχι την τυφλή ικανοποίηση του ενστίκτου, που όπως είναι γνωστό στα άλογα αυτά ζώα δεν εκδηλώνεται παρά μόνο όταν πρόκειται να υπηρετήσει τον παραπάνω σκοπό.

Η σαρκολατρία λοιπόν, ο πρώτος λανθασμένος σκοπός του γάμου. Άλλοι πάλι, σαν σκοπό του γάμου, βλέπουν αποκλειστικά και μόνο την τεκνοποίηση, δηλαδή τη διαιώνιση του γένους. Το λάθος αυτών των ανθρώπων είναι ότι προσδίδουν αποκλειστικότητα στο σκοπό αυτό. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, η παιδοποιία είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του γάμου, όχι όμως ο μοναδικός. Αν είχαν δίκιο οι άνθρωποι της αντιλήψεως που είπαμε, τότε κανένα σκοπό δεν θα εξυπηρετούσε ο γάμος όσων ζευγαριών δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Τέτοιος γάμος δεν θα είχε κανένα σκοπό υπάρξεως. Υπάρχουν και άλλοι που ο καθένας βλέπει και ένα διαφορετικό σκοπό στο γάμο, ξεκινώντας από διαφορετικές εκτιμήσεις ενός γεγονότος τόσο συχνού και συνηθισμένου στη ζωή μας. Έτσι, ανάλογα με την αφετηρία του, ο καθένας βλέπει σαν σκοπό του γάμου την εξυπηρέτηση των υλικών του συμφερόντων ή την ικανοποίηση των σωματικών και πνευματικών του αναγκών. Οι τόσο διαφορετικές αυτές αντιλήψεις, αντί να επιλύουν, περιπλέκουν το ζήτημα, δημιουργώντας σύγχυση και δίλημα. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, μιλώντας για το θέμα αυτό, για το σκοπό δηλαδή του γάμου, με γνώμονα τη χριστιανική περί του γάμου αντίληψη.

Για να βρούμε τον αληθινό σκοπό του γάμου, είναι ανάγκη να ανατρέξουμε στους χρόνους της δημιουργίας του ανθρώπου. Τότε που ο Θεός έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα και ουσιαστικά καθίδρυσε το θεσμό του γάμου. Όπως είναι γνωστό από τη διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως, ο Θεός μετά τη δημιουργία του Αδάμ έπλασε από την πλευρά του την Εύα σαν σύντροφό του και βοηθό του. Να τα λόγια του Θεού, όπως είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, ποιήσομεν αυτό βοηθόν κατά αυτόν». Δηλαδή, δεν είναι σωστό να είναι ο άνδρας μόνος του. Να του δώσουμε λοιπόν ένα βοηθόν. Έτσι λοιπόν, επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Από τα λόγια αυτά βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι την γυναίκα ο Θεός την έπλασε για να συμπληρώσει τις ελλείψεις του ανδρός, για να τον βοηθάει σαν οστούν εκ των οστέων του και σάρκα εκ της σαρκός του. Από το ίδιο υλικό επλάστησαν και ο άνδρας και η γυναίκα. Αν η γυναίκα δεν ήταν απαραίτητη, δεν θα την δημιουργούσε ο Θεός. Ή αν ο άνδρας ήταν τέλειος άνθρωπος μόνος του, δεν θα υπήρχε ανάγκη να έχει βοηθό του τη γυναίκα του. Από όλα αυτά βλέπουμε πως η ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπου δεν είναι ούτε μόνος ο άνδρας, ούτε μόνη η γυναίκα. Είναι και οι δύο μαζί, άνδρας και γυναίκα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, όπως λέει η Γραφή, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτών είναι η περίπτωση που παραμένει κανένας άγαμος για να αφιερωθεί στο Θεό. Η κατά Χριστόν αγαμία, όπως λέγεται, δεν έχει καμιά σχέση ούτε με την εξαιτίας περιστάσεων οικογενειακών, αναβολή του γάμου ή ματέωση, ούτε με την φιλίδωνο αγαμία. Είναι μια λεπτή και υψηλή έκφραση των ανωτέρων βιωμάτων του ανθρώπου που αναζητεί σε αυτήν την ολοκληρωτική αυτοδέσμευση χάριν ενός υψηλού και αγίου σκοπού. Άλλη περίπτωση αυτή δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Εμείς εδώ μιλάμε για το σκοπό του γάμου και μπορούμε με όσα είπαμε παραπάνω να διατυπώσουμε τώρα τον πρώτο σκοπό του γάμου. Είναι η αλληλοβοήθεια, η αλληλοσυμπλήρωση των συζύγων και η ολοκλήρωση του ενός δια του άλλου. Μέσα στο γάμο ενώνονται οι δύο προσωπικότητες, καταθέτει η καθεμιά το κεφάλαιό της και απαρτίζεται η ολοκληρωμένη εικόνα του ανδρογίνου. Απ' εδώ και πέρα, οι δυο μαζί θα βαδίσουν το δρόμο τους με αμοιβαία βοήθεια και συμπαράσταση. Στο αλληλοσυμπλήρωμα αυτό τίποτε δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο. Ούτε οι συγγενείς, ούτε οι επιμέρους ελλείψεις των συζύγων. Η ένωσή των είναι από το Θεό και εξυπηρετεί το μεγάλο σκοπό που είπαμε.

Αλλά υπάρχει και άλλο σκοπό στο γάμο. Τον διακρίνουμε σαν θυμηθούμε πάλι τα λόγια του Θεού στο πρώτο ζευγάρι του κόσμου. Είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Αυτή είναι η προσταγή του Θεού, δηλαδή η γέννηση παιδιών και η εξασφάλιση της διαδοχής του γένους των ανθρώπων. Η παιδοποιία λοιπόν έρχεται σαν δεύτερο σκοπός του γάμου που ακολουθεί τον άλλον που είπαμε. Δεν είναι χωρίς αξία και ο σκοπός αυτός κάθε άλλο. Η γέννηση παιδιών είναι σπουδαίο και υπεύθυνο έργο που δίνει ένα ξεχωριστό χρώμα στο γάμο και τονίζει ακόμη περισσότερο τον πρώτο σκοπό. Γιατί απλούστατα, αν ο άνδρας μόνος του και η γυναίκα μόνη της ήταν τέλειοι άνθρωποι, θα μπορούσε ο καθένας τους χωριστά να γεννήσουν παιδιά. Ο Θεός όμως θέλησε την πνευματική πρώτα και έπειτα τη σαρκική συναφιά των, για να φανεί πως και οι δύο μαζί πρέπει να καταπιαστούν με το μεγάλο έργο της δημιουργίας του ανθρώπου και να γίνουν έτσι συνεργάτες του Θεού. Η παιδοποιία λοιπόν δεν είναι ούτε ο πρώτος, αλλά ούτε και ο μοναδικός σκοπός του γάμου. Ο Απόστολος Παύλος με κάποια αφορμή συνιστά να παντρευτεί και η γυναίκα που έχει περάσει τα χρόνια της γονιμότητάς της. Αυτό σημαίνει ότι παντρεύεται μολονότι δεν πρόκειται να τεκνοποιήσει αφού πέρασε η εποχή της γονιμότητας. Επομένως, κατά τον Απόστολο Παύλο, η τεκνογωνία δεν είναι απαραίτητο στοιχείο στο χριστιανικό γάμο, αλλά αν δεν είναι απαραίτητη η τεκνογωνία, πολύ περισσότερο δεν είναι απαραίτητη η πολυτεκνία, γράφει στο βιβλίο του «Η ρύθμιση της τεκνογωνίας» ο θεολόγος Νικόλαος Μπουγάτσος. Δύο λοιπόν βασικά είναι η σκοπή του γάμου. Πρώτα, η αλληλοβοήθεια των συζύγων, δηλαδή η ηθική τελείωση ίστων που είναι αξιολογικά ο πρώτος σκοπός και έπειτα η τεκνοποίηση. Και οι δύο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σοβαροί και ξεπηδούν από τη βουλή και τη σκέψη του δημιουργού. Ανεβάζουν ψηλά τόσο τον άνδρα όσο και τη γυναίκα, ιδίως τη γυναίκα, που στα χρόνια ακόμα του Χριστού είχε χαμηλή θέση και σαν θυγατέρα και σαν σύζυγος. Η παραπάνω αντίληψη περί του ρόλου της μέσα στο γάμο μόνο στο χριστιανισμό μπόρεσε να αξιοποιηθεί σε σημείο τέτοιο που να επιτρέπει σε αυτήν να είναι πρόσωπο και όχι πράγμα. Να έχει δηλαδή οντότητα και να μπορεί να σταθεί ισότιμα δίπλα από τον άνδρα της σαν σύζυγος και έπειτα να περιβληθεί από τον φωτοστέφανο της μητέρας αυτής της ηρωίδας που με θανάσιμους κινδύνους ολοκληρώνει και τον δεύτερο του γάμου σκοπό.

βιβλίο που σας ανέφερα του θεολόγου Νικολάου Μπουγάτσου αναγράφονται και τα εξής. Οι πατέρες της Εκκλησίας και μάλιστα οι Έλληνες πατέρες και θεολόγοι αναφέρουν 7 διάφορους σκοπούς του γάμου που κατατάσσουμε σε 3 ομάδες. Πρώτη ομάδα, η ηθικοκοινωνική αλληλοβοήθεια. Δεύτερη ομάδα, η διαιώνιση του είδους. Τρίτη ομάδα, η απόλαυση της ειδονής. Η πρώτη αναφέρει ως σκοπό του γάμου την κοινωνικότητα, την αλληλοβοήθεια, την εγκύτωση των επιθυμιών και την ηθική τελείωση. Η δεύτερη αναφέρει την τεκνογωνία και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και η τρίτη μόνο την απόλαυση της ειδονής. Ο καθένας από τους ορθόδοξους πατέρες ή θεολόγους, αλλά και οι ετερόδοξοι θεολόγοι, όπως και οι διάφοροι φιλόσοφοι, αναφέρουν έναν ή περισσότερους από τους 7 αυτούς σκοπούς. Αλλά αυτοί όλοι οι 7 σκοποί για τον ορθόδοξο χριστιανικό γάμο δεν είναι σκοποί, αλλά είναι μέσα για την πραγματοποίηση ενός και μοναδικού σκοπού, της ηθικής τελείωσης του ανθρώπου. Δηλαδή, η τεκνογωνία δύναται να είναι ένας από τους σκοπούς του χριστιανικού γάμου, αλλά ούτε ο μόνος, ούτε ο πρώτος είναι, γιατί αξιολογικά πρώτος και θα έλεγα μόνος σκοπός είναι η ηθική τελείωση και όλοι οι άλλοι σκοποί είναι απλώς τα μέσα προς τον τελικό σκοπό. Αυτά γράφει ο κύριος Μπουγάτσος στο βιβλίο του «Η ρύθμιση της τεκνογωνίας, ορθόδοξη και ελληνική άποψη». Σήμερα δυστυχώς μερικές σύγχρονες, όπως λέγονται, αντιλήψεις πάνω στο θέμα των σκοπών του γάμου δίνουν προτεραιότητα στο συμφέρον και στο ένστικτο. Και είναι να διαρωτάται κανείς πώς υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται τέτοιες απόψεις, όταν είναι βέβαιο πως οι απόψεις ακριβώς αυτές κατεβάζουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο αυτούς που τις υιοθετούν και τις διακηρύσουν. Αλλόσο και αν μερικά νέα ζευγάρια θέλουν να παραγνωρίζουν τις αλήθειες αυτές και να κατεβάζουν τους σκοπούς του γάμου σε επίπεδα απαράδεκτα, γεγονός θα παραμένει πως τους σκοπούς αυτούς του γάμου δεν είναι ο άνθρωπος, μα ο Θεός είναι εκείνος που τους όρισε. Γιατί ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο κανόνισε και τις λεπτομέρειες της ζωής του. Επομένως, ο γάμος δεν είναι ούτε φυσική ένωση, ούτε συμβόλαιο, ούτε οικονομική σύμβαση, αλλά μυστήριον μέγα και ιερό, ζεστό θερμοκήπιο, μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα ωραιότερα άνθη της κοινωνίας, τα παιδιά, και ζεστή φωλιά όπου ο άνθρωπος αναπαύεται και βρίσκει θαλπορή και προστασία. Όταν όλοι οι άνθρωποι παραδεχθούν τις αρχές που διέπουν τους μεγάλους σκοπούς του γάμου, τότε θα κατανοήσουν όλοι καλά και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν απέναντι στον εαυτό τους, στον σύντροφό τους και στην κοινωνία και θα εργαστούν για να ανταποκριθούν στα σοβαρά οπωσδήποτε καθήκοντά τους. Τότε ο γάμος θα προσλάβει τις αληθινά τεράστιες διαστάσεις που έχει σαν φαινόμενο κοινωνικό και θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην πραγμάτωση των σκοπών του. Αλλιώς θα παριστάμεθα κάθε μέρα μάρτυρες συγκρούσεων και διαφωνιών σε ένα χώρο που εξορισμού θα έλεγα προϋποθέτει συμφωνία και αλληλοκατανόηση. Αλλά για τις διάφορες προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν πριν από το γάμο για ένα επιτυχημένο γάμο θα μιλήσουμε στις επόμενες εκπομπές μας.

Μικρά μυστικά οικογενειακής ευτυχίας. Η ελληνοορθόδοξη άποψη για τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Χριστόδουλο.

Επανάληψη εκπομπών «Μικρά μυστικά οικογενειακής ευτυχίας» με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Χριστόδουλο.

0: με τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Λουδοβίκο, συγγραφέα, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθηγητή δογματικής και φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, επιστημονικό συνεργάτη στο μεταπτυχιακό θεολογικό πρόγραμμα του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου, πρώην επισκέπτης διδάσκων στο Ινστιτούτο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών στην πόλη του Κέμπριτζ.
1: Ερμηνεία των πατερικών κειμένων. Σήμερα θα μας μιλήσει ο πατήρ Νικόλαος, ο οποίος βρέθηκε κοντά μας και πάλι. Ήπια τον καφέ και είναι έτοιμος.
2: Το κείμενο το οποίο θα δούμε είναι από την Τρίτη της έκτης εβδομάδος Λουκά, το 11ο κεφάλαιο του κατά Λουκά. Το καιρό εκείνο γένεται το είναι τον Ιησούν εν τόπο την ή προσευχόμενον. Ως επάψα το είπε της των μαθητών αυτού προς αυτόν. Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεστε, καθώς και Ιωάννης δίδαξε τους μαθητάς αυτού. Εβλέπουν οι μαθητές τον Κύριο προσευχόμενο και όταν τελειώνει του ζητούνε να τους διδάξει. Παρακαλώ, πάρτε τα παιδάκια αυτά έξω λίγο. Του ζητούνε να τους διδάξει να προσεύχονται. Το να μας διδάξει κανείς να προσευχόμαστε είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι μας κάποια στιγμή, οι περισσότεροι από εμάς, το έχουν σκεφτεί ή ζητήσει, διότι δεν φαίνεται να είναι αυτονόητο. Όλοι μας έχουμε την εμπειρία προσευχών οι οποίες δεν εισαγούν.

ακούονται. Οι προσευχών οι οποίες δεν φαίνεται να τελεσφορούν, έτσι. Επομένως, τίθεται το ερώτημα, τι ακριβώς συμβαίνει με την προσευχή. Πώς είναι δυνατόν να είμαι εγώ παρόν μέσα στις προσευχές μου, όλος όπως είμαι στα αλήθεια και ο Θεός απέναντί μου, πράγματι, και εγώ να μιλάω σε Αυτόν και να μιλάω για μένα και Εκείνος να ακούει εμένα. Πώς είναι δυνατόν με την προσευχή να αποκαταστήσω μια ουσιαστική σχέση με τον Θεό? Διότι αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι το ερώτημα αν πέφτει αεροπλάνο και φωνάζω Χριστέ μου Παναγία μου και όλοι φωνάζουν και το αεροπλάνο πέφτει από τις πολλές φωνές. Είναι επειδή πριν από το αεροπλάνο ή μετά το αεροπλάνο βλέπω ότι, διαπιστώνω ότι είναι αδύνατον να... Ναι, είναι μάλλον δύσκολο να... Είναι μια από τις θυσίες, είναι μια από τις θυσίες που κάνουν οι μητέρες αυτές. Λοιπόν, είναι ότι έχω ανάγκη την προσευχή εκείνη η οποία έτσι επανορθώνει τον εσωτερικό μου κόσμο, τη ζωή μου, με ξαναφέρνει σε μια αίσθηση ζωντανής κοινωνίας μετά του Θεού. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης πριν αρχίσω την προσευχή, πολλές φορές είμαι απλώς ένας μεγάλος αμαρτωλός. Όταν τελειώσω την προσευχή είμαι δικαιωμένος, ηλεημένος, είμαι παιδί του Θεού ξανά. Νιώθω τη βασιλεία του Θεού μέσα μου. Υπάρχει τέτοια προσευχή? Η απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχει. Σας είπα, δεν μιλάμε για την προσευχή της στιγμής, για την προσευχή της ανάγκης. Δεν μιλάμε για την προσευχή που κάνουν όλοι, ακόμα και οι άθεοι. Για να μην πω ιδίως αυτή, στις ώρες τις δύσκολες. Έτσι, μιλάω για την προσευχή εκείνη η οποία συμβαίνει μέσα στη διάρκεια της ζωής και εντάσσεται ομαλά μέσα στη διάρκεια της ζωής αυτής και μου δίνει τη δυνατότητα να νιώσω την ύπαρξη του Θεού, να αισθανθώ το Θεό, όπως ακριβώς αισθάνομαι τη συνομιλία με ένα φίλο. Όπως ακριβώς αισθάνομαι τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τη σύζυγο, ξέρω εγώ, όποιον έχω δίπλα μου. Και αισθάνομαι ότι του μιλάω και μου μιλάει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η προσευχή. Δηλαδή κάποια στιγμή αισθάνομαι τον άλλο παρόντα. Το Θεό παρόντα. Έτσι. Για αυτή την προσευχή μιλάμε. Αυτή η προσευχή θέλει όντως καθοδήγηση. Δεν είναι εύκολο να τη βρούμε. Και δεν είναι εύκολο να τη βρούμε όποτε θέλουμε εμείς απλώς επειδή θέλω. Το θέλουμε. Είναι πάντοτε μια διαδικασία. Και είναι ένας αγώνας και είναι και μια ωριμότητα, μια ωρίμαση η οποία συμβαίνει μέσα στον χρόνο. Κοιτάξτε όμως ότι εδώ ο Χριστός δίνει παράδειγμα μιας τέτοιας προσευχής. Είπε δε αυτής, όταν προσεύχεστε λέγετε, τι λέτε, τι να λέτε. Και αρχίζει η διδασκαλία του Πάτερ ημών εδώ. Είναι το χωρίο όπου διδάσκεται το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, όλο το Πάτερ ημών, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Λοιπόν, θα σταθούμε στην ερμηνεία του Πάτερ ημών και μετά θα προχωρήσουμε σε αυτά που λέει παρακάτω, τα οποία ουσιαστικά εξηγούν περαιτέρω αυτό το, τη μικρή αυτή αλλά τόσο περιεκτική προσευχή την οποία η Εκκλησία την έχει εντάξει σε όλες τις ακολουθίες. Δεν υπάρχει προσευχή που να μην αρχίζει ευλογητός ο Θεός, ακολουθία της Εκκλησίας, βασιλεύ ουράνια μετά επί Κλειστό Άγιο Πνεύμα, με το οποίο τελούνται όλες οι ακολουθίες, δια του οποίου τελούνται, και μετά Άγιος ο Θεός που τελειώνει στο Πάτερ ημών. Το έχει εντάξει η Εκκλησία σε όλες τις ακολουθίες, παντού. Ό,τι, όπου και να αρχίσετε, μια ακολουθία όρθρα, σπερινό, άλλες ακολουθίες καθημερινές θα αρχίσετε με το Τρισάγιο, επομένως με το Πάτερ ημών.
Πάτερ ημών, λοιπόν, ο εν της ουρανής. Με την πρώτη κιόλας φράση ξεκαθαρίζει ότι ο πατέρας είναι εν της ουρανής. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό, διότι δεν υπάρχει πατρότητα πάνω στη γη, αν δεν υπάρχει πατρότητα στον ουρανό. Οι πατρότητες πάνω στη γη, αν είναι σωστές πατρότητες, παραπέμπουν στην πατρότητα του Θεού. Τη μόνη πατρότητα την οποία έχουμε, κατά χάρη, προσέξτε, όχι κατά φύση, δεν έχουμε κατά φύση την πατρότητα αυτή. Κατά φύση ο πατήρ είναι πατήρ του Υιού, πατήρ του Χριστού μόνον. Εμείς είμαστε δημιουργήματα. Αλλά με το βάπτισμα, με την υιοθεσία την οποία έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού, καταξιωνόμαστε, ονομαζόμαστε και εμείς παιδιά του Θεού. Όχι γιατί είμαστε φύση παιδιά, αλλά γιατί είμαστε έτσι με το θέλημα του Θεού, είμαστε αδελφοί του Χριστού. Έτσι μετά την ενανθρώπιση ονομάζει τον εαυτό του πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Είμαι ο πρώτος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς και σας αποκαλώ αδελφούς, λέει, δεν σας αποκαλώ δούλους. Σας αποκαλώ αδελφούς διότι σας αγαπώ ως αδελφούς. Είναι λοιπόν ο πρώτος εν πολλής αδελφής. Όπως λοιπόν οι φίλοι του παιδιού μου είναι και δικά μου παιδιά με έναν τρόπο, τους δεν βλέπω και αυτούς τα παιδιά μου. Έτσι λοιπόν μια διαδικασία υιοθεσίας, διότι αυτό είναι το βάπτισμα, είναι αυτή η ληξιαρχική πράξη ένα Αγίου Πνεύματι με τον οποίο υιοθετούμεθα, γινόμαστε Υιοί κατά χάρη, μπορούμε να ονομάσουμε το Θεό Πατέρα. Γι' αυτό και πριν το Πάτερ ημών θα έχετε προσέξει ότι η Εκκλησία λέει «Καταξίωσον ημάς επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα» και λέγει «Καταξίωσέ μας να σε ονομάζουμε Πατέρα». Δεν είσαι πατέρας μας υπό την έννοια ότι είσαι κατά φύση πατέρας. Έτσι, είναι κατά χάριν πατέρας. Έτσι, όπως και εγώ και εσείς είμαστε πατέρες των παιδιών μας. Αλλά κατά χάριν μπορεί να μας πει κανείς ότι είμαστε πατέρες διαφόρων πραγμάτων που κάνουμε. Έτσι, διαφόρων αντικειμένων που κατασκευάζουμε. Αυτά τα αντικείμενα δεν διεκδικούν, δεν μπορούν να διεκδικήσουν κατά φύση πατρότητα. Είναι φτιαγμένα, θα έλεγαν οι πατέρες, με τη θέληση. Είναι εκ της θελήσεως και όχι εκ της ουσίας, έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, πολεμώντας κατά του Αρίου, που έλεγε ότι ο Υιός είναι κτίσμα, είναι εκ της θελήσεως. Έλεγε είναι εκ της ουσίας. Τα παιδιά μου προέρχονται από την ουσία μου. Έτσι, η ομιλία που κάνω αυτή όμως είναι από τη θέλησή μου. Αν δεν την κάνω, δεν χάνω τίποτα από την ουσία μου. Αν όμως ο πατήρ δεν έχει Υιό, τότε η ίδια η ουσία του Θεού καταστρέφεται. Διότι ο Θεός είναι τριάς προσώπων. Και είναι πατήρ επειδή έχει έναν Υιό και είναι Υιός επειδή έχει πατέρα και είναι πνεύμα επειδή έχει τον πατέρα, είναι το εκ του πατρός εκπορευόμενο και τον Υιό αναπαυόμενον. Αυτή η αναφορικότητα των τριών προσώπων μας κάνει να σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα πρόσωπο από το Θεό και να παραμείνει ο Θεός ολόκληρος. Έχουμε λοιπόν το Θεό τον ένα και τα τρία πρόσωπα, αλλά εμείς είμαστε παιδιά της, δημιουργήματα της θελήσεως του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το πούμε πατέρα κατά φύση. Αγιαστεί το όνομά σου. Έτσι, τι σημαίνει αγιαστεί το όνομά σου? Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Αγιαστεί το όνομά σου σημαίνει να αγιάζεται το όνομά σου μεταξύ μας. Το να αγιάζεται το όνομα του Θεού μεταξύ μας σημαίνει να μετέχουμε στη ζωντανή του παρουσία. Διότι τότε γευόμαστε την αγιότητα αυτή. Να γευόμαστε τις άκτιθες ενέργειες, τις ενέργειες της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Αυτό είναι το αγιαστείτε το όνομά σου. Αγιαστείτε το όνομά σου σημαίνει η αγιότητά σου να προσχωρεί μέσα στον κόσμο, να εισχωρεί μέσα στα πράγματα του κόσμου, να μπαίνει μέσα στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει αγιαστείτε το όνομά σου. Να γίνεται προσωπική μου εμπειρία. Ας γίνει προσωπική μου εμπειρία η δική σου αγιότητα. Ας δω την αγιότητά σου να ανατέλει ως περιεχόμενο της εμπειρίας της δικής μου, της ζωής μου, της δικής μου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Ας έλθει η βασιλεία σου. Η βασιλεία, όπως ξέρετε του Θεού, δεν είναι ένα επίγειο ή επουράνιο βασίλειο, απλώς όπως τα σκεφτόμαστε αυτά κατά τη συνήθειά μας, είναι αυτή η πληρότητα της ζωής. Η πληρότητα του είναι. Μια πληρότητα την οποία έχουμε όλοι μας και όλοι μέσα, ο καθένας μέσω των άλλων, δια του Θεού και εν το Θεό.
Είναι μια πληρότητα ζωής που δεν γνωρίζει φθορά και θάνατο, που δεν έχει το φόβο, ούτε λύπη, ούτε στεναγμό. Αλλά είναι ζωή, είναι ζωτικότητα, δηλαδή είναι ζωντάνια και ενέργεια και χαρά η οποία δεν δει ποτέ. Δεν δει ποτέ. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Όπως ο Θεός είναι χαρούμενος και αιώνιος και δεν δει ποτέ, έτσι γινόμαστε και εμείς μέσα στη Βασιλεία Του αιώνιοι, αθάνατοι και ευτυχείς. Αλλά με μια ευτυχία η οποία είναι ζωντανή. Δεν είναι μια ευτυχία την οποία μας επιβάλλουν, είναι μια ευτυχία στην οποία εμείς οι ίδιοι εν Αγίω Πνεύματι μετέχουμε. Δηλαδή είναι η ζωή μας όπως θα θέλαμε να είναι, αλλά με έναν τρόπο πολύ μεγαλύτερο και πολύ υψηλότερο από ό,τι μπορούμε να ελπίσουμε ή να φανταστούμε. Σαν άνθρωποι λέμε, ας παντρευτεί το παιδί μου και θα είμαι ευτυχισμένος. Και παντρεύεται το παιδί και δεν είμαι ευτυχισμένος. Λέμε, ας γίνει, ξέρω εγώ, το σπίτι εκείνο που φτιάχνω και θα είμαι ευτυχισμένος. Ας τελειώσει εκείνη η δουλειά. Ας τελειώσει εκείνο το έργο. Και όταν τελειώσει εκείνο το έργο, δεν μου αρκεί το έργο αυτό. Και συνεχώς ο θάνατος, που είναι η ακύρωση όλων των επιθυμιών, επλησιάζει. Υπ' αυτή την έννοια η Βασιλεία του Θεού είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η συνεχής έλευση της ζωής σε μένα. Είναι η συνεχής βίωση μια ζωής η οποία δεν σταματά και δεν τελειώνει με τους όρους του χώρου και του χρόνου. Παρόλο που διεξάγεται μέσα σε ένα αγιασμένο χωρόχρονο, έτσι όπως είναι η χαρά του Πάσχα, που είναι όλοι ένα κίνητο σημείο φωτός. Έτσι. Η αιωνιότητα δεν είναι απλά μια διάρκεια, είναι μια διαφορετική βίωση του χρόνου. Έτσι. Δεν είναι η αιωνιότητα μια διάρκεια στην οποία πρέπει να μάθουμε τάβλη και σκάκι που παίζεται αιώνια για να περνάει η ώρα. Η αιωνιότητα είναι μια υπέρογγη, υπέροχη ζωτικότητα. Όσες φορές έχετε αισθανθεί μια ζωτικότητα να σας πλημμυρίζει και να είναι αυτό φωτισμός και να είναι χάρης. Νομίζω όλοι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν κάποια τέτοια στιγμή στη ζωή τους. Κάπου κάποτε, δεν την ξεχνάμε, περνάει. Αυτό το πράγμα είναι ένα άγγιγμα της αιωνιότητας. Έτσι, οι μεγάλοι πατέρες, αλλά και οι μικροί πατέρες και όλοι οι άνθρωποι που κάνουν προσευχή έχουν αγγίγματα τέτοια της αιωνιότητας. Και όταν τους αγγίξει κάτι τέτοιο, ξέρουν ότι δεν θέλουν να τελειώσει. Ένα άγγιγμα της στιγμής μπορεί να είναι. Αλλά δεν θες να τελειώσει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι κάτι που έρχεται από τους κόλπους του Θεού και το οποίο αγιάζει τον άνθρωπο και τον μεταβάλλει εσωτερικά και εξωτερικά. Ερθέτω η Βασιλεία σου λοιπόν, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνει το θέλημα του Θεού στον κόσμο. Το θέλημα του Θεού είναι άγιο, διότι είναι αφύλαυτο, δεν είναι υπερήφανο θέλημα. Είναι ένα θέλημα το οποίο δεν ζητεί τα εαυτού, δεν ζητεί δηλαδή τα του Θεού. Καταλάβατε, είναι ένα θέλημα το οποίο δεν θέλει, προσέξτε, την κυριαρχία του Θεού πάνω μου, αλλά θέλει τη δική μου άνθηση, τη δική μου ανάδυση. Πολλοί νομίζουν σήμερα, φοβούνται το θέλημα του Θεού και νομίζουν ότι, έτσι σας είχα πει το περιστατικό μιας μητέρας, η οποία είχε βαριά άρρωστο το παιδί της, πολύ βαριά άρρωστο, και ήρθε σε μένα και μου λέει, το παιδί μου πάσχει αδίκως, ήταν μια ψυχοσωματική ασθένεια, και πώς θα γίνει το παιδί αυτό, δεν φταίει για αυτό που έχει και λοιπά, και γιατί να υποφέρει, και το παιδί υπέφερε και συνέχιζε να υποφέρει, και κάποια στιγμή λέει, δεν θα επέμβει ο Θεός σε αυτό, πώς είναι δυνατόν, προσεύχομαι. Της λέγω, θα επέμβει ο Θεός αυτό. Θα επέμβει υπό έναν όρον. Έναν σταθείς μπροστά του και του πεις, Θεέ μου, αυτό το παιδί που μου το έδωσες εσύ και εγώ το θεωρώ δικό σου, στο χαρίζω εξ ολοκλήρου, μόνο κάνω το καλά. Και αμέσως πάγωσε αυτή η μητέρα. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Φοβήθηκε το θέλημα του Θεού. Τη λέω, δεν σημαίνει ότι θα γίνει καλόγερος ή παπάς, μην το νομίζεις αυτό. Μπορεί να γίνει βέβαια οτιδήποτε, μπορεί να γίνει και ιεραπόστολος, μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Δώστε στο Θεό το παιδί αυτή τη στιγμή όπως το έδωσε. Δώστε στο Θεό το παιδί αυτό, θα γίνει καλά.
Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Και το παιδί είναι άρρωστο. Αλλά και αυτή με έναν τρόπο νοσεί. Διότι δεν κατάλαβε ότι το θέλημα του Θεού είναι άγιο. Το θέλημα του Θεού είναι αυτό που θέλω εγώ στο βάθος μου και δεν το ήξερα. Αυτό είναι το πιο μεγαλειώδες. Αν ρωτήσεις τους ανθρώπους του Θεού να σας πούνε βίασε ποτέ ο Θεός το θέλημά σου. Θα σου πούνε όχι, ο Θεός έκανε αυτό που βαθύτερα ήθελα, αλλά δεν το ήξερα. Και αυτό ακριβώς είναι το μεγαλείο. Ότι σου αποκαλύπτει την ευτυχία σου, όχι τη δική του ευτυχία. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη να είναι ευτυχισμένος εις βάρος μου. Δεν είναι φθονερός ο Θεός. Προσέξτε, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι είναι φθονερός ο Θεός. Δυστυχώς φταίμε και εμείς οι παπάδες γι' αυτό. Πανεβαίνουμε στον άμμονα και λέμε πρέπει. Πρέπει να κάνεις εκείνο και πρέπει. Και ο καημένος από κάτω να ρωτιέται ο άνθρωπος, γιατί πρέπει, ρε παιδάκι μου. Αφήστε με στην ησυχία μου. Αφήστε με στην ησυχία μου. Όλοι μου λένε και μου ζητάνε. Εγώ δεν μπορώ άλλο να ακούω, αλλά πρέπει. Κανένας που να με αγαπάει υπάρχει εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αυτός που σε αγαπάει. Και δεν λέει πρέπει. Γι' αυτό και στους δικούς μου μαθητές λέω πάντοτε, στους παπάδες που έχουν περάσει πολύ από τα χέρια μου, εκατοντάδες, τους λέω μη λέτε τη λέξη πρέπει. Δεν υπάρχει λέξη πρέπει. Στον έρωτα υπάρχει πρέπει. Όταν πάτε ένα ερωτευμένο και του πείτε, κοίταξε, πρέπει να φέρεσαι καλά. Ξέρω εγώ. Θα σου πει τι λέει, ευλογημένο, αυτό είναι η ζωή μου. Βέβαια θα φέρομαι. Και αν τυχόν κάνω κανένα λάθος, στα πόδια της θα πέσω. Όσο είναι ερωτευμένος τουλάχιστον, γιατί μετά, αν αλλάξει αυτό, θα πέφτει αυτή στα πόδια του. Λοιπόν, λέμε, ο Θεός δεν αλλάζει όμως. Δεν αλλάζει ο Θεός διαθέσεις. Είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα τα πράγματα. Είμαι ένα χαμένο κορμί και γυρίζω στο Θεό και με περιμένει. Και αφού πέσω στην μπροστά του αληθινά, ξαφνικά είναι μια αγκαλιά. Πρέπει εγώ δεν την αξίζω την αγκαλιά αυτή, όπως ο άσωτος. Θέλει να φύγει. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εγώ ζήτησα να με βάλεις, να με κάνεις δούλο και εσύ μου βγάλεις δαχτυλίδια και στολές και βόδια να θυσιάζεις και δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Δεν είμαι έτοιμος. Αυτή η αγάπη που συντρίβει τον άνθρωπο. Αυτή την αγάπη ήταν οι Άγιοι και γι' αυτό αγίασαν. Δεν αγιάζει κανείς με το πρέπει ποτέ. Κανένα δεν γνώρισε εγώ που είναι ανάγιος με το πρέπει. Με το πρέπει το πολύ πολύ να νιώσει κανείς να πάει τελικά στον ψυχίατρο να πάρει κανένα φάρμακο από την πολλή ενοχή που θα νιώθει. Καταλάβατε. Και τα παιδιά, θέλει προσοχή στα παιδιά. Μην λέτε στα παιδιά το πολύ πρέπει. Θα του πεις και το πρέπει βέβαια, όταν είναι μικρό, ειδικά δεν θα το αφήσει να πέσει στη φωτιά. Αλλά το σημαντικό η διδασκαλία να γίνεται με το δικό μας άνοιγμα της καρδιάς μας στο Θεό. Και να αφήνουμε και ένα μικρό χαραμάδα να βλέπει το παιδί. Ότι κοίτα να δεις, παρακαλώ, εγώ εκεί, αυτό αγαπώ, αυτό θέλω. Αυτό θέλω εγώ. Αυτό με μετρέφει εμένα. Εμένα αυτό με έχει κατά κάποιο τρόπο απορροφήσει. Με έχει συνεπάρει. Αν το δει αυτό το πράγμα το παιδί, παιδαγωγείται νομίζω καλύτερα από το να λέμε, κοίταξε να δεις, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο, θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις τ' άλλο. Ήμουν προχθές σε μια εκκλησία, είχε ένας παπάς, γιατί και εμείς οι παπάδες τα κάνουμε, τα λάθη, είχε το παιδί, το γιο του. Και τον είχε έτσι, με τα χέρια του κάνει. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Και καταλάβαινε το καημένο, σηκωνόταν, καθόταν, πήγαινε δεξιά, αριστερά, βρέμε να πάρει. Αυτό το παιδί, όταν μεγαλώσει λίγο, θα πει: δεν θέλω να σηκώνομαι και να κάθομαι, ούτε μου κάνει χέρι εσύ. Και κάποια στιγμή θα πει: δεν σηκώνομαι και δεν κάθομαι πλέον. Και για να μην μου κάνει και αυτό, δεν πάω και στην εκκλησία. Και μετά δεν κάνω και τώρα και δεν κάνω και τ' άλλο και δεν κάνω και τ' άλλο και στο τέλος πάει το παιδί. Γιατί ο άνθρωπος έχει πρόβλημα με την ελευθερία. Γιατί έχει πρόβλημα με την ελευθερία. Διότι η εικόνα του Θεού, λένε οι πατέρες πάνω του, είναι η ελευθερία. Το αυτεξούσιο. Εάν τον ταλαιπωρεί στην ελευθερία, τον έχασε τον άνθρωπο. Προσέξτε τι σας λέω. Μπορεί το παιδί να κάνει παλαβομάρες, αλλά να μην έχει ελευθερία του τραυματιστή. Θα βρει το δρόμο του. Εάν το τραυματίσει την ελευθερία του, δεν θα μπορέσει το παιδί αυτό εύκολα να σταθεί στα πόδια του. Το βλέπουμε αυτό στα περιβάλλοντα που ζούμε, το βλέπω στους φοιτητές, στα παιδιά που έχουν τέτοια αγωγή και βλέπεις είναι μερικά παιδιά που είναι ελευθερωμένα γιατί βρήκαν το Θεό μόνα τους. Και βοηθήσαν κι άλλοι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Ξέρετε, μια γιαγιά που στέκεται μπροστά στο κονοστάσι χωρίς να λέει τίποτα και κάνει προσευχή και είναι μόνο μια αγκαλιά και καμιά κρίση. Πολύ μεγαλύτερη θεολογία είναι αυτή. Έτσι, από τον μπαμπά και τη μαμά που τρέχει συνέχεια και λέει «Κι πρόσεξε, θα με διαψεύσεις, τι θα πουν για μένα». Δεν το λες, αλλά το εννοείς.
Κοίταξε να με βγάλεις άσπρο πρόσωπο. Γιατί εσύ δεν μπορείς να κάνεις το πρόσωπο σου άσπρο? Να το κάνω εγώ? Γιατί εγώ να αναλάβω δηλαδή? Γιατί να αναλάβω να εκπληρώσω τα όνειρα του πατέρα, λέει το παιδί. Και έχει κάπου δίκιο, διότι ιδίως όταν ο πατέρας μάλιστα δεν είναι και τόσο ειλικρινής με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει. Εντάξει, όχι αδύναμος, οι αδύναμοι είμαστε όλοι. Ειλικρινής, έχει διαφορά. Ειλικρινής είναι αυτός που δεν παραδέχει ότι είναι αδύναμος. Ψεύτης, συγγνώμη, ψεύτης είναι αυτός που δεν παραδέχει ότι είναι αδύναμος. Άλλο πράγμα να έχω ένα ιδεώδης και από αδυναμία σε μια στιγμή να γονατίζω και να μην μπορώ να το εκπληρώσω. Αυτό το καταλαβαίνει και το παιδί και ο Θεός και όλοι. Το κακό είναι να λέω ότι έχω το ιδεώδης, αλλά να μην το έχω μέσα μου. Να έχω άλλο ιδεώδης δικό μου, το οποίο το πάω παραλλήλως και καλύπτω το δεύτερο με το πρώτο, καταλάβατε. Το καλύπτω. Το καλύπτω, καλύπτω πάθη διάφορα και αποφάσεις διάφορες που έχω λάβει μέσα μου, αλλά απ' έξω είναι ο Χριστός και η Παναγία. Σαν να έχεις ένα Θεός φυλάξει πορνείο και απ' έξω βάζει τους Αγίους, γιατί νομίζουν ότι είναι εκκλησία μέσα. Αλλά από μέσα είναι πορνείο. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα το οποίο δεν συγχωρεί ούτε ο Θεός, ούτε οι άνθρωποι. Είναι υποκρισία. Γι' αυτό βλέπετε ο Χριστός όταν μίλησε ενάντια, δεν είπε κανένα, δεν είπε ποτέ στις πόρνες και στους τελώνες, δεν τους είπε ποτέ φύγετε παραπέρα. Πελάτε εσείς, ελάτε όλοι εσείς εδώ. Όλοι εσείς οι ταλέποροι, οι δυστυχισμένοι, όλοι οι αμαρτωλοί, ελάτε σε μένα, γιατί ξέρω ότι το ξέρετε ότι είστε αμαρτωλοί. Και γι' αυτό εμένα αυτό με ένα μου αρκεί. Το ουέ το είπε μόνο στους υποκριτές. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι, όχι γιατί είστε γραμματείς και φαρισαίοι, αλλά υποκριτέ. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτέ. Καταλάβατε, όχι γιατί είναι γραμματείς και φαρισαίοι, αλλά γιατί είναι υποκριτές. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα είναι το φοβερό. Κατά τα άλλα ο Θεός σκεπάζει τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το μεγαλείο. Και τον σκεπάζει τόσο πολύ που οι Άγιοι που είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς στο τέλος αισθάνονται καταχρεωμένοι. Καταχρεωμένοι στην αγάπη του Θεού. Και για αυτήν μιλάνε συνέχεια. Αλλά όπως μας έλεγε κάποτε ο πατήρ Παΐσιος, δεν μιλάνε πολύ, λέει. Παρόλο που μιλάνε για αυτήν, τα έχουν κρύψει τα μεγάλα, διότι θα μας έβλαπτε αν το μαθαίναμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Ακούτε τι λέει. Θα μας έβλαπτε. Γι' αυτό καλύτερα μην το ξέρουμε, λέει. Αυτό είναι άλλο. Και, αυτό, και άλλο είναι να ανεβαίνεις πάνω και να φωνάζεις και να λες: θα σας κάψει ο Θεός, θα μας κάψει ο Θεός, θα σας φτιάξει ο Θεός. Δεν σε καίει ο Θεός. Μόνο σου καίγεσαι. Μόνο σου καίγεσαι. Ο Θεός παίρνει την απόφαση να κάνεις πόλεμο. Ο Θεός παίρνει απόφαση να κλέψεις και να αφανίσεις τον άλλον. Ο Θεός το πήρε αυτή την απόφαση. Εγώ την πήρα. Λοιπόν, όταν εισπράττω τα ίδια από τον άλλο μετά, ο Θεός φταίει? Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός εφήβρε τα όπλα και τον όλεθρο και τα βασανιστήρια και τις φυλακές και τους θανάτους, αυτό τα εφήβρε. Τα είδατε πουθενά στα κείμενα αυτά να τα έχει εφεύρει και να τα λέει: κοιτάξτε, θα πάρετε τέτοιο σπαθί μακρύ και θα βρείτε τον άλλο και θα τον περάσετε απέναντι? Πού τα είδατε αυτά? Εμείς τα φτιάξαμε αυτά. Πώς λοιπόν έρχονται μερικοί άθιοι και λένε: ο Θεός φταίει για τον πόλεμο? Μα ο Θεός τον κάνει τον πόλεμο. Έλεος πια. Έλεος πια. Καταλάβατε. Το θέλημα του Θεού, τα λέω αυτά για να υποστηρίξω ότι το θέλημα του Θεού είναι αυτό που εγώ θέλω στο βάθος. Και δεν το ξέρω. Γιατί δεν το ξέρω? Γιατί είμαι βουλιαγμένος μέσα σε αυτό που είναι η σημερινή ζωή. Και μου λέει η ζωή: κοίταξε να δεις, θα πάρεις τέτοιο αυτοκίνητο για να κάνεις τέτοια στροφή. Θα πάρεις τέτοια ρούχα για να κάνεις τέτοια εντύπωση. Θα πάρεις τέτοιο άρωμα για να κάνεις, να ρίξεις πέντε όλους στον δρόμο νεκρούς. Θα κάνεις τόσα χρήματα, θα πάρεις τόσα αυτά. Λοιπόν, πάρτε, πίνετε, τρώτε, κάντε, δείχνετε συνεχώς, μας βομβαρδίζουν συνεχώς. Και από μικρούς, στην πιο μικρή ηλικία, που δεν μπορεί ο άνθρωπος, αν δεν έχει μια διδασκαλία δίπλα από έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να αντισταθεί. Και γινόμαστε όλοι αυτό το που θέλει το lifestyle, το σύγχρονο, ας πούμε. Έτσι, και άντε να βρεις τι θέλεις μετά. Ποιος ξέρει τι θέλει? Και ξεκινάμε στα κουτουρού. Και άραγε μου ταιριάζει αυτό, και άραγε μου ταιριάζει εκείνο. Και άραγε να τον πάρω αυτόν και να την πάρω αυτήν. Και να πιάσω αυτή τη δουλειά και να μην την πιάσω και να πάω από εδώ και να πάω. Και βλέπεις οι άνθρωποι να βέβαιοι. Άμα ξέραμε τι θέλαμε, πόσο πιο εύκολη θα ήταν η ζωή. Αλλά δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν το ξέρουμε? Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιοι είμαστε. Ο Θεός σου ξεκαθαρίζει ποιος είσαι. Πώς σε έφτιαξε
Και γιατί πράγμα σε προορίζει. Και στο δείχνει αυτό. Και το βλέπεις αυτό. Και μόλις το δεις, το προχωρείς με αυτό. Με αδυναμίες βέβαια. Με τον παλιό άνθρωπο ζωντανό ακόμα. Μέχρι να βαρεθούμε το χάλι μας. Έτσι. Και να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά τα δώρα τα δίνει ο Θεός στο μεταξύ. Θα σου δίνει τα δώρα για να γίνεις καλύτερος. Σε προετοιμάζει. Δεν περιμένει να γίνεις καλός για να σου δώσει. Αυτό δεν είναι πρωτού γίνεις. Τις δωρεές της ζωής αυτής. Και τις πνευματικές και τις υλικές δωρεές. Έτσι και παρηγορία και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν το θέλημα του Θεού να το αγαπήσουμε. Γεννηθεί το θέλημά σου όταν λέγανε οι πατέρες. Έτσι είναι τρία τα επίπεδα λένε οι πατέρες. Το πρώτο επίπεδο το ανώριμο είναι όταν ο άνθρωπος λέει γεννηθεί το θέλημά μου Κύριε. Ευλόγησον. Λοιπόν, ό,τι θέλω εγώ. Πάνε στο. Βλέπετε τώρα έχει το ποδόσφαιρο, το Μουντιάλ, λες, δεν είναι. Όλοι προσεύχονται να νικήσουν. Πολύ απλή προσευχή και δεν θέλει καμία. Και κανένας δεν αναρωτιέται και δεν κατάλαβα. Ο άλλος δεν προσεύχεται να νικήσει. Εγώ γιατί να νικήσω. Γιατί να νικήσω εγώ, δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχω πνευματικές αιτίες. Τουλάχιστον να παρουσίαζα μια πνευματική αιτία για την οποία θέλω την νίκη. Αλλά δεν υπάρχει πνευματική αιτία. Συνήθως. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη προσευχή. Ας γίνει το θέλημά μου Κύριε, να είσαι ευλογημένος. Έλα κάνε μου εδώ το θέλημα. Το δεύτερο σκαλί είναι όταν αρχίσω να καταλαβαίνω ότι αυτά που θέλω δεν είναι και τόσο όμορφα πάντοτε. Είναι ας γίνει το θέλημά μου Κύριε, αν είναι θέλημά σου. Αυτό είναι το πολύ πιο ανώτερο στάδιο. Να γίνει το θέλημά μου, ας φτάσουμε τουλάχιστον σε αυτό. Να γίνει το θέλημά μου, αν το θες και εσύ, αν βλέπεις ότι... Αν αυτό το πράγμα είναι για μένα και για τους άλλους δίπλα μου και σωτήριο, μεγάλο πράγμα το πει αυτό κανείς, ειδικά στην αρχή της ζωής, όταν είναι νέος, να το πει Θεέ μου, να κάνει ένα συμβόλαιο μυστικό. Θεέ μου, εγώ θα κάνω αυτό που κάνω, εσύ όμως οδήγησε. Να βγει τελικά αυτό που εσύ νομίζεις καλύτερο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Πολύ ανώτερο το στάδιο το δεύτερο. Και υπάρχει και το τρίτο στάδιο που είναι το της τελειότητας το στάδιο, είναι των Αγίων. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ας τα δικά μου τα θελήματα και εσύ οδήγα. Εσύ οδήγα. Δεν θέλω να με ξέρω. Σκεφτείτε τώρα. Δεν θέλω να με ξέρω. Αμάν πια. Έκανα ήταν να κάνω. Τι έκανα και τι θέλει και αυτά που θέλησα και έκανα τι ήτανε. Άντε πες έγινα δεσπότης. Άντε έγινα ξέρω εγώ σπουδαίος. Άντε έγινα πλούσιος. Και τι έγινε. Τώρα κάνε από εδώ και πέρα εσύ τι θέλεις. Αυτό το πράγμα είναι της ωριμότητας. Όσο πιο γρήγορα έρθει όμως τόσο πιο ευτυχισμένος είναι. Τουλάχιστον να μείνουμε να είμαστε στο δεύτερο σκαλί αυτό. Το γεννηθεί το θέλημά σου. Ας γίνει το θέλημα μου, αν είναι θέλημά σου. Να μπαίνει το θέλημα του Θεού κάπως μέσα. Να ρωτάμε και το Θεό δηλαδή. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ως εν ουρανό και επί της γης, έτσι. Ναι. Όπως γίνει στον και στη γη. Λοιπόν, τον άρτον ημών των επιούσιων δίδου ημίν δώσει μην σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Αυτό τον άρτον ημών των επιούσιων έχει τουλάχιστον δύο σημασίες. Απ' τη μία είναι αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε όταν λέμε ο επιούσιος αυτός. Δηλαδή, δώσ' μας την καθημερινή μας αυτάρκεια. Είναι μεγάλο πράγμα να το καταλάβει κανείς αυτό. Να στέκεσαι στο Θεό και να λες δώσ' μας αυτά που θέλω σήμερα. Σημαίνει ξεφορτώνεις από τον εαυτό σου ένα τεράστιο ποσό. Από ενέργειες, ποσό ενέργειας και μέριμνας. Φρόντισε εσύ Κύριε, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα. Έτσι. Η μία έννοια είναι δώσ' μας την αυτάρκεια, χωρίς να μεριμνούμε. Να μην βάζεις συνοπινηθώ και να σκοίταξε Θεέ μου, δώσ' μου σε μένα και στα εγγόνια μου και στα παιδιά μου και μετά από τόσες γενιές και μένα ακόμα να υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό είναι απιστία. Εμπιστοσύνη στο Θεό είναι δώσουμε αυτό που χρειάζομαι σήμερα και τώρα. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό πρέπει να σου δώσει κι άλλα ο Θεός. Γιατί να σου δώσει κι άλλα. Διότι θα δει ότι δεν είσαι δεσμευμένος σε αυτά. Και θα τα πάρεις και θα έχεις και το Θεό. Γιατί να τα πάρεις χωρίς το Θεό. Και να έχεις αυτά και να μην έχεις Θεό μετά. Γιατί θα κλέψεις για να τα πάρεις. Θα κάνεις ζημιά για να τα πάρεις. Και χάνεις και τον Θεό και χάνεις και την ευλογία του Θεού. Και πάνε κατά δια όλα αυτά τα οποία έχεις. Μπορεί να τα έχεις, αλλά πάνε κατά δια όλα αυτά που έχεις.
και να ζεις μια κόλαση καθημερινή και στο σπίτι σου και γύρω σου και μέσα σου. Έτσι. Αλλά υπάρχει και δεύτερη σημασία κατά τους πατέρες. Ο άρτος ο επιούσιος είναι η Θεία Κοινωνία. Αξίωσέ μας να σε κοινωνούμε συχνά. Αξίωσέ μας να ζούμε εν Αγίω Πνεύμα τη Μεθεία της Θείας μεταλήψεως καθημερινά. Έτσι. Αυτό είναι μακάριοι αυτοί οι οποίοι το καταλαβαίνουν και αυτοί είναι πιο ευτυχισμένοι από όλους μας. Αυτοί όσοι ζούνε αυτού του είδους τις καταστάσεις. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εδώ βλέπετε υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Το ότι εγώ ζητάω να μου συγχωρέσει ο Θεός ότι έχω κάνει στραβό και να μου δώσει τη χάρη Του και να μου δώσει ζωή και να μου δώσει ελπίδα και να μου δώσει παρηγοριά και να μου δώσει για αυτά που χρειάζομαι. Δεν σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο είμαι έτοιμος να κάνω και εγώ για τους άλλους το ίδιο. Πώς μπορώ εγώ να λέω Θεέ μου συγχώραμε και να στέκω απέναντι στον άλλο και να λέω δεν σε συγχωρώ ποτέ. Είσαι ασυγχώρητος. Πώς είσαι ασυγχώρητος. Πώς δεν είναι αυτός είναι άνθρωπος. Έτσι. Λέει σαν και σένα εσύ δεν φταίς. Αυτός δεν φταίει. Φταίμε λοιπόν. Φταίμε όλοι μας. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό να μπορούσαμε να το πούμε. Ας πούμε τα ζευγάρια μεταξύ μας. Ή οι φίλοι μεταξύ μας. Οι οικογένειες. Πόσες φορές. Βλέπεις ότι λέει ο ένας άφες τα αμαρτήματά μου αλλά εγώ δεν αφήνω τα αμαρτήματα αυτού νου. Στάσω δύο λεπτά. Είδατε στο άλλο σημείο που λέει ο Χριστός. Πόσες φορές θα συγχωρούμε τον άλλο. 70 7. 7, 49. 490. 500 φορές πρέπει. 500 φορές. Δηλαδή συνέχεια. Εφόσον έρχεται και σου λέει συγγνώμη, συγχώρα τον. Να είσαι διατεθειμένος να το συγχωρέσεις. Να αναμένεις τη συγγνώμη του. Να αναμένεις να το συγχωρήσεις. Και χωρίς σου ζητήσει συγγνώμη. Μεγάλο πράγμα αυτό. Όχι πως το ξέρω εγώ αυτό που σας το λέω. Αλλά είναι μεγάλο πράγμα όταν τα κουμπίσει κανείς. Να ψάχνει να βρει κανείς τα ελαφρυντικά του άλλου. Αλλιώς θα στραφούμε όλοι εναντίον όλων στο τέλος. Προσέξτε. Όλοι εναντίον όλων θα στραφούμε. Εάν δεν δείξουμε κατανόηση. Κατανόηση των προβλημάτων, των δυσκολιών, των αδιεξόδων που κουβαλάει ο άλλος. Έχει δικαίωμα να είναι χιλιομπερδεμένος. Έχει δικαίωμα να είναι. Βεβαίως εντάξει, θα του πω κοίταξε, πέφτεις έξω. Αλλά να μην εύκολα καταδικάζουμε τους άλλους. Τους βάζουμε στον τάφο και το σταυρό από πάνω και τέρμα στο μνήμα. Αυτό είναι, θέλει προσοχή. Διότι ο άλλος έχει τα αδιέξοδά του, τις δυσκολίες του. Ποιος ξέρει τι τραύματα κουβαλάει, ποιος ξέρει τι και βρήκε τη δυνατότητα να ακούσει και ένα λόγο που εγώ άκουσα. Πώς λοιπόν εγώ αποφασίζω για αυτόν τον άνθρωπο και τον έτσι ταυτίζω με το κακό που μου έκανε ας πούμε και τελειώνει η υπόθεση. Προσέξτε, αυτό το πράγμα, αυτή η αμοιβαιότητα είναι πολύ σημαντική. Στέκομαι ενώπιν του Θεού, ζητάω κάτι, πρέπει να είμαι και εγώ διατεθειμένος. Λαμβάνοντας αυτό που θα λάβω. Έχω κι εγώ μια παρόμοια προς τα έξω. Έτσι, συμπεριφορά η οποία φυλάει το δώρο που έλαβα. Τις δωρεές που έλαβα. Καταλάβατε. Δεν πειράζει, ας φαίνομαι ότι είμαι ανόητος. Αυτή η ανοησία, κάποια στιγμή έλεγε ένα Σαββάς. Ω, λέει, του λέει ο μαθητής του. Λέει για σένα ο τάδε αυτά. Λέει, ας τα λέει, τι να κάνω. Και λέει και εκείνα. Λέει και εκείνα. Και λέει και τα άλλα. Και λέει και τα... Λοιπόν, βρε αβά του λέει, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, βλάκας είσαι. Του γυρίζει και του λέει ο αβάς, βλάκας είμαι. Αλλά δεν ξέρεις τι αγώνα έκανε να αποκτήσει τη βλακή αυτή. Καταλάβατε. Αυτό του είδους η βλακεία, ας πούμε, είναι μεγάλο πράγμα λίγο να την έχει κανείς, γιατί παίρνει δωρεές από τον Θεό, ως βλάξ. Γιατί και ο Θεός τέτοιος βλάξ είναι. Δεν κάθεται να σε δει όπως είσαι. Τι μεγαλείο αυτό. Μα δεν με βλέπεις πως είμαι. Έτσι. Έχει ένα διάλογο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μεταξύ ανθρώπινης φύσης και του Χριστού. Και του λέει η ανθρώπινη φύση την προσωποποιεί σαν γυναίκα. Και του λέει ακού να δεις του λέει. Δεν πας καλά με τον ασχολείσαι μαζί μου. Ξέρεις γιατί πόρνη είμαι. Είμαι πόρνη εγώ του λέει. Και λέει και τι σου λείπει λέει ο Χριστός. Τι σαν διάλογο. Δεν έχω λέει τίποτε ρούχα, σου φέρω ρούχα λέει. Δεν έχω λέει σπίτι, θα σου φέρω εγώ σπίτι. Δεν έχω λέει ξέρω εγώ συγγενείς, θα είμαι εγώ συγγενείς και φίλος. Δεν έχω και αγάπη λέει να σου δώσω. Λέει στο τέλος. Και απαντάει ο Χριστός, δεν πειράζει, έχω εγώ αγάπη για δύο.
Βλέπετε ποιος είναι ο Θεός των Πατέρων. Πόρνης επεθύμησε ο Θεός. Έτσι αρχίζει το κείμενο αυτό. Πόρνης επεθύμησε ο Θεός. Λέγω δι της ημετέρας φύσεως. Είναι η μετέρα φύσης αυτό. Κοιτάξτε να δείτε τι μεγαλειώδη πράγματα. Αλλά η πόρνη αυτή, αφού πάρει αυτά που πάρει, δεν θα μπορέσει να δεις και αυτή λίγο να δει αλλιώς τον κόσμο δίπλα της. Πρέπει. Πρέπει να μπορέσει. Για να κρατήσει αυτή τη δωρεά και αυτή την αγάπη που της απευθύνεται, έτσι. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, και εδώ είναι μια φράση η οποία θέλει προσοχή. Διότι σε πειρασμό όλοι μας θέλουμε να μπούμε. Λοιπόν, κάνουμε τα πάντα για να μπούμε σε πειρασμό. Μπαίνουμε σε πειρασμό εύκολα. Μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν. Είναι μη μας εγκαταλείψεις τον πειρασμό που εμείς διαλέγουμε. Παρόλο που εμείς φταίμε για τον πειρασμό. Εγώ το διάλεξα. Έτσι, μου άρεσε η στραβωμάρα που έκανα. Παρατάστα, εσύ μην το βλέπεις αυτό. Και κάνε σαν να μην το θέλω. Ακούτε τι λέω. Αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Δηλαδή, εγώ το έπεσα σε αυτό το πράγμα. Λένε μερικοί ότι εδώ εννοεί τον πειρασμό που έρχεται απ' έξω χωρίς να φταίμε εμείς. Όχι, αυτοί οι πειρασμοί είναι ευλογίες. Εννοεί τον πειρασμό για τον οποίο φταίω. Μη συνέγγυς μας πειρασμών είναι αυτό που κάνω στα αλήθεια και στα σοβαρά, εσύ δες το στα αστεία. Δηλαδή, μη με παίρνεις πολύ στα σοβαρά σαν αυτό το πράγμα. Μη με παίρνεις πολύ στα σοβαρά, σαν να του λέμε. Και μη με αφήνεις τον πειρασμό που εγώ διάλεξα. Και εδώ βέβαια εδώ υπάρχει το μυστήριο της εξομολογήσεως κάπου, ε. Διότι όταν λέω ότι δεν το έκανα, δεν το ήθελα αυτό που έκανα, σημαίνει ότι θα πάω στο πνευματικό, έτσι δεν. Αν δεν πάω στο πνευματικό, δεν μπορεί να καταλάβει ο Θεός ότι αυτό που έκανες το στραβό. Δεν το πίστευες όταν το έκανες, δεν το ήθελες κατά βάθος. Εκεί έρχεται η χάρη, με την εξομολόγηση έρχεται η χάρη. Καταλάβατε. Έρχεται με την εξομολόγηση η χάρη. Και μη είσαι ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Και είπε προς αυτούς, τις εξ ημών έξι φίλων και πορεύσετε προς αυτό μεσονικτίου και είπε αυτό, φίλε χρήσον μη τρισάρτους, επειδή φίλος μου παρεγένεται εξοδού πρόσμε και ουκ έχω παραθήσει αυτό, κακίνος έστω να αποκριθείς είπε, μη μικόπους πάραχε, ήδη η θύρα κέκλειστε και τα παιδιά μου μετεμού εις την κήτην εισήν, ου δύναμε αναστάς. Έτσι, δούνεσι. Λέει, ημίν ή και ου δώσει αυτό αναστάς δια του είναι αυτού φίλων, διάγε την ανέδεια αυτού εγερθείς, δώσει αυτό όσον χρήζει. Ακούστε ένα παράδειγμα λέει να σας πω. Ποιος από εσάς λέει που έχει ένα φίλο. Και πάει νύχτα και του πει κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ πολύ. Έχει έρθει ένας, ήρθε μια παρέα στο σπίτι και δεν έχω να τους δώσω ψωμί. Εδώ έχουμε ένα ψωμάκι εκεί πέρα αυτή την ώρα, δεν μπορώ να βρω πουθενά άλλο. Έτσι. Και αν είναι φίλος θα του πει λέει, κοίταξε να δεις είμαι στο κρεβάτι μου, τώρα κοιμόμαι και εγώ και η οικογένειά μου, άντε φύγε. Ακόμα λέει και αν δεν είναι καλός φίλος, για την ανέδεια κίνηση του χτυπήματος, για την ανέδεια, για το ότι ο άλλος κατά κάποιο τρόπο ρίχνει τον εαυτό του, ταπεινώνεται και γίνεται ανεδής γιατί έχει ανάγκη. Σε παρακαλώ δώσ' μου. Ένας άνθρωπος στέκεται μπροστά σου και σου λέει έλεος έχω ανάγκη. Δώσ' μου. Για την ανέδειά του. Για το ότι κατάντησε να είναι ανεδής. Διότι δεν έχει άλλη λύση το πρόβλημά του. Θα του δώσει λέει τα ψωμιά. Έτσι είναι και ο Θεός. Έτσι. Πλησιάζεις το Θεό για την ανέδειά σου. Για την απελπισία στην οποία βρίσκεσαι. Για το αδιέξοδό σου θα σου δώσει ο Θεός. Όχι δηλαδή επειδή είσαι σπουδαίος και τρανός και μεγάλος. Βέβαια είμαστε τυχεροί που τα λέμε αυτά, διότι μου έλεγε πριν από λίγο ένας Αμερικανός φίλος, έλεγε στην Αμερική λέει, μου φαίνεται πολύ παράξενο εδώ αυτό που κάνετε στην Ελλάδα, όποιος είναι φίλος θα του ζητάς λεφτά. Στην Αμερική λέει ο μόνος που δεν μπορεί να ζητήσει λεφτά είναι ο φίλος σου. Το ότι είμαι φίλος σημαίνει ότι δεν σε ενοχλώ, δεν σου ζητάω χρήματα. Για κοίτα λέω να δεις. Τι πρόβλημα δημιούργησε η προτεστάντικη κουλτούρα. Σε εμάς δόξα τω Θεώ τα πράγματα είναι πιο όμορφα. Εκεί θα πας να πάρεις δάνειο για να μην ενοχλήσεις το φίλο σου. Εδώ θα ζητήσεις από το φίλο. Και βέβαια μπορεί να μην τα γυρίσεις.
Αλλά η φιλία έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από το χρήμα. Ούτε από τον πατέρα δεν μπορεί να ζητήσω. Έχω τόσους ξένους φοιτητές, δεν τολμάει κανένας να ζητήσει από τον πατέρα. Κανένας. Σταματάνε τις σπουδές τους, χρεώνοντας το λαιμό, δεν ζητάνε από τον πατέρα χρήμα. Και πατεράδες που τα έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι η ορθόδοξη ζωή, είναι άλλο πράγμα. Είναι πολύτιμη, είναι μεγαλειώδης. Και εδώ ο Έλληνας πατέρας και η μητέρα θέλει το παιδί να το τρέπει τα 30. Εκεί μετά τα 20 δεν είναι κανένας, γι' αυτό είναι όλοι στα 20 τους χρεωμένοι. Πληρώνουν γραμμάτια μέχρι να γίνουν 60. Διότι πώς θα σπουδάσεις, θα πάρεις δάνειο. Πώς θα κάνεις, θα πάρεις δάνειο. Και το θεωρεί και καμάρι. Η οικογένεια σου έριξε μια κολοτσιά την κατάλληλη στιγμή και βγήκες έξω στο πέλαγος. Οπότε βούλιαξες ή στάθηκες στα πόδια σου, έτσι. Δόξα τω Θεώ, ακόμα εδώ ζει η οντολογία, ζει η σχέση ακόμα. Ζει ακόμα η σχέση στον τόπο αυτό. Λόγω της Ορθοδοξίας ζει. Εάν λείψει και αυτό το πράγμα, στο τέλος θα γίνουμε όλοι όπως μας θέλουν να είμαστε, ίδιοι και χειρότεροι. Έχουμε λόγους να γίνουμε και χειρότεροι εδώ. Γι' αυτό όταν ο Ορθόδοξος χάνει την Ορθοδοξία του και την κοινότητα, γίνεται αυτός ο οποίος χρεώνει την κοινωνία, κλέβει, κάνει, όλοι αυτοί είναι. Ναι, και βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είπανε, όπως τον αναφέρουμε στο Ράμφο τώρα, τον καημένο, ότι η αιτία, λέει, του μηδενισμού και της κρίσης είναι η φιλοκαλία. Και έγινε μια εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ που παρουσιάστηκε αυτός. Το κανάλι είχε ζητήσει να είμαι και εγώ εκεί. Ο Ράμφος αρνήθηκε να είμαι φυσικά. Και το ρωτάει ο καημένος ο δημοσιογράφος, καλά λέει, αυτοί που κατάκλεψαν τον κόσμο και οδηγούν τη Σκαγέν, λέει, η φιλοκαλία, διαβάζουνε μέσα. Αυτοί που καταχρέωσαν τον τόπο εδώ και 30 χρόνια φιλοκαλία, διαβάζαμε, να διαβάσουμε κι εμείς να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Αυτά είναι ανοησίες, δεν μπορεί κανείς να απαντήσει τίποτα. Τι να απαντήσει, δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτά. Αυτά είναι εμπάθειες. Έχει μια εμπάθεια κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και οτιδήποτε συμβεί κακό στον τόπο θεωρεί ότι φταίει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ράβδος είναι γωνία, άρα βρέχει. Το ραβδί είναι στην πόρτα, άρα βρέχει. Ναι, ασυναρτησίες είναι αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτά που λέει δεν είναι ούτε καν λογικά. Δεν αξίζει να τα πραγματευτεί κανείς. Σε λογικό επίπεδο. Δεν με ενδιαφέρει να το καλούνε. Μην με ρωτάτε πράγματα που δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ ξέρω τα κείμενα και ξέρω τα αυτά. Και ξέρω να σας πω ότι εάν δεν υπήρχε η ελπίδα της φιλοκαλίας, δηλαδή η ελπίδα να ξαναβρω το Θεό μου, να ξαναβρω τον εαυτό μου, να ξαναβρω τον άνθρωπο και να κάνω το θέλημά μου ξανά κοινωνικό, να το προσφέρω σε όλους και να βρω την ψυχοσωματική μου δυνατότητα πληρότητας ενώπιν του Θεού και όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα είχαμε πραγματικά καμιά ελπίδα. Τότε δεν θα είχαμε καμιά ελπίδα. Και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα τα βάλαμε στην άκρη, αυτό εν μέρει προκαλεί την κρίση. Κανένας δεν διάβαζε φιλοκαλία. Ποιος διάβαζε φιλοκαλία? Διάσκω 20 χρόνια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν έχω βρει 2-3 ανθρώπους που έχουν διαβάσει φιλοκαλία. Ποιος διαβάζει φιλοκαλία? Διαβάζουμε φιλοκαλία. Και εξαιτίας φιλοκαλίας γίναμε έτσι. Αυτό το οποίο και η φιλοκαλία αυξάνει δεν είναι το αίσθημα που λέει ο Ράμφος, είναι η ευθύνη. Η ευθύνη ενάντια του Θεού και ενάντια του άλλου ανθρώπου. Αν διαβάζεις πραγματικά φιλοκαλία, αισθάνεσαι ενώπιον του άλλου φοβερά υπεύθυνος και αισθάνεσαι και ενώπιον του Θεού φοβερά ελλιπής. Ελλιπής. Αυτό είναι η μετάνοια. Και πραγματικά τότε σημαίνει συναγερμός μέσα σου. Σημαίνει συναγερμός, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι άξιος του Θεού αυτού, ούτε άξιος του άλλου ανθρώπου. Και γίνεσαι άνθρωπος, αν τυχόν προχωρήσεις προς τα εκεί. Αν τυχόν. Λοιπόν, δεν προχωρούμε προς τα εκεί, να το βρίζουμε κιόλας. Αυτό είναι το άκρο όντως της ανέδειας εδώ, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τουλάχιστον άσω εκεί να υπάρξει μια ελπίδα για εκείνους τους παλαβούς, τους ελάχιστους που θα ακολουθήσουν τον δρόμο. Όσοι απόμειναν ακόμα να είναι τέτοιοι ανόητοι, όπως είπα προηγουμένως, βλάκες είπα τη λέξη, βαριά λέξη. Να είμαστε λίγο, αλλά δεν είμαστε, γίναμε όλοι πανέξυπνοι πλέον σήμερα και τα βάλαμε όλα στην άκρη αυτά που εμποδίζουν. Γι' αυτό και κανείς μέσα στις Καγιάν δεν διαβάζει φιλοκαλία, να είστε σίγουροι. Και αν τη διαβάσει θα την πουλήσει την Καγιάν μετά από λίγο. Και θα γίνει άνθρωπος.
εάν ξέρει τι διαβάζει. Έτσι κλείνω την παρένθεση αυτή, η οποία ήταν επώδυνη. Ναι. Καγώ ημιν λέγω, ετείτε και δοθήσετε ημιν. Αυτό το κείμενο τελειώνει με αυτά τα υπέροχα λόγια. Ζητείτε και βρίσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημιν. Εδώ είναι οι υποσχέσεις του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Θεού. Όταν σου λέει ετείτε και δοθήσετε, σημαίνει ότι μόλις ζητήσεις θα σου δοθεί. Τι να ζητήσεις? Αυτά τα πράγματα τα μεγάλα που λέμε. Δεν θα ζητήσεις να κερδίσεις τον τζόγο. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Τι? Όλα αυτά τα πράγματα, το θέλημά σου να το γνωρίσω, να γνωρίσω εσένα, να γίνω άνθρωπος. Αυτά τα μεγάλα πράγματα. Να βρω την αλήθεια σου μέσα στη ζωή μου. Ετείτε και δοθήσετε. Και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν, και τα πρακτικά και τα. Έτσι μου έλεγε μια κυρία, να το παιδί μου δεν έχει δουλειά, τι να κάνει? Γιατί ο Θεός δεν του δίνει δουλειά? Πολύ ωραία ερώτηση, λέω. Και ο Θεός, ο Υιός, γιατί δεν δίνει στον Θεό τον εαυτό του? Για να πούμε και τον παράπονο του Θεού ή όχι? Στάθηκε ενώπιον του Θεού το παιδί σας και είπε ποτέ, κοίταξε, ειδού εγώ, δικό σου, πήγαινε με, οδήγησέ με στη ζωή αυτή. Εδώ είναι και μια δουλίτσα. Να δούμε, θα του δώσει τότε? Καταλάβατε τι λέω? Το να στέξει ενώπιον του Θεού και τον δικάζει στο Θεό και του λες φταίς για εκείνο, φταίς το άλλο. Αυτό κάνουμε και μεταξύ μας. Τι βγαίνει με αυτό? Και ο διάβολος έτσι κάνει. Αυτός φταίει για όλα. Εστράφει το παιδί αυτό στο Θεό? Πραγματικά, έστω και λίγο. Με ειλικρίνεια. Για να έχει και ο Θεός απέναντί του ένα τρόπο να αναλόγως να βοηθήσει. Βοηθάει ο Θεός, βέβαια βοηθάει. Όλους μας μπορεί να βοηθήσει. Και από αυτή την κρίση τη φοβερή, τη φοβερότατη, που δεν είναι φοβερότερη από όσοι μας λένε, μπορούμε να βγούμε? Ναι, μπορούμε να βγούμε. Αν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού όλοι, σαν έθνος, σαν λαός, και λέγαμε σαν τους Ισραηλίτες κάποτε, θυμηθείτε, όταν βρέθηκαν εχμάλωτοι στους Βαβυλώνιους, ένας ολόκληρος λαός εχμάλωτος. Ένας ολόκληρος λαός εχμάλωτος τον πήραν και από τη γη και τον πήγανε να σπάει πέτρες. Σκεφτείτε τι φοβερό. Και εκείνη τη στιγμή στο λάκκο των Λεόντων μέσα, τι λέει ο προφήτης εκεί, όταν τον έβαλαν μέσα? Δεν είπε, ε Θεέ μου, εσύ δεν τρέπεσαι, μας κατάτησες εδώ. Αλλά λέει, εμείς κύριε φταίμε. Εμείς γίναμε οι χειρότεροι από όλους, γιατί μας αγάπησες πιο πολύ από όλους. Και αντί να είμαστε οι Απόστολοι των Εθνών, γίναμε οι δολολάτρες, χειρότεροι από τους άλλους. Και τα πετάξαμε όλα στα σκουπίδια. Δικαίως βρισκόμαστε εδώ, και εδώ που κάθομαι απέναντί μου, να με φάνε τα λιοντάρια και εμένα, γιατί έτσι είμαι. Είμαι ταυτισμένος με τους, και εγώ τέτοιος είμαι. Και τα λιοντάρια αρχίσαν να μην τρώνε. Και η κάμινος δεν έκαιγε. Και ο λαός λυτρώθηκε. Καταλάβατε τι λέω? Αν μπορούσαμε ενώπιον Θεού να σταθούμε έτσι, αυτόν τον προφητικό τρόπο, θα έλεγε και η κρίση ως εκ θαύματος. Αυτός ο λαός έχει ζήσει πολλά θαύματα. Όποιος διαβάζει ιστορία, μόνο στον 20ο αιώνα, πόσες φορές στάθηκε στα πόδια του αυτός ο λαός? Εκεί που όλοι περιμέναν να καταρρεύσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο λαό με τέτοια πίστη, που κατέβαζαν το έλεος του Θεού στον κόσμο. Γι' αυτό γινόταν αυτή και η εξωτερική ακόμα παλινόρθωση. Είναι πνευματική η λόγη. Τα αίτια της κρίσης είναι πνευματικά. Μην νομίζετε ότι είναι απλά και μόνο εξωτερικά. Είναι πνευματικά τα αίτια της κρίσης. Και άλλοι έχουν κρίση. Και οι Γερμανοί περνάνε κρίση. Αυτοί δεν τη βλέπουν όμως. Γιατί έχουν άλλη κρίση αυτή, βαθύτερη. Η δική τους κρίση είναι πιο βαριά. Και πόσο βαριά ήταν το καταλάβαμε στους δύο παγκοσμίους πολέμους που κάνανε. Λοιπόν, αλλά αυτό θα το πούμε άλλη φορά. Υπάρχει και βαρύτερη κρίση. Λοιπόν, αλλά και εμείς είμαστε σε κρίση λόγω του ότι έτσι αφήσαμε τα πράγματα αυτά από τα χέρια μας. Όχι διότι τα κρατήσαμε, διότι δεν τα κρατήσαμε. Όλοι ξέρετε τι εννοώ. Μετά το 50, μετά το 60, σιγά σιγά μετά το 70 ιδίως, ο λαός, δεν είναι, άνοιξαμε όλοι το πένθος και αρχίσαμε έτσι, lifestyle. Η δεκαετία του 90 και του 2000 είναι το lifestyle, τίποτα άλλο. Κατανάλωση για την κατανάλωση, έτσι,
γλέντι για το γλέντι, και δώσ' του κλοπές, και δώσ' του επεξαιρέσεις, και δώσ' του και δώσ' του και δώσ' του. Αυτά τα κάναμε εμείς, δεν τα έκανε κανένας ξένος λαός. Και επομένως εμείς τα πληρώνουμε τώρα. Είπα για τους Γερμανούς, οι Γερμανοί δεν κάνουν τέτοια εύκολα, διότι έχουν άλλο όνειρο. Το όλο όνειρό τους είναι παγκόσμια κυριαρχία, είναι άλλο πράγμα. Πανευρωπαϊκή, την έχουν πετύχει ήδη. Έχουν άλλο πρόβλημα σαν λαός. Έχουν τη θέληση για δύναμη. Εμείς έχουμε τη θέληση για γλέντι. Καταλάβατε? Να σας το πω λίγο πιο επιστημονικά. Να σας το πω πιο επιστημονικά. Ο καπιταλισμός στη Γερμανία, όπως γεννήθηκε, είναι συσσωρευτικός. Όπως το είπα σε μια τηλεοπτική μου εκπομπή, λίγο πιο δύσκολα. Είναι συσσωρευτικός καπιταλισμός. Έχει λόγους πνευματικούς που αναφέρονται στη γέννηση του προτεσταντισμού ειδικά και του δυτικού γενικά καπιταλισμού, να συσσωρεύει το κεφάλαιο και να το χρησιμοποιεί για έργα δύναμης. Σε εμάς ο καπιταλισμός είναι διανεμητικός. Ο Έλληνας, δηλαδή ο Γερμανός, νιώθει υπέροχο όταν μαζεύει χρήματα και το ξέρει κανένας και το δείχνει μόνο λίγο όταν πρέπει, ενώ ο Έλληνας μαζεύει χρήματα όταν τα δείχνει, όταν τα σκορπάει. Νιώθει όμορφα όταν τα σκορπάει. Καταλάβατε, είναι διαφορετική η αντίληψη της κρεπάλης εδώ και εκεί. Αλλά είναι και στις δύο περιπτώσεις πρόβλημα. Και στις δύο περιπτώσεις εγκυμονείται κίνδυνος. Απλώς αυτό φαίνεται έτσι, τ' άλλο θα φανεί αλλιώς. Φάνηκε στους δύο παγκοσμίους πολέμους και θα φανεί αλλιώς. Θα φανεί αλλιώς. Αλλά πάλι και εκείνο είναι προβληματικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα το δικό μας το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο είμαστε. Είμαστε ένα είδος μηδενισμού που διαλύει τα πάντα για να μην τυχόν υπάρξει, πώς το λένε, περίπτωση να μην γίνει αυτή η κοινωνία, αυτή η σχέση που βρίσκει ο Έλληνας, να είναι η γιορτή του αυτή, αυτή είναι η χαρά του. Να του λένε μπράβο όλοι, να είναι ένα κατάλοιπο της Ορθόδοξης και αυτό προσωπικής σχέσης, αλλά που έγινε βέβαια πλέον, πώς το λένε, χάλασε, αλλιώθηκε. Γιατί ο Ορθόδοξος, για να το περιορίσει στον αγαπά και να ευεργετεί τους άλλους. Αν αυτό αλλάξει, γίνεται φθόνος. Θέλει να προκαλεί το φθόνο ο Έλληνας. Γι' αυτό είναι και μια πολύ φθονερή κοινωνία, η ελληνική κοινωνία. Πάρα πολύ φθόνο. Μια από τις πιο φθονερές κοινωνίες. Επειδή υπήρχε προσωπική σχέση εδώ, όταν χαλάει η προσωπική σχέση, γίνεται φθόνος. Όταν δεν υπάρχει προσωπική σχέση, ούτως ή άλλως υπάρχει αδιαφορία. Αν πάτε στην Αγγλία και κυκλοφορήσετε με το καλύτερο αυτοκίνητο, δεν γυρίσει κανένας να σας κοιτάξει. Κανένας. Κανένας. Γι' αυτό και βλέπετε καθηγητές στο Κέμπριτζ, ας πούμε, που πηγαίνω και διδάσκω, έχουν Hyundai Accent, δεν κυκλοφορούν. Ναι, δεν τους νοιάζει. Εδώ ο τελευταίος μπακάλις, μόλις τυχόν πετύχει και κανένα δυο λιγάκι σουφρώσει κάτι αυτά, αμέσως. Καταλάβατε. Γιατί εδώ λειτουργεί η σχέση. Αλλά η σχέση, η αλλοιωμένη που έχει γίνει φθόνος τώρα. Δεν είναι αγάπη αυτό πραγματική. Καταλάβατε. Είναι σχέση, αλλά δεν είναι σχέση αγάπης. Είναι σχέση φθόνου. Θέλει να προκαλεί το φθόνο, φθονεί ο ίδιος. Και νομίζει ότι άμα τον φθονούν οι άλλοι, νομίζει ότι έχει λύσει το πρόβλημά του. Καταλάβατε. Και δημιουργεί συγκρούσεις αυτό μετά βέβαια. Πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούονται ανοιγήσεται. Οποιοςδήποτε στα αλήθεια ζητάει θα το πάρει και όποιος ζητά θα το βρει και θα το βρει και αυτός που χτυπάει θα το ανοιχθεί η πόρτα. Αυτά τα λόγια είναι λόγια που θα μας κρίνουν μια μέρα. Διότι είναι υποσχέσεις του Θεού. Χτύπα και θα σου ανοίξω. Έχεις αδιέξοδο. Δεν καταλαβαίνεις αυτά που λέμε. Ναι. Ζήτησε μου, θα σου το αποκαλύψω εγώ εσωτερικά, εδώ, μέσα σου. Και εδώ. Θα σου το δείξω. Θα σου φέρω ανθρώπους, θα σου φέρω κείμενα. Θα σου φέρω εμπειρίες, θα σου δώσω αυτό που χρειάζεσαι. Θέλει όμως αυτή την αλήθεια μας, την εσωτερική, την ειλικρινή μας διάθεση, την ελεύθερη αγαπητική μας αυτή διάνοιξη, το άνοιγμα. Το θέλω στα αλήθεια, ναι. Και εκεί μέσα ο άνθρωπος θα χτυπηθεί, θα αμαρτήσει, θα πάει μπρος, θα πάει πίσω, αλλά θα δει και το φως σιγά σιγά. Κάποια στιγμή στην άκρη του τούνελ ή πολύ πιο νωρίς από ό,τι φαντάζεται θα δει
και θα καταλάβει. Και με τον τρόπο αυτό νομίζω

0: Ναι. Να η κυρία πρώτα αυτή πρώτα. Ναι. Και μετά ένα λεπτό.
1: Τι σημαίνει δίνω ένα παιδί στον Θεό. Μπορούμε να δώσουμε τον Θεό στον Θεό. Σημαίνει ότι το δίνω το όνομα εκεί. Σημαίνει ότι το λέω να εκεί ο παπάς. Σημαίνει ότι το κατευθύνω εκεί πέρα και μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο παιδί. Μπορούμε μόνο με αυτά που μπορούμε. Τι σημαίνει. Αυτή η απάντηση που δώσεις στη γυναίκα.
0: Δώσε το παιδί στο Θεό. Δεν μπορεί να σημαίνει ότι θα αναγκάσει το παιδί σου, είπαμε, να κάνει κάτι που αυτό δεν το θέλει. Δεν δίνεις εξ ονοματός του μια υπόσχεση. Αλλά εσύ ως γεννήτωρας στο παιδί αυτό, ως κάποιος που το παιδί αυτό κατά νόμον τρόπο να σου ανήκει, είναι δικό σου παιδί. Όσο αφορά εσένα, προσφέρεις το παιδί αυτό στο Θεό. Και αυτό το πράγμα εάν γίνει, δοκιμάστε να το κάνετε, δεν είναι εύκολο. Και από την αντίσταση που θα συναντήσετε θα καταλάβετε ότι δεν είναι εύκολο. Δοκιμάστε να το κάνετε μέσα σας, να πεις Θεέ μου πάρ' το παιδί αυτό και πηγαίνε το που θέλεις. Και θα δείτε ότι δεν είναι εύκολο. Αμέσως θα πεις κάτι, κάτι θα σταματήσει, γιατί να γίνει και αυτό που θέλω εγώ θα πεις. Θέλω να κάνει, αμέσως θα πει μέσα. Για να καταλάβετε ότι δεν είναι εύκολο. Ο Θεός το παίρνει στα σοβαρά αυτό.

με τον πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Λουδοβίκο, συγγραφέα, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, καθηγητή δογματικής και φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, επιστημονικό συνεργάτη στο μεταπτυχιακό θεολογικό πρόγραμμα του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου, πρώην επισκέπτης διδάσκων στο Ινστιτούτο Ορθοδόξων Χριστιανικών Σπουδών στην πόλη του Κέμπριτζ.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε ομιλία από την Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.
1: Πράγμα είναι η πατρίδα και για όλους μας η πατρίδα δεν έχει συνταγηνικευμένη. Έτσι λέω κι εγώ, πάω στην Ατλαντίδα, ο Βόλος είναι Ατλαντίδα. Δεν υπάρχει πια. Για μένα είμαι μόνο σε ένα χώρο μυθικό. Λοιπόν, αλλά πάντως... και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Δηλαδή είμαστε φτιαγμένοι να οικειωνόμαστε τα μεγάλα πράγματα, να ξέρετε. Το βασικό και θεμελιώδες μας χαρακτηριστικό είναι αυτή η, να το πω, αναφορά, η θεμελιώδης αναφορά. Έτσι, δεν είμαστε μόνοι. Ο σκύλος ή η γάτα είναι μέρος ενός κόσμου, αλλά δεν συνειδητοποιεί τον κόσμο αυτόν. Δεν τον ερμηνεύει μέσω του εαυτού του. Δεν αποδίδει

νόημα. Έτσι, δεν κατανοεί. Για τον άνθρωπο αυτό το πράγμα είναι γεγονός από την πρώτη στιγμή της, μην πω συλλήψεως, που ο άνθρωπος δίνει εξηγήσεις, ερμηνεύει. Και ξέρετε, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι φτιαγμένος να κατανοεί και να ερμηνεύει. Γι' αυτό και κάνει και λάθη. Κάνει λάθη γιατί κάνει ολοποιήσεις. Αν δεν έκανε ολοποιήσεις, έτσι δεν είναι, με βάση κάποια κριτήρια, έτσι, τα οποία σχηματίζει σιγά σιγά με τα χρόνια, δεν θα έκανε και λάθη. Αυτές οι κοσμοθεωρίες οι πολλές που έχει ο καθένας μέσα από μία. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, αν τον παραδώσετε σε μια καταιγίδα πληροφοριών που δεν προλαβαίνει να αφομοιώσει και να κατατάξει, αυτός είναι ο τρόπος να τον κάνετε να καταρρεύσει και πνευματικά και διανοητικά ακόμα, έτσι. Ο άνθρωπος είναι ένα το οποίο κατοικεί τον κόσμο ερμηνευτικά. Γι' αυτό και έλεγε κάποτε ο μεγάλος και αγαπημένος σε μένα φιλόσοφος, ο Επίκτητος, υπάρχουν, έλεγε, πάρα πολλά μαρτύρια στα οποία μπορεί να κάνει κανείς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να υπομείνει. Υπάρχει μόνο ένα μαρτύριο το οποίο δεν μπορεί να υπομείνει. Είναι η έλλειψη νοήματος. Η έλλειψη νοήματος. Οτιδήποτε βαρύ και ασήκωτο, αν έχει νόημα και σκοπό, ο άνθρωπος το αντέχει, και αν δεν το αντέξει δεν θα διαλυθεί, δεν θα τρελαθεί, δεν θα καταρρεύσει. Βάλτε του να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει νόημα και δείξτε του με πολλούς τρόπους ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό είναι το μέγιστο από όλα τα βάσανα και ο τρόπος με τον οποίο ένας άνθρωπος από ένα σημείο και πέρα καταραίει και ψυχοβιολογικά και σωματικά καταραίει. Έτσι. Γιατί κάθε τι που αφορά την ψυχή, έτσι, έρχεται και στο σώμα. Αυτά όλα που σας λέω δεν τα λέω εντελώς τυχαία. Έχω την εντύπωση ότι μας εισάγουν σιγά σιγά σε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να ξέρετε ότι υπήρξε ένα από τα δυσκολότερα φιλοσοφικά προβλήματα όλων των εποχών. Το τι είναι ευτυχία. Και επειδή δεν είμαστε οι πρώτοι που το αντιμετωπίζουμε, έτσι, αλλά είμαστε σε μια μακρά αλυσίδα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, παραδόσεων και στοχαστών και λοιπά, για τον ίδιο λόγο, για τον λόγο αυτό θα ξεκινήσουμε και από παλιά. Αξίζει τον κόπο και θα δείτε ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτό το απλό ερώτημα, κάθε άλλο παρά αυταπόδεικτες και κάθε άλλο παρά εύκολες, με την έννοια αυτονόητες είναι, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς και σήμερα οι άνθρωποι δεν μπορούν εύκολα να βγάλουν άκρη με την ευτυχία, με την έννοια του ότι αναγκάζονται να φαντασιώνονται την ευτυχία. Σήμερα υπάρχει, είναι η πρώτη εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι αισθάνονται υποχρεωμένοι να είναι ευτυχισμένοι, έτσι. Αισθάνονται ενοχή όταν δεν είναι ευτυχισμένοι. Είναι το lifestyle τέτοιο, έχει δώσει μια σειρά από ελευθερίες στην απόλαυση, το υπερεγώ σήμερα, δεν ξέρω αν έχουμε ψυχολόγους εδώ, απαγορεύεται να απαγορεύει. Παλιά απαγορεύε, τώρα δεν απαγορεύει τίποτα, απαγορεύονται οι απαγορεύσεις. Έτσι, η απόλαυση λοιπόν σήμερα είναι καταναγκαστική. Και εάν έπρεπε κάποιος σήμερα να πει ένα ρητό φιλοσοφικό ανάλογο με αυτό του Καρτέσιου, σκέπτομαι άρα υπάρχω, θα έπρεπε να πει απολαμβάνω άρα υπάρχω. Αν δεν μπορεί να το πει αυτό, έτσι, να ξέρετε ότι πραγματικά αισθάνεται ότι είναι ανάπηρος. Σκέφτομαι και τότε σκέφτομαι τι έγινε. Καταλάβατε. Πιθανώς και τα ρομπότ σκέπτονται. Εγώ απολαμβάνω. Αν δεν απολαμβάνω, έχει γίνει μια τεράστια μεταβολή από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα στο σημείο αυτό. Εάν διαβάσετε τον Αριστοτέλη, θα δείτε και τον Πλάτωνα.
θα δείτε ότι θέλοντας να δώσουν, να προσδώσουν λογικότητα στην ανθρώπινη ύπαρξη, έφτιαξαν μία κλίμακα δυνάμεων της ψυχής και τις βάλανε σε μία τάξη για να δουλεύει σωστά ο ανθρώπινος, η ανθρώπινη ύπαρξη. Και είπανε λοιπόν ότι στην κορυφή είναι η λογική. Έτσι δεν είναι? Αμέσως από κάτω είναι το συναίσθημα και τελικά από κάτω είναι η επιθυμία. Και στους στοικούς θα το βρείτε αυτό, στον Αριστοτέλη ξεκάθαρα στα ηθικά νοικομάχια. Λοιπόν, τι θέλει να πει αυτό? Λέει ότι, πως το λέει ο Αριστοτέλης, πρέπει, λέει, έστην η ευδαιμονία ψυχής, όχι, του σόφρονος, το επιθυμητικόν, δι' συμφωνήν το λόγο. Το επιθυμητικό ενός ανθρώπου θέλει να είναι σόφρον, έτσι δεν είναι? Πρέπει να συμφωνεί με τη λογική. Όχι ανάποδα. Όχι η λογική να ακολουθεί την επιθυμία. Η επιθυμία πρέπει για το συναίσθημα να υπακούν στη λογική. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα αυτή η ιεραρχία έχει εντελώς αντιστραφεί. Σήμερα η επιθυμία είναι στην κορυφή. Είναι από κάτω το συναίσθημα και η λογική είναι στο τέλος. Δηλαδή η επιθυμία σήμερα δεν δέχεται εύκολα να έχει όρια. Εντάξει, αυτό είναι ένα είδος εκοσμικευμένου χριστιανισμού. Γιατί ο χριστιανισμός είναι εκείνη η κοσμοθεωρία, είναι η αποκάλυψη του ότι ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί μετά του Θεού και να γίνουν ένα όν. Δηλαδή η σφαίρα του ανθρώπου επεκτείνεται στη θεότητα. Είναι άπειρη η πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτό λέει η χριστιανική θεολογία. Δεν είναι κοσμολογικά προσδιορισμένος, δεν είναι ένα κομμάτι του κόσμου μόνο. Είναι άπειρος. Έτσι. Αν αυτό το πράγμα το εκοσμικεύσεις, δεν είναι, βγάζεις τη λέξη Θεός από μέσα, τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος είναι ένα άπειρο όν, το οποίο απείρως συνεχώς μπορεί να επεκτείνεται. Όχι εν Θεό, ο ίδιος. Σαν όν να επεκτείνεται άπειρα. Έτσι δεν είναι? Και να αναβαθμίζεται συνεχώς. Εξού και η βιοτεχνολογία σήμερα, παλιά ήταν το πειρασμός του ολοκληρωτισμού. Ο άνθρωπος γίνεται τέλειος πέρα σαν ένα καθεστώς, το οποίο, έτσι δεν είναι, η σοβιετικό καθεστώς, ναζιστικό, φασιστικό, το οποίο παράγει τον τέλειο άνθρωπο. Έτσι αυτά κατέρευσαν εν πωλής και τώρα η ελπίδα μεγάλη είναι η βιοτεχνολογία, που θα μας οδηγεί σε μια επέκταση της επιθυμίας στο άπειρο. Έτσι δεν είναι? Και το ερώτημα που θέτουν σήμερα οι επιστήμονες είναι: πού είναι η λογική αυτής της επέκτασης? Με ποιο τρόπο μπορούμε να οριοθετήσουμε και να κατευθύνουμε την τεράστια ανάπτυξη? Και επειδή κάποιοι από αυτούς, ένας από αυτούς τουλάχιστον, κάνει και διδακτορικό μαζί μου στα Γιάννενα, τους πολύ προχωρημένους τεχνολογικά, μπορώ να σας πω ότι η απάντηση είναι λίαν μη αισιόδοξη, να το πω έτσι. Κανένας δεν μπορεί να βάλει όριο σήμερα στα όρια της επέκτασης, στα όρια της επιθυμίας αυτής, χωρίς Θεό όμως, γιατί αν επεκτείνεσαι εν Θεό, σημαίνει ότι έχει ο Θεός το λόγο. Κατά κάποιο τρόπο θα σε πάει κάπου, εκεί που ξέρει αυτός. Αλλά η χωρίς Θεό επέκταση σημαίνει μια επιθυμία χωρίς, με άπειρο αντικείμενο, να το πω έτσι, χωρίς περιορισμό στη λογική, από τη λογική κανένα. Διότι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι είναι η ατομομηχανία αυτών των εξελίξεων είναι οι μεγάλες οικονομικές ισχύς, οι οποίες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για καμιά απολύτως ανθρωπολογική, ας το πούμε έτσι, πληρότητα, αλλά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την εξουσία και για το χρήμα, και αυτό το πράγμα επεκτείνουν. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, πίσω από όλα αυτά και μετά από όλα αυτά, ότι το ζήτημα της ευτυχίας συνδέεται με όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Γιατί συνδέεται? Διότι η ευτυχία έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση. Έτσι δεν είναι?
Δεν μπορείς να πεις ότι ένα ρομπότ είναι ευτυχισμένο. Είναι. Δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Στον Καναδά ετοιμάζονται να δώσουν νομικά δικαιώματα στα ρομπότ. Γι' αυτό και έλεγα προχθές στο μάθημά μου στο Πανεπιστήμιο ότι το σημαντικότερο ερώτημα το οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε στα επόμενα χρόνια και το οποίο συνδέεται άμεσα και με το ερώτημα το οποίο θέσαμε είναι ποια είναι η διαφορά του ρομπότ από τον άνθρωπο. Σκέπτεται το ρομπότ, σκέπτεται, άρα υπάρχει. Υπολογίζει το ρομπότ, ναι. Κάνει σχέδια το ρομπότ, ναι. Μπορεί να φερθεί και να αναπτύξει συμπεριφορά το ρομπότ, ναι. Μπορεί να κρίνει το ρομπότ, ναι, μπορεί να κρίνει. Με τα κριτήρια που του βάζουμε εμείς. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες διαστάσεις γνώσης, βεβαίως και μπορεί. Μπορεί να σας πει γνώμη, φυσικά και μπορεί. Πόσα ζευγάρια σήμερα χωρίζουν, μπει του ChatGPT, του λέει ότι εσείς δεν ταιριάζετε και πρέπει να χωρίζετε. Ποια είναι η διαφορά ανθρώπου και ρομπότ? Θα τεθεί ξανά το παλαιό ερώτημα το περί ψυχής. Διότι αυτό το πράγμα υπήρξε από την αρχή της ανθρώπινης φιλοσοφίας, ο τρόπος με τον οποίο η λογική ψυχή, ο άνθρωπος ξεχωρίζει από όλα τα όντα. Έτσι δεν είναι? Περί ψυχής, το Αριστοτέλη και τα ηθικά νοικομάχια και ο πρώτος ορισμός της ευτυχίας με βάση την παρουσία της ψυχής από τον Αριστοτέλη. Τι είναι η ευδαιμονία? Ευδαιμονία το λένε οι αρχαίοι, ευτυχία εννοούν. Ακούστε. Ψυχής ενέργειά της καταρρυθήν τελείαν. Ανεπάντεχος ορισμός. Ευδαιμονία είναι ευτυχία. Πέρα από τις αγκαλιές και τα φιλιά που αναμένουμε να μας δίνουν οι αγαπημένοι μας, πολύ πιο πέρα, είναι ενέργεια της ψυχής, κάποια ενέργεια της ψυχής, κατ' αρετήν τελείαν, σύγχρονο με την τέλεια αρετή. Αν βρεις την τέλεια αρετή και δράς σύμφωνα με την τέλεια αρετή η ψυχή με στην ελευθερία της, αυτό το πράγμα είναι ευδαιμονία. Προσέξτε, ψυχή και ελευθερία είναι το ίδιο πράγμα. Εάν δεν υπάρχει λογική ψυχή, δεν μπορούμε να θέσουμε το θέμα της ελευθερίας. Υπάρχει απλώς ή η τεχνολογία, η αιτιοκρατική τεχνολογία ή η βιοχημεία. Υπάρχει κάτι στον άνθρωπο που είναι πέρα από τη βιοχημεία? Υπάρχει. Είναι η ελευθερία, είναι η ψυχή. Καταλάβατε? Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει ένας άνθρωπος. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αν και το έχετε όλοι σκεφτεί. Σε όσα σκυλιά και αν βάλετε μπροστά ένα κομμάτι ωραίο κόκαλο, το σκυλί θα πάει να το φάει. Εάν έναν άνθρωπο όμως του θέσετε φαγητό μπροστά του και πεινάει μέρες και του πείτε ότι κοίταξε να δεις, για να φας αυτό το φαγητό θα πρέπει να μου κάνεις εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και να προδώσεις εκείνο και να πατήσεις το άλλο, θα πει όχι, όπως κάνανε οι Αγγλικανοί στην Ιρλανδία. Οι Άγγλοι ήταν καθολικοί και με Ιρλανδοί. Λοιπόν, τους στερούσαν τα πάντα, δεν είχαν να φάνε, πεθαίναν τη σπίνα και φτιάχνανε σούπες αγνιστές. Γεγονός αυτό. Το θυμούνται ακόμα οι Ιρλανδοί. Και όποιος ομολογούσε την αγγλικανική ομολογία, αμέσως έπαιρνε τη σούπα. Και η διαφήμιση ήταν: θέλετε να φάτε μια ωραία ζεστή σούπα? Οι άνθρωποι πεθαίναν τη πείνα. Και πολλοί πεθαίνανε μπροστά στα καζάνια αυτά. Καταλάβατε? Αυτή η αντίσταση στο βιολογικό, που δεν είναι απλά πώς το λένε, είναι στοιχείο της ταυτότητας του ανθρώπου. Αυτό το πράγμα είναι μια από τις πολλές αποδείξεις που έχουμε για την παρουσία της ψυχής. Καταλάβατε? Δηλαδή την παρουσία μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης για την ευδαιμονία. Καταλάβατε? Που δεν είναι απλά η βιολογική πλήρωση και πληρότητα.
Έτσι δεν είναι? Ήρθε προχθές κάποιος και μου λέει, σας παρακαλώ, θέλω να σας δω, να σας δω τελικά, επειδή επέμενε πάρα πολύ. Μου λέει, θέλω να μου πείτε, λέει, τι θα κάνω. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω διαλυθεί σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν μου λέει, στο ερωτικό. Μου λέει, έχω πάει με 40 γυναίκες μέχρι τώρα. Του λέω, α, λέω, είσαι παρθένος λοιπόν. Το κατάλαβε, μη γελάτε. Ήταν όντως παρθένο. Δεν έχει ποτέ ζήσει με μια γυναίκα. Δεν ήξερε τι θα πει να ζήσει με μια γυναίκα. Δεν ήξερε πώς είναι να ζήσει με μια γυναίκα. Καταλαβαίνετε. Η βιολογική του πληρότητα όμως ήταν δεδομένη. Ο ίδιος όμως ήταν άψυχος. Εντελώς. Δεν ήξερε. Του λέω, έχεις ποτέ ακουμπήσει μια γυναίκα? Με κοιτάει, με κοιτάει, με κοιτάει, με κοιτάει. Σας είπα, ήταν έξυπνος. Και μου λέει, ποτέ. Καταλάβατε. Γι' αυτό σήμερα η σεξουαλικότητα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, τι είναι να γίνει απάνθρωποι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Κομμάτι της ευτυχίας είναι και αυτό. I can get no satisfaction. Το έμβλημα της γενιάς μου. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πέρα από αμφισβήτηση. Τι είναι αυτό λοιπόν το ανθρώπινο, το οποίο θέτει τόσο πολύ μεγάλο και υψηλό στάνταρτ ευτυχίας, που του τα δίνεις όλα, έτσι δεν είναι? Και σου λέει, δεν τα έχω τίποτα. Το συνηθισμένο πρόβλημα. Οι φοιτητές μου λένε, ο πατέρας μου δεν μου έδωσε καμία προσοχή. Και ο πατέρας λέει, του τα έχω δώσει όλα. Τα ζευγάρια, εκεί είναι το μεγάλο το. Πιο πολλές γυναίκες, αρκετές γυναίκες λένε, έτσι, δεν μπόρεσα να έχω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η γυναίκα απαντάει πάρα πολύ λίγα από τον άντρα. Και αυτό το λίγο είναι αυτό που ο άντρας δεν καταλαβαίνει να δώσει. Δηλαδή η ευτυχία, έτσι, δεν είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένη με εκείνα τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν, έτσι, μια αντικειμενική βιολογική ευτυχία. Παραδόξως, δεν είναι. Εκείνος το φιλί και εκείνη η χειρονομία λείπει. Και αυτό το πράγμα κάνει ένα οικοδόμημα προσφορών να πέφτει στο κενό, παραδόξως. Πριν από λίγο καιρό μου λέει ένας αγιορείτης, ήρθε, λέει, μια θαλαμιγός στο Άγιον Όρος και κατέβηκε ένας πάμπλουτος Κύπριος από μέσα και ζήτησε να δει το γέροντα. Αυτό έγινε χρόνια πριν και είναι γεγονός. Λοιπόν, της αδερφότητας της παραθαλάσσιας τάδε μονής. Λοιπόν, και αυτός που μου το διηγεί το ήταν ένας από τους ιερείς της μονής. Και πριν, αδειμονώντας για το γέροντα που ο οποίος έλειπε, ο πλούσιος που είχε την τεράστια θαλαμιγό, του είπε το μεγάλο του πρόβλημα. Η γυναίκα μου έφυγε από το σπίτι. Ως εδώ καλά. Με ποιον έφυγε? Με τον κουλουρά της γωνίας. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο είναι να ορίσουμε την ευτυχία. Τρομακτικά δύσκολο. Γιατί, σας είπα, είναι μια διάσταση η οποία δεν αφορά τα ζώα, τα κατά πάντα συμπαθή ζώα, αλλά αφορά μια ενέργεια, στην κυριολεξία καθαρά πνευματική, έτσι, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό μας, χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έτσι. Και, όπως είπα, πρέπει να υπάρχει κάτι που να σχετίζεται ακριβώς με την πνευματική αυτή χρήση των όντων, που ο Αριστοτέλης αποτύπωσε σε αυτή τη φράση, η οποία έχει τα προβλήματά της. Ποια είναι τα προβλήματά της? Κατά αρετήν τελείαν. Ερώτημα πρώτον, ποια είναι η τέλεια αρετή? Έτσι. Δεύτερον, πρακτικό αλλά ουσιαστικό ερώτημα. Πώς μπορεί η ψυχή να δουλεύει με την τέλεια αρετή, από τη στιγμή που
οι επιθυμίες και τα πάθη που έχει μέσα της την κομματιάζουν και τη στρέφουν σε άλλες κατευθύνσεις. Έτσι, ερώτημα άλλο, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι ο λόγος λογίζεται ορθά? Είπαμε αρετή, είναι σωστή. Ο λόγος πώς σκέφτεται? Σκέφτεται ο λόγος πάντοτε ανεπηρέαστος από το μεγάλο γεγονός, για παράδειγμα του ναρκισισμού, της φιλαυτίας που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο? Δηλαδή, μήπως το να ακολουθώ την τέλεια αρετή είναι μια τέλεια φαντασίωση, ναρκισιστική φαντασίωση? Πολύ κοινό και αυτό. Πιο πολλοί άνθρωποι θα σας πούνε ότι εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι ή όχι? Είμαι μια χαρά άνθρωπος. Τι σημαίνει εδώ? Ότι φαντάζεται ότι ο λόγος ακολουθεί την αρετή. Έτσι. Και οι συγκρούσεις των ανθρώπων παράγονται ακριβώς γι' αυτό, γιατί ο καθένας πιστεύει ότι την αρετή αυτή την κατέχει, τη διαθέτει. Έτσι. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι πόσο δύσκολο είναι στην κυριολεξία να ορίσουμε αυτή την δράση, η οποία φαίνεται ότι παρά τα αυτά είναι σημαντική, τόσο σημαντική, ούτως ώστε ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Χωρίς χρήματα ζει ο άνθρωπος, να ξέρετε. Το ξέρετε. Χωρίς τροφή αρκετές μέρες, χωρίς νερό κλπ. Στην πραγματικότητα η ψυχή όμως τρέφεται μόνο με χαρά, μόνο με ευδαιμονία. Η απουσία της ευδαιμονίας έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία και στη σωματική υγεία και βέβαια σε όλη την, το περιβάλλον του κάθε ανθρώπου. Έτσι. Αντανακλά αυτό το πράγμα εκεί. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος δεν καταφέρει να βγάλει και να δημιουργήσει νόημα, να καταλάβει πώς είναι τα πράγματα, εάν δεν μπορέσει ο άνθρωπος να δράσει με έναν τρόπο ο οποίος να αφορά την αλήθεια των πραγμάτων, αυτό σημαίνει κατά αρετήν τελείαν. Εάν αυτό το οποίο έχει επιλέξει να κάνει στη ζωή του δεν ανταποκρίνεται σε μια βαθύτερη πραγματικότητα γνώσης των πραγμάτων του κόσμου, έτσι, και όχι μια απλώς δική του ευοχία, έτσι, φαίνεται ότι δεν είναι ευτυχισμένος. Αυτό είναι το πρόβλημα και γι' αυτό βλέπετε ότι στην πραγματικότητα σήμερα οι άνθρωποι ζουν με δραπετεύσεις από το πρόβλημα αυτό. Ακόμα και σε έναν ψυχολόγο να πάτε, θα σας βοηθήσει να δραπετεύσετε από το πρόβλημα αυτό. Τα μέσα μαζικής δικτύωσης είναι μια μαζική δραπέτευση από το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Το ότι δεν έχω στα χέρια μου αυτή την αντικειμενική, ας το πούμε, νοηματοδότηση των πραγμάτων. Και δημιουργείς στην πραγματικότητα μια διάσταση φαντασίωσης. Αυτό είναι τα μέσα μαζικής δικτύωσης. Το υποκείμενο γίνεται ένα φαντασιωτικό υποκείμενο. Υποκείμενο της φαντασίωσής του, που δημιουργεί ο ίδιος πάντοτε έναν εαυτό και τον προβάλλει κατά το δοκούν, τον επεκτείνει δηλαδή με βάση τη φαντασία, και εκεί πέρα και ενάρετος γίνεται και πανέμορφος γίνεται και ολόκληρος γίνεται και εγωιτευτικός γίνεται. Λοιπόν, ερήμην όμως της πραγματικότητας, και αυτό το πράγμα βέβαια πονάει την ψυχή και δημιουργεί στη συνέχεια μια τάση πολύ γνωστή στην εποχή μας για κατάθλιψη. Έτσι. Γιατί? Διότι να ξέρετε ένα πράγμα, την ντοπαμίνη μας τη δίνουν μόνο οι άλλοι. Δεν μπορούμε ενώπιον του καθρέπτου να πούμε ότι είμαστε σπουδαίοι. Δεν γίνεται. Η αυτοεκτίμηση, να το πω με άλλα λόγια, έρχεται πάντοτε μέσα από πραγματικές ευεργεσίες που κάνουμε στους άλλους. Και στη συνέχεια οι άλλοι μας δίνουν έναν εαυτό. Πρώτα όμως εμείς δίνουμε έναν εαυτό στους άλλους και μετά στη συνέχεια από ευγνωμοσύνη επανέρχεται αυτό σε μας. Δηλαδή, εάν αποσπώ τον εαυτό μου από τους άλλους με βάση τη φαντασίωση, αυτό το πράγμα δεν είναι πραγματικό και με πονάει και ο άλλος είναι απόν.
Εάν δίνω στους άλλους, τότε αυτό το πράγμα μου επιστρέφεται πάντοτε ως γνήσια, πώς το λένε, μου αποδίδουν την πραγματικότητα του εαυτού μου με έναν τρόπο που και εμένα τον ίδιο με σώζει. Να το πω αυτό με ένα παράδειγμα το οποίο το έχω ξαναπεί στο παρελθόν και το οποίο το βρήκα σε χρήση, είναι από κάτι αρχαίες αιγυπτιακές γραφές, εβραϊκές γραφές, και το χρησιμοποιεί ένας σημαντικός ψυχίατρος των ημερών μας. Είναι μια ιστορία για μένα, ένα ασκητή που θέλει να μάθει την οπαράδεισο και την εικόλαση. Δηλαδή θα έλεγα ότι είναι η απόλυτη ευτυχία και την απόλυτη δυστυχία. Αυτό είναι ουσιαστικά σε ψυχολογική μετονυμία. Παράδεισος είναι η απόλυτη ευτυχία και κόλαση είναι η απόλυτη και νεκροποιός δυστυχία που δεν βγάζει κανένα πλέον θετικό από εκεί μέσα στοιχείο. Λοιπόν, και προσεύχεται, λέει, να του δείξει ο Θεός τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Έτσι. Και κάποια στιγμή έρχεται ο αγγελός του ένα βράδυ και του δείχνει τι είναι αυτά τα δύο. Για να του δείξει τι είναι ο παράδεισος, τον πάει σε ένα μεγάλο, σε μια μεγάλη αίθουσα σαν αυτή εδώ, στρογγυλή όπως είναι αυτή εδώ, με ένα τεράστιο τραπέζι στη μέση. Οι άνθρωποι γύρω γύρω κάθονται, στη μέση υπάρχει τροφή, έτσι, και οι άνθρωποι έχουν τεράστια κουτάλια και γίνεται πανδαιμόνιο εκεί μέσα, γιατί κανένας δεν μπορεί να φέρει την τροφή στο στόμα του. Την παίρνουν την τροφή, αλλά για να τη φέρουν βρίσκει στον τάχο, στον τουβάρι απέναντι, στον άλλο, δεν μπορεί να τη φέρει στο στόμα του κανένας. Εκεί είναι πεινασμένοι, λέει, και όλοι φωνάζουν και όλοι μαλώνουν και του λέει ο άγγελος, του το δώνει κόλαση. Και πάμε να σου δείξω τον παράδεισο. Πάνε σε ένα ίδιο δωμάτιο, με το τραπέζι στη μέση, το φαγητό στη μέση, οι άνθρωποι γύρω-γύρω με τεράστια κουτάλια. Και εκεί, λέει, επικρατεί τεράστια ευτυχία. Του λέει, αυτό είναι ο παράδεισος. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι ο καθένας ταΐζει τον απέναντι. Αυτό το απλό πραγματάκι όμως δεν είναι καθόλου εύκολο. Αν πεινάω εγώ ναρκισιστικά για αγάπη, για εκτίμηση, για υποστήριξη, και αντί να τα διεκδικώ, τα δίνω στον άλλον. Εδώ, αυτό το πράγμα είναι ένα θαύμα. Και εδώ μπαίνουμε στη θεολογία πλέον. Γιατί ξέρετε, η ψυχολογία, από την οποία και εγώ προέρχομαι, μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ στις διαγνώσεις. Όταν έρθει η ώρα των λύσεων όμως, έχει μεγάλα προβλήματα. Γιατί μπαίνουμε ακριβώς σε αυτό που είναι στη θεολογία, το μυστήριο του Σταυρού. Ακούστε. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Να έχει τη δόξα ο Χριστός, έτσι, να έχει την αγάπη, να έχει το μεγαλείο που του αξίζει, και αντί γι' αυτό να μεγαλύνει αυτούς οι οποίοι δεν αξίζουν τίποτα, έτσι, γιατί δεν είναι ότι σταυρώνεται, είναι ότι την ίδια στιγμή συγχωρεί, χωρεί τους πάντες, καταλαβαίνετε, εκείνη τη στιγμή ενώνεται μαζί μας ο Χριστός πραγματικά με τον τρόπο που θα θέλαμε. Προσέξτε, μέχρι τότε είναι εκείνος που μπορεί και κάνει κάτι που εμείς δεν μπορούμε. Εκείνη τη στιγμή κάνει κάτι τελείως άλλο. Τι κάνει? Βγαίνει τελείως από τον εαυτό του και αγαπά τους εχθρούς. Αυτό το πράγμα κάνει. Προσέξτε, η σημαντικότερη ψυχολογική διατύπωση που υπήρξε ποτέ της αγάπης είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Γιατί όλοι κάποια στιγμή θα γίνουν ναρκιστικοί εχθροί μου. Αν δεν είναι ήδη. Ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος κάποια στιγμή ναρκισιστικά θα σταθεί απέναντί μου. Και η αγάπη, επειδή είναι ταυτόσιμη με τη σοφία, αν διαβάσετε το βιβλίο των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης θα το δείτε αυτό, η σοφία, τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί, χειρίζει τον Θεό στον κόσμο, είναι η αγάπη του δηλαδή. Η αγάπη λοιπόν έχει να κάνει με το μυστήριο με το οποίο τον άλλο που με εξοντώνει, τον άλλο που δεν με καταλαβαίνει, τον αποκαθιστώ στην πληρότητα που θα ήθελε να έχει, δεν τον εκτελώ, δεν τον καταβαραθρώνω,
δεν τον αντικειμενοποιώ, δεν τον κάνω έρισμα της δικής μου ναρκισσιστικής υπεροχής. Δεν είναι πια, δεν είμαι εγώ ο καλύτερος. Παραδόξως. Μα εγώ πάσχω. Καταλαβαίνετε. Εγώ πάσχω εκείνον αγαπώ. Αυτό είναι μια πράξη ελευθερίας. Τεράστια όμως. Να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι όταν λέει ο Χριστός τα φοβερά αυτά λόγια, οφειλών πατέρα ή μητέρα ή αδελφούς ή αδελφάς υπέρεμε ουκέστη μου άξιος, έχει δικαίωμα να τα πει για ένα μόνο λόγο, γιατί κάνει το ίδιο. Ο Θεός μας αγαπάει πιο πολύ από τον εαυτό του. Σας φαίνεται παράξενο αυτό? Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε λέξεις όπως κένωση. Έτσι δεν είναι? Κένωση. Αδειάζει. Αδειάζει για να κατέλθει. Συγκατάβαση. Συγκατεβαίνω. Έτσι δεν είναι? Είναι το αντίστροφο ακριβώς της έννοιας του έρωτος από αυτόν, από αυτό που καταλάβαινε ο Πλάτων. Ο Πλάτων καταλάβαινε τον έρωτα ως έλλειψη που ζητάει μια πληρότητα στον άλλον. Εδώ ο έρωτας είναι η πρόνοια των καταδιεστέρων, Διονύσης Αρεοπαγίτης. Η φροντίδα των αυτών που έχουν ανάγκη. Δηλαδή αυτών που δεν έχεις ανάγκη, αυτόν αγαπάς. Αυτό είναι μια αντιστροφή τέλεια, τέλεια, τέλεια αντιστροφή της αρχαίας έννοιας του έρωτος. Καταλάβατε? Κοιτάξτε πόσο μακριά έχουμε πάει. Για να βρούμε ακριβώς το νόημα της ευτυχίας, ζητήσαμε να ψάξουμε να βρούμε το νόημα της αρετής. Ζητήσαμε να μάθουμε το νόημα της πληρότητας του εαυτού. Και από αυτό το πράγμα φτάσαμε στην έννοια του άλλου. Ενώ στον Αριστοτέλη αυτό είναι ακατανόητο ακόμα. Εγώ είμαι τέλειος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω. Ότι εγώ τα κάνω όλα τέλεια. Ο φιλόσοφος λέει ότι τα έκανε τέλεια. Τα έκανε όμως πράγματι. Σας βεβαιώνω ότι οι φιλόσοφοι στην προσωπική του ζωή είναι πάρα πολύ πιο ανάποδοι από ό,τι φαντάζεστε. Το να το πεις ότι είμαι τέλειος, έχω την καταρετή. Ο Αριστοτέλης το πίστηκε για τον εαυτό του αυτό. Γι' αυτό και ο Αριστοτέλης δεν καταλάβει τίποτα από τη λέξη ταπείνωση. Η λέξη ταπείνωση στα ηθικά νοικομάχια είναι μια καταβαράθρωση του εαυτού. Η λέξη αγάπη δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις αρετές. Είναι η φρόνηση, είναι η ανδρεία, είναι η σοφροσύνη, αυτά που κάνω εγώ. Λοιπόν, και είπαμε ότι εάν μείνω σε αυτό το πράγμα, ουσιαστικά μένω κλεισμένο στον εαυτό μου, και σήμερα επειδή όλοι γίναμε κλεισμένοι στον εαυτό μας, τι έμεινε? Έμεινε αστεράσιος ναρκισσισμός. Δεν είναι? Και ο καθένας είναι αυτοδικαιωμένος. Μάλιστα, ένα τελευταίο μου βιβλίο που το γράψα αγγλικά και μεταφράστηκε μόλις στα ελληνικά, μιλάω για έναν μεταναρκισσισμό πλέον. Που είναι προχωρημένος ναρκισσισμός. Όχι απλώς αυτοδικαιώνομαι, αλλά δεν χρησιμοποιώ καν τον άλλον πια. Δηλαδή, ο άλλος έχει την πραγματικότητα ενός μπουκαλιού, ενός άψυχου αντικειμένου, το οποίο ιδιαίτερα δεν με ενδιαφέρει καν η ύπαρξή του. Ο νάρκης επενδύει ακόμα στον άλλο. Περιμένει λίγο την αντίδρασή του. Ο μετανάρκης δεν επενδύει καθόλου. Όλες οι σχέσεις αντικειμένου είναι στον εαυτό, τίποτα άλλο. Επομένως, τι είδος ευτυχίας μπορεί να έχει αυτός? Σας είπα, δεν μπορεί να έχει ημιμόνο τη φαντασίωση της ευτυχίας. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Έτσι, ότι σήμερα, ήδη στον Αριστοτέλη υπήρχε αυτό, η τάση για να φαντάζεται ότι είναι τέλειος. Σήμερα αυτό το πράγμα έχει γίνει στην κυριολεξία περιουσία του κάθε ανθρώπου. Και όλοι οι άνθρωποι φαντάζονται ότι είναι τέλειοι, φαντάζονται ότι είναι, ξέρω εγώ, αυτό, αλλά κλεισμένοι μέσα σε μια ιδιωτικοποίηση του κόσμου, η οποία γίνεται όλο και πιο πολύ δυσίωνη, γιατί ουσιαστικά κόβει τις σχέσεις. Κόβει τις σχέσεις. Κόβει την επικοινωνία. Όλο και περισσότερο. Λοιπόν, και υπό την έννοια αυτή θα λέγαμε ότι ακριβώς η μελέτη της χριστιανικής θεολογίας και της ασκητικής προσφέρει στην πραγματικότητα πάρα πολύ μεγάλες διεξόδους. Αρχίσαμε ήδη να τις λέμε. Ο άλλος δεν ολοποιείται, δεν αντικειμενοποιείται εύκολα. Όλοι το ξέρετε αυτό. Δεν μπορώ τον άλλο εύκολα να το βάλω στο σακί. Ανθίσταται. Και εγώ ανθίσταμαι με τη σειρά μου βέβαια σε άλλους.
χωρίς να καταλάβουμε αυτή την ενέργεια της κένωσης του Θεού, χωρίς να καταλάβουμε την έννοια του Σταυρού, η οποία έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό φτάνει πάντοτε σε ένα αποτέλεσμα, έτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Εγώ νομίζω ότι καθώς τα πράγματα είναι τόσο πολύ δύσκολα πια σήμερα και καθώς οι περισσότεροι ψυχολόγοι στους οποίους θα πάτε θα σας κλείσουν πιο πολύ μέσα στον εαυτό σας, θα σας δικαιώσουν για να έχουν και την οικονομική σας συνδρομή. Δεν μπορεί ο ψυχολόγος, ξέρετε γιατί ο παπάς δεν μπορεί να πάρει χρήματα στην εξομολόγηση. Δεν μπορεί να του δώσετε χρήματα, ούτε έχει δικαίωμα να τα πάρει. Για να σας πει την αλήθεια για τον εαυτό σας. Την πραγματικότητα, δηλαδή τη δυσκολία που πράγματι έχετε. Και να μπορέσετε να ξεκινήσετε από τη δουλειά αυτή, την εσωτερική, έτσι, ούτως ώστε να μπορέσετε να έχετε πραγματική σχέση με τον πραγματικό άλλο και να γεννηθεί ένα νόημα το οποίο να έχει νόημα και για άλλους. Γιατί αν είναι ιδιωτικό το νόημα, δεν διαφέρω πάρα πολύ από τον ψυχοπαθή. Ο ψυχοπαθής σήμερα, οι άνθρωποι, χωρίς να είναι παρανοϊκοί, κλινικά παρανοϊκοί, είναι υπαρξιακά παρανοϊκοί. Χωρίς να είναι αυτιστικοί, με την έννοια της ψυχοπαθολογίας, είναι υπαρξιακά αυτιστικοί. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό, ναι, τι γίνεται, όλα τα υπέροχα αυτά πράγματα τα οποία υπόσχεται η σύγχρονη ζωή μένουν ιδιωτικά, μένουν αντικείμενα διεκδίκησης ναρκισιστικής και δεν μοιράζονται στον άλλο άνθρωπο, με τους άλλους ανθρώπους. Απομένει πραγματικά αυτός ο πόνος, αυτός ο περίεργος πόνος της ανεπάρκειας μέσα στην πληρότητα, την υποτιθέμενη πληρότητα που είχε αυτό στην αρχή που σας είπα, που είπε γνώρισα 40 γυναίκες αλλά δεν είχε γνωρίσει ούτε μία, δεν ήξερε ούτε μία, έτσι. Λοιπόν, στην εκκλησία, να ξέρετε, υπ' αυτή την έννοια δεν είναι ότι φτάνουμε στην ευτυχία, κυρίως ξεκινούμε από αυτήν. Η εκκλησία η ίδια είναι ένα γεγονός ευτυχίας. Γιατί μας παρουσιάζει έναν Θεό ο οποίος τρώγεται, κενούται, έτσι δεν είναι, σταυρώνεται, υποδέχεται, αποδέχεται, δεν κρίνει ποτέ, έτσι δεν είναι, την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό και θα έρθει η ώρα της κρίσεως κάποτε. Και φαίνεται να είναι πάρα πολύ απασχολημένος με την προστασία και την πρόνοιά μας, ειδικά αν του την αναθέσουμε. Έτσι όπως παρουσιάζεται η Εκκλησία σήμερα, έκτοτε, πάντοτε, είναι ακριβώς η πραγματικότητα μιας καταρχήν ευτυχίας. Δεν είναι ότι σου λέει, και βέβαια είναι λάθος, θεολογικό λάθος, να θεωρούμε ότι για την Εκκλησία πρέπει κανείς, προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, να κάνει 15-20 πράγματα για να φτάσει να είναι μέλος της. Ουσιαστικά στην Εκκλησία μπαίνουμε μέσα από τη συνειδητοποίηση της δωρεάς του Θεού ως ενός εξημών, του Θεού ως διαθέσιμου, ως φαγώσιμου, ως προσφερμένου, ως δεδομένου, στην κυριολεξία, ως ανυπεράσπιστου. Έτσι μας προσφέρεται. Διότι όταν εγώ κάνω αυτά που κάνω και πάω στην εξομολόγηση και λέω ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα και η χάρη σε αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη σχέση τη βαπτισματική, γιατί αυτό είναι η εξομολόγηση, είναι αποκατάσταση του βαπτίσματος, αυτό το πράγμα είναι μια τρομακτική χάρη. Ο Αριστοτέλης, που τον αναφέραμε σήμερα κάποιες φορές, αν του το λέγαμε θα έλεγε ότι είναι εγκληματικό λάθος η εξομολόγηση. Δεν μπορεί να συγχωρείται κανείς, και μάλιστα τόσες φορές. Δεν μπορεί αυτό το τεράστιο, η τεράστια αυτή ενδοχώρα
της αποδοχής να είναι αληθινή. Καταλάβατε? Δηλαδή δεν μπορεί σε τόσο βαθμό ο Θεός να είναι ένας loser και να με αποδέχεται ανά πάσα στιγμή με μια τεράστια δεξαμενή ευσπλαχνίας και να με επαναφέρει ουσιαστικά, όπως είναι ακριβώς αυτή η φοβερή παραβολή του ασώτου, φοβερή παραβολή, γιατί είναι ψυχολογικά μια εξόντωση, έτσι δεν είναι? Ο άσωτος τι κάνει? Εξοντώνει συμβολικά τον πατέρα. Καμιά έκφραση ευγνωμοσύνης, καμιά έκφραση ευχαριστίας. Σε ευχαριστώ που με έφερες ως εδώ. Σε ευχαριστώ που έχω μια περιουσία. Αυτή η περιουσία είναι δική σου. Μήπως την περιουσία αυτή που θα μπορούσες να μου τη δανείσεις, να μου τη δώσεις για λίγο. Δώσ' μου ένα μέρος, να δούμε μπορώ να την αξιοποιήσω. Να αξιοποιήσω τον κόπο σου, την αγάπη σου με την οποία την έφτιαξες, την αγάπη με την οποία μου την προσφέρεις. Πάρε τίποτα από όλα αυτά? Τίποτα. Φέρτα να φύγω. Φεύγει. Κάνε μια επιστολή πίσω. Κοίταξε να δεις, έκανα εκείνο. Μια συμβουλή. Εσύ πέτυχες. Εγώ τι θα κάνω? Έτσι, είμαι καλά. Έχω πετύχει το τάδε θέμα. Έχω ένα κίνδυνο σε εκείνο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πατέρα? Τίποτα. Καταλαβαίνετε? Είναι η συμβολική, ο συμβολικός φόνος του πατέρα. Όλη η νεωτερικότητα και η μετανεωτερικότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το σχήμα ζωής περισσότερο από ποτέ. Όσο αυξάνει ο ανθρώπινος ναρκισισμός, τόσο μεγαλύτερο είναι ο φόνος του πατέρα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και ο πατέρας τι κάνει? Θα μπορούσε να πει, για στάσου ρε παιδάκι μου, δεν σε βρίσκω όριμο να φύγεις. Θα μου δίνεις αναφορές. Θα σου δώσω το 1/10 στην αρχή. Στη συνέχεια θα δω τι έκανες. Θα μου πεις πώς το χρησιμοποίησες. Θα δω αν αξίζει να πάρεις το 2/10 και μετά το 3. Τι κάνει ο πατέρας? Πάρτα και φύγε. Θα ασκήσω έλεγχο. Θα απαιτήσω με ειδική συμβολιογραφική πράξη. Έτσι. Να κάνεις εκείνο και εκείνο και εκείνο σε τόσα χρόνια, αλλιώς να μου επιστραφεί η περιουσία. Καταλάβατε τι λέω? Και στη συνέχεια επιστρέφει αυτός ο άνθρωπος. Επιστρέφει γιατί? Όχι γιατί κατάλαβε ότι εφώνευσε τον πατέρα. Όχι. Αλλά γιατί ο ίδιος δυστυχεί. Πάλι για ναρκισιστικούς λόγους επιστρέφει. Μετάνοια και κολοκύθια. Γυρίζει λοιπόν. Θα μπορούσε να πει ο πατέρας, λοιπόν κοίταξε τώρα. Να λογαριαστούμε. Σωστά. Απέτυχες τελείως. Θα δουλεύεις εδώ, όπως είπες, σαν ένας δούλος, 5 χρόνια να δω, άλλαξε καθόλου το μυαλό σου? Και μετά θα σε προάγω σε επιστάτη. Και μετά θα σε προάγω σε... Και να δούμε στο τέλος. Έτσι δεν θα κάνατε εσείς? Εξανέγκατε την στολή την πρώτη. Τι τρελά πράγματα. Τι απίστευτα πράγματα. Για όποιον έχει διαβάσει αρχαία ηθική, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αυτά είναι συγκλονιστικά. Για όποιον ξέρει από ψυχολογία, αυτά τα πράγματα δείχνουν ένα τελείως ανυπεράσπιστο, τελείως εύθραυστο πλάσμα που είναι ο πατέρας. Εύθραυστο, ανυπεράσπιστο. Λόγο που είναι, που έλεγε ο Γάλλος ποιητής, φουνταμούρ. Τρελός από... Το λέει και ο Καβάσιλας όμως. Ο ανυπεράσπιστος Θεός είναι ο Χριστός. Καταλαβαίνετε. Είναι η απόλυτη αποδοχή. Είναι ο απόλυτος τόπος για να κατοικήσεις. Γι' αυτό λέω, ξεκινά από μια θεμελιώδη ευτυχία στην Εκκλησία. Και στη συνέχεια βέβαια έρχεται και ο άλλος γιος και λέει, δεν μου έδωσες το κατσίκι και λοιπά. Ούτε αυτός έχει σχέση με τον πατέρα. Του λέει και αυτός για τα κατσίκια και τα... Δεν έχει. Αντί να πει, σε θαυμάζω πατέρα. Δεν είναι να του δώσει και μια χαρά. Τι είναι αυτό που έκανες τώρα? Μας κούφανες, μας τρέλανες. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό που κάνεις? Τι του λέει? Άδικος είσαι. Αυτή είναι η μοναξιά του Θεού. Και έχει και ένα βίντεο δικό μου τέτοιο, μοναξιά του Χριστού. Γιατί είναι υπερφυής αυτή η αγάπη. Και είναι στην κυριολεξία πέρα, πολύ πέρα. Και αυτή η αγάπη είναι ο σταυρός. Είναι η ανάληψη ευθύνης
για αυτό για το οποίο δεν ευθύνεται. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτή, σου δίνει και τη διέξοδο, η οποία είναι το τέλος της θυματοποίησης. Σταματάτε να θυματοποιείτε τα πάντα και τους πάντες. Την ευθύνη θα την αναλάβετε εσείς και θα αρχίσει να λειτουργεί λογικά η ανθρωπότητα. Έτσι, και θα μεταβληθεί και σε, έτσι, Βασιλεία του Θεού. Τώρα, μπαίνοντας λίγο βαθύτερα, και γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, στα θεολογικά, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, προσέξτε, ο νόμος του πνεύματος, φιλίας και ευγνωμοσύνης εστί νόμος. Θέλετε να είστε πνευματική ζωή, έτσι δεν είναι? Εσείς θέλετε εδώ που είστε. Λοιπόν, αυτό λέει ο νόμος με τον οποίο, ο οποίος διέπει την πνευματική ζωή, είναι ο νόμος της φιλίας και της ευγνωμοσύνης. Δηλαδή τι είναι η ευγνωμοσύνη? Για αυτό που μου έχει δοθεί. Γιατί δωρεάν βαπτίζομαι και υιοθετούμε. Το βάπτισμα είναι υιοθεσία. Είναι υιοθεσία στον τρόπο του Χριστού. Θάνατος, Ανάσταση εν Θεώ. Σε υιοθετεί. Δεν είναι απλά συγχώρηση προπατορικού αμαρτήματος που λένε και έχουμε μείνει εδώ. Το προπατορικό δεν μπορεί να συγχωρηθεί και χωρίς να γίνει όλη αυτή η οικονομία. Η οικονομία της σαρκώσεως γίνεται, προσέξτε, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει τη ζωή του Θεού. Ως το λέει ο Μάξιμος και το επαναλαμβάνω τα αυτά τα τελευταία χρόνια, μπας και γίνει κατανοητό και το καταλάβουν και οι ιεροκήρυκές μας αυτό. Για δύο λόγους, λέει ο Άγιος Μάξιμος, γίνεται η ενσάρκωση. Πρώτο είναι η κατάφαση της φύσεως και των αυτής φυσικών, ότι εγώ τα φτιάξα όλα και τα αποδέχομαι δικά μου. Και δεύτερο είναι, λέει, να μπορέσει η φύση ενεργήν και ενεργήστε υπέρ των αυτής θεσμών. Να ενεργεί και να ενεργείται πέρα από τα ωριά της. Να περπατάει πάνω στο νερό. Να αναστέγει νεκρός. Γι' αυτό γίνεται η σάρκωση. Δεν είναι απλά και μόνο. Και βέβαια σου δίνει και τον τρόπο. Ο τρόπος είναι ο Σταυρός. Ο σκοπός είναι να γίνεις εν Θεός. Θεός επί γης. Ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι αυτή η αφιέρωση στην αγάπη τη δική του μέσα από την αγάπη των αδελφών. Την ανάληψη ευθύνης έναντι πάντων. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ο σκοπός είναι η υποδοχή όλης αυτής της χάριτος που είναι η ίδια η περιουσία του Θεού την οποία μας αποδίδει ως δική μας. Γι' αυτό και η μόνη πνευματικά έγκυρη στάση στην Εκκλησία είναι η στάση της ευγνωμοσύνης. Η Δύση που εν μέρη έχει χάσει αυτό το σχήμα, και το ξέρω και από τη διδασκαλία μου έξω και από τις συνεχείς επαφές με αν σήμερα η Ορθοδοξία αρχίζει κατά εκατομμύρια να αυξάνεται στη Δύση, κατά εκατομμύρια, είναι γιατί οι δυτικοί θεολόγοι νιώθουν την ανάγκη να πάνε πέρα από αυτό που λένε atonement, expiation, εξηλαίωση. Εντάξει, ο Προτεστάντης και ο Καθολικός βέβαια ως ένα σημαντικό βαθμό θεωρούν ότι η σάρκωση γίνεται για να πληρώσει κάποιος για αμαρτίες μου, τις οποίες όταν ήμουν στο Παρίσι και σπούδαζα στη Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή στο Institut Catholic, είχα ένα λαμπρό καθηγητή ο οποίος είχε εκδώσει τον Μάξ τον Άνσελμο, τον θεολόγο αυτό που της ικανοποίησης θείας δικαιοσύνης, σε 10 τόμους στα γαλλικά, και είχε γράψει μια φοβερή εισαγωγή που μου την είχε δώσει μια αφιέρωση. Λοιπόν, όπου προσπαθούσε να καταλάβει, λέει, προσπαθώ να δω τον Άνσελμο με τα μάτια του Καβάσιλα, αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή να περάσουμε από την νομική εξαγορά ένα βήμα παρακάτω. Ένα βήμα παρακάτω. Όχι για να αναιρέσουμε και καλά, αλλά για να συμπληρώσουμε αυτή την άρετη πράξη
της εισδοχής της Θείας Ζωής μέσα στο κτιστό. Αυτό που λέω, ο Ιωσή Μάξιμος, ώστε η φύση να ενεργεί και να ενεργείται υπέρ των αυτής θεσμών, πέρα από τα ωριά της. Χωρίς αυτό η σάρκωση δεν μας καταλαβαίνει, δεν την καταλαβαίνουμε σε τι χρειάζεται. Καταλάβατε. Και γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει για τα δικά μου λάθη? Εγώ δεν θέλω να πληρώσει κανένας για τα λάθη μου στο κάτω-κάτω. Θέλω εγώ να πληρώνω. Καταλάβατε. Και τι σημαίνει πληρώνω? Είπα ότι στη Δύση η νομική πλευρά έχει μεγάλη βαρύτητα. Η νομική εξαγορά. Εγώ δεν την αποκλείω αυτή τη διάσταση, αλλά λέω ότι δεν είναι επαρκής. Και σήμερα βλέπω πάρα πολλούς δυτικούς θεολόγους οι οποίοι το καταλαβαίνουν αυτό. Και με πολλούς είμαστε σε προσωπική επικοινωνία και μιλάμε κάθε τόσο. Και καταλαβαίνουν δηλαδή τη διάσταση αυτή. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος σήμερα έχει γίνει στην κυριολεξία ο πιο προσφυλής πατέρας όλης της εκκλησίας. Κάθε χρόνο έχουμε ένα τεράστιο συνέδριο διεθνές αφιερωμένο στον Άγιο Μάξιμο, τον οποίο και εγώ ξεκίνησα κάποτε. Το περασμένο στο Βελιγράδι είχε, θυμάμαι, 45 ομιλητές από καμιά 40 χώρες, από τη Σιβηρία μέχρι την Αυστραλία και την Αλάσκα και από όλα τα μέρη της γης. Γιατί? Διότι έχει αυτή την προοπτική ακριβώς της μεταβολής της φύσεως. Το ότι η φύση χωρίς να χαθεί ενεργείται υπέρ των αυτής θεσμών. Αυτό είναι το μυστήριο της σαρκώσεως. Εντάξει, η νομική εξαγορά είναι ένα πολύ μικρό μέρος, το οποίο, ας πούμε, το Ισλάμ, ακριβώς γιατί δεν θέλει να δεχτεί ενσάρκωση ο Μωάμεθ, λέει ότι έγινε μεν η προπατορική πτώση, αλλά μετά ο Θεός τη συγχώρησε, είπε τι ανόητα πλάσματα που είστε, εσύ λέει το Κοράνι. Εντάξει, για να μην δεχτεί σάρκωση, αν και αυτοί ακόμα τη φάσκουν, γιατί δέχονται σάρκωση. Όταν δέχεσαι ότι τα λόγια του Κορανίου είναι σαρκωμένα λόγια του Θεού, δέχεσαι εν μέρει μια σάρκωση. Και είναι πλάκα, γιατί δεν μπορώ ποτέ να απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Έχει τύχει σε μένα, σε τον Ισλαμοχριστιανικό διάλογο, πώς ακριβώς δέχεστε, απορρίπτει την σάρκωση, αφού δέχεσαι ότι το Κοράνι έχει στοιχεία σάρκωσης, κανονικά, που για εμάς και η Διαθήκη δεν είναι σάρκωση. Είναι θεόπνευστο κείμενο, υπό την έννοια ότι είναι ανθρώπινο κείμενο που έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, στη Δύση, για να βοηθήσω λίγο και την καημένη τίποτα, είναι η νομική εκδοχή η οποία προέχει, ενώ στις πατέρες της Ανατολής υπήρξε αυτή η γραμμή του Γρηγορίου του Θεολόγου. Γίνεται, λέει, η σάρκωση δια το αγιασθήνε το ανθρωπίνο του Θεού των άνθρωπων. Για να αγιαστεί ο άνθρωπος με την ανθρώπινη παρουσία του Θεού. Και αυτό το πράγμα το κορυφώνει ο Μάξιμος, ο Σιμώνιος Θεολόγος και ο Γρηγόριος Παλαμάς. Είναι αυτή η τρομερή. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί ξεπερνούν και τον κλασικό αριστοτελισμό ή τον πλατωνισμό. Ο πλατωνισμός είναι μετοχή χωρίς φύση. Η φύση καταργείται, κάνουμε μια έκσταση να μετέχουμε. Ο Αριστοτέλης το αντίθετο. Φύση χωρίς υπερβατική μετοχή. Εδώ υπερβαίνονται και τα δύο. Στο Μάξιμο τρομολογητή, για πάλι στον Παλαμά, και έχουμε και φύση πλήρη, απόλυτη φύση, υλικοσωματική φύση, αλλά και μετοχή. Έτσι, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς τονίζει αυτό, λέγοντας ότι συμμετέχουμε στην ουσία του ανθρώπου στην αφότρο ψυχής και σώματος και μετέχουμε ψυχοσωματικά στο Θεό. Έτσι. Δεν είμαστε, λέει, απλώς θεωροί, λέει, εμείς όπως οι φιλόσοφοι της ουσίας του Θεού, αλλά κοινωνία αυτό η διδάχθημεν είναι. Κοινωνούμε ψυχοσωματικά. Και για να κοινωνείς ψυχοσωματικά, γι' αυτό γίνεται σάρκωση. Γι' αυτό και λέμε ότι η κορυφή των μυστηρίων της Εκκλησίας είναι η ευχαριστία. Έτσι. Ευχαριστία είναι ο σαρκωμένος Θεός που προσφέρεται, αλλά εδώ βέβαια η πρόσληψη είναι πάντοτε ανάλογη με τη δική μου συνεργία. Έτσι. Λοιπόν, το ξαναλέω. Βγήκε πριν από λίγο καιρό ένα βιβλίο μου στα σέρβικα και μου ζήτησαν ένα πρόλογο να γράψω ένα βιβλίο τελευταίο. Τέλος πάντων. Και η πρώτη φράση ήταν αυτή. Ο θεολόγος, λέω, είναι ένας παραγωγός ευτυχίας. Και
λίμον αν ο Θεολόγος δεν μπορεί να παραγάγει αυτή την ευτυχία από την οποία ξεκινούμε στην Εκκλησία.

Ξεκινώντας από το πράγμα, μπορούμε να αρθρώσουμε κι εμείς την ευτυχία με ανάλογους τρόπους. Όπως είπα ήδη, μέσα από το μυστήριο της δουλειάς που κάνουμε στον εαυτό μας, της αντιναρκισιστικής εργασίας μας. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού. Το να αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Το να αποδίδω σε μένα το μηδέν και τη δυσκολία. Αυτό οδηγεί πάντοτε σε τελική λογικότητα, διότι με μένα μπορώ να δουλέψω. Δεν έχω δικαίωμα κανένα όμως να αλλάξω τον άλλον. Κανένα απολύτως. Έτσι. Να σταυρώσω τον άλλον δηλαδή. Αν ήθελε ο Θεός να μας αλλάξει ο Χριστός, θα μας σταύρωνε όλους ή όχι. Προτιμά να υποδεχθεί ο ίδιος χωρίς όρους και όρια, στην κυριολεξία χωρίς όρους, όλους εμάς. Αυτό είναι το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού, το ξαναλέω. Δεν είναι ότι πληρώνει απλά αμαρτίες και τέτοια αυτά. Τα ακούω κάθε φορά και γελάω. Είναι ότι ο έρωνε την αμαρτία του κόσμου με ποιο τρόπο την έρει αυτή την αμαρτία, την έρμη του κόσμου. Ότι κάνει τον εαυτό του προσωπικά ανίκανο να σου την καταλογίσει. Δεν σου καταλογίζει. Άφες αυτής. Ου γαρίδαση. Τι ποιούσι. Δώστε σε ένα μουσουλμάνο να διαβάσει το επεισόδιο με την πόρνη η οποία του πλένει τα πόδια. Τι θα έπρεπε να πει αν ήταν σωστός δάσκαλος. Πού τα βγάλες αυτά τα λεφτά, μωρέ. Πώς τολμάς εμένα και με ακουπά. Τι θα έλεγε ένας ηθικιστής. Ο Αριστοτέλης, αν διάβαζε το επεισόδιο αυτό με την Μιχαλίδα. Σε κατέκρινε κανένας. Όχι. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Θα λέγε είναι το τέλος της ηθικής. Θα σκίσω τα ηθικά νοικομάχια και τα ηθικά ευδήμια. Έτσι δεν είναι. Και δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Διότι ούτε οι ηθικές αρετές, ούτε οι διανοητικές αρετές είναι παρούσες εδώ. Έχουμε να κάνουμε μια ατέλειωτη κατάφαση στην ελευθερία του άλλου να γίνει υπέροχος μέσα στη δική μου αγάπη. Εγώ πληρώνω και αυτός γίνεται όμορφος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό είναι το φιλότιμο και αυτό είναι η ευγνωμοσύνη για την οποία μιλάει ο Καβάσιλας. Είναι η ευγνωμοσύνη απέναντι σε κάποιον ο οποίος είναι πολύ λίγος και πολύ ανόητος για να είναι Θεός. Αλλά το κάνει αυτό επίτηδες. Γίνεται πάντα δύναμος από πάντα δύναμος. Και παράγει ευτυχία. Γιατί σε αποδέχεται άνευ όρων. Και αν με ρωτούσατε τι είναι ευτυχία, είναι αυτό σας έλεγα μια λέξη. Να καταφέρετε να αποδέξετε τους όλους, τους πάντες άνευ όρων. Τότε θα βλέπετε θαύματα γύρω σας και θα αλλάζουν οι άνθρωποι και αυτοί από φιλότιμο και θα καταλάβουμε και τα λόγια του Παύλου, όχι τίποτα άλλο, κατανόμενα αλλήλωσης παροξυσμών αγάπης. Επειδή τους αγαπούμε τελικά τους καταλαβαίνουμε. Και όχι το αντίθετο. Δεν τους καταλαβαίνουμε και μετά τους αγαπούμε. Η βάση της ευτυχίας λοιπόν και του νοήματος που έλεγα, το οποίο είναι, πρέπει να είναι κοινό και να αφορά τους πάντες, αναγκαστικά περνάει μέσα από την αγάπη των άλλων, τη θυσιαστική. Όταν φτάσω λοιπόν να αγαπώ με τον τρόπο του Χριστού, αυτό είναι η βασιλεία του Θεού. Φανταστείτε τη βασιλεία του Θεού να μάλλον ο καθένας και να λέγει εγώ είμαι καλύτερος από σένα, διότι εσύ ήσουν απόρνη και έγινες ασκήτρια να πουν στη Μαρία την Αιγυπτία, ενώ εγώ δεν πόρνεψα ποτέ. Θα την βασιλεία του Θεού, ήταν η κόλαση. Την οποία κόλαση εμείς φτιάχνουμε πάλι. Με τη συνεργία του διαβόλου, αλλά εμείς τη φτιάχνουμε. Ο Θεός δεν ξέρει να κολλάζει. Αν το ρωτήσετε πώς κολλάζουν, δεν ξέρει. Δεν ξέρει να σας πει. Λόγω. Γι' αυτό είναι πολύ επικίνδυνος, γιατί αγαπάει τόσο αλόγιστα. Αλλιώς θα τον βάζαμε στη θέση του και θα έχει δικαίωμα. Τίποτα απολύτως θα μας πει. Τίποτα απολύτως θα έχει δικαίωμα. Ούτε κρίση ούτε τίποτα.

0: φοβερό, το λέει ο Βασίλης Άκος Σύρος, το της αγάπης κολαστήρων, γιατί αγαπάει με τέτοιο τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή σου τα δίνει όλα και σου δίνεται συνεχώς ολόκληρος κατά πάντα, έτσι, για το λόγο αυτό, είδατε μπροστά σας από την ψυχολογία και τη φιλοσοφία στη θεολογία, για το λόγο αυτό, η αγάπη αυτή σε κρίνει από μόνη της. Δεν είναι. Φανταστείτε ένα παιδάκι, το οποίο έχει τέλειους γονείς και το αγαπούν ανα πάσα στιγμή φοβερά και το αποδέχονται τελείως και είναι πάντα μαζί του, δεν το κρίνουν ποτέ και το αγκαλιάζουν πάντο και το παιδί αυτό από τι θα κρυθεί, την αγάπη αυτή δεν κρίνεται, δεν έχει δικαιολογίες αν πάρει οτιδήποτε στραβό κάνει, δεν πει ότι είμαι τραυματισμένος ή πονεμένος και η μάνα μου με αδείξει, ο πατέρας μου πέθανε και λοιπά και έκανε, έτσι, πώς θα το πω να το καταλάβετε. Η άπειρη διαθεσιμότητα του Θεού δημιουργεί τις προϋποθέσεις της δικής μας ελεύθερης ανάπτυξης. Και βλέπετε, για να τελειώσω, σήμερα μου κάνει μεγάλη εντύπωση το Ευαγγέλιο αυτό με τους λεπρούς. Είναι σαν να λέει ο Χριστός, σαν να λέει το γεγονός αυτό, ότι τη σχέση μετά του Χριστού, μετά του Θεού, δεν την κάνουν οι ευεργεσίες του. Την κάνει η δική σου ευγνωμοσύνη. Προσέξτε. Όλοι δέχτηκαν ευεργεσίες και φύγανε. Κάμανε σχέση. Κανένας. Μόνο ένας. Προσέξτε τώρα. Επειδή ο Χριστός ξέρει ότι η ευγνωμοσύνη είναι το πιο δύσκολο ανθρώπινο συνέστημα. Το πιο δύσκολο. Γιατί για να ευγνωμονείς πρέπει να είσαι ώριμος. Πρέπει να αντιληφθείς ότι είσαι σε ανάγκη. Να το αποδεχθείς. Να αποδεχθείς ότι ο άλλος σε βοήθησε. Έτσι. Και στη συνέχεια να του οφείλεις κιόλας. Αυτό φοβόμαστε, ότι οφείλουμε. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό και οι 9 στους 10 που ευεργετείτε, να ξέρετε, θα είναι φυσιολογικά χάριστοι. Έχουν ανάγκη, και μάλιστα έχουν ανάγκη να σας υποτιμήσουν κιόλας, για να αντιμετωπίσουν και την ενοχή ότι είναι αχάριστοι. Γι' αυτό και τα χειρότερα θα τα ακούσετε από ανθρώπους που έχετε ευεργετήσει πάντοτε. Και τι κάνει ο Χριστός εδώ, προσέξτε. Επειδή ξέρει πόσο δύσκολο πράγμα είναι η ευγνωμοσύνη, λέει αυτή τη φοβερή κουβέντα. Μην ανησυχείς. Δεν το έκανα εγώ. Δεν μου οφείλεις. Δεν μου χρωστάς. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Δεν είναι φοβερό. Θα μπορούσε να πει, κοίταξε. Κατάλαβες ότι σε έκανα καλά. Ναι. Τι μου οφείλεις, να έρθεις μαζί μου. Τι θα μου κάνεις, θα μου πλένεις τα πόδια. Θα μου κάνεις τεκίδα. Θα μου σκουπίζεις το σπίτι. Θα είσαι πάντα μαζί μου. Πρόσεχε, μπορεί να ξαναρρωστήσεις. Ποιος θα σε θεραπεύσει, μόνο εγώ. Με έχεις ανάγκη, σε έχω. Να τον εξαρτήσει αμέσως. Δεν είναι φοβερό. Και τι κάνει, σβήνει αμέσως τα ίχνη. Η μεγάλη αγάπη του Χριστού. Δεν τον εξαρτά. Δεν εξαρτά. Του λέει φύγε, δεν έχεις, δεν χρωστάς τίποτα. Το έκανε αυτό από μια υπερβολή. Έτσι, δωρεάς. Δεν χρωστάς τίποτα. Η πίστη σου έσωσε. Δεν μου χρωστάς. Γιατί μας θέλει ευγνώμονες δίπλα του Θεού σου. Και όχι εξαρτημένος. Γιατί ο ίδιος είναι ελεύθερος. Βαθιά ελεύθερος στην αγάπη του. Και μόνο αυτή την ελευθερία καταλαβαίνει. Θα μπορούσε να του πει αυτά που σας είπα. Να ξαναπώ, να χρειάζεται. Θα με έχεις εδώ και θα με χρειάζεσαι, διότι με χρειάζεσαι. Σε ευεργέτησα, φώναξα το παντού. Κήρυξα με παντού. Και θα ρίξα το σκυλάκι από πίσω. Τα άρχεσαι. Και πρόσεξε γιατί ξανά μπορεί να το πάθεις. Είχε να πάθεις χειρότερα. Η πίστη σου σε σοκέσαι. Αυτό το θεοειδές μεγαλείο μιας αγάπης την οποία δεν καταλαβαίνουμε. Και να ξέρετε ότι η αρχή της πνευματικής ζωής μας είναι αν κάποια στιγμή μας δοθεί να καταλάβουμε με τέτοιο υπαρξιακό τρόπο λίγο από αυτή την αγάπη, αυτή την τεράστια αγάπη για την οποία οι πατέρες δεν είπαν πολλά λόγια, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυθάδης κανείς αν το συνειδητοποιήσει αυτό, έτσι όντας ανώριμος, έτσι. Όμως είναι το γεγονός της Εκκλησίας αυτό. Η Εκκλησία είναι η μήτρα πραγματικά ευτυχισμένων ανθρώπων, αλλά με τον τρόπο αυτόν και όχι με άλλον, τέρμα. Ως εδώ. Άνω τελεία.
1: άνθρωπος δημιουργήθηκε βέβαια κατ' εικόνα Θεού, αλλά κατά την ομόφωνη ερμηνευτική παράδοση το κατ' εικόνα. Δεν αναφέρεται σε κάποια σωματικότητα.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε ομιλία από την Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

0: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
1: Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε ασθενείες ημών. Ένα και δωρματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Και άφεσε τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμανικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτος αν και τραπήτος αν εισδούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτος αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτος αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτος αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτος αν επίση πάντες εισιτούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δεησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίεσαι να επεμε το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ ετασχήρα με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της εινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσοντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις γενέστομη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Βεβηλωθείς έργης ατόπισο δήλεως του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίασης με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόν ημφέης των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδα στον ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντό σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλεε τηθήν έως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάγνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγος το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν του εσκοτισμένου εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν. τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητώσει ο Θεός των πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέν ειν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Υπό την σύν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησεν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησουν τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρίτο ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκος ούτη των μυστηρίων μεθέξη των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
8: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενναία δέσποινα, νόοντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιωθέντα το ανθρώπινον.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίν σε τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
9: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
10: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
4: Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις η δεινός παραλληλημένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και των παράλυτων ήρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος, η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε Ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Το Θεός φτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στι αρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν εσέντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
6: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατιθυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένου, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
9: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κάψουν τι ακτίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλασαι και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίρα τη ζωή μου.
4: και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασόμεν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προ τον Κύριον, του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
11: Θεωτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
12: Θεωτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
13: Θεωτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
14: Δόξαση ο Θεός, η επίσημον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώου Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειου τιμίου και ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
15: Κύριε ελέησον.
14: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
15: Κύριε ελέησον.
14: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
15: Κύριε ελέησον.
14: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
15: Αιωνία η μνήμη αυτών.
14: Ορθοδόξους αρχιερείς.
15: Αιωνία η μνήμη
14: αυτών. Τους και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
15: Αιωνία η μνήμη αυτών.
14: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
15: Αιωνία η μνήμη
14: αυτών. Τους πνευματικούς πατέρας.
15: Αιωνία η μνήμη αυτών.
14: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
15: Αιωνία η μνήμη αυτών.
14: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αμυθός ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που εκφωνήθηκε διαδικτυακά στο ψηφιακό αρχονταρίκι, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2023.
2: Γέροντα Χριστός Ανέστη.
3: Αληθώς Ανέστη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και έλθει στους αιώνες των αιώνων. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σας, κέντησε εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπε, έδωκε νυμήν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός Ανέστη σε όλους. Διότι αυτή η ευχή δεν είναι μόνο μια ευχή κατά των τύπων. Είναι μια ευχή που αποτελεί μεγάλη ουσία. Διότι όπως ξέρετε και εσείς οι περισσότεροι, η Ανάσταση του Χριστού εορτάζεται κατά ένα σωστό τρόπο. Σε πού εορτάζεται? Στην Εκκλησία. Και ποια είναι η Εκκλησία? Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και μάλιστα μου είπε κάποιος παλιός αγιορείτης που έφτασε, οι γεροντάδες που έφτασαν τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτον, ο οποίος ήταν εξόριστος στο Άγιον Όρος και πήγαινε σε διάφορες μονές στη λειτουργία και έτσι καθόταν στο παραθρόνιο και του έλεγαν να πει το πιστεύω ως πρώην Πατριάρχης που ήταν. Και όταν έλεγε εις μίαν, Αγίαν, όπως το έλεγε μου το παρίσταναν και οι προκάτοχοι, Αγίαν Καθολικήν, και έκανε και το χέρι του, και Αποστολικήν Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ότι κανείς λέει ότι ξέρεις είναι κεντρισμός, είναι δηλαδή εθνικισμός, είναι συμφεροντολογία, είναι μία ας πούμε συνοκεφαλιά. Δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία είναι μία και μέσα στην Εκκλησία ασφαλώς κανείς βρίσκει αυτόν που του λείπει, διότι ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότητα και του λείπει κάτι το πνευματικό, διότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος με το να έχει κάτι υλικό ή με το να ασχοληθεί με τον εγκέφαλο του και να μελετήσει και να ερευνήσει και να γράψει. Εντάξει, αυτά δεν είμαστε αντίθετοι με αυτά. Αλλά δυστυχώς σήμερα ο δυτικός άνθρωπος έβαλε μερικά πλαίσια τα οποία είναι λαθασμένα και θεώρησε την επιτυχία του ανθρώπου πού? Εις το να προοδεύσεις σπουδές. Τώρα αν δεν έχεις το πτυχίο στην ουσία της ανωτάτης σχολής είναι τίποτε δεν είναι. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρεις μεταπτυχιακό και το μεταπτυχιακό τώρα δεν είναι τίποτα, δεν πάρεις διδακτορικό. Όλα αυτά υπάρχουν. Μου πεις μα είσαι εναντίον αυτών? Όχι, δεν είμαι εναντίον. Αλλά όμως είμαι εναντίον της απολυτοποιήσεως αυτού του τρόπου ζωής, ώστε δήθεν ο άνθρωπος κατά αυτούς τους κύκλους ότι έτσι επιτυχάνει. Δεν επιτυχάνει. Πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος? Εάν πράγματι βρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο μοναχισμός που αρκετοί από εμάς δεν το γνωρίζουμε. Μοναχισμός τι αποσκοπεί? Να γευτεί εις τον απόλυτον τρόπο να είναι δυνατόν την εμπειρία της χάριτος. Αυτός είναι ο θησαυρός του μοναχού. Αυτός είναι ο πλούτος του μοναχισμού. Αυτό είναι το κάλλος της πνευματικής ζωής. Διότι ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός είναι στην ουσία η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου με τα λεπτομερίας. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία, όπως προανέφερα, τονίζεται απόλυτα η ορτή της Αναστάσεως. Και όπως ξέρετε αρκετοί φαντάζομαι, εις τους Ρωμαιοκαθολικούς και εις τους Αγγλικανούς κλπ, δεν θεωρείται η Ανάσταση ως η ορτή ορτών και πανηγύριων η μία των Σαββάτων, η βασιλίσκη και η κυρία που λέγει εκεί ο Άγιος Μέγας Ιωάννης Δαμασκηνός. Και βλέπετε ότι η Εκκλησία πήρε αυτόν τον κανόνα και τον διπλασιάζει και τον διπλασιάζει, διότι όπως ξέρετε στις μονές η κάθε οδή αποτελείται από 14 τροπάρια. Γι' αυτόν εκεί οι άλλες οι λεγόμενες ομολογίες χριστιανικές κλπ. Αυτές έχουν τα Χριστούγεννα ως πρώτη εορτή. Είναι λάθος. Τα Χριστούγεννα βέβαια είναι εορτή κεφάλαιων κλπ. Αλλά το ζενίθ και η ολοκλήρωση της όλης πνευματικότητος που εκφράζεται και βιώνεται στην Εκκλησία είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Η Χριστός σου και γίγερται, μα τι επιστησιμό». Έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς ποντάρουμε η δύναμή μας, η ασφάλειά μας, τα όπλα μας είναι η Ανάσταση του Χριστού. Διότι στην ουσία ο Χριστός είναι η ζωία. Και όπως λέει και στην λειτουργία το Μέγας Βασίλειος, αυτό το μεγάλο θεολογικό πόνημα που κατά τον Άγιο Σοφρόνιον δύο είναι τα μεγάλα θεολογικά πονήματα, τα όντως μεγάλα. Το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη, το οποίο αναγνώσκεται σε αυτήν την περίοδο και είναι τόσο ωραίο και τόσο χαριτωμένο. Να μου πείτε, μα τα άλλα Ευαγγέλια δεν είναι? Ασφαλώς και είναι. Αλλά αυτό έχει κάτι το ιδιαίτερο. Και πράγματι φαίνεται, ας πούμε, η βαθιά πνευματικότητα αυτού του συγγραφέως, του αγαπημένου μαθητή. Ο μαθητής των Ιγάπων, ο Ιησούς, που στην ουσία μας είπε ψέματα ο Ιωάννης. Δεν είναι ο μαθητής των Ιγάπα ο Ιησούς. Είναι ο μαθητής ως Ιγάπα ιδιαιτέρως των Ιησούν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Μας είπε ψέματα. Τρόπος του λέγει. Από ταπείνωση ήθελα να πει ότι ξέρεις είμαι ο αγαπημένος μαθητής, αλλά δεν είναι ο αγαπημένος μαθητής. Είναι αυτός που αγαπούσε ιδιαιτέρως τον Χριστό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που σας ανέφερα, καθότι και δυνατόν κρατήσε υπό τη φθορά των αρχηγών της ζωής. Μεγάλο πράγμα. Άρα λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού, τι είναι στην ουσία? Ανάσταση δική μας. Η Ανάσταση δική μας είναι. Αυτή γιορτάζουμε κατ' ουσία. Διότι ακριβώς ο Χριστός, ένα μυστήριο μεγάλο, μεγάλο μυστήριο. Πώς αυτός που είπε και γεννήθησαν, αυτός που ενετήλατο και εκτίστησαν, αυτός στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πώς επήρε την ανθρώπινη φύση και εσμίχθη με την ανθρώπινη φύση και έγινε θεάνθρωπος και ήρθε στη γη, του είναι αδιανόητο. Και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε, ο θεάνθρωπος, που δεν μπορούμε να πούμε το Χριστό μετά την εσάρκωσή του, ούτε ως Θεό μόνον, ούτε ως άνθρωπο μόνον. Οι πατέρες πάντοτε και σωστά έκαναν ως ο θεάνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό και ο θεάνθρωπος Χριστός ήρθε και πλησίασε τον άνθρωπο και επήρε απόλυτα την ανθρώπινη φύση παρεκτός αμαρτίας και ήρθε και μας πλησίασε. Και όχι μόνο την πήρε άχρη καιρού, την έχει μαζί του, διότι η ανάληψη του Χριστού που σε λίγο θα γιορτάσουμε, τι είναι στην ουσία? Η δόξα της ανθρωπίνης φύσεως που την πήρε και ως αναμάρτητος γεννηθείς εκ Παρθένου Μαρίας και επέμεινε και αυτή Παρθένος. Η Παναγία Θεοτόκος το ξέρετε πολύ καλά. Γι' αυτό έχει τα τρία αστέρια στο μέτωπο και στους δύο ώμους. Αυτά είναι συμβολικά με. Τα κάνουν οι αγιογράφοι, αλλά είναι η Παρθενία πριν των τόκων, η Παρθενία κατά των τόκων και η Παρθενία της Παναγίας μετά των τόκων. Όλα αυτά είναι πολύ σαφή, τα οποία μας τα παρέδωσαν οι πατέρες και αυτά πρέπει έτσι συνεχώς να τα έχουμε μέσα μας και αυτό το οποίο πρέπει έτσι να μας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Μου είπανε τι θα πεις, μου λένε οι πατέρες εδώ γύρω, τι σκέφτεσαι να πείτε? Λέω, θα πω για την Ανάσταση. Τι άλλο μπορούμε να πούμε αυτήν την περίοδο? Διότι η Ανάσταση είναι αυτή που μας δίνει αυτή τη δύναμη, αυτή τη χάρη, αυτή τη χαρά, αυτή την ευλογία. Και ακριβώς αυτό το οποίο παρόλο και οι Απόστολοι που είδαν τον Αναστάντα Χριστόν. Και οι μεν, μας τα γράφουν, τι ωραία μας τα γράφουν και μας τα γράφουν αντικειμενικά ευαγγελιστέ. Άλλοι λέει τον Αναστάντα Χριστόν τον προσκύνησαν ή δεν δίστασαν. Διότι δεν είναι εύκολο, αδελφοί μου, να ασπαστεί κανείς αμέσως ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και αυτόν ο Απόστολος Παύλος στην Ανάσταση του Χριστού τι λέει? Είναι οι Ιουδαίοι με σκάνδαλον, έλυση δεν μπορεί. Διότι ακριβώς είναι ένα σκάνδαλο για τους Ελληνιστές, για τους Ιουδαίους, το θέμα του Αναστάντος Χριστού. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο Χριστός ανίσταται, ο Θεός δηλαδή, ανίσταται εκ νεκρών. Και βλέπεις ότι οι Έλληνες που φιλοσοφούσαν περί των 12 θεών κλπ. Ήταν μια ανοησία να πεις ότι ξέρεις ότι ο Θεός ανίσταται. Και μάλιστα, αν διαβάσετε και το Κοράνι, εγώ από περιέργεια το διάβασα, τότε με τον καθηγητή μας, τον πατέρα Αναστάσιο Γιαννουλάτο, που είναι ο σημερινός μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κάναμε τότε το Κοράνιο στην απολογητική, τη λέγουμε, ιστορία θρησκευμάτων, και μας είπε ότι ξέρεις, είναι καλά το διαβάσετε το Κοράνιο, και το διαβάσαμε και το διάβασα και γελούσα. Διότι λέει ο Μάμα Θεκίνη, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έχει ιόν. Λοιπόν, λέει, τι, έγινε δυνατόν να έχει ο Θεός ιόν? Δεν μπορεί να σκεφτούν το θέμα της σαρκώσεως. Γι' αυτό και ήρθα μερικά μου σουβμανάκι, μου το έφερε κάποιος φοιτητής στο Κονάκι στη Θεσσαλονίκη, και αρχίσαμε και είχαμε έτσι μια συζήτηση. Αυτή ήταν πολύ, ήταν Ιρακινή και ήταν πολύ φανατική. Και μιλούσαμε, ένα μου άρεσε που μιλούσα μαζί τους, αλλά έβλεπα το ότι έχουν μια διαστραμμένη λογική όσον αφορά τα θρησκευτικά πράγματα. Και ήταν ακριβώς διότι ήταν φανατικοί εκεί, και ήταν η ώρα που ήθελαν να προσευχηθούν. Μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, Πάτερ, τώρα είναι η ώρα που προσευχόμαστε. Λέει, πήγαινε, προσευχηθείτε. Λοιπόν, πήγαν εκεί να προσευχηθούν. Είχαν εικόνες. Το Κονάκι μας είχε εικόνες. Λέει, ξέρεις Πάτερ, δεν μπορούμε που είναι εικόνα να γονατίσουμε και προσευχηθούμε. Λέω, τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να βγάλουμε τις εικόνες για να προσευχηθείτε εσείς. Πηγαίνετε έξω στον μπαλκόνι. Και τους έστειλα στον μπαλκόνι, τους έδωσα. Ήταν τρεις, τους έδωσα από ένα χαλάκι. Πήγαν εκεί, είπαν τα δικά τους και μετά συνεχίσαμε τη συζήτηση. Θέλω να πω, είναι αδιανόητο για ένα μουσουλμάνο να προσκυνήσει εικόνα. Γιατί? Διότι θεωρεί ότι ο Θεός είναι κάτι το απρόσιτο, το απομακρυσμένο. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτώ, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, οι δικοί μας, ότι μπορεί ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό. Και μάλιστα ο Άγιος Γρός ο Παλαμάς, ο οποίος θεωρείται ο κατεξοχήν ομολογητής της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και η Εκκλησία γιορτάζει τη δεύτερη κυριακή των νηστειών σαν προέκταση της γιορτής της Ορθοδοξίας. Βλέπετε πόσο τονίζει με ένα θεολογικότατο τρόπο ότι ο Θεός στην ουσία του είναι απρόσιτος. Δεν μπορεί να κοινωνήσει κανείς την ουσία του Θεού, αλλά όμως μπορεί να κοινωνήσει της ενεργίας του Θεού, της αχτής του Θείας ενεργίας. Αυτό ακριβώς το οποίο έχουμε, και αυτός είναι ο θησαυρός μας. Και όπως είπα προηγουμένως, η εμπειρία της Εκκλησίας είναι αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι γιατί γίνεται ο αγώνας ο πνευματικός? Για να πάρουμε χάρη Θεού. Τι σημαίνει παίρνω χάρη Θεού? Κοινωνώ τον αχτής των θείων ενεργειών, και μάλιστα όταν κοινωνήσει κανείς τον αχτής των θείων ενεργειών, δεν έχει στατικό, δεν είναι με στατικό τρόπο, ξέρεις, εγκοινώνεις αυτά, εντάξει, αρκεί. Όχι. Συνεχώς αναβαθμίζεσαι, προχωρεί στην κλίμακα αυτήν της εμπειρίας της χάριτος, και πράγματι όχι μόνο πηγαίνεις και προχωρείς, αλλά όπως λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και ο Άγιος Παλαμάς το λέει, ο Θεός, ο Χριστός είναι αίρος, αλλά είναι και εραστόν. Δηλαδή σου δίνει αυτήν τη χάρη να τον ερωτευτείς, να τον ποθήσεις, να τον αγαπήσεις. Γι' αυτό και μέσα στη Γραφή λέγει «Οι τρώγοντες με έτυπην άσουσιν και οι πίνοντες με έτυπη ψήσος». Είναι μεγάλο μυστήριο το πώς έρχεται η χάρη στον άνθρωπο. Και όλα αυτά είναι παράγωγα της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς, επειδή κάναμε, αδελφοί μου, και παρακαθίσαμε κατά τη μεγάλη ανοχή του Θεού σε έναν άνθρωπο πνευματικό, τον Γέροντα Ιωσήφ των Βατοπεδινών, όπως τον ονομάζουν, και είδαμε ότι αυτός ο άνθρωπος πόσον εποθούσε το Χριστόν και πόσον, όπως είπα και άλλη φορά, πόσον εποθούσε να πεθάνει. Ήταν πολύ, πρώτη φορά, εγώ σας εξομολογούμε τώρα, πρώτη φορά είδα, διάβαζα ότι ο πόθος της αιώνιότητος από τους πατέρες, αλλά πρώτη φορά να αντίκρισα άνθρωπον να αποθεί και να βιάζεται να πεθάνει. Δεν ξανασυνάντησα. Γι' αυτό και όταν τον ρωτούσα, όταν πήγαινα στο κάθισμα του που ήταν τελευταίος, έτσι, και του έλεγα πώς είστε γέροντα, πώς πάτε, πήγαινα έτσι τα απογεύματα, μου έλεγε έτσι με έναν πόνο: παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται, τι να κάνω. Και μια φορά γέροντα λέω: μας συγχωρείτε πολύ, μα αυτό είναι σωστό, να θέλετε να πεθάνετε? Εμείς δεν θέλουμε να σας στηριχθούμε, του έλεγα. Μου λέει: παιδί μου, όταν ο Χριστός σου δώσει και πραγματικά πληρωθείς με τη χάρη και βιώσεις πρακτικά και συγκεκριμένα την αιωνιότητα, τότε δεν φοβάσαι και τα βλέπεις όλα αυτά που ζούμε εδώ και φαίνονται μερικές φορές καλά και ωραία κλπ. Κοντά στην αιωνιότητα είναι ένα μηδέν και ποθείς την αιωνιότητα. Γιατί? Διότι μου έλεγε: γνωρίζεις εμπειρικά δια του Αγίου Πνεύματος των Χριστών. Και τότε κολυμπάς στην αιωνιότητα, και παρόλο που κολυμπάς στην αιωνιότητα, μου έλεγε, αυτά είναι όλα ως ενεσόπτρο και ενενίγματι. Και θέλεις να δεις τον Θεό καθώς εστί, που λέει και ο Ευαγγελιστής, ο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου. Γι' αυτό και η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει τη δυνατότητα να νικήσουμε τον θάνατο. Και πώς κανείς νικά τον θάνατο? Όταν προχωρεί στον πνευματικό αγώνα, νεκρώνει τον εαυτό του από τα πάθη, όπως ο Χριστός θανάτο, θάνατον πατήσας, έτσι ακριβώς και εμείς νεκρώνουμε τον εαυτό μας από τα πάθη, και τότε ανίσταται ο κενός Αδάμ. Ο κενός Αδάμ, ο Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης. Και τότε μετέχουμε αυτής της δόξης, και τότε αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε, όχι θεωρητικά, όχι φανταστικά, όχι απλώς με μια πίστη, κοινωνούμε και ψηλαφούμε την αιωνιότητα. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα και μεγάλο δόρημα της χάριτος. Διότι αν ο άνθρωπος ψηλαφίσει, αρχίζει και ψηλαφεί την αιωνιότητα, τότε καταρχήν δεν μένει εδώ, δεν μένει η καρδιά του στα ανθρώπινα, αλλά ζει υπό τους απολύτους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Και τότε προχωρεί και μπροστά του είναι ο Χριστός. Τα πάντα τα βλέπει εν Χριστώ. Γι' αυτό και καταρρύπτει ο άνθρωπος τη δική του γνώμη, τη δική του κρίση, τη δική του θέση. Το ότι έρχεται και βάζει, κόβει το κεφάλι του και βάζει το κεφάλι του Χριστού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ζει με υποτακτικόν τρόπο. Γι' αυτό λέω και στους, επειδή έχει και μοναχούς και μοναχές, και χαιρετίζω και τους μοναχούς και τις μοναχές που υπάρχουν εδώ μαζί μας, γι' αυτό και τους λέω στους αδελφούς: δεν ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι γιατί είμαι θα ασκήσιμα παιδιά. Δεν ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι να κάνουμε υπακοή διότι έχουμε ένα ασθενή βούληση. Όχι. Ήρθαμε εν γνώση μας, μάλλον δεν ήρθαμε. Μας κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός Πατήρ, όπως έλεγε ο Χριστός και το έλεγε πολύ συχνά ο γεροντάς μας: ου δύνεται ελθύν προς με τις, εάν μη ο Πατήρ μου πέψας με ελκύσει αυτόν. Άρα λοιπόν είμαι ηλκυμένη από τον Θεό Πατέρα και ήρθαμε εδώ για να ακριβώς να πάρουμε τη χάρη του, να ακολουθήσουμε τον Χριστό και ακριβώς να κολυμπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και όταν πάλι ο γέροντας μας ο Ιωσήφ ήταν μικρός τότε και είδε ένα, όπως γράφουμε στη βιογραφία του, και θέλω έτσι να σας δοθεί ευκαιρία να μελετήσετε τη βιογραφία του και θα ωφεληθείτε πάρα πολύ, όταν είδε έναν πολεμικό έργο τότε και πήγε μόνος του έξω από την Πάφο τότε και σκεφτόταν σαν επειδή 15-15,5 χρονών που ήταν και είδε ότι σκοτωνόντουσαν σαν επί οφθαλμού με τις σφαίρες εκεί και λέει, μα αυτός είναι ο άνθρωπος. Και ενώ σκεφτόταν αυτά, βλέπει τον Χριστό να αντιδόξει του. Και τότε του είπε, Σωκράτη, εσύ τον έλεγα με το κοσμικό του όνομα, εγώ επίησα τον άνθρωπο αθάνατο, αθάνατο. Και τότε μέσα το άναψε η φωτιά στην καρδιά του, χωρίς να ξέρει τίποτε, χωρίς να δει ποτέ μοναχών. Δεν είδε ποτέ ιερέα, ανίδρα, αλλά μοναχό δεν είδε. Και πήγε να γίνει μοναχός. Και ενώ τα μεγάλα του αδέλφια που ήταν στην Αμερική του ετοίμαζαν τα χαρτιά του ήδη και ήταν έτοιμα τα διαβατήρια να πάει στο κόλεγιο και να σπουδάσει ηθοποιός. Και όμως ήρθε στο Άγιον Όρος, τα έφερε έτσι, πήγε στη Μονή Σταυροβουνίου ένα διάστημα, μετά ήρθε στο Άγιον Όρος και πήραν αυτό που λέμε και εγεύθη την αιωνιότητα και εκοιμήθη με το χαμόγελο αυτό που τον βλέπουμε όλοι, που μας λέει με αυτό το πράγμα ότι ξέρετε, εγώ χαίρομαι που είμαι, που φέρομαι νεκρός, αλλά μετέχω τώρα όχι ένα σόπτρο και ένα ρήγμα της αιωνιότητα, αλλά είμαι κοινωνός απόλυτα και βλέπω τον Θεό καθώς εστί. Εύχομαι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει

0: κλαίει, μόνο λυπάται. Αλλά όμως πέρα από το λείψανο του ανθρώπου που υπάρχει, υπάρχει και η Ανάσταση. Γι' αυτό και στη Μονή του Αγίου Παύλου, πριν τον περασμένο αιώνα, είπε ο ηγούμενος στον έναν μοναχό μετά την Ανάσταση, πήγαινε, ήταν απλός, αλλά ήταν ανάρετος μοναχός αυτός. Πήγαινε στον κημητήρι που είναι στη βγασμένη τα λείψανα των αδελφών και πες τους Χριστός Ανέστη. Και τότε είπε Χριστός Ανέστη, πήγε και έγινε μία κίνηση των λειψάνων και είπαν αληθώς Ανέστη. Διότι όντως ο άνθρωπος δεν τελειώνει με τον θάνατο, αδελφοί μου. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος, αυτός ο αγαπητός νέος σύγχρονος Άγιος, έλεγε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής της ανθρώπινης, αλλά είναι μια στιγμή που μετατίθεται ο άνθρωπος στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι ξέρουμε που είναι ο τάφος τους, ξέρουμε που είναι τα λείψανά τους και εμφανίζονται και μας θεραπεύουν, μας καθοδηγούν, μας συμβουλεύουν, μας βοηθούν, μας λύνουν τις απορίες τους. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν πήγα μια από τις πολλές φορές στον Άγιο Παΐσιο και μου οδηγόταν για την Αγία Ευφημία, που ήρθε εκεί και ήταν 8 ώρες μαζί του και του έλεγε για τα κάλλη του Παραδείσου. Και συγκεκριμένα δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που του είπε: «Πάτερ Παΐσιε, μεγάλη δόξα να απολαμβάνω στον ουρανό. Αν ήξερα τη δόξα αυτή που απολαμβάνω, ήθελα να μου κάνουν ακόμα μεγαλύτερα μαρτύρια για να πάρω περισσότερη δόξα». Και αν διαβάσει κανείς το μαρτύριο της Αγίας Ευφημίας, θα δει ότι ήταν φοβερά τα μαρτυριά της. Αυτή είναι η μαρτυρία της Αναστάσεως. Οι μάρτυρες της Αναστάσεως ποιοι είναι? Οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι μας. Γι' αυτό εύχομαι έτσι όλοι μας να βιώνουμε την Ανάσταση, να νικούμε τον θάνατο και πράγματι να έχουμε μπροστά μας, προφθαλμό μας αδιαλείπτως, τον Αναστάντα Χριστό. Αμήν. Χριστός Ανέστη.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, που εκφωνήθηκε διαδικτυακά στο ψηφιακό αρχονταρίκι που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2023.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφρέμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
2: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Εθνικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο.
3: οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου.

0: χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM, από όπου παρακολουθείτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στην Αγία Ειρήνη τη Μεγαλομάρτυρα, η μνήμη της οποίας τιμάται 5 Μαΐου. Η Αγία Ειρήνη ήταν το μοναχοπέδι του Λυκηνίου, του Βασιλίσκου και της Λυκηνίας. Γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδόν, που όπως φαίνεται ήταν στην Περσία. Το όνομά της ήταν αρχικά Πινελόπη. Η εξωτερική ομορφιά της υπερτερούσε των άλλων κοριτσιών της ηλικίας της. Γι' αυτό και ο πατέρας της, φοβούμενος για αυτήν, έκτισε ψηλό πύργο και την έκλεισε μέσα. Μαζί της ζούσαν 13 υπηρέτριες. Εκεί είχε όλα τα μέσα να περνά μια ζωή ευχάριστη και πλούσια. Τη διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωση της μικρής κόρης την είχε αναθέσει ο Λυκίνιος σε ένα σοφό γέροντα που τον έλεγαν Απελιανό. Η Πινελόπη συνδύαζε τη χάρη και την κοσμιότητα. Ήταν παιδί θαρετό, αλλά έδειχνε πάντα σεβασμό και υπακοή στο δάσκαλό της. Εκείνος χαιρόταν να τη διδάσκει και εκείνη να μαθαίνει. Οι γονείς της έβλεπαν τον ενθουσιασμό του Απελιανού και ευχαριστιόντουσαν με την πρόοδο της μονάκριβης κόρης τους. Τα χρόνια περνούσαν. Η Πινελόπη μεγάλωνε και μαζί με την ηλικία της και η φιλομάθειά της, σε σημείο που ο δάσκαλός της εξαντλούσε τα αποθέματα των γνώσεών του. Με έκπληξη άκουγε τη μαθήτριά του και καμάρωνε την ευφυΐα και την επιμέλειά της στο κάθε τι. Η Πινελόπη κάθε καλοκαίρι είχε τη χαρά να μοιράζεται τον πύργο με τους γονείς της που κατέφθαναν για να δουν το παιδί τους. Σε μία από τις θερινές εκείνες διακοπές μεταξύ των θεραπενίδων του πύργου προσέλαβαν κάποια χριστιανή κοπέλα. Βέβαια οι γονείς της Πινελόπης αυτό δεν το γνώριζαν. Τους είχε συστηθεί μόνο ως άξια κόρη πάσης εμπιστοσύνης για την τιμιότητα και τις άλλες αρετές της. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η κοπέλα αυτή μπήκε στην καρδιά όλων. Ο Λυκίνιος και η σύζυγός του πρώτη φορά έβλεπαν τόση ευγένεια, κοσμιότητα και προθυμία. Ο γέραντας Απελιανός αναγνώριζε στο πρόσωπό της μία σοφή γυναίκα. Η πραότητα, η ανεξικακία, η αγάπη της δεν είχε τίποτα το ταπεινό και υπολογιστικό. Βασιζόταν στην πιο αφιλοκερδή αφοσίωση. Αυτό το διέκρινε η Πινελόπη, γι' αυτό και την ξεχώρισε αμέσως από τις άλλες κοπέλες που την περιέβαλαν. Στο πρόσωπό της βρήκε μία πολύ καλή φίλη με την οποία συζητούσε διάφορα ζητήματα επί ώρες. Από τις ηθικές συζητήσεις οι συνομιλίες τους σιγά σιγά στράφηκαν και σε φιλοσοφικά και θρησκευτικά θέματα. Η ψυχή της Πινελόπης αναζητούσε την καθαρή αλήθεια, το φως της ζωής, μα μόνη δεν μπορούσε να το προσεγγίσει. Τα βιώματά της προέρχονταν από ανθρώπους με ειδωλολατρικές πεπιθήσεις και αυτό δεν βοηθούσε. Πολύ σύντομα όμως η πιστή φίλη και η υπηρέτρια, βλέποντας τις αναζητήσεις της, άρχισε να εκθέτει τι αυτή πίστευε για την καταγωγή του ανθρώπου, για τον προορισμό του προς την αιώνια ζωή.

Η μικρή κόρη άρχισε να βλέπει νέα γνώση και νέο φως που την έφερνε πιο κοντά σε μια ζωή άξια των έμφυτων πόθων της. Τότε η Πηνελόπη ζήτησε από την ευσεβή υπηρέτριά της να της μιλήσει για τον Χριστό. Η θεραπενίδα με μεγάλη χαρά δόξασε τον Θεό, ο οποίος διευκόλυνε τόσο θαυμάσια την αποστολή της. Την ίδια περίπου ώρα που η ίδια προσευχότανε, η νεαρή βασιλοπούλα παρέμενε άγρυπνη σκεπτόμενη τα μεγάλα ζητήματα που την αποσχολούσαν και που θερμά παρακαλούσε να γνωρίσει το φως. Κατακουρασμένη από τη σκέψη και την αγρυπνία, κοιμήθηκε και είδε όνειρο να μπαίνει ένα ολόλευκο περιστέρι από παράθυρο του πύργου και πάνω σε χρυσό τραπέζι που υπήρχε στο χώρο να αναποθέτει κλαδί ελιάς. Κατά τον ίδιο τρόπο μπήκε αετός που κρατούσε στεφάνι με λουλούδια, το οποίο και αυτό το άφησε στο τραπέζι. Τέλος είδε ένα κοράκι που μπήκε από άλλο παράθυρο του πύργου και αναπέθεσε στο ίδιο τραπέζι ένα φίδι. Ξύπνησε απορριμμένη η Πηνελόπη για το τι να σημαίνουν όλα αυτά. Μα και πάλι την πήρε ο ύπνος. Τότε βλέπει όνειρο ένα λευκοντημένο άγγελο, ο οποίος της είπε ότι ο Κύριος την ελέησε για την αγαθή προαίρεσή της και ότι την καλούσε να προσέλθει στην αληθινή πίστη, όπου θα έβρισκε την αλήθεια και τη ζωή. Έντρομη μα και χαρούμενη η Πηνελόπη τον ρώτησε ποιος θα την οδηγούσε σε όλα αυτά, και εκείνος την παρέπεμψε στην πιστή της φίλη και θεραπενίδα που ο Θεός της την είχε στείλει. Μόλις ξύπνησε, η κόρη έσπευσε όλο αγωνία στο δάσκαλό της για να της δώσει μία εξήγηση σε όλα αυτά που κατά τη διάρκεια της νύχτας είδε. Εκείνος, αφού την άκουσε προσεκτικά, της αποκρίθηκε ότι το ολόλευκο περιστέρι συμβόλιζε την αγνότητά της ψυχής της και τη μάθηση. Το κλαδί της ελιάς που έφερε ήταν ένδειξη θαυμαστών γεγονότων και τύπος βαφτίσματος των χριστιανών. Επίσης συμβόλιζε την ειρήνη που θα εισερχόταν στην καρδιά της. Ο αετός προεικόνισε μαζί με το στεφάνι τη βράβευση της αρετής της. Το δε κοράκι με το φίδι ήταν σημείο θλίψεων που θα επακολουθούσαν, αλλά ως το τέλος θα έβγαινε νικήτρια. Η Πηνελόπη χαροποιήθηκε από την ερμηνεία που της έδωσε ο δάσκαλός της, αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό. Έτρεξε στην πιστή της φίλη, όπου της εκμυστηρεύτηκε το όνειρό της και τη ζήτησε να τη βαφτίσουν χριστιανοί. Παρόλη τη δυσκολία, ο τρόπος βρέθηκε. Ένας χριστιανός ιερέας, Τιμόθεος ονομαζόμενος, ήλθε στον πύργο νύχτα με όλες τις προφυλάξεις και βάφτισε τη νεαρή βασιλοπούλα δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Η Ειρήνη όταν βαφτίστηκε γκρέμισε όλα τα είδωλα του πατέρα της. Ο Λυκίνιος κατάπληκτος πληροφορήθηκε το γεγονός και έσπευσε να συνετίσει την κόρη του. Μάταια όμως, εκείνη παρέμενε ακλόνητη στην πίστη της. Δεν λύγησε ούτε στα παρακάλια της μητέρας της. Όμως τη διαβεβαίωσε ότι πάντα θα τους αγαπούσε. Θα προσευχόταν για εκείνους μέχρι να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Μα στα είδωλα ήταν αδύνατο να θυσιάσει. Από στόμα σε στόμα το γεγονός διαδόθηκε. Οι Πέρσες ιερείς οργισμένοι κατέφθαναν στο Λυκίνιο ζητώντας του εξηγήσεις. Αρχικά οι ιερείς προσπάθησαν με συζητήσεις να μεταπίσουν την Ειρήνη, μα τα επιχειρήματά της τους αποστόμωναν σε σημείο που τους εξόργιζε. Ο δε πατέρας της προσπάθησε να βοηθήσει τους ιερείς, μα στάθηκε αδύνατη ακόμα και αυτή του ιδιότητα. Τότε ο Λυκίνιος στράφηκε σε εκείνη ως άρχοντας και ηγεμόνας. Την επέπληξε για τη στάση της και τη ζήτησε να θυσιάσει στα είδωλα. Διαφορετικά θα της φερόταν σαν την τελευταία των Περσίδων. Η Ειρήνη όμως με θάρρος και αποφασιστικότητα του απαντά: «Ως άρχοντα τα δικαιώματά σου πάβουν εκεί όπου αρχίζουν τα καθήκοντα προς τον Θεό». Μετά από αυτό ο Λυκίνιος δίνει εντολή να τη δέσουν και να τη ρίξουν σε αφηνιασμένα άλογα ώστε να την ποδοπατήσουν. Η χάρη του Θεού όμως την προστάτεψε και αντί να στραφούν τα άλογα εναντίον της, ένα από αυτά κατευθύνθηκε προς τον πατέρα της. Τον έριξε κάτω, του συνέτριψε το δεξί του χέρι και τον σκότωσε. Οι φανατισμένοι Πέρσες εξαγριώθηκαν, περισσότερο αφού θεώρησαν την Αγία ως υπαίτια του θανάτου του ηγεμόνα τους. Η κόρη περίλυπη και θλιμμένη βλέποντας τον πατέρα της νεκρό και ειδικά που έφυγε από τον κόσμο μετανόητος, λησμονώντας ότι ήταν και δήμιός της, παρακαλά γονατιστεί το Θεό να τον επαναφέρει στη ζωή, ώστε να γνωρίσει και να βαφτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πράγματι, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, «Η δύναση πιστεύσε, πάντα δυνατά εστί το πιστεύοντι». Ο νεκρός Λυκίνιος αναστήθηκε. Όταν συνήλθε και πληροφορήθηκε τα γεγονότα, αγκάλιασε την κόρη του και μαζί με τη σύζυγό του ασπάστηκε το χριστιανισμό.
Μαζί με εκείνους 3.000 άνθρωποι δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Μετά από αυτό, η χαρά της Αγίας Ειρήνης ήταν μεγάλη, αφού οι γονείς της γνώρισαν τον αληθινό Θεό.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες στους 91,2 μεγακύκλους των FM της Πειραϊκής Εκκλησίας, από όπου συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην Αγία Ειρήνη τη Μεγαλομάρτυρα. Μετά το θάνατο του πατέρα της, το θρόνο διαδέχτηκε ο Σεδεκίας, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης. Μαθαίνοντας τη δράση της Ειρήνης, διέταξε αμέσως να τη συλλάβουν και να τη φέρουν κοντά του. Ο Σεδεκίας της απίφθινε καταγγελία ότι εσέβησε στα είδωλα και ότι σκληρή τιμωρία την περίμενε αν δεν επανόρθωνε. Η Αγία όμως αρνήθηκε, γνώριζε ότι για τίποτα στον κόσμο δεν αξίζει να προδίδουμε το Χριστό, αφού όλα αυτά είναι προσωρινά, ενώ εμείς είμαστε για τα άφθαρτα και τα αιώνια. Τότε ο ηγεμόνας διέταξε να τη ρίξουν μέσα σε ένα λάκκο βαθύ με δηλητηριώδη φίδια και ερπετά. Η Αγία, αν και έμεινε εκεί μέρες, βγήκε από εκεί αυλαβής, προς μεγάλη έκπληξη των δημίων της. Βλέποντας αυτά, ο Σεδεκίας θύμωσε περισσότερο. Διατάζει λοιπόν να της πριονίσουν τα πόδια. Έκλαψε, πόνεσε η Ειρήνη, μα την πίστη της δεν την πρόδωσε. Έτσι άγγελος Κυρίου τη θεράπευσε. Δυστυχώς όμως, ο τύραννος τυφλωμένος από το διάβολο έμεινε σκληρός και αμετάπιστος. Έτσι ζητά να τη βάλουν στο τρομερό μαρτύριο του τροχού. Αλλά το νερό που έτρεχε ορμητικό και γυρνούσε τον τροχό σταμάτησε αμέσως και η Αγία έμεινε αυλαβής. Γύρω στους 8.000 είδαν αυτό το θαύμα και πίστεψαν στον αληθινό Θεό. Κατόπιν τούτου ο βασιλιάς Εδεκίας εκθρονίστηκε. Ο γιος του όμως Σαπόρ πολέμησε εκείνους που τον έβγαλαν από την εξουσία. Κάποια μέρα η Αγία συνάντησε έξω από την πόλη Μαγεδόν τον Σαπόρ και το στράτευμά του. Την συνέλαβαν με άγριες διαθέσεις. Η Αγία προσευχήθηκε αμέσως. Όλοι τυφλώθηκαν και δεν έβλεπαν πού να πάνε. Τους λυπήθηκε όμως. Ξαναπροσευχήθηκε ο Θεός να τους χαρίσει το φως τους. Έτσι και έγινε. Μα εκείνοι αντί να την ευχαριστήσουν, κάρφωσαν τις φτέρνες της, την φόρτωσαν με σακί άμμου και την υποχρέωσαν βία να βαδίσει σε απόσταση 3 μιλίων. Για άλλη μια φορά ο Θεός δικαίωσε το παιδί του. Σχίστηκε η γη στα δύο και κατάπιε 10.000 από αυτούς τους απίστους. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στον κόσμο και πίστεψαν 30.000 περίπου άνθρωποι. Ο Σαπόρ όμως παρέμενε άπιστος. Τότε ερχόμενος άγγελος Κυρίου τον θανάτωσε. Από τότε η Αγία Ειρήνη περπατούσε ελεύθερα στην πόλη, ομολογούσε το Χριστό και έκανε θαύματα. Με τη διδασκαλία της κατάφερε να γυρίσει στο Χριστό γύρω στους 5.000 ειδωλολάτρες, καθώς και 33 άνδρες που ήταν διορισμένοι να φρουρούν τον πύργο της. Η Αγία Ειρήνη έκανε ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο. Σε μία από αυτές τις ιεραποστολές μπήκε στην πόλη με το όνομα Καλλινίκη. Εκεί βασιλιάς ήταν ο Νουμεριανός, συγγενής όλων των προηγούμενων βασιλέων και αφού παρουσιάστηκε σε αυτόν, ομολόγησε Χριστό εσταυρωμένο. Αμέσως εκείνος διέταξε να την κλείσουν μέσα σε 3 πυρακτωμένα μεταλλικά βόδια, όπου την έβαζαν διαδοχικά. Στο τρίτο και τελευταίο, παρότι άψυχο αντικείμενο, περπάτησε και άνοιξε στα δύο. Έτσι βγήκε η Αγία Αυλαβής. Πολλοί άπιστοι βλέποντας αυτό το θαυμάσιο πίστεψαν στο Χριστό. Όταν ο βασιλιάς προαισθάνθηκε το θάνατό του, κάλεσε τον έπαρχο και του ζήτησε να θανατώσει την Ειρήνη με βασανιστήρια. Ο έπαρχος πιστός στο βασιλιά του ζητά να δέσουν την Αγία με αλυσίδες και ανάβουν φωτιά ώστε να την κάψουν. Μα άγγελος Κυρίου έσβησε τη φλόγα και διαφύλαξε την Αγία Ειρήνη. Βλέποντας όμως ο έπαρχος αυτό το παράδοξο, πίστευσε και βαφτίστηκε με την οικογένειά του. Άλλη μια φορά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός προστατεύει το παιδί του, δίνοντας έτσι την αληθινή μαρτυρία της υπάρξεώς του με αυτή τη θαυμαστή παρέμβαση. Η φήμη της Αγίας για αυτά τα θαύματα που επιτελούσε έγινε γνωστή στο βασιλέα των Περσών τον Σαβόριο, ο οποίος έζησε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Σαβόριος ζήτησε να αποκεφαλιστεί η Αγία, όπως και έγινε. Οι δήμοι της την έβαλαν σε τάφο, μα η παράδοση θέλει την Αγία Ειρήνη να ανασταίνεται, να παρουσιάζεται με κλαδί ελιάς μπροστά στο βασιλιά, ο οποίος μόλις την είδε πίστεψε και βαφτίστηκε. Κατόπιν η Αγία επέστρεψε στην πατρίδα της. Εκεί αποχαιρέτησε τη μητέρα της και συνέχισε τη διάδοση του χριστιανισμού στην Περσία. Όταν από καιρό έφτασε στην Έφεσο, βρήκε τον παιδαγωγό και διδάσκαλό της, ο οποίος και εκείνος είχε μεταστραφεί. Η χαρά της ήταν ανεπανάληπτη, αλλά ο χρόνος της επίγειας αποστολής της έφτανε στο τέλος της. Ο Πανάγαθος Θεός την κάλεσε κοντά του, αναδεικνύοντάς την τόσο εν ζωή όσο και μετά θάνατο Αγία.

Λείψανο της Αγίας Ειρήνης φυλάσσεται στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας, σε ομώνυμο νεόδμητο ναό που χτίστηκε στη θέση του παλαιότερου ναού του 10ου αιώνα. Το λείψανό της προϋπήρχε εκεί, όμως κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Αντέλμο το προσέφερε ως δώρο σε μοναστήρι της Ιταλίας. Όμως στις 5 Οκτώβρη του 2002, 771 χρόνια μετά, η Αγία επιστρέφει στο χώρο όπου ανήκε. Κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου τιμάται με πανηγυρικές εκδηλώσεις. Άξιο αναφοράς είναι και το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στην Ξάνθη, ένα νεοειδρυθέν μοναστήρι μόλις το 1972 χρονολογείται. Βρίσκεται στο λόφο της Ξάνθης απέναντι από το στρατιωτικό νοσοκομείο βορειοανατολικά της πόλης. Ιδρυτής της μονής υπήρξε ο μακαριστός Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύρος Αντώνιος Κλαουδάτος και κτήτορας της ο μακαριστός πρωτοσύγγελος της ίδιας Μητρόπολης Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Δαλάτσης. Το μοναστήρι λειτουργεί ως ιεραποστολικό κέντρο με φιλανθρωπική και κοινωνική δράση με κύριο μέλημα των μοναζουσών τη φιλοξενία, τη μόρφωση και την ανατροφή υγιών και ψυχικά ισορροπημένων προσωπικότητων, αφού περιθάλπει παιδιά από εμπόλεμες περιοχές και όχι μόνο. Οι πόροι της μονής προέρχονται κυρίως από τα χειροτεχνήματα των μοναζουσών. Γι' αυτό άλλωστε προστάτη Αγία ορίστηκε η Αγία Ειρήνη, ώστε να κρατά στην αγκαλιά της όλους τους κατατρεγμένους προσφέροντάς τους την επιγής ειρήνη. Η Αγία Ειρήνη δεν δίστασε να θυσιάσει την εγκόσμια δόξα προκειμένου να ομολογήσει τον Ιησού Χριστό ως αλήθεια και ζωή. Ας παραδειγματιστούμε από τη ζωή της, ας τιμούμε τη μνήμη της και ας επικαλούμαστε τη χάρη της σε κάθε δύσκολη περίσταση ώστε να φέρνει ειρήνη και τάξη στη ζωή όλων. Άλλωστε δεν ήταν τυχαία προστάτηδα της χωροφυλακής.

άλλη μία εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες έφτασε στο τέλος της. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε η Ειρήνη Τσακέτα Παπά και την επιμέλεια του ήχου ο Άγγελος Παπάς, τον οποίο ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι και φίλες ακροάτριες, που ήσασταν μαζί μας ετούτη την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χριστός Ανέστη.

στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός, επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κυριακοδρόμιον. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση, Βασίλης Ατζακλής.

Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά του αναστημένου μας Κυρίου. Γιατί από αυτή τη χαρά δεν υπάρχει ανώτερη και όποιος την έχει δοκιμάσει γνωρίζει τι είδους χαρά είναι αυτή που μας χαρίζει ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, όπως είπε ο Θωμάς σε προηγούμενες εκπομπές που διαβάσαμε. Αλλά και η ανάγνωση του Ευαγγελίου μας είναι τόσο ευεργετική που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα φάρμακο θεραπείας για τον σύγχρονο άνθρωπο, αληθινό φάρμακο θεραπείας. Γιατί το μυαλό του ανθρώπου σήμερα δημιουργείται στο μυαλό του μία περιδίνηση απίστευτα οδυνηρή από όλα τα πράγματα αυτά που συμβαίνουν γύρω, από τις ειδήσεις πρώτα που είναι τραυματικές για την ψυχή μας, που βλέπουμε πάσης φύσεως βιοπραγίες, θανάτους, σεισμούς και όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν στον κόσμο. Μας έχουν έρθει τώρα και τα βλέπουμε μέσα στο σπίτι και φυσικά τα νεύρα μερικών δεν αντέχουν. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας με μια λελογισμένη χρήση των μέσων. Και κυρίως αγαπητοί φίλοι, θα έλεγα ετούτο: να κάνουμε μια μικρή ιεραποστολή, ο καθένας όσο μπορεί, το κατά δύναμη. Μια μικρή ιεραποστολή λοιπόν για την αγάπη του Θεού, για να καθαρίσουμε τα πάθη μας πρώτα και να μην δεσμεύουμε την ψυχή μας με αλότρια ήθη και έθιμα τα οποία εισάγονται παγκοσμίως, έτσι, με την καινούργια αυτή κατάσταση, τη νέα τάξη πραγμάτων. Εμείς έχουμε την αρχαία τάξη πραγμάτων της Εκκλησίας και είναι αρκετή για να ζήσουμε τρεις ζωές, όχι μία, με αυτήν. Είναι τόσο πλούσια και τόσο καθαρή και τόσο τέλεια και μας απαλλάσσει από το φόβο και συγχρόνως μας ενώνει με τη Θεία Αγάπη. Αφού έχουμε λοιπόν τα μέσα να διασωθούμε, ας τα δείξουμε και στους άλλους, σε όσους φτάνει το χέρι μας. Να χαιρετήσουμε την αγαπημένη μας Κύπρο που μας ακούει και μας στέλνει τις ευχές της, καθώς και τα παιδιά του διαδικτύου, όπως και κάθε Έλληνα στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο και όπου αλλού ακούγεται η φωνή αυτή του σταθμού μας. Την αγάπη λοιπόν διδάσκει πάντοτε ο Χριστός, την τέλεια αγάπη η οποία είναι και καρπός της θεολογίας. Διότι αν δεν γνωρίζουμε τον Θεό και με πόση αγάπη αγαπάει ο Θεός τους ανθρώπους, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε τι συμβαίνει και στον κόσμο. Γι' αυτό πολλοί προσάρπτουν στο Θεό διάφορες κατηγορίες, ότι ο Θεός είναι άδικος επειδή αδικούνται κάποιοι άνθρωποι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Δεν έχουμε λοιπόν τη γνώση του Θεού που θα έπρεπε. Δεν γνωρίζουμε το μυστικό ουρανό. Αυτό τον γνωρίζουν εκείνοι που έγιναν με την προσευχή και με τη δύναμη του Θεού τέλειοι και τελειώθηκαν μέσω των μυστηρίων. Τα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδίως το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι εξαγιαστικό, αλλά και υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας με τον Θεό διαμέσου του Λόγου Του, της Αγίας Γραφής. Παρακαλώ, ας θυμόμαστε πάντοτε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μέσον το οποίο μας πάει σε μια πνευματική ατμόσφαιρα, μας ανεβάζει ψηλότερα από τα χαμερπή και τα δύσκολα και τα πονηρά του κόσμου. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, θα μας μιλήσει κι άλλος πατέρας της Εκκλησίας μέσα από τα γραπτά του κείμενα. Μεγάλοι άνδρες, σπουδαίοι, οι οποίοι έζησαν πριν από μας και συνέλαβαν υψηλά και σπουδαία νοήματα, και όλα αυτά είναι κοσμήματα μεγάλα της παγκοσμίου γραμματείας και πρέπει λιγάκι να έχουμε πρόσβαση σε αυτά και να γνωρίζουμε τι είπε ο Μέγας Βασίλειος, τι ήταν ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Αθανάσιος που πολέμησε τις αιρέσεις κλπ. Ας μπούμε λοιπόν σήμερα στο θέμα, που δεν είναι άλλο από την αναγέννηση που δημιουργείται μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας, στη βάπτιση δηλαδή του κάθε χριστιανού, και από αυτή τη βάπτιση συνειδητοποιούμε πώς πρέπει να ζούμε εκ των υστέρων, όντες μέσα στην πίμνη του Χριστού, στρατιώτες του Χριστού. Η Εκκλησία μας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χωρίζεται σε δύο. Είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, η οποία βρίσκεται κάτω από το θρόνο του Θεού, η οποία δεν μάχεται πλέον, αλλά δρέπει τους καρπούς της αναγνωρίσεως και τα στεφάνια του Κυρίου, του Θεού μας,
και η εκκλησία η οποία βρίσκεται στρατευωμένη κάτω στη γη. Ας ανήκουμε λοιπόν σε αυτή την εκκλησία τη στρατευωμένη, διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή σε αυτόν τον κόσμο από το να είναι κανείς στρατιώτης Χριστού. Στο σημερινό Ευαγγέλιο λοιπόν υπάρχει μία αρχαία πόλη των Ιεροσολύμων κατά πρώτον και μία δεξαμενή την οποία εκαλούσαν Βηθεσδά. Ήταν μία μεγάλη στέρνα όπου μάζευε νερό. Αλλά τι νερό? Νερό που έκανε θαύματα. Σε μία στιγμή ανύποπτη που κανένας δεν μπορούσε να μαντέψει, το νερό της στέρνας άρχιζε να ταράζεται. Το τάραζε δίχως να φαίνεται ένας άγγελος του Θεού. Είχε παραχωρηθεί δηλαδή να έχει ιαματική ικανότητα αυτή η στέρνα. Και κατά παράδοση, την ώρα που ταραζόταν το νερό, από μια άγνωστη αιτία, όποιος άρρωστος έπεφτε μέσα εκείνη την ώρα γινόταν καλά. Γιατί το νερό έλεγαν πως είχε θεϊκή δύναμη. Αλλά βέβαια θεράπευε έναν μόνο άνθρωπο, αυτόν τον τυχερό που θα προλάβαινε να πέσει πρώτος. Ο δεύτερος δεν γινόταν καλά. Θα έπρεπε να έρθει άλλη στιγμή ο άγγελος να ταράξει το νερό και να μπορέσει ο άρρωστος να πέσει και να θεραπευθεί. Κάθε φορά λοιπόν μόνο ένα θαύμα γινόταν. Αλλά αν και ένας μόνο άρρωστος θεραπευόταν, έφτανε όμως το ένα θαύμα, έτσι, για να τραβήξει τον κόσμο, τους ανθρώπους που είχαν ελαττώματα, δυστυχείς ανθρώπους, τυφλούς, κουφούς, παράλυτους, να μαζευτούν όλοι εκεί. Και μερικοί έμεναν, λέει, νύχτα μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, περιμένοντας αυτή την ευκαιρία να γίνουν καλά. Όλοι κοίταζαν τη στέρνα και περίμεναν το θαύμα πώς και πώς, από στιγμή σε στιγμή. Λοιπόν, το τι πόλεμος βέβαια γινόταν ανάμεσα στους συγγενείς και στους φίλους, ποιος θα ρίξει τον δικό του άνθρωπο μέσα, γιατί υπήρχαν και παράλληλοι άνθρωποι, έτσι φανταζόμαστε τι γινόταν εκεί. Ένας όμως ξεχωρίζει, ο παράλυτος του σημερινού Ευαγγελίου. Τι λέει? Λέει πως έμεινε 38 ολόκληρα χρόνια εκεί γύρω στην περιοχή, προσπαθώντας να απαλλαγεί από την παράλυση αυτή που είχε. Βεβαίως αυτός δεν ήταν δραστήριος, δεν μπορούσε να σηκωθεί και να τρέξει και να πέσει στο νερό. Περίμενε κάποιοι άλλοι να τον ρίξουν μέσα. Αλλά ας δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τόση υπομονή, φοβερή υπομονή, διότι δεν απελπίστηκε τόσα χρόνια. Και να λοιπόν, μετά από αυτή την υπομονή, που έρχεται ο κατάλληλος να τον ρίξει στο νερό, ή μάλλον όχι να τον ρίξει στο νερό, αλλά θα δούμε τι συνέβη και πώς θεραπεύτηκε από τον Κύριό μας. Από το λόγο και μόνο του Κυρίου, δεν χρειάστηκε να πέσει δηλαδή στην κολυμβήθρα. Αυτή είναι λοιπόν η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται το Σιλοάμ, διότι Σιλό στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει Μεσσίας. Και η Εκκλησία μας διατηρεί αυτόν τον τύπο και τη σκιά, δίνοντάς της το πραγματικό της νόημα. Δηλαδή έχει την πραγματική κολυμβήθρα, η οποία δεν είναι ευκαιριακή όπως ήταν εκείνη, αλλά συνεχώς αναγεννά τους ανθρώπους μέσα στο χριστιανικό βάπτισμα. Θα μου πείτε, νερό είχε και μία κολυμβήθρα, νερό και η άλλη. Όμως αυτό της κολυμβήθρας των Ιεροσολύμων δεν είχε θαυματουργική δύναμη να συγχωρέσει για πάντα αμαρτίες, δεν είχε δύναμη να προσδώσει την αιώνια χάρη του Θεού σε αυτούς που βαπτίζονται και να τους κάνει να αναστηθούν μαζί με τον Χριστό. Ας δούμε όμως τώρα το αρχαίο κείμενο και κατόπιν να περάσουμε και στη μετάφρασή του και να το σχολιάσουμε μέσα από τα πατερικά μας κείμενα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λοιπόν, κεφάλαιο 5, έψιλον, στίχοι 1 έως 15. Ας κάνουν υπομονή και εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τα αρχαία ελληνικά ή λένε τώρα τι μας λέει αυτός, μας μιλάει μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει κανείς. Έχει μεγάλη σημασία να ακούμε το αρχαίο κείμενο, διότι μέσα στο αρχαίο κείμενο πνέει δυνατά
το Πνεύμα του Θεού και μυστηριωδώς αγιάζει την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ας ακούσουμε το αρχαίο κείμενο και μετά θα πάμε στο νέο που έχει έτσι μια μεγαλύτερη έκταση και είναι οι λέξεις πιο γνωστές. Κείμενον. Το καιρό εκείνο ανέβη Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δέν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή βήθεσδα πέντε στο ας έχουσα. Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυβήθρα και ταράσετο το είδωρ. Οούν πρώτος εμβάς, μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο. Ο δίποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη, έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε? Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχτεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι το θεθεραπευμένο. Σάββατον εστί. Ουκ εξεστήσι άρε τον κράβατον. Απεκρίθη αυτής. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ον αυτόν, τι σε έστει ο άνθρωπος ο υπόνσι άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής ουκ ήδη, τι σε έστειν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε, υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτενε, ή να μη χείρον σύ τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς έστιν ο ποιήσας αυτόν υγιή.

Ας δούμε τώρα και τη μετάφραση. Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο στίχο 1, στην αρχή του κεφαλαίου, στίχο 1 έως 15. Εκείνο τον καιρό ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό, γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανετάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό εκεί. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχθούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από εμένα». Ο Ιησούς του λέγει: «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα εκείνη που έγινε το θαύμα ήταν Σάββατο. Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στο θεραπευμένο: «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώσεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε, πάρε το κρεβάτι και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτε χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε.

άνθρωπος λοιπόν κλείνει φυσικά στο να λυπείται και να πονεί στις δυστυχίες και συμφορές των άλλων, ίσως επειδή είναι κοινές ή επειδή όλοι είμαστε από το ίδιο φύραμα, όπως μας αναφέρει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μακάριος ο Πάτμιος, για το λόγο του στην Κυριακή του Παραλίτου. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, επειδή είμαστε από το ίδιο φύραμα όλοι οι άνθρωποι και επειδή κανένας μάλλον δεν γνωρίζει τι μπορεί να του συμβεί αύριο, τι τέξεται η επιούσα και δεν είναι βέβαιος ότι αργότερα δεν θα φυτρώσουν στον ίδιο τα αγκάθια αυτά των πόνων που βλέπει στους άλλους. Για αυτούς τους λόγους δικαίως σύρεται κανείς σε συμπαθή διάθεση όταν θεωρεί τις ασθένειες και τους πόνους των συνανθρώπων του. Ποιος λοιπόν θα ήταν τόσο σκληρός στην καρδιά, τόσο θηριογνώμων στη διάθεση, ώστε να μην συλληπιθεί και να μην συμπονέσει σήμερα, ακούντας το Ιερό Ευαγγέλιο, για τους πολλούς εκείνους χρόνους τους οποίους επέρασε ο σημερινός παράλυτος κατάκητος, σαν ένας ανέστητος λίθος επάνω σε ένα κρεβάτι. Όταν τον ίδιο Ιησούς λοιπόν λέει ότι κατάλαβε, γνωρίζον ως παντογνώσεις τα πάντα, ότι είχε πολύ χρόνο εκεί πέρα, σε αυτό το σημείο. Ποιος να μην συλληπιθεί λοιπόν όταν συλλογιστεί ότι από αυτούς τους πόνους που το προκαλούσε η βαρύτατη ασθένεια της παραλυσίας, αλλά ακόμη και τη λύπη και το παράπονο που αισθάνονταν ο άνθρωπος αυτός όταν έβλεπε τον Άγγελο να ταράσει το είδωρ της κολυμβίδρας, να γιατρεύεται άλλος αντί αυτού και ο ίδιος να μένει πάντοτε στο ίδιο σημείο. Γιατί? Διότι, όπως μας είπε, δεν είχε άνθρωπο να τον πάει εκεί. Και αυτό έκανε τον πόνο του μεγαλύτερο, διότι έβλεπε τους άλλους να έχουν κάποιους συγγενείς ή τέλος πάντων κάποιους φίλους να τους εξυπηρετούν, ενώ αυτός ήταν μόνος, κατάμονος, εκεί ρηγμένος. Κανένας δεν μπορούσε να τον βοηθήσει ή δεν ήθελε να τον βοηθήσει να γιατρευθεί. Ποιος λοιπόν είναι που θα συλλογιστεί την έσχατη αυτή πτωχία του παραλίτου και δεν θα λυπηθεί με αυτόν μαζί? Και κανείς δεν υπάρχει που να μην παρακινηθεί σε συμπάθεια από αυτή την έσχατη δυστυχία του παραλίτου. Ομοίως δεν βρίσκεται κανείς που να μην αγανακτεί και να μην παρασυρθεί σε θυμό και οργή όταν είδε ότι κάποιος άλλος παρόμοιος παράλυτος, έχοντας άνθρωπο που στέκεται πάντοτε πρόθυμο δίπλα του, έτοιμος να του δώσει τη θεραπεία, αυτός παρακινούμενος από τη δική του εθελοκακία και αγνωσία αναβάλει το χρόνο της θεραπείας του ή μπορεί και δεν θέλει να σηκωθεί μέσα από τον τάφο εκείνο της ασθενίας. Ο ταλέπορος λοιπόν, αυτός παράλυτος, αυτός ο ασθενής, ποιος θα τον δει και δεν θα οργιστεί εναντίον του? Αλλά είναι δυνατόν να βρεθεί και να πει κάποιος ότι τέτοιος ανόητος ασθενής, τόσο ανέστητος παράλυτος που να αποστρέφεται το γιατρό του, να μην θέλει την υγεία του αλλά να

Τονίζει ο σημερινός δυστυχής παράλυτος, ο οποίος αποστρέφεται τον γιατρό του. Εκείνος που έχει άνθρωπο των ιών του Θεού, ο οποίος μπορεί να τον γιατρεύσει σε μια στιγμή, χωρίς να χρειαστεί άγγελο να έλθει και να ταράξει το νερό μια φορά το χρόνο, όπως έλεγε, επειδή αυτός ο ίδιος είναι ο της μεγάλης βουλής άγγελος, όπως μας λέει ο Ισαΐας στο θήτα κεφάλαιο, και μάλιστα έχει στήσει πολλές φορές κολυμβήθρες μπρος τους οφθαλμούς του αμαρτωλού. Όσα μυστήρια, όση σπαραγμή δακρύων της μετανοίας, τόσες και θεραπευτικές αναταραχές, όσες στιγμές έχει ώρα, τόσες φορές και ο της μεγάλης βουλής άγγελος είναι έτοιμος να δώσει τη συγχώρηση και να γιατρέψει τη λέπρα της αμαρτίας. Κι όμως ο αμαρτωλός, ο πνευματικός παράλυτος, κλείνει τα μάτια του για να μην δει το γιατρό του και προτιμά να είναι νεκρός, κατάγκητος στην αμαρτία, παρά ζωντανός στην αρετή. Από πού προέρχεται αυτή η έσχατη αναισθησία? Από πού αυτή η αξιοδάκριτη καταδίκη στον αμαρτωλό? Από την πονηρή συνήθεια της αμαρτίας. Αυτή είναι που έχει δεμένο τον αμαρτωλό στο κρεβάτι της αναισθησίας. Αυτή είναι που τον παρακινεί να προτιμήσει το θάνατο από τη ζωή, και για να βεβαιωθείς πως είναι τόσο δυνατή αυτή η συνήθεια, πρόσεχε αγαπητέ εδώ. Εκείνος που έχει ανοιχτεί την ακοή του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και δέχεται με τόση προθυμία τα κηρυττόμενα, σαν επιστολές, σαν γράμματα που στέλνει ο ουράνιος πατέρας του, εύκολα αντιλαμβάνεται πως ο σημερινός παράλυτος παριστάνει μια εικόνα εκείνου, ο οποίος είναι δεμένος από τη συνήθεια της αμαρτίας. Διότι καθώς η παράλυση, επειδή διαλύει τα νεύρα του σώματος, κάνει το σώμα νεκρό και ακίνητο, τούτο τρόπος και η συνήθεια της αμαρτίας κόβει τα νεύρα της ψυχής και γι' αυτό την κάνει ακίνητη σε κάθε εργασία αρετής, στην οποία δεν έχει τη δύναμη η ψυχή να ανεβεί, επειδή σύρεται πάντοτε κάτω από το βάρος των αμαρτημάτων. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Η συνήθεια που παγιώθηκε με την πρόοδο μακρού χρόνου λαμβάνει ισχύν φύσεως», γίνεται δευτέρα φύσης δηλαδή. Γι' αυτό δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος τη συνήθεια. Ας κοπιάσει όσο θέλει. Ας προσπαθήσει όποιος θέλει, με ό,τι τρόπο μπορεί, να κόψει ένα φυσικό ιδίωμα του ανθρωπίνου σώματος. Ας είπαμε το γελαστικό ή το επιθυμητικό ιδίωμα. Ματέως κοπιάζει. Κατά τον ίδιο τρόπο και η συνήθεια της αμαρτίας, όταν γεράσει, μεταβάλλεται σε φύση, αποκτά ιδιότητες φυσικής δυνάμεως. Και βεβαίως ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Ουρανοφάντορ, που αναφερθήκαμε προηγουμένως, δικαίως λέγει, συνεχίζει να λέει, ότι δεν είναι μικρός ο πόλεμος να νικήσει κάποιος την παλιά συνήθεια. Τρισόλβη ονομάζει και άξιο πολλών εγκομείων εκείνων, ο οποίος πριν να γεράσει η αμαρτία την κόβει, την αποβάλλει, την νεκρώνει. Καθώς ένα καινούριο δοχείο, αν βάλεις στην αρχή και το αφήσεις και μέσα να πολυκερίσει κάποιο υγρό, το δοχείο παίρνει την οσμή του υγρού αυτού. Είτε καλή είναι, είτε κακή. Και ύστερα, όσο και αν το πλύνεις εκείνο το δοχείο, δεν μπορείς με τίποτα να αφαιρέσεις εκείνη την ευωδία ή και δυσοδεία ακόμη, κατά τον ίδιο τρόπο με την αμαρτία. Η αμαρτία, όταν πελικιαριστεί στην καρδιά του ανθρώπου, όταν γίνει συνήθεια δηλαδή, δύσκολα πλέον ή καθόλου δεν διαχωρίζεται και δεν φεύγει από τον άνθρωπο. Αλλά όσο πολυκερίζει, τόσο πιο πολύ ριζώνει η συνήθεια του κακού και της αμαρτίας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επαινώ εκείνον το σοφό, μας λέει ο Άγιος Πατέρας, ο οποίος, θέλοντας να φανερώσει το πλάτος και το βάθος της πονηρής συνηθείας αυτής, της έδινε τέτοιο σύμβολο και συμβολισμό, ζωγράφιζε ως ιερογλυφικό σε ένα σπήλαιο υπόγειο με την υπεγγραφή «τόσο το εύρος όσο και το βάθος», θέλοντας με τούτο να φανερώσει ότι η πονηρή συνήθεια
αυξάνοντας κάθε

μέρα με το γάλα της κακίας και της πονηρίας, όσο πολυχρόνιο πάθος είναι, τόσο είναι και χειρότερο. Διότι καθώς και τα άλλα πράγματα αρχίζουν από μικρά και αυξάνονται με την πολυκαιρία, με τον ανάλογο τρόπο και συνήθεια της αμαρτίας, φτάνει με την πολυκαιρία σε τόση αύξηση, ώστε γίνεται τέλος ακατανίκητη. Γράφει με πολύ πόνο στο χρυσό βιβλίο των εξομολογήσεών του ένας άλλος μεγάλος, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Μέγας Αυγουστίνος. Έστενον δεδεμένος είναι πρώτου σχίσματος Άγιος αυτός, που σημαίνει αναστέναξα δεμένος. Από ποιον, ο άνθρωπε του Θεού? Όχι από άλλον, λέγει, όχι από ξένη αλυσίδα, από τη δική μου σιδηρά συνήθεια. Η δική μου θέλησης ήταν ο τύραννος. Η άρρηκτη αλυσίδα ήταν η συνήθεια, με την οποία με έδεσε τόσο που με έφερε σε ακολασία, πράγμα το οποίο, μην μπορώντας να αποκόψω, έγινε ανάγκη και η ανάγκη κατέληξε να γίνει φύσης. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά φωνάζει: «Ουδείς είδεν, κανείς δεν γνωρίζει, ή μη ο πεπειραμένος, ή αν δυστυχίαν έχει εκόψε αρχαίων έθος». Δεν μπορεί να καταλάβει πόση δυσκολία έχει και πόσο πόνο και πόσο πόλεμο το να αποκόψει κάποιος μια παλιά συνήθεια, εκτός από αυτόν που έχει αγωνιστεί. Για ποιο λόγο όμως, εξήγησε μας καθαρότητα, δάσκαλε της Οικουμένης? Διότι, λέγει, ο πονηρός λογισμός γεννά ειδονή. Από αυτήν γεννάται η συγκατάθεση και από τη συγκατάθεση οι πράξεις και από την πράξη η συνήθεια και από τη συνήθεια γεννάται η ανάγκη πλέον και αυτήν ακολουθεί ο θάνατος. Λοιπόν, δεν θα κάνεις λάθος αν παρουσιάσεις, εάν δεις ή αν παρομοιάσεις καλύτερα τον αμαρτωλό εκείνο που άφησε την αμαρτία να γίνει στην ψυχή του συνήθεια, αν τον παρομοιάσεις με κάποιον που έπεσε στα χέρια ενός άσπλαχνου και ανελεήμονος τυράννου, τον οποίον θέλοντας εκείνος ο τύραννος να θανατώσει, τον έκλεισε σε μια σκοτεινή φυλακή χωρίς να τον κλειδώσει, πλην όμως έχασε την πόρτα και δεν βρίσκει από πού να εξέλθει, να βγει. Έτσι, τριγυρίζοντας άσκοπα, πεθαίνει εκεί μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και σε εκείνον για τον οποίο η αμαρτία έχει γίνει συνήθεια. Αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια σκοτεινή φυλακή και τριγυρίζει να βρει την πόρτα, πλην όμως την έχει κλειδωμένη η πονηρή συνήθεια. Γι' αυτό, αφού αναβάλει συνεχώς να βρει την πόρτα της ελευθερίας, βρίσκει το θάνατο της παντελούς απολίας. Καθώς έχει γραφτεί, συνήθεια λαβούσα η αμαρτία, έλκει εις παντελή απώλιαν. Ήλθε σε μεγάλη ανάγκη ο βασιλιάς Σαούλ στον πόλεμο εκείνο που εκήρυξε εναντίον του ο περήφανος Γολιάθ. Γι' αυτό εξαναγκάστηκε να ντύσει με τα δικά του βασιλικά άρματα τον Δαβίδ. Εκείνος τα φόρεσε με μεγάλη χαρά. Όμως, εκεί που έκανε να σαλεύσει και να πάει εναντίον του Γολιάθ, έβλεπε ότι τα άρματα εκείνα περισσότερο τον εμπόδιζαν παρά τον βοηθούσαν. Ενθυμούμενος λοιπόν ο Δαβίδ ότι αυτός δεν συνήθιζε ποτέ να νικά τους εχθρούς του με τέτοια όπλα όταν κυνηγούσε τους λύκους και για να σώσει τα πρόβατά του, αλλά κυνηγούσε με τη βοήθεια του Θεού σε συνδυασμό με τη δική του ποιμαντική σφεντόνα, τότε λέει στο βασιλιά: «Υψηλότατε βασιλεύ, ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες. Λαμπρά και πολύτιμα είναι τα άρματά σου, αλλά δεν είναι για μένα, διότι εγώ δεν συνήθισα να νικώ τους εχθρούς με τέτοια άρματα. Ου μη δίνομαι, πορευθύνε εν τούτης, ότι ου πεπήραμε. Έχε τα άρματά σου να νικάς με αυτά τους εχθρούς σου, φτάνει σε μένα η σφεντόνα, διότι με αυτήν συνήθισα να θανατώνω αρκούδες και λιοντάρια από αυτά τα άρματα που έχω πείρα». Δηλαδή, ό,τι κανείς χρησιμοποιεί, με αυτό γνωρίζει και περισσότερο. Βλέπεις λοιπόν, αγαπητέ φίλε, συνεχίζει
ο Άγιος Μακάριος Πάτμου. Βλέπεις πως η δύναμη έχει συνήθεια ώστε να υπερβαίνει και τη δύναμη των βασιλικών αρμάτων. Πόσοι ευγενείς, πόσοι βασιλικού αίματος άνδρες, πόσοι βασιλικού νοός. Και όταν λέμε βασιλιά καμιά φορά, αγαπητοί φίλοι, να κάνω μια διευκρίνηση, δεν εννοούμε τυπικά έναν βασιλιά, αλλά γενικά έναν άρχοντα. Γιατί ο βασιλιάς είναι άρχον και ο πρωθυπουργός σήμερα είναι άρχον. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι άρχον. Εκείνη την εποχή τύχε να τους λένε έτσι, τους μονάρχες εκείνους, βασιλιάδες. Πόσοι λοιπόν ευγενείς και πόσοι βασιλικού αίματος, πόσοι βασιλικού νοός, πόσοι σοφίας θρέματα, κι όμως δεν μπορούν να αντιπαλέψουν το Γολιάθ. Δηλαδή, ένα πάθος τους, αυτό είναι ο Γολιάθ. Ένα πάθος, ένα θυμό, τη μέθη, μια παλακίδα, μια φιλαργυρία, μια κοινοδοξία, πώς να την παλέψουν. Αλλά αρματωμένοι βασιλικά και λαμπρά όπλα, σύρονται στο σκότος της αμαρτίας και της πονηρίας, στη συνήθεια των καταφρονημένων εκείνων παθών, τα οποία και αυτοί οι ίδιοι ομολογούν ότι είναι επονίδιστα, πως είναι θανατηφόρα, πως είναι άσχημα. Στενάζουν αυτοί οι βασιλικοί άνδρες, οι λαμπροφορεμένοι γίγαντες, κάτω από τα πόδια ενός υβριστού και βλάσφημου Γολιάθ. Αναστενάζουν κάτω από την τυραννία μιας πολυκεφάλου ύδρας, την οποία ο νέος Ηρακλής, ο Δαβίδ, θανατώνει ευκολότατα με μία σφενδόνα, με μία φυγή, με μία γρήγορη κίνηση, αποκόπτοντας την αμαρτία. Καταραμένη λοιπόν η συνήθεια της αμαρτίας, ποιος να αναλογιστεί τη δύναμη που έχει και να μην αναστενάξει? Ποιος να αναλογιστεί την καταφρόνηση και το όνειδος που προξενεί και σε βασιλικούς και μεγάλους και ευγενικούς άνδρες? Και θα είπε κανείς μαζί με τον μεγαλοφωνάτατο προφήτη Ισαΐα, «Ουε, οι επισπόμενοι τας αμαρτίας αυτών εν σχοινίο μακρό».

Ας απαριθμίσουμε όμως με συντομία τώρα τα όσα προξενεί στην ψυχή αυτή η πονηρή συνήθεια. Πρώτα-πρώτα, κάνει τα αμαρτήματα αυτά βαθύτερα, επειδή οι ρίζες και τα πάθη προχωρούν όλο και βαθύτερα. Είναι φανερό για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αυτό που λέμε, ότι δηλαδή κάθε αμαρτία όσο αργοπορεί στον άνθρωπο, τόσο γίνεται βαρύτερη, τόσο αυξάνει η κακία της. Δεύτερον, η κακή συνήθεια μικραίνει τα έμφυτα αγαθά και τούτη ζημιά δεν χρειάζεται απόδειξη σε κάποιον που στοχάζεται την ευλάβεια, την αγάπη, αυτήν που έχει προς το Θεό κάθε ψυχή πριν να κυριευθεί από ένα θανάσιμο πάθος ή από την κλίση που έχει κανείς στο να ελεεί και να σπλαχνίζεται τους άλλους πριν να κυριευθεί από την φιλαργυρία, να μην μπορεί να δώσει τίποτα, το χέρι του να είναι σφιχτό, πετρωμένο και να μην μπορεί να ανοίξει να δώσει σε κάποιον. Αυτές οι αρετές που έχει ο άνθρωπος πριν να πέσει στις αντίθετες αυτών των αρετών αμαρτίες, αν τις μετρήσει ύστερα, βρίσκει ότι ξέπεσε πολύ από την πρώτη του αξία. Τρίτον, κάνει η συνήθεια τον άνθρωπο ευάλωτο και σε άλλα αμαρτήματα. Δηλαδή ανοίγει δρόμο η μία αμαρτία στην άλλη, το ένα βοηθεί το άλλο. Τέταρτον, με το βάρος που δίνει στην ψυχή η συνήθεια, δεν παρακινεί πλέον όπως στην αρχή, αλλά εξαναγκάζει, βιάζει, στεναχωρεί τον άνθρωπο. Πολλές φορές και χωρίς να το θέλει, να αμαρτάνει. Πέμπτο αποτέλεσμα της συνήθειας αυτής της αμαρτωλής είναι η απελπισία και τελευταία η αιώνια κόλαση. Γι' αυτό και ο Ιερός Αυγουστίνος παρομοιάζει την κακή συνήθεια της αμαρτίας με βαθύ ύπνο, από τον οποίο όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος θέλει να περπατήσει αλλά δεν μπορεί, επειδή εμποδίζεται από το βάρος του ύπνου. Έτσι και αυτός που είναι κυριευμένος από την πολυκερινή συνήθεια της αμαρτίας ακούει το λόγο του Θεού και λέει: «Απολυπέτω ασεβείς στα σωδούς αυτού, ανήρ άνομος στα σβουλάς αυτού, και επιστρέψατε προς με και ελεήσω ημάς και αφήσοντας αμαρτίας ημών». Ισαΐας νι' έψιλον κεφάλαιο. Αλλά δεν μπορεί, γιατί εμποδίζεται από την συνήθεια. Και αν καμιά φορά φαίνεται πως επιστρέφει προς το Θεό, η επιστροφή του αυτή δεν είναι αληθινή, αλλά είναι επίπλαστη. Και καθώς όταν πέσει η βροχή στη γη, φαίνεται πως βρέχονται και οι πέτρες, αλλά μόνο απ' έξω. Αν κανένας τις δει στο εσωτερικό τους, είναι κατάξερες και έρημες από τη δροσιά της βροχής. Το ίδιο αναλόγως γίνεται και σε εκείνους που η καρδιά τους σκληρύνεται από την πονηρή συνήθεια και εξωτερικώς φαίνεται πως δέχονται τη θεϊκή δροσιά της μετανοίας, αλλά πολλές φορές και από αυτήν αναστενάζουν και κλαίνε. Όμως από μέσα η καρδιά τους είναι ξερή και έρημη από τη δροσιά της θείας μετανοίας, επειδή η πονηρή συνήθεια δεν επιτρέπει στη δροσιά του θείου λόγου να φτάσει μέχρι τα ενδότερα μέρη της ψυχής. Απετύφλωσε γάρα αυτούς η κακία αυτών και ουκ έγνωσταν μυστήρια Θεού, μας λέει ο σοφός Σολομών στο δεύτερο του κεφάλαιο. Ένας διδάσκαλος παρομοιάζει εκείνους οι οποίοι είναι κυριευμένοι από τη συνήθεια μιας αμαρτίας με ένα παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά. Πιάνουν λοιπόν τα παιδιά πολλές φορές ένα άγριο πουλί και του δένουν στο πόδι μια κλωστή. Το αφήνουν να πετάξει και αυτό πετά στο ύψος για να φύγει, αλλά εκείνα το σέρνουν πάλι χαμηλά. Το ίδιο παιχνίδι φαίνεται πως κάνει και ο διάβολος με εκείνους που είναι δεμένοι με το σκηνή της συνηθείας. Πολλές φορές τους αφήνουν να πετάξουν στο ύψος της αρετής και βλέπεις ότι ενώ βρίσκονται ακόμα μέσα στα πάθη, στα δεσμά των προηγουμένων αμαρτιών, αρχίζουν να εγκρατεύονται, να νηστεύουν, να κατηγορούν τη ζωή που έκαναν πριν, να ψέγουν τη δουλεία της αμαρτίας τους και να επαινούν την ελευθερία που τους δίνει η αρετή. Ενώ όμως κάνουν αυτό το καλό προήμιο, αυτή την καλή εισαγωγή της αρετής, τους βλέπεις ξανά να γκρεμίζονται στο βάραθρο της κακίας,
επειδή ο διάβολος τους έχει δεμένους με το σκηνί της συνήθειας. Γι' αυτό τους αφήνει να πετάξουν λίγο στο ύψος της αρετής, αλλά προς κατεσχήνει και όνειδός τους και προς ειδονή και χαρά δική του του διαβόλου, διότι ποτέ δεν γνώρισε άλλη απόλαυση, άλλη ειδονή από το να ευχαριστιέται με τον άνθρωπο που πάσχει και αμαρτάνει, και γι' αυτό εξορίστηκε και αυτός από τα κάλλη και την ομορφιά του ουρανού, από το να εμπέζει τον ταλέπορο άνθρωπο με τη συνήθεια της αμαρτίας. Γράφουν οι ιστορικοί ότι ο μυθικός βασιλιάς εκείνος ο Μυθριδάτης, που ήταν περιβόητος για την τυραννία του, μεταχειρίστηκε συχνά για τροφή ένα δηλητήριο που λέγεται κόνιο. Το θυμόμαστε και από το Σοκράτη εμείς αυτό. Και έφτασε σε τέτοια έξι, σε τέτοια συνήθεια, ώστε και αναγκασμένος κάποτε να θανατωθεί από κάποια μεγάλη δυστυχία, ζήτησε αυτό το δηλητήριο και έφαγε πολύ. Όμως αυτό δεν ενήργησε. Δεν του επέφερε εκείνο που επιθυμούσε, δηλαδή τον θάνατο, τον οποίο θεωρούσε προτιμότερο από το να πέσει στα χέρια των εχθρών του και να γίνει παίγνιο, αντικείμενο χλέβης στα χέρια τους. Το ίδιο συμβαίνει και με στον ταλέπορο αμαρτωλό. Επειδή η καθημερινή μεταχείριση της αμαρτίας γίνεται για αυτόν δεύτερη φύσης, συμμετέχει χωρίς όρεξη και πόθο στα μυστήρια. Όμως, με τη συχνή καταφρόνηση που κάνει σε αυτά παρακινούμενος από τη συνήθεια, τελικά τα βρίσκει ανενέργητα. Του συμβαίνει κάτι παρόμοιο, καθώς και σε ένα διαβάτη, ο οποίος ερχόμενος να περάσει ένα ποτάμι, βρίσκει στην αρχή μια μικρή ξύλινη γέφυρα, αλλά την καταφρονεί και προχωράει νομίζοντας πως θα βρει άλλη γέφυρα μεγαλύτερη, πέτρινη. Κοπιάζει πολύ και δεν τη βρίσκει. Και τι κάνει? Εξαναγκάζει να γυρίσει πίσω και να περάσει από εκείνη την ξύλινη μικρή γέφυρα. Όμως, μέχρι να έρθει αυτός, ο ποταμός αυξάνει από τη βροχή. Κατεβαίνει ρεύμα πολύ, σκεπάζει τη γέφυρα εκείνη την ξύλινη. Οπότε ο διαβάτης απομένει στην ερημία και ακολούθως στο θάνατο. Το ίδιο γίνεται και στον δυστυχισμένο αμαρτωλό, ο οποίος δεμένος με τη συνήθεια της αμαρτίας, βρίσκει στην αρχή εύκολο να λυθεί με την ουράνια γέφυρα της μετανοίας. Επειδή όμως στην αρχή την καταφρονεί, παρακινείται ύστερα να τη ζητήσει, αλλά δεν τη βρίσκει, επειδή η συνήθεια έχει κατεβάσει πολλά ρεύματα των παθών και των αμαρτιών και σκεπάζει τη συντριβή της καρδιάς, παχύνει το νου, ψυχραίνει τη θεία αγάπη, οπότε δεν απομένει άλλο τι στον ταλέπορο αμαρτωλό αυτό από το να κρυμνίζεται από το μικρότερο βάραθρο της αμαρτίας σε μεγαλύτερο και τελικώς στα τάρταρα του άδου. Για να πληροφορηθείς, αγαπητέ αδερφέ, αυτό που σου λέω τώρα, γύρισε μια φορά το βλέμμα σου στην αυλή του Καλιάφα. Εκεί θα δεις τον Πέτρο, ο οποίος τον ρώτησε στην αρχή αν είναι και αυτός μαθητής του Χριστού και του είπε «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και πάλι, όταν μετά από λίγη ώρα ρωτήθηκε για δεύτερη φορά, κάνει και όρκο ότι δεν γνωρίζει τον άνθρωπο. Και την τρίτη φορά που ρωτήθηκε, ο Πέτρος πρόσθεσε και το ανάθεμα. Τότε ήρξα το καταθεματίζειν και ομνίειν, κατά αναθεματίζειν, δηλαδή αναθεμάτιζε κατά του εαυτού του και ορκιζότανε ότι δεν τον γνωρίζει τον άνθρωπο αυτό. Ω καταραμένη συνήθεια, και τι δεν μπορείς να κάνεις, ποιον δεν μπορείς να γκρεμίσεις. Ας αποφύγουμε λοιπόν, ω αγαπημένη μου, τη συνήθεια της αμαρτίας. Ας μην καταφρονήσουμε τη μικρή συνήθεια, για να μην κυριευθούμε από τη μεγάλη. Ο Πέτρος, αν δεν άφηνε να χωρέσει στην ψυχή του αυτή η παραμικρά λέξεις «Ουκ είδα τον άνθρωπο», δεν θα έφτανε σε τόση ανάγκη ώστε σε εκείνο το «Ουκ είδα τον άνθρωπο» να προσθέσει όρκους και αναθέματα. Είναι αξιέπαινο, αν και φαίνεται αξιοκατάκριτο, το έργο εκείνο που έκανε ο νέος εκείνος, τον οποίον, παίρνοντας οι δήμοι για να τον κρεμάσουν, επειδή ήταν κλέπτης, παρακάλεσε τους δημοί να τον αφήσουν να πλησιάσει τη μητέρα του, η οποία που ήταν εκεί κοντά έκλαιγε. Εκείνη, αν και άσπλαχνη στις συμφορές των άλλων, όμως ποτέ δεν γνωρίζω πώς,
φάνηκαν συμπαθητικοί και έδωσαν άδεια στον καταδικασμένο εκείνο νέο να έρθει κοντά στη μητέρα του, νομίζοντας ότι ίσως ήθελε να την ασπαστεί για τελευταία φορά. Αλλά αφού εκείνη την ώρα πρόκειται να αποχωριστούν με αυτό το είδος τον χωρισμό, άφησαν λοιπόν οι Δήμοι τον νέο αυτό που ήταν δεμένος και πλησίασε τη μητέρα του λίγο πριν τον κρεμάσουν. Και εκεί που έκαμε πως θέλει να της πει ένα λόγο κρυφό στο αυτί, αυτός αρπάζει με τα δόντια του το αυτί της μητέρας του και το κόβει. Αυτό το ασεβές έργο τάραξε πολύ όλους τους παρευρισκόμενους εκεί, οι οποίοι έλεγαν ότι ο νέος αυτός ήταν άδικος όχι μόνο στους άλλους, αλλά ακόμα και στην ίδια τη μητέρα του. Εκείνος όμως αποκρίθηκε: «Αυτή εδώ η μάνα είναι αιτία του θανάτου μου και όλης μου της κακίας, διότι αν δεν μου έκοβε τη συνήθεια που είχα στην νεότητά μου να κλέβω τις πλάκες που είχαν για να γράφουν οι συμμαθητές μου, δεν θα τολμούσε εκ των υστέρων να κλέψω και την οχτάηχο εκείνη και ακολούθως και μεγαλύτερα και σοβαρότερα πράγματα, και έτσι να έλθω σε αυτή τη συμφορά που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, να πεθαίνω επειδή αδίκησα, έκλεψα, σκότωσα».

Θέλετε κι άλλο παράδειγμα? Κάποτε βλέπει ο Πλάτωνας ένα φίλο του που έπαιζε κύβους. Και άρχισε λοιπόν να τον κατηγορεί με δρυμύτητα και να τον βρίζει χωρίς έλεος. Και εκείνος ο φίλος του Πλάτωνας, απορώντας για την υπερβολική αντίδρασή του, το μόνο που το απήντησε ήταν «Ως επί μικρής». Σαν να του λέει «Ω φιλόσοφε Πλάτων, για ένα τόσο μικρό αμάρτημα μου κάνεις τόσες ύβρις, τόσο βρίσιμο, για τόση λίγη άνεση που δίνω στο σώμα μου με το αθέο αυτό παιχνίδι, μου πλέκεις τόσους ονειδισμούς και προσβολές. Μου δίνεις λοιπόν τόσες ύβρις, τόσες κατηγορίες και μάλιστα μπρος σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Καμιά αντίδραση για μικρά πράγματα. Με υβρίζεις για ένα τόσο μικρό πράγμα». Και εκείνος του αποκρίνεται. Αλλά όταν γίνει συνήθεια δεν είναι μικρόν. Ακούς λόγο από στόμα Έλληνος του Πλάτωνα. Ακούς διδασκαλία χρυσή ευαγγελική. Μικρό είναι το αμάρτημα που κάνεις, φίλε μου, όμως η συνήθεια της αμαρτίας δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά θανατηφόρο, το οποίο κάνει πολλούς να κλείνουν τους οφθαλμούς και να μην δουν το γιατρό της ψυχής τους. Αυτό έχει θανατώσει και καθημερινώς θανατώνει πολλούς και μάλιστα γίγαντες. Πράγματι, η αμαρτία όταν γίνει συνήθεια δεν είναι μικρόν πράγμα. Διότι αυτή είναι η παράλυση της ψυχής, είναι η αλυσίδα με την οποία ο διάβολος δένει τον άνθρωπο πάνω στο κρεβάτι της αναισθησίας. Δεν είναι μικρόν πράγμα η συνήθεια, αλλά μέγα και φοβερό, επειδή προξενεί στον άνθρωπο τη φοβερή εκείνη απαρηγόρητη κόλαση. Δεν είναι κάτι μικρό η συνήθεια, διότι είναι ανίατη από εκείνους που δεν γνωρίζουν τα θεραπευτικά μέσα. Και το πρώτο που χρειάζεται για να κόψει κανείς τις ρίζες και τα νεύρα μιας πονηρής συνηθείας δεν είναι άλλο από την παντοδυναμία του Θεού. Αυτή είναι που αχρόνως και ακόπως θεραπεύει αυτό το ανίατο πάθος, όπως κηρύττει και ο σημερινός παράλυτος με τον κρεβατό του στον ώμο. Αυτή όμως η παντοδυναμία δεν ενεργεί μόνη της. Όχι πως δεν μπορεί, ούτε πως δεν θέλει. Αλλά για να μην αναιρέσει εκείνο που εχάρισε άπαξ διαπαντός στον άνθρωπο, το προαιρετικό. Χρειάζεται λοιπόν πολλά η παντοδυναμία αυτή του Θεού για να εγγυηθεί. Χρειάζεται πολλά για να ενεργήσει σε μας. Για να ενεργήσει την αποχή του κακού, το μίσος κατά της αμαρτίας, τη συντριβή της καρδιάς, την ικανοποίηση, το μυστήριο της μετανοίας και της αληθινής εξομολογήσεως. Και μαζί με όλα αυτά την προσευχή και τη θέληση του ανθρώπου να κλείνει τον αυχένα και με θερμά δάκρυα να ζητήσει την παντοδυναμία αυτή του Θεού. Αυτό που λέω τώρα είναι φανερό και στο σημερινό παράλυτο. Γνώριζε ο Χριστός μας ως καρδιογνώστης και τους πολλούς χρόνους που τον είχε η ασθένεια δεμένο στο κρεβάτι του επάνω. Γνώριζε επίσης και τους πόνους και την ταλαιπωρία, την πολλή που υπέμεινε. Δεν αγνοούσε εξάλλου ούτε την επιθυμία που είχε ο ταλέπορος εκείνος να ελευθερωθεί από την ασθένειά του, ούτε την έλλειψη των αναγκαίων, ούτε την ερημία από τους φίλους και τους συγγενείς. Όμως παρόλα αυτά τον ρωτά «Θέλεις υγιής γενέστε?» για να του δώσει αφορμή να τον ομολογήσει Κύριο και Παντοδύναμο. Και μαζί με αυτή την ομολογία να ζητήσει και τη θεραπεία του. Αλλά για να δώσει και σε σένα, άνθρωπε, να καταλάβεις πόση δύναμη έχει η πονηρή συνήθεια της αμαρτίας, ώστε να χρειάζεται την παντοδυναμία του Θεού για να την κόψει. Δεύτερο θεραπευτικό μέσο είναι η επιθυμία και η αγάπη των αντιθέτων της αμαρτίας, πράγμα που συμφωνεί με τον ορισμό που δίνουν και οι γιατροί. Τα ενάντια της εναντίης ή άματα. Θέλεις λοιπόν να κόψεις την πονηρή συνήθεια της μέθης και της πολυφαγίας? Βάλε σαν δραστικό βάτανο πάνω στο πάθος την αγάπη και την επιθυμία της νηστείας. Σε κυριεύει πάθος σαρκικό? Είσαι δεμένος με τη συνήθεια της κτηνόδους πορνείας και της μοιχείας? Αγάπησε,
ζήτησε να αποκτήσει στην καθαρότητα την παρθενία των αγγέλων και με αυτή την επενετή και άγια όρεξη κόβει στην πρώτη τη βδελυγητή και βρωμερή συνήθεια. Σε κυριεύει το πάθος της μνησικακίας και της έχθρας. Αγάπησε την αμνησικακία του Θεού και την αγάπη της ευαγγελικής ζωής και με τον τρόπο αυτό κόβεις εκείνη τη συνήθεια. Σε κυριεύει το πάθος της φιλαργυρίας και της ασπλαχνίας. Αγάπησε την ευαγγελική αυτάρκεια και τα φιλάνθρωπα σπλάχνα του ουρανίου σου πατρός και ότι το τρόπος κόβεις εκείνο το πάθος της Ιουδαϊκής αναισθησίας. Σε κυριεύει η διαβολική αλαζονία και περηφάνεια, αγάπησε την ταπεινοφροσύνη του δεσπότου σου και με τον τρόπο αυτό γιατρεύεις τα πονηρά μαθήματα του Εωσφόρου. Τρίτο θεραπευτικό μέσο είναι η πλήρης υποταγή του σώματος, το οποίο δεν μπορείς να το νικήσεις με άλλο τρόπο από αυτόν που σου έδειξε ο σταυρωμένος Ιησούς επάνω στο Γολγοθά και μόνο το παράδειγμα της Πανάγιας ζωής του. Καθώς λοιπόν εκείνος παρέδωσε την Πανάγια σάρκα του στο πικρότατο εκείνο πέλαγος των φρικτών παθών, με τον ίδιο τρόπο και εσύ μη λυπηθείς τη σάρκα για να κερδίσεις την ψυχή. Γνώρισε πως αυτό το σώμα είναι δούλος και η ψυχή είναι ο Κύριός του. Μη λυπάσαι το δούλο, μήπως πεινάσει, μήπως ιδρώσει και κοπιάσει και θα τιμηθεί έτσι ο Κύριός του. Μη λυπηθείς το δούλο, τη σάρκα του, αν καταφρονηθεί και γυμνωθεί προς καίρος, διότι έτσι θα ενδυθεί με το ένδυμα της αθωότητος και θα δοξαστεί αιωνίως η ψυχή. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να κόψει τα νεύρα κάθε πονηρής συνηθείας. Στοχάσου, άνθρωπε, αγαπητέ, και την ευκολία, αλλά και την τιμή και τη δόξα που έχουν αυτά. Αν λοιπόν τα αποστραφείς, γνώριζε ότι είσαι ένας παράλυτος, ο οποίος και άνθρωπο έχει, για να τον βοηθήσει, να εισέλθει μέσα στα ύδατα της κολυμβήθρας, και έχει και θεραπευτικά μέσα που θα τον ελευθερώσουν από εκείνο το αξιοδιάκριτο πάθος και με το δικό του θέλημα τον αποστρέφεται. Εσύ είσαι που με το ίδιο στο χέρι υπογράφεις τη Διαθήκη του Ουρανίου Πατρός να είσαι απόκληρος της Βασιλείας του. Και ας ακούσουμε τώρα έναν άλλον αρχαίο Έλληνα σπουδαίο φιλόσοφο από τους τρεις κορυφαίους της αρχαίας Ελλάδος, τον Αριστοτέλη, τι γράφει στα πολιτικά του. Γράφει λοιπόν ο Αριστοτέλης πως στους Κήθες υπήρχε νόμος ο οποίος όριζε να μην έχουν δικαίωμα στις πανηγύρεις να χρησιμοποιήσουν το ποτήρι με το οποίο έπιναν όλοι όποιος δεν είχε θανατώσει έστω έναν εχθρόν της πόλεως. Εν Σκήθες ούκ εξήν εν εορτή τινή σκύψων περιφερόμενων δοθήνε το μηδένα από εκτενών διπολέμιων. Αυτό γνώριζε, άνθρωπε, ότι θα συμβεί και σε σένα αν δεν θανατώσεις και δεν κόψεις την πονηρή συνήθεια της αμαρτίας στην οποία βρίσκεσαι δεμένος από την έχθρα και τη συμβουλή του εχθρού σου διαβόλου. Δυστυχώς δεν πρόκειται να αξιωθείς ποτέ να πιεις το ποτήριο εκείνο της Καινής Διαθήκης, το ποτήριο εκείνο της αιωνίου ζωής, την κληρονομία της Άνω Δόξης, αν δεν σκοτώσεις αυτό τον εχθρό σου, την αμαρτία. Και από τη δυστυχία αυτή, από τη συμφορά αυτή, μπορεί να βρεθεί ή να νοηθεί άλλη μεγαλύτερη. Λοιπόν εσύ, ο ταλέπορε άνθρωπε, το υποφέρεις για μια κακή συνήθεια να χάσεις την ουράνιο βασιλεία. Είναι τούτο έργο ψυχής λογικής να πουλάει για τόσο λίγο για μια πρόσχερη ειδονή τη δόξα, την παρησία, την αγάπη της τρισυποστάτου θεότητος. Πες μου σε παρακαλώ, είναι τούτο έργο φρονίμου ανδρός να αφήσει τη συντροφιά των αγγέλων, τη συνοδεία των Αποστόλων, τη χαρά των προφητών,
τις σκηνές των δικαίων για μια συνήθεια κακή και διαστραμμένη. Αδελφέ, μη σε παρακαλώ, ας μην βρεθεί κάποιος από μας τόσο ανόητος, αλλά όλοι με τα θεραπευτικά μέσα που είπα, ας κόψουμε κάθε πονηρή συνήθεια για να αξιωθούμε των επιγγελμένων, αυτών που μας έχει υποσχεθεί, αγαθών, τη χάρητη και φιλανθρωπία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το ζωοποιό πνεύματι, νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όλοι βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, αγαπητή μου, και βγήκαμε από την κολυμήθρα άσπρη, άσπηλη, δίχως σπήλους και λεκέδες. Δυστυχώς όμως γινόμαστε πάλι μαύροι με τις αμαρτίες. Αλλά και πάλι ο Θεός, ως ελεήμων και φιλάνθρωπος, δεν μας αποδιώχνει. Μας καλεί απλώς να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Τα δάκρυα για τις αμαρτίες που κάνουμε ύστερα από το βάπτισμα, αυτά τα δάκρυα γίνονται μια άλλη κολυμβήθρα. Ας τρέξουμε λοιπόν σε αυτή την κολυμβήθρα, όπως έτρεχαν οι άρρωστοι εκείνοι στην προβατική κολυμβήθρα να πέσουν μέσα για να γίνουν καλά. Ο Χριστός θα μας δεχόταν και θα μας θεράπευε οπωσδήποτε από την αρρώστια αυτή που πάσχουμε, διότι ο Χριστός είναι αυτή η αιματική κολυμβήθρα όλων των αιώνων. Αυτός, διαμέσου των ιερέων, θα το επαναλάβουμε αυτό, ότι ο Χριστός είναι ο οποίος σώζει τελικά, διαμέσου των ιερέων, αυτός τελεί τα μυστήρια τα σωστικά. Αυτός μας πλένει και μας καθαρίζει εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Αυτός κάνει τα μεγάλα θαύματα. Ο Χριστός, ναι, αυτός. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος γιατρός που θεραπεύει τα πάντα, κάθε ασθένεια. Σε αυτόν βέβαια ανήκει για πάντα η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Με αυτά τα λόγια λοιπόν των πατέρων και τα λίγα συμπληρωματικά δικά μας, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε πάλι στην επόμενη εκπομπή μαζί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ακούσατε την εκπομπή Πατερικών Κυριακοδρόμιων. Ομιλίες των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν. Είχαμε πει ότι θα μιλούσαμε, θα προσπαθούσαμε να μιλήσουμε για την αγάπη μέσα από την προς Κορινθίους πρώτην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που στο 13ο κεφάλαιο μιλά για την αγάπη και την περιγράφει. Και αυτό το σκέφτηκα γιατί είναι μια εποχή που όλοι μιλούν για αγάπες. Αλλά σίγουρα ευκολότερο είναι να μιλάς για αγάπη, αλλά δυσκολότερο είναι να έχεις αγάπη. Και μάλιστα την πραγματική αγάπη, την γνήσια αγάπη, την αγάπη την υγιή, η οποία δεν ταλαιπωρεί κανέναν, αλλά ελευθερώνει και βοηθά και ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Είχαμε πει, παιδιά, ότι η αγάπη αυτή, η αγάπη για την οποία μιλά η Εκκλησία, μιλά το Ευαγγέλιο, δεν είναι όπως την αγάπη του κόσμου αυτού. Έχει μια άλλη αφετηρία. Ξεκινά από τον Θεό και διαχέεται εις τα χτίσματα, εις τους ανθρώπους. Αγαπούμε τον Θεό Πατέρα μας, που είναι το απόλυτο κέντρο της αγάπης μας, και δια του Θεού αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, τα χτίσματα του Θεού, την πλάση, τη χτίση, τη δημιουργία και τον εαυτό μας ακόμα τον ίδιο. Και ότι τελικά ο άνθρωπος λειτουργεί αρμονικά όταν λειτουργεί ως αγάπη, αφού έτσι είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Και αφού ο Θεός αγάπη εστί, άρα και ο άνθρωπος κατά χάριν αγάπη εστί. Όμως, ακόμα και αυτή η μεγάλη αρετή, το μεγάλο χάρισμα της αγάπης, μέσα από την πτώση του ανθρώπου και μέσα από την διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, υπέστη και αυτή η αγάπη τα ανάλογα ρήγματα και την ανάλογη φθορά. Έτσι από ανιδιοτελής αγάπη που ήταν πριν την πτώση του ανθρώπου έγινε ιδιοτελής. Δηλαδή δεν είναι πλέον χωρίς να ζητά τα του εαυτού της, αλλά έχει μέσα και μερίδιο εγωιστικών και ατομικιστικών και ζητά και αυτή τις δικές της διεκδικήσεις. Και από αγάπη που ήταν απαθής έγινε πολλές φορές εμπαθής αγάπη, και από αγάπη η οποία ήταν χωρίς να λανθάνει στο σκοπό της, αλλά να είναι πρώτα στον Θεό και ύστερα σε όλα τα άλλα, πηγαίνει πρώτα σε όλα τα άλλα και τον Θεό το ξεχνά. Και γίνονται είδωλα μετά όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και η δημιουργία και οι χτίσεις και οι φύσεις μπορεί να ειδωλοποιηθεί, και ο Θεός, ο Δημιουργός των πάντων, να ξεχαστεί. Γι' αυτό λέγει και ένα ωραίο τροπάριο κατά βασίες της Εκκλησίας μας, «Ου και λάτρευσαν τη χτίση οι Θεόφρονες παρά τον χτίσαντα». Οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, δεν ελάτρευσαν τη χτίση αντί τον χτίστη, αλλά ελάτρευσαν τον χτίστη, τον χτίστη και δημιουργών της χτίσεως, και δια του χτίστου αγάπησαν και την χτίση και της απέδωσαν την πρέποντα σεβασμό και την διαφύλαξη και τη διατήρηση και την αξιοποίηση της χτίσης για τη σωτηρία του ανθρώπου. Κάποτε, λέει, ρώτησαν ένα μεγάλο γκούρου στο Θιβέτ ποιος είναι ο σκοπός της χτίσεως, ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει η χτίση, η δημιουργία. Και απάντησε ότι δεν ξέρει, δεν υπάρχει σε αυτούς λόγους για τον οποίο υπάρχει χτίσεις. Σε μας στην Εκκλησία μας, ο Άγιος Σιλουανός, στο όμορφο εκείνο βιβλίο του Γέροντος Σοφρονίου, λέει ότι ο σκοπός της χτίσης είναι γνώσης του χτίστου. Για μέσα από τη χτίση να γνωρίσουμε το χτίστη Θεόν και να θεωθούμε, η θέωση του χτίσματος. Να θεωθεί ο άνθρωπος γνωρίζοντας και αγαπώντας τον Θεό Πατέρα του.
Η Αγία Γραφή μιλά συνεχώς περί της αγάπης, αλλά μια αγάπη η οποία προχέεται από τον Θεό, όχι μια αγάπη ιδεολογική, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Έτσι έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά, αυτό το πράγμα. Ο Θεός αγάπη εστί, λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Ιωάννης. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Γιατί αν πεις ότι και η αγάπη είναι Θεός, τότε ειδωλοποιείς την αγάπη και πέφτεις σε ιδεολογίες και ειδωλοποιήσεις που δεν είναι για μας αποδεκτά. Γιατί εμείς αγαπούμε τον Θεό, γιατί Αυτός πρώτος μας αγάπησε, και ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση με ιδεολογίες και φιλοσοφίες, αλλά είναι μια προσωπική εμπειρία του κάθε ανθρώπου που συνάπτει την προσωπική του σχέση με τον Θεό Πατέρα του. Ο Απόστολος Παύλος, όπως σας είπα προηγουμένως, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 13ο κεφάλαιο, ομιλεί για αυτή την αγάπη. Προηγουμένως βέβαια μιλά για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, του Θεού του Ιδίου, ο οποίος έθετο στην Εκκλησία, έδωσε αποστόλους, προφήτες, διδασκάλους, δυνάμεις, πολλά χαρίσματα, όπως και χάρισμα της γλωσσολαλίας. Και λέγει εδώ, δεν είναι όλοι Απόστολοι, δεν είναι όλοι προφήτες, δεν είναι όλοι δάσκαλοι, αλλά λέγει στους μαθητές, μη σας θαμπώνουν όλα αυτά τα χαρίσματα, δηλαδή της προφητείας, της γλωσσολαλίας, όλα αυτά που φαίνονται δυνατά. Θα σας δείξω, λέγει, εγώ έναν ανώτερο δρόμο, κάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ξέρετε, εάν ας πούμε κάποιος, γνωρίζαμε κάποιον Άγιον ας πούμε, ο οποίος είχε χάρισμα προφητείας και μας έλεγε προφητικές ρήσεις, προφητείες, ή έκανε θαύματα και θεράπευε ασθενείς, εμείς θα τον θεωρούσαμε ως ένα πολύ μεγάλο Άγιο, όπως και είναι πράγματι. Αν βλέπαμε έναν άλλον Άγιον, ο οποίος είναι Άγιος άνθρωπος, αλλά δεν έχει χάρισμα προφητείας ή θεραπείας ασθενειών, και όμως έχει μέσα του το χάρισμα αυτό της αγάπης, μπορεί να μην το καταλαβαίναμε και να μην το θεωρούσαμε σχεδόν για τίποτε, ή ακόμα και ως κάτι πολύ κατώτερο. Ενώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος μας λέγει στο 12ο κεφάλαιο, στο τέλος του 12ου κεφαλαίου, ότι όλα αυτά τα χαρίσματα, το να θεραπεύει κανείς τους νεκρούς, το να έχει ας πούμε προφητικό χάρισμα, να είναι διδάσκαλος και όλα αυτά, είναι χαρίσματα του Θεού, αλλά υπάρχει ένα χάρισμα που είναι πιο μεγάλο από αυτά. Πιο μεγάλο από την προφητεία και από τη θαυματουργία, που είναι το χάρισμα της αγάπης. Και έτσι μας εισάγει κατευθείαν στο 13ο κεφάλαιο που λέει τα εξής. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε μελετήσει πολλές φορές αυτόν το κεφάλαιο, αυτά τα πρώτους 10 στίχους, 9 στίχους ακόμα, και θα το έχετε υπόψη, αλλά θα το δούμε όσο μπορέσουμε σε ένα-δυο συναντήσεις, και μετά θα επανέλθουμε στη συνέχεια μάλλον του Αγίου Νικοδήμου. Αλλά προς το παρόν ας μείνουμε στην προς Κορινθίους επιστολή. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων». Εάν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και όλες τις γλώσσες των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους ανθρώπους, οι λόγοι μου θα είναι σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κύμβαλων ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Δηλαδή μια παραφωνία, ένας τενεκές δηλαδή, θα το λέγαμε στην καθομιλουμένη. Έτσι, πιάσε ένα τενεκέ και χτύπα το, πόρο απέχει από ένα μουσικό όργανο βέβαια. Αν και όλα μπορούν να γίνουν σήμερα, μπορεί να γίνουν τενεκές μουσικών όργανων στο τέλος. Λοιπόν, αρχίζει ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων.
Γιατί το λέει αυτό, γιατί αναφέρει τις γλώσσες? Διότι στην πρώτη εκκλησία ήταν έντονο το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Δηλαδή οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί είχαν αυτό το χάρισμα, το οποίο υπάρχει στην εκκλησία όταν χρειάζεται μέχρι και σήμερα, και μιλούσαν ξένες γλώσσες. Θυμάστε στην Πεντηκοστή που οι Απόστολοι μίλησαν το λόγο του Θεού και τους άκουσαν 3.000 άνθρωποι, και ο καθένας άκουε αυτόν τον λόγο στη δική του γλώσσα. Μιλούσαν, αφού ένας μιλούσε, μιλούσαν αραβικά, αυτά εβραϊκά μιλούσαν, αραμαϊκά για την ακρίβεια. Αραμαϊκά μιλούσαν οι Απόστολοι. Ναι, μιλούσαν εκείνοι αραμαϊκά, αλλά το Πνεύμα του Άγιον στις ακοές των άλλων ανθρώπων γινόταν η γλώσσα των Αποστόλων, έτσι, η φωνή των Αποστόλων γινόταν αυτό το οποίο ήξεραν και έτσι καταλάβαινα. Αυτό μη σας φαίνεται παράξενο, επαναλήφθηκε πολλές φορές στην Εκκλησία. Έχουμε πολλές περιπτώσεις βίους Αγίων οι οποίοι αναφέρουν ότι ένας Άγιος δεν ήξερε, ας πούμε, άλλη γλώσσα εκτός από τα Αιγυπτιακά. Και όταν πήγε κάποιος που ήξερε ελληνικά και δεν ήξερε ο Άγιος ελληνικά, προσευχήθηκε στο Θεό και μίλησε ο καθένας στη γλώσσα του, αλλά στο τέλος καταλάβαινε ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Αυτό αναφέρεται και σε σύγχρονους Αγίους. Στον Όσιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, αναφέρεται ένα παρόμοιο περιστατικό, αλλά και στον Γέροντα Παΐσιον αναφέρεται ένα περιστατικό στο οποίο κάποιος Γάλλος, δεν απατώμε, πήγε στον Γέροντα, έμεινε τη νύχτα εκεί. Το ρωτήσαμε την άλλη μέρα, πώς συνεννοηθήκετε αφού δεν ξέρει γαλλικά? Λέει, πώς ξέρει γαλλικά, εμείς μιλήσαμε, καταλάβαμε. Ρωτήσαμε τον Γέροντα την άλλη ημέρα, Γέροντα, ξέρετε γαλλικά? Λέει, πώς δεν ξέρω γαλλικά. Δεν ξέρω. Του λέω, πες μου μια λέξη. Λέει, φέκιου. Δεν ήξερε γαλλικά, ούτε μια λέξη δεν ήξερε. Ούτε και αγγλικά βέβαια, αφού και τα ελληνικά ήταν λίγο λίγα, διότι και το δημοτικό το τέλειωσε, δεν το τέλειωσε, ας πούμε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο άνοιξε τις ακοές των ανθρώπων αυτών και μπορούσαν και ξεπέρασαν αυτήν τη διαφορά των γλωσσών. Γιατί? Διότι η διαφορά των γλωσσών, παιδιά, είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Έτσι, θυμάστε τη σύγχυση των γλωσσών στον πύργο της Βαβέλ, που αναφέρεται εκεί ότι συγχύστηκαν οι γλώσσες των ανθρώπων μέσα από την υπερήφανον εκείνη κίνηση να υπερβούν το Θεό και να χτίσουν τον πύργο εκείνο. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο,

Δηλαδή δεν μιλούσαν αγγλικά ή γαλλικά ή ξέρω εγώ αραβικά ή οτιδήποτε. Μιλούσαν τη γλώσσα τους. Απλώς εκείνοι που άκουγαν στη δική τους γλώσσα τα λόγια των Αποστόλων. Εάν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, φτάσω σε τέτοιο μεγάλο χάρισμα να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, να μην υπάρχει γλώσσα ανθρώπων που να μην τη μιλώ, ακόμα και τις γλώσσες των αγγέλων, έτσι, να φτάσω στο χάρισμα εκείνο να έχω την γλώσσα και την διάλεκτο των Αγίων Αγγέλων, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε θα μοιάζω σαν ένα χάλκινο πράγμα, σε έναν παλιοτενεκέ, ο οποίος τον χτυπάει κανείς και βγαίνει ένας ήχος απέσιος και αποκρουστικός, ή σαν έναν κύμβαλο το οποίο το χτυπάς και αλαλάζει και δεν κάνει καμία αίσθηση μουσική, να πούμε, στο αυτί του ανθρώπου. Εδώ, παιδιά, να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς και σε εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας, ας πούμε, και τους χριστιανούς, μας χαρακτηρίζει αυτό το γνώρισμα της έλλειψης της αγάπης. Μπορεί, ας πούμε, να κάνουμε διάφορα αγωνίσματα τα οποία η Εκκλησία μας προτρέπει να κάνουμε, όπως την νηστεία, την αγρυπνία, την προσευχή, την ελεημοσύνη, ξέρω εγώ, και διάφορες άλλες ασκήσεις. Αλλά να μην έχουμε αγάπη. Να είμαστε εύκολοι εις το να κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο, εις το να τον καταδικάσουμε, στο να του συμπεριφερθούμε άσπλαχνα, να μην τον δείξουμε αγάπη. Θυμάμαι μια φορά σε μια εκκλησία εδώ της Λεμεσού, ήταν μεγάλη εβδομάδα, ήταν Κυριακή των Βαΐων Εσπέρας, και πήγα σε μια εκκλησία να κάνουμε τον νηφίο. Η πρώτη νύχτα που βγαίνει ο νηφίος, ξέρετε, συγκίνησε ο κόσμος και τα λοιπά. Ιδού ο νηφίος έρχεται το μέσο της νυχτός, σκοτεινά τα φώτα και όλα αυτά. Όπως στεκόμουν εκεί στο θρόνο του Επισκόπου, απέναντί μου, βλέπω την απέναντι πλευρά, τη βόρεια πλευρά της εκκλησίας. Παρατηρούσα απέναντί μου, γινόταν μία μάχη. Με το παράθυρο. Είναι άνοιξη πάντα η Μεγάλη Εβδομάδα, άλλοι ζεσταίνονται, άλλοι κρυώνουν. Πηγαίναν κάποιες κυρίες, ανοίγαν το παράθυρο. Πηγαίναν κάποιες άλλες γιαγιούλες, εκλείαν το παράθυρο. Άλλες ανοίγαν, άλλες εκλείναν, άλλες ανοίγαν, άλλες εκλείναν. Σε μια στιγμή πάει μια να το ανοίξει, την περιλαμβάνει μια γιαγιά εκεί, της έδωσε κάπως με τη τσέντα, με τα αυτά, τροχομαλιστήκα, και ο νηφίος επέρνα από δίπλα του, εντωμεταξύ. Λέει κανείς ο Θεός να μας ελέησει πράγματι. Όλοι μπορούμε να τα πάθουμε. Δεν το λέω για να τις κατακρίνω, αλλά για το τι μπορούμε να πάθουμε, ας πούμε, έτσι, ακόμα και εκείνη την πιο ιερή στιγμή. Ακόμα και από ανθρώπους που τέλος πάντων εκοπίασαν και ήταν εκεί παρόντες, και ήταν άνθρωποι που ενίστευσαν τόσες μέρες, αγωνίστηκαν. Τέλος πάντων, όλοι μας μπορούμε να πάθουμε τέτοιες λαχτάρες. Γιατί μας λείπει η αγάπη. Αυτή η αγάπη η οποία χαρακτηρίζει κάθε πραγματικό παιδί του Θεού. Και η αγάπη η οποία γεννά, όπως θα δούμε παρακάτω, πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα σύνολο κοσμημάτων που κοσμεί την ψυχή του ανθρώπου. Αλλά όμως, παιδιά, εκ προημίου λέγω ότι ακόμα και η αγάπη θέλει διάκριση, η οποία είναι πιο μεγάλη από όλες τις αρετές. Η αδιάκριτη αγάπη μπορεί να βλάψει τον άνθρωπο. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Από το παράδειγμα που λέει ο γέροντας ο Παΐσιος, έλεγε ότι μια βάρκα χωράει 12 άτομα, εάν εσύ από αδιάκριτη αγάπη βάλεις 16 άτομα ή 17 άτομα, θα πάνε όλοι στον πάτο, θα πάνε όλοι από κάτω. Από αγάπη το έκαμες. Ναι, αλλά βούλιαξαν όλοι. Πιαν όλοι που κάτω. Δεν χωράει τόσα άτομα. Από αγάπη κάποιοι άνθρωποι αναλαμβάνουν να βοηθήσουν κάποιους άλλους. Αλλά δεν έχουν την δύναμη να τους βοηθήσουν. Και εκεί που πάνε να τους βοηθήσουν,

0: τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Και εφτάσαμε να δούμε πολλές φορές ανθρώπους να καταστρέφονται και ηθικά και πνευματικά, γιατί επήγαν να δείξουν αγάπη, να συμπαρασταθούν σε άλλους ανθρώπους χωρίς να είναι έτοιμοι ήδη να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν αυτά τα οποία θα άκουγαν, και καταστράφηκαν. Είναι σαν κάποιον ο οποίος πνίγεται μέσα στη θάλασσα και πάει κάποιος χωρίς να ξέρει να τον σώσει. Ναι, αλλά αν δεν ξέρεις πώς θα πιάσεις αυτόν που πνίγεται και πώς θα τον διαχειριστείς, θα σ' αρπάξει και σένα και θα σε βάλει και σένα από κάτω στο βυθό. Γι' αυτό λέγει ένας αβάς της Εκκλησίας, ένας όσιος ασκητής, σε αυτόν που πνίγεται στο ποτάμι, λέει, και φωνάζει βοήθεια, όταν θα τον βοηθήσει να του δώσει τη ράβδο σου, να τον τραβήσει με το παστούνι σου, όχι το χέρι σου. Γιατί να σε πιάσει από το χέρι και να σε πάρει κάτω. Τουλάχιστον, αν δεν μπορέσει να τον τραβήσει, αν δεν μπορέσει, τουλάχιστον να πνιγεί ένα. Έτσι, να πνιγεί εκείνο. Να μην πνιγούν δύο. Όχι πως θα πνιγεί ο ένας και είναι καλό. Αλλά θέλει να πει ο Άγιος να μην γίνει διπλόν το κακό. Να μην πάεις να κάνεις πράγματα αδιάκριτα που δεν είσαι έτοιμος, που δεν μπορείς να τα κάνεις. Και όταν δεν μπορείς να τα κάνεις, θα κάνεις διπλόν κακό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερη αναφορά σε αυτό. Απλώς το λέω αυτό για να προσέχουμε, γιατί πολλές φορές υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι κινούμενοι πράγματι από αγάπη, αλλά από αφέλεια ταυτόχρονα και μεγάλη αφέλεια, άνοιξαν τον εαυτόν τους, έκαναν πράγματα, εδόθηκαν ας πούμε σε πρόσωπα και σε καταστάσεις τέτοιες, οι οποίες τελικά τους εκατέστρεψαν και τους ίδιους, δεν τους εβοήθησαν. Και τάχα ήταν από αγάπη, αλλά από αδιάκριτη αγάπη. Λέγει στη συνέχεια, στο στίχον 2, «Και αν έχω προφητείαν και εδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνει, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί». Και αν ακόμα λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Έχω προφητικό χάρισμα και γνωρίζω όλα τα μυστήρια του Θεού», έτσι, τα γνωρίζω όλα. Σκεφτείτε δηλαδή να έχει κάποιος τέτοιο χάρισμα. «Και γνωρίζω, έχω όλη τη γνώση, έχω ακόμα όλη τη γνώση του Θεού, όλα αυτά τα οποία πρέπει να ξέρει κάποιος. Και αν έχω όλη την πίστη», που ποιος την έχει, αλλά τέλος πάντων, λέγει κάτι το υπερβολικό, «και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε ακόμα και βουνά να τα μεταφέρω», όπως λέγει ο Χριστός, «εάν έχετε πίστη, θα πείτε σε εκείνον το βουνό, σήκω πάνω πήγαινε, και θα σηκωστεί». Ξέρετε, υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό στο βίο του Αγίου Μάρκου, του ασκητού του Αθηναίου, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, 90 χρόνια, έζησε στην έρημο χωρίς να δει κανέναν άνθρωπο. Κανέναν άνθρωπο. Και στο τέλος της ζωής του, λίγο πριν κοιμηθεί, που ήταν υπέργυρος πλέον, εγνώρισε έναν άλλον ασκητή, επίσκοπο. Και στην Αίγυπτο έγινε αυτό. Όπως του μιλούσε και το ρωτούσε για τον κόσμο, αν υπάρχει κόσμος, αν υπάρχουν χριστιανοί, αν υπάρχουν εκκλησίες, αν υπάρχουν διωγμοί, γιατί αυτός έφυγε τον καιρό των διωγμών ακόμα. Και όπως ήταν 90 χρόνια απομονωμένος μέσα στα όρη και στα βουνά, μέσα στο σπήλαιο του, δεν είδε τίποτε. Λέγει στον επίσκοπο, νομίζω τον Αβά Σεραπείωνας ήταν, του λέγει, «Αβά, υπάρχουν χριστιανοί που λέγει το Ευαγγέλιο, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, που μπορούν να πούν σε αυτόν τον βουνό, σήκω πάνω και περπάτησε, και να σηκωστεί να περπατήσει?» Και εκείνη την ώρα σηκώστηκε το βουνό ολόκληρο και τάραξε. Και λέει, «Όχι, στάθω, δεν είναι εσένα που είπα, στάσω». Και μέχρι σήμερα στο Κάιρο υπάρχει ένα βουνό που λέγεται ότι είναι το βουνό αυτό που τάραξε, και νομίζω το λέει στα αραβικά ντουρτάγ, τώρα δεν ξέρω αν το λέω σωστά, ούτε αν το θυμούμε σωστά, αλλά ερώτησα πράγματι και μου είπαν ότι υπάρχει εκεί ένας τόπος που λέγεται μέχρι σήμερα έτσι. Πάντως αναφέρεται στους βίους των Αγίων πολλά τέτοια περιστατικά και με βουνά και με όρη και με ανθρώπους και με γεγονότα, τα οποία λέγει ο Χριστός, εάν έχουμε πίστη μπορούμε να τα μετακινήσουμε. Εάν λοιπόν φτάσει κανείς να έχει τέτοια μεγάλα χαρίσματα, να έχει προφητεία, να έχει τη γνώση όλη, να έχει την πίστη όλη, να κοινά και βουνά με την πίστη του, αγάπη δε μη έχω ουδέν ημί, δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Δηλαδή αν δεν έχω αγάπη, δεν έχω τίποτα, όπως λέει και ο τραγούδι εκείνο το χριστιανικό. Και συνεχίζει. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου είναι καυθίσομαι, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Και αν ακόμη λέγει, μοιράσω στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, και αν γίνω χίλια κομμάτια αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι σε τίποτα. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο, με πόση μεγάλη απολυτότητα ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, προκειμένου να μας δείξει ότι όλα όσα κάνει ο άνθρωπος, όλος ο αγώνας, όλη η άσκηση, όλη η θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας, την οποία ο καθένας κατά τα δικά του μέτρα προσπαθεί να τηρήσει και να φυλάξει, πρέπει να καταλήγει στην αγάπη. Εάν δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, δεν είμαι τίποτα. Ό,τι θέλεις κάμα είπε εκεί πέρα. Αυτό, παιδιά, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, και στον εαυτό μας τον ίδιο και σε αδελφούς μας, που μπορεί πράγματι να κάνουν μεγάλους αγώνες αλλά να υστερούν σε αυτόν το γεγονός της αγάπης, η οποία αγάπη είναι το τέρμα όλων των αγώνων. Είναι σαν να φυτεύεις ένα δέντρο, το φυτεύεις, το ποτίζεις, το σκαλίζεις, το λιπαίνεις, το προσέχεις, το περιποιάς, ξέρω εγώ, αλλά δεν καρποφορεί. Δεν βγάζει καρπό. Έχει μόνο φύλλα. Το βλέπεις, είναι ευσκιόφυλλο δέντρο με ωραία φύλλα και τα λοιπά, αλλά δεν έχει καρπό. Και άμα δεν έχει καρπό, δεν σου προσφέρει αυτό για το οποίο είναι πλασμένο, αν είναι καρποφόρο δέντρο. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί, αγωνίζεται, αλλά δεν έχει καρπό. Θα μου πείτε τώρα ότι, καλά, είναι δυνατόν κάποιος να κάνει όλον αυτόν τον αγώνα και να μην φτάνει σε αυτόν τον καρπό? Για να το λέει ο Απόστολος Παύλος σημαίνει ότι είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, δυστυχώς. Για ποιο λόγο? Πολλοί είναι οι λόγοι. Πολλές φορές έχουμε και από μόνοι μας κάποια πράγματα μέσα μας τα οποία λειτουργούν σαν το οξύ, σαν το ξύδι. Δηλαδή φυτεύεις ένα σπόρο και του βάλεις και μια μπουκάλι ξύδι που πάνω του. Κάνεις τον κόπο να ανοίξεις το λάκκο, να το σκάψεις, να το κάνεις, να το φτιάσεις, να το φυτέψεις, του ρίχνεις και το ξύδι και το διαλύεις. Και δεν μπορεί να καρποφορήσει. Και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ανθρώπους που να κάνουν πολλά έργα, έργα ασκητικά, έργα σωματικά, αλλά να μην φθάνουν σε αυτήν την κατάσταση. Πώς θεραπεύεται αυτό το πράγμα? Νομίζω, παιδιά, θεραπεύεται πρώτα απ' όλα με το να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Να πει ότι εντάξει, δεν φτάνω, ορίστε. Νηστεύω, προσεύχομαι, αγρυπνώ, αγωνίζομαι, διαβάζω, κάνω, φτιάζω, αλλά δεν φτάνω σε αυτήν την κατάσταση. Έχω μέσα μου μίσος, έχω μέσα μου κακία, έχω μέσα μου πικρία, έχω μέσα μου, ξέρω εγώ, δεν συμπαθώ τους άλλους ανθρώπους. Ό,τι και να το κάνω δεν τους συμπαθώ. Δεν τους θέλω. Άμα δω άλλους νευριάζω, δεν θέλω άλλους. Σαν εκείνος που λέει ότι εγώ θέλω να πάω στην εκκλησία να είμαι μόνος μου. Λέω, γιατί να που παθαίνεις αν έχεις κι άλλους Τι θα σε, να σε φάνει οι άλλοι? Όχι, λέει, θέλαμε μόνος μου. Να χτίσουμε όλοι μας μια εκκλησία, να μπαίνουμε μόνοι μας. Αντί να χαρείς που είναι και άλλοι μες στην εκκλησία, αντί να χαρείς που είναι και άλλοι παρόντες και προσέτρεξα στην αγάπη του Θεού, δυσανασχετείς ας πούμε για αυτό το πράγμα, δυσανασχετούν. Θεραπεύεται με το να ταπεινωθούμε και να πούμε ότι έτσι είμαστε. Ταλέποροι, φτωχοί, μίζεροι, μίζεροι, όξινοι, όξινοι άνθρωποι, γεμάτοι οξέα. Άμα το καταλάβουμε, να προσέξουμε πάρα πολύ να αποφύγουμε το έναν άκρο, το οποίο είναι η δυσανασχέτηση, δυσανασχετούμε. Γιατί να είμαι έτσι, και γιατί να κάνω έτσι, και γιατί να με το βρίσκω, και γίνομαι άνω από κάτω. Να πάμε στο άλλο άκρο, το οποίο να πούμε εντάξει, έτσι είμαι, δεν απελπίζομαι, δεν δυσανασχετώ, δεν ζητώ τίποτε παραπάνω, ζητώ το έλεος του Θεού. Τι μπορώ να κάνω? Μπορώ να κάνω αυτό το που μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Μακάρι να μπορούσα. Έλεγε και ο Γέρο Παΐσος καμιά φορά, όταν πήγαινε κάποιος και του έλεγε, ξέρεις Γέροντα, βοήθαμε, ξέρω εγώ, του λέγε, δεν βοηθιέσαι ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Του λέει ένας, μα άμα εσύ δεν μπορεί να με βοηθήσει, ποιος θα με βοηθήσει? Του λέει, τι να σου κάνω, μακάρι να ήμουν ο Μέγας Αντώνιος να μπορούσα να σε βοηθήσω. Αλλά αφού δεν είμαι, δεν μπορώ. Αναγνωρίζουμε και την αδυναμία μας, δεν μπορούμε. Τουλάχιστον ταπεινά ας σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε, ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου, τον παλαιόν άνθρωπο. Δυστυχώς λυπούμε, Θεέ μου, συγχώραμε, λυπήσουμε, βοήθαμε. Και μέσα από την ταπείνωση και την υπομονή και την πραότητα, σιγά σιγά ο καλός Θεός θα δώσει να φυτρώσει ο καρπός αυτός της πνευματικής καρποφορίας, της αγάπης δηλαδή. Εάν αντί για αυτό το πράγμα γονγκίζομαι και νευριάζομαι και γινόμαστε άνω από κάτω, και γιατί να μην έχω αγάπη, και κάνω τόσα πράγματα, και γιατί να μην κάνω έτσι, γιατί αρχίσουν αυτά τα τέλειωτα γιατί, τα γιατί, τα γιατί, τα τέλειωτα. Αυτά τα γιατί, παιδιά, είτε θα μας αρρωστήσουν και θα γίνομαι άρρωστοι, είτε θα μας κάνουν ακόμα να στρεφόμαστε και εναντίον και αυτού του ιδίου του Θεού. Διότι θα φταίει ο Θεός στο τέλος. Τι γιατί ρε παιδί μου, τι ψάχνεις γιατί? Τι γιατί, γιατί έτσι είσαι? Έχει άλλο γιατί? Γιατί, διότι είσαι άνθρωπος, διότι είσαι ταλέπορος άνθρωπος, με τις συμπλέγματα σου, με την κληρονομικότητα σου, με τις αμαρτίες σου, με τα πάθη σου, με τον εγωισμό σου, με όλα αυτά που έχεις μέσα σου, με όλα αυτά τα οποία μας απαρτίζουν σαν προσωπικότητα, και εμποδίζομαι την καρποφορία του Θεού μέσα μας. Ή ακόμα, δεν είμαστε τόσο ταπεινοί ώστε ο Θεός εμφανώς να δώσει σε μας τον καρπόν αυτών των πνευματικών. Πολλές φορές πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν πραγματικά μεγάλους αγώνες και δικαιούνται από τον Θεό την πνευματική καρποφορία. Αλλά ο Θεός από αγάπη, για να μην τους καταστρέψει, τους κρύβει την καρποφορία αυτή, για να έρθει η ώρα που θα είναι έτοιμοι με την ταπείνωση να μπορέσουν να τη διαχειριστούν. Όπως ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να έχει στο όνομα του πολλά εκατομμύρια χρήματα, αλλά οι καλοί γονείς δεν του τα αποκαλύπτουν, επειδή είναι μικρός, επειδή είναι ανώριμος, επειδή δεν είναι στη θέση να τα διαχειριστεί. Τα κρατούν εκεί και τον περιμένουν να έρθει η ώρα του να μεγαλώσει, να σοφρονιστεί, να μπορέσει να τα διαχειριστεί σωστά, να μην καταστραφεί μέσα από τον πλούτο τον οποίο κληρονόμησε. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο Θεός. Μπορεί πράγματι η ζωή μας να είναι τέλεια εξωτερικά και πράγματι να κάνουμε πολλούς σκόπους για να ευαρεστήσουμε ενώπιον του Θεού. Και σίγουρα η πνευματική ζωή θέλει αγώνα και κάποιος να αγωνίζεται πάρα πολύ. Παρά τα αυτά να μην βλέπει αποτέλεσμα. Και ο λόγος είναι διότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να διαχειριστεί το αποτέλεσμα αυτό. Και του το φυλάει ο Θεός. Ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν άνθρωπο. Δεν θα αδικήσει κανέναν. Και ένα ποτήρι νερό να δώσει στον άλλον άνθρωπο, ο Θεός θα σου τον ανταποδώσει. 100 φορές περισσότερο. Δεν θα σε αδικήσει ο Θεός. Και να σου πει, εντάξει, έκαμε και εσύ, ξέρω εγώ, έναν καλό στη ζωή σου. Ξέχασε το. Όχι, εμείς θα το ξεχάσουμε. Ο Θεός όμως θα θυμάται όλα. Αλλά το ότι δεν αποκαλύπτονται την καρποφορία σε μας, μπορεί ένας λόγος πράγματι, πέρα από τα πολλά μας πάθη και από τα πολλά μας συμπλέγματα και από την πολλή μας υπερηφάνεια, να είναι το ότι δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε αυτήν την καρποφορία την πνευματική, την οποία ας πούμε ότι την δικαιούμαστε μέσα από, από τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Αυτή η πνευματική αγάπη και για την οποία επιμένει εδώ ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω ότι είναι η αγάπη που κινείται προς τον Θεό πρώτιστα. Δεν κινείται προς τους ανθρώπους ξεχνώντας τον Θεό. Πρώτα λειτουργεί ως αγάπη Θεού και μετά ως αγάπη ανθρώπου, προς τους ανθρώπους και προς το περιβάλλον. Γι' αυτό και είναι απαθής. Γι' αυτό και είναι αγνή και καθαρή. Γι' αυτό και πολλές φορές, ξέρετε, υπήρξαν άνθρωποι που παρεξήγησαν ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι εκινήθηκαν απέναντί τους με έναν τρόπο για πολλής αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη είναι ένα επικίνδυνο πράγμα τελικά. Και ιδίως στις μέρες μας, στις εποχές μας, Παναγία μου Χριστέ μου, δηλαδή φοβάσαι να αγαπήσεις, ας πούμε, μα να μπορώ να πω. Και ένα μωρό να πας να του χαϊδέψεις. Λες Παναγία μου τώρα, του είπε με θωρού. Δεν μπορεί να μου πούσει τώρα. Πώς... Πραγματικά δηλαδή, ακούει κανείς τέτοια πράγματα. Βάστε το δελτίο ειδήσεων να δείτε να που λέει. Η διαστροφή έχει τόσο πολύ πλέον επεκταθεί που πρέπει να κάνουμε αγάλματα να αγαπούμε πιο, να είναι πέτρες, ξύλα, να μην μιλούν, να μην κινούνται. Και πάλι να σε βγάλουν πελό βέβαια. Θα σε βγάλουν παράφρονα. Και γνώρισα περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι την αγάπη αγίων ανθρώπων την επαρεξήγησαν. Γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι οι Άγιοι είναι απαθείς. Εάν διαβάσετε επιστολές γερόντων, πολύ, πολύ φοβάμαι ότι θα σκανδαλιστείτε. Εάν διαβάσετε να δείτε πώς εκφράζονταν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και μεταξύ τους. Ας πούμε, εγώ έχω γράμματα που έγραφε ο γέροντας Εφραίμου Κατουνακιώτης στο γέροντα μας τον Ιωσήφ. Τι να σας πω δηλαδή. Κάποια δημοσιεύτηκαν έτσι, τα πιο σοβαρά ας πούμε των εισαγωγικών. Εκφράζονταν με ένα πολύ αγαπητικό τρόπο. Ήταν γεροντάκια, ήταν 70 χρονών άνθρωποι. Ίχνος εμπάθειας ή οτιδήποτε ακαθάρτου πνεύματος, μια καθαρότητα, μια απόλυτη καθαρότητα, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας αγνοείται. Γι' αυτό και είναι όλα πλέον πολύ παρεξηγήσιμα από τα πράγματα. Και αυτό, ξέρετε, είναι καταστροφικό για τον άνθρωπο, γιατί όχι μόνο για εκείνον ο οποίος αναγκάζεται να προσέχει και λέει, ας πούμε, δεν θα μιλήσω με αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο, διότι αν είναι γυναίκα θα με βγάλουν ότι έχω σχέση με γυναίκες. Αν είναι άντρας θα με βγάλουν ότι έχω σχέση με άντρες. Αν είναι μωρό θα με βγάλουν σχέση με μωρά. Αν είναι γέρος με γέρους. Αν είναι, ξέρω εγώ, ζώο με ζώα. Αν είναι ψάρι με ψάρια. Αν είναι... Εντάξει, να μην μιλήσω με κανένα. Το πιο τραγικό δεν είναι ότι δεν θα μιλήσεις εσύ, εντάξει. Λες εντάξει, Δεχτώ. Το πιο τραγικό είναι ότι τα ίδια τα παιδιά πλέον μπαίνουν σε καχυποψία και πονηρεύονται τα παιδάκια και οι νέοι άνθρωποι. Και βλέπεις νέα παιδιά τα οποία, ας πούμε, έπρεπε να έχουν μια καθαρότητα στο νου τους και δεν έχουν εμπιστοσύνη, δεν έχουν έτσι μια άνεση. Κινούνται με καχυποψία. Θα μου πεις είναι οι μέρες πονηρές. Μα σίγουρα πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, συνετοί, να είμαστε προσεκτικοί, σίγουρα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν σημαίνει και εκείνη την αρρωστημένη την καχυποψία. Ας σας πω ένα παράδειγμα που με έτυχε αυτές τις μέρες. Λίγο πριν φύγω για την Ελλάδα, που έλειψα λίγες μέρες αρκετές, λίγες αρκετές μέρες, κάποιος υπερήπεδε να εξομολογηθεί στο εξομολογητάριο. Εγώ, επειδή ήταν ζέστη εκείνες τις μέρες, είχα ανοίξει το παράθυρο του εξομολογηταρίου. Κοιτάξει, δεν ακούει έξω κανείς από το εξομολογητάριο, έξω δεν ακούγεται. Αλλά έξω, απ' έξω, μέσα ακούγεται. Δηλαδή, άμα φωνάζει κάποιος έξω από το εξομολογηταρίο, τα ακούω όλα εγώ που είμαι μέσα. Γιατί φωνάζει. Και επειδή είχε και έναν τρούλον η εκκλησία, φαίνεται κίνεται και ένας αντίλαλος, έτσι, σαν μεγάφωνο, που δεν μπορώ να καταλάβω, και ακούγεται. Κάποιος λοιπόν είπε ότι είπε στους άλλους, μέσα γίνεται μάχη. Γίνεται μάχη μέσα στο εξομολογητάριο. Τι μάχη γίνεται? Λέει, ο πάτερ φωνάζει και μάλιστα βρίζει και μάλιστα βλαστημά. Τέλος πάντων, κάποιοι πράγματι έξω, ήταν και μεσημέρι, και επειδή μαζεύονται είναι η ώρα που έρχονται και παίρνουν το φαγητό, εκατοντάδες άνθρωποι που παίρνουν φαγητό από τη Μητρόπολη, εντάξει, μέσα σε αυτούς υπάρχουν και άνθρωποι έτσι λίγο ασθενείς, ψυχιατρικά κτλ. Τσακώνονται συχνά πυκνά. Ο εσένα έβαλε σου παραπάνω, εμένα έβαλε μου παρακάτω, εδώ και σου δυο μαντορίνια, εμένα και μου τρία, και πάνε πια ένα στον έναν το άλλο και τσακώνονται. Τώρα για τι πράγματα. Πράγματι, τσακώνονταν κάποιοι έξω από το εξομολογητάριο και φώναζαν και βαστιμούσαν. Εντάξει, εγώ τώρα βγω από τον παράθυρο να φωνάζω, ας πούμε, έδωκα σημασία, έκανα δουλειά μου. Ο άλλος τ' άκουγε και επίστευε ότι εγώ που ήμουν μέσα στο εξομολογητάριο, τσακώνομαι τον άνθρωπο που εξομολογείτο, τον έβριζα και βλαστημούσα. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα, πού να ξέρω. Πήγε μέσα, εξομολογήθηκε, έφυγε. Μπαίνει ο επόμενος. Λέει, πάτερ μου, θα είσαι πολύ ταραγμένος, ε? Λέω, όχι, δεν είμαι ταραγμένος. Λέει μου, επειδή προηγουμένως σε φώναζες, είπα μου. Πότε φώναξα, γέ μου? Λέω, και μέσα μέρη έχω ρίξει να φωνάζω. Που μέσα λέω, τελειώνεται να πάτε σπίτι σας να ησυχάσω κι εγώ. Να τσιριλώ και να φωνάζω. Λέει μου, αυτός ο κύριος που ήταν εδώ είπε μας ότι φώναζες προηγουμένως με τον άνθρωπο που ήταν μέσα. Δεν φώναζα τίποτε. Και δεν φτάνει που φώναζες, έβριζες τον κιόλας. Έβριζα και βλαστήμα κιόλας. Ρε παιδί μου, εγώ δεν βλαστήμα και ρόμο μου μικρό και δεν έπαινε εκκλησία. Να βλαστημίσω τώρα? Νομίζω έχω τα μυαλά μου ακόμα. Τώρα αν τα χάσα, μπορεί, αλλά λέω, δεν νομίζω να έκαμε έτσι πράγμα. Πώς το άκουσε? Τον πιάνω τηλέφωνο, τον ήξερα. Έλα λίγο, πάτερ μου, γέροντα μου, και εσύ άνθρωπος είσαι, λέει, πόσο να είσαι μέσα κλεισμένος. Α, δούμε μετά που σου λένε ο άλλος. Θα το ρεμάτσε, πιάσασε για να με δικαιολογήσεις. Να μου πεις ότι είμαι άνθρωπο και πια με τα νεύρα που μου κλεισμένος. Λέει, μα αφού άκουασε. Λέω, κύριε, λες, να μου έγινε, να μου έγινε, να μου έγινε. Ύστερα κατάλαβα ότι ήταν ανοιχτό το παράθυρο, ακούεται η φωνή των ανθρώπων που τσακώνονταν πόξο από το εξομολογητάριο μέσα, εκείνος ήταν πόξο από την πόρτα, άκουε μέσα αυτό και έγιναν ολόκληρη υπόθεση. Λέω, τι πράγμα είναι ο άνθρωπος να έχει καχυποψία. Δηλαδή να έχει αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, κακούς λογισμούς. Να μην παράγει καλούς λογισμούς. Καλά, για μένα σκέφτηκες ότι Είναι δυνατόν να φωνάζει και να ορίεται τούτο άνθρωπο, και μάλιστα με τον άνθρωπο που εξομολογείται, και ευκήκα τη πιο χαμογελαστή στο τέλο που το εξομολογητάριο. Τέλο πάντων, πάντω είναι γεγονό ότι αυτό ο οποίο χάνει την αγάπη, χάνει και την καθαρότητα τη ψυχή του. Αυτό ο οποίο δεν έχει αγάπη, δεν έχει ούτε ταπείνωση. Γιατί αυτά τα δύο πράγματα πάμε μαζί, παιδιά. Κανένας εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο. Κανένας υπερήφανος δεν έχει πραγματική αγάπη. Και αυτός που είναι υπερήφανος και εγωιστής στερείται αυτήν τη χάρη του Θεού και ταλαιπωρείται. Και δεν ταλαιπωρείται μόνο ο άνθρωπος που λέει ότι δεν έχω κάποιον να αγαπήσω και να δώσω την αγάπη μου. Αυτό μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 50% βάσανος. Αλλά 100% βάσανος είναι αυτός ο οποίος την αγάπη των άλλων ανθρώπων την διαστρέφει, την παραποιεί, την κάνει διαστραμμένη και δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν ανάμεσα μας και άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδιά και έχουν άλλα αισθητήρια και άλλα κριτήρια, όχι όπως τα δικά μας. Και άλλα μάτια με τα οποία βλέπουν και επικοινωνούν και συνομιλούν με τους ανθρώπους που είναι γύρω τους. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αναστάσου Ιησούς από το τάφο καθώς προείπε, έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και μέγα έλεος. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα πάνω στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Καραγιοπούλου. Λοιπόν, και περνάμε σε ένα νέο κύκλο ομιλιών που έχει υπέρτιτλο ειδικά θέματα, τίτλο «Αδάμ, πού ή», «Πού είσαι Αδάμ». Είναι η ερώτηση που υπέβαλε ο Θεός τον Αδάμ, αλλά η οποία μεταγράφεται στους αιώνες σαν μία υλοποίηση, να το πούμε έτσι, της κραυγής που απευθύνει ο Χριστός στον καθένα μας αναζητώντας μας. Η μεγαλύτερη αμαρτία, αν μπορώ να το πω έτσι, ίσως είναι το ότι ένεκα της μη σωστής στάσεώς μας. Αχριστεύουμε το έργο του Θεού. Βαριά έκφραση, να δούμε πώς το εννοεί ο πατήρ Σίμεων. Αχριστεύουμε το έργο του Θεού ή το μειώνουμε πολύ βέβαια ως προς εμάς. Όπως λένε οι πατέρες, δεν θα κολλαστούμε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Όχι. Αυτό το ξέρει ο Θεός και γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να μας σώσει από την αμαρτία. Θα κολλαστούμε επειδή δεν πήγαμε στον ιατρό να μας θεραπεύσει. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και πάντοτε είναι ενώπιόν μας και ίσως τις ημέρες αυτές των εορτών είναι ακόμη περισσότερο προκλητικό ενώπιόν μας και πολύ ζωντανό. Δεν πήγαμε στον ιατρό να μας θεραπεύσει, δηλαδή κυρίως για του τρόπου μας δεν πάμε στο γιατρό να μας θεραπεύσει. Αυτό εννοεί ο πατήρ Σίμεων. Δια της νοοτροπίας μας δεν πάμε. Δια της στάσεώς μας δεν πάμε. Είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί. Ιδιαίτερα οι γιορτές μας το υπενθυμίζουν. Κάθε φορά που συμμετέχουμε σε μία ακολουθία, κάθε φορά που γινωνάμε, σαν να ξαναβαπτιζόμαστε. Δεν ζούμε σαν βαπτισμένοι. Δέστε για παράδειγμα στα θεοφάνεια τι έγινε, και τέτοια θεοφάνεια, από τέτοια μάλλον θεοφάνεια έχουμε περάσει όλοι μας. Δεν ζούμε όμως ως βαπτισμένοι, επαναλαμβάνω. Είμαστε στην Εκκλησία, αλλά δεν ζούμε όπως θα έπρεπε να ζουν τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας. Κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η όλη ύπαρξή μας χριστοποιείται, δεδομένου ότι αυτόν τον σκοπό έχει η Θεία Κοινωνία, να γίνει ο καθένας μας ένας Χριστός. Εξομολογούμαστε και δεν φαίνεται να συγχωρείται πραγματικά βαθιά βαθιά μέσα μας η αμαρτία και να ελευθερωνόμαστε από αυτήν. Περνούμε μέσα από τις Πανάγιες αυτές γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, 15 Αυγούστου, και ενώ οι Άγιοι Πατέρες τα κανόνισαν έτσι ώστε όλα αυτά που αναγινώσκονται, που τελούνται και ψάλλονται να είναι παράδεισος, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι γευόμαστε του παραδείσου. Και μένει το ερώτημα, το θέμα αυτό το μεγάλο, τι γίνεται? Δεν ήρθε πραγματικά ο Θεός στη γη? Δεν έκανε ο ίδιος ο Θεός ό,τι έκανε για μας? Δεν ίδρυσε την Εκκλησία του, που είναι ο ίδιος, το ίδιο του το σώμα? Δεν αγιάστηκαν όντως μυριάδες ψυχές και κατά τα χρόνια τα αποστολικά και κατά τα χρόνια των μαρτύρων και αργότερα και μέχρι σήμερα? Για σκεφτείτε, μέχρι για την περίοδο των μαρτύρων μόνο, οι έρευνες που έχουν γίνει από έγκριτους ερευνητές, όπως ο Πάντρε Μάρτσι, ο Ιταλός. Λοιπόν, εκεί μας μιλάει για 12 εκατομμύρια χριστιανούς μάρτυρες μόνο για την περίοδο των διωγμών. Φανταστείτε πόσες ψυχές αγιασμένες γύρω μας. Δεν είναι αυτά αληθινά? Πώς συμβαίνει η δική μας η ζωή, το είναι μας, η όλη ψυχή μας να μένει έξω από αυτή την αλήθεια, έξω από αυτή την κατάσταση, την Αγία? Εκτός, σαν εκτός ορίων, σαν ένα, η χή αυτό στα αυτιά μας, σαν ένας ιδιότυπος αφορισμός του εαυτού μας, να βγαίνεις εκτός ορίων, εκτός των ορίων της εμπειρίας της Εκκλησίας. Όπως διαβάζουμε στο τέταρτο βιβλίο των Βασιλειών, δεύτερο κεφάλαιο, 1-14, όταν ήρθε η ώρα να αναλυφθεί ο προφήτης Ηλίας από την Ιεριχώ, πήγαν μαζί με τον προφήτη Ελισέ στον Ιορδάνη ποταμό, όπου με τη μιλωτή του χτύπησε ο προφήτης Ηλίας τα νερά του ποταμού και διαχωρίστηκαν και πέρασαν στην απέναντι όχθη. Είπε τότε ο προφήτης Ηλίας στον Ελισαί να του ζητήσει τι θέλει να του κάνει πριν αναλυφθεί στον ουρανό. Εκείνος του απάντησε να του δώσει διπλή τη χάρη που έχει αυτός. Ο προφήτης του είπε ότι είναι μεγάλο το αίτημά του, αλλά εάν τον δει να αναλαμβάνεται στον ουρανό, θα πραγματοποιηθεί το αίτημά του. Και ενώ βάδιζαν, ξαφνικά εμφανίστηκε πύρινο άρμα που πήρε τον προφήτη Ηλία και ανελήφθη στον ουρανό. Ο Ελισαί πήρε τη μιλωτή του προφήτη Ηλία που έπεσε από ψηλά και θέλησε να γυρίσει πίσω περνώντας τον Ιορδάνη ποταμό. Χτύπησε τα νερά του ποταμού με τη μιλωτή του προφήτου Ηλίου, αλλά τα νερά δεν διαχωρίστηκαν και διερωτήθηκε «Πού είναι ο Θεός Ηλίου?» Δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό Ελισαί. Δεν μπορούσε να μείνει σε αυτή την κατάσταση, σαν δηλαδή να έκλεισε ο ουρανός, σαν να μην υπάρχει για αυτόν ο Θεός, ενώ υπήρχε για τον Ηλία, σαν να μην έρχεται η βοήθεια του Θεού, η δύναμη του Θεού. Και αυτό το ερώτημά του δεν ήταν βέβαια μια απορία, ούτε απλώς ένα απλό ερώτημα. Αλλά τι, καθώς αν μπορούμε να πούμε έτσι, ο Θεός τον δοκίμασε για να δει πώς θα τα πάρει τα πράγματα, ο προφήτης Ελισαί, που ήταν μαθητής του προφήτου Ηλίου, έδειχνε με το ερώτημά του αυτό πως δεν ήταν δυνατόν να αποκοιμηθεί ή να ψάξει να βρει διάφορες δικαιολογίες ή να αφαιθεί σε μια κατάσταση που να εύθυνε, σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με τον προφήτη Ηλία και με τον Θεό. Δεν τον δέσμευε τίποτε. Δεν αναζητούσε όμως κάπου αλλού αυτό που αναζητεί η ψυχή του ανθρώπου και δεν προσπάθησε να τα βολέψει τα πράγματα. Ζητούσε τον Θεό. Πού είναι ο Θεός? Και πιθανόν ο Θεός να τον δοκίμασε για να δει ακριβώς αυτή την αντίδρασή του, την καλή αντίδρασή του. Δεν αφέθηκε στο να ακιδιάσει, ούτε όπως είπαμε βόλεψε τα πράγματα, ούτε τα δικαιολόγησε. Και ήρθε αμέσως η απάντηση του ουρανού. Ξαναχτύπησε με τη μιλωτή και διαχωρίστηκαν τα νερά του Ιορδάνη.

Άραγε εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί που είμαστε βαπτισμένοι, που καταρχήν δεχόμαστε ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος και επίησε όλα τα επί της γης και ότι υπάρχει εκκλησία, το σώμα του, υπάρχουν τα μυστήρια. Άραγε διερωτόμαστε πού είναι η αλήθεια του Θεού, πού είναι η δύναμη του Θεού, πού είναι οι υποσχέσεις του Θεού, πού είναι το πνεύμα του Θεού, πού είναι όλη αυτή η αλλαγή, όλη αυτή η μεταμόρφωση και όλη αυτή η καλή αλλίωση που μας υπόσχεται ο Θεός ότι θα έρθει στην ψυχή μας. Διερωτόμαστε. Ίσα να μας βολεύει το ότι δεν απαντά ο ουρανός. Μας βολεύει δηλαδή για να παραμένουμε στην αβελτηρία μας και στην ακηδεία μας και στην ανευθυνότητά μας. Στο βάθος ανευθυνότητα είναι να μην αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μήπως εδώ είναι το λεπτό σημείο, μήπως εδώ κρύβεται το μυστικό, ακριβώς όπως την περίπτωση αυτή του λέει Ελισεέ στον Ιορδάνη ποταμό. Μήπως πρέπει τελικά να διερωτηθεί κανείς και να ανησυχήσει με την καλή έννοια και να ζωντανέψει ακόμη πιο πολύ η πίστη του και να μεγαλώσει μέσα του η πεποίθηση. Δεν μπορεί, ο Θεός υπάρχει. Δεν μπορεί, ο Θεός είναι ο ίδιος. Δεν μπορεί, το ίδιο Άγιο Πνεύμα δρούσε και τότε και τώρα. Και δεν μπορεί παρά αυτά που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία μας να είναι έργο δικό του, να έχουν και τώρα τη δύναμη αυτή όπως την είχαν στους Αποστόλους, στους Μάρτυρες, στους Οσίους και σε όλους τους Αγίους. Φαίνεται ότι πάντοτε έτσι τα οικονομεί ο Θεός τα πράγματα, για να φανεί ποιος πιστεύει, ποιος δεν πιστεύει, για να φανεί ποιος ταπεινώνεται, ποιος δεν ταπεινώνεται. Είμαστε μέλη λοιπόν της Εκκλησίας του Χριστού. Ποιος μετανοεί, ποιος δεν μετανοεί, ποιος αγαπάει το Θεό, ποιος δεν τον αγαπάει, ποιος κατάλαβε σωστά τα πράγματα και τα έβαλε μέσα στη ψυχή του σωστά και δεν θέλει με δικαιολογίες να ξεφύγει από εδώ και από εκεί. Το βάπτισμα που πήραμε είναι βέβαια βάπτισμα και το ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι και αυτό αλήθεια. Και το ότι οι περισσότεροι από εμάς, από μικρά παιδιά, είμαστε μέσα στην Εκκλησία και συμμετέχουμε των μυστηρίων της Εκκλησίας και εκκλησιαζόμαστε και τρέχουμε στις γιορτές είναι επίσης μια πραγματικότητα. Αλλά πόσο όμως η όλη δύναμη του Θεού που κρύβεται σε όλα αυτά, η άκτιστη αυτή ενέργεια του Θεού, πόσο ενεργεί μέσα μας και μας μεταμορφώνει και μας αλλοιώνει και μας κάνει Χριστούς, μας κάνει να είμαστε όντως αληθινοί χριστιανοί, όντως μικροί Χριστοί. Θα παρακαλούσα να το προσέξουμε αυτό το σημείο. Συναντά κανείς παραδείγματος χάρη ένα φτωχό, ένα σακάτι και καθώς είναι ευαίσθητος αναταράσεται ολόκληρος και βοηθάει αυτό τον φτωχό, ας πάρουμε την περίπτωση τον βοηθάει πλουσιοπάροχα, για να απομακρυνθεί όμως όσο γίνεται γρηγορότερα από κοντά του, να μην βλέπει τη δυστυχία του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι τακτοποιήθηκε, ότι του τακτοποίησε το θέμα. Μήπως η όλη σχέση μας με τον Θεό, όσο καλή κι αν είναι, όσο πνεύμα θυσίας κι αν έχει, όσο κόπον κι αν κάνουμε, όσα τυχόν πράγματα κι αν στερούμαστε, μήπως τελικά έχει αυτόν τον χαρακτήρα? Λέει κανείς μήπως, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι μάλλον έτσι είναι. Τελικά ο Θεός βλέπει ότι το όποιο δόσιμό μας έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Κάναμε το καθήκον μας όπως το κάνει αυτός που δίνει στο φτωχό, αλλά το βάζει στα πόδια. Κάναμε το καθήκον μας. Να εκκλησιαστούμε θελήστε μου, θα έρθουμε. Να κοινωνήσουμε θέλεις, θα το κάνουμε. Να εξομολογηθούμε και αυτό θα το κάνουμε. Θέλεις να σε θυμούμαστε, να προσευχόμαστε, θα το κάνουμε. Αλλά όμως, δεν το λέμε έτσι, αλλά έτσι το ζούμε. Δεν είσαι εσύ το παν για μας. Δεν μας φθάνεις. Άλλα πράγματα θέλουμε.
άλλα ζητούμε, άλλα πράγματα μας γεμίζουν, άλλα μας ευχαριστούν, άλλα πράγματα είναι η ζωή μας. Και βοήθησέ μας όσο μπορείς περισσότερο να αποκτήσουμε αυτά τα άλλα πράγματα. Και κλείνει ο ουρανός, γιατί εδώ αναλύσουμε τις φράσεις αυτές και θεολογικά και από την πλευρά της δογματικής, θα δούμε ότι είναι πούρος νεστοριανισμός. Άλλα δηλώνουμε πως είμαστε και άλλοι είμαστε την πραγματικότητα. Νεστόριος, ένσαρκος ο Νεστόριος εδώ. Έτσι ζούμε. Είμαστε βαπτισμένοι, αλλά ζούμε σαν να μην βαπτιστήκαμε. Είμαστε κοινωνημένοι, αλλά ζούμε σαν να μην κοινωνήσαμε. Περνούμε μέσα από αυτές τις Άγιες Μέρες και όντως μέσα στη λατρεία έχουμε το μυστήριο των Αγίων Παθών, της Ταφής, της Αποκαθυλώσεως, της Αναστάσεως, Αναλήψεως Παραπέρα, Πεντηκοστής, της Φανερώσεως της Αγίας Τριάδος. Και όμως, για μας είναι νεκρά πράγματα. Όπως λέει ένα τροπάριο του κανόνα του Πάσχα, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Έχουμε το φως αυτό. Λάμπουμε. Ήρθε στην ψυχή μας αυτό το φως και χύνεται προς τα έξω αυτό το φως. Βρήκαμε την ειρήνη, την αλήθεια, όντως τον αγιασμό. Είναι μέσα μας η άκτιστη ενέργεια, είναι όντως μέσα μας το Πνεύμα του Θεού, είναι όντως μέσα μας το φως. Είμαστε όντως, διότι εκεί αποβλέπουν όλα, μικροί Χριστοί. Νιώθουμε να μας κυβερνά ο Χριστός. Είμαστε Άγια Αρτοφόρια που φέρουμε μέσα μας τον Χριστό. Η μυρωδοχία της Χάριτος, που λέει κάποιος άλλος παππούλης, μυρωδοχία της Χάριτος, που φέρουμε μέσα μας αυτό το φως. Και καταπλημμυρισμένοι εμείς από το φως ακτινοβολούμε και φωτίζουμε και άλλους. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Μην πει κάποιος αυτά είναι για τους Αγίους. Είναι προφάσεις αυτά, είναι δικαιολογίες, είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Ότι κάνουμε κάποια θρησκευτικά πράγματα, από θρησκευτικά πράγματα και από θρησκευτικούς ανθρώπους είμαστε γεμάτοι. Μας λένε καμιά φορά θεούσους. Με κακού φαίνεται έχουν δίκιο οι άνθρωποι, είναι αυτό. Είναι, είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος, ναι. Τα κάνουμε τρόπον την ίσα ίσα για να κλείσουμε το στόμα, αν επιτρέπετε να πω έτσι, του Θεού, ώστε να μην έχει να πει, δεν έρχεστε, δεν εκκλησιάζετε, δεν κοινωνείτε. Όμως, πέρα από αυτά, μας είναι ξένος ο Θεός. Δεν τον ζητούμε, δεν τον θέλουμε. Συγκλονίστηκε, συνταράχτηκε ολόκληρος ο προφήτης Ελισέ όταν είδε ότι δεν έγινε αυτό που περίμενε να γίνει και που έπρεπε να γίνει. Διότι αυτός είχε πείρα κοντά στον προφήτη Ηλία ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος αυτός της επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ποιος από μας συγκλονίζεται, ανησυχεί με την καλή έννοια, συνταράζεται στα κατάβαθα της ψυχής του και κραυγάζει καθώς βλέπει ότι δεν γίνεται στην ψυχή του αυτό που υπόσχεται ο Θεός, αυτό που υποσχέθηκε, αυτό που έκανε γενικά για τον άνθρωπο. Ποιος? Και μας αφήνει ο Θεός, διότι βολευόμαστε σαν να το θέλουμε έτσι. Και το θέλουμε έτσι και γκρινιάζουμε. Αλλά γκρινιάζουμε γιατί έχουμε έτσι ότι κάτι μας λείπει, έτσι, έτσι. Είμαστε θεοειδείς οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε να μας ταράξει τους κύκλους. Δεν θέλουμε να μας βάλει σε ανησυχία. Να μας βγάλει από το εγώ, από τη φιλαυτία μας, από την εγωλατρία μας.

Μετανοείται. Η μετάνοια είναι ένα θέμα το οποίο δεν παλιώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ και δεν εξαντλείται. Όχι μόνο από την πλευρά του να μιλάει κανείς γι' αυτό, αλλά κυρίως από την πλευρά του να το ζει. Ποτέ δεν θα πει κανείς σε αυτόν τον κόσμο, φτάνει τώρα, δεν χρειάζεται να μετανοήσω άλλο. Αν τυχόν κανείς πει κάτι τέτοιο, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Ο Αγίος Αντώνιος, θυμάστε εκεί στο περιστατικό, στο γεροντικό που πρόκειτο να τον πάρει ο Θεός και μαζεύτηκαν πια εκατοντάδες μοναχοί να μάθουν κάτι από τον γέροντα, χρήσιμο κτλ. Και τους είπε, όλοι σώζονται εκτός από μένα. Και τα χάσαν οι άνθρωποι. Τι είναι αυτά που λες, γέροντα? Εμείς έχουμε υπόψη τους πειρασμούς που πέρασες, τις νηστείες, τις αγρυπνίες, τις προσευχές σου, τους εξουθενωτικούς σου πειρασμούς. Θυμάστε και εσύ μας λες τώρα ότι όλοι σώζονται εκτός από σένα? Τι νόημα θα είχε όλο αυτό? Όμως σου λέει, κάντε προσευχή να βάλω αρχή μετανοίας. Προσέξτε. Σκέφτηκα λοιπόν να παρουσιάσω στην αγάπη σας, λέει ο πατήρ Σιμών, μερικά πράγματα σχετικά με τη μετάνοια. Το θέμα είναι να μας φωτίσει ο Θεός για να λεχθεί τελικά εκείνο που θέλει ο Κύριος και να λεχθεί αυτό το οποίο χρειάζονται οι ψυχές μας. Όπως μας πληροφορεί η Καινή Διαθήκη, ο Κύριος μετά τους πειρασμούς έφυγε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, όπου άφησε τη Ναζαρέτ και πήγε στην καινούργια πατρίδα του, την Καπερναούμ. Εκεί άρχισε το κήρυγμά του. Ποιο ήταν το κήρυγμα? Μετανοείται ίνκι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Έτσι άρχισε ο Κύριος το δημόσιο έργο του. Μετανοείται. Και όλο το έργο του επί της γης ο Κύριος το επισφραγίζει με τη σύσταση προς τους Αποστόλους να κηρύξουν μετάνοια και άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Και κηρυχθήνε, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο, επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Να αρχίσουν να κηρύττουν από την Ιερουσαλήμ, το γνωστό τους μέρος, και να φτάσουν μέχρι την άκρη του κόσμου. Για να εννοήσουμε καλύτερα γιατί ο Κύριος αρχίζει και τελειώνει το επιγής έργο του με το κήρυγμα της μετανοίας, είναι ανάγκη να τρέξουμε στις πρώτες μέρες του ανθρώπου πάνω στη γη. Για να σκεφτούμε ποια ήταν η αντίδραση των πρωτοπλάστων μετά την πτώση και τι σχέση έχει με το σημερινό άνθρωπο. Ως γνωστόν, οι πρωτόπλαστοι δεν τήρησαν την εντολή του Θεού και ξέπεσαν. Η πτώση τους έφερε σε δύσκολη θέση. Έσπευσαν αμέσως να κρύψουν τον εαυτό τους και το παραπτωμά τους από τον Θεό. Και όταν ο Θεός έφερε σε φως εκείνο το οποίο αυτοί προσπάθησαν να αποκρύψουν, τότε ολίσθησαν σε μεγαλύτερο παράπτωμα. Και πριν προχωρήσω, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να προσθέσω μερικά που νομίζω ότι είναι απαραίτητα. Όταν έπεσαν, όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, θα μπορούσαν να αντιδράσουν με έναν από τους εξής τρεις τρόπους. Να συναισθανθούν ότι αμάρτησαν, να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη από το Θεό, να πούν ήμαρτον. Όπως λένε οι πατέρες, θα τους συγχωρούσε ο Θεός και θα έμεναν στον παράδεισο. Δεν το έκαναν αυτό που ήταν το καλύτερο ή μάλλον που ήταν το μόνο καλό. Ο δεύτερος τρόπος ήταν ακριβώς αυτό που έκαναν εκείνοι. Δηλαδή συναισθάνθηκαν τι κακό έγινε και γι' αυτό κρύφτηκαν

αρχίζουν μια καινούργια ζωή. Αυτό δηλαδή που παθαίνει ο σημερινός άνθρωπος. Με τον τρίτο αυτό τρόπο θα ήταν μάλλον αδύνατο να αντιδράσουν οι πρωτόπλαστοι που γνώριζαν πρώτη φορά την κατάσταση της αμαρτίας. Και θα παρακαλούσα αυτό το σημείο να το προσέξουμε. Ο σημερινός άνθρωπος δεν είναι ότι αμαρτάνει και δεν μετανοεί. Ο σημερινός άνθρωπος δεν αισθάνεται καν ότι αμαρτάνει. Και καταβάλλεται μια προσπάθεια σε παγκόσμια κλίμακα να μην υπάρχει καν η έννοια της αμαρτίας. Πως έλεγε κάποιος παππούλης κάποτε, ναι, παλαιότερα λέει οι άνθρωποι αμάρταναν, ήταν αμαρτωλοί, σήμερα είναι ασεβείς. Δηλαδή κάνουν την αμαρτία και όχι μόνο δεν με νοιάζει, νομίζω ότι είναι και αρετή κιόλας αυτό. Και όπως λέγαμε και άλλη φορά, στη Βουλή των Ελλήνων παρουσιάστηκαν πριν από μερικά χρόνια βουλευτές οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να το αλλάξουμε λίγο το Ευαγγέλιο, να βγάλουμε τη λέξη αμαρτία, να βγάλουμε τη λέξη μετάνοια, τη λέξη απολύτωση και τα λοιπά. Δηλαδή το Ευαγγέλιο να είναι απλώς ένα φιλοσοφικό κείμενο, ένα αν θέλετε παιδαγωγικό, κοινωνιολογικό κείμενο που θα μπορούσε κάπως να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Ούτε λόγος να γίνεται ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε αμαρτία, ότι η ανθρωπότητα δεν είναι εντάξει με τον Θεό, ότι πρέπει να το συναισθανθεί αυτό, να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό. Εάν προσέξουμε την καθημερινή μας ζωή, θα δούμε ότι λίγο πολύ σε όλους υπάρχει η τάση αυτή. Όχι απλώς να αμαρτάνουν, αλλά ή δυνατόν να αθωώνουν τον εαυτό τους, ή δυνατόν να μην αισθάνονται ενοχή, να μην αισθάνονται τύψεις, και πολλές φορές μάλιστα να κάνει κανείς την αμαρτία και να νομίζει ότι κάνει και θεάρεστο έργο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, η ασέβεια είναι αυτό. Μετά από αυτή τη συμπλήρωση ας προχωρήσω. Οι πρωτόπλαστοι λοιπόν δικαιολογήθηκαν, να το βάλουμε στο μυαλό μας αυτό, και έτσι ολίσθησαν σε μεγαλύτερο παράπτωμα. Χειροτέρεψε η κατάσταση δηλαδή. Ο Θεός ήλθε μάλλον με διαθέσεις να τους συγχωρήσει εάν ομολογούσαν την αμαρτία τους με ειλικρινή μετάνοια. Πλην όμως αυτοί δικαιολογήθηκαν και ίσως απόλυσαν τον παράδεισο, όχι τόσο για την πτώση όσο για το ότι δεν μετενόησαν. Αξίζει εδώ να παραθέσω ένα σχετικό κείμενο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. «Και λέγω σι πράγμα ο περσαφός είμαι, ουδής απεκάλυψε, συνεσκιασμένος δε τούτο ήρητε». Σου λέω, λέει, κάτι το οποίο λέχθηκε και στο παρελθόν, αλλά κατά ένα συνεσκιασμένο τρόπο, και τώρα θα το πω πιο καθαρά. «Ποιον, άκουε της Θείας Γραφής λεγούσης, και είπεν ο Θεός το Αδάμ, μετά το παραβήνε λέγω, Αδάμ, πού ή, τι του το λέγον ο του παντός ποιητής». Γιατί το λέει αυτό ο Θεός, Αδάμ που ή? Πάντως εις συνέστησιν αγαγήν βουλόμενος και τούτον προς μετάνοιαν εκαλούμενος. Αυτό το λέει ο Θεός, που είσαι Αδάμ, γιατί θέλει να φέρει σε συνέστηση και να οδηγήσει σε μετάνοια τον Αδάμ. Αδάμ που ή, φυσή, κατανόησον σε αυτόν, κατά μαθέσου την γύμνωσιν, είδε ίου ενδύματος ίας δόξης εστέρισε. Ο Άγιος βάζει στο στόμα του Θεού τα λόγια αυτά. Αδάμ, πού είσαι? Γνώρισε τον εαυτό σου. Μάθε καλά πως είσαι γυμνός από τη χάρη που σου έδωσα. Πρόσεξε ποιο ένδυμα και ποια δόξα έχασες. Αδάμ, πού ή? Ιονύπος τούτων παρακαλών και λέγον, ναι, φρόνησον ταπεινε, ναι, έξελθεν όθεν ή και κρυμμένος. Εμέ ή κρύπτεσθε? Νομίζεις ότι από μένα μπορείς να κρυφτείς? Είπε ήμαρτον, δηλαδή προσκαλεί ο Θεός τον Αδάμ να πει ήμαρτον. Άλλου λέγει τούτο, μάλλον δε ού και εγώ λέγω τούτο άθλιος, εμών γαρτοπάθος εστίν, αλλά τι, της φωνή σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και έγνων ότι γυμνώσιμη και εκρύβην. Αντί δηλαδή κατά τον Άγιο, αλλά και κατά τη γνώμη όλων των πατέρων, και ο Αδάμ και η Εύα να πουν ήμαρτον, οπότε ο Θεός θα τους συγχωρούσε, εκείνοι αρχίζουν να δικαιολογούνται.
τι σαν

κυλέσει ότι γυμνώσει. Η μη από του ξύλου, ου εν ετυλάμινση τούτου μόνου μη φαγήν απ' αυτού έφαγες. Νόημη βάθος λόγων σοφίας Θεού. Τι λέγεις φυσί ότι γυμνώσιμη. Αρχίζεις δηλαδή και διαλογίζεσαι. Την δε αμαρτίαν σου κρύβεις. Το πρώτο που έπρεπε να πει ήταν ότι αμάρτησε και όχι οτιδήποτε άλλο. Μη νομίζεις με το σώμαν σου μόνο οράν, την δε καρδίαν και τα συνθυμίσεις σου μη οράν. Και όλο σε με κρύπτην ίεσαι. Ού γινώσκω εγώ τι πέπραχας. Ού λέγεις το ήμαρτον, υπέταπινε, ναι αλήθεια δέσποτα, παρέβην την εντολήν σου, ελέησόν με. Αλλού λέγει τούτο, και τι ωραία και σε απλή γλώσσα. Ού ταπεινούτε, ού κάμπτεται, νεύρον σιδηρούν ο της καρδίας αυτού τράχυλος, ή ως δίκαιο αιμός του αθλίου εστίν, λέγει τον εαυτό του Αγίου Σημεών. Η γαρίπε τούτο, έμεινε νάντε το παραδείσο και των κύκλων όλων εκείνων των μυρίων κακών, ον υπέστη εξοριστής και εις τον άδειν το σου του αιώνας ποιήσας κείμενος, κερδάνε αν είχε από μιας της τότε φωνής. Δηλαδή, αν έλεγε αυτή τη μια λέξη με συνέστηση ο Αδάμ, θα γλίτωνε από όλα τα βάσανα που ακολούθησαν και που είναι και δικά μας βάσανα. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση όλοι σκεπτόμαστε τι κακό μας έκανε ο Αδάμ. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Αδάμ θα δοκιμαζόταν, αλλά καθώς θα ερχόμασταν και εμείς στην ύπαρξη, ένας-ένας θα δοκιμαζόμασταν όλοι μας. Τι θα κάναμε. Τώρα που ήρθε ο Χριστός και μας έσωσε, πραγματικά μας έσωσε από την αμαρτία. Πόσοι από εμάς μένουμε πιστοί στο θέλημά του. Ή, όταν αμαρτάνουμε, πόσοι από εμάς αμέσως λέμε το ήμαρτον, αμέσως εξομολογούμαστε την αμαρτία, αμέσως μετανοούμε, αμέσως επιστρέφουμε στον Θεό εξ όλης καρδίας. Λίγο πολύ όλοι, εκτός από εξαιρέσεις, αντί να κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Η δικαιολογία είναι στη βάση όλων των πτώσεών μας. Εδώ έχει την πηγή και την αιτία του το δράμα όλων των ανθρώπων, στην ανταρσία και στην απομακρυνσή τους από το Θεό. Και το κακό είναι ότι δεν θέλουν να παραδεχθούν το σφάλμα τους, δεν θέλουν να μετανοήσουν. Οτιδήποτε άλλο δεν δυσκολεύονται να το κάνουν, να μετανοήσουν όμως δεν θέλουν. Δεν έχουν καμία διάθεση να μετανοήσουν. Όλοι μας θα το έχουμε προσέξει αυτό, ότι δεν είναι δύσκολο να κάνουμε μετάνοιες, να κάνουμε προσευχές, να κάνουμε ελεημοσύνες, να δώσουμε και χρήματα, να κάνουμε και πολλά άλλα, αν θέλετε και θυσίες. Όλα τα άλλα, επειδή είναι έξω από μας, ευχαρίστως τα κάνουμε. Είδατε, επειδή είναι έξω από μας, λέει. Δεν δυσκολευόμαστε πολύ. Γιατί μετάνοια δυσκολευόμαστε. Γιατί? Διότι εκείνος ο οποίος θα μετανοήσει, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Σε αυτόν ισοπεδώνεται το εγώ, πάβει να υπάρχει το εγώ, και αυτό που είναι ο άνθρωπος θέλει να ξεφύγει από αυτό που είναι, από το οποίο θέλει να γλιτώσει. Και προκειμένου να το γλιτώσει αυτό, ευχαρίστως κάνει πολλά άλλα. Είδατε, στη μετάνοια λέει, το εγώ ισοπεδώνεται, το εγώ αντιδρά. Πάβει να υπάρχει. Και αυτό δεν το θέλει ο άνθρωπος, να ξεφύγει, να διασωθεί οπωσδήποτε το εγώ. Θα μετέλθει ουδήποτε μέσου ο άνθρωπος για να γλιτώσει το εγώ του. Ευχαρίστως πολλά άλλα κάνει. Ταπεινώνεται εξωτερικά, μετανοεί, νηστεύει, εγρυπνεί, προσεύχεται, κάνει πως μετανοεί μάλλον κτλ. Αυτό μη θίξουμε, τον πυρήνα του εγωισμού. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν θέλουν να μετανοήσουν. Δεν έχουν καμία διάθεση για μετάνοια. Και αν ακόμη τα πράγματα τους αναγκάσουν να παραδεχθούν το σφάλμα τους, θα προσπαθήσουν να το δικαιολογήσουν με χίλιους δύο τρόπους για να θωώσουν τον εαυτό τους. Οι πρωτόπλαστοι κατόπιν μετενόησαν. Και για αυτό που μας λένε οι πατέρες, ο Χριστός όταν κατέβηκε στον Άδη, αυτούς πρώτους ελευθέρωσε. Αυτό νομίζω όλοι το ξέρουμε, πως ό,τι και αν έκαναν ο Αδάμ και η Εύα, τελικά ύστερα από όσα πέρασαν, από όσα υπέστησαν μετά την πτώση, μετά την αμαρτία, μετενόησαν. Και γι' αυτό στην αγιογραφική απεικόνηση της Αναστάσεως του Χριστού, όπως την παρουσιάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδειο που συντρίβει με όλη τη θεϊκή δύναμη τα πάντα. Υπάρχουν στην όλη παράσταση της Αναστάσεως και κάτι πόρτες πεσμένες, κάτι πόμολα, κάτι καρφιά, δεν έμεινε τίποτε στη θέση του, γκρεμίστηκαν όλα. Και πιάνει ο Χριστός με το ένα χέρι τον Αδάμ και με το άλλο χέρι την Εύα και του σώζει, και μάλιστα αν δούμε καλύτερα.

να συμπληρώσουμε την αγιογραφία, φαίνεται ότι ο Αδάμ και η Εύα με την κίνηση που κάνουν με το χέρι, όπως κρέμεται το χέρι κάτω από τον καρπό τους, σαν να του παραδίδονται πια, σαν να μην έχουν το κουράγιο να παραμένουν άλλο πια, του παραδίδονται του Χριστού. Ίσως και αυτή η στάση του χεριού, αν την προσέξουμε, προδίδει έτσι το εσωτερικό βίωμα της μετανοίας που έχουν. Έτσι, το αφήνονται αδύναμοι. Ναι, χαλαρά τα χέρια εντελώς. Η ανθρωπότητα όμως, στο σύνολό της, πήρε τον δρόμο της απομακρύνσεως από το Θεό. Ο Θεός μεταχειρίζεται κάθε τρόπο για να φέρει σε συναίσθηση και μετάνοια τον άνθρωπο, αλλά αυτός διαρκώς απομακρύνεται.

Η μετάνοια στην Παλαιά Διαθήκη. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα οι προφητείες δεν είναι τίποτα άλλο παρά κήρυγμα μετανοίας και πρόσκληση για μετάνοια. Δεν ήταν οι προφητείες όπως έχουν γίνει μερικοί σήμερα προφητολόγοι που εκφοβίζουν τον κόσμο με αυτά που ενωτίζονται και καλά και να έχουν σημεία και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλο με τρομοκρατία, τρομοκρατικές θεολογίες ιδιωτικού τύπου γεμίσαμε. Εδώ λέει για προφητείες αυθεντικές στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ο Θεός υπόσχεται ευεργετή, απειλή, τιμωρεί, κάνει το παν για να επαναφέρει το πλάσμα του και πάλι πλησίον του. Εκλέγει τον περιούσιο λαό για να τον καταστήσει υπόδειγμα μετανοίας και επιστροφής, πλην όμως ο λαός αυτός αποδεικνύεται σκληροτράχυλος και απερίτμητος την καρδία. Όταν μετανοεί, μετανοεί εξ ανάγκης και επιφανειακός και όχι αυθόρμητα και εκ βάθους καρδίας. Εφόσον αισθάνεται την τιμωρό χείρα του Θεού επάνω του, εμφανίζεται ως μετανοών, αλλά μόλις παρέλθει η οργή του Θεού επανέρχεται στα ίδια, σαν να ξεχνάει, σαν να έχει λύθει, λησμοσύνη, άγνοια. Είναι κάτι το οποίο

λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι το συνηθίζουν. Όταν βρεθεί κανείς σε δυσκολία, τότε γίνεται και θρησκευτικός. Ναι, θρησκευτικός, θρήσκος εδώ. Ναι, δεν λέει, γίνεται εκκλησιαστικός. Θα προσευχηθεί, θα κλάψει, θα σκεφτεί λίγο για τις αμαρτίες του. Μόλις περάσει η δυσκολία, μόλις περάσει ο κίνδυνος, η απειλή, πάλι ο άνθρωπος επανέρχεται στα ίδια, που σημαίνει ότι η μετάνοιά του δεν είναι από πεποίθηση, αλλά εξ ανάγκης. Δηλαδή, καμιά φορά για τον άσωτο, ότι λένε, είχα ακούσει μία άποψη ότι την ώρα, λέει, που θα γυρίσω σπίτι μου και θα πω στον πατέρα μου, Πάτερ, ήμαρτον εν το ουρανό και ενώπιόν σου, κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου, δεν το λέει αυτό, σκέφτεται, καταρχήν σκέφτεται το άδειο του στομάχι. Ναι. Θα πέναγα καλύτερα στο σπίτι του πατέρα μου. Είναι μια ωφελημιστική καταρχήν σκέψη. Και βέβαια εξελίσσεται αυτό σε μετάνοια. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν συνέχιζε την ιστορία ο Χριστός και μας έλεγε ότι μετά αποφασίσει να κάνει και δεύτερη ενταρσία. Και μετά να μετανοήσει ο πρεσβύτερος Υιός αυθεντικά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα, άλλα το βράδυ. Ναι, άρα έχουμε μία μετάνοια που χαρακτηρίζει όλους μας, που είναι αποπεποίθηση. Μάλλον που δεν είναι αποπεποίθηση, είναι από ανάγκη. Από ανάγκη λοιπόν, όχι εκ πεποίθησεως. Μετανοήσατε οι πεπλανημένοι, επιστρέψατε την καρδία, φωνάζει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου. Επιστράφητε πρόσμε και ου μηνιώοι μηνι στον αιώνα, ο Ιερεμίας. Επιστράφητε και αποστρέψατε εκ πασών των ασεβιών ημών, ο Ιεζεκίηλ. Επιστράφητε πρόσμε και επιστραφίσομε προς ημάς, δέγε Κύριος Παντοκράτορ, Ζαχαρίας. Για να ενθαρρύνει και να παρακινήσει ακόμη περισσότερο σε μετάνοια, ο Θεός προσθέτει και τα ακόλουθα δια του προφήτου Ιεζεκίηλ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ου βούλο με τον θάρτον του ασεβούς, ως το αποστρέψε τον ασεβή από τη σοδού αυτού και ζήν αυτόν. Τι κάνει ο Θεός? Περιμένει τον ασεβή να μετανοήσει, περιμένει τον αμαρτωλό άνθρωπο να επιστρέψει, περιμένει εκείνον ο οποίος ζει στην αμετανοησία να μετανοήσει. Αυτό κάνει ο Θεός. Και ο μεν Θεός περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου, ο δε άνθρωπος συνεχώς αναβάλει τη μετάνοια. Και φυσικά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Επίσης, λέει ο Ισαΐας, «Εγώ ημί ο εξαλήφων τας ανομίας σου, ένε και νεμού και τας αμαρτίας σου, και ου μη μνηστήσομε, λέγε εσύ τας ανομίας σου πρώτος, ή να δικαιωθείς». Αυτό το τελευταίο το γράφουν συνήθως και στα εξομολογητήρια, το λένε και οι πνευματικοί, ότι ο Θεός περιμένει να πούμε την αμαρτία μας, να την εξομολογηθούμε, να δείξουμε τη μετάνοιά μας και μας συγχωρεί. Το πρόβλημα είναι από την πλευρά του ανθρώπου. Ο Θεός όλα μας τα δίνει δωρεάν. Περιμένει τη μετάνοια του ανθρώπου. Διαστόματος του προφήτου Ιωήλ υπενθυμίζει στους καλουμένους προς μετάνοιαν ότι είναι Θεός ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Και νυν λέγει Κύριος ο Θεός ημών, επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας ημών, και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν κοπετό. Και διαρρήξατε τας καρδίας ημών και μη τα ημάτια ημών, όχι απλώς εξωτερικά, αλλά μέσα η καρδιά πρέπει να μετανοήσει. Και επιστράφητε προς Κύριον των Θεών ημών, ότι ελεήμων και ικτήρμων εστί, μακρόθυμος και πολυέλεος και μητανοών επί τες κακίες. Μετανοών επί τις κακίες λοιπόν. Ο απειθής όμως λαός δεν πρόσεχε τις προσκλήσεις του Θεού. Γι' αυτό με πολύ παράπονο ο Θεός λέει, εξεπέτασα τα χείρας μου όλην την ημέραν προς λαόν απειθούντα και αντιλέγοντα, οι ου και πορεύθησαν οδό αληθινή, άλλο πίσω των αμαρτιών αυτών. Θα μας δώσει ο Θεός να εννοήσουμε κάποια μέρα ότι σε όλη μας τη ζωή έτρεχε πίσω μας και άπλωνε τα χέρια του, παρακαλώντας μας να μετανοήσουμε, για να μας συγχωρήσει, να μας λυτρώσει, να μας σώσει, και εμείς ήμασταν απειθείς και αντιλέγοντες. Βέβαια, όπως είπαμε,
Ο Θεός δεν αρκέστηκε μόνο σε κηρύγματα και υποσχέσεις και ευεργεσίες. Όταν έβλεπε ότι δεν γίνεται τίποτε με αυτά, χρησιμοποιούσε τη ράβδο. Αλλά και πάλι ο σκληροτράχυλος περιούσιος λαός έμεινε αμετανόητος. «Κύριε, εμαστίγωσα σε αυτούς και ούκ επώνεσαν, συνετέλεσα σε αυτούς και ούκ ηθέλησαν δέξαστε παιδείαν, εστερέωσαν τα πρόσωπα αυτών υπερπέτραν και ούκ ηθέλησαν επιστραφήνε. Επάταξα ημάς εν αφορία και εν ανεμοφθορία και εν χαλάζει πάντα τα έργα των χειρών ημών και ούκ επεστρέψατε πρόσμε», λέγει Κύριος. Είδατε και σεισμοί, μη καταποντισμοί, το φυσικό κακό, πλημμύρες, πρόσφατα, όλα αυτά είναι και μέσα στα χέρια του Θεού, σαν να είναι μια έτσι παιδευτική ράβδος, μπας και ξυπνήσουμε. Δηλαδή ο Θεός και τέτοιους τρόπους χρησιμοποίησε τότε και χρησιμοποιεί πάντοτε. Όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, ο Θεός που αγαπά τον άνθρωπο και θέλει τη σωτηρία του, τον πατάσει, όπως λέει εδώ, με ανέμους που καταστρέφουν τα σπαρτά, με χαλάζι και ακαρπία. Και ο τελευταίος των προφητών, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, με το ίδιο θέμα ασχολείται. Τη μετάνοια, Κύριε, τη μετανοείται. Ίγκυ και γάρ, η βασιλεία των ουρανών, βαπτίζει εις μετάνοιαν. Εγώ βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν και παραγγέλει σε όσους μετανοούν. Ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας.

0: Ο κάθε άνθρωπος, καθένας που κατάγεται από τον Αδάμ και την Εύα, είναι αμαρτωλός. Είναι πολύ αμαρτωλός, είναι πολύ εξαχρειωμένος. Αφού το λέει έτσι ο λόγος του Θεού, αφού το λέει έτσι το πνεύμα του Θεού, έτσι είναι. Να το δεχτούμε. Να μην γλωτσίσουμε από μέσα μας καθόλου. Να μην αντιδράσουμε. Κάθε άνθρωπος είναι εξαχρειωμένος, είναι βουτυγμένος στην αμαρτία. Παρασύρεται από την αμαρτία και δεν πάει προς τον Θεό. Δεν ζητάει το Θεό, πράγμα το οποίο είναι η φυσική κίνηση του ανθρώπου. Η φυσική κίνησή μας είναι προς τον Θεό. Η παραφύση κίνησή μας είναι προς την αμαρτία. Από το άλλο μέρος, φαίνεται πως μερικοί βολεύονται με το να τα λέει έτσι η Αγία Γραφή. Τι θέλουν να πούν αυτοί τους οποίους βολεύει αυτή εδώ η αλήθεια? Θέλουν να πούν: άφησε με ήσυχο. Εδώ το λέει και η Αγία Γραφή και είναι καθολικά αποδεκτό ότι ουδείς αναμάρτητος. Είναι λοιπόν ό,τι φυσιολογικό, ό,τι ομαλό να κάνω αμαρτίες. Άκουσα με τα αυτιά μου έναν καθηγητή να λέει: ναι, μεν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον παράδεισο, αλλά ούτως ή άλλως θα αμάρτανε ο άνθρωπος. Και το έλεγε αυτό με την εξής έννοια: τι καθόμαστε και μιλούμε, τι καθόμαστε και συζητούμε. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος θα αμάρτανε, έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος θα είναι αμαρτωλός. Και σε τελευταία ανάλυση, αυτό μπορεί να μην τολμούν να το πούνε έτσι, αλλά φαίνεται στα πράγματα. Αυτό που λένε σημαίνει: πάψτε να μας μιλάτε για αμαρτία. Πάψτε να μας λέτε ότι δεν πρέπει να μένουμε στην αμαρτία. Ότι πρέπει να ξεφύγουμε από την αμαρτία. Τελείωσε. Ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς θα αμάρτανε και έτσι κι αλλιώς θα κάνει αμαρτίες. Μην μιλάτε πια για αυτό το θέμα. Για άλλα πράγματα να μας μιλάτε. Το ζούμε αυτό καθημερινά. Πράγματι λέγονται ένα σωρό καλά πράγματα, ένα σωρό υψηλές θεολογίες, αλλά δεν αγγίζουν το θέμα αυτό της αμαρτίας. Σε μια εποχή όπως η δική μας, στην οποία το πνεύμα που κυριαρχεί είναι αυτό που περιγράφουν περιληπτικά οι παραπάνω γραμμές, ο λόγος για μετάνοια, αδελφοί μου, είναι επίκαιρος και απαραίτητος, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και πάλι μαζί μέσα από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας για να παρακολουθήσουμε μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Να μαθητεύσουμε μία ακόμα φορά στη σοφία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Διδάσκαλός μας στη σημερινή εκπομπή θα είναι ο Αβάς Δωρόθεος. Μια εξαιρετικά διδακτική ομιλία του σχετικά με την αποφυγή της κατάκρισης του πλησίον είναι αυτή με την οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Η συγκεκριμένη διδασκαλία του Αβά Δωρόθεου βρίσκεται στο βιβλίο «Αβά Δωρόθεου έργα ασκητικά», μια φιλόπονη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στον Καρέα Αττικής. Πριν περάσουμε όμως να ακούσουμε τη συγκεκριμένη διδασκαλία, να θυμίσουμε και πάλι σε όλους και όλες εσάς τους τρόπους επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640, στα οποία βρίσκεται πάντα πρόθυμη την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου να κρατήσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για αυτήν εδώ την εκπομπή. Φυσικά και την ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύτιμη της βοήθεια. Αφού σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά θερμά για την αμφίδρομη επικοινωνία που διατηρείται με αυτήν εδώ την εκπομπή, την οποία έχουμε επανειλημμένως σημειώσει ότι είναι εξαιρετικά σημαντική για μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρουμε και να έχουμε την επικοινωνία από την δική σας την πλευρά, αφού λοιπόν σας ευχαριστήσουμε μία ακόμα φορά όλες και όλους για αυτή την επικοινωνία, να περάσουμε να ακούσουμε τον Αβά Δωρόθεο μέσα από τη διδασκαλία του με τον τίτλο «Για το ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον πλησίον μας». Λέγει λοιπόν ο Αβάς: «Αν θυμόμασταν, αδελφοί μου, τα λόγια των Αγίων Γερόντων, αν τα μελετούσαμε, δύσκολα θα πέφταμε στην αμαρτία. Δύσκολα θα παραμελούσαμε τους εαυτούς μας. Γιατί αν, όπως ακριβώς μας συμβούλευσαν εκείνοι, δεν καταφρονούσαμε τα μικρά και όσα θεωρούμε ασήμαντα, δεν θα φτάναμε να πέφτουμε στα μεγάλα και βαριά. Πάντοτε, σας λέω ότι από αυτά τα μικρά, δηλαδή από το να λέμε τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει εκείνο, κακοσυνηθίζει η ψυχή και αρχίζει να μην δίνει σημασία και στα μεγάλα. Ξέρεις πόσο μεγάλη αμαρτία είναι να κρίνεις τον πλησίον? Πραγματικά, τι μπορεί να είναι βαρύτερο από αυτό? Τι άλλο μισεί τόσο πολύ και αποστρέφεται ο Θεός σαν την κατάκριση? Όπως ακριβώς είπαν και οι πατέρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν. Και όμως, λένε ότι από αυτά τα μικροπράγματα φτάνει κανείς σε αυτό το τόσο μεγάλο κακό. Από το να δεχτεί μια μικρή υποψία για τον πλησίον. Από το να λέει «Τι σημασία έχει αν ακούσω τι λέει αυτός ο αδελφός? Τι σημασία έχει αν πω κι εγώ αυτόν τον έναν λόγο? Τι σημασία έχει να δω πού πάει αυτός ο αδελφός ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος?» Από αυτά αρχίζει ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον. Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση, στην καταλαλιά, στην εξουδένωση. Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει. Επειδή δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει όπως είπαν οι πατέρες τον πεθαμένο εαυτό του, δεν μπορεί σε τίποτα απολύτως να διορθώσει τον εαυτό του. Αλλά πάντοτε ασχολείται με τον πλησίον. Και τίποτα δεν παροργίζει τόσο το Θεό, τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη, όσο η καταλαλιά, η κατάκριση και η εξουδένωση του πλησίον.

Γιατί άλλο πράγμα είναι η καταλαλιά και άλλο η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Καταλαλιά είναι το να διαδίδεις με λόγια τις αμαρτίες και τα σφάλματα του πλησίον. Παραδείγματος χάρη, ο τάδε είπε ψέματα ή οργίστηκε ή πόρνευσε ή κάτι τέτοιο έκαμε. Λέγοντας όλα αυτά, ήδη κανείς καταλαλεί, δηλαδή μιλάει με εμπάθεια εναντίον κάποιου, συζητά με εμπάθεια για το αμάρτημά του. Κατάκριση είναι το να κατηγορήσει κανείς τον ίδιο τον άνθρωπο, λέγοντας ότι αυτός είναι ψεύτης, είναι οργύλος, είναι πόρνος. Γιατί έτσι κατέκρινε την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έβγαλε συμπέρασμα για όλη τη ζωή του, λέγοντας ότι είναι τέτοια η ζωή του. Τέτοιος είναι αυτός και σαν τέτοιο τον κατέκρινε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Γιατί είναι άλλο να πει κανείς ότι κάποιος οργίστηκε και άλλο να πει ότι είναι οργύλος και να βγάλει συμπέρασμα, όπως είπα, για όλη τη ζωή. Και τόσο πιο βαριά από κάθε άλλη αμαρτία είναι η κατάκριση, ώστε και ο ίδιος ο Χριστός να φτάσει να πει: «Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε κοίταξε να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου». Και παρομοίασε τη μένα αμαρτία του πλησίον με αγκίδα, την δε κατάκριση με δοκάρι. Τόσο πολύ βαριά είναι η κατάκριση που ξεπερνάει σχεδόν κάθε άλλη αμαρτία. Και εκείνος ο Φαρισαίος της παραβολής, όταν προσευχόταν και ευχαριστούσε το Θεό για τα κατορθώματά του, δεν έλεγε ψέματα, αλλά αλήθεια, και δεν κατακρίθηκε γιατί ευχαρίστησε το Θεό, γιατί έχουμε χρέος να ευχαριστούμε το Θεό, αν ποτέ αξιωθούμε να κάνουμε κάτι καλό, επειδή Αυτός συνεργάστηκε μαζί μας και μας βοήθησε. Γι' αυτό, όπως είπα, δεν κατακρίθηκε επειδή είπε «Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους», δηλαδή «Δεν κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι ή κάνω μερικά πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπουν», αλλά κατακρίθηκε όταν γύρισε το βλέμμα του στον τελώνη και είπε «Ούτε σαν αυτόν εδώ τον τελώνη». Τότε αμάρτησε, γιατί με αυτόν τον τρόπο τον κατέκρινε σαν πρόσωπο, κατέκρινε τη διάθεση της ψυχής του και με ένα λόγο κατέκρινε ολόκληρη τη ζωή του. Και γι' αυτό ο τελώνης έφυγε από τον ναό περισσότερο δικαιωμένος από αυτόν, γιατί τίποτα δεν είναι πιο βαρύ, τίποτα πιο επιζήμιο, όπως πολλές φορές λέω, από το να κατακρίνει κανείς ή να εξουδενώνει των πλησίων. Γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τα ελαττώματά μας, που τα ξέρουμε πολύ καλά και που γι' αυτά θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Γιατί αρπάζουμε την κρίση από το Θεό? Τι ζητάμε από το πλάσμα Του? Αλήθεια. Δεν πρέπει να τρέμουμε όταν ακούμε τι συνέβη στο μεγάλο εκείνο γέροντα, που όταν άκουσε ότι κάποιος αδελφός έπεσε σε πορνεία, είπε «Αχ, έκανε άσχημα». Δεν ξέρετε τι φρικτό πράγμα αναφέρει για αυτόν το γεροντικό? Δεν λέει ότι πήγε ο Άγιος Άγγελος την ψυχή του αδελφού που αμάρτησε σε αυτόν και του είπε «Να, αυτός που κατέκρινες κοιμήθηκε. Πού λοιπόν προστάζεις να τον βάλω, στη Βασιλεία του Θεού ή στην κόλαση?» Υπάρχει τίποτα φοβερότερο από αυτό το βάρος? Τι άλλο σημαίνει ο λόγος του Αγγέλου στο γέροντα παρά σαν να του έλεγε «Επειδή εσύ είσαι ο κριτής των δικαίων και των αμαρτωλών, πες μου τι προστάζεις για αυτήν την ταπεινή ψυχή. Της δίνεις χάρη? Την καταδικάζεις?» Ώστε να μείνει έκπληκτος ο Άγιος εκείνος γέροντας και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή του με στεναγμούς, με δάκρυα, με αμέτρητους κόπους, παρακαλώντας το Θεό να του συγχωρέσει για αυτή την αμαρτία.
Και αυτά συνέβησαν αφού πρόσπεσε στα πόδια του Αγγέλου και πήρε συγχώρεση. Γιατί λέγοντας ο Άγγελος «Να, ο Θεός σου έδειξε πόσο μεγάλο είναι το βάρος της κατακρίσεως. Μην το ξανακάνεις». Αυτό που είπε ο Άγγελος σημαίνει ότι ο Θεός το συγχώρεσε. Και όμως δεν επέτρεψε στην ψυχή του να χάσει ποτέ τη συντριβή για αυτό το αμάρτημα μέχρι που πέθανε.

Λοιπόν, τι ζητάμε και εμείς από τον πλησίον? Γιατί θέλουμε να πάρουμε επάνω μας τα βάρη των άλλων? Εμείς έχουμε τι να φροντίσουμε, αδελφοί μου. Καθένας ας έχει το νου του στον εαυτό του και στις αμαρτίες του. Μόνο ο Θεός μπορεί είτε να δικαιώσει είτε να κατακρίνει τον καθένα. Γιατί αυτός μόνο ξέρει του καθενός την κατάσταση και τη δύναμη και το περιβάλλον και τα χαρίσματα και την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητές του και κρίνει σύμφωνα με όλα αυτά όπως αυτός μόνον γνωρίζει. Διαφορετικά βέβαια κρίνει ο Θεός τα έργα του Επισκόπου και διαφορετικά του Άρχοντα. Αλλιώς του Ηγουμένου και αλλιώς του Υποτακτικού. Αλλιώς του Νέου και αλλιώς του Γέρου. Αλλιώς του Άρρωστου και αλλιώς του Γερού. Και ποιος μπορεί να κρίνει σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις παρά μόνον αυτός που δημιούργησε τα πάντα. Αυτός που έπλασε τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα. Θυμάμαι ότι άκουσα πως κάποτε συνέβη κάτι σχετικό με το θέμα αυτό. Ένα πλοίο γεμάτο σκλάβους αγκυροβόλησε κοντά σε μια πόλη. Ζούσε δε σε εκείνη την πόλη μια μοναχή με πολύ άγια ζωή και πολύ προσοχή στον εαυτό της. Όταν έμαθε ότι άραξε το πλοίο εκείνο, χάρηκε, γιατί ήθελε να αγοράσει ένα πολύ πολύ μικρό κοριτσάκι. Επειδή σκέφτηκε, θα την πάρω και θα την αναθρέψω όπως θέλω, για να μην μάθει τίποτε από την κακία του κόσμου. Έστειλε λοιπόν και κάλεσε το καραβοκύρι του πλοίου εκείνου και έμαθε ότι είχε δύο πολύ μικρά κοριτσάκια όπως ακριβώς τα ήθελε η μοναχή. Και αμέσως με χαρά έδωσε το αντίτιμο και πήρε το ένα κοριτσάκι μαζί της. Μόλις λοιπόν κατέβηκε ο καραβοκύρης από το μέρος που κατοικούσε εκείνη η Αγία, μόλις λίγο απομακρύνθηκε, τον συναντάει μια κακόφημη και μολυσμένη γυναίκα και βλέπει το άλλο κοριτσάκι που ήταν μαζί του. Της ήρθε

πράξη, διδάσκοντας κάθε λεπτομέρεια της μοναχικής πολιτείας και κάνοντάς τον να γνωρίσει το άρωμα που πηγάζει από την τήρηση των Άγιων Εντολών του Θεού. Πήρε και η κακόφημη τη δύστυχη εκείνη μικρή και την έκανε όργανο του διαβόλου. Γιατί τι άλλο μπορούσε να την διδάξει η ακόλαστη εκείνη παρά το πώς να καταστρέψει την ψυχή της. Τι μπορούμε λοιπόν να πούμε για την φοβερή αυτή βουλή του Θεού? Και οι δύο ήταν μικρές και οι δύο πουλήθηκαν χωρίς να ξέρουν που πάνε και βρέθηκαν η μία στα χέρια του Θεού και η άλλη έπεσε στα χέρια του διαβόλου. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αν κάτι απαιτεί από τη μία Θεός, το περιμένει και από την άλλη? Πώς είναι δυνατόν? Αν λοιπόν πέσουν και οι δύο στην πορνεία ή σε κάποιο άλλο παράπτωμα, είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι θα κριθούν με το ίδιο μέτρο, έστω κι αν ακόμα πέσουν στο ίδιο σφάλμα? Πώς είναι δυνατόν? Η μία έμαθε όλα τα σχετικά με την κρίση. Έμαθε τα πάντα για τη Βασιλεία του Θεού, ζώντας μέρα νύχτα με το Λόγο του Θεού. Η άλλη ταλέπορη ποτέ δεν έμαθε ή δεν άκουσε τίποτα καλό, αλλά αντίθετα όλα τα εσχρά, όλα τα διαβολικά. Πώς λοιπόν μπορεί να απαιτήσει κανείς και από τις δύο την ίδια ακρίβεια? Λοιπόν, τίποτα απολύτως δεν μπορεί να ξέρει ο άνθρωπος από τις βουλές του Θεού. Μόνον αυτός είναι εκείνος που καταλαβαίνει τα πάντα και είναι σε θέση να κρίνει τον καθένα όπως μόνον αυτός γνωρίζει. Πραγματικά, συμβαίνει να κάνει κάποιος αδελφός μερικά πράγματα με απλότητα. Αυτή όμως η απλότητα ευαρεστεί τον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τη δική σου ζωή. Και εσύ κάθεσαι και τον κατακρίνεις και κολλάζεις την ψυχή σου. Και αν κάποτε υποκύψεις την αμαρτία, πώς μπορείς να ξέρεις πόσο αγωνίστηκε και πόσο αίμα έσταξε πριν κάνει το κακό, ώστε να φτάνει να μοιάζει η αμαρτία του σχεδόν σαν αρετή στα μάτια του Θεού? Γιατί ο Θεός βλέπει τον κόπο του και τη θλίψη που δοκίμασε, όπως είπα, πριν να κάνει το κακό, και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Και ο μεν Θεός τον ελεεί, εσύ δεν τον κατακρίνεις και χάνεις την ψυχή σου. Πού ξέρεις ακόμα και πόσα δάκρυα έχεις γι' αυτό ενώπιον του Θεού? Και εσύ μεν έμαθες την αμαρτία, δεν ξέρεις όμως την μετάνοια? Μερικές φορές μάλιστα δεν κατακρίνουμε μόνο, αλλά και εξουδενώνουμε. Γιατί άλλο είναι, όπως είπα, η κατάκριση και άλλο η εξουδένωση. Εξουδένωση είναι όταν όχι μόνο κατακρίνει κανείς κάποιον, αλλά και τον εκμηδενίζει, σαν να τον αποστρέφεται και να τον συχαίνεται σαν κάτι αειδιαστικό. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο και πολύ πιο καταστρεπτικό από την κατάκριση.

Όσοι όμως θέλουν να σωθούν, δεν προσέχουν καθόλου τα ελαττώματα του πλησίου, αλλά προσέχουν πάντοτε τις δικές τους αδυναμίες και έτσι προκόβουν. Σαν εκείνο που είδε τον αδελφό του να αμαρτάνει και στενάζοντας βαθιά, είπε «Αλίμονό μου».